0: τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχε πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Το είπε και προηγουμένω, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο λόγω των σχέσεων τη οικογένεια Ξημέρη, ο οποίο είναι αδερφό μητέρα ή.
1: Αδερφό μητέρα. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη, το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του, ο αρασιτέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως, ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σε σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη, γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
0: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
1: Βέβαια. Εμείς θεωρούμε δημότες μας.
0: Δημότες.
1: Διότι ο Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά. Εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες. Έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής γυρίζουν
0: στις
1: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
0: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία?
1: Γλωσσολογία...
0: Μπαμπινιώτης.
1: Μπαμπινιώτης... Σημαντικό γλωσσολόγο.
0: Είχα
1: βέβαια τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
0: Τα βιβλία, εντάξει.
1: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγο.
0: Γλωσσολόγο,
1: βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουνα καλό και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι. Σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας.
0: Ναι.
1: Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω αυτή τη δική μου ζωή.
0: Και πώς προέκυψε στη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
1: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
0: Έχεις ένσημα.
1: Έχω ένσημα.
0: Να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα και γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
1: Και από τη φοιτητική μου ζωή έχω.
0: Είναι πολύ άδικο αυτό. Εντάξει.
1: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε

0: ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου, που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό. Και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα. Δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται, προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: ανθρώπινου δυναμικού. 100% διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τώρα, human resources και όλα αυτά.
0: Είναι
1: προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε παππούς.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος?
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω, θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως, δεν μου έρχεται, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως,
1: έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Το έχω ξαναδεί αυτό.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο αυτό.
1: Λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χθες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή η επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο, τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για
1: για δημιουργικότητα, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία τον χάσαμε, η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, τα πολλά.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας συνολικότερα, και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που είμαστε και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας και πραγματικά δεν ξέρω δεν περιγράφουν, δεν μπορώ να, με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου, ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου. Αλλά είναι ο ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα. Είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό,
0: δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου, που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: υπόλοιπη. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει. Πηδάω από θέμα σε θέμα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
0: Και το βάζω και όσο μου στείλει στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφη ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια? Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς Super Cup?
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15ετία. Δηλαδή,
1: η ομάδα έπεσε.
0: Είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε. Ανθρωπικότητα έπρεπε να μπουν φυλακή. Έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συμπυκνώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι Όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του Όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα είχε έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Ποια είναι η πιο, βέβαια μου μαρτύρησες προηγουμένως, Τότε τα μάτια με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκρα με τον Ολυμπιακό.

0: ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
1: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
0: Της
1: Β' Εθνικής. Και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που... Εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν οι στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα, υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές, ήταν στιγμές αγρίτη. Στιγμές αυτής της ομάδας, ναι, τότε, ναι, ναι, που καπάντα. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Ναι. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα, δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα...
0: Καλά.
1: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που ούτω ή άλλω και εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την ΕΤΑΝΑΠ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, βεβαίω. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορέ στο γήπεδο. Στο δικό σου μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω, υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητάρας θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες. Και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το γιατί που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλαος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος, ε.
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, με χαμηλών τόνων και...

0: ενεργάτης, δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
1: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
0: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες. Ναι, δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συνάδελφο το Χρήστο Γιώργο. Είναι και πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζει τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Εσύ, αλλά λέω ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
1: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις πρώτον συμπάθεια, δεύτερον εκτίμηση.
0: Μεταξύ των δύο.
1: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
0: Στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχω.
1: Είμαι ποια είσαι.
0: Έχω,
1: ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
0: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
1: οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
0: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο ο Μπαπέ.
1: Δεν
0: μ' αρέσει. Αλλά έχω συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ ο Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στην Αργεντινή. αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
1: Ρονάλντο ή Μέση.
0: Μέση.
1: Γιατί Μέση.
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο νομίζω team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο. Τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους βέβαια, για το πώς θα παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
0: Θα πω τον Καντονά.
1: Τον Καντονά.
0: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
1: Τον Μπαρτζόκα.
0: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει.
1: Το οποίο κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου στο Ολυμπιακό μέχρι το 2029.
0: Θα πω τον. Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές και πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει και κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
0: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
1: το
0: λέει.
1: Shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην Αμερική.
0: Και το τι λέει καμιά φορά, ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε, γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχες έντονη δράση ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το Ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του Ρεθύμνου που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε, είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία,
1: και παρουσία.
0: Στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθίμου, θα το ξέρει σίγουρα, ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο, που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησή μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, άστο καλύτερα την
1: άλλη
0: φορά. Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχο και θα βγω δύο φορές στη σειρά. Και δύο φορές έχει βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι.
0: Την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή. Ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη. Η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου ενθουσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μία ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι. Το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα.
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω. Αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνεις ζάφτη, δηλαδή, τους δημοτικούς συμβούλους.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching, τι ναι, σημαίνουν ναι, όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός είναι ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σκάφ ή επιθετικό
0: σκάφ. Αμυντικό σκάφ.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταράκι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή. Είναι απ' όλα.
0: Είναι απ' όλα.
1: Είναι Φόδελε.
0: Είναι
1: El Greco. Τίλισος.
0: Είναι θάλασσα.
1: Είναι θάλασσα.
0: Είναι ψιλορίτης.
1: Είναι αμουδάρα.
0: Είναι αλμυρός.
1: Ναι.
0: Είναι γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτρα έτσι.
0: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που είπα να το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου...
1: Ελευθερίου Βεντζέλου, είναι
0: όλα
1: στίχημα,
0: αυτά.
1: Μεγάλο.
0: Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις, πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσεις ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή. Σωστά. Του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει.
0: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση
0: να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία του, μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε, είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να, το 26 ή το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο? Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις? Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο?
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: τώρα
0: το θυμήθηκα και τη ρωτάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: σωστό.
0: Την
1: εσύ έχετε και το δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα. Στην τηλεόραση και τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε, να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, μήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι της συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό. Είναι, το, είναι σαν της Μπαρσελόνα το. Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
1: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι. Είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά. Τρία ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι
1: το,
0: τα πιο...
1: Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζη. Οι ροές, οι δομές,
0: δεν μας τα προβλήματα. Δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας τον άλλο. Ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη.
1: Γιατί ναι, ναι.
0: Του προγράμματος Ήλιος, που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και, και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό, κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα κάλυψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν γίνεται.
1: Δεν είσαι...
0: αλλά εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκεί για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολλή δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς, εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα,
1: καλά, ναι,
0: αλλά
1: σίγουρα
0: ρωτήσω... δεν μ' αρέσει να μιλάω για μένα, δεν είναι το πιο εύκολό μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι,
0: τον δεύτερο χρόνο, μ' αρέσει...
1: Μαλεβιζό, τι χορεύεις.
0: Χορεύω Μαλεβιζό, μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά, ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα, μ' αρέσει το καλό κρασί, μ' αρέσει... Η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτει, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω. Τώρα είναι 7. Θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πας στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας. Πώς λέγει και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας.
0: Είναι η επιτυχία. Επιμέρους μικρών στόχων.
1: Μικρών στόχων.
0: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω τρία συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα, μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση, μικρή ή μεγάλη, στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
1: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά,

0: θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπαιρνε μια συνέντευξη από το Μενέλαο Μποκέτη, δεν θα τον ρωτούσε. Α είναι ότι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
1: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
0: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
1: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά την, τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
0: Και, απάντηση.
1: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Wow. Το οποίο έχουμε ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή, βγάλαμε γύρις τώρα χωρίς να.
0: Ναι, χωρίς να πω. Δηλαδή,
1: πραγματικά έχω ευνηθεί.
0: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
1: Λοιπόν, ένα έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίσει που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι
1: και
0: ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις. Ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποκέας, ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτας, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η προτελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Στην ανάγκη για αλλαγή αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στην 92η, κάνοντας λόγο για χάραξη νέας πορείας. Αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

0: Πασόκ.
1: Αξίζουμε μία ακόμα τετραετία χαμένων ευκαιριών, μία τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφορά, ατιμορρησία, αναξιοκρατία, άλλα 4 χρόνια με την Ελλάδα ουραγό σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και παραγωγικότητας, με το κοινωνικό κράτος να υποβαθμίζεται, με τη νέα γενιά σε μόνιμη ανασφάλεια και με την ύπαιθρο να ερημώνει. Αν η απάντηση είναι όχι, και πρέπει να είναι όχι, το όχι κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένειά του και που νοιάζεται και για το σήμερα και για το αύριο της πατρίδας, τότε αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση και θα είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Γιατί η χώρα μας δεν χρειάζεται άλλους διαχειριστές της στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 7 τομές για τους πρώτους 6 μήνες για μια χώρα που να μας χωράει όλους.
1: 7 τομές που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη. Πρώτη παρέμβαση. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και βέβαια η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Η αγορά είναι ασίδωτη. Δεύτερη παρέμβαση. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, πραγματική προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Τρίτη παρέμβαση. Καλύτερη μισθή, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις. Τέταρτη παρέμβαση. Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο. Έκτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας. Και έβδομη, τώρα μιλά το DNA της δημοκρατικής παράταξης. Γιατί το ΕΣΥ ήταν το μεγαλύτερο έργο και η μεγαλύτερη προσφορά του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της μεταπολίτευσης στον ελληνικό λαό. Και 7η παρέμβαση, ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.
0: Τέλος, θα πάρτε απευθείας αναθέσεων, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του, κάνοντας λόγο για αξιοκρατία παντού.
1: Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη. Αποτελεσματικό, διαφανές, απαλλαγμένο από τις σημερινές πελατειακές εξαρτήσεις. Αυτή λοιπόν η 7η παρέμβαση είναι τομή. Αλλάζει τον τρόπο διακυβέρνησης και επαναφέρει μία λέξη που για μας έχει χαρακτήρα και είναι σφραγίδα. Τη λέξη αξιοκρατία παντού. Μια αξιοκρατία που την έκανε σημαία ο Αναστάσιος Πεπονής. Γι' αυτό το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρύθμισης του Κράτους θα φέρει το όνομά του. Θα λέγεται Αναστάσεις Πεπονής. Από το 2020 έως τα μέσα του 2026, περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ πέρασαν από απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς παρακαλώ προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης. Το μέγεθος αυτό φανερώνει και το περιθώριο που έχουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους. Μόνο στον ΒΟΑΚ και στον δρόμο Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη οι αποζημιώσεις του δημοσίου προς τις κατασκευαστικές εταιρείες ξεπερνούν συνολικά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

με αρμοδιότητα, με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, όλων των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και όσων ήταν μέσα στη Βουλή και αυτό

0: Βουλή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης όλων των πολιτικών προσώπων. Τα πόθεν αίσχες δεν θα στηβάζονται σε υπόγεια. Η αρχή θα τα ελέγχει όλα. Θα πατάξουμε το μαύρο πολιτικό χρήμα με το οποιοδήποτε κόστος.
1: '83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στην ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
2: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
3: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
1: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάννος εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάννου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάννου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας, που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάννου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Γιάννος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάννο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεσθέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι καινές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι καινές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση της εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερους σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
2: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
2: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισιτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
1: Πάντως, στον επισιτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
2: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν στη σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί η ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
3: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
4: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα, όσα λιμάνια.

0: Λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
1: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
0: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κουρνάς. Πάνω Κουρνάς, κάτω η μοναδική φυσική λίμνη της Κρήτης. Πάνω νοστιμιές, πάνω καλό κρέας. Έχω επιλέξει την καλύτερη για μένα, ταβέρνα, για να μην παρεξηγηθώ. Θα πάμε να φάμε και να δείτε πράγματα. Μπουκιά και σε χώριο. Πάμε να κάνουμε βόλτα σε χώριο.

0: ανάπτυξης, άρα όλα είναι μελετημένα στο χωριό, ε. Δεν υπάρχει τίποτα παρατημένο στην τύχη του. Καθαρά, ωραία, περιποιημένα.
1: Ακόμα και βρύση.
0: Τώρα περιττό να σου πω ότι χαρακτηριστικό εδώ του χωριού είναι αυτά τα υπέροχα μονοπάτια. Υπάρχουν και βίλες, υπάρχουν και πιο κλασικά και πιο παλιά σπίτια και θυμίζει λίγο Πύλιο, λίγο Ζαγοροχώρια. Σε πάει ρε παιδί μου, καμία σχέση με παραλία. Άρα, λιδρός θαλασσινά. Στη Μακεδονία τις λένε τσούσκες. Εδώ τις λένε καυτερές παιδιές, δεν τις πολυτρώνε. Όσο πιο νότια δεν τρώνε και καυτερά. Εγώ που είμαι κεντροβόρειος και γουστάρω. Αυτές είναι καμπάνες, δεν είναι οι άλλες, οι μακροστενές. Πάρω 2-3. Ψιλοκόψω. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο καίνε αυτές βέβαια. Θα δοκιμάσουμε. Ανακαίνιση θύρας Γεωργίου Λαπανίτου. Παρακάτω δεν μπορώ να ξεχωρίσω ότι Ιουνίου λέει 1887, ανακαινίστηκε το 1887 με λίγα λόγια, γιατί δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Κάντε σε ένα κοντινό να δούμε, καταλάβει ο κόσμος.

0: Αλήθεια τώρα. Αυγά. Έλα, έλα. Αυγά.
1: Αλλά δεν βάζω το χέρι μέσα. Είναι κανένα από κοφιδιού. Το άλλο. Ε, να τολμήσω. Και κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή. Άρα φοβάμαι. Έλα εσύ. Κρυψώ να αυγού. Πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου. Θα χώσω το χέρι. Θα τα πάρω. Θα δείτε σε λίγο. Φύγε εσύ, φύγε, φύγε, να τα πάρω.
2: Αύγο σαλάτα αβοκάντο. Να δώσετε και στα παιδιά σας, γιατί είναι τέρμα υγιεινή, τέρμα θρεπτική και θα έχει και μπαξιμαδάκι. Τι άλλο θέλετε. Και θα είναι και εύκολη. Πάμε να τη φτιάξουμε. 2 λεπτά θα μας πάρει. Κόβουμε ένα καλό μαχαίρι. Τι άλλο. Τη σοπινέλ από το σετ. Το αυγό σε ζαράκια. Όμορφα. Τα αυγά ξέρετε να τα βράζετε. 3 λεπτά βγαίνουν με λάτα. 6 λεπτά με 7. Όπως αυτό εδώ που έχω εγώ. Δεν τα αφήνετε 20 λεπτά. Φρέσκο, αρωματικό κόλιανδρο, τον οποίο θα το ψιλοκόψω. Γι' αυτό σας λέω να παίρνετε καλά μαχαίρια. Και είναι και οικονομικά τα συγκεκριμένα. Κρεμμύδι κόκκινο. Αν δεν βρείτε, βάλτε λευκό και διώξτε τις μύγες. Τα ντοματίνια, αυτό στα 4 και αυτό στα 8. Θα αρωματίσω τη σαλάτα με αυτό το υπέροχο αλάτι σε σχήμα πυραμίδας με την προσθήκη καπνιστής πάπρικας υψηλής ποιότητας και καυτερής πιπεριάς. Χρησιμοποιείται ως τελικό αλάτι ή στο τέλος του μαγειρέματος. Απλώς ακούστε το. Θρηματίστε το απαλά ανάμεσα στις άκρες των δακτύλων σας και πασπαλίστε πάνω από το αγαπημένο σας πιάτο. Έξτρα σιτιακό παρθένο ελαιόλαδο από παραδοσιακούς οικογενειακούς ελαιώνες, κοροναίκης ελιάς με ρίζες από τη μινωική εποχή. Κρέτα βοτάνικα και στο ισόπ τους, όπως σας λέω κάθε φορά. Χυμό λάιμ, η λεμόνια δεν βρίσκεται, αλλά εγώ προτιμώ το λάιμ. Το αβοκάντο. Δεν είναι τέρμα όριμο, αλλά εντάξει, μας κάνει. Το καθαρίσω. Με τι άλλο, με τα αγαπημένα μου μαχαίρια. Α, είναι ωραίο. Κατευθείαν θέλει λεμόνι αυτό ή λάιμ, ε. Κάτι όξινο, για να μου μαυρίσει. Δηλαδή θα πάρω το λάιμ τώρα και θα το τρίψω

Τε, πάνω. Θα στύψετε λίγο. Και πάμε. Ζάρακια μικρά. Πάμε να κόψουμε και την γραβιέρα. Μπορείτε και να την τρίψετε εσείς. Γραβιέρα με θυμάρι, μαστοράκις, από επιλεγμένα αγνά γάλατα μόνο Κρήτης. Τελειώνω με απάκι.

και σερβίρω με παξιμάδια. Κρητική διατροφή και παράδοση με κρυθαροκουλουρίτσα οικογένεια Τσιγνάκη, αυθεντική παραδοσιακή κρητική συνταγή.

0: Ακούστε τώρα, έχω κάθε δικαίωμα, μα κάθε δικαίωμα να σας πηγαίνω στα καλύτερα. 15 χρόνια στην Κρήτη, ξέρουμε πού και τι θα σας προτείνουμε να φάτε. Στον Κουρνά, καλή καρδιά, για μένα top, για μένα, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά και για εσάς όταν θα έρθετε. Και γυρίζουμε 9 χρόνια πίσω.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Εγώ χωρίς γυαλιά.
1: Και εγώ χωρίς ποδιά.
0: Δεν έχεις ποδιά.
1: Δεν είχα τότε.
0: Με μαύρο μαλλί. Και είμαστε εδώ ακριβώς και κάνουμε κολοκυθοκεφτέδες
1: της μαμάς, ντολμαδάκια.
0: Ντολμαδάκια επίσης.
1: Τα έχει έτοιμα όμως η μαμά, εντάξει.
0: Και στο τηγάνι κολοκυθοκεφτέδες.
1: Βέβαια.
0: Παραδοσιακά ο φίλος μας ο...
1: Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας που δεν μας είπε ποτέ το όνομά του. Και μας το λέει τώρα. τι καλά περνάμε εδώ, ρε.
1: Εντάξει.
0: Και τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Τι κάνουμε τώρα.
0: Τώρα πάμε έξω.
1: Να τα φάμε.
0: Όχι τα ντολμαδάκια μόνο.
1: Όχι μόνο.
0: Ξεκινάμε με ντολμαδάκια. Την προηγούμενη φορά που ήρθα ήταν όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, ήταν η πρώτη σεζόν.
1: 10 χρόνια πριν.
0: Ήσουν τυχερός, 9 με 10 χρόνια και είχα φύγει από εδώ αλφάδι που λέγει στο χωριό μου.
1: Και τώρα το ίδιο θα φύγει.
0: Και δουλεύεις και κάθε μέρα, όλη την εβδομάδα.
2: Η χειμερινή περίοδο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
0: Και το Σαββατοκύριακο βάζεις και κανένα 8, κανένα αντικριστό.
2: Αύριο, ας πούμε, που είναι αργία, βάζουμε κοκορέτσι και κοντοσούβλι.
0: Αύριο που είναι αργία.
2: Γενικά, κάθε Κυριακή υπάρχει
0: αύριο είναι αργία. Ναι,
2: αλλά
0: είναι αργία.
2: Συν τις αργίες, έχουμε και το.
0: Αύριο εδώ που είναι αργία πάλι. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Για φέρα να ρίξουμε παέγγελα ένα άλλο πράγμα. Τι είπα, μόνο ψωμί θα πάμε εδώ. Και κάρβουνο.
1: Έρχομαι.
0: Παραγωγή στην κατανάλωση. Κάμεσα, το αδερφό.
1: Δες εδώ χρώμα, φίλε.
0: Καμένη από τον ήλιο, όπως και εμείς επίσης.
1: Αγκουράκι, δείξε το αγκουράκι, δες εδώ φίλε, κοίτα.
0: Αγκουράκι, φίλε, να σπάσω ένα.
1: Σπάστο. Και φάτο κιόλας, είναι τόσο καλό.
0: Τι δεν έχει πάνω...
1: Φυτοφάρμακα.
0: Φαρμακείο.
1: Μόνο βιολογικά.
3: Όχι ρε, φάτος ή κι αν ξανακάνεις εκπομπή να μου την τρυπήσεις την ίδια.
0: Α, βλέπω τα διαφημίσεις. Όχι ρε, αυτό είναι...
1: Αυτό είναι αλήθεια, φάτο.
0: Το φάω, τι, μασάω. Μην πλύνω ρε.
3: Φέρε λίγη χλωρίνη.
0: Το φαγές.
1: Όντως το τρώω. Δεν το λέω για πλάκα.
0: Τι άλλο.
1: Αγκούρι, έτσι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Να κόψω την ντομάτα.
0: Ωραία, οκ, ωραία.
1: Καλά, την ξεφορτώσουμε πρώτα, παιδιά. Αφήστε μας λίγο να δουλέψουμε.
3: Από την κλούβα σου παίρνετε. Από την κλούβα που θα ξεφορτώσουμε παίρνετε, γιατί...
0: Θα να σου πω.
1: Πήρες καμία.
0: Για διαλέγω εγώ τώρα ντομάτα. Θέλω μια ντομάτα κόκκινη, καμένη.
1: Ποια κλούβα να πάρουμε.
0: Μία θα πάρουμε.
1: Δύο.
0: Περίμενε.
1: Αυτή είναι ωραία.
0: Πόσο πάει κλούβα.
4: 25 ευρώ.
0: Ακριβώς, φύγε. Yeah.

0: Αυγή. Αυγή για τάκο.
1: Αυτό το είπα, αυτή είναι ωραία.
0: Πάρε αυτή.
1: Πάει.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν πληρώνουμε γιατί έχει τοποθέτηση προϊόντων. Ωραίο είναι, ρε. Πάει και εσύ για να μας εμπιστεύσω. Πάει. Πόσο τελάρα τη μέρα.
1: Ανά δύο μέρες δύο τελάρα. Ένα τελάρο θέλουμε τη μέρα.
0: Και
1: αγκουράκι.
0: Και τι δεν κάνουμε.
1: Τι
0: δεν κάνουμε. Δεν βάζουμε την ντομάτα στο ψυγείο. Μήπως τη βάζουμε.
1: Έλα να τη δεις. Όπα, Ανδρέας, κατέβασα δυο ή τρεις θέλει.
0: Να σου πω.
1: Έλα, πες μου. Κατέβασα
0: δεύτερη. Τη βάζουμε. Τη βάζουμε την ντομάτα στο ψυγείο.
1: Ποτέ.
2: Το ψυγείο.
0: Γιατί, γιατί.
2: Μόνο άμα είναι άχρηστη η ντομάτα μπαίνει στο ψυγείο.
0: Α, μπράβο. Τι με έπιασε ρε φίλε εδώ, 9 χρόνια και ακόμα κρατάω.
1: Αφού ήρθε. Άντε, καλώς σας μίξαμε.
0: Yeah. Είσαι μένες πάνω, πάνω ακριβώς με τα σημειακά και τα ελληνικά.
1: Η θεία, ο ιδρυτής του καταστήματος.
0: Ο ιδρυτής.
1: Με τον Παρβακοστή, βέβαια.
0: Και τώρα.
3: Τώρα είμαι από
0: απλά ο Σμίτς.
1: Τώρα μας κοιτάζει και χαίρεται να δουλεύει.
0: Αγαπινάκι, ε.
3: Αγαπινάκι.
0: Και κατέβηκες τώρα πια μια ποινή σφραγή.
1: Μόνο μεγάλη παρέα πήγε.
0: Άντε.
1: Εβίβα.
0: Εγώ έχω να πιω πολλά χρόνια, θα δοκιμάζω για σένα.
1: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο χωριό μας, παιδιά.
0: Ωραία είναι αυτή. Γι' αυτό έπινα πάνω.
4: Όπως έχετε έρθει στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα χωριά, με το καλωσόρισμα έρχεται ρακί ή τσικουδιά, διάφορα μεζεβάκια, ελιές, παξιμάδια, τυρί, φάβα, όπως και εδώ ο Ανδρέας, μέχρι να το φαγητό. Και στο τέλος πάλι φεύγεις με σιγουριά. Και στην αρχή και στο τέλος. Στο ενδιάμεσο τώρα, κρασί.

Απάκι, εγώ θα βάλω και λεμόνι γιατί το έχει δίπλα. Δεν είμαι και τόσο λάτρης, αλλά θα δοκιμάσω εδώ. Τα ντολμαδάκια και τα λοιπά, άντε γεια. Για να κόψουμε λίγο με το σουγιαδάκι εδώ το ωραίο. Έχουμε και τις φίκες, δεν ξέρω αν φαίνονται. Πετσάρα από τον Πατσάρα. Φίγες φίγκα. Και ανθή από τη Γάστρα με γιαουρτάκι. Α, είναι σωστός ο Ντάκος, ρε φίλε. Κοίταξε. Έτοιμος για σερβίρισμα. Σαλάτα, Ντάκος. Όχι Ντάκος, ένα παξιμάδι. Σαλάτα, καλή καρδιά, μίξ από όλα μέσα, μέχρι ρόδι έχει. Δύο βαλσάμικο έχει, για να δοκιμάσω. Και οι κολοκυθοκεφτέδες που μας ξαναφέρανε στο μαγαζί. Αφράτη, γιαούρτι, καρότο. Μίξ γκριλ για 2-8. Δεν υπάρχει, ρε. Δεν στο έπιεξε, μαμά. Λουκάνικο. Κάποιες φορές το χάραμα πετώ πάνω απ' την πόλη. Έλα να φάμε τώρα. Δεν λέω τίποτα άλλο.

Λοιπόν, φεύγω από Γκουρνά. Θα ξανάρθω το χειμώνα γιατί ο Ανδρέας εδώ είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κάνει και λαϊβάκια. Μπείτε, γκουγκλάρετε, ψάξτε Facebook, Instagram, θα το βρείτε παντού. Να φύγουν οι μύγες, να φύγω κι εγώ και δεν σας λέω που θα πάω. Γαστρονομική έκπληξη, τα καλύτερα φέτος. Στην Κρήτη και χειμώνα. Bye. Κεμπάπια. Κεμπάπια. Μοιάζουν λίγο με τις Φλόρινας, αλλά εσείς οι Φλωρινιώτες μην με μαλώσετε, γιατί θα κάνω παρεμβάσεις εδώ δικές μου. Θα βάλω ένα βιολογικό παξιμάδι του φίλου μου, του Τσικνάκη, ο πρώτος που έχει παράξει βιολογικά παξιμάδια, βρώμης παρακαλώ, τα οποία θα πέσουν μέσα στο γάλα και θα μουλιάσουν. Τα άλλα όλα μαζί, δεν θέλω να σας κουράζω, έχω έτοιμα μείγματα, ωραία πράγματα, πάμε να ξεκινήσουμε. Εμβάπτισμα μέσα στο γάλα. Θα τραβήξουν αυτά, μην τα βλέπετε έτσι, που είναι βρώμης. Θα μουλιάσουν σιγά σιγά και θα κατέβουν και εμείς θα πάρουμε το καθαρό. Ζωμό κρεμμυδιό, όχι το κρεμμύδι, θα το περάσετε από σίτα. Είναι απαραίτητη αυτή η φάση και αυτό το βήμα της συνταγής. Μέσα στους τρεις κυμάδες που σας γράφω στα υλικά. Και συνεχίζουμε με τα μπαχαρικά. Κίμινο. Αλάτι και πιπέρι. Salt Odyssey. Κρέτα βοτάνικα. Μας δίνει αυτό το υπέροχο μείγμα για μπέργκερ. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω, δεν μας δεσμεύει κανείς, στα κεμπάπια. Ξύδι. Και λίγη σόδα, ανθρακούχο νερό, ελαιόλαδο. Βλέπετε, παίρνω μόνο τα φυλώματα, μόνο τα φύλλα του μαϊντανού. Αυτό θέλω, έχει τα κοτσάνια. Το μαχαίρι του σεφ εδώ, ο πινέλ. Θερίζει. Το παξιμάδι, ζύμωμα.

σερβίρουμε με αφράτη πίτα, μπούκοβο και γιαούρτι πρόβιο μαστοράκι. Λατρεύω αυτό εδώ, την πέτσα ή αλλιώς τσίπα από τα πρόβια γιαούρτια. Να αφήνω στην άκρη να τη φάω εγώ. Και πρόβιο γιαούρτι, αληθινό πρόβιο γιαούρτι όμως, εδώ μαστοράκι. Σερβίρουμε δίπλα, το χρειάζεται απαραίτητος, θέλει δροσιά και θέλει ένα καλό γιαούρτι.

Είμαστε στην κεντρική πλατεία του Φρέα. Ένα ιστορικό, ένα πανέμορφο, ένα γραφικό χωριό. Εξάλλου έχουν γυριστεί και αρκετές ταινίες εδώ, με πιο γνωστή την Ουρανία. Όσοι δεν την έχετε δει, να αναζητήσετε και να τη δείτε. Λοιπόν, έρχεσαι ό,τι ώρα θέλεις. Είτε χειμώνα, είτε καλοκαίρι. Αράζεις, τρως, πίνεις και

πιούμε ένα νεράκι εδώ στο καθαρό κουβά. Δεν υπάρχει εδώ περίπτωση να υπάρχει νερό με τίποτα. Αλλά θα πάμε λίγο παρακάτω. 2 χιλιόμετρα από εδώ, Τζιτζιφές, το επόμενο χωριό, το ίδιο όμορφο, αλλά εκεί θα κάνουμε και κάτι που δεν σας πω.

άφθονο γάργαρο νερό στο τζιτζιφέ, σε αντίθεση με το φρέ, κάποιο δροσερό και μπόλικο, και ακριβώς απέναντι έχει ένα πλάτανο υπεραιωνόβιο, θα είναι από την κουφάλα του, και φύγαμε για τη Ροκομιό.

Κάπου εκεί στο 1969 ο παππούς ο Νίκος ξεκίνησε αυτήν εδώ την επιχείρηση με βαθιά φιλοσοφία, με ντόπια γάλατα για να ξεκινήσει να κάνει αυτά τα υπέροχα τυριά. Την κλασική γραβιέρα, το πηχτό γαλοχανίων, τον ανθότυρο που τρώνε φρέσκο όλοι και ξερό για τα μακαρόνια. Και μετά ήρθαμε σε αυτό το αποτέλεσμα που είμαστε τώρα εδώ με τον Γιάννη να ξεκινήσει να βγάζει ακόμα πιο ψαγμένα, πιο premium τυριά, ανθότυρο με 4 πιπέρια, το γίδινο σε φέτες για τα παιδιά σας να τρώτε καλό αυνό τυρί. Έχει με μπούκοβο, έχει με τρούφα, έχει με κάναβη ή αλλιώς CBD για να μην μπερδευόσαστε και να μην παρεξηγηθούμε.

δείτε από πού βγαίνω, από το δωμάτιο του γιαουρτιού. Πρόβια σημερινά γιαούρτια σε 2 με 3 ώρες είναι έτοιμα για κατανάλωση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ στο Φάρο, στις Καλύβες, 17 χιλιόμετρα από τα Χανιά, περίπου 15 με 20 λεπτά. Ανήκει στο Δήμο από Κόρονα. Γύρω-γύρω υπάρχουν καταπληκτικά χωριά και παραλιακά και όχι μόνο. Είμαστε στην παραλία δίπλα, έχει πάρα πολλές ταβέρνες. Με καλό κυρίως ψάρι αλλά και κρέας. Εγώ θα πάω εκεί απέναντι, δεν θα σας πω πού. Πάμε να φάμε και να δοκιμάσετε κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ φρέσκο, όπως τρώμε πάντα.

0: Αυτό είναι σαλάτα προβλήτα του μαγαζιού μας. Είναι με σπιτικό κρουτόν, παλαιωμένη γραβιέρα και ρόδι. Εδώ είναι δικιά μας φτιαγμένη φρίσα μαρινάτη, η οποία μαρινάρεται σε λάδι, ξύδι και σκόρδο.
1: Φρίσα.
0: Φρίσα, ναι. Από εδώ είναι οι γαριδοκεφτέδες μας, φτιαγμένοι με φρέσκο γαριδάκι, τοπικά τυριά και λιαστή ντομάτα. Εδώ είμαστε στα μύδια, τα αχνιστά, με σκόρδο, σέλερι και τζίντζερ. Και εδώ είμαστε στη μακαρονάδα μας, με θαλασσινά γαρίδες, μύδια και χτένι. Και το καρπάτσιο του τόνου, το οποίο γίνεται με λεμόνι, σκόρδο, τζίντζερ και σπιτική γουασάμπι σος, φτιαγμένη με μαγιονέζα και λευκό κρασί.
1: Και τι θέλουμε τώρα, λευκό
0: κρασί,
1: το δικό
0: προβλήτα.

Θέλω και παρέα τώρα εδώ, αλλά θα αρκεστώ στην νόστιμη μοναξιά μου, ξεκινώντας με σαλάτα. Σιμέτζι εδώ, μανιτάρια. Αυτό το έχω φάει, είναι καταπληκτικό. Ο παστουρμάς ερυθρού τόνου. Το μύδι θέλει χέρι και ζουμί, οπότε ανοίγουμε, αφήνουμε στην άκρη, παίρνουμε ζουμάκι με το κουτάλι, εδώ και στόμα κατευθείαν. Το ότι είναι φρέσκα φαίνεται. Τα ανοίγουμε, βάζουμε ζουμάκι από κάτω, είναι σαν σούπα με δυο, άγνηστα. Έχουν σκόρδο και είναι απλά για. Λάριδο και φτές, έχει διορθωθεί από την τελευταία φορά που ήρθα. Ναι, τον έχουν αλλάξει, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να δοκιμάζουμε για να αλλάζουμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Και για μένα τα καλύτερα πιάτα του μαγαζιού, ο παστουρμάς με γουασάμπι, ούζο μεζές, κρασομεζές,

Και αυτό δεν θα το γευτώ εγώ, θα το γευτεί η παρέα δίπλα. Φιλέτο μαγιάτικο με μπάμιας, 4 μέρες στον ήλιο αποξηραμένες. Σωστά τα λέω, σωστά τα λέω. Μπούκοβο, σαλτσάρα και για μένα από τα top πιάτα της Κρήτης. Και του μαγαζιού επιπλέον. Δικό σας. Ευχαριστώ και δεν θα το φάω. Φάω κανένα μύδι εγώ. Αν και μου είπε ο Μανούς να μου ετοιμάσει, μην είμαστε πλέον έκτες. Να φάμε μύδια.

Ακόμα στις καλύβες είμαστε, στις όμορφες καλύβες και πίσω μου αυτή η βραχονισίδα λέγεται Άγιος Νικόλαος, αυτή η μικρότερη κάραβος γιατί από ό,τι βλέπετε μοιάζει με ένα καράβι και πιο εκεί η Αλμυρίδα. Εκεί θα πάμε, εκεί θα είναι η επόμενη γαστρονομική στάση.

Ένα από τα αγαπημένα μου σετ της Opinel είναι τα φασέ. Δείτε, όλα τα χρώματα σε πολύ καλή τιμή για την ποιότητά τους. Και πάμε να ξεκινήσουμε, αν και δεν, αυτά είναι για ένα καλό τραπέζι. Εγώ θέλω να σας δείξω πώς κόβουνε. Πάμε με μαχαίρι, πάμε με κρεμμύδι. Συνάδελφοι, κάντε τα ένα ωραίο δώρο, κάντε ένα ωραίο δώρο με τα συγκεκριμένα.

και θα το εκτιμήσουν πολύ οι φίλοι σας και οι συγγενείς σας. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Μόνο γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Φετινά ρεβίθια, βιολογικά μέτρια ρεβίθια. Τα έχω βράσει, τα έχω δίπλα μου και πάμε να κάνουμε αυτό το υπερτούμπανο χειμωνιάτικο πιάτο. Και φαγητό. Ξεκινάμε πάντα με σιτιακό ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο, θα βάλω αρκετό και θα ρίξω τα κρεμμύδια μαζί με γκαραμ μασάλα να σοδαριστούνε. Ακούστε. Ρίχνουμε το μείγμα γκαραμ μασάλα να βγάλει τα αρώματά του. Εδώ καίει πολύ, δεν θα χρησιμοποιήσουμε παραπάνω και ρίχνουμε τα ρεβίθια τα βρασμένα. Αλάτι, salt odyssey, αλάτι μεσολογίου, ανακατεύω. Μόλις φτάσουμε στη μέση του μαγειρέματος, θρηματίζουμε ροζμαρί ή αλλιώς ανδρολίβανο, κρέτα βοτάνικα και μπείτε στο e-shop τους, να δείτε τι έχουν τα παιδιά. Ανακατεύω, μπούκοβο απαραίτητος. Όσοι έχετε έρθει στην Κρήτη και δεν έχετε δοκιμάσει ξυδάτο λουκάνικο, δεν ξέρετε τι χάνετε. Βέβαια, είναι και λίγο χειμωνιάτικος με ζέστορα, είναι ό,τι πρέπει, σκέτο κρέας. Δεν είναι μόνο τραπάκι, φημίζεται και για το ξυδάτο η Κρήτη. Θα το ψιλοκόψω και στο τέλος θα το βάλω μέσα στο φαγητό, θα το ενσωματώσω. Και γραβιέρα με μπούκοβο θα τρίψω, κάτι να το σηκώσω λίγο. Και μπούκοβο και γκαραμ μασάλα. Είναι ένα φαγητό χειμωνιάτικο αμυγός για χιόνι και για καλό κρασί. Παξιμάδι, ψωμί, ό,τι θέλετε. Το λουκάνικο, τη γραβιέρα, χυμό λεμόνι, ανακάτεμα και σερβίρουμε με παξιμάδια εμείς.

έφτασα. 3 λεπτά με το αυτοκίνητο από τις Καλύβες. Πίσω μου η Αλμυρίδα, μπροστά η βραχονιστίδα Κάργα που αναπαράγονται οι Γλαροί. Και εδώ ο τουρισμός είναι λίγο πιο εναλλακτικός και όπως βλέπετε όλη η παραλία είναι πιο άγρια και έχει λίγο έτσι μια ιδιαίτερη ομορφιά. Θα πάμε να φάμε, τι θα φάμε, ψαρικά μάλλον, γι' αυτό ήρθαμε και να σας δείξουμε και ωραίες εικόνες.

Εδώ στην Αλμυρίδα, στο κέντρο ακριβώς, Ερωτόκριτος, την αρετούσα την ψάχνουμε και θα τη βρούμε, μιας και ήρθαμε εδώ. Καλό φαγητό, τίμιο ψάρι, φρεσκότατο από τον νομό Χανίων, όπως και τα κρέατα από την ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα. Έχει και ξυλόφουρνο, γίνονται έτσι παραδοσιακές συνταγούλες. Θα δοκιμάσω σαρδέλα στο ξυλόφουρνο και ό,τι άλλο μου βγάλουν. Έχω διαλέξει εγώ. Και φυσικά πίνουμε εδώ κρασάρα, βιβιανό, μασκαλάκι, ένστικτο. Τέρμα strong, ε. Πολύ δυνατό. Και γευστικά και έχει εντάσεις. Ντάκο ζούμι ή αλλιώς τριμμένη ντομάτα με ρίγανη που βάζουμε πάνω στον ντάκο. Οι ελιές εδώ, οι καλαμών, αποκορονιώτικες, φρέσκο ψωμάκι. Τώρα αυτό, αν το φρυγανίσεις και τρίψεις πάνω μια σκελίδα σκόρδου και ρίξεις αυτό από πάνω και βάλεις και ένα γάβρο μαρινάτο, το πας αλλού. Το συμπαρόν, θα απολαύσουμε έτσι ρουστίκ. Τρέχουν τα ζουμιά. Ντομάτα καμένη από τον ήλιο, νόστιμη.

Αυτή η σαλάτα λέγεται και χανιώτικη. Εδώ τη λέμε κριτική. Κριτική είναι επί το πλείστον. Από κάτω έχει ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη φωλιά από ντάκο και γίνεται μόνο έτσι εδώ για το μαγαζί. Την ακούτε, τη βλέπετε, μυζήθρα από την περιοχή, ντομάτα. Είναι μια χωριάτικη τέλος πάντων, η οποία έχει την ιδιαιτερότητα πατάτα, κουφτή, το αυγουλάκι, τη σπάς, τη λαδώνεις και τρως. Πάμε στα μύδια τα χνηστά. Με κρασί. Με κρασί. Γκάλιδα σαγανάκι. Καθαρισμένη, το εντεράκι. Τίμια, σωστά, δεν χρειάζεται καν να λερωθείτε ουσιαστικά. Και πάμε δίπλα. Σαγανάκι με τυρί για λίγους από τους ραμνούς. Μαρμελάδα ντομάτας. Μαρμελάδα ντομάτας και έχει και ξύσμα από λάιμ, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε εδώ και μια σαλατούλα πράσινη με παστελάκι. Και περιμένουμε τι? Να βάλουμε και να βγάλουμε τη σαρδέλα από το ξυλόφρονο και είμαστε κομπλέ. Καλή μας απόλαυση.

9,9 στα 10. Όλα όσα έχω δοκιμάσει τα αλήθεια. Αλλά το τυρί είχε δίκιο ο φίλος μου.

0: Κοίτα, πώς γίνεται.
1: Έπεσε ακόμα εδώ, μας τυχωρτώ, εδώ. Και έχουν περάσει και 5 λεπτά, ε. Κολυμπήθρα.

Πάμε να κάνουμε μια μεζεδάρα στη λαδόκολλα και στο αλουμινόχαρτο με δύο τυριά, με ξυδάτο λουκάνικο, κρασάκι, εσείς στο τζάκι, όπου θέλετε στο φούρνο, εγώ στο μαντέμι. Ξεκινάμε με κοπές όπως πάντα. Το καταλληλότερο μαχαίρι για να κόβετε λεπτές φέτες είναι αυτό εδώ που έχω. Είπαμε, οπινέλ. Αν θέλετε πείτε και οπινέλ. Λεπτά κομμένα, πάντα, αφήνω στην άκρη. Παίρνω μια ντομάτα και παίρνω αυτό το μαχαίρι τώρα που είναι με δοντάκια. Είναι το ιδανικότερο για να μην τραυματίζετε την ντομάτα και να μην έχετε και απώλειες. Και βγάζουμε το κοτσάνι σε μερικά δευτερόλεπτα. Πάρουμε και εμείς την πιπεριά πράσινη, κόκκινη δεν βάζω. Καυτέρι μπορείτε να βάλετε αν θέλετε. Ζάρια. Λίγο πιο λεπτά εδώ, είναι πιο σκληρή η πιπεριά. Αλουμινόχαρτο, πάντα από κάτω. Λαδόκολλα, πάντα από πάνω. Τώρα εδώ φυσάει. Είμαι και λίγο προσεκτικός. Πάμε να βάλουμε ντοματούλα κάτω και πιπεριά κάτω. Το απλώνω. Λίγες φέτες από ξυδάτο και πάμε με λευκό τυρί άλμης και με γραβιέρα με μπούκοβο. Χοντρά κομμάτια, δεν θρηματίζω. Και τη γραβιέρα με τον μπούκο, γι' αυτό δεν βάζω καθαρή πιπεριά από πάνω. Καλά είμαστε. Πάμε πάλι με ντομάτα πιπεριά. Ελαιόλαδο. Δοκιμάστε αυτή τη ρίγανη, είναι τελείως διαφορετική από τις σκηνές, έχει τελείως διαφορετικό άρωμα, είναι από τη Σιτία, είναι Κρέτα Βοτάνικα και μπείτε στο e-shop. Τώρα, φάκελο! Μυρίζει τέλεια, λες και ψήνεται στο τζάκι. Έβαλα από πάνω το wok, δημιούργησα ουσιαστικά ένα φούρνο, θα το ξαναβάλω, για να έχει έξτρα θερμότητα. Και ο απόλυτος συνδυασμός για μένα, κρυθαρένια, παξιμάδια, δείτε εδώ, τσικνάκι. Δείτε εδώ τι φτιάξαμε, Παναγία μου. Ω, φίλε, ζουμιά. Εγώ ξέρω θα κάνω τώρα, θα θρηματίσω εδώ πάνω. Μερικά. Θα το σπάσω, ειδικά εδώ στο λάδι. Και αντί για.

Σε φουρνίσαμε, σε σκεπάσαμε, φιλενταρισμένη, ντοματίνη, τη γυρίζω για αλλιώς για να το δείτε, ζουμάκι τίμιο από πάνω. Τι θα ήθελα τώρα εγώ εδώ, ριγανισμένο ψωμί, φίλε. Να τη βάλω από πάνω, όπως είναι, και να κάνω μπρουσκέτα. Μα δεν τρώω και με το κουτάλι, δεν μασάω. Ένα χέρι φαίνεται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερος που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαβολική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάφτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε

0: σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ σε

0: αναδρομές. Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
1: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
0: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
1: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
0: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε μας, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των social είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν,
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Ευχαριστώ.
1: Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινίστηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό. Thank you.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρή.

Της αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά. Και τι

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Οι περιστάσεις μας ορίζουν. Μας πρόχνουν προς τον ένα ή προς τον άλλον δρόμο. Οι δυσκολίες στη ζωή όμως είναι να διαλέξεις, να επιλέξεις. Κάθε άνθρωπος πλάθει τον κόσμο κατοικώνει και η καθομοίωσή του. Έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει να διαλέξει. Το μοναδικό που δεν διαλέγουμε είναι όσα μας συγκινούν. Εμένα με συγκινούν κυρίως οι άνθρωποι. Εσείς. Γι' αυτό επιλέγω να συνεχίσω αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Αυτή τη φορά ταξιδέψαμε στο Σοκαρά. Το γραφικό χωριό Σοκαράς βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, ανάμεσα σε καλλιεργήσιμες ελιές, έφορα αμπέλια και κυπευτικά του κάμπου της Μεσαράς. Το χωριό ανήκει στο Δήμο Γορτίνης και η τοπική κοινότητα αποτελείται από τα χωριά Αφαραγιανά, Βελούλη, Μετόχια Σοκαρά και Αποίνη. Κατά την τουρκοκρατία, ο Σοκαράς ήταν τουρκοχώρη, με 38 τουρκικές οικογένειες το 1834 και 393 άτομα το 1881. Το όνομα του χωριού προέρχεται από το βυζαντινό επώνυμο Σοκαράς, που σημαίνει αυτός που πλέκει σχοινιά. Λέγεται πως πριν ονομαστεί Σοκαράς, λεγόταν Τρεις

0: ένας συμβουλεογράφος, νοτάριος, ο οποίος έμενε στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Στα βόρεια του χωριού, πάνω σε λόφο, υπήρχε οικισμός της Βενετικής εποχής, ενώ εκεί κοντά έχει ένα σκαφί και οικία της Μεσομινωικής περίοδου με 2-3 δωμάτια και πολλά ευρήματα. Υπάρχουν ενδείξεις για νεκροταφεία της Μινωικής και Ρωμαϊκής περίοδου στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, στα ανατολικά του χωριού, κοντά στο Βελούλι, πάνω σε λόφο Ακρόπολη, βρίσκεται ο κηρυγμένος από το 2001 αρχαιολογικός χώρος Βάκιωτες. Ο χώρος είναι στις πρώτες θέσεις στην Κρήτη στο είδος αυτό των λαξευτών ακροπόλων. Το όνομα της Ακρόπολης έχει συνδεθεί από τον αείμνηστο καθηγητή Σύφη Κοσόγλου που καταγόταν από το χωριό με το όνομα του θεού Βάκχου, θεού που συνδέεται με το θεό Διόνυσο, τον αρχαίο θεό του κρασιού. Τα πατητήρια που σώζονται στις Βάκιωτες δείχνουν μια μεγάλη βιοτεχνική δυναμική στην παραγωγή κρασιού. Μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο και δυτικά από αυτόν, μέσα στα χωράφια, υπάρχουν ερείπια, πιθανότατα μονόχωρης καμαροσκέπας της εκκλησίας και ερείπια παλιού ανεμόμυλου που ονομάζεται Ζουρίδι Μήλος. Κατά την κατοχή, το χωριό μετά από προδοσία καταστράφηκε από τους Γερμανούς Ναζί και έγινε εκτέλεση 27 ανδρών κατοίκων του Σοκαρά, στη θέση Σπηλιάρα, στις 17 Αυγούστου το 1944. Ένα γεγονός που έχει σημαδέψει το χωριό έως και σήμερα και οι κάτοικοι ακόμα ζητούν δικαίως να αναγνωριστεί το χωριό ως μαρτυρικός τόπος. Πρώτη στάση στο όμορφο καφενείο του χωριού που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και μουσιακός χώρος. Εκεί συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον αγαπητό Βιλανάκη Γιάννη, ο οποίος έγινε και βοηθός μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είμαστε εδώ σε έναν υπέροχο χώρο που πραγματικά θυμίζει μουσείο και όχι καφενείο. Και αυτό το μαγαζί μας το πρότεινε εδώ ο κύριος Γιάννης Βιλανάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας. Και για να τα πω πιο σωστά, επειδή η κοινότητα είναι μία, είναι όμως πολλά τα χωριά. Σωστά, κύριε Γιάννη.
1: Ακριβώς.
0: Πόσα χωριά είναι σε μία κοινότητα?
1: Αφού σας καλωσορίσουμε πρώτα απ' όλα που ήρθατε εδώ και ευχαριστούμε για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας, πρέπει να σας δώσουμε πληροφορίες οι οποίες ξεκινάνε από το 13ο αιώνα.
0: 13ο.
1: Έτσι γράφει η ιστοριογραφία. Τεκμηρωμένα στοιχεία από το Στέριο Σπανάκη, βιβλιογραφία και ένα παλιό αποτύπωμα που υπάρχει σε μια παλιά εκκλησία στην Παναγία του Βελουλί. Η κοινότητά μας απαρτίζεται από τρία χωριά και ένα συνοικισμό, τρεις οικισμούς αυτόνομους και ένα συνοικισμό. Mm-hmm. Είναι το Αποίνι, το Μετόχι, ο Σοκαράς ως αυτόνομοι οικισμοί και ο συνοικισμός Φαραγγενά.
0: Που είναι όλα δίπλα γύρω.
1: Είναι όλα, όμορα. Με εξαίρεση το Αποίνι που έχει μια σχετική απόσταση, όλα τα άλλα είναι όμορα. Έχουμε μια πολύ καλή κουλτούρα, μια πολύ καλή κοινωνία, είμαστε παιδινοί. Θα έλεγα ότι ως επιτοπλίστων έχουμε μια κουλτούρα ήρεμη ζωής. Το χωριό συντηρείται βασικά με ελαιόλαδο, έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα ελαιολάδου.
0: Αγροτική ζωή λοιπόν.
1: Αγροτική ζωή, μερικά αμπέλια. Έχουμε κυπευτικά και θερμοκηπιακά και υπαίθρια και με αυτά τα δεδομένα διστηρίζεται η οικονομική ζωή του χωριού μας.
0: Πολιτιστικούς λόγους.
1: Πολιτιστικούς λόγους έχουμε τέσσερα. Το Πολιτιστικό Σύλλογο Αποϊνίου, το Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος στα Φαραγγιανά, το Πολιτιστικό Σύλλογο Σοκαρά και φυσικά το Σύλλογο Ολοκαυτώματος Σοκαρά, επειδή είμαστε ένα μαρτυρικό χωριό το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, έχουμε καταθέσει ένα σχετικό φάκελο. Πιστεύω ότι για συντόμως να γίνει και αυτό.
0: Έχετε πολλές ιστορικές αναφορές, έχετε μεγάλη ιστορία. Το παρελθόν σας ομολογεί πραγματικά ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή είδα πολλές εκκλησίες στο χωριό, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από εκεί. Πόσες εκκλησίες έχει στο χωριό?
1: Το χωριό έχει τρεις βασικές εκκλησίες: την Παναγία στα Φαραγγιανά, τον Άγιο Αντώνιο στο Σοκαρά, το Μητροπολιτικό μας, του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή που γιορτάζουμε λίγα συντόμως. Και έχουμε και καλές εκδηλώσεις. Κάνουμε μια καντάδα απεσπέραση, μια χώρα.
0: Καντάδα, δεν τη συναντά συχνά τώρα.
1: Ναι. Την προηγούμενη, την παραμονή, κάνουμε μια καντάδα και την επόμενη μέρα κάνουμε δοξολογία και στον δρόμο ανοιχτή πρόσκληση για όλους με ανοιχτά τραπέζια, λαγούς, τα σφουγγάτα του Αγίου Ριού. Έχω μια ιστοριογραφία, θα τα δείτε και παρακάτω.
0: Και
1: έχουμε και, τη διπλανή εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στο Αποίνιο, το οποίο είναι και εκεί. Άλλη μία βασική. Σύνολο είναι 17 εκκλησίες έχουμε, μαζί με τα ξοκλήσια. Ο παπάς μας και να σχετίσει τη συντήρησή τους λίγο, αλλά όλοι μαζί τα καταφέρνουν.
0: Όρεξη να έχει να κάνετε γιορτές δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω λίγο αγένειά μου που δεν σας σύστησα. Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ, έχετε μεγαλώσει εδώ.
1: Όχι.

0: Δεν έχω γεννηθεί εδώ, έχω γεννηθεί στο Ηράκλειο. Είμαι μόνιμος κάτοικος από το 1984 εδώ πέρα. Δραστηριοποιούμαι εδώ πέρα, επαγγελματικά.
1: Πόσα χρόνια πρόεδρος?
0: Αυτή την τετραετία, από το 19 μέχρι σήμερα. Τέσσερα μέχρι τώρα. 4,5 τέλος πάντων μέχρι τέλος της θητείας μου. Δεν ανανέωσα ούτε ξανακατεβήκα υποψήφιος.
1: Δεν έχει σημασία, αγαπάτε τον τόπο όμως.
0: Ναι, αυτό ήταν και το βασικό που με έκανε να κατέβω. Βέβαια δεν με γεμώσει η πολιτική προσωπικά και έτσι αποφάσισα να μην ξαναεκτεθώ.
1: Δεν έχει σημασία. Ποιοι υπήρξαν εδώ πρωτομάστορες, επειδή ξέρω ότι...
0: Το χωριό έχει βγάλει πάρα πολλούς πρωτομάστορες. Μπορώ να θυμηθώ τον Άγγελο, το Λαμπράκι, το Δημοσθένη, το Λαΐδη, ένα παλιό λιράρι, τον Τσαγκάρο Ηράκλη, Τσαγκαράκι Ηρακλή, πατέρα του σύγχρονου μεγάλου λιράρι Τσαγκαράκι Μιχάλη, του Δημήτρη, του Γιώργη. Είναι τα παιδιά του Ηρακλή, τα οποία έχουν βγάλει σπουδαία δουλειά και έχουν αναδείξει πάρα πολύ τον τόπο μας. Ειδικά ο Μιχάλης, ένα ιδιαίτερο χρώμα στη μουσική του, που αναδεικνύει το Σοκαρά μέσα από όλο αυτό. Είναι ένας φανταστικός καλλιτέχνης. Πιστεύω να έχουμε την ευκαιρία παρακάτω να το δούμε. Τον Αντώνη τον Παπαδάκη, πολύ σημαντικός λιράρης. Έχουμε βγάλει το Θωμά το Λαμπράκι συγχωρεμένο σήμερα. Το Γιώργο το Λαμπράκι. Καταγωγές έχουν και ο Λεκάκης, ο Γιώργος από εδώ, που μένει στον Τυμπάκι.
1: Δείξαμε την αδολόγη εδώ, στο χωριό.
0: Ναι, έχουμε κάποιους αντιναδολόγους. Δυστυχώς οι πιο σημαντικοί έχουν φύγει. Έχουν αλλάξει πλέον ζωή.
1: Δεν έχει σημασία. Θυμούνται όμως οι νεότεροι ή τις παλιότερες με άλλους τρόπους, μέσα από εσάς.
0: Ειδικά είμαστε ένα χωριό το οποίο του αρέσουν οι παρέες να πίνει. Έχουμε χαρακτηρίσει τη Σοκαριανή Κούπα, η οποία έχει μια άπτεστη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της είναι ότι πρέπει να την ξεφυλίσεις μέχρι πάνω, χωρίς να ρίξεις ούτε μία σταγόνα έξω, δεδομένου ότι έκανα πολύ κόπο να μαζέψω τα μπέλη μου, να κάνω κρασί, να το βάλω εκεί μέσα να το γεμώσω. Το δίνω με την καρδιά μου, αλλά πρέπει να το σεβαστείς.
1: Άρα
0: αυτή είναι η Σοκαριανή Κούπα.
1: Εξάγεται και την κούπα.
0: Σαν κουλτούρα, ναι.
1: Σαν κουλτούρα.
0: Η οποία έχει φτάσει μέχρι Αμερική.
1: Τι άλλο εξάγει το χωριό, εκτός την κούπα?
0: Το χωριό, σου είπα, είναι αγροτικά προϊόντα, ως επιτοπλίες στον ελαιόλαδο. Έχουμε πολύ καλή ράτσα ελαδιού, οπότε μας επιτρέπει να έχουμε και ένα καλό επίπεδο στη γεωργία μας. Υπάρχουν πολλοί βιοκαλλιεργητές, ευελπιστούμε κάποια στιγμή να γίνουν όλοι. Υπάρχει ομάδα παραγωγών που υποστηρίζει το χωριό. Έχουμε μια κουλτούρα πάνω σε αυτά. Αυτά δηλαδή που όλοι οι Κρήτες έχουν.
1: Αν σας έλεγε κάποιος, αν σας έλεγα εγώ, ότι θα μπορούσατε να ζήσετε οπουδήποτε θέλετε ή να έχετε εδώ μια ήρεμη και όμορφη ζωή στη Σοκαρά, θα διαλέγατε να φύγετε από εδώ και να ζήσετε?
0: Ακούστε, τώρα πρέπει να σβιάσουμε τα υπέρ και τα κατά. Κάθε χωριό είναι κλειστές κοινωνίες. Mm-hmm. Θα έχουν και τις μίζερες καταστάσεις του. Αν υπολογίσει όμως τον ανθρώπινο παράγοντα που έχει η υπαρχιακή ζωή σε σχέση με μια αστική ζωή, αυτό δεν συζητάται. Είναι σίγουρα σαφές καλύτερα να ζεις στο χωριό. Mm-hmm. Έχεις ασφάλεια στα παιδιά σου, δεν μπορούν να παίζουν στους δρόμους χωρίς το φόβο και τους κινδύνους που έχουν, δεν κλείνονται σε ένα διαμέρισμα, έχουν μια διαφορετική ανθρώπινη ζωή. Σε κάθε κατάσταση καταλαβαίνεις ότι είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε σίγουρα δεν θα το αλλάζω το χωριό με τίποτα. Δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Είναι όμορφο χωριό. Είναι όμορφο χωριό. Θέλω να μας κλείσετε με μία ευχή, με ένα όνειρο, ίσως με ένα σχέδιο που έχετε στο μυαλό σας για αυτόν τον τόπο, με μία φράση δική σας, μία μαντινάδα, ένα τραγούδι, ό,τι θέλετε, που σας χαρακτηρίζει εσάς κυρίως και ίσως υπάρχει και ένα πάντρεμα με το χωριό.
0: Θα μπορούσα να δώσω δύο χαρακτηριστικές. Μια που χαρακτηρίζει εμένα σαν άνθρωπο, σαν Γιάννη. Αχτίδα να στέλνεις λαμπερή σκοτάδι να φωτίσει. Να διαφορείς τον κεραυνό που έρχεται να σε σβήσει.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, πρέπει να σου δώσω και μια ωραία προσωπική μαντινάδα.
1: Ναι.
0: Λέει το σώμα στην καρδιά να μην πονά για σένα. Και αυτή επαναστάτησε. Και δεν του στέλνει αίμα.
1: Παναγία μου, δεν έχω καλύτερο κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια.
0: Να με συγχωρέσουν μερικοί καλλιτέχνες αν τους ξέχασα, κάτι θυμήθηκα. Είτε είναι και ο Κουτεντάκης, ο Κωστής με τον αδερφό του, τον Μιχάλη. Κάποιους έχω ξεχάσει σίγουρα.
1: Είναι σίγουρα πολλοί κόσμος που έχει περάσει από εδώ και έχει αφήσει το στίγμα του. Μας αναφέρατε και πριν έναν πρόεδρο του χωριού που έχει αφήσει.
0: Ναι. Ένα στίγμα μεγάλο και παράληψή μου που δεν το ανάφερα είναι ο Στέλιος Ορφανάκης, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ έργο. Κρατήθηκε πάρα πολύ σε δύσκολες φάσεις. Υπήρξε αιρετός στην εποχή της εφταετίας όπου τον καθαιρέσανε η Χούντα. Του ζητήσανε μετά να τον επαναφέρουν. Αυτός δεν δέχτηκε αφού δεν ήταν εκλεγμένος. Αυτό μιλάει για το δημοκρατικό του ήθος.

0: Αν και αυτός ο άνθρωπος είχε πάρα πολλούς αντιπάλους, πολιτικούς αντιπάλους, δεν είχε ούτε ένα προσωπικό εχθρό. Το κοινωνικό σύνολο ήταν πάρα πολύ. Επίσης πρέπει να αναφέρω τον Καρτσονάκη και τον Γιώργο τον δικηγόρο, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή ιστοριογραφία και ίσως οι μελλοντικές γενιές θα είναι πολύ σημαντικό τα γραφτά που έχει αφήσει να αντλήσουμε στοιχεία για το πώς έχει γίνει όλος αυτός ο άδικος σκοτωμός που έγινε στο 17 Αυγούστου του 1944.
1: Και υπάρχει τεράστιο αρχείο και αυτό είναι και μια άλλη συζήτηση που πραγματικά χωράει, χρειάζεται μάλλον πολύ χρόνο για να αναλυθεί και για να αναφερθούν σωστά όλα αυτά τα ονόματα και όλοι αυτοί οι πεσόντες που ήταν. Κοίτονται εκεί σε μια ιερή γη, τέλος πάντων, εδώ και.
0: Κάπως έτσι, ναι. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έχουμε προχωρήσει στην αδευοποίηση με τον Σύλλογο Θυμάτων στην Καλή Σικιά Ρεθυμνής, στο Αγίου Βασιλείου, η οποία έχουν και αυτοί αδικοσκοτωμένους. Αν σκεφτείτε ότι 8 μηνών έγκυος γυναίκα την πετάξαν ζωντανή στη φωτιά. Ήταν τα εγκλήματα του Σούμπερτ. Ενός υπαξιωματικού, ο οποίος αρπάστηκε τη γερμανική σημαία και είχε κάνει φοβερά εγκλήματα εκεί πέρα. Αλλά αυτό θα ήταν καλύτερα να το αναφέρομαι σε μια
1: συζήτηση. Ας μην είμαστε ευχάριστα εδώ. Στη συζήτησή μας στο τώρα και να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τον χρόνο που μου αφιερώσατε, για αυτά τα όμορφα που μοιραστήκατε. Σας εύχομαι να έχετε πολλές όμορφες στιγμές ακόμα εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Και να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας. Θα σας πω επιπλέον ότι κάθε μέρα πρέπει να κερδίζουμε κάτι, αν είναι και ένα χαμόγελο.
1: Έτσι είναι.
2: Όταν η ζωή σε ρίχνει κάτω, έχεις δύο επιλογές. Ή να μείνεις κάτω ή να σηκωθείς επάνω. Αυτό το έχουν πει πολλοί κατά καιρούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όσες συζητήσεις και αν κάναμε, με όσους ανθρώπους και αν έχουμε συναντήσει, το συμπέρασμα είναι πάντα ίδιο. Εμείς μόνοι μας ορίζουμε ή τελικά αλλάζουμε την τύχη μας. Δεν μπορείς ποτέ να εξαρτάσεις από κανέναν άλλον. Κάπως έτσι στάθηκαν ξανά στα πόδια τους και οι κάτοικοι του χωριού αυτού μετά τη μαύρη εκείνη μέρα του 1944. Ο υπέροχος κύριος Δασκαλάκης Γιάννης μας μίλησε με μεγάλη συγκίνηση για όσα συνέβησαν πίσω στο 1944. Ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος ιστορικός που κάνει μια περίφημη νήξη στις ιστορίες του για την ιστορία και τον άνθρωπο. Θα μου είναι όμως αρκετόν εάν το έργο μου κρίνουν ωφέλιμον όσοι θελήσουν να έχουν ακριβήν αντίληψη των γεγονότων, όσα έχουν ήδη λάβει χώραν και εκείνων τα οποία κατά την ανθρώπινη φύση μέλουν να συμβούν και περίπου όμοια.
1: Είμαστε σε έναν ιερό χώρο που νομίζω ότι είστε ο νούμερο ένα αρμόδιος να μας περισσότερα. Μπορεί να μην είστε του επαγγέλματος ακριβώς, δεν είστε ιστορικός, δεν είστε αρχαιολόγος, δεν είστε ιστοριογράφος, αλλά είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο αυτό, έχει εμπειρία και μπορεί να μας μιλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο κύριος Δασκαλάκης, λοιπόν, ο Γιάννης εδώ μαζί μας. Φαρμακοποιός στο επάγγελμα.
3: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
3: Και εγώ σας καλωσορίζω στο χωριό μας με μεγάλη χαρά και νιώθω με ιδιαίτερη τιμή που ήρθατε για να μάθετε ορισμένα πράγματα κι εσείς πιθανόν να μην γνωρίζετε για το χωριό μας. Και βρισκόμαστε σε ένα χώρο που είναι ο χώρος που στην ουσία και κυριολεκτικά και μεταφορικά ο Σοκαράς έχει δώσει, ας πούμε, το αίμα του για τη Λευτεριά. Είμαστε στο χώρο που έχουν θαυτεί οι 27 εκτελεσμένοι 17 Αυγούστου 1944 από τους Ναζί κατακτητές την περίοδο εκείνη. Αν θέλετε.
1: Ναι, είναι ένα γεγονός το οποίο και το ξέρει πολλοί κόσμος και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Έχει καταγραφεί, υπάρχουν πέρα από τις μνήμες των ανθρώπων έτσι, και την προφορική ιστορία, υπάρχουν αρχεία, υπάρχουν τεκμήρια που λένε αυτή την ιστορία τέλος πάντων, αλλά δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Αυτό θέλουμε να μάθουμε λοιπόν σήμερα.
3: Θα σας πω και εγώ μερικά πράγματα. Να με επιτρέψετε και εγώ να πω πρώτα ότι όταν μιλάω για το γεγονός αυτό, συγκινούμε και πολλές φορές, ας πούμε, ενώ θέλω να πω πάρα πολλά, κάτι, ένα παράπονο με πνίγει και είναι τι αυτός ο λόγος που είπατε, ότι δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ενώ έχω την εντύπωση και έχω την πεποίθηση ότι έπρεπε αυτά τα γεγονότα η πολιτεία να τα αναδεικνύει με τον πιο χειρό τρόπο. Γιατί ειδικά τη σύγχρονη εποχή που βλέπουμε ότι οι αξίες όλο και χαλαρώνουν και χάνονται κτλ. Γεγονότα που στηρίχθηκαν σε αρχές και αξίες ανθρώπων που ανιδιαιτελώς δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα τους, πρέπει να αναδεικνύονται. Αν θέλετε τώρα να πιάσουμε το ιστορικό γεγονός,

0: Εδώ να ξεκινήσουμε από τα αίτια που έγινε
1: η
0: σφαγή, ας το πούμε, γιατί σφαγή ήταν το χωριό μας, ξεκληρίστηκε ολόκληρος ο Σοκαράς. Ο Σοκαράς από την πρώτη στιγμή ήταν χωριό, ήταν αμυγός τουρκοχώρη. Οι Τούρκοι πηγαίνανε σε πλούσια μέρη και μέναν, δεν ήταν δηλαδή, ήταν πλούσιο και έφορο χωριό. Αρχίσανε λοιπόν κάποιοι χαΐνιδες, πώς να το πω τώρα έτσι, από τη μία μπάντα της Κρήτης και της άλλης ερχόταν σιγά σιγά εδώ, οι οποίοι ήταν άφοβοι, άτρομοι κτλ. Γι' αυτό ήρθαν και μπήκαν και στην μπούκα του Τούρκου, ας πούμε, χωρίς να φοβούνται. Και σιγά σιγά έγινε ο Σοκαράς. Με την πάροδο του χρόνου έγινε και μια μικρογραφία της Ελλάδος, γιατί έγινε μικροστατική καταστροφή και ήρθαν εδώ την ανταλλαγή των πληθυσμών στο συγκισμό των Φαραγγενών, στο Αποίνι, αμυγός πρόσφυγες. Ήταν εκεί στα Μετόχια, στο Μαχαιρά, όπως τα λέγανε τα άλλα χωριά έτσι. Αυτός λοιπόν αναπτύξανε κατά ένα περίεργο τρόπο ιδιαίτερες σχέσεις και αξίες και αρχές που πραγματικά τιμούν την Κρήτη στο Σοκαρά.
1: Ιδανικά.
0: Και, ακριβώς. Και με βάση αυτές τις αρχές και τις αξίες κινηθήκανε και την περίοδο της κατοχής. Ο πόλεμος είναι πολύ άγριο πράγμα. Ο άνθρωπος είναι το χειρότερο ζώο της φύσης, από την άλλη.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε η βαρβαρότητα του πολέμου σε κάνει και σένα να είσαι πολύ, αν είσαι, ας το πούμε, αδύναμος, να γίνεις πολύ διαφορετικός στη συμπεριφορά σου και πολύ πιο σκληρός σε ορισμένα πράγματα. Αν είσαι δυνατός και αντέξεις, πηγαίνεις στη μεριά τη σωστή. Οι Σοκαριανοί πήγανε στη μεριά τη σωστή. Ήταν άνθρωποι αγράμματοι, δεν ξέρανε να βάλουν υπογραφή, αλλά οι αρχές που είχαν στο μυαλό τους τους έλεγαν ότι πρέπει να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας, για την ελευθερία, την τιμή, την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Έτσι. Τα βάλανε λοιπόν, εισαγωγικά τα βάλανε, με τον εχθρό ευθύς εξ αρχής. Δημιουργήσανε αντισταχυλιακές ομάδες, ενισχύανε αντισταχυλιακές ομάδες.
1: Αντάρτες,
0: Νεοζηλανδούς, Άγγλους. Έχουμε τιμηθεί από τους Νεοζηλανδούς, για να καταλάβετε. Δηλαδή έτσι πολεμήσανε όπως μπορούσαν τους Γερμανούς από την αρχή. Κάνανε και κάποιες πράξεις οι οποίες όντως δείχνανε αυτό το πράγμα, όπως ήταν το παρακράτημα, δεν το δίνανε, τον φόρος που δίναμε λάδι ή τυρά στους Γερμανούς, δεν τα δίνανε.
1: Το οποίο τιμωρούνταν.
0: Τιμωρούνταν, βέβαια. Οι Σοκαριανοί όχι μόνο κάνανε αυτό, αλλά σπούσαν και την αποθήκη και τα κλέβανε τα πένα, τέλος πάντων. Ναι, ήταν το ένα γεγονός αυτό. Αυτό που πάρα πολύ στεναχωρούσε τους Σοκαριανούς και δεν μπορούσαν να το χωρέσουν νους τους ήταν πως Έλληνες όχι μόνο φαινόταν αδύναμα απέναντι στον πόλεμο και τη βαρβαρότητα του πολέμου, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά πήγαινε και τη μεριά
1: του
0: κατακτητή, πρόδειναν και συνεργαζόταν. Δηλαδή τα είχαν βάλει, εκτός με τους Γερμανούς, τα βάλανε πάρα πολύ με τους δοσύλλογους, συνεργάτες των Γερμανών.
1: Πάντα, σε
0: αυτό
1: όλα,
0: ήταν
1: σε
0: το μεγάλο τους. Το μεγάλο τους, ας το πούμε εισαγωγικά λάθος, ήταν και το μεγάλο, η μεγάλη τιμή τους. Έτσι. Mm. Δεν μπορούσαν να ανεχτούν αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι τα βάλανε στην αρχή με δύο, πιάσαν εδώ πέρα δύο, που ήταν του Σούμπερτ, ας πούμε, της ομάδας Σούμπερτ, δοσύλλογοι, καταγωγή από τον Κρουσόνα. Τους ξυλοκοπήσανε, νομίζανε ότι τους είχαν σκοτώσει. Τελικά επέζησε ο ένας, ο οποίος
1: πρόδωσε
0: μετά τη σειρά του Σοκαριανούς. Κουρέψανε κάποιες κοπελιές, θέλαν να τις ντροπιάσουν γιατί ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Mm. Δουλεύανε στο φρουραχείο, στα Σύμπια, στον πύργο. Αν θέλετε, λέω και τα επώνυμά τους, νομίζω ότι δεν έχει αξία. Έτσι. Οπότε είχαν από εκεί την αφορμή. 12 Αυγούστου του 1944, 17 όπως σας θυμίζω, έγινε η εκτέλεση. Πιάσανε ένα νεαρό εδώ έφηβο, ο οποίος κουβαλούσε όπλα από τον Τζούτσουρα για να τα φέρει εδώ στο χωριό στις ομάδες που είχαμε εδώ πέρα. Τον πιάσανε στο μεσοχωριό κάπου εκεί στη περίπου. Δεν μαρτύρησε τίποτα το παιδί, το εκτελέσανε στις μοίρες μετά από μερικές, ένα-δυο μέρες μετά εκεί εκτελέστηκε. Οπότε υπήρχαν πολλά γεγονότα μαζεμένα. Είχαν σχεδιάσει να δολοφονήσουν το Μαγιάσιο μπροστά, άτομα από το Αποίνι, όπως ήταν ο
1: Πολυκαγός, λοιπόν,
0: είχε λάβει μέρος στους σαμποτάζ, στα δυο σαμποτάζ του αεροδρομίου. Φυγαδεύσανε μετά τους σαμποτέρ από το Βελούλι, εκεί που είχαν τα αρχηγεία τους. Θέλω να σου πω, υπήρξε δηλαδή μια μαζεμένη δράση εναντίον της καταστάσεως τη τότε, ας το πούμε, η οποία φυσικά
1: οδήγησε στις 17
0: του. Οδήγησε σε αυτή την
1: σφαγή.
0: Την ημέρα τώρα, την παραμονή της ημέρας, επειδή οι Σοκαριανοί το ξέρανε, προφορούσαν, είχαν δηλαδή, ήταν δυναμικό ρε παιδί με το χωριό, πώς να το πω τώρα. Αυτοί μένανε, οι κάτοικοι του χωριού, οι άντρες, μένανε εκτός χωριού το βράδυ. Επειδή το ξέρανε ότι υπήρχε περίπτωση κάποια στιγμή να συλληφθούν κτλ. Μένανε στα λιβάδια, έμενε ο παππούς μου και τον Γιάννης που είναι εδώ εκτελεσμένος, από ό,τι ξέρω, που οδηγεί τη γιαγιά μου και τη μάνα μου. Όλοι μένανε έξω από το χωριό, τότε ήταν διαφορετικά, δεν ήταν όπως είναι οι δρόμοι τώρα. Οπότε βλέπανε τη μέρα αν ερχόταν κάποιος ή φεύγανε. Τη νύχτα όμως

0: μένανε έξω από το σπίτι τους για να μην συλληφθούν. Τις 16 Αυγούστου την παραμονή ήρθε τότε ένα κλιμάκιο με επικεφαλή στο πρόεδρο Τασιμίου, ο οποίος μάλλον ήταν συνεργάτης των Γερμανών, ο κ. Καλτσουνάκης, Εμμανουήλ, και φωνάξανε με μεγάφωνα: όποιος φύγει από το χωριό και τον πιάσουμε το βράδυ και θα βγούμε με σκυλιά να τους ψάξουμε, θα εκτελεστεί η τόπο. Όσοι ακούσανε τώρα, μείνανε στο χωριό. Όσοι δεν τα ακούσανε, φύγανε. Κάποιοι φύγανε.
1: Αυτοί που μείνανε όμως.
0: Αυτοί που μείνανε, κύκλωσε το πρωί το χωριό. Ξυπνήσανε το πρωί οι χωριανοί και είδανε ότι είχε κυκλώσει οι Γερμανοί και τους χτυπούσαν τις πόρτες να φύγετε σιγά σιγά, να μαζευτείτε στο σχολείο. Μαζευτήκανε στο σχολείο όλοι κάτι του χωριού που πιαστήκανε.
1: Ιστορικά λένε ότι σπάσανε την οροφή του.
0: Ναι, αυτό έγινε μετά. Την ώρα που τους είχαν μαζί, θα τα πω αν θέλετε αυτά μετά, να προλαβαίνουμε. Ξεχωρίσανε, είχαν μια κατάσταση. Εκεί στο σχολείο ήταν κουκουλοφόροι, δοσύλλογοι Έλληνες, που δεν θέλανε να δουν ποιοι είναι, και Γερμανοί. Ξεχωρίσανε, η κατάσταση είχε 62 άτομα γραμμένα. Αυτοί βρήκαν εδώ πέρα τα 29. Νομίζω 30, το ένα το δίραν και τον αφήσανε 29. Τους δύο τους πήρανε γιατί ήταν αρχηγοί, υποτίθεται, της οργανώσεως, οι παραρριστήριδες, να τον πηγαίναν στις μοίρες για παραπάνω δικαστήρια κτλ. Και 27 τους δέσανε κατά 30 και τους φέρανε εδώ. Εδώ που είμαστε τώρα, δίπλα είναι η Τωριάκη, ας το πούμε. Το λέμε σπηλιάρα, το λέμε εδώ. Είναι Διάκη, είναι Πράνες, είναι και. Οπότε τους δίνανε τριάδες και τους εκτελούσαν και πέθανε από κάτω οι άνθρωποι εδώ, 27 μαζεμένοι. Στο σχολείο εκεί, όπως είπατε εσείς, όντως είχαν αρχίσει και βγάλαζαν τα κεραμίδια, αυτά μου τα διηγείτε, η μάνα μου ήταν τότε 11 χρονών και μου το λέει, βγάζαν τα κεραμίδια και είχαν έρθει με μπετόνια αυτοκίνητα με σκοπό να τους κάψουν. Τώρα έγινε μια αυτή και ήρθε ένα τζιπάκι γερμανικό, τέλος πάντων δεν ξέρω τι υπόσχε και κάπως τα γλιτώσανε, τους πήγανε μετά, τους πήγανε στο Ασίμι σε ένα στρατόπεδο εκεί και τους είχαν. Αυτό ήταν το κύριο γεγονός, ας το πούμε.
1: Μνήμες όμως έντονες που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ναι.
0: Αν θέλετε να σας πω όμως, αν σας ενδιαφέρει λίγο, μια ιστορία για να καταλάβετε δηλαδή πόσο απέχει το ήρωας από το προδότης. Είναι μια τρίχα δρόμος που λέμε, ας το πούμε. Γιατί η γιαγιά μου, μου το διηγείται και έκλαιγε όταν το έλεγε, τη 16 Αυγούστου το βράδυ, σηκώθηκε να πάει να ποτίσει ένα μπερβολάκι που είχε στο χωριό. Και είδε ότι κυκλώνανε οι Γερμανοί το χωριό. Έτσι. Έτρεξε λοιπόν και το πήρε στον παππού μου. Το σπίτι μου είναι, ούτε του Γιάννης, που ήταν ο παππούς μου, στην άκρα του χωριού, οι χωριανοί ξέρουνε. Του είπε λοιπόν: σήκω και φύγει, γιατί οι Γερμανοί κυκλώνουν το χωριό. Αυτός όμως είχε συνεννοηθεί με τους Χαλκιαδίδες που είναι γείτονες, με τους Κυριακάκηδες που είναι απέναντι, και είχαν πει να μείνουν στο χωριό. Ο παππούς λοιπόν θα μπορούσε να φύγει.
1: Βάσει εντολής να μείνουν.
0: Θα μπορούσε να φύγει ο παππούς μου
1: και να γλιτώσει.
0: Να γλιτώσει. Τι θα λέγανε τότε ο κόσμος?
1: Ότι ήταν
0: το ήξερε, γιατί. Ακριβώς. Οπότε αυτό σας λέω λίγο.
1: Είναι μια λεπτή γραμμή όλα αυτά.
0: Ο πόλεμος είναι πολύ βάρβαρο πράγμα.
1: Εγώ.
0: Και δεν μπορεί να.
1: Θα το μαζέψω, γιατί αναγκαστικά δεν μας φτάνει ο χρόνος να τα πούμε όλα αυτά. Και ξέρω ότι έχετε πολύ, πολύ μεγάλη γνώση επί του θέματος και ξέρω ότι αγαπάτε την ιστορία γενικά. Και καλό θα είναι εσείς που είστε γνώστες των πραγμάτων να μεταλαμπαδεύετε αυτή τη γνώση και στις νεότερες γενιές για να ξέρουν τι έγινε πραγματικά εδώ.
0: Αυτό που το γεγονός τώρα, κατά τη γνώμη μας, έχει μεγάλη αξία. Γιατί σε ένα χωριό σκοτωθήκαν 27. Να σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά να είναι 5 γη και ο πατέρας. Δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά. Δηλαδή στη Βιάνο, προς Θεού, παντού.
1: Εξαφανίσανε
0: κόσμο, αλλά έτσι 5 γη και ο πατέρας μαζί δεν υπάρχει πουθενά. Το παράπονο όμως είναι αυτό και προς την πολιτεία. Εγώ ήμουν 27 χρονών πρόεδρος εδώ στο χωριό. Κοπέλι που λέμε, ήμουν πρόεδρος στο χωριό. Πήγα τότε, έψαχνα βουλευτές, παραβουλευτές να δω. Να σας θυμίσω βέβαια τότε το 87 και τα χρόνια εκείνα εκεί. Καλούσα την ομαρχία την τότε να έρθει εδώ στην εκδήλωση που κάναμε στο Μνημείο και δεν ερχόταν. Θέλω να το μεταφέρουμε Κυριακή για να καταλάβετε πόσο το είχαν πάρει, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι το παράπονό μας, δηλαδή η μη αναγνώριση του γεγονότος αυτού και γενικά γεγονότων τέτοιου. Γιατί βλέπεις ότι Βιάνος, Πασχέζη,
1: μα έχουμε τα χωριά όλα, χωριά, πάρα και πολλά χωριά. Με πολλά ιστορικά γεγονότα που έχουμε.
0: Αλλά και πάλι πολλά έχουμε, αλλά είναι λίγα σχετικά με τα υπόλοιπα.
1: Να κάνουμε ερώτηση πριν κλείσουμε συγκεκριμένη γι' αυτό. Θεωρείτε όμως ότι αυτό δεν έχει αλλάξει τώρα μερικά χρόνια μετά τον κορονοϊό?
0: Μερικά.
1: Γιατί βλέπω ότι πάμε να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτές τις αξίες.
0: Ακριβώς.
1: Και να ξανασχοληθούμε λίγο με αυτή την ιστορία και τους προγόνους μας.
0: Θέλω να πιστεύω και εγώ ότι αλλάζει και ότι δεν είναι μόδα. Επειδή
1: γιατί μπορεί.
0: Ξέρεις, ορισμένες φορές κάποιοι για να αναδειχτούν σου λέει, γι' αυτό με φοβίζει.

0: Εμένα, έτσι. Εγώ θα ήθελα η πολιτεία να είναι πιο δραστική. Δηλαδή, δεν μπορώ να πηγαίνω. Εγώ θυμάμαι και πήγαινα εδώ και μου λέγανε: ξέρεις, ο νόμος λέει δεν το επιτρέπει γιατί αναλογία σκοτωμένων. Ναι. Αυτά βρε. Εσύ το ψηφίζει τον νόμο. Εγώ το ψηφίζω τον νόμο. Εσύ του ψηφίζετε του νόμου. Εσύ του κάνετε στα μέτρα που θέλετε. Αλλάξτε τα. Πρότυπα χρειαζόμαστε τώρα. Για όνομα του Θεού. Θυσιαστήκαν κάποια άτομα χωρίς να έχουν κανένα όφελος μόνο και μόνο γιατί. Την ιδέα της πατρίδας, την αξία, την αξιοπρέπειά μας. Και εσείς, ας πούμε, τώρα που δεν έχουμε πρότυπα, δεν προσπαθείτε να, τα αναδείξετε αυτά.
1: Δεν έχουμε πρότυπα και γύρω μας συμβαίνουν τόσα πράγματα,
0: έχουμε,
1: πόλεμοι.
0: Έχουμε, ας πούμε, τη Βιάνο και με στεναχωρεί το γεγονός ότι βλέπω κάποιους οι οποίοι γράφουν βιβλία τώρα την ιστορία. Το 21 γράφει αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, δεν θέλω να πω ποιο είναι. Και το, δεν αναφέρει μια λέξη για την εκτέλεση εδώ. Δεν αναφέρει μια λέξη για το. Για όνομα του Θεού, τι ιστορία είναι αυτή.
1: Το ανέφερα και εκτός κάμερας. Ναι. Οι άνθρωποι γράφουμε και ξεγράφουμε. Οπότε...
0: Ναι, σας είπα ότι αυτό που λέει ο Σκαρέμπας είναι αλήθεια. Ούτε η ανεμολογία, ούτε η πανούγκλα κάνανε τόσο κακό στην ιστορία, όσο στην ανθρωπότητα, όσο η ιστορική και η ιστορία. Αυτοί που γράφουν ιστορία πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, αν θέλουμε πραγματικά, ειδικά τώρα με την παγκοσμιοποίηση, η Ελλάδα να κρατάει το στίγμα της.
1: Και
0: το
1: αντέξει.
0: Στίγμα του πολιτισμού, των αξιών. Αν θέλει να αντέξει, πρέπει φάρους παραδείγματα να τα έχει μπροστά αυτά τα πράγματα.
1: Έχετε
0: σαφάρα.
1: Δίκιο.
0: Έτσι.
1: Να κλείσουμε Άξε. Λοιπόν με την ευχή σας αυτή. Να μείνει λοιπόν η ιστορία να συνεχίσει να μεταλαμπαδεύεται και να υπάρχει σωστή γνώση και να μένει, να περνάει από γενιά σε γενιά.
0: Μακάρι, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα μας κρατήσει όρθιος.
2: Μια ανατελεία στα ιστορικά γεγονότα του χωριού για ένα ευχάριστο διάλειμμα πολύχρωμης μαγειρικής σε ένα φιλόξενο σπίτι και μια γλυκύτατη μαγείρισα, κάτοικο του χωριού, τη χρυσοχέρα Ελευθερία Μπιμπάκη. Το καλό φαγητό είναι το θεμέλιο της πραγματικής ευτυχίας, έχει πει διάσημος Γάλλος σεφ. Στην κριτική κουζίνα βρίσκεις μόνο καλό φαγητό. Αυτό δεν το λέει κανένας διάσημος σεφ, το λέει η γιαγιά μου η Νίκη. Η κυρία Ελευθερία μας άνοιξε το σπίτι της, μας κέρασε το πιο νόστιμο σπιτικό γαλακτομπούρικο που φάγαμε μέχρι σήμερα και μας γέμισε χρώματα, αρώματα και όμορφα συναισθήματα. Μια αυλή, δεκάδες χαμόγελα, μυρωδιές πάνω από μια κατσαρόλα, φαγητό φτιαγμένο με αγάπη, προσωπικές ιστορίες και μνήμες.
1: Είναι μεγάλη τύχη και ευλογία να μπορείς να γνωρίζεις ανθρώπους μέσα από την γνωριμία με τον κάθε τόπο, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερη ευλογία και τύχη να μπορούν να σε καλούν στο σπίτι τους και έτσι απλόχερα να σε βάζουν στην κουζίνα τους και να σου χαρίζουν τις γεύσεις στο φαγητό τους, την τέχνη τους, γιατί τέχνη είναι μαγειρική. Εσείς άμα θα είστε μία από τις πολύ καλές μαγείρισες
3: εδώ πέρα. Είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ελευθερία Μπιμπάκη και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Χαίρομαι που είστε γυναίκα και είστε πρόεδρος.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας υποδεχτήκατε στο σπίτι σας.
3: Είμαστε καλά, καλώς ορίσατε στο σπίτι μας και στο χωριό μας.
1: Και έχετε ωραίο χωριό.
3: Πολύ και ωραίο χωριό.
1: Κουζίνα βλέπω.
3: Πολύ ωραίο χωριό.
1: Και θέλω να μας πείτε τι θα κάνουμε.
3: Θα κάνουμε χοχλιούς με γιαχνερά, τα λέμε εμείς, με μάραθα, πράσο.
1: Πολλά διαφορετικά.
3: Ναι, εδώ είναι μάραθο, εδώ είναι διάφορα. Χόρτα,
1: ανάμεικτα,
3: που τώρα δεν έχει βέβαια, είναι μαζεμένο και είναι στην κατάψυξη για να συντηρούνται όπως το κάνανε. Ναι.
1: Και εδώ?
3: Εδώ είναι το πράσο και εδώ είναι το φρέσκο μάραθο. Η αγαλατσίδα αυτά τα βρήκα σήμερα που έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν, ένα χορταράκι,
1: αγαλατσίδες.
3: Ναι, έτσι λένε διάφορα, με διάφορους τρόπους, εγώ έτσι μαθημάνα μου, αυτό.
1: Μαγικό χορταράκι αυτό.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι διάφορα χόρτα που μυρίζουν εκεί, δηλαδή που είναι στην κατάσταση τώρα και δεν φαίνονται.
1: Πολύ ωραία.
3: Ναι, είναι διάφορα χόρτα.
1: Το κάνετε συχνά στο φαγητό.
3: Ναι, το κάνουμε το χειμώνα και το χειμώνα μετά που μαζεύουν τα χόρτα το έχουμε για το καλοκαίρι.
1: Σας αρέσει να μαγειρεύετε.
3: Ναι, πάρα πολύ.
1: Κάνετε δηλαδή κάθε μέρα άλλο
3: πάρα.
1: Φαγητό.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Και πώς προλαβαίνετε και ασχολείστε και με την κουζίνα και με. Γιατί είστε και γιαγιά.
3: Και γιαγιά.
1: Είστε ένα υπέροχο εγγόνι και
3: δύο έχω.
1: Δύο.
3: Το άλλο στην Αθήνα.
1: Παναγία μου, να τα χαίρεστε. Να έχουν κι άλλα με το καλό.
3: Έρχονται και τα.
1: Πολύ πληροφορία. Λοιπόν, να είστε καλά πραγματικά.
3: Ευχαριστώ.
1: Να ταΐζετε τα εγγόνια σας, να τα χαίρεστε.
3: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Πουλαβά και ο σύζυγος βέβαια, γιατί έχει πάρει καλή παγίδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
3: Ναι.
1: Πώς ξεκινάμε.
3: Ξεκινάμε να βάλουμε το λάδι, να ανάψουμε το. φωτιά μας.
1: Είναι γενικά εύκολο φαγητό, θεωρείτε? Γιατί ναι, μου φαίνεται γολογοθάς έτσι όπως το βλέπω.
3: Τώρα που είναι όλα μαζί, δεν είναι εύκολο. Α, όταν δεν είναι πλημμένα και θέλει να τα μαζέψεις, να τα καθαρίσεις, να τα πλύνεις.
1: Η συνταγή αυτή έχει πατάτα. Δεν βάζει και κολοκύθι, ας πούμε.
3: Όχι, βάζει την πατάτα, αν τη βάζουν, αν δεν τη βάζουν. Εγώ τη βάζω γιατί αρέσει τα παιδιά. Ναι,

0: χορτές, με το χοχλιό και τα χόρτα.
1: Ναι, όχι, πρέπει να βάλουν στην πατάτα. Βάζουμε το κρεμμυδάκι πρώτα για να
0: τσιγαρίσουμε
1: τους χοχλιούς.
0: Εσείς ποιο φαγητό θυμάστε στην παιδική σας ηλικία?
1: Στην παιδική μου ηλικία το πρώτο φαγητό που έκανα...
0: Το κάνατε εσείς, εσείς το έκανε η μαμά.
1: Το έκανα εγώ, 12 χρονών δεν ήμουνα. Λαγό.
0: Λαγό.
1: Ένα δύσκολο φαγητό. Και μου τα άφησε η μαμά μου, το φτιάξω εγώ. Μου είπε αυτά είναι τελικά. Τέλειος. Μου είπε αυτά είναι τελικά, έτσι θα το κάνεις, φεύγω, γεια σου.
0: Άρα φάνηκε και την αρχή η τέχνη, ταλέντο λοιπόν, δεν είναι κάτι που μαθαίνεις.
1: Ναι, όχι. Μ' αρέσει η κουζίνα και στα γλυκά και στα φαγητά, οπότε ασχολούμαι.
0: Το αγαπημένο γλυκό, αυτό που φάγαμε.
1: Το γαλακτομπούρικο, ναι.
0: Και έμαθα ότι ασχολήθηκε με τη γαλακτοκομική, όχι.
1: Ναι, ναι. Όταν έχω μεγάλα, ναι, κάνω τυρί, φέτα.
0: Πολύ τάλαντοι είστε.
1: Διάφορα. Για το σπίτι.
0: Δεν είναι τυχαίο λοιπόν.
1: Για το σπίτι.
0: Πού ήρθαμε.
1: Ναι.
0: Άλλο αγαπημένο φαγητό. Τι συναντάει
1: παραδοσιακό εννοείται.
0: Ναι, συχνά εδώ πέρα στο χωριό, πούμε, τι, σε κανένα γλέντι. Εμένα θα βρει πιο συχνά κάποιο σοκαρά.
1: Α, σε ένα γλέντι θα βρει το αυτό το γαμοπύλαφο, το βραστό κρέας με το πιλάτι, το τσιγαριαστό, είναι τώρα τελευταία.
0: Δεν είναι δηλαδή
1: το αυτό.
0: Σκόπιμος ο χοχλιός τώρα, ότι έχουμε πολλούς χοχλιούς στην περιοχή.
1: Όχι.
0: Α,
1: όχι. Ο χοχλιός είναι κάτι που μπορεί να το ψήσει πολλές. Αυτό το είχαν οι παλιοί, επειδή μπορούσαν να τους φυλάζουν και τα χόρτα και τα αυτά. Είχαν πολλές εκδοχές να τον ψήσουν. Και με το χόντρο και με το.
0: Σας αρέσουν όμως και τα χόρτα.
1: Ναι, μας αρέσουν τα χόρτα. Χόρτα θα αρχίσουν τώρα να βγαίνουν και ραδίτσια και διάφορα τέτοια.
0: Και βγαίνετε, μαζεύετε. Τι άλλο, τι.
1: Παλιά δεν έβγαινα, τώρα βγαίνω. Όταν δούλευα δεν έβγαινα. Τώρα μ' αρέσει γιατί εμεί. Είχα ζαχαροπλαστείο εδώ στο χωριό.
0: Εντάξει, άρα τώρα έδεσε το γλυκό μου.
1: Μετά δούλευα και
0: σε όλα.
1: Ναι, μετά δούλευα και σε ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστική 5 χρόνια στο Ασίμι.
0: Μπράβο.
1: Και μετά εδώ στο σπίτι.
0: Είναι τέχνη εύκολη η ζαχαροπλαστική.
1: Η ζαχαροπλαστική, ναι, πιο εύκολο να μαγείρουμε. Η ζαχαροπλαστική θέλει ακριβίες.
0: Όπως τώρα εδώ. Και μυρωδιές.
1: Ναι, ζαχαροπλαστική. Άλλο κομμάτι.
0: Και τα εικονάκια τι προτιμούν να συνειδεύετε?
1: Ο μεγάλος που είναι μεγάλος, 19 μηνών. Το καλοκαίρι που ήταν εδώ και έτρωγε, έτρωγε ό,τι και να ψήναμε, δεν είχε θέμα.
0: Είναι
1: καλόφαγο. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα να ζητάνε. Αυτό θέλω, είναι μωρά ακόμα.
0: Εσείς μια μνήμη, κάτι.
1: Τα παιδιά ζητάνε.
0: Μια ωραία ανάμνηση, κάτι από ένα τραπέζι οικογενειακό.
1: Στο
0: να σας θυμίζει, ναι, να σας μυρίζει, έτσι, φαγητό. Τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που
1: χαρακτηρίζει
0: το παιδικό τραπέζι?
1: Ήταν και αυτή τη μαγειρική, σχολιόταν πολύ με τα φαγητά και τα. Ό,τι και να θέλαμε, μας έψηνε. Θυμάμαι, αξέχαστα. Εντάξει, φαγητά, τα ψήνε όλα, μας αρέσαν όλα. Ό,τι και να ψήνε. Το παστίτσιο θυμάμαι έντονα
0: παστίτσιο.
1: Όταν το φτιάχναμε με την αδερφή
0: μου. Δεν μιλάμε για φτωχό τραπέζι, δηλαδή. Μιλάμε.
1: Όχι, το παστίτσιο ενώ όταν το φτιάχναμε εγώ με την αδερφή μου, ήταν η αδυναμία να τρώω την κρέμα και να τρεκωνόμαστε. Αλλά θυμάμαι έντονα τη μαμά μου, ναι, όταν είχε φτιάξει μια φορά μπουρεκάκια με τη μυζήθρα. Τη γλυκιά μυζήθρα τα μπουρεκάκια.
0: Φυτάκια, δηλαδή.
1: Όχι, γλυκό μπουρεκάκι, όπως είναι το γαλακτό μπουρεκάκι, αλλά σε μικρό. Και αυτή το είχε φτιάξει γιατί περίμενε παρέα. Και όταν γύρισε ήρθε η παρέα, δεν το βρήκε. Το είχαμε φάει εμείς.
0: Σας μάλωνε?
1: Όχι, δεν μας εμάλωσε.
0: Κόρες είχε?
1: Είχε τρεις κόρες και ένα γιο. Τρεις κόρες είμαστε και ένας γιος.
0: Εντάξει, δεν κάνει καρδιά να μάλωσε, αφού ήταν τόσο καλό το γλυκό.
1: Ήτανε καλή και αυτή.
0: Και τι άλλο έχετε να μοιραστείτε μαζί μας από κάτι έτσι παραδοσιακό εδώ στη Σοκαρά? Τι είναι αυτό που, εάν σας έλεγε κάποιος, τι? Κάτι αγαπημένο εδώ, είτε τοποθεσία, είτε σε άνθρωπο, είτε οτιδήποτε είναι αυτό. Έθιμο.
1: Έθιμα είναι του Άγιου Γεωργίου που έχουμε τώρα 3 του Νοέμβρη, είναι ο Άγιος Γεωργίος Αμεθιστής. Και έχουμε τα σφουγγάτα του Άγιου Γεωργίου που λέμε εμείς, είναι ο μελέτα. Που το έχουμε, τώρα τα τελευταία χρόνια, ο παπάς το είχε διοργανώσει και γίνεται. Πάνε όλοι, πάνε σφουγγάτο. Σύνουν το σφουγγάτο σπίτι τους, το πάνε στην εκκλησία, το διαβάζει ο παπάς κανονικά.
0: Το σφουγγάτο?
1: Ναι, γιατί λένε, είναι μια ιστορία που λένε τα Άγιοι Γεωργίου τα σφουγγάτα είναι ακριβά. Και έτσι το καθιερώσαμε κι εμείς και ο σύλλογος και έχουμε κάθε χρόνο γιορτή. Κάνουμε τη γιορτή του Αγιοργιού. Έχουμε βραστά να έρθεις. Ναι, 3 του Νοέμβρη θα έχουμε βραστό. Φέρνει κυνηγή λαγούς, ψήνουμε και λαγούς.
0: Πολύ πράγμα, εδώ πέρα είστε.
1: Ναι, φέτο διοργανώσαμε.

0: οργανώνουμε να κάνουμε και μουσική, να έχουμε και μουσική.
1: Πλούσιος τόπος εδώ.
0: Θα βάλουμε τώρα και το πράσο.
1: Θα βάλω.
0: Βάλαμε το πράσο.
1: Το κρεμμυδάκι ή όχι.
0: Όχι, αυτό είναι πράσο.
1: Α,
0: είναι
1: πράσο.
0: Άλλο. Δεν είναι κρεμμυδάκι. Το κρεμμυδάκι ήταν το πρώτο που βάλαμε. Τώρα αυτό είναι το πράσο.
1: Ωραία. Πρασίνισε αρχικά το τσικάλι μας.
0: Ναι, είναι. Μυρίζει σαν κρεμμυδάκι. Μυρίζει και αυτό. Φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Και το επόμενο βήμα.
0: Το επόμενο είναι να βάλουμε τα χόρτα μας, τα μάραθα.
1: Άρα βάζουμε όλα τα χόρτα για να πάρουμε.
0: Ναι, το δεύτερο νερό.
1: Να βράσουν και να πάρει και τη γεύση ο χοχλιός. Και μετά βάζουμε ντομάτα στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε ντομάτα.
1: Όπω ένα τσικάλι πράσινο.
0: Το πράσινο
1: είναι. Είναι η Κρήτη πλούσια σε.
0: Ναι, έχει πολλά. Τώρα από εδώ. Δεν έχει κάνει νερό, αν είχε κάνει νερό, ήδη θα είχαν βγει τα μάραθα.
1: Δίνει μια γαλατσία, δίνει ιδιαίτερη γεύση αυτό.
0: Ναι, είναι πιο μαλακό. Όχι, εδώ μέσα έχει πολύ.
1: Α, έχει
0: αυτή
1: πολύ.
0: Είναι φρέσια που τη βρήκα σήμερα. Εδώ μέσα έχει. Και είναι 3-4 λογιό χόρτα που τα είχα μαζέψει το χειμώνα. Θα αφήσουμε λίγο τα μάραθα να ψηθούν.
1: Πόσο περίπου?
0: Θα τα αφήσουμε κανένα τέταρτο.
1: Και μετά θα προχωρήσουμε.
0: Μετά θα βάλουμε τις πατάτες μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχουν περάσει, έχει περάσει ο χρόνος που φέρνουν τα χόρτα. Θα βάλουμε τις πατάτες.
1: Νεράκι άλλο βάζουμε.
0: Ναι, θα βάλουμε και λίγο νεράκι, θα το αφήσουμε ένα δεκάλεπτο και μετά θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Στο τέλος λοιπόν η ντομάτα μας.
0: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Τα αφήνουμε να ψηθεί για πόσο περίπου.
0: Ανάλογα τώρα την πατάτα ποσότητα και το χόρτο, ναι. Θα ψηθεί σε κανένα 20 λεπτό, θα είναι ψημένο. Θα βάλω στην ντομάτα μέσα λίγο μπελτέ.
1: Τα ξέρετε όμως από μνήμης. Δεν είναι ότι μετράτε με μεζούρα. Μου αρέσει.
0: Δεν μετρά.
1: Είναι το τελευταίο βήμα μας αυτό ή έχουμε
0: κάτι άλλο? Βάλουμε, ναι, την ντομάτα με το μπελτέ, ναι, αλλά το πίπερο και τέλος.
1: Ωραία.
0: Το αφήνουμε μετά, πιπέρι, αλάτι, πιπεροκύμινο, ναι.
1: Α, πιπεροκύμινο.
0: Και πιπέρι και κύμινο, τα χόρτα το θέμα το κύμινο.
1: Μυρίζει ακόμη πιο έντονο.
0: Ναι, μυρίζει πιο έντονο.
1: Έχει εδώ πέρα μια μυρωδιά απίστευτη.

0: κάνετε φαγητά πολλά χρόνια.
1: Και εσείς να είστε καλά, να
0: ξανασμίξουμε. Να ξανασμίξουμε.
1: Ναι, πάντα με υγεία.
0: Με υγεία.
1: Πάντα με υγεία.
0: Και δώστε μας μια ευχή.
1: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας.
0: Και να είστε
1: καλά και να είναι όλος ο κόσμος καλά. Όλος ο κόσμος καλά και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο Άινστάιν δήλωσε πως αν δεν γινόταν επιστήμονας, θα γινόταν μουσικός. Λοιπόν, και εγώ είχα όνειρο κάποτε να γίνω μουσικός. Βέβαια, το όνειρο σταμάτησε κάπως στις σχολικές χοροδίες και συνεχιζόταν απλά σε απογεύματα με τη λύρα του παππού μου. Εκείνος μου ανέφερε πάντα αξιόλογους κριτικούς καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς ήταν και ο αυτοδίδακτος λυράρης Τσαγκαράκης Μιχάλης, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός. Αγαπημένα μουσικά μάτια, που λέει και η μαμά μου. Μαζί του και ο νεότερος αλλά εξίσου αξιόλογος Παπαδάκης Αντώνης, ένας ταπεινός καλλιτέχνης με μεγάλη αγάπη για την κριτική παράδοση.
3: Μιχάλης Τσαγκαράκης, και ντρέπομαι γιατί δεν έχω το χρόνο να πω όλα όσα έχετε κάνει. Είστε ένας άνθρωπος που σας ξέρει όλος ο κόσμος, συνθέτης, μουσικός, λυράρης, από τους παλιούς, από τους γνήσιους, τους παραδοσιακούς, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ και συγκινούμε, αλήθεια.
4: Λόγες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
3: Είστε από εδώ.
4: Σοκαράς είναι το αγαπημένο μου χωριό. Έχει μεγάλη ιστορία. Παραδοσιακό χωριό με καλούς μερακλείδες σοκαριανούς. Εγώ το πρώτο μου γλέντι όταν πήρα τη γύρα ήρθα εδώ στη Σοκαρά και κάνανε αμέσως χοροσπερίδα για να παίξουμε, να ακούσουμε. Έπαιξα με το φίλο μου, το καλό, το δασκαλοστερί. Έχω γράψει τραγούδια για το Σοκαρά, για τους ήρωες που πέσαν εδώ. Τους αγαπώ και με αγαπούνε.
3: Και φαίνεται αυτό. Εγώ θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία εμπειρία παλιά.
4: Έχω πάρα πολλές ιστορίες από αυτή την ιστορία για το Σοκαρά. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ για πρώτη φορά για γύρα και ήρθα το Σοκαρά να με ακούσουν, με πήραν τα χωριανάκια όλα και έπαιζα γύρα και με γύρινε στα χωριά. Και με κερνούσανε. Όπως έπαιζα, εγώ δεν έτρωγα, έπαιζα τη γύρα όλη μέρα και όλη νύχτα. Την παραμονή που θα γίνει η χοροσπερίδα για να με γνωρίσει το χωριό. Με βάλανε σε ένα γαϊδουράκι και πηγαίναμε στα χωριά και γυρίζαμε. Και πήρανε, ο ένας έδινε μια κότα, ο άλλος έδινε την ότηση, βάλανε στο λαϊνά εδώ. Την άλλη μέρα το βράδυ που πήγαμε να παίξουμε στο γλέντι με το δασκαλοστελί, μπήκα εγώ μέσα, έπαιξα μια-δυο κοντιγίες και μια στιγμή ένιωσα μια διαθεσία. Και δεν πρόλαβα να βγω έξω και λιποθύμησα. Και με πήγανε και με τρέξανε και με πήγανε στη φιάλη της Χαρίκια στο σπίτι και έβγανε το γλέντι ο δασκαλοστελής με σκέτη γύρα, δεν είσαι και έπαιρες εδώ, γιατί έπαιζε και γύρα. Και έρχονταν φιά μου και μου φόραζε. Βρε Σιμισελιό, βράχισε καλά μου να πας να παίξεις. Δεν μπορώ φιά. Και ποιος μου είδα κάνει το γλέντι, έφυγε ο κόσμος. Όχι, ο δασκαλοστελής κρατεί το γλέντι μου να σηκωθείς, αν μπορείς να πάει να παίξεις. Γιατί ξεζιβεντίστηκες, μην τα μου τραφαδείς αύριο τους χωριανούς. Δεν μπορώ θιά, μόνο αύριο να μου φέρεις τη γύρα, άμα τελειώσουμε. Και το πρωί μου φέρε τη γύρα η θιά μου, μεταξύπησε νύχτα. Και είδα τη γύρα και πήρα τη γύρα, χωστά και έφυγε από το χωριό και πήγα από την Πλατιώτισσα και έφυγα με το μεσημεριανό λεωφορείο για το Ηράκλειο. Και εδώ καόρκο στον εαυτό μου και εγώ το ξέρω, μην ξέρω ποιο κρασί είστε, λέτε. Και δεν ξανά πια.
3: Άι, δηλαδή από το κρασί έγινε η δουλειά. Έχετε σίγουρα πολλές ιστορίες να μας πείτε. Εγώ θέλω να μου πείτε πόσα χρόνια μετράτε μέχρι τώρα.
4: Εγώ ξεκίνησα από το 60 και δεν έχω σταματήσει μέχρι τώρα. Έχω σταματήσει γύρω να πηγαίνω στα γλένια. Αλλά δεν έχω σταματήσει να ηχογραφώ, να γράφω μουσική, τραγούδια, στίχους, μεγάλες εκδηλώσεις. Έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο με τη γύρα. Το εξωτερικό, συναυλίες εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Με το σύλλογο των Παγκρίτες, σύλλογο που ήμουν στη Γενικός Γραμματέας. Έχω κάνει ορισμένα πράγματα που αναγνωρίζονται. Με το Λίτσιο Ελληνίδα έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο μέχρι Κορέα, μέχρι Σαν Φραντζίσκο, μέχρι Γαλλία, μέχρι.
3: Απίστευτες εμπειρίες αυτές.
4: Μεγάλες εμπειρίες. ευχαριστώ τον κόσμο που τόσα χρόνια με ακούει και λέει τα καλά λόγια.
3: Έχετε πολύ χαρούμενα τραγούδια. Έχετε τραγούδια που ξεσηκώνουν τον κόσμο.
4: Είδες το τραγούδι που έγραψα, αυτό που λέει ότι ζαγκάρι σήμερα και λοιπά. Από τη στιγμή που κατάλαβα από το γλέντι που ήμουνα με τον αδερφό μου τον Μίτσο, που είπε μια γυναίκα ότι καλά παίζει αυτό το παιδάκι στον άντρα της, και αυτός είπε καλά παίζει, αλλά δεν μας κάνει σε κέφι να πει κανένα τραγούδι αστείο να γελάσουμε. Είχα γράψει ένα τραγούδι, τα λόγια μόνο, δεν είχα μουσική.

0: κουτσομπόλες, είχα δει στο βρίσκο μαλώνε οι γυναίκες. Όταν άκουσα εγώ και είπε ότι αυτό το παιδάκι παίζει καλά, αλλά δεν
1: βγάζει
0: κέφι. Σηκώθηκα λοιπόν απάνω εγώ και πάτησα το χέρι μου, το πόδι μου απάνω στην καρέκλα και έβγαλα κατευθείαν τη μουσική της κουτσομπόλες και γίνησε σεισμός. Από εκεί και έπειτα λοιπόν εγώ ξεκίνησα το σατυρικό τραγούδι που είδα πως ο κόσμος θέλει το γέλιο, έχει ανάγκη το γέλιο και εγώ μπορούσα να του το δώσω και του το δώσα. Μέχρι σήμερα δεν σταματώ να γράφω και σατυρικά τραγούδια
1: και μπράβο σας.
0: Και όλα τα είδη τραγούδια.
1: Μουσική οικογένεια λοιπόν.
0: Ναι, πατέρας μου γυράρης, του κλέβα τη γύρα γιατί δεν ήθελε να μάθω γύρα γιατί τότε δεν ήταν επάγγελμα η γύρα και πήγαινε στο σχολείο και έφυγα από το διάστημα και πήγαινε, είχε σε μια γουρία τη γύρα του. Πήγαινα στη δουλειά και πήγαινα έτσι ένα τυγίδα, δεν με κάτεχα βέβαια. Έβανα μια τσατσάρα εδώ για να μην ακούγεται. Τον είχα δει πως βάνει και τόσο τσατσάρα και βουβαίνε τη γύρα.
1: Ναι.
0: Και άρχισα λοιπόν σιγά σιγά και έτσι έτσι μάθαινα. Δεν το ξέρει κανείς. Έμαθα γύρα χωρίς να το ξέρει κανείς. Έτσι. Τα αδέρφια μου έχω το τέσσερα αδέρφια.
1: Και αυτή η μουσική.
0: Και η μουσική. Είναι ο Μίτσος, ο Στέλιος και ο Γιώργης και εγώ μετά.
1: Όλη η οικογένεια ξέρει από μουσική λοιπόν. Εγώ θέλω να κλείσουμε μια ευχή με μια μαντινάδα ίσως δικιά σας, ό,τι θέλετε, ό,τι σας εκφράζει και να κοιτάξετε έτσι τα νέα παιδιά και να δώσετε μια ευχή ή να τους πείτε μια μαντινάδα, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας εκφράζει και πιστεύετε ότι πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Θα σας πω καλύτερα από μαντινάδα, έχω πολλές μαντινάδες. Εγώ θα τους πω μόνο να μην κοιτάξουν να κάνουν αυτό που έκανα και εγώ, να ξεκινήσουν. Όχι επαγγελματικά, να μην σκέφτονται ότι θα πάρουν τη γέρα να γίνουν επαγγελματίες, γιατί και εγώ δεν πήγαινα να γίνω επαγγελματίες. Ήρθε, με έβγαλε ο κόσμος επαγγελματία. Να κοιτάζουν να μαθαίνουν όργανα, να τα έχουν σαν χόμπι και να κάνουν και κάποια δουλειά ή και γράμματα. Μην βασιστούν μόνο στο όργανο, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι εποχές αλλάξαν και μαζί με τις εποχές αλλάξαν και οι άνθρωποι. Και τα γλένια και όλα. Αυτή είναι μια συμβουλή που μπορώ να δώσω στα παιδιά, τα νέα παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Θα μου την πείτε τη μαντινάδα, αλλά θα μου την πείτε είτε μετά είτε όποτε θέλετε.
0: Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

Και μιας και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Αντώνη, έχουμε και τον Αντώνη τον Παπαδάκη μαζί μας, λαούτο, ασχολείσαι, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μας πεις, συνθέτης, παίζεις και είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, δεν σε ξέρω καθόλου.

0: Καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, στη μεγάλη μας τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Πώς τα είπες περίπου, ναι, συμφωνώ.
0: Πόσα χρόνια.
1: Παίζω από τα 9, ξεκίνησα σιγά σιγά να παίζω μαντολίνο. Δεν ήταν η δική μου επιθυμία.
0: Αλλά.
1: Ο μπαμπάς μου το πρότεινε.
0: Άρα,
1: μου
0: λέει, η οικογένεια.
1: Βασικά νομίζω ότι ήταν ένα εκπλήρωτο όνειρο δικό του, το οποίο το εκπλήρωσα εγώ.
0: Ναι, συμβαίνει. Αλλά το αγαπάς.
1: Ναι, το αγαπώ πλέον. Είναι ένας τρόπος να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Και ήταν, η μουσική με βοήθησε στο να εκφράσω πολύ νωρίς τα συναισθήματά μου. Ξέρεις, τα συναισθήματα είναι κάτι το οποίο δεν τα αναγνωρίζουμε πολύ εύκολα. Τα ξεχνάμε στην πορεία στη ζωή μας. Οπότε στην εφηβεία που μας πιάνει και η υπερηφάνεια και πεινόμαστε και στον εαυτό μας, νομίζω ότι η μουσική διατέλεσε.
0: Έχεις σπουδάσει ψυχολογία, διατέλεσε πολύ ωραία αυτά τα συναισθήματα.
1: Όχι, αλλά εντάξει, το ψάχνω λιγάκι μόνος μου. Ναι, θεωρώ ότι βοήθησε πολύ η μουσική στο να εκφράσει κανείς τα συναισθήματά του και έτσι κι εγώ. Κατάφερα μέσα από τη μουσική να βγάλω μερικές συνθέσεις, να κάνω τη δικιά μου προσωπική δουλειά.
0: Γράφεις λοιπόν συστηματικά τραγούδια.
1: Νομίζω είναι αναπόφευκτο για κάθε συνθέτη. Νομίζω ότι μαζεύει κανείς σαν τη μέλισσα πληροφορίες, ακούσματα, συναισθήματα και κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη και το γεννάς ένα μουσικό τραγούδι.
0: Έχεις γεννηθεί εδώ,
1: ναι,
0: και έχεις ζήσει εδώ.
1: Και εδώ μένω.
0: Και μένεις εδώ.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Θέλω λίγο. Εντάξει, δεν θα σε πάω στο χωριό, επειδή η μουσική είναι η τέχνη σου, ξέρω ότι έχεις σπουδάσει κάτι άλλο, η μουσική είναι η τέχνη σου και με αυτό πορεύεσαι και δεν ξέρω αν έχεις όνειρο να την πας παραπέρα.
1: Όπου βγει και όπου με βγάλει, ακολουθώ τη ροή της ζωής, δεν έχω κάποιο σκοπό. Νιώθω ότι ο σκοπός είναι που ζω. Τα υπόλοιπα όπως μας βγάλει πραγματικά.
0: Παίρνεις πολύ ωραία πάντως, ποιητικά, πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ. Εντάξει, μου βγαίνει, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω ότι όπου μας βγάλει η ζωή και δεν έχω κάποιο σκοπό, απλά.
0: Όνειρο να παίξεις με κάποιον συγκεκριμένο, καλύτερα.
1: Είμαι χαρούμενος, χαρούμενος με αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Σήμερα ήταν σπουδαίο, γιατί θα παίξουμε τον κύριο Μιχάλη τον Τζαγκαράκη. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί ένας χωριανός λιράρης δεν είχε τύχει ξανά να ανταμωθούμε μουσικά. Και τον ευχαριστώ που μας κάνει την τιμή και στο χωριό να συνυπάρξουμε μουσικά σε αυτή την εκπομπή.
0: Εγώ ευχαριστώ που μου κάνετε εσείς την τιμή. Η μουσική είναι μια τέχνη και η κριτική μουσική είναι πραγματικά ένα στοίχημα να συνεχίσει να υπάρχει ποιοτικά και όχι εμπορικά απαραίτητα. Και εύχομαι να πετύχεις αυτό το στοίχημα, το κερδίσεις.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σε απολαύσουμε.
1: Ευχαριστώ.

0: Είμαστε άνθρωποι που δεν χρειάζονται λόγια για να είναι ενωμένοι, να αισθάνονται καλά. Είμαστε άνθρωποι που γινόμαστε πιο δυνατοί έχοντας δίπλα μας καλούς φίλους. Ένας άνθρωπος που τιμά τη λέξη φιλία, και με το παραπάνω μάλιστα, είναι ο επόμενος συνεντευξιαζόμενός μας. Άφησα για το τέλος λοιπόν το λαλίστα το δικηγόρο κύριο Καρτσονάκη Γιώργο, που μας ταξίδεψε με το γλαφυρό του λόγο και μας άγγιξε στην ψυχή με τα γεμάτα αγάπη λόγια του για τον τόπο του και τον καλό του φίλο, τον αείμνηστο Σύφη Κοσόγλου.
1: Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον κύριο Καρτσονάκη Γιώργο. Είναι από εδώ, κατάγεται από το Σοκαρά, έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει εδώ. Είστε δικηγόρος, όμως θα μπορούσε κανείς να σας πει και ιστοριοδίφη.
2: Γιατί όχι.
1: Έχετε μεγάλο αρχείο.
2: Ερευνητής,
1: έστω. Έχετε όμως γνώση αυτής της σπουδαίας ιστορίας αυτού του τόπου και έχετε υπάρξει πολύ στενός φίλος του κυρίου Σύφη, που ήταν, τον λέω με το μικρό του όνομα, γιατί είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζουν όλοι και είναι ένα πρόσωπο που έφτασε σε ένα άλλο σημείο το χωριό και την ιστορία του χωριού. Και θέλω να μας μιλήσετε εσείς γι' αυτό.
2: Ναι. Με δεδομένο ότι η ζωή είναι μια συλλογή χιλιάδων στιγμών, θα προσπαθήσω μέσα στα πλαίσια του τηλεοπτικού χρόνου να θυμηθώ μερικές στιγμές για να τις εκφράσω και να το θυμηθώ κιόλας μετά από 10 χρόνια από την εκδημία του. Με τον Σύφη ήμασταν συνομήλικοι. Φοιτήσαμε στο Δημοτικό Σχολείο του Σοκαρά, αργότερα στο Γυμνάσιο του Χάρακα και στο Καπετανάκιο Λύκειο του Ηρακλείου. Μετά χωρίσαμε για λίγο καιρό λόγω των σπουδών. Εκείνος πήγε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σπούδασε φιλοσοφική και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα, μετά τις σπουδές μας, συναντηθήκαμε πάλι όταν υπηρετήσαμε μαζί στην Κόρινθο τη στρατιωτική μας θητεία και μετά πάλι ξαναχωρίσαμε όταν μετατεθήκαμε από την Κόρινθο στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, όπου μας είχε μεταθέσει η Χούντα των Συνταγματαρχών ως μη δεχόμενη τας υποδείξης. Με το Σύφη συνεργαστήκαμε από τη δεκαετία του 80 μέχρι και το θάνατό του. Το 1982, που έγραψε το πρώτο του βιβλίο για την θυσία της Πηλιάρας, έτσι θα τη λέμε από τώρα και ύστερα, είναι ο τόπος όπου εκτελέστηκαν 27 μάρτυρες Σοκαριανοί. Το βιβλίο λοιπόν που έγραψε το χρησιμοποιήσαμε για να ζητιανέψουμε τη δαπάνη ανέγερσης του μνημείου της Φτερωτής Νίκης που υπάρχει στην πλατεία των Εθνομαρτύρων του Σοκαρά. Αυτό κόστισε περίπου 1.200.000 δραχμές και όλα τα χρήματα αυτά τα διάθεσαν οι οικογένειες των θυμάτων. Τον επόμενο χρόνο, το 83, ο Σύφης έγραψε άλλο ένα βιβλίο με τα ποίηματα που είχαν δημοσιευθεί μέχρι τότε για τη θυσία του Σοκαρά. Περίπου το 2000 συστήσαμε την Επιτροπή Ιστορίας και Μνήμης, διότι δεν μας άρεσε αυτό που είχε επικρατήσει ως φήμη, ότι δηλαδή οι εκτελεστέντες μάρτυρες της Πηλιάρας εκτελέστηκαν για την ιδεολογία τους.
1: Επειδή μου αναφέρατε πριν λοιπόν για τον ότι θεωρήθηκαν κομμουνιστές και όχι μέλη αντίστασης.
2: Λόγω της κομμουνιστικής ιδεολογίας εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς.

0: πράξεις αυτών που επέζησαν, αυτά που γνωρίζαμε από τις έρευνες, από τις καταθέσεις, τις ένορκες που είχαμε ανακαλύψει και από διάφορα άλλα στοιχεία, θα λέγαμε πρωτογενείς πηγές, αυτό δεν ήταν αλήθεια. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε μία προσπάθεια να ανακαλύψουμε πράγματι ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των 27 σοκαριανών.
1: Και αυτή η προσπάθεια κερδίθηκε.
0: Αυτή η προσπάθεια ευδοκίμησε πολύ γρήγορα, γιατί ο Σύφης είχε ήδη κάνει μία σπουδαία εργασία, είχε πάρει συνεντεύξεις από επισόντες, είχε κάνει έρευνα σε πρωτογενείς πηγές και είχε ήδη ένα πολύ μεγάλο υλικό προκειμένου τελικώς να το συνδυάσουμε με ευγενή άμυλα και να αρχίσουμε να αποδεικνύουμε πλέον με βεβαιότητα και δημόσια ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των σοκαριανών. Το 2012 αρχίσαμε να γράφουμε χωριστά πλέον. Θυμάμαι ορισμένα βιβλία που αναφέρονταν σε προσωπικότητες οι οποίες έδωσαν το στίγμα τους την περίοδο της κατοχής. Είδαμε μέσα στην αίθουσα μερικές φωτογραφίες που αναφέρονταν στον ανταρτογαλόγερο του Σοκαρά, τον Κουκουριτάκη Αγαφάγγελο, ο οποίος διετέλεσε και ηγούμενος της Μονής του Αγίου Γεωργίου Μενοσύφη. Το Δημήτριο Βαλαβάνη ήταν ένας έφεδρος υπολοχαγός της Αντίστασης, ο οποίος συνελήφθη και εκτελέστηκε στην Αγιά. Είδαμε τη φωτογραφία του Σταύρου Ανδρεαδάκη, ο οποίος ήταν έφηβος την περίοδο εκείνη και στον οποίο η ομάδα του Σοκαρά ανέθεσε να μεταφέρει όπλα από το Τζούτζουρα στο Σοκαρά και συνελήφθη στο Μεσοχωριό με προκηρύξεις και όπλα. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί, αφού τον συνέλαβαν, τον μετέφεραν στις Μοίρες, υπέστη πάνδυνα βασανιστήρια και δεν ομολόγησε εκείνους οι οποίοι τον έστειλαν. Οι Γερμανοί όμως τον κατακρεούργησαν, του έκοψαν και τα χέρια και τα πόδια. Τα πόδια μάλιστα βρέθηκαν στα υποδήματα που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από την οικογένειά του, η οποία τα βρήκε εκεί και φυσικά τα παρέλαβε και τον πολτοποίησαν με ερπιστριοφόρο.
1: Μας περιγράφετε απίστευτα γεγονότα και πολύ οδυνηρά και σίγουρα έχουν προκαλέσει πολύ πόνο σε όλες αυτές τις οικογένειες. Δεν ξέρω αν εν τέλει τόσα χρόνια μετά όλος αυτός ο αγώνας...
0: Δεν έχει αναγνωριστεί όλος αυτός ο αγώνας. Θα σας πω όμως γιατί το 2012 θυμάμαι όταν έγραψε ο Σύφης το μνημειώδες έργο τη 17η Αυγούστου ελεηλατήθημεν, εφυλακίστημεν και εδιώχθημεν από τους Γερμανούς, όταν συναντηθήκαμε και μου είπε ότι τέλειωσα το βιβλίο πλέον και θέλω να το εκδώσω, αλλά δεν έχω χρήματα. Ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος εκείνη την ώρα και όταν μου το είπε εμένα, θυμάμαι, το έχω ξαναπεί και συγκινούμε και αυτή τη στιγμή που το λέω, του έδωσα το χέρι και του είπα, Σύφη, υπάρχει ο εκδότης, υπάρχει χορηγός, εγώ θα το εκδώσω, αλλά υπό ένα όρο, δεν θα το αναφέρεις στο βιβλίο σου. Τότε είδα ένα δάκρυ του στο μαγουλό του. Συγκινήθηκε τότε, αλλά όμως δεν τήρησε την υπόσχεσή του ολικώς. Τελικώς το αφιέρωσε στη μητέρα μου, που ήταν χείρα ενός των εκτελεστέντων των αδελφών ορφανού, και έγραψε και κάποια λόγια μέσα, από τα οποία όσοι γνώριζαν ή όσοι έμαθαν κατάλαβαν ποιος ήταν ο εκδότης.
1: Ο Σύφης όμως έχει κάνει σπουδαίο έργο γενικά για το χωριό.
0: Και ο Σοκαράς τον τίμησε, διότι τον εξέλεξε το 1991 κοινοτικό σύμβουλο και την εποχή εκείνη έγινε η δεντροφύτευση του δάσους που βλέπετε απέναντι και εξ αυτής της εργασίας του δόθηκε το πρώτο βραβείο από τη δασική υπηρεσία.

0: έγινε και κοινοτάρχης το 1994.
1: Εάν εσείς θέλατε να δώσετε ένα στίγμα ή μία φράση ακόμα καλύτερα για το συγκεκριμένο πρόσωπο ή αν θέλατε να ευχηθείτε κάτι στο μέλλον που να αφορά και να συνδέεται με το ΣΥΦΗ, τι θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι ζήλεψε τον ουρανό και ήθελε να πετάξει. Και εμείς πιστεύαμε στη γη τον κόσμο πως θα αλλάξει. Δεν τα κατάφερε, είχε όραμα και όνειρα, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν. Ήταν ένας σπάνιος συνδυασμός πολίτη του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δίδαξε ηθικές αρχές και αξίες, δίδαξε πολιτισμό και ιστορία καθ' υπέρβαση της διδακτέας ύλης στα σχολεία της Κάσου των Μυρών και του Ηρακλείου όπου υπηρέτησε και είχε τόσο πάθος και στο συγγραφικό του έργο και στην καθόλου συμπεριφορά του για τον γενέθλιο τόπο του, το Σοκαρά, ώστε προλογίζοντας ένα από τα 10 βιβλία του, έγραψα, τον ονόμασα ότι είναι εραστής του Σοκαρά. Την ημέρα της εκδημίας του στις 20 του Οκτώβρη του 2014 έδωσα εντολή σε 10 μαθήτριες να κρατούν ένα από τα βιβλία του κάθε μηνιά, να προηγείται της πομπής από την εκκλησία εδώ του Αγίου Αντωνίου μέχρι το κημητήριο για να τον τιμήσουμε για τα 10 βιβλία που έγραψε για το Σοκαρά. Έγραψε βιβλία τα οποία εκδόθηκαν και εν ζωή, εκδόθηκαν και μετά το θάνατό του. Ευχαριστήσαμε και τότε γιατί χορηγός των 3 βιβλίων που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του ήταν ο Σταύρος Αρνωτάκης. Ο ΣΥΦΗΣ μας αποχαιρέτησε με μια επιστολή η οποία διαβάστηκε μετά το θάνατό του και εκεί έγραφε πως μας αποχαιρετά με αγάπη, ότι ήταν κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να επέρεται ούτε για το έργο του ούτε για το χαρακτήρα του και φυσικά άφησε παραγγελιά στην οικογένειά του να συνεχίσει το έργο του, να διαχειριστεί το αρχείο του και η κόρη του, η διαπρεπής παιδοψυχολόγος η Ελένη, αλλά και η αξιόλογη σύζυγός του η Μαρία, διαχειρίζονται το έργο του, συνεργάζονται μαζί μου. Πράγματι εγώ έχασα ένα φίλο, έχασα ένα συνεργάτη και ένα συνοδοιπόρο. Τον αναζητώ ακόμα και τώρα, μετά από 10 χρόνια. Ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι ευλογημένος γιατί έχει ποτιστεί με το αίμα ηρώων. Η πολιτεία μέχρι σήμερα, από το 1982 που αναδείχθηκαν οι ήρωες και οι μάρτυρες, προσπαθούμε και με την περίοδο που ήταν ο ΣΥΦΗΣ εν ζωή να αναγνωριστεί ο Σοκαράς ως μαρτυρικό χωριό. Εμείς λοιπόν με τα ονόματα των εκτελεστέντων μαρτύρων, τα οποία έχουμε γράψει στις αναθηματικές στήλες που βρίσκονται δίπλα στο άγαλμα της Φτερωτής Νίκης, καλύπτουμε το 14% του συνόλου των κατοίκων σύμφωνα με την πρόσφατη για την εποχή εκείνη, πριν και μετά από τις εκτελέσεις της γερμανικής κατοχής εκτελεστέντων. Έτσι, αφού υπερβαίνουμε το 10% λοιπόν, τώρα με τη νέα διοίκηση του Συλλόγου της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος με τον πρόεδρό του τον Νίκο τον Μπιμπάκη, έχουμε επανυποβάλει το φάκελο για την αναγνώριση του Σοκαρά. Αυτό, εάν δεν γίνει αποδεκτό, δεν πρόκειται να ξαναζητιανέψουμε την αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού, γιατί οι Σοκαριανοί σε όλους τους εθνικούς αγώνες έκαναν το καθήκον τους.
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι έχετε καταφέρει πολλά.
0: Ναι, επειδή βλέπω όμως τη φωτογραφία αυτή με το γλέζο στην αίθουσα του σχολείου, σε αυτή την αίθουσα με το ΣΥΦΗ φοιτήσαμε τα πρώτα χρόνια μας, με την αείμνηστη δασκάλα μας, την Κατερίνη Μαραβγάκη Αλεξάκη. Στην αίθουσα αυτή που ήμασταν συμμαθητές, τη βαφτίσαμε αίθουσα Μαραβγάκη Αλεξάκη Κατερίνης, διότι έκανε 27 συναπτά χρόνια δασκάλα στο σχολείο του Σοκαρά. Έχουμε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και τη θυμούμαστε με πολύ αγάπη και πολύ και αναμνήσεις.
1: Κύριε Καρτσονάκη, εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να αγαπάτε τον τόπο σας, το χωριό σας τόσο έντονα και να μην σταματήσετε να προσπαθείτε για το καλύτερο για αυτόν εδώ τον τόπο. Με έχετε γεμίσει με συναισθήματα που μου τα μεταφέρατε προφανώς μέσα από τη συγκίνησή σας. Θέλω να ευχηθώ κάθε καλό για αυτή την προσπάθεια, να φτάσει όπου μπορεί καλύτερα και να γίνει πραγματικά να αναγνωριστεί ο τόπος αυτός ως μαρτυρικό χωριό. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα που υπάρχουν στο αρχείο σας, που έχετε προσπαθήσει τόσα χρόνια με το ΣΥΦΙ, για όλα αυτά που έχετε κάνει. Κάθε καλό, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Είναι μεγάλη τιμή μας που μας επισκεφθήκατε. Είναι μεγάλη ευχαρίστησή μας που θα αναδείξετε την ιστορία του χωριού. Ελπίζω ότι θα βρει η Ευήκου ΑΟΤΑ και στους ανιστόρητους και εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με την ιστορία, αλλά και σε όλα τα παιδιά, τη νέα γενιά κυρίως, η οποία αγνοεί αυτή την ιστορία, διότι κάποτε πρέπει αυτή η ιστορία να μπει και στα σχολεία. Διότι αν δεν μάθουν πρώτα οι μαθητές μας την ιστορία της εποχής εκείνης, τότε είμαστε καταδικασμένοι, όπως είπε και ένας σοφός, αυτή την ιστορία να την ξαναζήσουμε.

Ο δικός μας Νίκος Καζαντζάκης είχε πει: «Το πιο μεγάλο ταξίδι μας το κάνουμε μέσα στην ψυχή μας. Για να είναι κανείς ευτυχισμένος σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να φροντίσει να παραλύσουν κάποιες πλευρές της ψυχής του και κάποιες άλλες να μεγεθυνθούν. Όλα αξίζουν τον κόπο, αν η ψυχή δεν είναι μικρή. Αν οι ψυχές μας μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, αν μεγαλώνει η ενσυναίσθηση, αν μαθαίνεις να εκτιμάς αλλιώς τις αξίες και τους ανθρώπους γύρω σου, αν θυμάσαι από πού ξεκίνησες, από πού κατάγεσαι, ποιοι σου έδωσαν όλα όσα έχεις, πώς έχτισες με κόπο όλα όσα είσαι, αν κάνεις τα πάντα με σεβασμό και αγάπη, τότε η ψυχή σου μετριέται αλλιώς. Σαν σώμα, ο κάθε ένας είναι μόνος. Σαν ψυχή, ποτέ. Να δίνεται ψυχή. Αυτό μας έχει μείνει».

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάνω από 13.000 υπολογίζονται οι μετανάστες που έχουν φτάσει από τις αρχές του χρόνου στην Κρήτη, με την πίεση που ασκείται να είναι κάτι παραπάνω από ασφυκτική. Οι ροές συνεχίζονται καθημερινά με αμείωτο ρυθμό, ενώ ένα νέο ναυάγιο νότια της Γάβδου με ένα νεκρό και πολλούς αγνοούμενους έρχεται να υπενθυμίσει με τον πλέον τραγικό τρόπο ότι τα οργανωμένα κυκλώματα διακινητών που χρεώνουν χιλιάδες ευρώ για το επικίνδυνο ταξίδι δεν θα σταματήσουν αν δεν υπάρξει στοχευμένη παρέμβαση. Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει, κυρίες και κύριοι, και το ζήτημα της χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης για ένα σχόλιο που δεν μπορεί να είναι ένα, φαντάζομαι. Κώστα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε απέναντι σε αυτή την κατάσταση που βιώνει η Κρήτη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Δυστυχώς ό,τι δεν μας εκπλήσει τίποτα πια. Το λέω γιατί έχουμε συνηθίσει με εικόνες καταρχήν αυτών των ανθρώπων που οδηγούνται από δουλεμπόρους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, ούτε να κάνω άλλους χαρακτηρισμούς. Και δυστυχώς πάμε να πάθουμε και μια, ας το πούμε, ανοσία ως κοινωνία με αυτές τις ιστορίες όπως το ναυάγιο, έτσι. Λέμε χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι, αν είναι 25, αν είναι παραπάνω. Δεν έχουμε την πληροφόρηση και πώς να έχεις σε αυτή την περίπτωση. Δυστυχώς δεν έχει τελειωμό ό,τι έχει σχέση με το δουλεμπόριο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι μαζεύουν κάποια χρήματα από όπου και αν είναι, από το Σουδάν, από την Αίγυπτο, από άλλες χώρες, ακόμα και από χώρες που δεν έχουν άμεσα και επίγοντα προβλήματα. Και αυτή τη στιγμή είναι η Κρήτη ο βασικός, αν θέλεις, άξονας που θα τους οδηγήσει προς την Ευρώπη, αφού έχουν σταματήσει από το Βορειοανατολικό Αιγαίο οι ροές. Είναι δύσκολο να πει κάποιος, ενώ να είναι αισιόδοξος, ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα που έχουμε. Όπως το λέμε και συχνά στο Δελτίο, πολλές φορές ελπίζουμε στον καιρό, ξέρεις, να χαλάσει ο καιρός, αλλά είναι κάτι εντελώς προσωρινό. Οι ροές είναι συνεχείς, μετράμε καραβιές. Η Κρήτη είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο θέμα, τουλάχιστον για την ελληνική πλευρά, και γι' αυτό συνεχίζεται και η κουβέντα για την δομή, έτσι. Και μάλιστα θα σου έλεγα ότι κρατάω πια μια μικρή επιφύλαξη, μην τυχόν με τέτοια πίεση που θα υπάρξει και το επόμενο διάστημα, μήπως σκεφτούν και κάτι άλλο για την Κρήτη. Βέβαια, τώρα έχουμε τη μία δομή, την προσωρινή, στα Χανιά, που έχει ξεκαθαρίσει, εδώ και καιρό λειτουργεί. Στο Ηράκλειο απομένουν κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες όμως δεν είναι ασήμαντες. Δεν ξέρω πια το Υπουργείο προς τα πού θα το πάει. Όμως φοβάμαι μην έχουμε και άλλες εξελίξεις, ενώ είναι το χρόνο, εάν συνεχιστούν αυτές οι ροές.
0: Πάντως στο Ανατολικό Αιγαίο υπήρξε μείωση των ροών, έτσι, και είναι και ένα, πώς θα το πω, και το παρουσιάζει και η κυβέρνηση ως δικό της επίτευγμα. Εδώ τι μπορεί να γίνει, σε αυτό το θαλάσσιο δρόμο από τη Λιβύη προς την Ευρώπη, με ενδιάμεσο σταθμό την Κρήτη. Τι μπορεί να γίνει, και το λέω γιατί η κατάσταση στη Λιβύη, προφανώς η πολιτική κατάσταση, δεν αφήνει και κανένα περιθώριο για μια συμφωνία που θα μπορούσε σε αυτή να στηριχθείς, Κώστα.
1: Ναι. Κοίταξε, δεν ξέρω αν είναι επίτευγμα της κυβέρνησης. Ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του.
0: Παρουσιάζεται έτσι.
1: Ναι, παρουσιάζεται. Όχι, δεν το χρέωνω σε σένα. Λέω ότι. Γιατί και η κυβέρνηση το λέει, ότι έχουμε σταματήσει τις ροές. Ή αν έχουν αλλάξει συσχετισμοί. Όμως, είναι αλήθεια ότι καταρχήν σε σχέση με το Βορειοανατολικό Αιγαίο, μία χώρα που είχε εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό ήταν η Τουρκία. Η Τουρκία, θυμίζω, ότι πήρε τρελά ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία, θυμίζω, ό,τι διαφορές και να έχουμε, είναι ένα οργανωμένο κράτος με ένα σκληρό, έτσι, καθεστώς. Δεν είναι παίξε γέλαση.

0: Στη Λιβύη δεν ισχύει αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι ποιος ή ποιοι κάνουν κουμάντο, να το πούμε, σε αυτή τη χώρα. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι οι δουλέμποροι, οι άνθρωποι που διακινούν αυτούς τους άμυρους, ας το πούμε, ανθρώπους πραγματικά, γιατί πολλοί απλώς θέλουν να φύγουν από τις χώρες τους, όταν έχουν και διαχειρίζονται τέτοια χρήματα, καταλαβαίνεις πόσο εύκολο είναι να προβούν σε τέτοιες κινήσεις, να το πω κομψά, όπου θα έχουν κάποιους αξιωματούχους ενός κράτους να κάνουν, να κλείνουν τα μάτια. Mm-hmm. Το λέω έτσι, αυτό που λάδωμα είναι στην πραγματικότητα, αλλά είναι χώρες οι οποίες έχουν πάρα πάρα πολλά προβλήματα. Εάν αύριο η Τουρκία θέλει να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό πάλι, νομίζω ότι βολεύει, θα το κάνει. Mm-hmm. Μην έχεις καμιά αμφιβολία σε αυτό. Mm-hmm. Αλλά το πρόβλημα, θυμίζω ότι εδώ και 3-4 χρόνια, ειδικά με τη Λιβύη, δυσκολευόμαστε να συνεννοηθούμε για τα βασικά και τα αυτονόητα.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Συνεχίστηκαν, κυρίες και κύριοι, και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό δεκάδων μεταναστών που εξακολουθούν να αγνοούνται στη θάλασσα 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων του ναυαγίου, στο σκάφος επέβαλαν τουλάχιστον 25 ακόμα άτομα τα οποία αγνοούνται, ενώ ήδη ένας άνθρωπος έχει ανασυρθεί νεκρός.
2: Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου τον εντοπισμό των αγνοωμένων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων στη Λέμβο, επέβαιναν συνολικά 77 άτομα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους.
3: Παραμένουν παραπλέοντα πλοία, μαζί με δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της Frontex. Όπως προβλέπετε, το πρωτόκολλο, τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες, για 72 ώρες ακόμα, να συνεχιστούν οι έρευνες, μήπως βρεθούν αυτοί οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί από τις μαρτυρίες. Δυστυχώς, βλέπουμε για άλλη μια φορά, όταν αγνοούνται καιρικές συνθήκες, μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις βάρκες, όπως είπατε στο πρόλογό σας. Αυτά τα άσχημα επακόλουθα.
2: Στην περιοχή επιχειρούν 4 παραπλέοντα πλοία, σκάφη και ένα αέρια μέσα της Frontex και ένα ελικόπτερο του λιμενικού σώματος.
3: Από την αρχή του έτους έχουμε διαχειριστεί σαν Κρήτη πάνω από 330 περιστατικά, και τώρα που σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε στο φθινόπωρο και στο χειμώνα, εάν δεν σοφρονιστούν αυτοί που διακινούν αυτούς τους ανθρώπους και να λαμβάνουν υπόψη σοβαρά τις καιρικές συνθήκες, δυστυχώς θα είναι κάτι που μπορεί να το ξαναντιμετωπίσουμε. Το έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Βλέπουμε, δεν πτωούνται όμως. Στο βωμό του κέρδους, δυστυχώς, δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη απώλεια.
2: Οι διασωθέντες που έχουν περισυλλεγεί μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα και την Αγία Γαλήνη αντιστοίχως, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
3: Ασφαλώς, είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες, διότι αυτοί οι άνθρωποι, η πλειοψηφία τους δεν γνωρίζει κολύμβη. Και δεύτερον, αν γνωρίζουν, πολλές ώρες παραμονή στη θάλασσα μέσα, στα παγωμένα νερά, υπάρχει κίνδυνος από υποθερμία. Έχουμε άσχημη τροπή. Οπότε το έχουμε συναντήσει, σας είπα και στο παρελθόν. Έχουν βρεθεί οι άνθρωποι που έφυγαν όχι από πνιγμό, από υποθερμία. Οπότε, όντως, αν δεν βρεθούν σήμερα, μετά είναι οι πιθανότητες πάρα πολύ λίγες για τις επόμενες μέρες, μιας και ο καιρός, από ό,τι ξέρουμε, θα χειροτερεύσει τις επόμενες ώρες.
2: Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν, με τις αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες ή στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των αγνοωμένων σε μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου.
3: Ασφαλώς και την κάνει από μόνο του. Το γεγονός έχουμε πολλές φορές έχουμε τονίσει ότι το λιβικό κριτικό πέλαγος δεν είναι όπως το Ανατολικό Αιγαίο. Οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες. Και το να επιχειρούν σκάφη σε αυτές τις αποστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο και για το προσωπικό μας και επικίνδυνο για το προσωπικό μας. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι όλες αυτές οι παραμέτροι δεν είναι θετικές για την εξέλιξη των επιχειρήσεων που έχουμε και αυτή τη συγκεκριμένη που μιλάμε τώρα.
2: Πάντως, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, η Κρήτη παρουσιάζει αύξηση, με τα περιστατικά που καταγράφονται να είναι περισσότερα κατά 55%, όμως με λιγότερο αριθμό επιβενώντων.
3: Παρόλες τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις υπηρεσίες μας, από την Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας, από το Υπουργείο Μετανάστευσης, να υπάρχει μια προσέγγιση και μια αναχέτηση, θα έλεγα, και σε διπλωματικό επίπεδο των ροών. Δεν είναι αμελητές, έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Παρ' όλα αυτά, η Κρήτη αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μια αύξηση περίπου 23 με 24% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Μια άλλη λεπτομέρεια, θα σας έλεγα ότι φέτος τα περιστατικά είναι πάνω από 330, ενώ πέρσι είχαμε 212 περιστατικά στο ίδιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αύξηση 55% σε αριθμό περιστατικών. Δηλαδή, έχουν πιο πολλά περιστατικά με λιγότερο αριθμό επιβενώντων.
2: Ακόμη τον Αύγουστο είχαμε στην Ελλάδα 3.391 μετανάστες, από τους οποίους οι 3.050 αφορούσαν την Κρήτη.
3: Ένα άλλο στατιστικό που θα σας έλεγα, που μαρτυράει την πραγματικότητα, από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για το μήνα Αύγουστο, όπου στην Ελλάδα μπήκαν 3.391 μετανάστες, οι 3.050 αφορούσαν την Κρήτη. Δηλαδή μιλάμε για το 90% πλέον των ροών στην Κρήτη.
1: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος, κυρίες και κύριοι, για την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, θυμίζω, να έχει δώσει ένα περιθώριο περίπου 10 ημερών στους θεσμικούς φορείς της Κρήτης να αντιπροτείνουν έναν χώρο αντί για τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, όπου ήδη είναι σε εξέλιξη εργασίες διαμόρφωσης του χώρου. Πάμε να συνδεθούμε καταρχάς με τον Κώστα Κεφαλογιάννη, και δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Σωτήρης Μεταξάς, για να συζητήσουμε το θέμα το οποίο έτσι βρέθηκε στο επίκεντρο και στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σωτήρη, και σε σένα. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ από εσένα, να μας μεταφέρεις λίγο το ρεπορτάζ, τι υπόθηκε.
4: Ναι. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Κοίταξε, μου κάνει εντύπωση. Προηγούμενο διάστημα, έλειπα σε άδεια, όσο τρεις μεταξάς ισχυρίζεται όταν πολύ μήνε. Ήταν μια κανονική άδεια, ωστόσο επιστρέφοντας, βλέπω να συζητάμε για αυτό το θέμα το οποίο μας απασχολούσε και πριν, σαν να μην έχει γίνει τίποτα, δηλαδή σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Παρακολουθούσα την ενημέρωση του Δημάρχου Ηρακλείου σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος μίλησε ενημέρωσε στο Σώμα για την πρόσφατη συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη, και άκουγα ότι έδωσε ένα περιθώριο, το είχα διαβάσει, το γνώριζα το ρεπορτάζ, ένα περιθώριο ο κύριος Πλεύρης κάποιων ημερών. Χαρακτηριστικά ο κύριος Καλογερνός εξήγησε ότι το περιθώριο είναι μέχρι να ολοκληρώσει το Υπουργείο τις ενέργειες για τη χωροθέτηση της δομής του αθανάτους, τις ενέργειες που θα είναι αναστρέψιμες. Δηλαδή, θα κάνει κάποιες ενέργειες στο Υπουργείο, οι οποίες δεν είναι βαριές, κάποιες τακτοποιήσεις, τη χωροθέτηση του ρέματος κτλ. Πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά, έχουν περιθώριο οι αυτοδιοικητικοί και οι κάτοικοι να προτείνουν κάτι άλλο. Αν περάσει πια στις βαριές εργασίες, μετά η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη, δεν υπάρχει επιστροφή, η δομή θα λειτουργήσει στους αθανάτους στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, σκεφτόμουν, δηλαδή θα γίνουν μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες αυτά που δεν έγιναν επί 6 μήνες, έτσι να πούμε, επί 2 χρόνια. Για πόσο καιρό το συζητάμε αυτή την κολυσιεργία, την άρνηση στην πραγματικότητα των πάντων να πάρουν την καυτή πατάτα στα χέρια τους. Τι δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 10-15 μέρες. Ας είμαστε ρεαλιστές, νομίζω τίποτα. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί, ότι η δομή θα γίνει στις αποθήκες Σκουλούδη στους αθανάτους, και όλα τα υπόλοιπα είναι για να είχαμε να λέγαμε ότι να κάναμε μια προσπάθεια, μας έδωσε ένα περιθώριο ο Υπουργός, δεν γίνεται αλλιώς, για να έχει, ας πούμε, πρόσωπο το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο, που ψήφισαν ομόφωνα κατά τη χωροθέτηση τη δομή, να πάνε στου κατοίκου να πούν: παιδιά, τι να κάνουμε, δεν μα προτείνατε εσεί κάτι. Πάμε όλοι μαζί τώρα να δούμε πώ θα λειτουργήσει αυτή η δομή. Μάλιστα, εδώ να πω ότι ο κ. Σαμάκης έκανε και μια πρόταση τουλάχιστον να δημιουργηθεί μια επιτροπή παρακολούθηση τη λειτουργία τη δομή, να ξέρουν πόσοι άνθρωποι μπαίνουν, πόσοι άνθρωποι βγαίνουν και αν λειτουργεί πραγματικά ω δομή προσωρινή φιλοξενία. Για την επόμενη μέρα δηλαδή, για να μην έχουμε απρόπτωτα εκεί.
1: Πάντως δεν είμαι σίγουρη και δεν ξέρω πώς ακριβώς θα ακουστεί αυτό προς τους κατοίκους και φορείς των αθανάτων, που εδώ και πάρα πολύ καιρό αντιδρούν και εκείνοι με τη σειρά τους στην χωροθέτηση της δομής, να έρθει ο Δήμος Ηρακλείου και να τους πει: δεν προτείνατε κι εσείς. Είναι δουλειά του θεσμικού φορέα, του Δήμου. Προφανώς και σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες. Ναι, δεν λέω όχι. Αλλά ξέρετε, ακούγεται λίγο παράξενα.
4: Έχουν μπει και εκείνοι στο κάτω. Πρόσεξε τώρα, γιατί ακούστηκαν μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στη συνεδρίαση. Ο κ. Βαρδαβάς, πρώτα απ' όλα, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Αρδάκη Ηράκλειου, για σένα είπε ότι να σταματήσουμε τα ρυθμίσει στην κυβέρνηση. Εδώ έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η αυτοδιοίκηση, επειδή 2 χρόνια δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και επίσης είπε ότι είναι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου στο κάτρο. Όλοι οι άλλοι δήμοι του νομού είναι εκτός κάτρου και αυτό είναι δική μας ευθύνη. Φταίμε εμείς. Γιατί δεν θα μπορούσε να χωροθετηθεί αλλού η δομή ακόμα και τώρα. Και ο κύριος Σισαμάκης είπε κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον, ότι ο Δήμαρχος, που σε πάρα πολύ σοβαρά θέματα, και μάλιστα αυτό ήταν μια ηχηρή διαπροβήση, στην οποία μπορούμε να συζητήσουμε και λίγο παρακάτω, ο Δήμαρχος σε πάρα πολλά θέματα δεν ζητάει την στήριξη των επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Σε αυτή την συνάντηση πήρε μαζί του τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Υποθέτω γιατί θέλει να τους βάλει στο κάτω της ευθύνης, γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Νομίζω ότι αυτό υπονόησε ο κ. Σωσαμάκης.
1: Μάλιστα. Σωτήρη Μεταξά, γίνονται συζητήσεις στο παρασκήνιο προφανώς. Υπάρχουν διεργασίες που δεν έτσι βλέπουν το φως της δημοσιότητας ή περιμένουμε να εξαντληθεί η προθεσμία από το Υπουργείο?
5: Νομίζω ότι ήταν επίοικης ο Κώστας Κεφαλογιάννης και για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν το λέω για την συζήτησή μας, το λέω για την ατζέντα που έχει ανοίξει στον απόϊχο της συνάντησης που είχε ο Υπουργός ο Θάνος Πλεύρης με αυτοδιοικητικούς του Ηρακλείου, ότι θα ήταν, είναι στα όρια της απιθανότητας μία συζήτηση που δεν έχει αποδώσει καρπούς 3,5 χρόνια τώρα. 3,5 χρόνια συζητάμε και δεν έχουμε καταλήξει ως Κρήτη, ως Ηράκλειο, σε μία κοινά αποδεκτή πρόταση για τη χωροθέτηση της δομής, ότι αυτό θα προκύψει, ξέρεις, ως διαμαγείας μετά από μία προθεσμία που έδωσε ο Υπουργός 10 ημέρες για να βρεθεί μία τέτοιου τύπου πρόταση. Αλίμονο αν περιμένουμε από κατοίκους να καταθέσουν μία τέτοιου τύπου πρόταση. Ο Δήμος Ηρακλείου ασκεί τη δική του τακτική, πολιτική και επικοινωνιακή τακτική, κρίνεται για αυτό. Όμως αυτή τη στιγμή τα πάντα έχουν δρομολογηθεί. Έχουν δρομολογηθεί σε τέτοιο βαθμό μέχρι που έχουν βγει και οι πιστώσεις. Θυμάσαι, Σότια, εδώ το αποκαλύψαμε στο kreta24.gr, οι πιστώσεις για να προχωρήσουν οι τεχνικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την αναδιαμόρφωση της δομής. Τώρα, αν κάποιοι πιστεύουν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα τραβήξουν έναν λαγό μέσα από ένα καπέλο και θα βρεθεί μια πρόταση, ακόμη άκουσα και σε κάποιον άλλον Δήμο, εδώ είμαστε να το δούμε. Μάλιστα. Και να το καταγράψουμε.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο για τη δημιουργία του νέου γηπέδου του Όφη στην περιοχή Κορονή Μαγαρά. Ενημερώθηκε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση είναι σε σχετικά πρώιμο στάδιο, το μοντέλο που θα ακολουθηθεί είναι αυτό της διπλής ανάπλασης. Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη και πάλι να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ σε σχέση με τη δημιουργία του νέου γηπέδου. Να πάμε πρώτα να δούμε τα αποσπάσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο και ερχόμαστε στον Κώστα Κεφαλογιάννη.
6: Έδωσε μια εναλλακτική να βρεθεί ένας χώρος ο οποίος θα φιλοξενήσει τους μετανάστες, τους παράνομους μετανάστες από το λιμάνι για ένα τετράμινο περίπου, αν βρεθεί τέτοιος χώρος, ούτως ώστε να, το χρόνο αυτό του τετραμήνου να αξιοποιηθεί ο χρόνος αυτός, ούτως ώστε από μηδενική βάση να ψαχτούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου με την τοπική αυτοδιοίκηση, να βρεθεί ένας κατάλληλος χώρος που θα δημιουργηθεί αυτή η δομή. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε και εμείς από την αρχή, ότι δεν έγιναν όλα με σωστό τρόπο, γι' αυτό φτάνουμε σε αυτό το σημείο, να προτείνονται ξαφνικά σε ένα βράδυ κάποιος χώρος και να αντιδρούν οι άνθρωποι, διότι δεν έχουν γίνει όλα με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν.
7: Αποστείλαμε ως παράταξη στον Δήμαρχο Ηρακλείου μία επιστολή, καθώς ο χρόνος εξαντλείται, ζητώντας να μας ενημερώσει αν έχουν γίνει μέχρι σήμερα κάποια συγκεκριμένα βήματα στην κατεύθυνση εξέβρεσης αυτής της εναλλακτικής λύσης και τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος Ηρακλείου αν η λύση αυτή δεν βρεθεί και ο Υπουργός μείνει στην αρχική του απόφαση να γίνει αυτή η δομή στους αθανάτους. Ο κύριος Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι είναι σε κάποιες επαφές, είναι σε κάποιες ενέργειες και ότι η μάχη δεν έχει χαθεί και από νομικής πλευράς, αλλά και γενικότερα ότι τις ημέρες αυτές, οι οποίες μάλιστα μας είπε τελικά είναι λίγο παραπάνω από αυτές που αρχικά μας είχε δώσει ο Υπουργός, θα γίνουν και άλλες προσπάθειες σε συνεννόηση με τις τοπικούς θεσμικούς φορείς, μήπως και βρεθεί κάτι διαφορετικό.
8: Η συσπήρωση αυτό που ανέφερε και στη συνάντηση αλλά και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και θα είναι πάντα μαζί με τους κατοίκους. Κάτοικοι οι οποίοι αρνούνται τη δομή, έχουν κινητοποιηθεί. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μέσα στις 10.000 υπογραφές Δεν υπάρχουν, δεν είναι όλοι ρατσιστές, δεν είναι όλοι ξενοφοβικοί, αλλά σίγουρα όλοι οι κάτοικοι

0: Έχουν αυτή την ένταση και αυτή την έντονη αντίδραση, καθώς δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε ένα κράτος το οποίο εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία η διαχείρισή του μεταναστευτικού καθοδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και αυτό γιατί η οδηγία αυτή σημαίνει εγκλωβισμό και φυλάκιση των μεταναστών μέσα σε δομές, φυλακές, το οποίο έχει δημιουργήσει πολλές και δυστάρεστες καταστάσεις.
1: Αυτό που είπα εγώ σε σχέση με την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και του μεταναστευτικού συνολικά είναι ότι θα πρέπει και η ΠΕΔ αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης να αντιμετωπιστεί δηλαδή, το ζήτημα σε μια στην περιφερειακή του διάσταση και η Περιφέρεια Κρήτης να δώσει μια μελέτη, αξιοποιώντας τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα, να γίνει μια δομή, μια μελέτη για την αξιοποίηση και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών συνολικά. Και να μην ερχόμαστε κάθε φορά σημειακά να γίνεται μια συζήτηση είτε για το πού θα τοποθετηθεί η δομή, είτε για άλλα ζητήματα που θα προκύψουν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα να είναι οι μεταναστευτικές ροές να σταματήσουν το προσεχές διάστημα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε συνολικά, συλλογικά, σε περιφερειακό επίπεδο και σε εθνικό πρωτίστως επίπεδο, αν όχι και σε ευρωπαϊκό, που θα πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή του διάσταση.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη να δούμε τα νεότερα σε σχέση με τη δημιουργία του νέου γηπέδου του ΟΦΗ στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας μεταφέρει ξανά το ρεπορτάζ. Καλώς τον ξανά.
3: Ναι, ήθελα μια ενημέρωση από τον Δήμαρχο προς το Σώμα. Ξεκαθάρισε ότι είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο. Όμως αυτό που είπε είναι ότι είναι, ας πούμε, η λυμένη απόφαση να διαρευνηθούν οι δυνατότητες του συγκεκριμένου ακινήτου. Δεν είναι ένα, είναι πολλά τα κίνητα και πρέπει να γίνουν και απαλωτριώσεις. Η περιοχή πάντως είναι στο Κορώνη Μαγαρά. Το μοντέλο που το ακολουθηθεί, είπε ο Δήμαρχος, εάν και εφόσον προχωρήσει ο σχεδιασμός, είναι αυτό της διπλής ανάπλασης. Mm-hmm. Δηλαδή, ο ερασιτέχνης ΟΦΗ, στον οποίο ανήκει, θα παραχωρήσει στον Δήμο την έκταση του Γεντικού ΛΕ, του Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, στα Καμίνια, για να αποσυμφορηθεί εκεί ο χώρος. Φαντάζομαι να γίνει ένα πάρκο ή κάτι τέτοιο, το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η περιοχή, yeah. ώστε να πάρει τα στρέμματα στου Κορώνη Μαγαρά για να φτιάξει εκεί γήπεδο. Απέχουμε πολύ, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, το ξεκαθάρισε και ο Δήμαρχος. Είναι μια διαδικασία που έχει μπροστά της χρόνια. Χρειάζονται απαλωτριώσεις, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και στον ΟΦΗ. Και στην ΠΑΕ και στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ για να διερευνηθούν οι δυνατότητες. Να το πούμε έτσι, γιατί πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν έχουν προκύψει διαφόρων ειδών απρόοπτα και ένα έργο που έχει ξεκινήσει με την Πανοπλουσία κολλάει ή δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Θα πρέπει να διερευνηθούν λοιπόν όλες οι δυνατότητες της περιοχής, τα πολλά προβλήματα που υπάρχει, όμως κάτι κινείται. Εδώ θέλω να πω βέβαια ότι και εδώ υπήρξε η χειρή διαφοροποίηση του κ. Σαμάκη, για την οποία μίλησα πριν. Μία ακόμη που δείχνει ότι ο κ. Σαμάκης πια απέχει από την Δημοτική Αρχή, έχει απόσταση από τη Δημοτική Αρχή. Ο κ. Σαμάκης, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν ήταν κατά του γηπέδου του ΟΦΗ, της δημιουργίας γηπέδου για τον ΟΦΗ. Ήταν ξεκάθαρος προς αυτό ότι σαφέστατα πρέπει να αποκτήσει γηπέδο ΟΦΗ. Είπε όμως ότι θα πρέπει ο Δήμαρχος να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά να πάει να συζητήσει για τόσο σοβαρά ζητήματα και όχι να διαπραγματεύεται πρώτα για τόσο σοβαρά ζητήματα και μετά να ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και εκεί επανοείπε ότι γενικά θεωρεί ότι ο Δήμαρχος συχνά απαξιώνει το Δημοτικό Συμβούλιο και τις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης σε θέματα στα οποία θα έπρεπε να ζητάει συνένεση.
2: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση για το θέμα ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Γιάννης Τσαπάκης.
4: Είναι μια έκταση η οποία είναι για αθλητικός χώρος και κοινόχρηστη χώρη. Είναι οι πρώιμες συζητήσεις. Σίγουρα χρειάζεται μια σύμπραξη του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας, της Γενικής Γραμματείας, του ΟΦΗ, όλων των φορέων, έτσι ώστε να προχωρήσει και να γίνει πραγματικότητα το όνειρο των Ηρακλειωτών, το όνειρο των ομιλήτων. Νομίζω ότι σίγουρα ο ΟΦΗ χρειάζεται ένα γήπεδο, μια αρένα. Αυτή τη στιγμή είναι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σίγουρα έχουμε μεγάλες επιτυχίες στο Παγκρίτιο Στάδιο, αλλά ένα γήπεδο τύπου αρένα είναι καλύτερο για το φιλάθλο κόσμο και για την ομάδα.
5: Όσον αφορά την έκταση που

0: στρέμματα αρχή πρέπει να γίνει όσον αφορά τη χωροθέτηση.
1: Ναι, είναι περίπου 70 στρέμματα ο χώρος αυτός. Πρέπει να γίνουν απαλωτριώσεις. Στο επόμενο διάστημα θα γίνουν και άλλες συζητήσεις. Το Παγκρίτιο Στάδιο είναι έτοιμο να υποδεχτεί άλλη μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Την ερχόμενη Πέμπτη, Όφη θα αγωνιστεί με την γερμανική Hoffenheim. Να καλέσουμε τον κόσμο, τον φίλαθλο κόσμο, τους Ηρακλειώτες, κριτικούς, να βρεθούν δίπλα στην ομάδα μας, να την αγκαλιάσουν και να πανηγυρίσουμε για την νίκη.
2: Σκληρή είναι η πολιτική αντιπαράθεση με την ολοκλήρωση της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση να ασκεί σφοδρή κριτική όσον αφορά την κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται και το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη πάντως να αποκλεί κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και να επαναλαμβάνει ότι στόχος του κόμματος είναι η νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά.
3: Μετά την αυλαία της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, ανοίγει πλέον το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το ύψος των μέτρων, αλλά και το κατά πόσο μπορούν αυτά να εφαρμοστούν.
4: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Είναι υπερτριπλάσια ουσιαστικά σε σχέση με αυτό το οποίο είδατε να ανακοινώνουμε εμείς. Αυτά τα χρήματα από κάποιον θα πρέπει να βρεθούν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη.
5: Εμείς λέμε κάθε μέτρο με χρονοδιάγραμμα και πόσο κάνει.
6: Είναι πολύ
5: ετήσια,
6: από 4 δις.
7: Από τη μία ο κ. Ανδρουλάκης θα μειώνει τους φόρους, άρα θα μειώνει τα έσοδα.
6: Ναι.
7: Και από την άλλη θα αυξάνει τις παροχές, άρα θα αυξάνει τις δαπάνες. Πώς λέτε να μας πάει αυτό?
8: Μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει μονότονα τα μέτρα του μερίσματος της κοροϊδίας. Το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να επωφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη και το μεγάλωμα της πίτας των κερδών των λίγων.
9: Ο κύριος Πιερακάκης παραδέχθηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι' αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει ΦΠΑ.
3: Την ίδια στιγμή το όχι του Νίκου Ανδρουλάκη σε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία πυροδότησε ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο τις συνεργασίες μετά τις εκλογές.
10: Δεν είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε με ποιον θα συνεργαστούμε, διότι λέμε αυτοδυναμία.
6: Ναι.
10: Το ΠΑΣΟΚ που δεν λέει αυτοδυναμία. Λέει πρώτο κόμμα. Για με ποιου. Και μας λέει, δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Το λέτε,
10: δεν θέλω τον Τσίπρα. Θέλω την Αστάθη.
11: Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, έχει εταίρους στα δεξιά της για να κάνει τις συνεργασίες που χρειάζεται.
5: Συγκυβέρνηση λοιπόν ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα είναι δεδομένη μετά τις εκλογές.
3: Η πρώτη πολιτική κόντρα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται την Τετάρτη στη Βουλή, με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και πάλι δίπλα μου στο στούντιο να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Να και που ολοκληρώθηκε και η ΔΕΘ που λέγαμε πριν από λίγες ημέρες. Να που καλά κρατεί αντιπαράθεση για μια σειρά θεμάτων, φυσικά εννοείται, με επίκεντρο εν προκειμένου τώρα το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
12: Ναι, και ακόμη έχουμε να δούμε πολλά με αυτήν την αντιπαράθεση, παρότι τέλειωσε αυτός ο κύκλος, αν θες, του πολιτικού διαλόγου, το πω έτσι κομψά, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα δούμε πολλά, κυρίως γύρω από την οικονομία. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές μας ξέρουν καλά τι σημαίνει αυτό, ειδικά αν δουν στα πρατήρια καυσίμων τις τιμές και τι θα δούμε για τις επόμενες μέρες, έτσι. Με το πετρέλαιο πάλι να έχει εκτοξευτεί σε ένα κόσμο τόσο εύθραστο, όπου και να κοιτάξει, είτε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είτε στο Ουκρανικό, είτε σε κάποιες άλλες περιοχές που πιθανότατα να έχουμε αναφλέξεις και με μια Αμερική η οποία, τι να πω, ας πούμε, ισορροπεί.
2: Μάλιστα. Κώστα, θέλεις να δύο λεπτά να πάμε παρέα, να ναι. Δούμε και έτσι το βίντεο από την ομιλία, τον απόϊχο της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να επιστρέψουμε να τα πούμε ολοκληρωμένα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εξέπεμψε ένα μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. ξεκαθαρίζοντας ότι ο στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε ένα κοστολογημένο και τεκμηριωμένο σχέδιο, εστιάζοντας στα μείζωνα θέματα της καθημερινότητας. Και όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, στόχος είναι τώρα η διατήρηση της δυναμικής του κόμματος. Προς τούτο ξεκινούν και νέες επικοινωνιακές καμπάνιες με τον πρόεδρο και κορυφαία στελέχη του κόμματος, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα ρίξει στο Πασόκ το επόμενο διάστημα και στην Αττική.

0: Μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο, αυτό που πλέον περιμένουν τα κόμματα είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα αποτυπώσουν τον αντίκτυπο που είχαν στους πολίτες οι εξαγγελίες που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόσο κατά την ομιλία του όσο και στη συνέντευξη τύπου έδεσε ψηλά τον πήχη τονίζοντας πως ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή.
1: Πως του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις επιθέσεις που έχει δεχτεί το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις προτάσεις που έχει καταθέσει για σειρά θεμάτων που αφορούν τους πολίτες, δίνοντας ως παράδειγμα και τη σταδιακή χορήγηση του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, τονίζοντας πως οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ υιοθετήθηκαν εν μέρει από την κυβέρνηση με τα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει την επιλογή όχι μόνο κεντρών και κεντροαριστερών, αλλά όλων των πολιτών που αυτή τη στιγμή περνάνε δύσκολα λόγω των πολιτικών της κυβέρνησης.
1: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει δυνατότητα να τις αποσπάσει κάποιος ένα κομμάτι του ακροατηρίου της είναι το ΠΑΣΟΚ και από την άλλη το νέο κόμμα Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποσπάσει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας. Διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του πολιτικού κόσμου και όχι μόνο του πολιτικού κόσμου και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα.
0: Από το πρωί της Δευτέρας, κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να απαντήσουν στην κριτική που δέχεται από τα κυβερνητικά στελέχη το κόμμα για τις προτάσεις που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Επέλεξε να μιλήσει αμιγώς πολιτικά και επέλεξε στην ουσία να βάλει το όραμα, να βάλει τη στρατηγική και το σχέδιο. Νομίζω ότι όποιος είδε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συγκρίνει με τις υπόλοιπες ομιλίες, μιλάω για το περιεχόμενο των ομιλιών, αλλά και όποιος είδε τις απαντήσεις χθες στη συνέντευξη τύπου, είδε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος και γνωρίζει τα θέματα. Νομίζω ότι οι απαντήσεις του και στην εξωτερική πολιτική και στα κοινωνικά ζητήματα και στα θέματα των αγροτών και της ενέργειας δείχνουν έναν άνθρωπο που έχει κάνει και μια πολύ μεγάλη προσωπική δουλειά και γνωρίζει τα ζητήματα αυτά και μπορεί να τα αξιολογήσει. Και βέβαια η ομιλία του, νομίζω, στη ΔΕΘ, Σαββάτου, δείχνει και ότι έδωσε έμφαση αντί να μπει σε μια πλειοδοσία μέτρων στο πώς μπορεί η Ελλάδα να αναπτυχθεί μέσα από το πρωτογενή τομέα, μέσα από τη μεταποίηση, μέσα από το όραμα να αυξηθεί η παραγωγικότητα, μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τους Μικρομεσαίους, το Ταμείο Εθνικού Πλούτου, όπου θα αντικαταστήσει το υπερταμείο ή τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γιάννα Διαμαντοπούλου, που προσπάθησε να απαντήσει στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος με τη σειρά του κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για το πρόγραμμά του, υποστηρίζοντας πως το κόστος ανέρχεται στα 6 δισεκατομμύρια. Ευρώ.
3: Επειδή τον άκουσα και ήταν αρκετά σαφής σε αυτό που είπε, είπε λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες εξαγγελίες, δηλαδή ο 13ος μισθός, η 13η σύνταξη, το θέμα της προκαταβολής, αυτά είναι σε βάθος τετραετίας. Και εξηγήσαμε, παραδείγματος χάρη για το 13ο μισθό, ότι υπάρχει μια δόση που αφορά το 27, ήδη την έχει κάνει η κυβέρνηση.
4: Πόσο? 500 ευρώ.
3: Όχι, εμείς είπαμε για η πρώτη δόση ήταν 400 ευρώ για το μισθό.
4: Άρα για τη σύνταξη.

0: Για τη σύνταξη.
1: Όχι, όχι, για τη σύνταξη σας λέω 400 ευρώ. Αλλά η δική μας η πρόταση είναι για την τετραετία και όλες οι προτάσεις λένε τι θα κάνουμε σε πρώτη φάση και τι θα κάνουμε σε τελευταία. Παραδείγματος χάρη για τον μισθό, για τον 13ο μισθό, είναι 1.200 το συνολικό μέχρι να φτάσει στο τέλος, αλλά η τρίτη δόση είναι 800 εκατομμύρια και είναι ουσιαστικά αφαιρούμε αυτά που θα γυρίσουν πίσω από το ΕΦΚΑ. Λέμε για Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Να πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά κοντά μου και τώρα που έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα μέσω των βίντεο που επιμελήθηκαν οι συνάδελφοι Κώστα, πάμε να τα πούμε αναλυτικά.
3: Ναι, καταρχήν, εντάξει, τώρα ξεκινάμε από το τελευταίο κομμάτι όπου ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα, συγκροτημένη και αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για κυβερνητικό πρόγραμμα, έτσι. Το είπε ο ίδιος ότι δεν θα πιοδοτήσει, δεν θα δώσει πράγματα μόνο και μόνο για να χαϊδέψει αυτιά. Είναι κοστολογημένα. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το λέω γιατί πρέπει να το κρατήσουμε, μήπως το δούμε και κάποιοι το αντιγράψουν στην πορεία, αυτοί που κυρίως το κριτικάρουν τώρα. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν επίσης πολύ καλός, πρέπει να σου πω, και στο συνέντευξη.
2: Γιατί
3: ερωτήθηκε από πολλούς δημοσιογράφους για πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Ήταν μια, νομίζω, βεντάλια θεμάτων και επί ώρες απαντούσε αναλυτικά. Νομίζω ότι στα περισσότερα εκ των οποίων ήταν πάρα, πάρα πολύ πιστικός, σαφής και έτοιμος. Φαινόταν έτοιμος. Εντάξει, είναι λογικό η κυβέρνηση ή και τα άλλα κόμματα να ενοχλούνται από μια τέτοια παρουσία. Φυσικά όλα θα μετρηθούν. Ξέρεις, θα έχουμε τώρα και το επόμενο διάστημα τις δημοσκοπήσεις που κάπως αυτά θα αξιολογηθούν από τον κόσμο. Βέβαια, η τελική και η σοβαρότερη και η οριστική αξιολόγηση είναι οι εκλογές. Γιατί όλα αυτά με τις δημοσκοπήσεις, επειδή τα έχουμε θεοποιήσει, δεν είναι και τόσο, ας το πούμε, ακριβή. Αλλά είναι ένας μπούσουλας.
2: Πολύ σωστά το λες.
3: Όπως και να το κάνουμε. Τώρα, νομίζω ότι θα πάμε, όπως είπα και προηγουμένως, σε μια λογική από εδώ και πέρα κλιμακούμενης αντιπαράθεσης, φτάνοντας προς το τέλος του έτους εκεί και πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού και την ψήφισή του, όπου εκεί είναι ένα άλλο κομβικό σημείο, θυμίζω, η αντιπαράθεση στη Βουλή. Η κυβέρνηση ξεφεύγει από αυτό που είχε βάλει ως στόχο, διότι τα γεγονότα σε ό,τι την προσπερνούν, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή αν δούμε τώρα μια ματιά τι θα γίνει με τα καύσιμα, τις τιμές.
2: Ξέρω να άκουσα τον Κυριάκο Πυράκα, συγγνώμη, σε διακόπτω, σε τηλεοπτική του συνέντευξη σήμερα το πρωί. Ο Υπουργός των Οικονομικών είπε ευθέως ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Ναι, και θα είναι και πιο δύσκολος από ό,τι φαντάζονται και οι ίδιοι, από ό,τι φανταζόμαστε και εμείς, εάν συνεχιστεί αυτό το γαϊτανάκι σε ένα εύθραστο, επαναλαμβάνω, κόσμο, όπου βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε τι γίνεται στο Ουκρανικό, βλέπουμε επίσης και μια Αμερική που μοιάζει να παίζει τον κόσμο στα ζάρια. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά κλιμακούμενη αυτή η αντιπαράθεση, επαναλαμβάνω, με κύριο όμως έτσι, θέμα στο μενού θα είναι η ακρίβεια και οι τιμές, οι οποίες θα τραβήξουν πολύ πάνω από ό,τι φαίνεται.
2: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, κυρίες και κύριοι, και παρουσία πλήθους κόσμου, συγγενείς και φίλοι, αποχαιρέτησαν σήμερα τον Γιώργο Μαζονάκη. Η ταφή του δημοφιλούς τραγουδιστή ολοκληρώθηκε το απόγευμα στο νεκροταφείο της Νίκαιας, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Νωρίτερα, στη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, χιλιάδες κόσμου τραγουδούσαν τα τραγούδια του και έκλαιγαν με λυγμούς την ίδια ώρα που η οικογένειά του δεν μπορούσε να πιστέψει προφανώς αυτό που την βρήκε. Οι δύο γιατροί τώρα της κλινικής, όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής, κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πήραν δε προθεσμία να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της αστυνομικής έρευνας. Είναι ο Χάρης Λαντάκης μαζί μου να πούμε τα περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
4: Και η αστυνομική έρευνα, καλησπέρα, είναι που οδήγησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας. Γιατί τα όσα έχουν βρει οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την έρευνα στα ψηφιακά αρχεία και του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε για την πλασμαφαίρεση από τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και στο κινητό τηλέφωνο και σε υπολογιστές, είναι πάρα πολλά. Και αυτά οδήγησαν στην ανατροπή, στην αναβάθμιση της κατηγορίας, ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Τρεις ώρες έμειναν στο γραφείο του ανακριτή οι δύο γιατροί. και ζήτησαν και πήραν προθεσμία μετά την αναβάθμιση αυτής της κατηγορίας. Επιπλέον των άλλων βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού φωτογραφίες, τουλάχιστον δύο, και ένα μικρό βίντεο από την ώρα που ήταν στο μηχάνημα ο γνωστός τραγουδιστής και, για την πλάσμα αφαίρεση. Και μάλιστα αυτές οι φωτογραφίες και το βίντεο διαγράφησαν όταν λίγο πριν πάνε στο αστυνομικό τμήμα οι δύο γιατροί το πρώτο εκείνο βράδυ. Τώρα, τι βρέθηκε
2: αυτό.
4: Και τι ήταν το σημαντικό το οποίο οδήγησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας και που προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Mm-hmm. Το μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε έδωσε το πρώτο καμπανάκι κινδύνου στις 3:22. Mm-hmm. Το δεύτερο καμπανάκι κινδύνου ήταν ένα λεπτό μετά, στις 3:23. Το τρίτο καμπανάκι ήταν στις 4:15, δηλαδή μετά από 22 λεπτά. Mm-hmm. Και υπάρχει η κλίση προς το ΕΚΑΒ στις 4:11. Mm-hmm. Δηλαδή από το τελευταίο σήμα του μηχανήματος ότι κάτι δεν πάει καλά, ο ασθενής κινδυνεύει, μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ πέρασαν 26 λεπτά. Μέχρι από το πρώτο δεσημάδι...
2: Σχεδόν μια ώρα, κοντά μια ώρα.
4: 49 λεπτά.
2: 49?
4: 49 λεπτά. Και είναι ενδεικτικό ότι σε αυτά τα 49 λεπτά οι γιατροί λένε ότι ίσως να ήταν τελείως διαφορετική η εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης. Μάλιστα. Αυτά τα στοιχεία που βρήκαν οι αστυνομικοί κάνοντας μία ανάλυση στα ψηφιακά δεδομένα που κρατάει το μηχάνημα οδήγησαν στην αναβάθμιση κατηγορίας της ανθρωποκτονίας πλέον με ενδεχόμενο δόλο
2: αύριο
4: θα έχουν τις απολογίες. Μάλιστα. Τους.
2: Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε κυρίες και κύριοι να παρακολουθήσουμε δηλώσεις από την Οίκια σήμερα γιατί βρέθηκε και η τηλεόραση Κρέτα.
0: Τον αγαπάμε πολύ, ήταν μοναδικός, ήταν εξαιρετικός, ανεπανάληπτος και πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλη συναυλία πάνω στον Παράδεισο.
5: Ποιο τραγούδι το έτσι θα σας συντροφέ?
0: Όλα το αγαπάω. Τον ξέρω από τα πρώτα του βήματα που ήρθε στην Αθήνα, τότε δούλευα στο Διογέννης Παλάς και ήρθα από την Πάτρα αυτό το όμορφο παιδί με το πολύ ταλέντο και δεν ήταν καθόλου τυχαία η καριέρα αυτή η σπουδαία, η μεγάλη που έκανε.
6: Όσο ηχηρή ήταν η παρουσία του, άλλο τόσο ηχηρή θα είναι και η απουσία του, γιατί νομίζω ότι δεν θα λείψει ποτέ από κανέναν μας, θα είναι πάντα κοντά μας.
7: Δεν έχω και πολλά λόγια να πω. Γενικότερα πολύ δύσκολες μέρες. Τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια, κουράγιο. Τίποτα, θα είναι πάντα στις καρδιές μας, στη μνήμη μας και θα ακούμε τα τραγούδια του. Θα είναι στην τροφιά μας αυτή.
8: Τι να πεις, υπάρχουν λόγια να πεις κάτι για μια πόλη από έναν άνθρωπο. Πόσο μάλιστα για έναν καλλιτέχνη που τον αγάπησε όλος ο κόσμος, τον αγαπήσαμε όλοι μας. Εγώ πιστεύω ότι ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στο Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο, τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες, θα το βλέπετε κιόλας, άρρωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων.
5: Είναι πάρα
8: και
5: πολύ
8: να συναντηθώ μια φορά τελευταία μαζί του από κοντά.
9: Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, νομίζω πολύ βαθιά στεναχωρημένοι. Όλη η Ελλάδα, γιατί έφυγε μια πολύ αυθεντική φωνή. Ένας άνθρωπος που έζησε σαν rock star, αλλά εξέφρασε την ψυχή, νομίζω, του καθένα μας. Δεν υπάρχουν λόγια, νομίζω. Πρέπει να διερευνηθεί ο τρόπος που έφυγε. Είναι απαράδεκτο, είναι αδιανόητο. Και να αποδοθούν, νομίζω, οι ευθύνες με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.
10: Καλό ταξίδι στο Γιώργο μας. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα λόγια, γιατί αυτή η μέρα είναι δύσκολη και για τον κόσμο και για την οικογένειά του. Να λέμε πολλές κουβέντες δεν έχει νόημα.
11: Είναι πάντα στις καρδιές μας, τον αγαπάμε και πραγματικά έχει προσφέρει για αυτή την πόλη. Και να ξέρετε, η πόλη θα τον τιμήσει με τον τρόπο που το αξίζει. Και θα τα ανακοινώσουμε εν καιρό αυτά.
12: Και μεγάλο φιλανθρωπικό έργο.
11: Μεγάλο. Θα το ακούσετε και αυτό όντως. Μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που δεν το ήξερε ο κόσμος.
13: Να ονομάσετε κάποιο εδώ στο όνομά του.
11: Έχουμε πολλά στη σκέψη μας, θα τα πούμε. Αυτή τη στιγμή προέχει να κάνουμε τη μεγαλύτερη τιμή στον Γιώργο το Μαζονάκη, στον Γιώργο μας. Να κάνουμε τη τιμή να ταφεί και να αναπαυθεί η ψυχή του.
12: Τα λόγια είναι περιτά για τον Γιώργο μας. Είναι εδώ, θα είναι πάντα μαζί μας και για μας και για αυτούς που είναι μικροί ακόμα και δεν τον γνώρισαν. Θα είναι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια του. Τον λατρεύουμε. Μας βλέπει από εκεί.
13: Λοιπόν, παιδιά, συγκλονισμένοι είμαστε όλοι. Καλό το ταξίδι και έχουμε ορφανέψει και σαν άνθρωποι, κυρίως σαν άνθρωποι, αλλά και στο μουσικό μας χώρο. Έχουμε ορφανέψει.

0: Μου συγκίνηση ξεκινάει από δύο. Η γιαγιά του ήταν πρώτη ξαδέρφη της μητέρας μου. Είμαστε συγγενείς δηλαδή, επομένως καταλαβαίνετε ότι έχω μια ιδιαίτερη φόρτιση. Το παιδί το παρακολουθώ από 13 χρονών όταν έμενε κάτω στις πολυκατοικίες, το υπεραγαπούσε όλος ο κόσμος. Σε αυτό το καφενείο που βλέπετε έχει μεγάλη σημασία και το δείχνω. Περνούσε τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα και ρωτούσε τους ανθρώπους τι χρειάζονται. Ήτανε άνθρωπος της προσφοράς. Ο Θεός θα τον αναπαύσει.
1: Απόψε οι γειτονιές του Κορυδαλλού και της Νίκαιας υποκλίνονται σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη, σε έναν σπουδαίο άνθρωπο. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
2: Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Στιγμές τρόμου έζησαν το βράδυ της Κυριακής στους 8 άτομα στον οικισμό του Θησαίου, όταν το αμαξίδιο τύπου Golf Carts, το οποίο επέβαιναν, ανετράπη με αποτέλεσμα όλοι οι επιβάτες να τραυματιστούν. Για αυτό το περιστατικό, αλλά και για ακόμη ένα, που είχε σαν αποτέλεσμα, με συγχωρείτε, ένα αγόρι, μόλις 15 ετών, να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Έχω ξανά μαζί μου τον Χάρη Λεοντάκη να μας πεις, να μας μεταφέρεις, Χάρη, το ρεπορτάζ.
3: Τώρα τι να πει κανείς για αυτό το περιστατικό στον οικισμό Θησαίας. Χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται για την... Ένα όχημα, δεν είναι αυτοκίνητο. Ένα όχημα που χρησιμοποιείται συνήθως στα γήπεδα γκολφ για την μεταφορά των αθλητών. Για να μεταφέρει τους πελάτες ενός εστιατορίου από την είσοδο του οικισμού στο εστιατόριο. Στο όχημα ανέβηκαν 8 άτομα συνολικά μαζί με την οδηγό η οποία είναι εργαζόμενη στο εστιατόριο και η οδηγός φέρεται, τουλάχιστον με βάση τις καταθέσεις που υπάρχουν, ξεκινώντας το όχημα να διαπιστώνει ότι δεν είχε φρένα. Στη δεύτερη στροφή το όχημα ανετράπει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες, δύο εκ των οποίων παρέμειναν για νοσηλεία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή τους. Έχουν όμως όλοι τραύματα την πρόσκρουση και την ανατροπή σε ένα τυχείο, την πρόσκρουση σε ένα τυχείο και την ανατροπή του οχήματος. Και θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα αν δεν υπήρχε αυτή η ανατροπή, γιατί ακολουθούσε μια πολύ μεγάλη κατηφορική ευθεία που κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το όχημα.
2: Χάρη με το 15χρονο, με το αγόρι, αυτό τι γίνεται?
3: Πριν πάμε στο 15χρονο, να σου πω απλά ότι συνελήφθησαν η οδηγός και ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Τώρα, το 15χρονο αγόρι, χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Βασίλειο της Βιάννου, με μία μηχανή, ξέφυγε από την πορεία της σε μία στροφή, έπεσε σε βράχια, χτύπησε στο κεφάλι, βαριές, πολύ βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Αμέσως μεταφέρθηκε από το κέντρο υγείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Προφανώς και η κατάστασή του είναι εξαιρετικά σοβαρή, παραμένει εξαιρετικά σοβαρή. Και οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να τον βοηθήσουν ώστε να κερδίσει αυτή τη μάχη που δίνει. Μετά από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε.
2: Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, και πάλι. Με πλαστές ή ιδανικές ταυτότητες επιχειρούν ανήλικοι στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, να ξεγελάσουν τους ελέγχους και να μπουν σε κλαμπ ή να αγοράσουν αλκοόλ, με το φαινόμενο να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Σε μία από τις τελευταίες περιπτώσεις συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσα τους 4 ανήλικοι, οι οποίοι είχαν παραποιήσει τα στοιχεία των ταυτοτήτων τους. Οι γονείς των ανηλίκων συνελήφθησαν επίσης για παραμέληση εποπτείας.
4: Μόλις μια ημέρα μετά την υπόθεση με τον 16χρονο που επιχείρησε να μπει σε μπαρ στα Χανιά με πλαστή ταυτότητα, ένα νέο περιστατικό στην Κρήτη έρχεται να δείξει πως όλο ένα και περισσότεροι ανήλικοι αναζητούν κάθε διαθέσιμο τρόπο για να περάσουν την πόρτα των νυχτερινών κέντρων. Τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Ρέθυμνο, ένας 17χρονος δεν χρειάστηκε να κατασκευάσει ή να παραποιήσει κάποιο έγγραφο, αλλά βρήκε μια πιο απλή λύση. Πήρε την ταυτότητα ενός ενήλικα φίλου του και με αυτή επιχείρησε να εμφανιστεί ως μεγαλύτερος και να μπει στο κλαμπ.
5: Αφορά την νέα νομοθεσία για την παροχή και την κατανάλωση αλκοόλ σε ανηλίκους, η νομοθεσία γίνει πολύ πιο αυστηρή. Υπάρχει και ποινική διαδικασία σύλληψη υπεύθυνη του καταστήματος, αλλά και διοικητικό πρόστιμο. Έχει παρατηρηθεί τελευταία σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στο νομό μας, ότι γίνεται κατανάλωση από πολλούς ανήλικους, οι οποίοι επιδίδουν άλλες ταυτότητες, άλλα δελτία ταυτότητας.

0: των οικείων προσώπων, των φίλου του, είτε το κινητό μέσω φωτογραφία που σημαίνουν να ξεγελάσουν το μαγαζί, είτε δεν γίνεται τόσο εντελεχή έλεγχο από το ίδιο το μαγαζί.
1: Ο ανήλικος εντοπίστηκε μέσα στο νυχτερινό κέντρο από κλιμάκιο αστυνομικών στο πλαίσιο των ελέγχων που έχουν ενταθεί μετά την αύξηση των περιστατικών μέθης ανηλίκων.
0: Η αστυνομία θα κάνει πεσταμένους ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια από τότε που έχει βγει νέα νομοθεσία για την παροχή ποτών σε ανηλίκους.
1: Ο 17χρονος συνελήφθη ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον 28χρονο υπεύθυνο του καταστήματος. Παράλληλα συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.
0: Διότι είναι και ένα ευαίσθητο κοινωνικό θέμα όταν κάποιος είναι ανήλικος και είναι σε μια ηλικία από 15 και πάνω, σίγουρα ο ίδιος θα προσπαθήσει να βγει ή να κάνει κατανάλωση αλκοόλ, πράγμα το οποίο μπορεί να το θέσει στη ζωή του κίνδυνο. Έχουμε δει και στο παρελθόν πολλά περιστατικά όπου ανήλικοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κομματώδης κατάσταση ή ακόμα και κάποιοι ανήλικοι ακόμα έχουν χάσει τη ζωή τους από την κατανάλωση, από την εμβολική κατανάλωση αλκοόλ.
1: Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά υποθέσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη και έχουν στο επίκεντρο ανήλικους και αλκοόλ.
2: Την πολιτιστική κληρονομιά του Ρεθύμνου φωτίζει το νέο βιβλίο του Χάρη Στρατιδάκη, «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Η παρουσίασή του ανέδειξε την ιστορία και την αισθητική των χαρακτηριστικών θυρωμάτων της πόλης μέσω από μια καταγραφή που συνδέει την αρχιτεκτονική με τη μνήμη και την ταυτότητα του τόπου.
1: Η πολυμορφία που εμφανίζουν τα θυρώματα του Ρεθύμνου, ιδιαίτερα εκείνα της περίοδου της κρητικής αναγέννησης, συνιστούν ιδιαιτερότητα της μικρής αυτής πόλης που διαθέτει το μεγαλύτερο στην πραγματικότητα ρεπερτόριο αναγεννησιακών θυρωμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος έκδοσης του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γραφοτεχνικής σε επιμέλεια της Αγγελικής Βλαχοπούλου.
3: Παρουσιάζουμε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, στην αυλή του μουσείου, το νέο μου βιβλίο με τον τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Είναι μια δουλειά η οποία έρχεται από βαθιά στο χρόνο. Ξεκινάει από ένα βιβλίο μου του 1985, στο οποίο είχα και εξετάσει τα σπουδαιότερα από τα βενετσιάνικα θυρώματα και συγκεκριμένα της αναγέννησης, της περίοδου της αναγέννησης.
4: Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας δεν θα είχε την απαιτούμενη αρτιότητα χωρίς τον επαγγελματισμό όλων όσοι έφεραν εις πέρα στις διάφορες φάσεις της παραγωγής του, με την καθοδήγηση, όπως ξέρετε είμαι σίγουρη, του Βαγγέλη Σφακιανάκη. Οφείλω όμως και να φανώ ειλικρινής, λέγοντάς σας πως η πραγματικότητα όπως θα τη δείτε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού είναι σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά ωραιοποιημένη.
5: Με το Χάρη μας συνδέει μια κοινή πορεία περίπου 35 χρόνων και ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετά τον πρώτο οδηγό της πόλης το 1985 και 41 χρόνια μετά παραδίδει ένα εμβληματικό έργο για το Ρεθύμνο, τα θυρώματα της πόλης του Ρεθύμνου αλλά και της Υπαίθρου. Δεν είναι ένα φωτογραφικό λεύκομα, είναι ένα βιβλίο το οποίο τεκμηριώνει με αρχιτεκτονικά σχέδια, όψεις, τομές, το πώς το Ρέθυμνο αφομοίωσε όλα τα αρχιτεκτονικά ρεύματα, ιδιαίτερα από την περίοδο της Ενετοκρατίας μέχρι σήμερα, προσαρμόζοντάς το μάλιστα στα ιδιαίτερα πετρώματα της περιοχής.
6: Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στην απόψινή παρουσίαση της νέας έκδοσης της Γραφοτεχνικής Κρήτης του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη με τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου».
7: Θερμά συγχαρητήρια γιατί κάθε χρόνο προσπαθείς με την ομάδα, με τον κύριο Στρατιδάκη, να δώσετε πάρα πολλά στο Ρέθυμνο και στους νέους ανθρώπους και ξέρετε είναι παρήγορο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε και στις εποχές όπου οι αξίες φαίνεται ότι χάνονται από τις κοινωνίες είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες.
1: Πρόκειται για μια τετράχρωμη έκδοση 196 σελίδων, το περιεχόμενο της οποίας οργανώνεται σε δύο μέρη.
8: Είναι μαζί μας ακόμα και ο Νίκος Ταμπολίδης, που πρόσφατα τον κάναμε και τυπικά επίτιμο δημότη. Κάναμε κάτι που πραγματικά ήταν μια οφειλόμενη τιμή σε έναν άνθρωπο που προσφέρει και προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει και θα προσφέρει πολλά στον πολιτισμό και στις μεγάλες εθνικές διεκδικήσεις. Και δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Είμαστε εδώ μια αφορμή, μια εξαιρετικά επιμελημένη δουλειά που για άλλη μια φορά ο Χάρης Στρατιδάκης μαζί με την επιμελή

0: 3 μας προσφέρουν ένα θησαυρό, ένα θησαυρό γνώσης, μνήμης και θα έλεγα και διεκδίκησης.
1: Για το βιβλίο μίλησε ο Νίκος Σιφουνάκης, ενώ ακολούθησε σύντομη φωτογραφική ξενάγηση από τον συγγραφέα στα αγαπημένα του θυρώματα. Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση προσφορά της Γκρεκοτέλ.
2: Και αυτό επειδή υποβάλαμε ορισμένες εικόνες σε μια βασανιστική επεξεργασία στο Photoshop, όχι δεν την έκανε η AI, την κάναμε εμείς οι ίδιοι στο Photoshop, με σκοπό να απαλλάξουμε τα θυρώματα του Ρεθύμνου από τα μπέλες κλιματιστικά προβολής, ψωλήνες, καλώδια, τέντες, τραπεζοκαθίσματα, προϊόντα αραγιασμένα στα κατώφλια τους και αναρτημένα στους τοίχους εκατέρωθεν αυτών. Μια ιδέα σας έδωσα πριν, φωτογραφίες Θωμά. Ομολογώ ότι είχα μπει και εγώ στον πείρασμο να σας δείξω απόψε διάφορες τέτοιες εικόνες. Αντιστάθηκα όμως, γιατί θεωρώ ότι αξίζει περισσότερο να επικεντρωθούμε στην ομορφιά αυτών των αρχιτεκτονημάτων που τα καπρίτσια της ιστορίας κληροδότησαν στο Ρέθυμνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν σήμερα τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνοούμενων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου στη θάλασσα της Σιάβας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της χώρας, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 113 διασώθηκαν.
1: Τουλάχιστον 108 άνθρωποι έχουν διασωθεί και 6 σωροί έχουν ανασυρθεί, αφού πλοίο ανετράπη στα ύδατα ανοιχτά της Μασαλεμπό, περίπου 148 χιλιόμετρα από την Μπατζαρμαρσίν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νοτιού Καλιμαντάν. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν σε προσωρινό ιατρικό σταθμό στο λιμάνι Τρισάκτη. Ορισμένοι ανέφεραν ότι οι επιβάτες έτρεξαν στο πάνω κατάστρωμα και έσπευσαν να αρπάξουν σωσίβια καθώς το φέρι άρχισε να παίρνει κλίση. Σύμφωνα με τον κατάλογο επιβενώντων, το φέρι μετέφερε 243 άτομα, 213 επιβάτες και 30 μέλη πληρώματος, καθώς και 89 οχήματα. Η κατανομή των επιβατών περιλάμβανε 59 ενήλικες, ένα παιδί και 126 οδηγούς και βοηθούς οχημάτων, καθώς και 27 εργαζόμενους που σχετίζονται με το πλοίο. Το σκάφος έχασε την επαφή γύρω στις 2 το πρωί, τοπική ώρα την Κυριακή, αφού ο καπετάνιος είχε αναφέρει κύματα ύψους έως και 3 μέτρων και έντονη κλίση προς τη δεξιά πλευρά. Ελικόπτερο που περνούσε αργότερα επιβεβαίωσε ότι είχε ανατραπεί. Οι αρχές έλαβαν σήμα κινδύνου περίπου 2 ώρες αφού του χάθηκε η επαφή. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το φέρι δεν ήταν υπερφορτωμένο και μετέφερε λιγότερους από τη μέγιστη χωρητικότητά του, που είναι 500 άτομα, σημειώνοντας πάντως ότι στην Ινδονησία ο πραγματικός αριθμός επιβατών συχνά διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στους καταλόγους.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για να δούμε παρέα όλα τα νέα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
1: Καλησπέρα, Σοδιά, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, και πάμε δύο μέρες πίσω, πάμε πίσω 2-24 ώρα, να δούμε πώς πήρε αυτή τη νίκη ο Όφη μέσα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μια πολύ σημαντική νίκη προφανώς, αυτό το 0-1 που έγραψε ο πίνακας στο σκορ.
1: Μπορεί και στη ζωή και στον αθλητισμό να λέμε ότι η ζωή συνεχίζεται, αλλά δεν μπορούμε να μην σταθούμε σε αυτό που έγινε πριν από 2-24 ώρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη, γιατί είχε 36 χρόνια Όφη να κερδίσει τον Ολυμπιακό στον Πειραιά. Το 1990 ήταν τελευταία φορά με εκείνο το μυθικό 4-5. Και το σημαντικό τη σημερινή εποχή είναι ότι το έκανε Όφη των Ελλήνων. Το έκανε Όφη των Ελλήνων, Όφη του Χρήστου Πόντι, δείχνοντας πως αυτός είναι ο σωστός δρόμος για να παραμένει η ομάδα στα κορυφαία στρώματα του βαθμολογικού πίνακα. Μάλιστα, όπως είπε και στους ποδοσφαιριστές ο Χρήστος Πόντις μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, τους είπε ότι αυτή η νίκη, αυτό το διπλό επί του Ολυμπιακού έδειξε ότι δεν φοβόμαστε κανέναν, και θα πω εγώ ότι Όφη και δεν φοβάται κανέναν και δεν φοβάται και πουθενά. Γιατί πριν από λίγες ημέρες θυμίζω ότι είχε πάρει ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το κύπελλο Ελλάδος. Θυμίζω επίσης εκείνο το φοβερό διπλό επί της ΑΕΚ τον περασμένο Ιανουάριο, που ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για την κατάκτηση του κυπέλου. Και το πιο σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλη αυτή την εξέλιξη που έχει η ομάδα με τον Χρήστο Πόντι στην τεχνική ηγεσία, είναι ότι αυτές τις επιτυχίες τις παίρνει. Τα έχει καταφέρει λοιπόν παίζοντας κανονικό ποδόσφαιρο, με μπάλα όπως λέμε στην καθομιλουμένη, με ευκαιρίες που δημιουργεί μέσα στο γήπεδο και φυσικά με γκολ που είναι και η πεμπτουσία και η ουσία θα λέγαμε του ποδόσφαιρου.
0: Και ομολογουμένως ένα ωραίο κιάπια στο γκολ έβαλε ο Κόντροφ σε αυτή την αναμέτρηση, το μοναδικό τέρμα δηλαδή της αναμέτρησης, και κάτι ήξερε ο Κόντις, όπως λες και εσύ, για τον Κόντροφ.
1: Φυσικά, γιατί τον περίμενε μέχρι και σχεδόν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου ο Χρήστος Πόντις. Ήταν η αρχική, ήταν η βασική επιλογή για την κορυφή της επίθεσης. Είχε καθυστερήσει κάπως η ολοκλήρωση της συμφωνίας. Είχαν προκύψει και άλλα ονόματα επιθετικών, όμως ο Πόντις επέμενε στην απόκτηση του Κόντρο, γιατί όπως λέει και ο λαός, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Έτσι λοιπόν, ο Κόντρο ήρθε στο φινάλε στην ουσία της μεταγραφικής περίοδου, όμως ήδη έχει προλάβει να πετύχει 2 τέρματα, γιατί δεν ήταν μόνο το προχθεσινό στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Σκόραρε και απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη, και θα λέγαμε ότι είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος κουμπώνει ιδανικά στην ενδεκάδα, αγωνιζόμενος στην κορυφή της επίθεσης, και νομίζω ότι έτσι δημιουργείται αυτή η συνθήκη που όλοι θέλουν να βλέπουν στα ελληνικά γήπεδα, δηλαδή μια ομάδα με Έλληνες ποδοσφαιριστές που πλαισιώνονται από ποιοτικούς ξένους, όπως είναι ο Κόντροφ.
0: Αφήνοντας πίσω αυτό το ιστορικό διπλό του Σαββάτου, πάμε να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια, γιατί έχουμε Europa League στη συνέχεια.
1: Φυσικά, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό τελείωσε, θα λέγαμε ότι έχει περάσει στην ιστορία, και πλέον ο Όφη έχει μπροστά του ένα νέο ραντεβού με την ιστορία, αυτό με το Europa League, για πρώτη φορά σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης η κριτική ομάδα, απέναντι στη Hoffenheim την Πέμπτη, μια πολύ καλή γερμανική ομάδα η οποία το Σάββατο νίκησε με 2-1 τη Στουτγκάρδη, οπότε όλοι καταλαβαίνουμε την ποιότητα και την δύναμη που έχουν οι Γερμανοί που θα έρθουν την Τετάρτη στο Ηράκλειο. Αλλά όπως είπε και ο Κόντις στην ομιλία του, νικήσαμε τον Ολυμπιακό, πάμε λοιπόν να νικήσουμε και την Hoffenheim, αφού τα καταφέραμε απέναντι στον Ολυμπιακό, γιατί να μην τα καταφέρουμε και απέναντι στη Hoffenheim. Το ίδιο λένε και οι ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μείνει ο Όφη στο Σάββατο. Πρέπει να προχωρήσει. Την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο είναι το πρώτο από τα πολλά σπουδαία ευρωπαϊκά ραντεβού που έχει φέτος.
0: Και θα έχει κόσμο το Παγκρίτιο, λες, για πες. Θα έχει καμιά 12.000 κόσμου.
1: Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ρητορική η ερώτησή σου. Γιατί μέχρι το μεσημέρι είχαν φύγει 12.000 εισιτήρια. Απομένουν ακόμη 3 ημέρες μέχρι το παιχνίδι. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής. Έχει γίνει ήδη sold out στις θύρες 10, 11, 12, 13 και 14. Επίσης στις θύρες 2 και 9. Πλέον μόλις 3 θύρες έχουν διαθέσιμα εισιτήρια για τους φίλους του Όφη, οι 15, οι 19 και οι 20, οπότε νομίζω ότι

0: σε αυτά τα 3-24 ώρα που απομένουν, δεδομένα θα έρθει το sold out, δεδομένα θα γεμίσει το Παγκρίτιο Στάδιο και νομίζω ότι ο κόσμος θα αποτελέσει το 12ο παίκτη της ομάδας και θα τις πρόξει σε μία νίκη, σε μία ιστορική επιτυχία. Μακάρι να κυλήσουν όλα ονειρεμένα και να κυλήσουν όπως όλοι θέλουν και η ομάδα να πει με το δεξί στο Europa League.
1: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με πτώση 1,16% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.694,96 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 324,02 εκατομμύρια ευρώ. 22 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 91 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Στην ανάγκη για αλλαγή αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στην 92η, κάνοντας λόγο για χάραξη νέας πορείας. Αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μήλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Αξίζουμε μία ακόμα τετραετία χαμένων ευκαιριών, μία τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφορά, ατιμορρησία, αναξιοκρατία, άλλα 4 χρόνια με την Ελλάδα ουραγό σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και παραγωγικότητας, με το κοινωνικό κράτος να υποβαθμίζεται, με τη νέα γενιά σε μόνιμη ανασφάλεια και με την ύπαιθρο να ερημώνει. Αν η απάντηση είναι όχι, και πρέπει να είναι όχι, το όχι κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένειά του

0: και που νοιάζεται και για το σήμερα και για το αύριο της πατρίδας, τότε αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μίλι της νέας δημοκρατίας στην κυβέρνηση και θα είναι το τελευταίο μίλι της νέας δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Γιατί η χώρα μας δεν χρειάζεται άλλους διαχειριστές της στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 7 τομές για τους πρώτους 6 μήνες για μια χώρα που να μας χωράει όλους.
0: 7 τομές που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη. Πρώτη παρέμβαση. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και βέβαια η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Η αγορά είναι ασίδωτη. Δεύτερη παρέμβαση. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, πραγματική προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Τρίτη παρέμβαση. Καλύτερη μισθή, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις. Τέταρτη παρέμβαση. Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο. Έκτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας. Και έβδομη, τώρα μιλά το DNA της δημοκρατικής παράταξης. Γιατί το ΕΣΥ ήταν το μεγαλύτερο έργο και η μεγαλύτερη προσφορά του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της μεταπολίτευσης στον ελληνικό λαό. Και έβδομη παρέμβαση, ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.
1: Τέλος, θα πάρτε απευθείας αναθέσεων, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του, κάνοντας λόγο για αξιοκρατία παντού.
0: Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη. Αποτελεσματικό, διαφανές, απαλλαγμένο από τις σημερινές πελατειακές εξαρτήσεις. Αυτή λοιπόν η 7η παρέμβαση είναι τομή. Αλλάζει τον τρόπο διακυβέρνησης και επαναφέρει μία λέξη που για μας έχει χαρακτήρα και είναι σφραγίδα. Τη λέξη αξιοκρατία παντού. Μια αξιοκρατία που την έκανε σημαία ο Αναστάσιος Πεπονής. Γι' αυτό το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρύθμισης του Κράτους θα φέρει το όνομά του. Θα λέγεται Αναστάσεις Πεπονής. Από το 2020 έως τα μέσα του 2026, περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ πέρασαν από απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς παρακαλώ προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης. Το μέγεθος αυτό φανερώνει και το περιθώριο που έχουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους. Μόνο στον ΒΟΑΚ και στον δρόμο Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη οι αποζημιώσεις του δημοσίου προς τις κατασκευαστικές εταιρείες ξεπερνούν συνολικά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, όλων των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και όσων ήταν μέσα στη Βουλή και αυτών που θέλουν να μπουν στη Βουλή, των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης όλων των πολιτικών προσώπων. Τα πόθεν έσχες δεν θα στηβάζονται σε υπόγεια. Η αρχή θα τα ελέγχει όλα. Θα πατάξουμε το μαύρο πολιτικό χρήμα με το οποιοδήποτε κόστος.

0: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάννος εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάννου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάννου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας, που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάννου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Βιάννος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάννο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και

0: τον τουρισμό.
1: Οι κοινές θέσεις εργασίας του 2026 στον επιστημισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση της εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερους σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
0: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνσή τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
1: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επιστημισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
0: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
1: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επιστημισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
0: Πάντως, στον επισητισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
1: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
2: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
3: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα, όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής και είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
2: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
3: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν.

0: Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση τη σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση τη τουριστική σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεκυραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο,

γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό, το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάνω από 13.000 υπολογίζονται οι μετανάστες που έχουν φτάσει από τις αρχές του χρόνου στην Κρήτη, με την πίεση που ασκείται να είναι κάτι παραπάνω από ασφυκτική. Οι ροές συνεχίζονται καθημερινά με αμύωτο ρυθμό, ενώ ένα νέο ναυάγιο νότια της Γάβδου με ένα νεκρό και πολλούς αγνοούμενους έρχεται να υπενθυμίσει με τον πλέον τραγικό τρόπο ότι τα οργανωμένα κυκλώματα διακινητών που χρεώνουν χιλιάδες ευρώ για το επικίνδυνο ταξίδι δεν θα σταματήσουν αν δεν υπάρξει στοχευμένη παρέμβαση. Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει, κυρίες και κύριοι, και το ζήτημα της χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης για ένα σχόλιο που δεν μπορεί να είναι ένα, φαντάζομαι. Κώστα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα καλησπέρα, να έχουμε απέναντι σε αυτή την κατάσταση που βιώνει η Κρήτη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Δυστυχώς ό,τι δεν μας εκπλήσει τίποτα πια. Το λέω γιατί έχουμε συνηθίσει με εικόνες καταρχήν αυτών των ανθρώπων που οδηγούνται από δουλεμπόρους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, ούτε να κάνω άλλους χαρακτηρισμούς. Και δυστυχώς πάμε να πάθουμε και μια, ας το πούμε, ανοσία ως κοινωνία με αυτές τις ιστορίες όπως το ναυάγιο, έτσι. Λέμε χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι, είναι 25, είναι παραπάνω. Δεν έχουμε την πληροφόρηση και πώς να έχεις σε αυτή την περίπτωση. Δυστυχώς δεν έχει τελειωμό ό,τι έχει σχέση με το δουλεμπόριο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι μαζεύουν κάποια χρήματα από όπου κι αν είναι, από το Σουδάν, από την Αίγυπτο, από άλλες χώρες, ακόμα και από χώρες που δεν έχουν άμεσα και επίγοντα προβλήματα. Και αυτή τη στιγμή είναι η Κρήτη ο βασικός, αν θέλεις, άξονας που θα τους οδηγήσει προς την Ευρώπη, αφού έχουν σταματήσει από το Βορειοανατολικό Αιγαίο οι ροές. Είναι δύσκολο να πει κάποιος, ενώ να είναι αισιόδοξος, ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα που έχουμε. Όπως το λέμε και συχνά στο Δελτίο, πολλές φορές ελπίζουμε στον καιρό, ξέρεις, να χαλάσει ο καιρός, αλλά είναι κάτι εντελώς προσωρινό. Οι ροές είναι συνεχείς, μετράμε καραβιές. Η Κρήτη είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο θέμα, τουλάχιστον για την ελληνική πλευρά, και γι' αυτό συνεχίζεται και η κουβέντα για την δομή. Έτσι. Και μάλιστα θα σου έλεγα ότι κρατάω πια μια μικρή επιφύλαξη, μην τυχόν με τέτοια πίεση που θα υπάρξει και το επόμενο διάστημα, μήπως σκεφτούν και κάτι άλλο για την Κρήτη. Βέβαια, τώρα έχουμε τη μία δομή, την προσωρινή, στα Χανιά, που έχει ξεκαθαρίσει, εδώ και καιρό λειτουργεί. Στο Ηράκλειο απομένουν κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες όμως δεν είναι ασήμαντες. Δεν ξέρω πια το Υπουργείο προς τα πού θα το πάει, όμως φοβάμαι μην έχουμε και άλλες εξελίξεις ενώ είναι το χρόνο, εάν συνεχιστούν αυτές οι ροές.
0: Πάντως στο Ανατολικό Αιγαίο υπήρξε μείωση των ροών, έτσι, και είναι και ένα, πώς θα το πω, και το παρουσιάζει και η κυβέρνηση ως δικό της επίτευγμα. Εδώ τι μπορεί να γίνει, σε αυτό το θαλάσσιο δρόμο από τη Λιβύη προς την Ευρώπη με

0: την Κρήτη. Τι μπορεί να γίνει, και το λέω γιατί η κατάσταση στη Λιβύη, προφανώς η πολιτική κατάσταση, δεν αφήνει και κανένα περιθώριο για μια συμφωνία που θα μπορούσε σε αυτή να στηριχθεί, Κώστα.
1: Ναι. Κοίταξε, δεν ξέρω αν είναι επίτευγμα της κυβέρνησης. Ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του.
0: Παρουσιάζεται έτσι.
1: Ναι, παρουσιάζεται. Όχι, δεν το χρέωνω σε εσένα. Λέω ότι. Γιατί και η κυβέρνηση το λέει, ότι έχουμε σταματήσει τις ροές. Ή αν έχουν αλλάξει συσχετισμοί. Όμως, είναι αλήθεια ότι καταρχήν σε σχέση με το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Μία χώρα που είχε εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό ήταν η Τουρκία. Η Τουρκία, θυμίζω, ότι πήρε τρελά ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία, θυμίζω, ό,τι διαφορές και να έχουμε, είναι ένα οργανωμένο κράτος με ένα σκληρό καθεστώς. Δεν είναι παίξε γέλασε. Στη Λιβύη δεν ισχύει αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι ποιος ή ποιοι κάνουν κουμάντο, να το πούμε, σε αυτή τη χώρα. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι οι δουλέμποροι, οι άνθρωποι που διακινούν αυτούς τους άμυρους, ας το πούμε, ανθρώπους πραγματικά, γιατί πολλοί απλώς θέλουν να φύγουν από τις χώρες τους, όταν έχουν και διαχειρίζονται τέτοια χρήματα, καταλαβαίνεις πόσο εύκολο είναι να προβούν σε τέτοιες κινήσεις, να το πω κομψά, όπου θα έχουν κάποιους αξιωματούχους ενός κράτους, να κλείνουν τα μάτια. Το λέω έτσι, αυτό που λάδωμα είναι στην πραγματικότητα, αλλά είναι χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Εάν αύριο η Τουρκία θέλει να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό πάλι, νομίζω ότι βολεύει, θα το κάνει. Μην έχεις καμιά αμφιβολία σε αυτό. Αλλά το πρόβλημα, θυμίζω ότι εδώ και 3-4 χρόνια, ειδικά με τη Λιβύη, δυσκολευόμαστε να συνεννοηθούμε για τα βασικά και τα αυτονόητα.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Συνεχίστηκαν, κυρίες και κύριοι, και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό δεκάδων μεταναστών που εξακολουθούν να αγνοούνται στη θάλασσα 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων του ναυαγίου, στο σκάφος επέβαιναν τουλάχιστον 25 ακόμα άτομα τα οποία αγνοούνται, ενώ ήδη ένας άνθρωπος έχει ανασυρθεί νεκρός.
2: Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοωμένων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων στη Λέμβο, επέβαιναν συνολικά 77 άτομα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους.
3: Παραμένουν παραπλέοντα πλοία, μαζί με δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της Frontex. Όπως προβλέπετε, το πρωτόκολλο, τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες, για 72 ώρες ακόμα, να συνεχιστούν οι έρευνες, μήπως βρεθούν αυτοί οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί από τις μαρτυρίες. Δυστυχώς, βλέπουμε για άλλη μια φορά, όταν αγνοούνται οι καιρικές συνθήκες, μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις βάρκες, όπως είπατε στο πρόλογό σας. Αυτά τα άσχημα επακόλουθαν.
2: Στην περιοχή επιχειρούν 4 παραπλέοντα πλοία, σκάφη και ένα αέρια μέσα της Frontex και ένα ελικόπτερο του λιμενικού σώματος.
3: Από την αρχή του έτους έχουμε διαχειριστεί σαν Κρήτη πάνω από 330 περιστατικά, και τώρα που σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε στο φθινόπωρο και στο χειμώνα, εάν δεν σοφρονιστούν αυτοί που διακινούν αυτούς τους ανθρώπους και να λαμβάνουν υπόψη σοβαρά τις καιρικές συνθήκες, δυστυχώς θα είναι κάτι που μπορεί να το ξαναντιμετωπίσουμε. Το έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Βλέπουμε, δεν πτωούνται όμως. Στο βωμό του κέρδους, δυστυχώς, δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη απώλεια.
2: Οι διασωθέντες που έχουν περισυλλεγεί μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα και την Αγία Γαλήνη αντιστοίχως, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
3: Ασφαλώς, είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες, διότι αυτοί οι άνθρωποι, η πλειοψηφία τους δεν γνωρίζει κολύμβη. Και δεύτερον, αν γνωρίζουν, πολλές ώρες παραμονής στη θάλασσα μέσα, στα παγωμένα νερά, υπάρχει κίνδυνος από υποθερμία. Έχουμε άσχημη τροπή. Οπότε το έχουμε συναντήσει, σας είπα και στο παρελθόν. Έχουμε βρεθεί οι άνθρωποι που έφυγαν όχι από πνιγμό, από υποθερμία. Οπότε, όντως, αν δεν βρεθούν σήμερα, μετά είναι οι πιθανότητες πάρα πολύ λίγες για τις επόμενες μέρες, μιας και ο καιρός, από ό,τι ξέρουμε, θα χειροτερεύσει τις επόμενες ώρες.
2: Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν, με τις αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες ή στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των αγνοωμένων σε μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου.
3: Ασφαλώς και την κάνει από μόνο του. Το γεγονός έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, έχουμε τονίσει ότι το λιβυκό κριτικό πέλαγος δεν είναι όπως το Ανατολικό Αιγαίο. Οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες. Και το να επιχειρούμε κάποιε αυτέ τι αποστάσει είναι πάρα πολύ δύσκολο και για το προσωπικό μα και επικίνδυνο για το προσωπικό μα. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι όλε αυτέ οι παραμέτροι δεν είναι.

0: δεν είναι θετικές για την εξέλιξη των επιχειρήσεων που έχουμε και αυτή τη συγκεκριμένη που μιλάμε τώρα.
1: Πάντως, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, η Κρήτη παρουσιάζει αύξηση, με τα περιστατικά που καταγράφονται να είναι περισσότερα κατά 55%, όμως με λιγότερο αριθμό επιβενώντων.
0: Παρόλες τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις υπηρεσίες μας, από την Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας, από το Υπουργείο Μετανάστευσης, να υπάρχει μια προσέγγιση και μια αναχέτηση, θα έλεγα, και σε διπλωματικό επίπεδο των ροών. Δεν είναι αμελητές, έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Παρ' όλα αυτά, η Κρήτη αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μια αύξηση περίπου 23-24% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Μια άλλη λεπτομέρεια, θα σας έλεγα ότι φέτος τα περιστατικά είναι πάνω από 330, ενώ πέρσι είχαμε 212 περιστατικά στο ίδιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αύξηση 55% σε αριθμό περιστατικών. Δηλαδή, έχουν πιο πολλά περιστατικά με λιγότερο αριθμό επιβενώντων.
1: Ακόμη τον Αύγουστο είχαμε στην Ελλάδα 3.391 μετανάστες, από τους οποίους οι 3.050 αφορούσαν την Κρήτη.
0: Ένα άλλο στατιστικό που θα σας έλεγε, που μαρτυράει την πραγματικότητα, από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υπουργικής Ναυτιλίας για το μήνα Αύγουστο, όπου στην Ελλάδα μπήκαν 3.391 μετανάστες, οι 3.050 αφορούσαν την Κρήτη. Δηλαδή, μιλάμε για το 90% πλέον των ροών στην Κρήτη.
2: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος, κυρίες και κύριοι, για την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, θυμίζω, να έχει δώσει ένα περιθώριο περίπου 10 ημερών στους θεσμικούς φορείς της Κρήτης να αντιπροτείνουν έναν χώρο αντί για τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, όπου ήδη είναι σε εξέλιξη εργασίες διαμόρφωσης του χώρου. Πάμε να συνδεθούμε καταρχάς με τον Κώστα Κεφαλογιάννη, και δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Σωτήρης Μεταξάς, για να συζητήσουμε το θέμα το οποίο έτσι βρέθηκε στο επίκεντρο και στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σωτήρη, και σε σένα. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ από εσένα, να μας μεταφέρεις λίγο το ρεπορτάζ, τι υπόθηκε.
3: Ναι. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Κοίταξε, μου κάνει εντύπωση. Το προηγούμενο διάστημα έλειπα σε άδεια, όσο τρεις μεταξάς ισχυρίζεται ότι ήταν πολύ μήνε. Ήταν μια κανονική άδεια, ωστόσο επιστρέποντας, βλέπω να συζητάμε για αυτό το θέμα το οποίο μας απασχολούσε και πριν, σαν να μην έχει γίνει τίποτα, δηλαδή σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Παρακολουθούσα την ενημέρωση του Δημάρχου Ηρακλείου σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος μίλησε στο σώμα για την πρόσφατη συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη, και άκουγα ότι έδωσε ένα περιθώριο, το είχα διαβάσει, το γνώριζα το ρεπορτάζ, ένα περιθώριο ο κύριος Πλεύρης κάποιων ημερών. Χαρακτηριστικά ο κύριος Καλογερνός εξήγησε ότι το περιθώριο είναι μέχρι να ολοκληρώσει το Υπουργείο τις ενέργειες για τη χωροθέτηση της δομής τους αθανάτους, τις ενέργειες που θα είναι αναστρέψιμες. Δηλαδή, θα κάνει κάποιες ενέργειες στο Υπουργείο, οι οποίες δεν είναι βαριές, κάποιες τακτοποιήσεις, κάποιες τη χωροθέτηση του ρέματος κτλ. Πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά, έχουν περιθώριο οι αυτοδιοικητικοί και οι κάτοικοι να προτείνουν κάτι άλλο. Αν περάσει πια στις βαριές εργασίες, μετά η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη, δεν υπάρχει επιστροφή, η δομή θα λειτουργήσει στους αθανάτους στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, σκεφτόμουν, δηλαδή θα γίνουν μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες αυτά που δεν έγιναν επί 6 μήνες, έλεγα να πούμε, επί 2 χρόνια. Για πόσο καιρό το συζητάμε αυτή την κολλησιεργία, την άρνηση στην πραγματικότητα των πάντων να πάρουν την καυτή πατάτα στα χέρια τους. Τι δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 10-15 μέρες. Ας είμαστε ρεαλιστές, νομίζω τίποτα. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί, ότι η δομή θα γίνει στις αποθήκες Κουλούδη στους αθανάτους, και όλα τα υπόλοιπα είναι για να λέγαμε ότι να κάναμε μια προσπάθεια, μας έδωσε ένα περιθώριο ο Υπουργός, δεν γίνεται αλλιώς, για να έχει, ας πούμε, πρόσωπο το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο, που ψήφισαν ομόφωνα κατά της χωροθέτησης της δομής, να πάνε στους κατοίκους να πούνε: παιδιά, τι να κάνουμε, δεν μας προτείνατε κι εσείς κάτι. Πάμε όλοι μαζί τώρα να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η δομή. Μάλιστα, εδώ να πω ότι ο κ. Σαμάκης έκανε και μια πρόταση τουλάχιστον να δημιουργηθεί μια επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας της δομής, να ξέρουν πόσοι άνθρωποι μπαίνουν, πόσοι άνθρωποι βγαίνουν και αν λειτουργεί πραγματικά ως δομή προσωρινής φιλοξενίας, για την επόμενη μέρα δηλαδή, για να μην έχουμε απρόπτωτα εκεί.
2: Πάντως δεν είμαι σίγουρη και δεν ξέρω πώς ακριβώς θα ακουστεί αυτό προς τους κατοίκους και φορείς των αθανάτων, που εδώ και πάρα πολύ καιρό αντιδρούν και εκείνοι με τη σειρά τους στην χωροθέτηση της δομής, να έρθει ο Δήμος Ηρακλείου και να τους πει: δεν προτείνατε κι εσείς. Είναι δουλειά του θεσμικού φορέα, του Δήμου. Προφανώς και σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες. Ναι, δεν λέω όχι. Αλλά ξέρεις, ακούγεται λίγο παράξενα.

0: Έχουν μπει και εκείνοι στο κάτω. Πρόσεξε τώρα, γιατί ακούστηκαν μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στη συνεδρίαση. Ο κ. Βαρδαβάς, πρώτα απ' όλα, ο δημοτικός σύμβουλος του Αρνάκη Ηράκλειου, για σένα είπε ότι να σταματήσουμε τα ρυθμού στην κυβέρνηση. Εδώ έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η αυτοδιοίκηση, επειδή 2 χρόνια δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και επίσης είπε ότι είναι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου στο κάτρο, όλοι οι άλλοι δήμοι του νομού είναι εκτός κάτρου και αυτό είναι δική μας ευθύνη. Φταίμε εμείς. Γιατί δεν θα μπορούσε να χωροθετηθεί αλλού η δομή ακόμα και τώρα. Και ο κύριος Σισαμάκης είπε κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον, ότι ο Δήμαρχος, που σε πάρα πολύ σοβαρά θέματα, και μάλιστα αυτό ήταν μια ηχηρή διαπροβήση, την οποία μπορούμε να συζητήσουμε και λίγο παρακάτω, ο Δήμαρχος σε πάρα πολλά θέματα δεν ζητάει την στήριξη των επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Σε αυτή την συνάντηση πήρε μαζί του τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Υποθέτω γιατί θέλει να του βάλει στο κάτω της ευθύνης, γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Νομίζω ότι αυτό υπονόησε ο κ. Σισαμάκης.
1: Μάλιστα. Σωτήρη Μέταξα, γίνονται συζητήσεις στο παρασκήνιο προφανώς. Υπάρχουν διεργασίες που δεν έτσι βλέπουν το φως της δημοσιότητας ή περιμένουμε να εξαντληθεί η προθεσμία από το Υπουργείο?
2: Νομίζω ότι ήταν επίοικης ο Κώστας Κεφαλουγιάννης και για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν το λέω για την συζήτησή μας, το λέω για την ατζέντα που έχει ανοίξει στον απόϊχο της συνάντησης που είχε ο Υπουργός, ο Θάνος Πλεύρης, με αυτοδιοικητικούς του Ηρακλείου, ότι θα ήταν, είναι στα όρια της απιθανότητας μία συζήτηση που δεν έχει αποδώσει καρπούς 3,5 χρόνια τώρα. 3,5 χρόνια συζητάμε και δεν έχουμε καταλήξει ως Κρήτη, ως Ηράκλειο, σε μια κοινά αποδεκτή πρόταση για τη χωροθέτηση της δομής, ότι αυτό θα προκύψει, ξέρεις, ως διαμαγείας μετά από μια προθεσμία που έδωσε ο Υπουργός 10 ημέρες για να βρεθεί μια τέτοιου τύπου πρόταση. Αλίμονο αν περιμένουμε από κατοίκους να καταθέσουν μια τέτοιου τύπου πρόταση. Ο Δήμος Ηρακλείου ασκεί τη δική του τακτική, πολιτική και επικοινωνιακή τακτική, κρίνεται για αυτό, όμως αυτή τη στιγμή τα πάντα έχουν δρομολογηθεί. Έχουν δρομολογηθεί σε τέτοιο βαθμό μέχρι που έχουν βγει και οι πιστώσεις. Θυμάσαι, Σότια, εδώ το αποκαλύψαμε στο κρέτα24.gr, οι πιστώσεις για να προχωρήσουν οι τεχνικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την αναδιαμόρφωση της δομής. Τώρα, αν κάποιοι πιστεύουν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα τραβήξουν έναν λαγό μέσα από ένα καπέλο και θα βρεθεί μια πρόταση, ακόμη άκουσα και σε κάποιον άλλον Δήμο, εδώ είμαστε να το δούμε. Μάλιστα. Και να το καταγράψουμε.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο για τη δημιουργία του νέου γηπέδου του Όφη στην περιοχή Κορονή Μαγαρά. Ενημερώθηκε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση είναι σε σχετικά πρώιμο στάδιο, το μοντέλο που θα ακολουθηθεί είναι αυτό της διπλής ανάπλασης. Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη και πάλι να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ σε σχέση με τη δημιουργία του νέου γηπέδου. Να πάμε πρώτα να δούμε τα αποσπάσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο και ερχόμαστε στον Κώστα Κεφαλογιάννη.
3: Έδωσε μια εναλλακτική να βρεθεί ένας χώρος ο οποίος θα φιλοξενήσει τους μετανάστες, τους παράνομους μετανάστες από το λιμάνι για ένα τετράμινο περίπου, αν βρεθεί τέτοιος χώρος, ούτως ώστε να, το χρόνο αυτό του τετραμήνου να αξιοποιηθεί ο χρόνος αυτός, ούτως ώστε από μηδενική βάση να ψαχτούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου με την τοπική αυτοδιοίκηση, να βρεθεί ένας κατάλληλος χώρος που θα δημιουργηθεί αυτή η δομή. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε και εμείς από την αρχή, ότι δεν έγιναν όλα με σωστό τρόπο, γι' αυτό φτάνουμε σε αυτό το σημείο, να προτείνονται ξαφνικά σε ένα βράδυ κάποιος χώρος και να αντιδρούν οι άνθρωποι, διότι δεν έχουν γίνει όλα με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν.
4: Αποστείλαμε ως παράταξη στον Δήμαρχο Ηρακλείου μία επιστολή, καθώς ο χρόνος εξαντλείται, ζητώντας να μας ενημερώσει αν έχουν γίνει μέχρι σήμερα κάποια συγκεκριμένα βήματα στην κατεύθυνση εξέβρεσης αυτής της εναλλακτικής λύσης και τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος Ηρακλείου αν η λύση αυτή δεν βρεθεί και ο Υπουργός μείνει στην αρχική του απόφαση να γίνει αυτή η δομή στους αθανάτους. Ο κύριος Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι είναι σε κάποιες επαφές, είναι σε κάποιες ενέργειες και ότι η μάχη δεν έχει χαθεί και από νομικής πλευράς, αλλά και γενικότερα ότι τις ημέρες αυτές οι οποίες

0: Μάλιστα, μας είπε τελικά είναι λίγο παραπάνω από αυτές που αρχικά μας είχε δώσει ο Υπουργός. Θα γίνουν και άλλες προσπάθειες σε συνεννόηση με τους τοπικούς θεσμικούς φορείς, μήπως και βρεθεί κάτι διαφορετικό.
1: Συσπήρωση αυτό που ανέφερε και στη συνάντηση αλλά και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και θα είναι πάντα μαζί με τους κατοίκους. Κάτοικοι οι οποίοι αρνούνται τη δομή, έχουν κινητοποιηθεί. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μέσα στις 10.000 υπογραφές δεν υπάρχουν, δεν είναι όλοι ρατσιστές, δεν είναι όλοι ξενοφοβικοί, αλλά σίγουρα όλοι οι κάτοικοι έχουν αυτή την ένταση και αυτή την έντονη αντίδραση, καθώς δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε ένα κράτος το οποίο εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία η διαχείρισή του μεταναστευτικού καθοδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και αυτό γιατί η οδηγία αυτή σημαίνει εγκλωβισμό και φυλάκιση των μεταναστών μέσα σε δομές, φυλακές, το οποίο έχει δημιουργήσει πολλές και δυσάρεστες καταστάσεις.
2: Αυτό που είπα εγώ σε σχέση με την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και του μεταναστευτικού συνολικά είναι ότι θα πρέπει και η ΠΕΔ αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης να αντιμετωπιστεί δηλαδή το ζήτημα σε μια στην περιφερειακή του διάσταση και η Περιφέρεια Κρήτης να δώσει μια μελέτη, μια, αξιοποιώντας τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα, να γίνει μια δομή, μια μελέτη για την αξιοποίηση και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών συνολικά. Και να μην ερχόμαστε κάθε φορά σημειακά να γίνεται μια συζήτηση είτε για το πού θα τοποθετηθεί η δομή, είτε για άλλα ζητήματα που θα προκύψουν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα να είναι οι μεταναστευτικές ροές να σταματήσουν το προσεχές διάστημα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε συνολικά, συλλογικά, σε περιφερειακό επίπεδο και σε εθνικό πρωτίστως επίπεδο, αν όχι και σε ευρωπαϊκό, που θα πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή του διάσταση.
3: Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη να δούμε τα νεότερα σε σχέση με τη δημιουργία του νέου γηπέδου του ΟΦΗ στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας μεταφέρει ξανά το ρεπορτάζ. Καλώς τον ξανά.
4: Ναι, ήθελα μια ενημέρωση από τον Δήμαρχο προς το Σώμα. Ξεκαθάρισε ότι είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο. Όμως αυτό που είπε είναι ότι είναι, ας πούμε, η λυμένη απόφαση να διερευνηθούν οι δυνατότητες του συγκεκριμένου συγκεκριμένου ακινήτου. Δεν είναι ένα, είναι πολλά τα κίνητα γιατί πρέπει να γίνουν και απαλωτριώσεις. Η περιοχή πάντως είναι στο Κορώνη Μαγαρά. Το μοντέλο που το ακολουθηθεί, είπε ο Δήμαρχος, εάν και εφόσον προχωρήσει ο σχεδιασμός, είναι αυτό της διπλής ανάπλασης. Mm-hmm. Δηλαδή, ο ερασιτέχνης Όφη, στον οποίο ανήκει, θα παραχωρήσει στον Δήμο την έκταση του Γεντί Κουλέ, του Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, στα Καμίνια, για να αποσυμφορηθεί εκεί ο χώρος. Φαντάζομαι να γίνει κάτι, ένα πάρκο ή κάτι τέτοιο, το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η περιοχή, yeah. ώστε να πάρει τα στρέμματα στου Κορώνη Μαγαρά για να φτιάξει εκεί γήπεδο. Απέχουμε πολύ, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, το ξεκαθάρισε και ο Δήμαρχος. Είναι μια διαδικασία που έχει μπροστά της χρόνια. Χρειάζονται απαλωτριώσεις, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και στον Όφη. Και στην ΠΑΕ και στον Ερασιτέχνη Όφη για να διερευνηθούν οι δυνατότητες. Να το πούμε έτσι, γιατί πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν έχουν προκύψει διαφόρων ειδών απρόοπτα και ένα έργο που έχει ξεκινήσει με την πανοπλουσία κολλάει ή δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Θα πρέπει να διερευνηθούν λοιπόν όλες οι δυνατότητες της περιοχής, τα προβλήματα, τα πολλά προβλήματα που υπάρχει. Όμως κάτι κινείται. Εδώ οφείλω να πω βέβαια ότι και εδώ υπήρξε η χειρή διαφοροποίηση του κ. Σαμάκη, για την οποία μίλησα πριν. Μία ακόμη που δείχνει ότι ο κ. Σαμάκης πια απέχει από την Δημοτική Αρχή, έχει απόσταση από τη Δημοτική Αρχή. Ο κ. Σαμάκης, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν ήταν κατά του γηπέδου του ΟΦΗ, της δημιουργίας γηπέδου για τον ΟΦΗ. Ήταν ξεκάθαρος προς αυτό ότι σαφέστατα πρέπει να αποκτήσει γηπέδο ΟΦΗ. Είπε όμως ότι θα πρέπει ο Δήμαρχος να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά να πάει να συζητήσει για τόσο σοβαρά ζητήματα και όχι να διαπραγματεύεται πρώτα για τόσο σοβαρά ζητήματα και μετά να ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και εκεί επανοείπε ότι γενικά θεωρεί ότι ο Δήμαρχος συχνά απαξιώνει το Δημοτικό Συμβούλιο και τις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης σε θέματα στα οποία θα έπρεπε να ζητάει συνένεση.
3: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε για το θέμα ο αντιδήμαρχος, ο κ. Γιάννης Τσαπάκης.

0: Μια έκταση η οποία είναι για αθλητικός χώρος και κοινόχρηστη χώρη. Είναι οι πρώιμες συζητήσεις. Σίγουρα χρειάζεται μια σύμπραξη του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας, της Γενικής Γραμματείας, του ΟΦΗ, όλων των φορέων, έτσι ώστε να προχωρήσει και να γίνει πραγματικότητα το όνειρο των Ηρακλειωτών, το όνειρο των ομιλήτων. Νομίζω ότι σίγουρα ο ΟΦΗ χρειάζεται ένα γήπεδο, μια αρένα. Αυτή τη στιγμή είναι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σίγουρα έχουμε μεγάλες επιτυχίες στο Παγκρίτιο Στάδιο, αλλά ένα γήπεδο τύπου αρένα είναι καλύτερο για το φιλάθλο κόσμο και για την ομάδα.
1: Όσον αφορά την έκταση, πόσα είναι τα στρέμματα, αλλά τι πρέπει να γίνει όσον αφορά την προθέτηση τελική?
0: Ναι, είναι περίπου 70 στρέμματα ο χώρος αυτός. Πρέπει να γίνουν απαλωτριώσεις. Στο επόμενο διάστημα θα γίνουν και άλλες συζητήσεις. Το Παγκρίτιο Στάδιο είναι έτοιμο να υποδεχτεί άλλη μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Την ερχόμενη Πέμπτη, ΟΦΗ θα αγωνιστεί με την γερμανική Hoffenheim. Να καλέσουμε τον κόσμο, τον φιλάθλο κόσμο, τους Ηρακλειώτες, κριτικούς, να βρεθούν δίπλα στην ομάδα μας, να την αγκαλιάσουν και να πανηγυρίσουμε για την νίκη.
2: Σκληρή είναι η πολιτική αντιπαράθεση με την ολοκλήρωση της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με την κυβέρνηση να ασκεί σφοδρή κριτική όσον αφορά την κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται και το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη πάντως να αποκλεί κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και να επαναλαμβάνει ότι στόχος του κόμματος είναι η νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά.
3: Μετά την αυλαία της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, ανοίγει πλέον το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το ύψος των μέτρων, αλλά και το κατά πόσο μπορούν αυτά να εφαρμοστούν.
4: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Είναι υπερτριπλάσια ουσιαστικά σε σχέση με αυτό το οποίο είδατε να ανακοινώνουμε εμείς. Αυτά τα χρήματα από κάποιον θα πρέπει να βρεθούν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη.
5: Εμείς λέμε κάθε μέτρο με χρονοδιάγραμμα και πόσο κάνει.
6: Είναι πολύ
5: ετήσια, πόσο?
7: Από τη μία ο κ. Ανδρουλάκης θα μειώνει τους φόρους, άρα θα μειώνει τα έσοδα, ναι. Και από την άλλη θα αυξάνει τις παροχές, άρα θα αυξάνει τις δαπάνες. Πώς λέτε να μας πάει αυτό?
8: Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει μονότονα τα μέτρα του μερίσματος της κοροϊδίας. Το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να επωφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη και το μεγάλωμα της πίτας των κερδών των λίγων.
9: Ο κ. Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι' αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει ΦΠΑ.
3: Την ίδια στιγμή το όχι του Νίκου Ανδρουλάκη σε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία πυροδότησε ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο τις συνεργασίες μετά τις εκλογές.
10: Δεν είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε με ποιον θα συνεργαστούμε, διότι λέμε αυτοδυναμία. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ που δεν λέει αυτοδυναμία. Λέει πρώτο κόμμα. Για με ποιου? Και μας λέει, δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
11: Το λέτε,
10: δεν θέλω τον Τσίπρα. Θέλω την Αστάθη.
12: Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, έχει εταίρους στα δεξιά της για να κάνει τις συνεργασίες που χρειάζεται.
5: Συγκυβέρνηση λοιπόν ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα είναι δεδομένη μετά τις εκλογές.
3: Η πρώτη πολιτική κόντρα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται την Τετάρτη στη Βουλή, με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και πάλι δίπλα μου στο στούντιο να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Να και που ολοκληρώθηκε και η ΔΕΘ που λέγαμε πριν από λίγες ημέρες. Να που καλά κρατεί αντιπαράθεση για μια σειρά θεμάτων, φυσικά εννοείται, με επίκεντρο εν προκειμένου τώρα το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
13: Ναι, και ακόμη έχουμε να δούμε πολλά με αυτήν την αντιπαράθεση, παρότι τέλειωσε αυτός ο κύκλος, αν θες, του πολιτικού διαλόγου, το πω έτσι κομψά, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα δούμε πολλά, κυρίως γύρω από την οικονομία. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές μας ξέρουν καλά τι σημαίνει αυτό, ειδικά αν δουν στα πρατήρια καυσίμων τις τιμές και τι θα δούμε για τις επόμενες μέρες, έτσι. Με το πετρέλαιο πάλι να έχει εκτοξευτεί σε ένα κόσμο τόσο εύθραστο, όπου και να κοιτάξει, είτε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είτε στο Ουκρανικό, είτε σε κάποιες άλλες περιοχές που πιθανότατα να έχουμε αναφλέξεις και με μια Αμερική η οποία, τι να πω, ας πούμε, ισορροπεί.
2: Μάλιστα.
13: Πάντως,
2: Κώστα, θέλεις να δύο λεπτά να πάμε παρέα.

0: Να δούμε και έτσι το βίντεο από την ομιλία των απόϊχων της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να επιστρέψουμε να τα πούμε ολοκληρωμένα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εξέπεμψε ένα μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε ένα κοστολογημένο και τεκμηριωμένο σχέδιο, εστιάζοντας στα μείζωνα θέματα της καθημερινότητας. Και όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, στόχος είναι τώρα η διατήρηση της δυναμικής του κόμματος. Προς τούτο ξεκινούν και νέες επικοινωνιακές καμπάνιες με τον πρόεδρο και κορυφαία στελέχη του κόμματος, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα ρίξει στο ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα και στην Αττική.
1: Μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο, αυτό που πλέον περιμένουν τα κόμματα είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα αποτυπώσουν τον αντίκτυπο που είχαν στους πολίτες οι εξαγγελίες που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόσο κατά την ομιλία του όσο και στη συνέντευξη τύπου έδεσε ψηλά τον πήχη, τονίζοντας πως ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή.
2: Δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις επιθέσεις που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις προτάσεις που έχει καταθέσει για σειρά θεμάτων που αφορούν τους πολίτες, δίνοντας ως παράδειγμα και τη σταδιακή χορήγηση του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, τονίζοντας πως οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ υιοθετήθηκαν εν μέρει από την κυβέρνηση με τα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει την επιλογή όχι μόνο κεντρών και κεντροαριστερών, αλλά όλων των πολιτών που αυτή τη στιγμή περνάνε δύσκολα λόγω των πολιτικών της κυβέρνησης.
2: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει δυνατότητα να της αποσπάσει κάποιος ένα κομμάτι του ακροατηρίου της είναι το ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη το νέο κόμμα Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποσπάσει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας, διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του πολιτικού κόσμου. Και όχι μόνο του πολιτικού κόσμου, και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Από το πρωί της Δευτέρας, κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να απαντήσουν στην κριτική που δέχεται από τα κυβερνητικά στελέχη το κόμμα για τις προτάσεις που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Επέλεξε να μιλήσει αμυγός πολιτικά και επέλεξε στην ουσία να βάλει το όραμα, να βάλει τη στρατηγική και το σχέδιο. Νομίζω ότι όποιος είδε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συγκρίνει με τις υπόλοιπες ομιλίες, μιλάω για το περιεχόμενο των ομιλιών, αλλά και όποιος είδε τις απαντήσεις χθες στη συνέντευξη τύπου, είδε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος και γνωρίζει τα θέματα. Νομίζω ότι οι απαντήσεις του και στην εξωτερική πολιτική και στα κοινωνικά ζητήματα και στα θέματα των αγροτών και της ενέργειας δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει και μια πολύ μεγάλη προσωπική δουλειά και γνωρίζει τα ζητήματα αυτά και μπορεί να τα αξιολογήσει. Και βέβαια η ομιλία του, νομίζω, στη ΔΕΘ, Σαββάτου, δείχνει και ότι έδωσε έμφαση, αντί να μπει σε μια πλειοδοσία μέτρων, στο πώς μπορεί η Ελλάδα να αναπτυχθεί μέσα από το πρωτογενή τομέα, μέσα από τη μεταποίηση, μέσα από το όραμα να αυξηθεί η παραγωγικότητα, μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τους Μικρομεσαίους, το Ταμείο Εθνικού Πλούτου, όπου θα αντικαταστήσει το υπερταμείο ή τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γιάννα Διαμαντοπούλου, που προσπάθησε να απαντήσει στον Υπουργό Οικονομικών ο οποίος με τη σειρά του κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για το πρόγραμμά του, υποστηρίζοντας πως το κόστος ανέρχεται στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Επειδή τον άκουσα και ήταν αρκετά σαφής σε αυτό που είπε, είπε λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες εξαγγελίες, δηλαδή ο 13ος μισθός, η 13η σύνταξη, το θέμα της προκαταβολής, αυτά είναι σε βάθος τετραετίας. Και εξηγήσαμε, παραδείγματος χάρη για το 13ο μισθό, ότι υπάρχει μια δόση η οποία αφορά το 27, ήδη την έχει κάνει η κυβέρνηση.
3: Πόσο, 500 ευρώ?
0: Όχι, εμείς είπαμε, για η πρώτη δόση ήταν 400 ευρώ για το μισθό.
3: Άρα, για τη σύνταξη. Δόση ήταν χαμηλότερη από αυτή που δίνει η κυβέρνηση.
0: Όχι, όχι, για τη σύνταξη σας λέω 400 ευρώ. Αλλά η δική μας η πρόταση είναι για την τετραετία και όλες οι προτάσεις λένε τι θα κάνουμε σε πρώτη φάση και τι θα κάνουμε σε τελευταία. Παραδείγματος χάρη για τον μισθό, για τον 13ο μισθό, είναι 1.200 το συνολικό μέχρι να φτάσει στο τέλος, αλλά η τρίτη δόση είναι 800 εκατομμύρια και είναι ουσιαστικά αφαιρούμε αυτά που θα γυρίσουν πίσω από το ΕΦΚΑ. Λέμε για Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά κοντά μου και τώρα που έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα μέσω των βίντεο που επιμελήθηκαν οι συνάδελφοι Κώστα, πάμε να τα πούμε αναλυτικά.
4: Ναι, καταρχήν, εντάξει, τώρα ξεκινάμε από το τελευταίο κομμάτι όπου ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα, συγκροτημένη και αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για κυβερνητικό πρόγραμμα, έτσι. Το είπε ο ίδιος ότι δεν θα πιοδοτήσει, δεν θα δώσει πράγματα μόνο και μόνο για να χαϊδέψει αυτιά. Είναι κοστολογημένα. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το λέω γιατί πρέπει να το κρατήσουμε, μήπως το δούμε και κάποιοι το αντιγράψουν στην πορεία, αυτοί που κυρίως το κριτικάρουν τώρα. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν επίσης πολύ καλός, πρέπει να σου πω, και στο συνέντευξη.
0: Γιατί
4: ερωτήθηκε από πολλούς δημοσιογράφους για πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Ήταν μια, νομίζω, βεντάλια θεμάτων και επί ώρες απαντούσε αναλυτικά. Νομίζω ότι στα περισσότερα εκ των οποίων ήταν πάρα πολύ πιστικός, σαφής και έτοιμος. Φαινόταν έτοιμος. Εντάξει, είναι λογικό η κυβέρνηση ή και τα άλλα κόμματα να ενοχλούνται από μια τέτοια παρουσία. Φυσικά όλα θα μετρηθούν. Ξέρεις, θα έχουμε τώρα και το επόμενο διάστημα τις δημοσκοπήσεις που κάπως αυτά θα αξιολογηθούν από τον κόσμο. Βέβαια, η τελική και η σοβαρότερη και η οριστική αξιολόγηση είναι οι εκλογές. Γιατί όλα αυτά με τις δημοσκοπήσεις, επειδή τα έχουμε θεοποιήσει, δεν είναι και τόσο, ας το πούμε, ακριβή. Αλλά είναι ένας μπούσουλας.
0: Όπως πολύ σωστά το λες.
4: Όπως και να το κάνουμε. Τώρα, νομίζω ότι θα πάμε, όπως είπα και προηγουμένως, σε μια λογική από εδώ και πέρα κλιμακούμενης αντιπαράθεσης, φτάνοντας προς το τέλος του έτους εκεί και πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού και την ψήφισή του, όπου εκεί είναι ένα άλλο κομβικό σημείο, θυμίζω, η αντιπαράθεση στη Βουλή. Η κυβέρνηση ξεφεύγει από αυτό που είχε βάλει ως στόχο, διότι τα γεγονότα σε ό,τι την προσπερνούν, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή αν δούμε τώρα μια ματιά τι θα γίνει με τα καύσιμα, τις τιμές.
0: Ξέρω να ανάξω στον Κυριάκο Πυράκα, συγγνώμη, σε διακόπτω, σε τηλεοπτική του συνέντευξη σήμερα το πρωί. Ο Υπουργός των Οικονομικών είπε ευθέως ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Ναι, και θα είναι και πιο δύσκολος από ό,τι φαντάζονται και οι ίδιοι, από ό,τι φανταζόμαστε και εμείς, εάν συνεχιστεί αυτό το γαϊτανάκι σε ένα εύθραστο, επαναλαμβάνω, κόσμο, όπου βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε τι γίνεται στο Ουκρανικό, βλέπουμε επίσης και μια Αμερική που μοιάζει να παίζει τον κόσμο στα ζάρια. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά κλιμακούμενη αυτή η αντιπαράθεση, επαναλαμβάνω, με κύριο όμως έτσι, θέμα στο μενού θα είναι η ακρίβεια και οι τιμές, οι οποίες θα τραβήξουν πολύ πάνω από ό,τι φαίνεται.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Σε κλίμα βαθιά οδύνης, κυρίες και κύριοι, και παρουσία πλήθους κόσμου, συγγενείς και φίλοι, αποχαιρέτησαν σήμερα τον Γιώργο Μαζονάκη. Η ταφή του δημοφιλούς τραγουδιστή ολοκληρώθηκε το απόγευμα στο νεκροταφείο της Νίκαιας, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Νωρίτερα, στη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας, χιλιάδες κόσμου τραγουδούσαν τα τραγούδια του και έκλαιγαν με λυγμούς την ίδια ώρα που η οικογένειά του δεν μπορούσε να πιστέψει προφανώς αυτό που την βρήκε. Οι δύο γιατροί τώρα της κλινικής, όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής, κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πήραν δε προθεσμία να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της αστυνομικής έρευνας. Είναι ο Χάρης Λαντάκης.

0: Μαζί μου, να πούμε τα περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
1: Και η αστυνομική έρευνα, καλησπέρα, είναι που οδήγησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας. Mm-hmm. Γιατί τα όσα έχουν βρει οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την έρευνα στα ψηφιακά αρχεία και του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε για την πλασμαφαίρεση από τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και στο κινητό τηλέφωνο και σε υπολογιστές, είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Και αυτά οδήγησαν στην ανατροπή, στην αναβάθμιση της κατηγορίας, ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. 3 ώρες έμειναν στο γραφείο του ανακριτή οι 2 γιατροί. Mm-hmm. Και ζήτησαν και πήραν προθεσμία μετά την αναβάθμιση αυτής της κατηγορίας. Επιπλέον των άλλων βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού φωτογραφίες, τουλάχιστον 2, και ένα μικρό βίντεο από την ώρα που ήταν στο μηχάνημα ο γνωστός τραγουδιστής για την πλασμαφαίρεση, και μάλιστα αυτές οι φωτογραφίες και το βίντεο διαγράφησαν όταν λίγο πριν πάνε στο αστυνομικό τμήμα οι 2 γιατροί το πρώτο εκείνο βράδυ. Τώρα, τι βρέθηκε
0: αυτό.
1: Και τι ήταν το σημαντικό το οποίο οδήγησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας και που προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Mm-hmm. Το μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε έδωσε το πρώτο καμπανάκι κινδύνου στις 3:22. Mm-hmm. Το δεύτερο καμπανάκι κινδύνου ήταν 1 λεπτό μετά, στις 3:23. Το τρίτο καμπανάκι ήταν στις 4:15, δηλαδή μετά από 22 λεπτά. Και υπάρχει η κλίση προς το ΕΚΑΒ στις 4:11. Δηλαδή από το τελευταίο σήμα του μηχανήματος ότι κάτι δεν πάει καλά, ο ασθενής κινδυνεύει, μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ πέρασαν 26 λεπτά. Μέχρι από το πρώτο δεσημάδι.
0: Σχεδόν μια ώρα, κοντά μια ώρα.
1: 49 λεπτά.
0: 49?
1: 49 λεπτά. Και είναι ενδεικτικό ότι σε αυτά τα 49 λεπτά οι γιατροί λένε ότι ίσως να ήταν τελείως διαφορετική η εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης. Αυτά τα στοιχεία που βρήκαν οι αστυνομικοί κάνοντας μια ανάλυση στα ψηφιακά δεδομένα που κρατάει το μηχάνημα, οδήγησαν στην αναβάθμιση κατηγορίας της ανθρωποκτονίας πλέον με ενδεχόμενο δόλο,
0: αύριο
1: θα έχουν τις απολογίες τους.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις από την Νίκαια σήμερα, γιατί βρέθηκε και η τηλεόραση Κρέτα.
2: Ότι τον αγαπάμε πολύ, ήταν μοναδικός, ήταν εξαιρετικός, ανεπανάληπτος και πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλη συναυλία πάνω στον Παράδεισο.
3: Ποιο τραγούδι το έτσι θα σας σύντροφε?
2: Όλα το αγαπάω. Το ξέρω από τα πρώτα του βήματα που ήρθε στην Αθήνα. Τότε δούλευα στο Διογέννης Παλάς και ήρθα από την Πάτρα αυτό το όμορφο παιδί με το πολύ ταλέντο και δεν ήταν καθόλου τυχαία η καριέρα αυτή η σπουδαία, η μεγάλη που έκανε.
4: Όσο χειρή ήταν η παρουσία του, άλλο τόσο χειρή θα είναι και η απουσία του, γιατί νομίζω ότι δεν θα λείψει ποτέ από κανέναν μας. Θα είναι πάντα κοντά μας.
5: Δεν έχω και πολλά λόγια να πω. Γενικότερα πολύ δύσκολες μέρες. Τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια, κουράγιο. Τίποτα, θα είναι πάντα στις καρδιές μας, στη μνήμη μας και θα ακούμε τα τραγούδια του. Θα είναι στην τροφιά μας αυτή.
6: Τι να πεις, υπάρχουν λόγια να πεις κάτι για μια πόλη από έναν άνθρωπο. Πόσο μάλιστα για έναν καλλιτέχνη που τον αγάπησε όλος ο κόσμος, τον αγαπήσαμε όλοι μας. Εγώ πιστεύω ότι ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στον Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο, τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες, θα το βλέπετε κιόλας, άρρωστα από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων.
3: Είναι πάρα
6: και
3: πολύ
6: να συναντηθώ μια φορά τελευταία μαζί του από κοντά.
7: Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, νομίζω πολύ βαθιά στεναχωρημένοι. Όλη η Ελλάδα, γιατί έφυγε μια πολύ αυθεντική φωνή. Ένας άνθρωπος που έζησε σαν rock star, αλλά εξέφρασε την ψυχή, νομίζω, του καθένα μας. Δεν υπάρχουν λόγια, νομίζω. Πρέπει να διερευνηθεί ο τρόπος που έφυγε. Είναι απαράδεκτο, είναι αδιανόητο. Και να αποδοθούν, νομίζω, οι ευθύνες με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.
8: Καλό ταξίδι στο Γιώργο μας, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα λόγια.

0: Γιατί αυτή η μέρα είναι δύσκολη και για τον κόσμο και για την οικογένειά του. Να λέμε πολλές κουβέντες δεν έχει νόημα.
1: Είναι πάντα στις καρδιές μας, τον αγαπάμε και πραγματικά έχει προσφέρει για αυτή την πόλη. Και να ξέρετε, η πόλη θα τον τιμήσει με τον τρόπο που το αξίζει και θα τα ανακοινώσουμε εν καιρό αυτά.
2: Και μεγάλο φιλανθρωπικό έργο.
1: Μεγάλο. Θα το ακούσετε και αυτό όντως. Μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που δεν το ήξερε ο κόσμος.
3: Να ονομάσετε κάποιο εδώ στο όνομά του.
1: Έχουμε πολλά στη σκέψη μας, θα τα πούμε. Αυτή τη στιγμή προέχει να κάνουμε τη μεγαλύτερη τιμή στον Γιώργο το Μαζονάκη, στον Γιώργο μας. Να κάνουμε την τιμή να ταφεί και να αναπαυθεί η ψυχή του.
4: Τα λόγια είναι περιττά για τον Γιώργο μας. Είναι εδώ, θα είναι πάντα μαζί μας και για μας και για αυτούς που είναι μικροί ακόμα και δεν τον γνώρισαν. Θα είναι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια του. Τον λατρεύουμε. Μας βλέπει από εκεί.
5: Λοιπόν, διασυγκλονισμένοι είμαστε όλοι. Καλό το ταξίδι και έχουμε ορφανέψει και σαν άνθρωποι, κυρίως σαν άνθρωποι, αλλά και στο μουσικό μας χώρο. Έχουμε ορφανέψει. Είμαστε όλοι καλά.
6: Καταρχάς, η βαθιά μου συγκίνηση ξεκινάει από δύο. Η γιαγιά του ήταν πρώτη ξαδέρφη της μητέρας μου. Είμαστε συγγενείς δηλαδή, επομένως καταλαβαίνετε ότι έχω μια ιδιαίτερη φόρτιση. Το παιδί το παρακολουθώ από 13 χρονών όταν έμενε κάτω στις πολυκατοικίες, το υπεραγαπούσε όλος ο κόσμος. Σε αυτό το καφενείο που βλέπετε έχει μεγάλη σημασία και το δείχνω. Περνούσε τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα και ρωτούσε τους ανθρώπους τι χρειάζονται. Ήτανε άνθρωπος της προσφοράς. Ο Θεός θα τον αναπαύσει.
7: Απόψε οι γειτονιές του Κορυδαλλού και της Νίκαιας υποκλίνονται σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη, σε έναν σπουδαίο άνθρωπο. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
8: Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Στιγμές τρόμου έζησαν το βράδυ της Κυριακής 8 άτομα στον οικισμό του Θησαίου, όταν το αμαξίδιο τύπου golf cart, στο οποίο επέβαιναν, ανετράπει με αποτέλεσμα όλοι οι επιβάτες να τραυματιστούν. Για αυτό το περιστατικό, αλλά και για ακόμη ένα, που έχει σαν αποτέλεσμα, με συγχωρείτε, ένα αγόρι, δε μόλις 15 ετών, να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Έχω ξανά μαζί μου τον Χάρη Λεοντάκη να μας πει, να μας μεταφέρει, Χάρη, το ρεπορτάζ.
9: Τώρα τι να πει κανείς για αυτό το περιστατικό στον οικισμό Θησαίας. Χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται για την... Ένα όχημα, δεν είναι αυτοκίνητο. Ένα όχημα που χρησιμοποιείται συνήθως στα γήπεδα γκολφ για την μεταφορά των αθλητών. Για να μεταφέρει τους πελάτες ενός εστιατορίου από την είσοδο του οικισμού στο εστιατόριο. Στο όχημα ανέβηκαν 8 άτομα συνολικά μαζί με την οδηγό η οποία είναι εργαζόμενη στο εστιατόριο και η οδηγός φέρεται, τουλάχιστον με βάση τις καταθέσεις που υπάρχουν, ξεκινώντας το όχημα να διαπιστώνει ότι δεν είχε φρένα. Στη δεύτερη στροφή το όχημα ανετράπη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες, δύο εκ των οποίων παρέμειναν για νοσηλεία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή τους. Έχουν όμως όλοι τραύματα την πρόσκρουση και την ανατροπή σε ένα τυχείο, την πρόσκρουση σε ένα τυχείο και την ανατροπή του οχήματος. Και θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα αν δεν υπήρχε αυτή η ανατροπή, γιατί ακολουθούσε μια πολύ μεγάλη κατηφορική ευθεία που κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το όχημα.
8: Χάρη με το 15χρονο, με το αγόρι, αυτό τι γίνεται?
9: Πριν πάμε στο 15χρονο, να σου πω απλά ότι συνελήφθησαν ο οδηγός και ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Τώρα, το 15χρονο αγόρι, χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Βασίλειο της Βιάννου, με μία μηχανή, ξέφυγε από την πορεία της σε μία στροφή, έπεσε σε βράχια, χτύπησε στο κεφάλι, βαριές, πολύ βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αμέσως μεταφέρθηκε από το κέντρο υγείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Προφανώς και η κατάστασή του είναι εξαιρετικά σοβαρή, παραμένει εξαιρετικά σοβαρή. Και οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να τον βοηθήσουν ώστε να κερδίσει αυτή τη μάχη που δίνει. Μετά από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε.
8: Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, και πάλι. με πλαστές ή ιδανικές ταυτότητες επιχειρούν ανήλικοι στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, να ξεγελάσουν τους ελέγχους και να μπουν σε κλαμπ ή να αγοράσουν αλκοόλ με το

0: Φαινόμενο να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Σε μία από τις τελευταίες περιπτώσεις συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσα τους 4 ανήλικοι, οι οποίοι είχαν παραποιήσει τα στοιχεία των ταυτοτήτων τους. Οι γονείς των ανηλίκων συνελήφθησαν επίσης για παραμέληση εποπτείας.
1: Μόλις μία ημέρα μετά την υπόθεση με τον 16χρονο που επιχείρησε να μπει σε μπαρ στα Χανιά με πλαστή ταυτότητα, ένα νέο περιστατικό στην Κρήτη έρχεται να δείξει πως όλο ένα και περισσότεροι ανήλικοι αναζητούν κάθε διαθέσιμο τρόπο για να περάσουν την πόρτα των νυχτερινών κέντρων. Τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Ρέθυμνο, ένας 17χρονος δεν χρειάστηκε να κατασκευάσει ή να παραποιήσει κάποιο έγγραφο, αλλά βρήκε μία πιο απλή λύση. Πήρε την ταυτότητα ενός ενήλικα φίλου του και με αυτή επιχείρησε να εμφανιστεί ως μεγαλύτερος και να μπει στο κλαμπ.
2: Νέα νομοθεσία για την παροχή και την κατανάλωση αλκοόλ σε ανηλίκους, η νομοθεσία γίνει πολύ πιο αυστηρή. Υπάρχει και ποινική διαδικασία σύλληψη υπεύθυνου του καταστήματος, αλλά και διοικητικό πρόστιμο. Έχει παρατηρηθεί τελευταία σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στο νομό μας, ότι γίνεται κατανάλωση από πολλούς ανήλικους το οποίο επιδίδουν άλλες ταυτότητες, άλλα δελτία ταυτοτήτων οικείων προσώπων των φίλους τους ή το κινητό μέσω φωτογραφίας που σημαίνουν να ξεγελάσουν το μαγαζί, είτε δεν γίνεται τόσο εντελεχής έλεγχος από το ίδιο το μαγαζί.
1: Ο ανήλικος εντοπίστηκε μέσα στο νυχτερινό κέντρο από κλιμάκιο αστυνομικών στο πλαίσιο των ελέγχων που έχουν ενταθεί μετά την αύξηση των περιστατικών μέθης ανηλίκων.
2: Η αστυνομία θα κάνει πεσταμένους ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια από τότε που έχει βγει μια νομοθεσία για την παροχή ποτών σε ανηλίκους.
1: Ο 17χρονος συνελήφθη ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον 28χρονο υπεύθυνο του καταστήματος. Παράλληλα συνελήφθηκε η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.
2: Διότι είναι και ένα ευαίσθητο κοινωνικό θέμα όταν κάποιος είναι ανήλικος και είναι σε μια ηλικία από 15 και πάνω, σίγουρα ο ίδιος θα προσπαθήσει να βγει να κάνει κατανάλωση αλκοόλ, πράγμα το οποίο όμως μπορεί να το θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο. Έχουμε δει και στο παρελθόν πολλά περιστατικά όπου ανήλικοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κομματώδης κατάσταση και ακόμα και κάποιοι ανήλικοι ακόμα έχουν χάσει τη ζωή του από την κατανάλωση, από την επιβολική κατανάλωση αλκοόλ.
1: Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά υποθέσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη και έχουν στο επίκεντρο ανήλικους και αλκοόλ.
0: Την πολιτιστική κληρονομιά του Ρεθύμνου φωτίζει το νέο βιβλίο του Χάρη Στρατιδάκη, «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Η παρουσίασή του ανέδειξε την ιστορία και την αισθητική των χαρακτηριστικών θυρωμάτων της πόλης μέσω από μια καταγραφή που συνδέει την αρχιτεκτονική με τη μνήμη και την ταυτότητα του τόπου.
1: Η πολυμορφία που εμφανίζουν τα θυρώματα του Ρεθύμνου, ιδιαίτερα εκείνα της περίοδου της κρητικής αναγέννησης, συνιστούν ιδιαιτερότητα της μικρής αυτής πόλης που διαθέτει το μεγαλύτερο στην πραγματικότητα ρεπερτόριο αναγεννησιακών θυρωμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος έκδοσης του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γραφοτεχνικής σε επιμέλεια της Αγγελικής Βλαχοπούλου.
3: Παρουσιάζουμε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, στην αυλή του μουσείου, το νέο μου βιβλίο με τον τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Είναι μια δουλειά η οποία έρχεται από βαθιά στο χρόνο. Ξεκινάει από ένα βιβλίο μου του 1985, στο οποίο είχα και εξετάσει τα σπουδαιότερα από τα βενετσιάνικα θυρώματα και συγκεκριμένα της αναγέννησης, της περίοδου της αναγέννησης.
4: Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας δεν θα είχε την απαιτούμενη αρτιότητα χωρίς τον επαγγελματισμό όλων όσοι έφεραν εις πέρα στις διάφορες φάσεις της παραγωγής του, με την καθοδήγηση, όπως ξέρετε, είμαι σίγουρη, του Βαγγέλη Σφαγιανάκη. Οφείλω όμως και να φανώ ειλικρινής, λέγοντάς σας πως η πραγματικότητα, όπως θα τη δείτε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού, είναι σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά ωραιοποιημένη.
5: Με το Χάρη μας συνδέει μια κοινή πορεία περίπου 35 χρόνων και ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετά τον πρώτο οδηγό της πόλης το 1985 και 41 χρόνια μετά παραδίδει ένα εμβληματικό έργο για το Ρεθύμνο, τα θυρώματα της πόλης του Ρεθύμνου αλλά και της Υπαίθρου. Δεν είναι ένα φωτογραφικό λεύκωμα, είναι ένα βιβλίο το οποίο τεκμηριώνει με αρχιτεκτονικά σχέδια, όψεις, τομές το πώς το Ρέθυμνο αφομοίωσε όλα τα αρχιτεκτονικά ρεύματα, ιδιαίτερα από την περίοδο της Ενετοκρατίας μέχρι σήμερα, προσαρμόζοντάς το μάλιστα στα ιδιαίτερα πετρώματα της περιοχής.
6: Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στην απόψινή παρουσίαση της νέας έκδοσης της Γραφοτεχνικής Κρήτης, του βιβλίου του Χάρη Στρατηδάκη με τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου».

0: θερμά συγχαρητήρια, γιατί κάθε χρόνο προσπαθείς με την ομάδα, με τον κύριο Στρατιδάκη, να δώσετε πάρα πολλά στο Ρέθυμνο και στους νέους ανθρώπους. Και ξέρετε, είναι παρήγορο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε και στις εποχές όπου οι αξίες φαίνεται ότι χάνονται από τις κοινωνίες, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες.
1: Πρόκειται για μια τετράχρωμη έκδοση 196 σελίδων, το περιεχόμενο της οποίας οργανώνεται σε δύο μέρη.
2: Είναι μαζί μας ακόμα και ο Νίκος Ταμπολίδης, που πρόσφατα τον κάναμε και τυπικά επίτιμο δημότη. Κάναμε κάτι που πραγματικά ήταν μια οφειλόμενη τιμή σε έναν άνθρωπο που προσφέρει και προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει και θα προσφέρει πολλά στον πολιτισμό και στις μεγάλες εθνικές διεκδικήσεις. Και δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Είμαστε εδώ μια αφορμή, μια εξαιρετικά επιμελημένη δουλειά που για άλλη μια φορά ο Χάρης Στρατιδάκης μαζί με την επιμελήτρια μας προσφέρουν ένα θησαυρό, ένα θησαυρό γνώσης, μνήμης και θα έλεγα και διεκδίκησης.
1: Για το βιβλίο μίλησε ο Νίκος Σιφουνάκης, ενώ ακολούθησε σύντομη φωτογραφική ξενάγηση από τον συγγραφέα στα αγαπημένα του θυρώματα. Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση προσφορά της Γκρεκοτέλ.
3: Και αυτό επειδή υποβάλαμε ορισμένες εικόνες σε μια βασανιστική επεξεργασία στο Photoshop, όχι δεν την έκανε η AI, την κάναμε εμείς οι ίδιοι στο Photoshop, με σκοπό να απαλλάξουμε τα θυρώματα του Ρεθύμνου από ταμπέλες κλιματιστικά προβολής, ψωλήνες, καλώδια, τέντες, τρεπεζοκαθίσματα, προϊόντα αραγιασμένα στα κατώφλια τους και αναρτημένα στους τοίχους εκατέρωθεν αυτών. Μια ιδέα σας έδωσα πριν, φωτογραφίες του Θωμά. Ομολογώ ότι είχα μπει και εγώ στον πείρασμο να σας δείξω απόψε διάφορες τέτοιες εικόνες. Αντιστάθηκα όμως, γιατί θεωρώ ότι αξίζει περισσότερο να επικεντρωθούμε στην ομορφιά αυτών των αρχιτεκτονημάτων, που τα καπρίτσια της ιστορίας κληροδότησαν στο Ρέθυμνο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνη.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν σήμερα τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνώμενων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου στη θάλασσα της Ιάβας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της χώρας, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 113 διασώθηκαν.
1: Τουλάχιστον 108 άνθρωποι έχουν διασωθεί και 6 σωροί έχουν ανασυρθεί, αφού πλοίο ανετράπη στα ύδατα ανοιχτά της Μασαλεμπό, περίπου 148 χιλιόμετρα από την Μπατζαρμαρσίν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νοτιού Καλιμαντάν. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν σε προσωρινό ιατρικό σταθμό στο λιμάνι Τρισάκτη. Ορισμένοι ανέφεραν ότι οι επιβάτες έτρεξαν στο πάνω κατάστρωμα και έσπευσαν να αρπάξουν σωσίβια καθώς το φέρι άρχισε να παίρνει κλίση. Σύμφωνα με τον κατάλογο επιβενώντων, το φέρι μετέφερε 243 άτομα, 213 επιβάτες και 30 μέλη πληρώματος, καθώς και 89 οχήματα. Η κατανομή των επιβατών περιλάμβανε 59 ενήλικες, ένα παιδί και 126 οδηγούς και βοηθούς οχημάτων, καθώς και 27 εργαζόμενους που σχετίζονται με το πλοίο. Το σκάφος έχασε την επαφή γύρω στις 2 το πρωί, τοπική ώρα την Κυριακή, αφού ο καπετάνιος είχε αναφέρει κύματα ύψους έως και 3 μέτρων και έντονη κλίση προς τη δεξιά πλευρά. Ελικόπτερο που περνούσε αργότερα επιβεβαίωσε ότι είχε ανατραπεί. Οι αρχές έλαβαν σήμα κινδύνου περίπου 2 ώρες αφότου χάθηκε η επαφή. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το φέρι δεν ήταν υπερφορτωμένο και μετέφερε λιγότερους από τη μέγιστη χωρητικότητά του, που είναι 500 άτομα, σημειώνοντας πάντως ότι στην Ινδονησία ο πραγματικός αριθμός επιβατών συχνά διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στους καταλόγους.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για να δούμε παρέα όλα τα νέα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοδιά, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, και πάμε 2 μέρες πίσω, πάμε πίσω 2-24 ώρα, να δούμε πώς πήρε αυτή τη νίκη ο Όφη μέσα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μια πολύ σημαντική νίκη προφανώς, αυτό το 0-1 που έγραψε ο πίνακας στο σκορ.
3: Μπορεί και στη ζωή και στον αθλητισμό να λέμε ότι η ζωή συνεχίζεται, αλλά δεν μπορούμε να μην σταθούμε σε αυτό που έγινε πριν από 2-24 ώρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη, γιατί είχε 36 χρόνια Όφη να κερδίσει τον Ολυμπιακό στον Πειραιά. Το 1990 ήταν η τελευταία φορά με εκείνο το μυθικό 4-5. Και το σημαντικό τη σημερινή εποχή είναι ότι το έκανε Όφη των Ελλήνων. Το έκανε Όφη των Ελλήνων, ο Όφη του Χρήστου Πόντι, δείχνοντας πως αυτός είναι ο σωστός δρόμος για να παραμένει η ομάδα στα κορυφαία στρώματα του βαθμολογικού πίνακα. Μάλιστα, όπως είπε και στους ποδοσφαιριστές ο Χρήστος Πόντις μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, τους είπε ότι αυτή η νίκη, αυτό το διπλό επί του Ολυμπιακού, έδειξε ότι δεν φοβόμαστε κανέναν. Και θα πω εγώ ότι Όφη

0: Επίσης, εκείνο το φοβερό διπλό επί της ΑΕΚ τον περασμένο Ιανουάριο, που ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για την κατάκτηση του κυπέλου. Και το πιο σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλη αυτή την εξέλιξη που έχει η ομάδα με τον Χρήστο Πόντι στην τεχνική ηγεσία, είναι ότι αυτές τις επιτυχίες τις φέρνει. Τα έχει καταφέρει λοιπόν παίζοντας κανονικό ποδόσφαιρο, με μπάλα, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, με ευκαιρίες που δημιουργεί μέσα στο γήπεδο και φυσικά με γκολ που είναι και η πεμπτουσία και η ουσία, θα λέγαμε, του ποδοσφαίρου.
1: Και ομολογουμένως ένα ωραίο κιάπια στον γκολ έβαλε ο Κόντρος σε αυτή την αναμέτρηση, το μοναδικό τέρμα δηλαδή της αναμέτρησης, και κάτι ήξερε ο Κόντις, όπως λες και εσύ, για τον Κόντρο.
0: Φυσικά, γιατί τον περίμενε μέχρι και σχεδόν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου ο Χρήστος Πόντις. Ήταν η βασική επιλογή για την κορυφή της επίθεσης. Είχε καθυστερήσει κάπως η ολοκλήρωση της συμφωνίας. Είχαν προκύψει και άλλα ονόματα επιθετικών, όμως ο Πόντις επέμενε στην απόκτηση του Κόντρου, γιατί, όπως λέει και ο λαός, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Έτσι λοιπόν, ο Κόντρο ήρθε στο φινάλε στην ουσία της μεταγραφικής περίοδου, όμως ήδη έχει προλάβει να πετύχει δύο τέρματα, γιατί δεν ήταν μόνο το προχθεσινό στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Σκόραρε και απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη, και θα λέγαμε ότι είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος κουμπώνει ιδανικά στην ενδεκάδα, αγωνιζόμενος στην κορυφή της επίθεσης, και νομίζω ότι έτσι δημιουργείται αυτή η συνθήκη που όλοι θέλουν να βλέπουν στα ελληνικά γήπεδα, δηλαδή μια ομάδα με Έλληνες ποδοσφαιριστές που πλαισιώνονται από ποιοτικούς ξένους, όπως είναι ο Κόντρο.
1: Αφήνοντας πίσω αυτό το ιστορικό διπλό του Σαββάτου, πάμε να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια, γιατί έχουμε Europa League στη συνέχεια.
0: Φυσικά, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό τελείωσε, θα λέγαμε ότι έχει περάσει στην ιστορία, και πλέον ο Όφη έχει μπροστά του ένα νέο ραντεβού με την ιστορία, αυτό με το Europa League, για πρώτη φορά σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης η κριτική ομάδα απέναντι στη Hoffenheim την Πέμπτη, μια πολύ καλή γερμανική ομάδα η οποία το Σάββατο νίκησε με 2-1 τη Στουτγκάρδη. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε την ποιότητα και την δύναμη που έχουν οι Γερμανοί που θα έρθουν την Τετάρτη στο Ηράκλειο. Αλλά όπως είπε και ο Κόντι στην ομιλία του, νικήσαμε τον Ολυμπιακό. Πάμε λοιπόν να νικήσουμε και τη Hoffenheim, αφού τα καταφέραμε απέναντι στον Ολυμπιακό, γιατί να μην τα καταφέρουμε και απέναντι στη Hoffenheim. Το ίδιο λένε και οι ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μείνει ο Όφη στο Σάββατο. Πρέπει να προχωρήσει. Την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο είναι το πρώτο από τα πολλά σπουδαία ευρωπαϊκά ραντεβού που έχει φέτος.
1: Και θα έχει κόσμο το Παγκρίτιο, λες, για πες. Θα έχει καμιά δεκαριά χιλιάδες κόσμου.
0: Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ρητορική η ερώτησή σου. Γιατί μέχρι το μεσημέρι είχαν φύγει 12.000 εισιτήρια. Απομένουν ακόμη 3 ημέρες μέχρι το παιχνίδι. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής. Έχει γίνει ήδη sold out στις θύρες 10, 11, 12, 13 και 14. Επίσης στις θύρες 2 και 9. Πλέον μόλις 3 θύρες έχουν διαθέσιμα εισιτήρια για τους φίλους του Όφη, οι 15, οι 19 και οι 20. Οπότε νομίζω ότι σε αυτά τα 3-24 ώρα που απομένουν, δεδομένα θα έρθει το sold out, δεδομένα θα γεμίσει το Παγκρίτιο στάδιο, και νομίζω ότι ο κόσμος θα αποτελέσει το 12ο παίκτη της ομάδας και θα της πρόξει σε μία νίκη, σε μία ιστορική επιτυχία. Μακάρι να κυλήσουν όλα ονειρεμένα και να κυλήσουν όπως όλοι θέλουν και η ομάδα να πει με το δεξί στο Europa League.
1: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με πτώση 1,16% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.694,96 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 324,02 εκατομμύρια ευρώ. 22 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 91 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: βάζουμε την πινέζα, είμαστε νομό Ρεθύμνου, είμαστε κούφι και όχι κουφί και ακούμε καλά, μέσα στα μπέλια είμαστε, εποχή τρίγου είναι, κούφι ολέ λέει ο προϊστάμενος πίσω, είναι αραχτός, είναι αραχτός, ο άλλος έφερε νερό, πάμε να τριγίσουμε, έχω φέρει και το σουγιά μου εγώ το κατάλληλο εδώ το slim.
1: Φέρ' το να τα κονίσουμε πρώτα.

0: Μανώλης με κάλεσε.
1: Καλώς στα παιδιά.
0: Εμείς ήρθαμε.
1: Και εδώ πέρα τριγούμε, μετά πάμε σπίτι.
0: Α, στο σπίτι, εδώ στον τρίγο θέλω να μας πεις τώρα. Βιολογικό το μέλι, έτσι. Βιολογικό. Το σταφυλάκι τι είναι, το λιάτικο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Λιάτικο. Και πες μου τώρα, θα μαζέψουμε, θα φορτώσουμε, θα πάμε να πατήσουμε.
1: Θα πάμε να πατήσουμε και μετά κάτσουμε σπίτι.
0: Και θα μου πεις και τη διαδικασία.
1: Εννοείται.
0: Και θα κάνετε όλα κανονικά, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Οπότε...
1: τίποτα κρυφό.
0: Ω,
1: από τον, τον ήλιο.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι βρόσιμο.
2: Ναι,
0: είναι βρόσιμο. Θα φάω.
1: Τι δεν τρώγεται, αυτό το κάνουμε κρασί, δεν τρώγεται.
0: Τρώγεται,
1: ναι, παιδί μου, θα το.
2: Εκεί θα το κάνω το βίντεο.
1: Είναι πολύ γλυκό.
0: Πάρα πολύ γλυκό, ε.
1: Είναι πολύ βαθμό, φέτος πήγανε καλό κοντά.
0: Μη σε μου λέει το φάρμακα πάνω.
1: Όχι, ρε. Αυτό που βλέπει άσπρο είναι.
0: Ωραία, ρε, νόστιμο είναι.
1: Καλό είναι, καλό.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, αν δεν είχε τέτοιο τα σπόρια.

0: είναι σταφίδα.
1: Είναι και κάποια άσπρα, είναι και κάποια
0: νερά. Α, και λευκά.
1: Όπως βλέπεις, αλλά καλύτερα, πέρα,
0: είναι τα λευκά τι είναι.
1: Είναι επιτραπέζιο, είναι πιο...
0: Για φέρ' το επιτραπέζιο. Ωραία είναι. Απλά εγώ δεν τρώω σπόρια, δεν μου αρέσει τα σπόρια. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να το φας, να το. Και το επιτραπέζιο.

0: Μέχρι πού το γεμίζεις το τηλάρο?
1: Μέχρι εδώ.
0: Θα το πάω μπροστά.
1: Δεν είναι για άλλο.
0: Πόσα κιλάκι περίπου αυτό?
1: Καμιά 20, ρε, βγαίνει.
0: Έχει 20 κιλά το τηλάρο?
1: Κι άλλα κάθετα.
2: Σιγά μου πάρω τηλάρο.

0: Ρε, άδειο το φέρνεις στο τελάρο.
1: Ε? Τι άδειο, ρε.
0: Άδειο το φέρνεις. Έλα να δεις το άλλο τελάρο. Πού είναι. Μανώλη.
1: Μου ήρθες με τα φορμάκια σου, παππέλα και με τα...
0: Με τι δε... Με τα φορμάκια. Άδειο το φέρνεις. Κοίταξε το τελάρο αυτό και κοίτα αυτό.
1: Ναι, και πώς θα βάλουμε από πάνω το άλλο που θα πατηθεί.
0: Α, μπράβο. Ο άλλος την έκανε την πλακιά.
1: Ναι, και βάζει τα φύλλα.
0: Βάζει τα φύλλα πάνω. Έλα να σου πω.
1: Θα καφέ, θα παραγγείλω καφέ.
0: Όχι, δεν θέλουμε καφέ, έχουμε καφέ. Κάτσε να το βάλω εγώ δίπλα εδώ πέρα. Να κάνω χώρο. Α, βοηθήσω, γιατί μου είπες ότι ήρθα με τα φορμάκια.
1: Έλα, έρθει με τα φορμάκια σου.
0: Και με τι θα έρθω με... Μες στο τρίγο. Λοιπόν, κάνουμε λίγο κενό. Ωραία, κολλάει ρε φίλε. Εντάξει, είμαστε καλά. Σιγά, μαζέψουν, μαζέψουν εδώ. Κάνα δύο τέτοιο ράρα και θα φύγουν. Δεν τους βλέπω, Αλεξάνδρος.

0: Το χωριό δεν είναι πολύ μεγάλο. Μαγείρισα, το βρήκαμε. Κυρία Χρυσούλα, έτοιμη, περιμένει. Δεν θα σας πω τι θα κάνουμε, αλλά δεν το έχουμε ξανακάνει, το μόνο σίγουρο. Κυρία Χρυσούλα.
1: Παρακαλώ. Ω, oh, τι ευχάριστη έκπληξη.
0: Καλά είσαι.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Εγώ έχω ξανάρθει στο χωριό. Μ' άρεσε, το οργάνωσα και πού να ξέρω ότι θα έβρισκα και αν όχι, μου έχουν πει καλύτερα από τις καλύτερες μαγείρισες.
1: Και... έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Να σου πω που το κατάλαβα, καταρχάς. Να σου πω. Το κατάλαβα από το πόσο περιποιημένο έχεις στο σπίτι και από αυτή την αυτοσχέδια που θα δείξουμε σε λίγο.
1: Α, ναι.
0: Ψησταριά.
1: Ναι.
0: Θες να πούμε μέσα τι θα μαγειρέψουμε. Για πάμε.
1: Ελάτε.
0: Άλλος ένας λόγος που καταλαβαίνω ότι είσαι αστέρι είναι ότι έχεις κλιματόβεργες. Και τα κουμπίσεις πάνω, ε.
1: Λοιπόν, είναι καθαρές, πλημμένες.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Ωραία.
0: Τις πας και να βγει. Είναι...
1: ναι, όποιες δεν.
0: Ή τις τσακίζουμε.
1: Τις τσακίζουμε, απλά. Ναι.
0: Κάνουμε. Ουσιαστικά τι κάνουμε τώρα για όσους δεν γνωρίζουν, ε.
1: Θα ψήσουμε το αρνάκι πρώτα για αρκετή ώρα. Το λιγότερο ένα τρίωρο θέλει το πουτάκι για να.
0: Δημιουργούμε μια σκάρα εδώ πέρα από κλιματόβεργες. Οι οποίες κλιματόβεργες τι κάνουν, γιατί τις βάζουμε.
1: Πέρα από την οστιμιά, κρατάει και το κρέας σαν σκάρα δημιουργείται, αλλά δίνει και μια ιδιαίτερη γεύση.
0: Δίνει.
1: Η γιαγιά μου όλα τα κρέατα που ανάβαμε το φούρνο τότε στη Μεσαρά,
0: ναι,
1: το ξυλόφουρνο, το κουνέλι αυτά, τα χρησιμοποιούσε...
0: αυτό το πράγμα.
1: Αυτό το πράγμα. Ωραία.
0: Και μετά παίρνεις μάλλον, το μπούτι, το ακουμπάς πάνω ή κάνεις μια διαδικασία.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε τη διαδικασία.
0: Έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ να πάρω εγώ τις βέργες, το ταψί με τις κλιματόβεργες και ξεκινάσαι.
1: Λοιπόν.
0: Είπαμε, αυτό είναι περίπου 2 κιλά, ούτε 2 κιλά.
1: 1,5 κιλό.
0: 1,5 κιλό. Ναι. Θέλει γύρω στις 2,5 ώρες με 3.
1: Ναι.
0: Σε
1: σιγανή.
0: 150.
1: 150. Στην αρχή το βάζω λίγο πιο δυνατά.
0: Το ψήνεις πού?
1: Το ψήνω
0: εδώ.
1: Όχι, στη γάστρα.
0: Αφού βάλαμε κλιματόβεργες για το ψήνω.
1: Ναι. Στη γάστρα ή στο τεψί μου και το σκεπάζω με αλουμινόχαρτο.
0: Μπράβο.
1: Να σιγοψηθεί.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Πρώτη λοιπόν διαδικασία. Κάνουμε εγκοπές με το μαχαιράκι.
1: Φαράζουμε.

0: χαράζουμε.
1: Χαράζουμε για να βάλουμε στα σκόρδα, ε.
0: Ναι.
1: Ολόκληρα.
0: 3-4 σελίδες είναι αρκετές.
1: Ναι. Βούτυ τώρα για να έχει ψαχνό, βάζεις. Χεράκι.
0: Να βάλω γάντια, θέλετε.
1: Όχι, γιατί να βάζεις γάντια. Όταν μαγειρεύεις βάζεις γάντια.
0: Όχι.
1: Τι, άλλο. Γάντια βάζουνε...
0: Στο νοσοκομείο το βάζαν. Ήμουν νοσηλεύτρια.
1: Έτσι. Από εκεί σου έμεινε.
0: Ναι.
1: Λαδάκι, για να κολλήσουν τα μυρωδικά και το ναι. Αλάτι. Μπράβο. Θυμάρι βάζεις.
0: Ναι.
1: Θυμάρι. Μ' αρέσεις, ωραία. Το θυμάρι, το αλάτι, το πιπέρι. Θες να ρίξω εγώ να σε βοηθήσω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αφήσα αέρα σε πάνω κοντά, πιπεράκι. Αλάτι μπόλικο. Κανονικά ναι. Πρέπει να βάλουμε και μέσα το αλάτι.
0: Ναι.
1: Εκεί, αλλά δεν πειράζει. Μετά στο μείγμα του γιαουρτιού βάζεις.
0: Ναι, βάζω.
1: Το γυρίσουμε
0: ναι.
1: Και την άλλη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έλα. Ωραία. Θα βάζεις λάδι τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Βάλε.
0: Ξανά.
1: Βάλε και έρχομαι. Ωραία. Μας πήραν χαμπάρι, βαράνε οι κόρνες. Έλα. Περιμπόλικο γιατί θέλει τώρα, ε.
0: Ναι.
1: Κάποιοι δεν βάζουν στα μεγάλα κομμάτια πιπέρι για να μην μαυρίσει, λέει, αλλά θέλει τώρα. Λοιπόν, είμαστε καλά, το ξαναγυρίζουμε. Το ξαναγυρίζουμε και πάμε φούρνο.
0: Το τοποθετούμε.
1: Έλα, βάλ' το μου εδώ. Πάμε φούρνο σκεπασμένο, είπαμε.
0: Μπορώ να φέρω το
1: λαδόκολλα. Κοιτάξτε, μπορούμε να βάλουμε τώρα εδώ λαδόκολλα για αλουμινόχαρτο. Λαδόκολλα αλουμινόχαρτο να πάει φούρνο. Θα πάει 3 ώρες και το λέμε.

0: Έχουμε καθίσει. Παναγία μου. Εδώ τώρα τι θέλουμε. Πες, τι θα ήθελες εδώ. Αυτή την ώρα μεζέ, λίγο ρακί, ναι. Άντε. Αργότερα το απόγευμα, εγώ θα ερχόμουν εδώ για καφέ ελληνικό, για ένα υποβρύχιο όπως παλιά και να βλέπω. Τι βλέπω απέναντι.
1: Λευκά όρη.
0: Πού είστε, Παναγία μου, στον παράδεισο.
1: Είμαστε στον παράδεισο, πραγματικά.
0: Λοιπόν, Χρυσούλα, φίλη μου, καλή μου φίλη. Γεννήθηκες εδώ, ε?
1: Γεννήθηκα εδώ.
0: Δεν έφυγες ποτέ από εδώ?
1: Δεν έφυγα ποτέ.
0: Και πες μου κάποια χαρακτηριστικά του χωριού και τι το κάνει διαφορετικό αυτό το χωριό. Εγώ είδα, αλλά θέλω να μου το πεις εσύ.
1: Κοίτα, εκτός από τους κατοίκους που είναι, νομίζω, πάρα πολύ καλοί όλοι.
0: Δεν υπάρχει κανένας κακός εδώ.
1: Και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους.
0: Αφού είστε 30 άτομα, όλοι καλοί.
1: Και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους, κάτι που δεν γίνεται σε όλα τα χωριά.
0: Όχι, δηλαδή, κουτσομπολιό πάει σύννεφο.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό. Στις μικρές κοινωνίες γενικά.
0: Ενώ στις μεγάλες δεν γίνεται τίποτα.
1: Στις μικρές γίνεται αυτό, γιατί δεν έχει και τι να κάνει ο καθένας. Δηλαδή ασχολείται ο ένας με τον άλλο γενικά. Αλλά εντάξει, όμως συνεργάζονται τα παιδιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά που συνεργάζονται μεταξύ τους. Βοηθάει ο ένας τον άλλον.
0: Το αγαπάτε, το διατηρείτε.
1: Το αγαπάνε πάρα πολύ και το αγαπάνε.
0: Καθαρό.
1: Το διατηρούμε πολύ καθαρό. Φαντάσου ότι έχει πάρει βραβείο το χωριό της καθαριότητας. Ότι ανήκει στο δεύτερο, νομίζω πρώτο ή δεύτερο χωριό πιο καθαρό.
0: Στην Κρήτη.
1: Στο Ρέθυμνο.
0: Στο νομό Ρέθυμνο.
1: Στο νομό Ρέθυμνης, ναι.
0: Θες να περπατήσουμε να πάμε και στην εκκλησία?
1: Ναι, θέλω.
0: Θέλεις.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία και από
0: τώρα εκεί. Τώρα που σε βλέπω και χαλαρώσες.
1: Ναι, τώρα σου πάει χαλαρώνω. Είναι πιο ωραία από εκεί, ρε, εσύ. Ναι, είναι.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά, πού πας?
2: Εδώ.
0: Ψωμί. Όπα, ήρθε το γλυκό. Αυτό είναι κέικ, ε?
3: Η γιαγιά μου το έλεγε κέικ καμπούρου.
0: Πώς.
3: Κέικ καμπούρου.
0: Κέικ καμπούρου. Σμυρνέικο. Ωραία, μυρίζει. Τι έχει μέσα?
4: Γεια σου, αδερφέ. Για το έργο. Να είσαι περήφανος που κάνεις, προβάλλεις πολύ και την Κρήτη και απάνω τη δικιά σας μεριά.
0: Τα
4: έχω δει, ρε φίλε.
0: Τα βλέπεις
4: όλα. Με κυμπάρεις κι εγώ. Και την δουλειά μου από εδώ είμαι. Εδώ είμαι.
0: Από πού είσαι?
4: Το σπίτι μου από εδώ. Καταγωγή σας η γωνιά. Έχεις κάμιση για αδερφή μου, έχεις κάμιση στο μαγαζί.
0: Τι είναι, αγαπάμε και στη γωνιά.
4: Κάτσετε να κεράσουμε κάτι εδώ πέρα, ένα νερό.
0: Νερό. Δοκιμάζω.
3: Κάτσε μόνο. Για δοκίμασε να μου πει τι καιρό είσαι σήμερα, το έφτιαξα.
0: Και γιατί έφερε τόσο πολύ?
3: Για να φάτε όλοι. Το έκανα αύριο γιατί θα τριγίσουν και οπότε είπα να τους γλυκάνω με τον τρίγο.
0: Όσο πρόσθεσαι δεν μπορείς να αρέσει. Γι' αυτό πάρ' το δώσ' το γιο γιατί εγώ είμαι και επικίνδυνος. Να κάνω πράγμα, ισορροπία. Σμυρνέικο γλυκό, η ονομασία κέικ αμβούργο.
3: Λοιπόν, γεια σας.
0: Μπερδεύει λίγο. Πού πας?
3: Πού πάω?
0: Αυτό ήταν?
3: Αυτό ήταν.
0: Τι μαγείρεψες?
3: Α, σήμερα...
0: Μην πεις αρνίκες, εσύ.
3: Όχι. Έχει βγάλει σαργούς ο άντρας μου. Έχουμε και ψαροκουφεκά.
0: Και ναι. Θα τους κάνεις την κεντούρος.
3: Όχι, ανάψει.
0: Εντόστια μέσα και τέτοια.
3: Όχι, καλά.
0: Δεν το τρως με το σηκώτη και αυτά.
3: Όχι, δεν.
0: Το σκάρο.
3: Όχι σκάρο, σαργός.
0: Εγώ σκάρος ονειρεύομαι.
3: Έχει και σκάρος, αλλά πρέπει να τους κάνεις την ίδια μέρα ή να είναι πρωί.
0: Ναι, αλλιώς τελειώσανε σκάρι.
3: Δεν είναι σημερινή.
0: Σκάρι μπουρδέτο θα κάνεις.
3: Όχι μωρέ μπουρδέτο.
0: Σκάρι μπουρδέτο, δοκίμασε τους σκάρους μπουρδέτο.
3: Όχι, εγώ κάνω άλλα ψάρια.
0: Ξέρεις πως γίνεται μπουρδέτο?
3: Ναι, μωρέ, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
3: Σκορπιούς κάνω...
4: Να φέρω ουίσκι. Εγώ τα κρασιά τα έχω κόψει τα τσικουδιά, είναι όλα ψυκασμένα. Είναι αποσταμένα από τα μάτια.
0: Το άκυρο το πλέον να φέρω ουίσκι.
4: Είσαι φρανερό, δεν το πίνεις, δεν θα πω.
0: Δεν πίνουμε αλκοόλ, δεν καπνίζουμε, περπατάμε.
4: Πολύ καλά, σε έλεγα στα ποτάμια προπατούσες.
0: Περπατάμε, προσπαθούμε να χάνουμε κιλά όταν παίρνουμε.
1: Όχι, είναι
0: όλοι. Αυτά. Λοιπόν, στην υγεία σας.
4: Εγώ ξέρω τι φαγητό έχω παραγγείλει τη γυναίκα σου να μου ψήσει.
0: Για πες.
4: Χοιρινό με ρουβίθια. Με ρουβίθια.
0: Θα σε πάει την αύριο.
4: Την κατοχή του ψήνανε.
0: Πάρε σόδε
4: αυτό. Η γυναίκα μου ξέρει να λοδαπή και ξέρει και ψήνει την παλιά κουζίνα.
0: Και βάζει και κείμενο, ε.
4: Τα πάντα, ναι. Αλλά μια φορά με κάτι μεγάλο ξενοδόχη το φάγανε και μου λέει φέρε μου την στο ξενοδοχείο.
0: Χοιρινό ρεβίθια κάναμε στα λιβάδια μιλοποτάμου.
4: Στου προγάμου το κάνουν αυτό. Στα λιβάδια.
0: Και κάναμε και στην Παναγιά, ρου,
1: με
0: πάνω, ρούσα, ρούσα Παναγιά, ρούσα Παναγιά, ανόγια πάνω.
4: Ανόγια.
0: Με τον φίλο μας τον Πάσχα. Τον Πάσχα. Γεια σου φίλε Πάσχα.
4: Ή να φας πόρτα άγρια τσιγαριαστά με το χοιρινό.
5: Να τρελαθείς.
4: Να τρελαθείς
0: εδώ. Σκέτα, τα χόρτα δεν παίζουν, ε.
4: Παίζουν, αλλά να τα φάσει αυτά να μας χομυρίζει, να είναι δικό μας το χοιρινό.
0: Γιατί τρώμε τόσο πολύ, τρώτε τόσο πολύ κρέας στην Κρήτη.
4: Και το όνομά σου ξέχασα το μικρό.
0: Βασίλης Πατσής.
4: Βασίλης, το θυμάμαι.
0: Εκφαρσάλλου, το ξαναπώ πάλι, Βασίλη,
4: για να μπορεί να αντέξει την πίεση.
2: Ναι, και καλά τώρα.
4: Να παλέψει.
2: Ναι.
4: Την καθημερινότητα και στους τρελούς που αντιμετωπίζουμε.
0: Θες κρέας.
4: Ναι, κρέας.
0: Το αγαπημένο μου κρέας σήμερα είναι η προβατίνα.
4: Μπράβο. Ψητή. Όπως την κάνετε απάνω. Ψητή. Εγώ έχω ζήσει όλη την άλλη Ελλάδα. Απάνω και ξέρω τι.
0: Και κοντοσούβλι είναι.
4: Κοντοσούβλι, παϊδάκια προβατίνα.
0: Σταμάτα.
4: Η παϊδάκια προβατίνα.
0: Λουκάνικο, ωραίο.
4: Λουκάνικο, απάνω. Ναι, τα έχω φάει. Εγώ παλιά ήμουν ανοίχτα. Δούλευα όλα πάνω τα μαγαζιά πάνω.
0: Α, ναι. Όνομα επίθετο δεν μου πει.
4: Γιώρης Κοκκινάκης.
0: Κοκκινάκης, ε. Δώσ' το χέρι κανονικά. Τι είναι αυτό τώρα.
4: Όλα καλά.
0: Ουίσκι θα βάλει που δεν πίνω.
4: Θα τα βάλω.
0: Δεν πίνω ουίσκι.
4: Έχω και βότκα. Ρώσικη. Καθία σε τη Ρωσία. Τι νομίζει. Εγώ δεν πίνω.
0: Αλήθεια τώρα.
4: Τι νομίζει.
0: Πού θα δώσουμε ραντεβού για μία βότκα αργότερα.
4: Άμα θέλει το απόγευμα, εγώ είμαι εδώ πέρα. Μετά τι 7.30-8.
0: Συγγνώμη, μετά τι 7.30-8 αν είμαστε εδώ. Ραντεβού για μία ρώσικη βότκα.
4: Άμα ξέρω ότι θα έρθει, θα είμαι εδώ εγώ.
0: Κάνει κοκτέιλ θα την πιούμε έτσι.
4: Θα την πιούμε όπω ζουστάρουμε. Θα πάμε να προφέσω πορτοκάλια να τα στύψουμε.
0: Θα πάρουμε βιταμίνη C.
4: Yes.
0: Ολόφρεσκια καλοκαιρινή ντομάτα. Είμαστε μέσα στο κέντρο της Κρήτης και θα κάνουμε ντάκο. Ντάκο αυθεντικό κρητικό. Με ελιές που δεν πήρα και θα βάλω κάπαρι που πήρα. Πάμε να κάνουμε τον ντακοζούμι. Αφαιρούμε το κεντρικό κοτσάνι με ένα τέτοιο μαχαίρι και σοπινέλ, εδώ, ιδανικό, δείτε. Παίρνω το μεγαλύτερο και κόβω την ντομάτα στη μέση. Και πάμε στο χοντρό μέρος του dressing. Ελαιόλαδο μέσα έχω βάλει, μπόλικη ρίγανη, υπήρου, πυραμίδες αλατιού, σολτόντιση, αλάτι μεσολογίου και κάπαρη ολόκληρη ή ψιλοκομμένη. Ανακατεύουμε, αφήνουμε να μαριναριστεί λίγο η ντομάτα να βγάλει τα αρώματά της και πάμε να βρέξουμε αρχικά τον τάκο. Έτσι τα βρέχω εγώ. Απ, απ. Τα βαφτίζω. Απ,

τώρα ήρθε η ώρα του Ντακοσμίου. Έτσι. Ξυνομιζήθρα. Μπορείτε να βάλετε και φέτα μαζί με ξυνομιζήθρα, αλλά μην κάνουμε τον αφεντικό τον τάκο. Ελιές, ζύμπλα, λατσεβελιές, το ξέχασα πάλι να πάρω. Ξεχασιάρεσε με το ρεπτό, εσέ, Παναγία μου. Άρα πάντα και για μου. Πολύ ζωμή, βέβαια, πολύ νερό. Αυτή είναι όλη η νεσμιά. Και το ελαιόλαδο, το παρθένο, το αγνό, το κριτικό, το τίμιο. Μυζήθρα χανιώτικη. Με τα χεράκια χωριάτικα, γιατί ο Ντάκος είναι παραδοσιακός.

0: Είμαστε στην κεντρική πλατεία του χωριού, να υποθέσω. Κάνετε καν πανηγύρι εδώ.
1: Στην κεντρική πλατεία τα πανηγύρια γίνονται συνήθως εδώ απ' έξω. Mm. Έχουν φτιάξει επίτηδες, έχουν διαμορφώσει το χώρο.
0: Κάτσε να βγάλω το γυαλί.
1: Ούτως ώστε ο πολιτιστικός συνήθως βολεύει να κάνει εδώ, γιατί μέσα υπάρχει και μαγειρίο μέσα στον πολιτιστικό.
0: Α, ναι, εδώ.
1: Υπάρχει χώρος, ναι, που φτιάζουν πράγματα.
0: Και... βλέπω και ένα μνημείο πεσόντων. Και ναι, πες μου λίγο για την εκκλησία, αφού είμαστε στην εκκλησία.
1: Η Αγία Μαρίνα είναι πολιούχος.
0: Έλα πιο δίπλα μου, δεν με αγαπάς.
1: Πολιούχος του χωριού, φυσικά και σ' αγαπάω.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σας πω ότι οι περισσότεροι εδώ,
0: ναι,
1: είναι Μαρίνος και Μαρίνα. Δηλαδή τα ονόματα αυτά επικρατούν σε αυτό το χωριό.
0: Θαυματουργεί, είπα.
1: Θαυματουργεί πάρα πολύ και τα αφιερώνουν στη χάρη της. Οπότε εδώ θα ακούσεις πάρα πολλούς Μαρίνους και Μαρίνες.
0: Είναι και ωραία εκκλησία.
1: Είναι πανέμορφη.
0: Ο Πάτερ είχε μια δουλειά σήμερα, δεν μπόρεσε να έρθει, δεν πειράζει. Θα τη δείξουμε απ' έξω και θα προχωρήσουμε στα μονοπάτια
1: της Κούφης.
0: Της Κούφης.
1: Τα παραμυθένια.
0: Κούφης, όχι Κούφης.
1: Κούφης.
0: Γιατί γράφεται και Κούφη κάπου.
1: Αυτό είναι λάθος.
0: Είναι λάθος,
1: το οποίο πρέπει να διορθωθεί, ναι.
0: Πάμε.
1: Είναι λάθος. Στα παραμυθένια στο Πάτερ.
0: Ράτσι.
2: Ράντζινε.
0: Όχι, πορτοκάλι. Πορτοκάλι, γυαλί. Πορτοκάλι,
3: Πορτοκάλι για σεμί.
0: Από πού το, το καταλαβαίνουμε ότι είναι πορτοκάλι. Από το σχήμα του,
3: Το σχήμα
0: του. Το νεράτζι έχει άλλο.
3: Είναι, ναι, είναι πιο πορόδες.
0: Και μου είπες, επειδή δεν είχε νερά και πότιστο, θα έπρεπε τώρα να είναι πράσινο.
3: Το ποτίζουμε μια φορά, δύο φορές το μήνα.
0: Εμείς όμως δεν ήρθαμε για το πορτοκάλι εδώ. Ήρθαμε γι' αυτό πίσω μας εδώ.
3: Ναι, είναι ένα ιστορικό για σεμί.
0: Είναι ένα ιστορικό για σεμί.
3: Πιο μεγάλο από μένα.
0: Πιο μεγάλο
3: από 70 ξένα χρόνια και πάνω.
0: Αρθισμένο αυτό πόσα είναι?
3: Τριπλό.
0: Τριπλό.
3: Όχι μόνο αυτό, αλλά κάνει κάτι τεράστιο. Και η μυρωδιά...
0: Και πώς εξεράθηκε 70 χρόνια?
3: Δεν εξεράθηκε, είναι... δεν είχε μεγάλες ανάγκες από νερά και από... Εν πάση περιπτώσει, είναι ενδεικτικό, ενδεικτικό της κλιματικής αλλαγής, θα μπορούσα.
0: Αυτό είναι.
3: Μετά από 70
0: είχε
3: χρόνια,
0: φέτος θα πάθει
3: πρώτη φορά που έγινε έτσι.
4: Έχω κι εγώ, μωρέ. Πέσουν να κάθε δύο ώρες, δεν τα αποτελέσματα να
0: βγάλει. Τι έτσι σας άφηνα?
5: Τι έχεις?
0: Κάτι έχω.
5: Δεν θέλουμε άλλα, κράτη έχουμε γεμίσει.
0: Δεν μπορεί.
6: Την τα λέγαμε να τις σβήσουμε.
0: Όχι, μωρέ, κρατάει, αυτό είναι καπνιστά. Του φίλου μας, του Αντωνάκη. Τι θέλετε? Λουκάνικα έχετε?
7: Δεν έχω βγάλει και μέσα.
0: Πανσέτα καπνιστή.
7: Όπα.
6: Καπνιστή δεν έχω.
0: Περίμενε.
7: Καπνιστή δεν την έχουμε καπνίσει ακόμη.
0: Πανσέτα καπνιστή με θυμαρίσιο μέλι.
8: Από τα πλάνα.
0: Έλα. Κοίταξε, έφερα. Πανσέτα καπνιστή με θυμαρίσιο μέλι. Καπνιστό λουκάνικο χωριάτικο από το stop κωδικούς. Πάρμα τον Άκη, τα αφήνω εδώ.
7: Όχι, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Ας τα από εδώ τα βάλουμε μετά. Έλα, τα βάλουμε κατευθείαν.
0: Κατευθείαν βάλαμε.
7: Σημαίνα είναι, ρόδισμα μόνο.
6: Βάμε λουκάνικα.
7: Έχει τη γάστα.
6: Βάμε λουκάνικα.
8: Γεια σου, Λάρι, εψίστη.
0: Καθίσα να σας πω τώρα πως ήρθα εγώ στο αυτό το όμορφο χωριό, την Κούφη και όχι Κουφή. Γιατί πολλοί μπορεί να μπερδεύονται,
9: Τη λένε και Κουφή.
0: Τη λένε και Κουφή.
9: Τη λένε και Κουφή γιατί...
0: Αλλά δεν είναι Κουφή.
9: Έχουν βγει δύο έννοιες, λέω. Παλιά έλεγαν ότι και καλά ισχύουν δύο γνώμες ή είναι Κούφια από κάτω.
0: Α.
9: Ναι.

0: για μια παλιά γριά που ήταν κουφή και τη φωνάζουν κούφια. Έχουν δύο έννοιες για το χωριό, αλλά μάλλον η έννοια είναι ότι από κάτω είναι κούφια.
1: Αυτό μάλλον.
0: Αυτό είναι το πιο.
1: Και τέτοιο. Η ουσία όλο αυτού της κούφης, κούφη χωριό, είναι ότι δίπλα στο Ρέθυμνο, 15 με 20 λεπτά, έχει μπορείς να ανακαλύψεις ομορφιές που δεν πάει ο νους πραγματικά. Εγώ ήρθα τυχαία για να τσιμπήσω κάτι σε ένα καφενείο εδώ. Ο Μανώλης κάπου με ανακάλυψε, μου στέλνει μηνυματάκι και όλα αυτά γίνανε σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Ήρθαμε στον Τρίγο, ήρθαμε στο χωριό. Εσύ μένεις μόνιμα εδώ?
0: Εγώ μένω μόνιμα εδώ. Παλιά μείνα χρόνια στο Ρέθυμνο όμως.
1: Και γιατί να μείνεις στο Ρέθυμνο?
0: Είχα τη βαβούρα του Ρεθύμνου, παιδί μου, και δεν χρειάζεται.
1: Μια κατεβασιά είναι και μια.
0: Σε ένα τέταρτο είσαι στο Ρέθυμνο, σε 5 λεπτά είσαι στην παραλία.
1: Και άμα πας και πιεις και λίγο παραπάνω στο Ρέθυμνο, κοιμάσαι εκεί, ρε παιδί μου. Δεν μπαίνεις αυτό και να γυρίσεις εδώ.
0: Εννοείται.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Δεν μπαίνουμε στον δρόμο πιο μένος.
1: Ακριβώς.

0: δεν τις κάνεις καλά αυτή τώρα. Ε? Ξεκινάμε με σπάσιμο ποτηριών. Θα ξαναψήσω, θα ξαναφάμε. Εγώ μπορεί να γυρίσω, αλλά μόνος μου. Σε αφήγεις. Πάμε στον αλλού. Πάμε, περπατήσουμε.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνία.

Εφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Μετρήσαμε ώρες.
1: Περίπου 3,5 ώρες.
0: 3,5 ώρες αυτός τους.
1: Αλλά στο σιγανό, 150.
0: Είπαμε και από πριν 150.
1: Ναι.
0: Για να γίνει, για να δω. Τι να γίνει, να δες, βλέπεις. Τίποτα.
1: Ναι.
0: Έτοιμο. Τώρα θα το ξεψαχνίσεις.
1: Ναι.
0: Για κάνει τη διαδικασία να δω. Ωραία, με ζες Παναγία.
1: Ανοίγει μόνο ψήσιμο, του.
0: Ναι, βέβαια. Τα κόκκαλα τα κρατάω, εγώ μου αρέσουν.
1: Ωραία.
0: Είμαι ζε. Ωραία. Πήγαινε κόκκαλο έτσι ωραία. Ωραία φίλε, τι είναι αυτό. Αυτό και τίποτα, μην το κάνεις, με αλάτι και πιπέρι τώρα, ε.
1: Ναι. Τρως,
0: αλλά το γιαούρτι θα δώσει την οξύτητα, θα δώσει και λεμόνι βάζεις.
1: Λοιπόν, επειδή θα βάλω ξινομιζήθρα,
0: δεν θα βάλω
1: λεμόνι. Τη φτιάχνω εγώ την ξινομιζήθρα.
0: Ναι. Ωραία, πώς με τι, από πού είναι αυτό το αρνητή μου, σου μυρίζει έτσι.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Είναι δικό μας.
0: Πω Παναγία μου, πώς μυρίζει.
1: Έχουμε πρόβατα, σε λίγο θα τα δεις κιόλας.
0: Να τόσο μεζές μου.
1: Λοιπόν, και τώρα.
0: Κάτι. Και.
1: Θα κάνουμε περίπου. Όπως χωρίζονται, δεν είναι ανάγκη να είναι όλα.
0: Α, το κάνεις κουμπουκές.
1: Ναι.
0: Α, το κάνεις κουμπουκές. Ρίχνεις από πάνω μετά το τέτοιο και.
1: Μπράβο.
0: Ξέρεις τι νόμιζα εγώ.
1: Ναι.
0: Ότι θα το ξυψανίσεις και θα το ξαναμαζέψεις και θα βάλεις από πάνω.
1: Όχι.
0: Όχι. Ανοίγω τη γάστρα. Ρε εσύ αυτό τρώγεται από μέσα, από τη γάστρα μετά.
1: Ναι.
0: Πέφτουν οι μπουκές μέσα στη γάστρα.
1: Ναι.
0: Χτυπάς τώρα τα αυγά.
1: Ναι.
0: Ας το απλώσω εγώ όμορφα.
1: Να το πάω αυτό μέσα.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Με ζουβάρα, ε. Έτσι μου έρχεται να πάρω να πω. Να δοκιμάσω τώρα. Πολύ ωραία. Με τρως έτσι και εδώ, σαν αντικριστό είναι. Κάνει ακόμα. Με βλέπει. Φορεί εγώ τώρα που δεν με βλέπει. Ε, πω πω τι, δικό σου, ε. Άντε, γεια.
1: Λοιπόν.
0: Για φάγα λίγο σκηνή. Οπα, κολπό.
1: Το ζουμί αυτό που έχει βγάλει.
0: Α, τη σάλτσα,
1: τα γλάσσα. Ναι. Εγώ πάντα τη... Τη ρίχνω, γιατί το διατηρεί μετά μαλακό.
0: Και ζουμερό.
1: Και ζουμερό.
0: Με στα δάρα είναι αυτή. Ο φούρνος τώρα, να υποθέσω, είναι ψηλά. 180.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή, 200. Το έχω στο 200.
0: Μπράβο, για να πιάσει την κρούστα, ε.
1: Ναι.
0: Ένα. Δύο. Βάζεις ρίγανη. Ή από πάνω.
1: Από πάνω.
0: Από πάνω. Και ντομάτα είπες, ε.
1: Ναι, στο τέλος.
0: Τα αυγά. Ολοκίτρινα. Μεζές βασικά είναι αυτό, δεν είναι φαΐ. Αυτό είναι μεζές για την παρέα, ε.
1: Ναι.
0: Και με τι το συνοδεύεις εδώ, ε.
1: Λοιπόν, συνήθως
0: με πατάτα τηγανητή.
1: Μπορεί να το συνοδέψεις άνετα και μερίζει,
0: σπιρωτό.
1: Αλλά είχαμε βάλει αγκινάρες, πατάτες.
0: Ω, ναι. Γύρω-γύρω τώρα τη τέτοια, από πάνω από το γιαούρτι.
1: Από πάνω.
0: Από πάνω από εδώ για να κατεβάσει ναι. Σιγράκι αυτό, ε. Ό,τι φάει μας δείχνει σήμερα τέλειο. Πρόβγαινε το γιαούρτι.
1: Ναι, σφραγιστό.
0: Αλλά έχει σφραγιστεί, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι φτάνει.
0: Ναι. Να ανακατέψω ή όχι ακόμα.
1: Δεν ξέρω αν σε βολεύει και ο...
0: Τι.
1: Από κόφτης.
0: Όλα με βολεύει. Και μισή θα έτσι το...
1: Οι κουταλιές είναι αρκετές.
0: Οπότε ουσιαστικά κάνεις ένα παχύρευση στο έτσι χυλό
1: ναι.
0: Γιαουρτιού. Και τέτοιο μέσα. Ωραία.
1: Και κασέρι.
0: Θες να είναι έτσι, αλάτι.
1: Λιβαρδάκι.
0: Το γιαούρτι όσο το χτυπάμε, το έχουμε ξαναπεί ότι γίνεται πιο ρευστό. Βέβαια τώρα εδώ έχει και τα αυγά.
1: Λίγο
0: φέρι. Ναι. Σκόρδο το έχουμε βάλει με σταρνί, δεν χρειάζεται άλλο.
1: Ναι, πλέον, έχει γίνει... πάρει ήδη την ναι,
0: ας τα καλύψει τώρα αυτή την νοστιμιά όλη. Πάω να κατέβω,
1: ναι.
0: Γίνομαι μίξερ. Είσαι εντάξει εδώ.
1: Ναι.
0: Είσαι εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Θες κι άλλο να χτυπήσω.
1: Όχι. Μια χαρά είναι.
0: Κοίτα.
1: Τέλειο.
0: Δικό σου. Και ποιος το έκανε το φαγητό, είπες,
1: η μαμά μου.
0: Η μαμά το έκανε, το κάνει εκεί,
1: ναι. Ναι.
0: Και θα,
1: πάρα πολύ
0: θα έβαζες και αγκινάρες κομμάτια μέσα.
1: Ναι, ανάμεσα στο κρέας θα μπαίνανε αγκινάρες. Αν ήτανε
0: ομές,
1: θα τις είχαμε σοτάρει στην αρχή λίγο με λαδάκι, λίγο νερό να έχουν μισοψηθεί.
0: Ναι.
1: Και μετά θα το βάζαμε.
0: Ναι, γιατί θα ήταν σκληρές άψητες μετά.
1: Ή αν τις είχαμε στο βάζο, θα τις βάζαμε μετά τώρα, αμέσως. Δεν
0: χρειάζεται. Βάλω το μετά τώρα.
1: Ωραία.
0: Να έχεις λίγο ακόμα.
1: Να μην πεταχτεί.
0: Όχι βέβαια, δεν πετάμε τίποτα. Ειδικά αυτά τώρα που είναι όλα αγνά εδώ και... Να, από εδώ πάρε λίγο. Κοίτα, εδώ δεν είναι. Πάρε το λίγο εδώ. Εκεί στη γωνίτσα και ξεκινάω, βάζω το μάτα. Να βάλω εδώ πάνω να μην ξεχαθεί το κρέας. Τρεις, τέσσερις, πέντε και είμαστε εντάξει. Σταυρό έκανα ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Ρίξεις και ρίγανη πάνω.
1: Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγη ρίγανίτσα.
0: Σκέπασμα.
1: Σκέπασμα και φούρνο.
0: Ένα τέταρτο και δείχνουμε τα αποκαλυπτήρια.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια, τέλεια.
2: Καλά, καλά εσείς πως είστε.
0: Αυτό το ωραίο σπίτι είναι δικό σας.
2: Όλο. Αν δεν μας το πάρουνε.
0: Ποιος το πάρει, μωρέ.
2: Ξέρω εγώ.
0: Κάτσε καλά, δεν το παίρνει κανένα, θα γίνει χαμός εδώ.
2: Σίγουρα.
0: Έτσι σαν τη μάνα μου. Μάνα μου έχει τέτοια λουλούδια πολλά. Φουλ.
2: Ναι.
0: Απορώ πώς τα ποτίζετε αυτά κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα πρωί βράδυ.
0: Ναι, τώρα το καλοκαίρι θέλει νερό, σαν φουλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι μαγείρεψε σήμερα. Είναι η ερώτηση της ημέρας.
2: Ντολμαδάκια με ανθούς.
0: Και ντολμαδάκια ανθή.
2: Ναι.
0: Φούρνο ή κατσαρόλα.
2: Φούρνο.
0: Γάστρα. Και ντομάτες από πάνω.
2: Όχι.
0: Καλησπέρα.
2: Αλουμινόχαρτο.
0: Αλουμινόχαρτο από πάνω.
2: Ναι, για να μην.
0: Τι ώρα τρώτε συνήθως εδώ, για να έρθω, να ξέρω.
2: Εξαρτάται.
0: Κάτσε να δω.
2: Τρεις, τέσσερις.
0: Ω, αργούμε ακόμα, είναι νωρίς πρωί. Πρωί ακόμα.
2: Έγινε.
0: Φάγαμε ένα κέικ, πιάμε έναν καφέ που νωρίτερα και προχωράμε για το χωριό να πάτε στο καλό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα.
0: Να είστε καλά κι εγώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Είχες δίκιο που επέμενες να περάσουμε πριν από εδώ, γιατί είναι ο δρόμος του παραδείσου.
1: Είναι,
0: έχει πανέμορφο. Σίκα, τα οποία είναι η σικιά χειμωνιάτικη, παρακαλώ. Έχει παραπάνω μήλα.
1: Έχει και μήλα.
0: Και ήθελες να μου πεις για αυτό.
1: Είναι, κοίτα, θυμάμαι, ναι, και αυτό το πανέμορφο λέω. Πραγματικά είναι πανέμορφο και αν κοιτάξετε και από εδώ μέσα θα δείτε όλο

0: δέντρα.
1: Τι κάνατε, παιδάκια μου πήρε.
0: Α, παιδάκια, μας άρεσε πάρα πολύ που παίζαμε. Σε αυτό το σημείο ήταν το αγαπημένο μας.
1: Εδώ,
0: οποίο, ναι, ναι. Και νομίζαμε ότι από εδώ βγαίνανε τα παραμύθια. Δηλαδή, μια τέτοια
1: κατάσταση. Τώρα,
0: ναι, ήταν.
1: Γιατί είναι όντως ο δρόμος του παραμυθιού εδώ.
0: Είναι πολύ όμορφα.
1: Έχει τα μιλαράκια, είναι περπατάς εδώ, φαντάσου παιδάκι.
0: Και προχωράς και παρακάτω, αν προχωρήσουμε, που δεν το κάνουμε τώρα, είναι όλο το σημείο να φτάσει μέχρι πολύ μακριά.
1: Αν και πάει έτσι μια ευθεία,
0: γι' αυτό είναι σπίτια. Είναι σπίτια.
1: Γι' αυτό παίζατε εδώ.
0: Ναι, μας άρεσε πάρα πολύ.
1: Προχώρα και στα μήλα.
0: Και πάμε.
1: Πάμε. Τα μήλα, βέβαια, αυτά θέλουν τώρα.
0: Κοίτα, ακόμα όπως βλέπεις.
1: Ξέρεις, μικρός μου άρεσε να τα τρώω έτσι τα μήλα. Εμένα.
0: Όπως
1: είναι, ναι. Γενικότερα, μ' αρέσει να κόβω. Λεμόνια, πορτοφύλλα, δεν ξέρω γιατί. Όπου περνάω, να σταματάω για να κόβω. Τώρα αυτό βέβαια, άμα το φάω.
0: Ε, τώρα ναι, δεν είναι ακόμα.
1: Θα πάω εκεί που πρέπει μετά από καμιά εβδομάδα. Ρε, δεν είναι μήλο.
0: Τι είναι, καλέ.
1: Λωτός είναι.
0: Καλά, εμείς τώρα γιατί να το αλλάξουμε.
1: Λωτός είναι, παιδιά. Θα γίνουμε ρεζίλι πανελλαδικό.
0: Γιατί, φαίνεται.
1: Μιλολωτός.
0: Συγγνώμη, φαίνεται ότι είναι λωτός.
1: Να το πω, το φαίνεται.
0: Μήλο είναι.
1: Λωτός είναι.
0: Ναι, αλλά τώρα πώς θα το αλλάξουμε.
1: Μα είναι μήλο. Λωτός.
0: Μα είναι μήλο. Λωτός. Είναι διασταύρωση.
1: Ναι, μπορεί.
0: Κάτσε ρε εσύ. Είναι διασταύρωση αυτή. Δεν το αλλάζουμε.
1: Λωτός είναι.
0: Εντάξει, μήλο λωτός. Μήλο λωτός είναι. Δεν το αλλάζουμε.
1: Εγώ ή εσύ ανήκεις.
2: Εσύ.
1: Εγώ.
2: Άντε, ναι.
1: Α, μας πήρα.
2: Θέλω να σου δώσω τη χαρά.
1: Πάμε. Ναι, τη χαρά εγώ την πήρα και τώρα. Α, αυτά είναι. Και να σου πω και κάτι. Εσύ τι θες, να πάρει κι άλλο χρώμα. Όχι,
2: Όχι. Τώρα πιστεύω, εντάξει,
1: το
2: λίγο ήθελα, αλλά εντάξει.
1: Να σου πω, δεν τρώγεται αυτό, παίρνει το κουτάλι ο καθένας
2: και βγάζει. Ναι.
1: Αλλά ντρέπεσαι να το χαλάσεις, ρε παιδί μου.
2: Και τι.
1: Ντρέπεσαι να το χαλάσεις, τα αφήνεις το κρυώσει ή το παίρνει αυτός που έρχεται εδώ στο σπίτι.
2: Ωραία, παίρνει. Όπως είναι θα το πάρεις, το χαρίζω, με όλη μου την καρδιά.
1: Ακούστε τώρα, πίσω ακριβώς έχει. Καταρχάς είναι όλα δικά του εδώ, πέρα από το αρνί. Ντολμαδάκια, καταπληκτική κολοκυθοκεφτέδες που δεν υπάρχει στην ταγή. Είπαμε, βάζεις μέσα πατάτα, μυρωδικά,
2: ναι, μυρωδικά, πάπρικα. Κρεμμύδι ξερό, κρεμμύδι φρέσκο, άνηθο μαϊντανό και δυόσμο.
1: Μπράβο.
2: Αρκετό, ρίγανη, ξύνο μυζήθρα δικιά μας.
1: Στο ένα κιλό κολοκύθια, έτσι.
2: Στο ένα κιλό κουπέρι.
1: Και το παίζεις με ντομάτι,
2: ναι.
1: Και αυγά.
2: Και ένα
1: κρασό. Όχι αυγά.
2: Δύο αυγά.
1: Ακούστε συνταγή.
2: Ένα κρασοπότηρο αλεύρι, περίπου.
1: Η πάπρικα το πάει αλλού, έτσι το κάνει
2: δεν
1: λίγο.
2: Δίνει.
1: Άμα κλείσει το στόμα, νομίζω ότι τόση κρέας.
2: Ναι, αν έβαζα.
1: Τόση κρέας.
2: Την είχα φτιάξει την ίδια συνταγή με μπέικον, ψιλοκομμένο μπέικον.
1: Όχι μου, θα εντάξει, ναι.
2: Απογειώθηκε.
1: Αλλού.
2: Την άλλη φορά θα στο φτιάξω.
1: Εγώ δεν είναι. Αφαιρεί. Λοιπόν, αυτό είναι ο κολοκυθοκευτές. Το σπάω. Έχει κρυώσει τώρα και θα είναι πιο νόστιμο γιατί βγάζει αρώματα. Και ψιλοκομμένη πιπεριά κόκκινη.
2: Ναι.
1: Να μυρίσετε δεν μπορείτε. Εγώ μπορώ. Μυρίζω. Μεζές για μπύρες. Και όχι μόνο. Το αρνί θα βγάλεις.
2: Ναι.
1: Θα βγάλω να φάω λίγο κόκκινη. Γιατί δεν έχω καπεντέξει.
3: Γίνεται.
1: Τα περάκι έχει.
3: Βέβαια.
1: Υπάρχει παιδί μου. Μπορεί να μην έχω φάγει καλύτερο κολοκυθοκεφτέ. Ούτε εγώ που είμαι μάγειρας δεν κάνω τέτοιους. Πω. Έτσι μίλαγα μέχρι να έρθει σήμερα μόνος μου.
2: Ωραία.
1: Βγάλε. Αυτό δεν θέλει να κρυώσει λίγο κανονικά.
2: Κανονικά ναι. Θέλει να κρυώσει λίγο.
1: Σ' έχουν ευκαιρία να ξανάρθω σπίτι. Μπράβο, κι άστο δίπλα. Γιατί έχω και μια δουλειά εδώ πέρα. Θα φάω ένα κολοκυθοκεφτέ.
2: Ορίστε.
1: Βουαλά, αυτά είναι. Και καλή μας τύχη. Ωραία, ακούγεται και το πιπέρι. Θρηματίζω παξιμάδια, τα βάζω μέσα και τα μουλιάζω με εμφιαλωμένο καλό νερό. Εμφιαλωμένο, βραβευμένο και από τον αποκόρονα. Νερό σαμαριά, τα αφήνουμε λίγο να μουλιάσει. Μέσα στο χοιρινό κυμά ένα αυγό. Εγώ κάνω τη μισή ποσότητα από ό,τι δίνω στα υλικά. Σκόνη σκόρδο. Μπορείτε να βάλετε και κανονικό σκόρδο. Τρίβουμε μία πατάτα. Το κρεμμύδι. μισό. Και ψιλοκόβω σύγκλινο, σαν κοιμάκι.

πιο ψιλοκομμένο. Και κάνουμε κιμά, είπαμε, το σύγκλινο ή και το απάκι. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε. Έξτρα γεύση θα δώσει. Α, αυτό είναι. Μηλόξιδο. 10 σταγόνες. Αλατάκι. Πιπέρι, λίγο λάδι, πολύ λίγο, γιατί ο χοιρινός κιμάς έχει λίπος. Δυόσμο και μαϊντανό, μπορείτε να βάλετε και ξερό δυόσμο αν θέλετε. Εγώ το έχω μαζί εδώ, το κόβω. Βλέπετε εδώ το παξιμάδι. Με την υγρασία που πρέπει, το έχω στύψει, το βάζω μέσα, ανακατεύω και ζυμώνω. Πάμε τώρα να κάνουμε ντυπάρα με, κοιτάξτε εδώ την τσίπα πάνω από το πρόβιο γιαούρτι, αυτό τη βγάλω στην άκρη, τη φάω εγώ. Εδώ είναι όλη η νοστιμιά. Γιαούρτι, παραδοσιακό πρόβιο Μαστοράκης. Όσο μπορείτε πάτε στα τρυφερά κοτσανάκια του μαϊντανού, γιατί έχουν περισσότερο άρωμα. Και εμένα, να μην το λέω συνέχεια, θα το λέω με ένα καλό μαχαίρι, και ειδικά αυτό εδώ είναι ιδανικό το σαντόκο. Ψιλοκόψτε, δεν χρειάζεται τόσο γρήγορα, αργά το μαϊντανό. Βασικό κρεμμύδι. Σκόνη σκόρδου. Μείγμα ζατάρ. Αλατάκι, πιπεράκι, ανακατεύουμε και είμαστε έτοιμοι. Για να ψήσουμε και φτέδες.

0: Είσαι ποιος είσαι.
1: Έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα, Μανώλη, έλα, έλα. Έλα. Έλα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα κι άλλο. Έλα, έλα, έλα.
0: Οπα!
1: Έλα, έλα λίγο ακόμα. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα.
0: Οπα!
1: Έλα κι άλλο.
0: Οπα ρε, η πόρτα ρε.
1: Εντάξει, αυτό.

0: Έλα, πες μου τι. Δεν μου έχεις πει εσύ.
1: Άμα δεν γίνει καλό το κρασί, για να κλείσεις βάψη.
0: Ήρθα εδώ με κομμένο νύχι πρωινό. Θα κάνω απολύμανση τώρα το πόδι.
1: Εντάξει, ο Μίκητας βοηθάει στη ζήμη σας.

0: Κάτσε, ωραία.
1: Πλύνε.
2: Τι ωραία είναι το γέλιο.
1: Ρίξε.
2: Έλα, φέρ' το η μάνικα.
3: Πού τα μιούχα τώρα, πού τα μιούχα. Φέρ' την καρέκλα να πατήσεις.
1: Πλύση μου
4: κόμμα.
1: Πέρα πριν το μοντόν.
4: Σου βάλει νερό, Βαγγέλη.
3: Πάμε.
0: Μη μου το.
3: Έτσι,
0: έτσι.
1: Όπο, φίλε, σπα.
3: Έτσι, έτσι, αυτό είναι το σπα.
1: Φίλε, είναι σπα κανονικά, έχει ενέργεια.
3: Αυτό είναι.
1: Έχει ενέργεια.
3: Αυτό είναι, δώσε. Έτσι.
1: Έχει ενέργεια, όντως. Πάτε εσείς, πιείτε και λάτε μετά.
4: Ας αφήσω μια μισά ώρα, πάμε.
1: Φίλε, αλήθεια, έχει ενέργεια, έχει, γιατί είναι ζωντανός ο οργανισμός. Έχει ενζύμωση τώρα. Όποτε θα πιείτε το χρόνο. Αν είχε περισσότερο, θα έκανα και μια βουτιά μέσα.
0: Λοιπόν, τώρα τα σπάσαμε με το μηχανάκι μια φορά.
1: Τα περάσαμε το μηχανάκι.
0: Μια φορά.
1: Κανονικά τώρα γίνεται το πάτημα.
0: Τα περάσαμε το μηχανάκι για να φύγει η τζαμπούρα. Η τζαμπούρα δεν κάνει να είναι σαν στράφυλλα μέσα, διότι όταν βγαίνει η ρακή έχει ξυλοκαίνει και αυτό στραβώνει τον άνθρωπο. Η τζαμπούρα πρέπει να μην υπάρχει μέσα στο
1: στράφυλλα. Τον καταστρέφει τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Μέχρι και τύφλωση προκαλεί.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τους κάνουμε ένα πάτημα λοιπόν μετά από το μηχανάκι.
1: Ειδικά αν είναι το πάτημα δικό μου τώρα, φανταστείτε τι θα πει του χρόνου. Του χρόνου.
0: Όχι του χρόνου, πιο νωρίς.
1: Θα με φωνάξεις.
0: Ναι, με έχει.
1: Όταν είναι έτοιμο, να δοκιμάσω.
0: Σε δύο μήνες είναι έτοιμο το κρασί. Τρεις το.
1: Ναι, ωραία, αυτό θέλω. Αυτό θέλω να μου πεις.
0: Λοιπόν, τώρα το κάνουμε έτσι.
1: Στάδιο πρώτο.
0: Τα αφήνουμε, το βράδυ θα τους κάνουμε άλλο ένα πάτημα. Θα μπω μέσα, θα τους κάνουμε ένα πάτημα.
1: Αυτά επειδή γίνεται ζύμωση, βγάζουν υγρά. Αφρίζει.
0: Το βάζουμε στο βαρέλι, αλλά το βαρέλι όχι να είναι γεμάτο, να έχει ας πούμε 15-20 πόντους.
1: Μπράβο.
0: Γιατί αφρίζει, τα αφήνουμε ανοιχτό με ένα τούλι.
1: Ναι.
0: Τα αφήνουμε εκεί
1: ευνόητος,
0: να ξεβράσει και μετά το μεταγγίζουμε σε όποιο βαρέλι θέλουμε.
1: Το περνάμε, πάει, μετά.
0: Ναι. Βγάζουμε τα... αύριο τώρα θα βγάλουμε αυτές τις σιρόνιες, θα τις βάλουμε σε ένα βαρέλι.
1: Ναι.
0: Σε πλαστικό βαρέλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα στράφυλλα για να πάει για μούθο. Σε ένα μήνα που μηδενίζουνε, πρέπει να μηδενίσουν τα στράφυλλα, τα πηγαίνουμε για να βγάλουμε ρακί. 20 μέρες.
1: Πόσο, να είδες που αφρίζει, ε!
0: Α, μπράβο, να είναι μέσα.
1: Να το βρίζει.
0: Να μην είναι όξο το ζυρόγα από το μούστο. Κατάλαβες. Έχεις κάνει ωραία δουλειά τώρα.
1: Κοίταξε, άμα με αφήσεις σε μένα καμιά ώρα εδώ και το πάω. Καταρχάς θα ξεκινήσω, παιδί μου, σταδιακά και θα πηγαίνω από εδώ. Τι θα κάνεις τώρα.
3: Τώρα θα κάνουμε τη μέτρηση.
1: Να
0: δούμε τι βαθμούς είναι. Αν και πάνω κάτω...
1: Πόσο είναι, λες.
3: Εγώ λέω ότι είναι 14,5 τώρα.
0: Έτσι, 14,3, 14,5.
1: Τίποτα, δηλαδή. Χυμός.
0: Πόσο πολύ καλό.
1: Χυμός.
0: Κανονικά, 13,5 πρέπει να είναι το κράσι, το μούστο για να μην βάλεις πράγμα, ας πούμε.
1: Για να μετρήσουμε.
0: Έχω εκεί πέρα το δοκιμαστικό σύντομα.
3: Κράτησε μου λίγο αυτό, σε παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
3: Με τέτοιο τρόπο, ωραία.
1: Έτσι να το σηκώσω λίγο να βλέπεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Σοβαρή δουλειά.
1: Μα είμαστε σοβαροί. Σοβαροφανείς δεν είμαστε. Με πιασές.
0: Ναι, ωραία.
1: Κοίταξε. Έχει ήδη ωραίο χρώμα.
0: Ναι, ναι. Μα θα
1: πού είναι, πού είναι θολό. Αυτό λέγαμε
3: το
1: κόσμο. Αυτό
3: είναι το μουστομετρό, το οποίο τώρα το βάζουμε για να μετρήσουμε. Να γίνει
0: είναι
3: μέτρηση.
0: Το κίτρινο μετράει.
3: Με αποτέλεσμα τώρα, βγάλτε λίγο το δάχτυλο σας από εκεί, γιατί είναι και η αφρή εδώ πέρα να καταλαγιάσουν.
1: Πού είμαστε. Πόσο είπες.
0: Εγώ είπα 14 και 3.
1: Μην μιλάς. 14 και 3.
0: Βάλε λίγο μουστο ακόμη.
3: Είναι ακριβώς 14.
1: Είναι ακριβώς 14, ε. Άρα είμαστε τέλεια.
0: Είμαστε πολύ καλά.
1: Σας επιφύλασα έκπληξη. Ιστορικός τόπος εντός εισαγωγικών, το συγκεκριμένο καφενείο, ταβέρνα, μεζεδοπολείο, Νίκος εδώ κάνει πράγματα δικά του. Περίπου το 80% που θα φάτε όταν έρθετε εδώ στον Αμαδόλακο, στην Κούφη, τα παράγει ο ίδιος. Γι' αυτό ήρθα, πάμε να δοκιμάσουμε, πάμε να δείτε και να έρθετε.

0: αυτή δεν τα έχει το δοκιμάσει. Εγώ έχω δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη φορά.
1: Τι κάνεις εκεί τώρα?
0: Βιολογικό. Βιολογική και μερακλίδικο. Α, πάει και σαλά.

0: Ο Κώστας είναι εδώ, στη γωνιά του.
1: Πρωί, στη ζέστη. Μέρη, βράδυ.
0: Στη ζέστη του, ναι.
1: Το χειμώνα, πάλι εδώ, όταν δεν βρέχει.
0: Όταν βρέχει, μόνο μαγειρευτό.
1: Όταν βρέχει, μόνο το φούρνο και μαγειρευτό.
0: Ναι, δεν υπάρχει εδώ πέρα τώρα γκάζια, ιστορίες,
1: πλατό.
0: Και πλατό και τέτοια. Εδώ έρχεσαι και τρως ό,τι έχει φρέσκο. Και με το που λέω φρέσκο, γυρίζει το μάτι μου στη σαλάτα και πάμε εκεί. Όταν έρχεσαι εδώ, πέρα ότι δεν περιμένεις να δεις κανένα κατάλογο που να σε εντυπωσιάζει, σε εντυπωσιάζει το φαγητό και αυτά που θα σου φέρει ο Νίκος και αυτά που θα σου ψήσει ο Κώστας και αυτά που θα σου ετοιμάσει μέσα. Η κουζίνα είναι φαρμακείο, δεν μπαίνεις, έτσι. Η φίλη μου, όπως αυτό εδώ το σηκωτάκι που είναι από χωριάτικο κοτόπουλο, οι πατάτες κόβονται κυδονάτες και τηγανίζονται σε ελαιόλαδο, χωριάτικο επίσης κοτόπουλο σιάρα και τα καλτσουνάκια ή αλλιώς πιταράκια εκεί, στο κάρβουνο και αυτά. Σαλάτα χωριάτικη με ντοματίνια, με ντομάτα, με μυζήθρα, το βασιλικό τον κόβουμε από τη γλάστρα, τζατζίκι διαφορετικό με πιπεριά φλωρίνης και μια βιολογική μωρέ, μπριζόλα έρχεται. Σπλινά ντερό ή σπλινό γάρδομο δεν είχε σήμερα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ο Νίκος εκπλήσει εδώ. Έρχεσαι 4-5 ώρα το μεσημέρι και μπορεί να φύγει την άλλη μέρα το μεσημέρι. Μέχρι να σταματήσει ο Κώστας να ψήνει. Πόδια πετινού. Εδώ δεν θέλει ούτε το μαχαίρι. Και ας το χρησιμοποιούμε. Το κουτάλι το θέλει. Αλλά τι θέλει. Χέρι. Καλό στόμα. Γλύφεις να παίρνεις όλο το ζελέ εδώ. Και φυσικά θέλει ένα εκπληκτικό κρασί που έχει ο Νίκος εδώ. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν πίνω κρασί. Θα πιω το χειμώνα. Θα δοκιμάσω. Είσαι σίγουρος. Ζελέ, παιδί μου. Καλύτερο και από τον πατσά. Ο Κώστας πίσω λέει ότι είμαι ο τρίτος τυχερός που το τρώω.
2: Δεν αρέσει.
0: Εγώ τώρα πρέπει να φάω τα πόδια, να λερωθώ, να κολλήσω, να ξαναπάω, να ξαναπληθώ και τουμπαλίνι.

φεύγω από κούφι. Με ανοιχτά τα μάτια, με καλή διάθεση, νομός Ερεθύμνου και δεν ξέρω πού θα τα ξαναπούμε, αλλά επιφυλάσσομαι. Bye.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε

0: Μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
3: Μαμά, να σου δείξω ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.
10: Αυτό, πολύ ωραίο είναι.
3: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
10: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
3: Δύο αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
10: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
3: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
11: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραφο

0: από το αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραφτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάνος, εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάνου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάνου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάνου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Βιάνος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάνο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση

0: της εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνσή τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
0: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
0: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισκεπτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
1: Πάντως, στον επισκεπτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
0: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν στη σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί η ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.

0: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
7: Έλα σε μια ώρα.
2: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
7: Πέντε βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
8: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
1: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών. Θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονος Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής και είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
0: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
1: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
0: Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.

0: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
1: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
2: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι, είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
1: Κύριος Λέγας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
2: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ο κύριος Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
2: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σποδωλάκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τη Σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα 4 μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.
1: Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
3: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
4: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
3: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
5: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές τη βδομάδα, τώρα βάζω μία.
4: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
6: Πάρα πολύ. Εγώ έχω δύο μήνα το κινήσω το αυτοκίνητο. Και το σκέπτομαι. Πάω στο κοριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρκα σύνταξη.
7: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξο έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάω το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμώσω.
1: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
8: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
4: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε?
8: Ούτε από τη ΔΕΘ εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
9: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που, λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή, αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από τον Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
9: Από πλευρά σε διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία, λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα τα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος. Το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτέρευση, αυτό είναι αποτρεπτικό. Ξέρετε, όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
9: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφήξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
10: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
10: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτισμός.

0: ακουστικά και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
10: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
9: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
10: Πες μου, βρε Άννα μου. Προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς.
9: Δώσεις 5 λεπτά.
11: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκ

0: του Νικηφόρου Φωκά. Κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
1: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
0: Ναι.
1: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με το μποστάνι, σωστά?
0: Όλα αυτά.
1: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
0: Και αυτά.
1: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
0: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
1: Okay.
0: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μου αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
1: Στον Ρέθυμνο πλέον.
0: Όχι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
1: Okay.
0: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης. Είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
0: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
1: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
0: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
1: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
0: Μαγείρευα επαγγελματικά, ναι, χρόνια πριν.
1: Σαν δική σου επιχείρηση.
0: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
1: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων. Βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο,
0: ναι,
1: τις αναμνήσεις.
0: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια πιο εστιατορική, ας πούμε, okay, στην κουζίνα της Κρήτης και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
1: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
0: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύς περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής. Και να που τα έφερε η ζωή, μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
1: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
0: Αρκετά διαφορετικό.
1: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν θα
1: όχι
0: το έλεγα.
1: Τόσο εστιατορική προσέγγιση.
0: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο. Να αφαιρέσουν από την... από την ταμπέλα του μεζεδοπολίου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
1: Okay.
0: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπωλείο κλασικό είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπωλείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι... πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή ναι, έκανα το MasterChef Junior.
1: Ναι.
0: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται. Αυτά τα ευρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα καλά.
1: Και μετά λοιπόν. Παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο. Ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης, έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που τις προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι, challenge, ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνει το Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά σιγά σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο, δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Να κατέβεις λίγο την τράπεζα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός και τα λοιπά. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά. από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο ας πούμε επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό.

0: ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός να μπαίνεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαράω, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει: OK. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω. Α, okay. Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά κτλ. Ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι. Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
1: Που συνδέει, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει να, είναι ένα όνομα που το θυμάσαι, δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα, κάνει εντύπωση, άρα δουλεύει, λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
0: Έχει και αυτή την έννοια, αν με ρωτάς, ναι.
1: Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια, σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό?
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ ρε παιδί μου μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσουμε στην κουζίνα και αυτό μοιραία σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο. Με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω. Αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική.

0: και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Μάνος να πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού,
0: ναι,
1: και χωρίς και βασικά ακομπλεξάρι στο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό εντάξει, είναι... για μένα είναι η αρχή η πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο, ναι, το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε, μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα, όπως
0: μακάρι, είναι φαραώ. Δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγειρες. Και εγώ έχω ανασφάλειες. Δηλαδή, πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό, άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, έχει φοβερό άγχος. Αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
1: Αγαπημένο.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
1: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
0: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι ξέρεις εσύ, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9.

0: Και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψεις για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα?
0: Μην βαριά να στενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι γιατί το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις το μάτι του λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει διάδου αραβόνος ο Μάνος Παπουτσάκης. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα, ρε.
0: Βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέραμε ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Ξέρεις, δεν είμαι αυτά. Μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά. Okay. Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος θα έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ. Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδα, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία

0: στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήταν μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω κι εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ. Έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε, να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε?
1: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, εντάξει, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
0: Άρα, αποδεκτή.
1: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε, έτσι, να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δίστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Ναι. Θα κάνεις την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
0: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μια συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη τους κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
1: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα, βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
0: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια. Και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι. Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο. Επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να.
1: Ναι, είναι εχθρική συμπεριφορά του κράτους, διότι, ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
0: Ισχύει.
1: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμιοι. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη, υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, εννοώ, και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν. Γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρικό ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα. Να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
0: Μεγαλώνοντας μαγειρικά από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μια, ας πούμε, οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
1: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει, πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος, δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε κάνεις τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό. Το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
0: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
1: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες, μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρώτες ύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα. Δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως, εκτιμώ την πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ. Και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί.

0: και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ. Έτσι, εάν ισχύει. Εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
1: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
0: Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλεται με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ. Δηλαδή, θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να σε μπεκρείς. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρής, όχι εσύ, γενικά δηλαδή, γινόμαστε. Αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή, κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Έτσι. Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξι σαβλάκι να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα, βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί, άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μία μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε, θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ό,τι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επίπεδου Μισελέν και πάνω, και δυο και τριών αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά, που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε συσσαγωγικά εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη, που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν, τι νόστιμο που είναι ρε παιδάκι μου. Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε

0: ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό, μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι άμα δεν έχω να ζήσω θα πρέπει να δουλέψω, προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω, να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Δεν μαγειρεύω, μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι δύο εβδομάδες γράψαμε βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο, πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλα χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός, λένε θέλω να πάρω αστέρι, μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι... αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί, νομίζω...
0: εντάξει. Mm. Αλλά ότι υπάρχει μία εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους αξιολογικούς θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα, υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου ήρθει, θα σου ήρθει, θα του ήρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου ήρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας, και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει.

0: μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείται και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό εξωργό της π.χ. εξωργό της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα, ξέρω εγώ, φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν, ξέρω εγώ, κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν, την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν δηλαδή, και ο Έλληνας ξέρει. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι... είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή, πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτική εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί, που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή, και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται. Δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει. Συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό, ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτοπιτές.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπως. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια Μισελέν.
0: Τρία αστέρια Μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου κτλ. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά? Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι

0: λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε. Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι, Χρήστο, είναι. Αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά. Ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ. Εσένα είναι ρηγωτό. Λοιπόν,
1: με τα ρηγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω, αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Σοφούλα μου.
8: Παππού, βγήκε.
7: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.

0: παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
1: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη Γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της Γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και

0: αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες σε αυτό το μηχανισμό, είμαστε ένα γρανάζακι.
1: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
0: Ακριβώς.
1: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί, πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
0: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
1: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
0: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της Γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της Γης. Έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
1: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
0: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
1: Όπως ένα παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
0: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα, όπως ένας μετεωρίτης, έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
1: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
0: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία τους.
1: Και για ποιους λόγους?
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της Γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, σύν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο-δυτική Κρήτη. Εάν, για παράδειγμα, επισκεφθεί ένας επισκέπτης,

0: στον Ψιλωρίτη θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια τη νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μια συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε, πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι, από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η φεστιότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε χρόνο
0: μικρό.
1: 4,5
0: εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται

0: κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας

0: εάν αναφερθούμε, ας πούμε, στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί να έχουν
0: περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στην Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή, έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικροί σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των ηθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει, ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη, έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
1: και
0: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια, και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο. Αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο 0, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
0: σεισμός
1: για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 Ρίχτερ και θα πλησιάζει και τα 8.
1: Μάλιστα, οπότε...
0: Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι. Το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός?
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι? Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο?
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι η γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης,

0: αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορούμε να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η εκπανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση
0: το
1: και με ένα σχεδιασμό
0: έχει να κάνει, αυτό θέλω να πω, ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με...
0: Σαφώς. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και οι αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο, μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με τη μεγάλη καρδέλα, αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο
1: μεριά
0: του Κολούμπο,
1: σωστά.
0: Ναι, που έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν

0: πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή, ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία στην Έτνα, που η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε δεν πειράζει,
1: λοιπόν,
0: τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η φεστιότητα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι φεστιακές εκρήξεις κλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν, και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι φεστιακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα, μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, όμως, υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι, λοιπόν, είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
0: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
1: Θα έλεγα, λοιπόν, μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό, λοιπόν, το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή, η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία, από ό,τι φαίνεται, οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
0: Και αλλάζουν,
1: καταγραφεί στο
0: και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιον

0: καταιγίδων ή κάποιων καταραχτόδων βροχών που συμβαίνουν κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταραχτόδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Από την παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, περί τα τέλη του Μάρτη με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια.
0: Ναι, θα είναι και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται ξηρό.
0: Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
1: Στο και πέντε την
0: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
1: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσαν να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους, ακριβώς που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο μάλιστα που τα σύγχρονα παιδιά θα λέγαμε να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
1: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
0: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
1: Έχουμε παρεξηγήσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
0: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
0: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
1: Μιας και πιάσαμε και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον, να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
0: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-carta από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
1: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία.
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
0: Ναι, το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποίησαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ουρανός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο,

0: αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ήπεθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ήπεθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους,
1: κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως
1: να
0: δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε.
0: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
1: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλίν, κλίν.

0: τι είναι αυτό.
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει, από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς πιστοποιημένα το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά, για 19η φορά στην εφετινή σεζόν, στον εφετινό τρίτο κύκλο των εκπομπών, στο μεγάλο γήπεδο, στην κυριολεξία μεγάλο γήπεδο, για την ακρίβεια μάλιστα, στην κυριολεξία μεγάλο στάδιο της τηλεόρασης Κρέτας. Συναντιόμαστε, επαναλαμβάνω, 19ο εφετινό box out. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας δίνουν δύναμη, ευεξία, δροσιά. Ούτως ή άλλως κατεβαίνουν από τα νερά του Ψιλορίτη. Είναι ορμητικά, είναι χυμαρόδι, όπως χυμαρόδις είναι και μια ομάδα με την οποία θα καταπιαστούμε σήμερα. Το ημερολόγιο δείχνει 5 Μαρτίου του 2016. Σαν σήμερα το 2011 έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης

0: Σούλης που μας άφησε παρακαταθήκη μεταξύ άλλων, το εδώ δεν είναι Σούλη, εδώ είναι του Ρασούλη, το παραποιώ, κάνω αντιπίεση αρχής, εδώ απόψε είναι του Ταουσιάνη. Φίλτατε τιμημένο ευρωπονητή της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννη Ταουσιάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας απόψε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ και οφείλω να ομολογήσω ότι παρόλο που βρισκόμαστε πρώτη φορά και γνωριζόμαστε για πρώτη φορά.
0: Αμα αυτό πάλι.
1: Εγώ αισθάνομαι σαν να σε γνωρίζω πάρα πολύ καιρό, γιατί έχουμε ζήσει μαζί σου, έχεις μπει στα σπίτια μας με τη φωνή σου πολλές συγκινητικές στιγμές του αθλητισμού και ειδικά δε του μπάσκετ. Οπότε σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου έκανες.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε τιμώ, διότι ούτως ή άλλως εσύ τιμάς τα εθνικά μας σύμβολα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ιστορία τους, όλοι οι άνθρωποι έχουν την αξία τους, τα ταλέντα τους. Αλλά νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι απόψε έχω απέναντί μου δίπλα μου έναν άνθρωπο που υπηρετεί, υποστηρίζει, εκπροσωπεί τα εθνικά σύμβολα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή.
1: Και εγώ έτσι κάπως αισθάνομαι ότι είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη περηφάνεια να υπηρετείς τη χώρα σου και να την εκπροσωπείς. Και ταυτόχρονα βέβαια και μεγάλη και τεράστια ευθύνη, όσο είναι μεγάλη και η τιμή.
0: Σωστό.
1: Και απέναντι σε αυτούς που σε επιλέγουν για να αναλάβεις αυτό το υπεύθυνο πόστο, αλλά και απέναντι σε αυτή τη γενιά ποδοσφαιριστών, την τόσο ελπιδοφόρα.
0: Βρισκόμαστε στο Παγκρίτιο, σε μια αίθουσα του Παγκριτίου Σταδίου και αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη διοίκηση του Παγκριτίου Σταδίου, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον Γιάννη τον Τζαπάκη, τον Διευθυντή του Παγκρίτιου, τον Δημήτρη τον Τζιράκο, για τη φιλοξενία τους, για την θερμή φιλοξενία τους. Και είναι και μια ευκαιρία, ξέρεις, σε ένα γήπεδο. Τι αναμνήσεις, τι εικόνες σου ανακαλεί το Παγκρίτιο που βρισκόμαστε απόψε?
1: Αρκετές, πολλές τιμήσες. Πολλές συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές εδώ και τις δύο περιόδους, γιατί υπηρέτησα για τον Εργοτέλη την πρώτη φορά το 2014-2015 στη Super League τότε. Έκανα τέλεσα 18 παιχνίδια σαν προπονητής. Ήταν μια χρονιά η οποία, παρότι είναι μεγάλος αγώνας στο τέλος, μας πίκρανε.
0: Θα την ξετυλίξουμε την ιστορία αυτή.
1: Μας στεναχώρησε.
0: Το περιβόητο μάτς στη Νίκαια.
1: Όχι, αυτή είναι η δεύτερη.
0: Α, η δεύτερη, εγώ για τη δεύτερη λέω.
1: Αυτή ήταν η πρώτη θητεία. Η δεύτερη θητεία είναι τη διετία 2019-21 με αποκορύφωμα τη χρονιά 2021, που ήταν μια μαγική χρονιά.
0: Ναι.
1: Ζήσαμε πάρα πολύ ωραίες καταστάσεις εκείνη τη χρονιά. Απολαύσαμε δηλαδή. Απολαύσαμε τη χρονιά εκείνη ποδοσφαιρικά.
0: Επειδή έβαλα Ρασούλη στον πρόλογο κατευθείαν, τα δικά σου μουσικά ακούσματα προς τα πού κατευθύνονται?
1: Α, εγώ μου αρέσει πάρα πολύ γενικά η μουσική. Οπότε μπορώ να ακούω τα πάντα. Από παραδοσιακά μέχρι heavy metal. Είναι έτσι και η μουσική και γενικά ο καλλιτεχνικός χώρος. Ξέρεις, χόρευα εγώ κιόλας μικρός.
0: Τα ξέρω. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια σοβαρή καταγγελία. Διότι ο Γιάννης Ταουσιάνης, και δεν τον συγχωρώ παρά την αγάπη που του έχω, και αυτή την αγάπη του την τρέφω χωρίς να τον γνωρίσω, και όντως συναντιόμαστε πρώτη φορά, διότι ήρθες, όπως λέμε και εδώ στο χωριό μου, ξαρμάτωτος. Εγώ περίμενα να φέρεις τη λίρα σου, να παίξουμε εδώ δύο-τρεις κοντιλές. Παρεμπιπτόντως αναζητήστε στο YouTube, αλλά δεν χρειάζεται να μπείτε στον κόπο. Θα το δείτε και στην εκπομπή. Ένα ωραίο παρεάκι, ένα ωραίο γλέντι, Χριστούγεννα του 24.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ παίζεις λίρα, ο Πετρακογιάννης χορεύει τραγουδί. Ο Γιάννης ο Πετράκης.
1: Όλα τα όλα μαζί. Και χορεύουμε.
0: Η οικογένεια Τζόδογλου, ο Σεβαστάκης, ο Κλουβιδάκης.
1: Ναι, είναι. Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν αγαπώ πολύ την Κρήτη. Παρόλο που δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά ήρθα πολύ μικρός, όλα μου τα βιώματα είναι εδώ. Αγαπώ πολύ την Κρήτη, αγαπώ τις εκφράσεις της Κρήτης, την παράδοση. Και μέσα στην παράδοση είναι και η λύρα, είναι και ο χορός και είναι και η παρέα. Γιατί
0: ναι,
1: έχει
0: σωστά
1: αυτή την ιδιαιτερότητα, η κριτική παρέα. Οπότε ήταν μια ωραία βραδιά εκείνη, καλεσμένη του κυρίου Τζόρζογλου στο σπίτι του, κοινοί φίλοι και γνωστοί. Ήταν μερακλήδικη η παρέα και μερακλήδικα κύλησε και η
0: βραδιά. Πώς έμαθες να παίζεις λίρα?
1: Πολύ μικρός εγώ ασχολήθηκα. Πήγα σε χορευτικό.
0: Σε χορευτικό ομίλο, ναι.
1: Οπότε,
0: εδώ στο Ηράκλειο.
1: Εδώ στο Ηράκλειο, ναι. Οπότε μέσα από αυτή τη δραστηριότητα του χορού, τον οποίο τον αγάπησα γι' αυτόν πολύ, μου αρέσει πολύ και να χορεύω, ήρθε και η αγάπη της λίρας. Και γενικά με τη μουσική, γιατί στην οικογένειά μου, μπορεί στην οικογένειά μου κανένας να μην είχε σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά με τη μουσική είχαν.
0: Δηλαδή
1: ο πατέρας μου έπαιζε λίγο μπουζούκι, ο θείος μου ακορντεόν. Οπότε μουσική υπήρχε στο σπίτι μας μέσα. Τώρα όσον αφορά για την Λύρα που μου λες ήρθα ξαρμάτωτος, για να είμαι ειλικρινής...
0: Έφαγα γυλόπιτα κοινό, το καταλάβατε.
1: Ενώ,

0: βγαίνει.
1: Μ' αρέσει τόσο πολύ έτσι να παίζω και να κάποιες στιγμές να τις περνάω με τη λύρα. Έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω και όπως έλεγε και ο Μουντάκης, ο γνωστός.
0: Ο Κώστας, ο Μουντάκης που συμπληρώνεται 100 χρόνια από τη γέννησή του και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή.
1: Δεν το συζητάμε. Μεγάλος καλλιτέχνης και εκπρόσωπος της Κρήτης γενικά, σωστό, όχι μόνο της παράδοσης. Έλεγε ότι αν δεν παίξω μία μέρα λύρα, το καταλαβαίνω εγώ. Αν δεν παίξω και δεύτερη, το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εγώ λοιπόν σε ενημερώνω ότι έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό.
0: Να σου πω κάτι, δηλαδή, έτσι όπως το είπε ο Μουντάκης, ο γίγαντας, ο μεγάλος Κώστας Μουντάκης, ήταν φίλος μου τον πατέρα μου, ήταν εκεί στον Προφητηλία όταν ο Μουντάκης.
1: Είναι από εκεί, από τα μέρη σας.
0: Ναι, ναι, και να έρθει μια ο Τσιμπηλοποταμίτης. Υπάρχει σχέση. Θα σου κάνω μια ερώτηση διτή με δύο σκέλη. Αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και στη μουσική, και αν αυτό που είπες ότι έλεγε και το άφησε παρακαταθείο ο Μουντάκης, ναι, ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν δεν προπονηθείς μια μέρα, το καταλαβαίνεις εσύ, και αν δεν προπονηθείς δεύτερη μέρα, το καταλαβαίνουν ο προπονητής ή οι θεατές.
1: Αυτή είναι φράση ζωής, νομίζω, όχι μόνο για τον αθλητισμό ή για τη μουσική. Νομίζω με οτιδήποτε στη ζωή σου, αν δεν προσπαθείς κάθε μέρα να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, να γίνεις καλύτερος, όχι στάσιμος θα μείνεις, αλλά και πίσω θα πας. Δεν σου κρύβω ότι. Κατά τη διαδρομή μου ή τη διάρκεια, τέλος πάντων, όποια είναι αυτή η προπονητική, υπήρξαν εβδομάδες που νόμιζα ότι όλα πάνε καλά. Την Κυριακή είχαμε στεναχώριες, γιατί προφανώς ο συνάδελφος, ο αντίπαλος, εκείνη τη βδομάδα ξεπέρασε τον εαυτό του σε σχέση με εμένα.
0: Οπότε, είναι ένα παιχνίδι υπερβάσεων, λες εσύ, το προπονητική. Ναι, ναι,
1: και γενικά η εξέλιξη.
0: Ναι, ναι.
1: Η εξέλιξη. Νομίζω ότι κάθε μέρα πρέπει να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Που ο Καζαντζάκης έλεγε: φτάσε εκεί που δεν μπορείς.
0: Φτάξε όπου δεν μπορείς. Ναι, είναι ασκητική. Τρομερή ατάκα.
1: Να ακολουθείς, ας πούμε, τον τρόπο σκέψης και πράξης ταυτόχρονα, νομίζω σε οδηγεί σε καλούς δρόμους.
0: Ναι, ναι. Το ποδόσφαιρο το οποίο πρεσβεύεις είναι heavy metal, είναι rock and roll. Είναι Συρτός, είναι Μαλεβιζώτης, είναι Σιγανός, είναι Καστρινός.
1: Είναι Χαρά.
0: Είναι Πεντοζάλης, τι είναι.
1: Αν όλα αυτά, αυτές οι κατηγορίες όλες, οι μουσικές ή οι χορευτικές, μπορεί να δίνουν χαρά, να κατηγοριοποιήσει σε όποιον προτιμάει, θα σταθώ στη χαρά. Είναι χαρά, βασίζεται στη χαρά του παιχνιδιού. Βέβαια, μέσα από την δουλειά, μέσα από τη δόμηση του τρόπου παιχνιδιού, να τον εντάξει στον επαγγελματισμό, έτσι, όπου υπάρχει σκοπιμότητα και το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, αυτή η συνέντευξη που κάνουμε με τον Γιάννη τον Ταουσχένη σήμερα είναι περιπετειώδης και ισχύει απολύτως αυτό που λέμε τρίτη και φαρμακερή, τρίτη και καλή. Πρόκειτο να γίνει πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά υπήρξε απεργία των ελεγκτών εν αέρια κυκλοφορίας και ο Γιάννης την τελευταία στιγμή αναγκάστηκε να ματαιώσει την κάθοδό του στην Κρήτη. Και υπάρχει επίσης και μια στην κυριολεξία πονεμένη ιστορία, διότι το πρώτο ραντεβού μας που θα σμίγαμε ήταν το περασμένο καλοκαίρι, αλλά μας τσάκησε 13 Ιουλίου και η Σαντορίνη.
1: Πήγαμε να θυμηθούμε πώς είναι η ζωή του ποδοσφαιριστή.
0: Ακούστε τώρα η ιστορία, ακούστε.
1: Αλλά τη θυμηθήκαμε από την άσχημη πλευρά της. Ναι, είχαμε πάει από εδώ μια ομάδα παλεμάχων Ηρακλείου να συμμετέχουμε σε ένα φιλανθρωπικού χαρακτήρα παιχνίδι.
0: Με τον Πανθηραϊκό.
1: Οπότε μας χτύπησε καμπανάκι εκείνη τη μέρα ότι ξέρεις, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως νομίζεις ότι είναι. Πάθαμε ρήξη αχιλλείου και αυτός ήταν και ο λόγος που πήρε παράταση το ραντεβού μας. Αλλά όταν υπάρχει η διάθεση και η θέληση, πάντα ολοκληρώνεται ο στόχος.
0: Ποιος έκανε καινούργιο το πόδι, ο Στεφανουδάκης?
1: Ναι, ναι, ο αρχιτέκτονας.
0: Ο αρχιτέκτονας των γονάτων και των ποδιών.
1: Ο Γιώργος.
0: Είχες τραυματιστεί ποτέ ως παίκτης? Να έχεις σοβαρό τραυματισμό?
1: Σοβαρό τραυματισμό, όχι. Αυτός ήταν ο πιο σοβαρός τραυματισμός. Το παράσημο που πήρα μετά, βέβαια, την ποδοσφαιρική ζωή ως ποδοσφαιριστής.
0: Λοιπόν, δεν σας σύστησα τον Γιάννη Ταουσιάνη. Ο Γιάννης Ταουσιάνης, γιατί τον προλόγησα, τον καλωσόρισα, τον υποδέχθηκα με μια ανοιχτή αγκαλιά. Ο Γιάννης Ταουσιάνης είναι προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, της Εθνικής Ομάδας κάτω των 21 ετών, που καλούτσι καταπάει.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ.
0: 5 νίκες, 5 μάτς. Και δεν νικήσαμε την Κολοπετινίτσα. Μεταξύ άλλων, νικήσαμε τη Γερμανία, την πανίσχυρη Γερμανία στην Ιένα, που του σοκάραμε όταν προηγηθήκαμε με 2-0. Το καθαρίσαμε με 3-2 και είμαστε αίτητοι, αλλά έχει δρόμο ακόμα, έτσι Γιάννη?
1: Έχει δρόμο. Είμαστε στου δρόμου τα μισά.
0: Ακριβώς.
1: Που λέγεται το τραγούδι. Είμαστε στου δρόμου τα μισά. Μέχρι τώρα έχουμε κάθε λόγο να δηλώνουμε ευχαριστημένοι.
0: Γιατί πάμε μπάλα, όπως
1: κάθε λόγο να δηλώνουμε ικανοποιημένοι.
0: Σύμφωνα, ναι, ναι.
1: Με ό,τι παρουσιάστηκε στο γήπεδο από τα παιδιά, γιατί ήταν και η εικόνα που μας ευχαρίστησε πάρα πολύ με ένα έτσι γεμάτο ποδοσφαιρικό τρόπο παιχνιδιού. Και ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα που είναι το απόλυτο, που μας φέρνουν αυτή τη στιγμή πρώτους στην αναρρίχηση. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Εδώ γίνεται ένας αγώνας για το ποιος θα καταλάβει την κορυφή του βουνού στο τέλος. Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά στην αναρρίχηση και το ζητούμενο είναι να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 νίκες.
1: Ναι.
0: Με τη Γερμανία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Γεωργία, τη Λετωνία, τη Μάλτα, αυτές είναι οι ομάδες του ομίλου. Είμαστε αδιάφοροι. Φτού. Να μας ματιάζω. Έχουμε βάλει 16 γκολ και έχουμε φάει 2. Και βρισκόμαστε καθοδόν προς την τελική φάση που θα τη συνδιοργανώσουν οι Αλβανοί και οι Σέρβοι.
1: Τώρα τον επόμενο μήνα ξαναμπαίνουμε σε υποχρεώσεις.
0: Τέλος Μαρτίου με τη Μάλτα.
1: Με τη Μάλτα, 27 Μαρτίου και 31 με τη Γερμανία, 31 Μαρτίου. Ξεκινάει δηλαδή ο δεύτερος γύρος τώρα των προκριματικών. Αισιοδοξούμε με αυτή τη γενιά, φιλοδοξούμε με αυτή τη γενιά ποδοσφαιριστών. Τα παιδιά μας δείχνουν αυτά τα συναισθήματα. Είναι παιδιά που δείχνουν ότι βρίσκονται σε ένα καλό επίπεδο πληρότητας σε όλα τα επίπεδα, και τεχνικοτακτικά και πνευματικά και ψυχικά. Είναι αυτό το αποτέλεσμα που υπάρχει μετά από μια δουλειά, θεωρώ, που γίνεται πλέον εδώ και χρόνια σε ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο εξέλιξης των ποδοσφαιριστών από τις ομάδες τους, τις ίδιες. Και αυτό δείχνει, φαίνεται και μέσα στα γήπεδα, αλλά φαίνεται νομίζω και γενικά με το πώς οι Έλληνες σε πολύ μικρό ηλικιακό, σε πολύ μικρή ηλικία, αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο πρωταθλήματα.
0: Να ανοίξω δύο σκέλη σε αυτή την κουβέντα. Το ένα σκέλος έχει να κάνει, εγώ πάντοτε το βλέπω και λίγο σοβινιστικά, με τον συγκριτισμό που διαχέεται. Υπάρχουν και τρία παιδιά του Όφια της αυτήν την ομάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Αποστολάκης, ο Θεοδοσουλάκης και ο Κωστούλας. Πόσο ρόλο έπαιξε στο να αναθαρίσουν, Γιάννη, αυτά τα παιδιά, και όχι μόνο αυτά τα παιδιά, γενικώς οι teenagers του ελληνικού ποδοσφαίρου από αυτό που κατάφερε ο Ολυμπιακός πριν από δύο χρόνια?
1: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή ότι μπορούν οι πιτσιρικάδες, μπορούν οι ελπίδες, οι νέοι, οι έφηβοι.
1: Αυτό το παράδειγμα που μου φέρατε με τον Ολυμπιακό, με τις περιπτώσεις των Μουζακίτη, Κωστούλα ή με τον ΠΑΟΚ χρόνια τώρα, νομίζω ότι με αυτό που είδαμε όλοι μας στο γήπεδο, υποδεικνύεται ένας δρόμος, ότι υπάρχει ένας δρόμος εδώ που μπορεί να αξιοποιήσει το ταλέντο του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Γιατί ταλέντο υπήρχε πάντα στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Θεωρώ απλά ότι τώρα η προσέγγιση στην εξέλιξή του γίνεται λίγο σε πιο οργανωμένο πλαίσιο. Δηλαδή, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να ακολουθήσουμε τις προηγουμένες ευρωπαϊκές χώρες. Πάντα ήμασταν πίσω, αλλά τώρα δείχνουμε ότι έχουμε τη διάθεση να ακολουθήσουμε τη σκέψη πάνω σε αυτό, στην εξέλιξη των ποδοσφαιριστών. Μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία οι ομάδες. Αρχίζουν να παίζουν τα παιδιά, να μπαίνουν, γιατί το πλαίσιο αυτό περιέχει και την εμπιστοσύνη στο να χρησιμοποιηθούν και στην πρώτη ομάδα. Που εκεί έρχεται η ολοκλήρωση, ναι, που το σφαιριστεί καταρχήν, μέσα από τα παιχνίδια. Έρχεται η ολοκλήρωση.
0: Και αντί να πεις ότι τα παιδιά αυτά θα πάρουν προαγωγή, δηλαδή τους διαχειρίζεις και τους κουλαντρίζεις και τους κάνεις τώρα εσύ στρατούλα, θα τους πάρει ο Γιωβάνοβιτς αύριο μεθαύριο. Κάποιος μπορεί να τους έχει πάρει ήδη, να τους έχει καλέσει.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι πώς θα παίξουν στις ομάδες τους όμως. Που εκεί γίνεται το. Ο πόλεμος.
1: Νομίζω ότι έχουμε λόγο να αισιοδοξούμε και εκεί δείχνει δειλά-δειλά, αν και δεν θα έπρεπε να είναι δειλά-δειλά,
0: ναι,
1: αλλά
0: πράγμα,
1: να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό η χρησιμοποίηση αυτών των παιδιών, γιατί αν μη τι άλλο δείχνουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εμείς από την Εθνική Ελπίδων. Αλλά σίγουρα στις ομάδες τους οι προπονητές είναι αυτοί που μπορούν να αξιολογήσουν πότε είναι έτοιμοι και ολοκληρωμένοι για να μπουν. Εγώ βλέπω όμως ότι γενικά όλη η νοοτροπία έχει αλλάξει απάνω στην αντίληψη περί μικρού. Δηλαδή, πριν 10 χρόνια ίσως ακόμα και ο κόσμος ή ο δημοσιογράφος να λέει πού πάει με το μικρό. Και ναι, τώρα πλέον αυτή η αντίληψη έχει, τώρα ο κόσμος το θεωρεί αυτό δεδομένο. Το θεωρεί δεκτό, ένα δεδομένο πλέον.
0: Διαβάζω μερικά ονόματα. Μπότη, Σάλεν, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κουτσογούλιας, Μπρέγκου, Μπακούλας, Νικολάου, Γκούμας, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης, Κοστούλας, Κούτσιας, Μπόκος, Πνευμονίδης, Ράλης, ο Παπακανέλος. Δεν ξέρω αν τον είπα δύο φορές. Αυτά τα παιδιά, που τα ξέρει, κάποια από αυτά τα παιδιά τα ξέρει πιάτσα. Τι σόι ποδόσφαιρο παίζει. Εμένα μου έκανε εντύπωση, έκανες μια δήλωση ότι η μεγαλύτερη ικανοποίησή σου. Μου άρεσε πολύ αυτό που είπες τον Οκτώβριο, ότι η μεγαλύτερη ικανοποίησή σου δεν είναι οι νίκες και οι άνετες σε ένα μεγάλο βαθμό νίκες. είναι ότι τα παιδιά αυτά είναι χαμελέοντες, ότι κάθε φορά προσαρμόζονται, αλλά εκεί βεβαίως παίζει ρόλο και η δική σου συμμετοχή, τακτικά στον αντίπαλο.

0: Εγώ, Βασίλη, απολαμβάνω να τα βλέπω αυτά τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Απολαμβάνω να τα βλέπω αυτά τα παιδιά για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας, γιατί είναι μια εξαιρετική παρέα. Και αυτό είναι ένα συνέστημα που έχει σαν. Γιατί έτσι αισθάνομαι πολλές φορές. Πάντα στις ομάδες μου αισθανόμουν και σαν πατέρας με παιδιά. Πόσο μάλιστα σε αυτή την ομάδα που ηλικιακά θα μπορούσαν να είναι όλα παιδιά μου. Οπότε, σαν ένας πατέρας που βλέπει τα παιδιά του αγαπημένα, εγώ είναι πολύ ωραία τα συναισθήματα που παίρνω όταν ζω μαζί τους. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ να τους βλέπω να αγωνίζονται, γιατί αντιμετωπίζουν με πολύ μεγάλη εμπειρία όλους τους αγώνες σε όλα τα επίπεδα, που δεν έχει να κάνει μόνο με το τεχνικό τακτικό ή το πλάνο της στρατηγικής που έχουμε να ακολουθήσουμε, έχει να κάνει με τα επίπεδα τα πνευματικά, τα ψυχικά και την ετοιμότητα που δείχνουν σε κάθε αγώνα. Είναι παιδιά τα οποία, όπως είπα πριν, που είπες ότι να τα πάρεις να τα στραταρίσεις, ναι. Δεν χρειάζεται, γιατί αυτό έχει γίνει ήδη από τις ομάδες τους. Έχουν εκπαιδευτεί σε όλα αυτά τα επίπεδα από τις ομάδες τους και βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό, τέλος πάντων, level να παίζουν παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Εγώ αισθάνομαι και ευλογημένος και τυχερός.
1: Εγώ θα μείνω σε εκείνο που είσαι προηγουμένος. Μου αρέσει έτσι η προσέγγιση σου. Θα μείνω σε εκείνο που είσαι προηγουμένος ότι ο Έλληνας πάντοτε είχε ταλέντο. Απλώς το θέμα ήταν πώς το διαχειριζόταν ο ίδιος και πώς διαχειριζόταν η εκάστοτε ομάδα το ταλέντο του παίκτη. Γιατί είχαμε αρκετές μεγάλες γενιές. Και στην ομάδα την οποία κοουτσάρεις τώρα, υπήρξαν δύο πολύ μεγάλες γενιές που έφτασαν στον τελικό. Η ομάδα του 88 και η ομάδα του 98. Έχουμε παίξει δύο τελικούς γύρω, ναι, σε αυτή την κατηγορία.
0: Το τελευταίο στον Ελπίδων, το τελευταίο νομίζω είναι το 2002, νομίζω, το τελευταίο. Ναι. Δηλαδή έχουν περάσει...
1: Πολλά.
0: Αν με το καλό φτάσουμε...
1: Ένα τέταρτο δύο.
0: Αν με το καλό, ναι, φτάσουμε στην τελική φάση, θα έχουν περάσει 25 χρόνια. Έχω την αίσθηση ότι...
1: Δηλαδή μια είναι η ήττα που εγώ τα θυμάμαι και όλα τα τάζα σαν δημοσιογραφικά. Είναι η γενιά του 88 που έχασε από τη Γαλλία, από την Ολλανδία. Έναν αποκλείσαμε στον ημιτελικό και από έναν χάσαμε στο τελικό. Και η άλλη ομάδα είναι νομίζω με την Ισπανία, με τον Ελευθερόπουλο.
0: Και νομίζω
1: και
0: μετά Αλληνία με τον... Με Παπαδόπουλο, με Κασουράνη, ναι, ξέρω αν ήταν αυτή η.
1: Δηλαδή υπάρχει ζήμωση σε αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι έτοιμοι πλέον να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Και εδώ είναι και το ζητούμενο, δηλαδή για μας, γιατί όσον αφορά την Ελπίδων, που είναι ο προθάλαμος της Εθνικής, γι' αυτό είπα και πριν, είναι μεγάλη ευθύνη, όσο μεγάλη και η τιμή, γιατί έχεις να διαχειριστείς αυτή τη γενιά που είναι ελπιδοφόρα και οφείλουμε να την κατευθύνουμε στην. Σε δρόμους εξέλιξης. Και η εξέλιξη, επειδή δεν έχουμε εμείς το χρόνο να ασχολούμαστε με την τεχνικοτακτική τους εξέλιξη.
1: Σωστό. Εσύ τους παίρνεις για τρεις μέρες, τέσσερις.
0: Η εξέλιξή τους εδώ αφορά τη διάκριση. Γιατί το να μπορείς να κάνεις νίκες σε αυτά τα παιχνίδια, μπορείς να συμμετέχεις σε τέτοιες διοργανώσεις ευρωπαϊκές, είναι που σε ολοκληρώνουν και σαν ποδοσφαιριστή.
1: Το ημερολόγιο δείχνει 17 Ιουνίου του 2024. ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ανακοινώνει την πρόσληψη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Και από κοντά κοτσάρει και έναν Γιάννη Ταουσιάνη και βγάζει μια πολύ τίμια και συγκινητική ανακοίνωση και η ομάδα των Χανίων, στην οποία είχες περάσει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Πώς προέκυψε αυτό το προξένιο?
0: Εντελώς ξαφνικά.
1: Εντελώς ξαφνικά.
0: Εντελώς ξαφνικά.
1: Ούτε μπάρμπα στην κορώνη είχες.
0: Εντελώς ξαφνικά.
1: Ούτε μέσον έβαλες.
0: Γενικά στη ζωή μου, Βασίλη, το μόνο που με απασχολεί είναι η καθημερινότητά μου. Δηλαδή, πάντα υπάρχει ένα όραμα στο βάθος του τούνελ.
1: Προφανώς.
0: Απλά δεν το οριοθετώ ότι θέλω να φτάσω. Πάω εκεί, θέλω να είμαι προπονητής εκεί. Είναι ένα όραμα το οποίο αφορά την εξελικτική μου διαδικασία. Οπότε, αυτό που με απασχολεί είναι πώς κάθε μέρα, όπως είπαμε πριν, θα μπορέσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου, θα μπορέσω να μεταδώσω αυτά που έχω στο μυαλό μου σαν ιδέα πάνω στο παιχνίδι, στους ποδοσφαιριστές μου και να τα δω και εκείνη η ικανοποίηση, να τα δω να υλοποιούνται σε πράξη. Έτσι πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Όταν αυτό φτάνει κάπου, τότε σηκώνω το κεφάλι να δω τι κατάφερα ή αν αυτό έχει φέρει κάτι ως επιβράβευση, το απολαμβάνω εκείνη τη στιγμή και πάμε μετά στο επόμενο βήμα. Οπότε μία μέρα δέχομαι ένα τηλέφωνο από τον κύριο Βρακά, τον Κώστα που είναι υπεύθυνος των εθνικών ομάδων, και ήταν. Και θέλω να τον ευχαριστήσω και τώρα μέσα από τη συζήτηση που κάνουμε εδώ για το συνέστημα που μου χάρισε με αυτά που μου είπε. Το τι αξιολόγηση είχαν κάνει στην Ομοσπονδία θέλοντας να αναλάβω εγώ αυτό το πόστο. Ναι, ναι. Οπότε για μένα ήταν εκείνη η μέρα μια ιδιαίτερη μέρα συναισθηματικά, Γιατί ήταν πάρα πολύ τιμητικό αυτό που έγινε.
1: Περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
0: Να είμαι ειλικρινής, όχι.
1: Όχι. Δηλαδή όταν ήσουν, όταν άρχισες την προπονητική καριέρα σου και έμπαινες αυτό το τρυπάκι στον προπονητή Λίκη, είχες ποτέ στο μυαλό σου ότι θα ήθελες κάποια

0: Δηλαδή μην φτάσει να κοουτσάρεις μια εθνική ομάδα.
1: Όχι, δεν ήταν οι σκέψεις μου και η δράση μου ήταν πάνω στην καθημερινότητα τη συλλογή, τη διασυλλογή των συλλόγων, των οργανισμών. Όταν βέβαια έγινε αυτό το οποίο σε πρώτη... Η πρώτη

0: 2019, που έχω περάσει και σαν πρώτος προπονητής και σαν συνεργάτης από όλες τις κατηγορίες, από Α τοπικό μέχρι Α εθνική, και από το 19 και μετά, που αυτό έρχεται, είναι μια εποχή που είναι ο κορονοϊός και που έχουμε κλειστεί στα σπίτια μας τότε πάρα πολύ καιρό και είχαμε πολύ χρόνο για σκέψη.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, κύριε Σκούρο Βασίλη, ότι έκανα μια έτσι αξιολόγηση όλης της πορείας μέχρι τότε. Βγήκα από εδώ μέσα και με είδα από απέναντι και μπορώ να σου πω ότι δεν με γέμιζε το τι είχε γίνει μέχρι τότε. Δεν αισθανόμουν γεμάτος. Οπότε έκανα ένα restart και ξεκίνησα από την αρχή. Και ο ίδιος σαν άνθρωπος να βελτιωθώ βάσει τις αξιολόγησεις που έκανα και το οποίο να με βοηθήσει επαγγελματικά. Οπότε μπήκα και σε αυτή τη φάση του τι τρόπο παιχνιδιού και τι αποτύπωμα θέλω να αφήσω. Γιατί εκεί στηρίχθηκα. Στο τι αποτύπωμα θα ήθελα να αφήσω.
1: Τι πρέσβευες ως κυρίως στόχευση,
0: υπήρχαν οι γνώσεις, ας το πούμε έτσι. Μπορώ να πω όμως ότι δεν είχαν μπει τα πράγματα στη σειρά. Δεν είχε γίνει κατανομή των σκέψεων όπως έπρεπε. Και σε αυτό κάνω και παρένθεση. Μεγάλη βοήθεια, ο δάσκαλος ο Πετράκης, γιατί ήμουνα μαζί του 2,5 χρόνια, που με βοήθησε πάρα πολύ στον τρόπο σκέψης και περισσότερο στην κατανομή των σκέψεων. Λένε ότι όταν βάλεις τη σκέψη σε σειρά στο μυαλό σου, τότε μπορεί να καταφέρεις και ό,τι βάλεις στο μυαλό σου.
1: Και ό,τι βάλεις στο μυαλό σου.
0: Και αυτό έχει μεγάλη δόση αλήθειας. Οπότε εκεί ξεκίνησα από την αρχή, δεν σου κρύβω ότι πήγα και στα παιδικά χρόνια, δηλαδή τι άρεσε στα παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Θέλαμε όλοι να συμμετέχουμε, να τριπλάρουμε, να σουτάρουμε, να πασάρουμε, να είμαστε όλοι συμμετοχικοί. Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία ενός τρόπου παιχνιδιού που θα στηρίζεται στη συμμετοχικότητα. Όλοι μέσα από το κίνητρο της χαράς του παιχνιδιού και της συμμετοχής και στην επίθεση και στην άμυνα να έχουν μέρος και μερίδιο. Και αυτό βέβαια να ενταχθεί στο πλαίσιο της σκοπιμότητας, έτσι.
1: Λοιπόν, να ξετυλίξουμε και λίγο το κουβάρι της ζωής. Ωραία τα είπαμε. Και δεν λέω καθόλου θεωρητικά δεν είναι αυτά, γιατί θα ήταν θεωρητικά ή θα κινδύνευαν να θεωρηθούν θεωρητικά εάν δεν επιβεβαίωναν στην πράξη και δεν έπαιρναν σάκα και οστά που παίρνουν και μακάρι να πάρουν ακόμα μεγαλύτερη. Εσύ γεννιέσαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. 1972. Και κατεβαίνουμε στην Κρήτη.
1: Καμία σχέση με την Κρήτη.
0: Μάνα Κρητικιά.
1: Α, Μάνα Κρητικιά, Ελλάδα, εντάξει.
0: Μάνα
1: από
0: Κρητικιά.
1: Πού?
0: Από εδώ, από Ηράκλειο, από Μεσαρά.
1: Από τη Μεσαρά.
0: Από ένα χωριό, από τη Μεσαρά, τη Βαγιονιά. Κατεβαίνουμε Ηράκλειο το 1976 και μεγαλώνουμε εδώ. Ωραία χρόνια, ρομαντικά χρόνια. Με γονείς που ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως γίνεται συνήθως με τους γονείς που θυσιάζονται για να μπορούμε εμείς
1: να
0: προχωρήσουμε, να προκόβουμε και να ζούμε μια πιο άνετη ζωή. Εδώ τα πρώτα ερεθίσματα με το ποδόσφαιρο, τη γενιά των παιδιών που μεγαλώνανε έξω, στις σαλάνες, στους δρόμους, στην αυλή του σχολείου, στο σπίτι, με τις ζημιές, όλα αυτά.
1: Ήταν δεκτικοί οι γονείς στο να παίξει μπάλα? Γιατί είναι και μια περίοδος, μια εποχή που οι γονείς...
0: Ήταν η περίοδος που τότε όλοι οι γονείς θέλανε περισσότερο, γενικά γινόταν από τους γονείς, να ασχοληθείς περισσότερο με τον δρόμο των γραμμάτων.
1: Με το σχολείο,
0: με το σχολείο και...
1: Να περάσει το πανεπιστήμιο.
0: Ακριβώς. Αυτή ήταν η κατεύθυνση από το σπίτι και γενικά το πώς θα μεγαλώνουμε με σωστούς τρόπους και αρχές. Αυτή ήταν η κατεύθυνση, αλλά ήταν μια αγάπη αυτή που δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Και απλά γινόταν αποδεκτό. Σαν ποδοσφαιριστής, βέβαια, δεν μπόρεσα να κάνω καμία σημαντική διαδρομή ή καριέρα. Η αλήθεια είναι ότι. Μέχρι 16 χρονών δεν ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο σε οργανωμένο επίπεδο. Να πάω σε ακαδημίες ή πάω σε κάποια ομάδα. Ήταν περισσότερο στην Αλάνα και στις γειτονιές. Στα 16 μου βρέθηκα σε μια ομάδα Α τοπικού.
1: Ποια?
0: Εθνικός Ηρακλείου, λεγόταν.
1: Εθνικό Ηρακλείο.
0: Είναι από τα πιο παλιά σωματεία. Και η αλήθεια είναι ότι πολύ γρήγορα άρχισα να κάνω αισθητή την παρουσία μου ποδοσφαιρικά. Και εκεί υπήρξε και από μένα μια άλλη προσέγγιση. Γιατί πάντα υπήρχε από το σπίτι η προσέγγιση των γραμμάτων. Υπήρχε μια προσέγγιση, απασχολήσαμε τότε κάποιες ομάδες μεγαλύτερες εδώ. Ήταν δύσκολο γίνα τα χρόνια να μεταβείς. Οπότε όταν δεν έγινε πάνω, ασχολήθηκα περισσότερο με τις σπουδές και πέρασα Γυμναστική Ακαδημία στη Θεσσαλονίκη και ακολούθησα αυτό το δρόμο.
1: Έχεις διδάξει?
0: Όχι.
1: Σε σχολείο?
0: Όχι. Όχι. Σε σχολείο όχι. Είχα πάντα αυτό το μικρόβιο της διάκρισης του ιδιωτικού τομέα.
1: Περίμενε, είναι ο Εθνικός Ηρακλείου και μετά προκύπτει το Ατσαλένιο.
0: Μετά προκύπτει το Ατσαλένιο σαν φοιτητής. Εγώ πάω φοιτητής, επειδή στην ομάδα τουλάχιστον τότε τοπικό ήμουν ένα σημείο αναφοράς, σαν ποδοσφαιριστής, με κατεβάζανε. Κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Αμυντικός χαφ.
0: Έπαιζα επιθετικός τότε.

0: Καλένιου. Κατεβαίνω εγώ τα χρόνια που είμαι φοιτητής στον Εθνικό και παίζω παιχνίδια και κάνω προπονήσεις, έτσι κι αλλιώς είμαι γυμναστικά και κάνω μεταγραφή το τελευταίο έτος σαν φοιτητής στο Νατσαλένιο. Όπου εκεί περνάμε μια ζωή ποδοσφαιρική, 15 χρόνια. Σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής.
1: Ποια είναι η εικόνα, η απόλυτη εικόνα που σου είναι εντυπωμένη ανεξίτηλα στη μνήμη από την καριέρα στο Νατσαλένιο?
0: Ως ποδοσφαιριστής, σίγουρα το παιχνίδι Κυπέλλου μέσα στη Λεωφόρο. Που ζούσα εγώ ένα όνειρο, γιατί είχα αποδειχθεί ότι δεν θα πάω κάπου ψηλά ποδοσφαιρικά. Απλά να ευχαριστιέμαι το ποδόσφαιρο και να κοιτάζω μέσα από την ευχαρίστηση να παίζω και καλά, και ήταν για μένα έτσι ένα κίνητρο. Έχει έρθει ο Δερμιτζάκης ο Παύλος στο Νατσαλένιο και βγαίνουμε γάμα εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία ο Νατσαλένιο σε επαγγελματική κατηγορία. Αλλά με μία μορφή η οποία ήταν ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, γιατί ήταν ένα όμιλο με 20 ομάδες.
1: Πολύ ανταγωνιστικό.
0: Ναι, οπότε ζω εκείνη τη στιγμή τον επαγγελματισμό ποδοσφαιριστή και μέσα από αυτή τη διαδικασία παίζουμε με τον Παναθηναϊκό ένα παιχνίδι το οποίο φυσικά μου μένει χαραγμένο στη μνήμη μου, γιατί στο τρίτο λεπτό σκοράρω εγώ σε ένα παιχνίδι που. Θυμάμαι, ξέχαστα τώρα.
1: Ποιο ήταν ο θεματοφύλακα του Παναθηναϊκού και του βάλε τον
0: Γκάλινοβιτς.
1: Ο Γκάλινοβιτς.
0: Είναι η ομάδα που παίρνει τον Νταμπλ με τον Γιτζάκ Σουμ.
1: Σωστό.
0: Αυτό το
1: 2004.
0: Το 2004. Αυτό το παιχνίδι Κυπέλλου είναι μια πρόβα τζενεράλε. Δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Είναι μια πρόβα τζενεράλε για το Champions League. Είναι βραδινό παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός παίζει με 8 ενδέκατα, 9 ενδέκατα.
1: Κανονική ομάδα, γιατί ετοιμάζεται για
0: το. Θυμάμαι την ενδεκάδα με τον Γκάλινοβιτς, ο Κυριάκος με τον Μόρις, ο Μιχ. Ο Σκάτσελ με τον Κωνσταντινίδη στα άκρα, ο Γκονζάλες δεκάρι, ο Παπαδόπουλος ο Δημήτρης που τον είπα τώρα. Και στα χάφη ήταν ο Μίτου, δεν θυμάμαι. Ένα βραδινό παιχνίδι με πολύ κόσμο.
1: Λες και ήταν Champions League.
0: Ζούμε όνειρο.
1: Ζούσα
0: το δικό μου όνειρο. Οπότε στο τρίτο λεπτό σκοράρω ένα γκολ, το οποίο δεν σου κρύβω ότι ακόμα έχω την εικόνα, γιατί γίνεται ένα φάουλ από τη μεριά που είναι ο πάγκος τώρα του Παναθηναϊκού, ένα χτύπημα και πιάνω μια κεφαλιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Και τη βλέπω να πηγαίνει στην απέναντι γωνία και μέχρι να μπει, γιατί βλέπω τον Γκάλινοβιτς και έχει απλώσει κανονικά και υπάρχει ένα μικρό τόσο κενό μεταξύ του χεριού και του δοκαριού. Και βλέπω την μπάλα να μπει, Βασίλη μου επιτρέπεις, γιατί σου είπα ότι αισθάνομαι και εκεί να σου μιλάω στον Νικό, να επαναπαύεται στη γωνιά. Και μπορεί να πέρασαν και 3 δευτερόλεπτα μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι είχα σκοράρει.
1: Ένα
0: Παναθηναϊκό. Ναι, εκείνο το παιχνίδι το οποίο.
1: Πώς έληξε?
0: Προηγηθήκαμε 1-0. Ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός το 20 τόσο με το Σκάτσελ 1-1. Τότε δεν σου κρύβω ότι λέω πολύ νωρίς. Ισοφαριστήκαμε και
1: πώς θα αντέξουμε.
0: Και με τη σέντρα κάνουμε το 1-2 εμείς.
1: Α, ναι!
0: Ναι. Και λέω, ωραία, αυτό μας δίνει δύναμη να πάμε παρακάτω. Χάσαμε 3-2 στο 86. 3-2. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, αυτή είναι χαραγμένη.
1: Άρα αυτή είναι η εικόνα, ναι, εντάξει, προφανώς είναι η εικόνα.
0: Όσον αφορά τα συναισθήματα χαράς, γιατί έχω και ένα άλλο συνέστημα λύπης πιο πριν, που κάνουμε την προσπάθειά μας τότε να βγούμε στην γάμα εθνική και παίζουμε μπαράζ. Έχουμε βγει πρωταθλητές εδώ και παίζουμε μπαράζ για να βγούμε στη γάμα εθνική και παίζουμε με τη Βέρεια στο γήπεδο της Φυλής στο Θρασίβουλο. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ήμασταν καταπληκτικοί και χάνουμε και δεν περνάμε στην γάμα εθνική. Οπότε ήταν μια στιγμή που εγώ ήμουν πλέον 30-31 και αισθάνθηκα ότι ήμουν κοντά στο όνειρο. Απλά παίξαμε μετά επαναληπτικά μπαράζ και βγήκαμε.
1: Ναι. Είχες τότε την υποψία, όχι την υποψία, το στόχο. Το βάλουμε πάνω σε πραγματικά γεγονότα. Το στόχο ότι όταν κάποια στιγμή θα κρέμαγες τα παπούτσια σου. Θα γινώσουν προπονητής. Και το βλέπω και το ποδόσφαιρο προπονητικά ενός παίκτης.
0: Θα σου πω πώς προέκυψε αυτό. Πάντα υποσυνείδητα είχα στο μυαλό μου ότι η επαφή μου δεν θα σταματήσει. Είχα τελειώσει η γυμναστική ακαδημία με ειδικότητα ποδοσφαίρου, οπότε λέω σίγουρα από κάποιο πόστο θα ασχοληθώ. Δεν το είχα όμως ακόμα ξεκαθαρίσει. Μπορεί να ήταν, ας πούμε, τότε του προπονητή φυσικής κατάστασης. Το μικρόβιο της προπονητικής μου το έβαλε ο Παύλος ο Δερμιτζάκης. Έρχεται στο Νατσαλένιο και επειδή εγώ έχω τελειώσει και γυμναστική ακαδημία, χωρίς να γνωριζόμαστε, εγώ είμαι αρχηγός στην ομάδα, ζητάει να γίνω συνεργάτης του. Γυμναστής και βοηθός του. Οπότε και με παίρνει και από το χέρι κυριολεκτικά και πάμε και βγάζουμε τις σχολές προπονητών της UEFA. Οπότε από εκείνη τη στιγμή, έχοντας το διπλό ρόλο, μπαίνει το μικρόβιο της προπονητικής, κάνω τα καλύτερα μου χρόνια ποδοσφαιρικά από 30 μέχρι 34, γιατί λειτουργώ σαν προπονητής και πλέον αισθάνομαι ότι η επαφή μου με το ποδόσφαιρο όλα τα χρόνια ήταν μέσω αυτής της ιδιότητας του προπονητή. Ναι. Δηλαδή δεν δυσκολεύτηκα να σκοτώσω καθόλου τον ποδοσφαιριστή.
1: Ωραία, και σταματάς λοιπόν το 2006. Και η πρώτη ομάδα που αναλαμβάνει είναι η Μινωή.

0: Εκεί.
1: Ναι, μια ομάδα αλφα τοπικού, μηνοϊκή, με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, πολύ μεγάλη όρεξη. Τον άλλο χρόνο.
0: Είναι 19 χρόνια πια, είναι 14 ομάδες νομίζω.
1: Ναι, από το 2006.
0: Είναι ο Ατσαρίνιος, ο Γιούχτας, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ρούβας, ο Πανθρακικός.
1: Υπάρχουν 4-5 ομάδες, ο Πανθρακικός, ο Πας Γιάννενα,
0: ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Εργοτήλης, ο Αστέρας, δηλαδή.
1: Σαν συνεργάτης του Πάρου και του Πετράκη. Ναι, ναι, είναι αρκετές οι ομάδες. Και ξεκινάει αυτή η διαδρομή, όπως σου είπα, που τη χωρίζω από τον Εργοτέλη από το 20 και μετά. Όπου πλέον αποτυπώνονται οι ιδέες, κάποιες ιδέες ποδοσφαιρικές μέσα στο γήπεδο που έχουν να κάνουν με ένα παιχνίδι δημιουργίας, με ένα παιχνίδι κυριαρχίας, σαν διάθεση, σαν πρόθεση.
0: Ο Πετράκης και ο Δερμιτζάκης είναι οι προπονητές που σε έχουν σημαδέψει περισσότερο και σε έχουν επηρεάσει. Ή θα έβαζε και κάποιον άλλον.
1: Κοιτάξτε, από όλους τους προπονητές και σαν ποδοσφαιριστής, πάντα κάτι κρατάς. Σίγουρα με τον Παύλο συνεργαστήκαμε πάρα πολλά χρόνια. Και στον Ατσαλένιο και στον Αστέρα Τρίπολη, στον Πανθρακικό, στον Όφησον Εργοτέλη. Και μετά με τον Πετράκη στα Γιάννηνα, σίγουρα όταν βρίσκεσαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, πάντα έχεις να κερδίσεις κάτι και πάντα να κρατήσεις. Και να τα προσθέσεις με τον τρόπο που θέλεις εσύ στις ιδέες που θέλεις να παρουσιάσεις.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.

0: ακροθυγός επειδή μου πέταξες τις πάσες προηγουμένως, δεν τις απέκρουσα, τις κράτησα κάβα. Το αριστούργημα του Ταουσιάννη είναι ο Λεβαδιακός. Η άνοδος. Είναι η πορεία του Εργοτέλη.
1: Έχω χάρη την πορεία στον Εργοτέλη, την πορεία στο Λεβαδιακό, την πορεία στα Χανιά, που ήταν για αυτή και τώρα βέβαια με την Εθνική. Τα συναισθήματα χαράς μου τα έχουν προσφέρει όλες αυτές οι ομάδες με αυτό που έχει αποτυπωθεί μέσα στο γήπεδο. Η πορεία του Λεβαδιακού ήρθε με, κατά κάποιο τρόπο να επισημοποιήσει. Ο τίτλος ήρθε να επισημοποιήσει τη δουλειά που είχαν παρουσιάσει, ας πούμε, και με τις άλλες ομάδες. Γιατί πραγματικά εκείνη τη χρονιά με το Λεβαδιακό, πέρα από το ότι παρουσιάσαμε ποδοσφαιρικά αυτό που είχα εγώ σαν όραμα να παρουσιάσουμε και οι συνεργάτες μου, γιατί δεν είμαι μόνος μου, έτσι, ποτέ δεν μπορεί να γίνει κάτι μόνος σου. Ήταν μια χρονιά η οποία πήραμε το πρωτάθλημα μετά από 34 αγωνιστικές. Παίξαμε μπαράζ με τον πρώτο του άλλου ομίλου. Δηλαδή σούπερ πρωταθλητές. Να παίξει στους κόπους μια χρονιά.
0: Σε
1: δύο παιχνίδια. Και με ποιον αντίπαλο είναι οι ιστορίες του αθλητισμού, τον Δερμιτζάκη.
0: Με τον Δερμιτζάκη. Τότε. Ο οποίος ήταν τότε
1: στη Βέρεια. Και ήταν και μια χρονιά που υπήρξαν και δύο παιχνίδια τα οποία αυτά δεν πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ και θα σου πω για ποιο λόγο. Παίζουμε κύπελο εμείς, ομάδα Β Εθνικής. Παίζουμε κύπελο με τον Αστέρα Τρίπολης, Α Εθνική. Κερδίζουμε 1-0, αφού έχουμε περάσει τέλος πάντων κάποιες ομάδες για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Και μετά παίζουμε με τον Ολυμπιακό στη Λιβαδιά, το πρώτο παιχνίδι εκεί που κερδίσαμε 3-2. Εφαρμόζοντας πάλι μέσα στο γήπεδο αυτές τις ιδέες ποδοσφαιρικές που μας χαρακτήριζαν σαν ταυτότητα, σαν ομάδα. Και είναι, για μένα ήταν παιχνίδια.
0: Κυπέλου, μάτς κυπέλου.
1: Κυπέλου παιχνίδια, ναι. Για μένα ήταν αυτά παιχνίδια ορόσημο γιατί είχα κι εγώ την περιέργεια να δω αν αυτές οι ιδέες ποδοσφαιρικές
0: μπορούν
1: να έχουν εφαρμογή και να υλοποιηθούν απέναντι και σε αντιπάλους οι οποίοι είναι δυνατότεροι από σένα. Ναι.
0: Σωστό. Όλα αυτά τα χρόνια σε καταδίω και σε κυρίευε ή να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο χρόνο που μπορεί να σε καταδίω και ακόμα, αν και τώρα έχεις μια δουλειά αξιοζήλευτη και την υποστηρίζεις με θαυμάσιο τρόπο, το να γίνεις προπονητής σε ομάδα πρώτης εθνικής.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου. Γιατί αναλώνω την ενέργειά μου σε αυτό που σου έλεγα πριν. Προσπαθώ μέσα από την καθημερινότητα να εξελίσσομαι. Το ζητούμενο που έχω εγώ στο μυαλό μου ή ο στόχος που έχω στο μυαλό μου είναι πώς κάθε μέρα θα γίνομαι καλύτερος. Αφήνω το άλλο να έρθει αν έρθει από μόνο του, χωρίς να το εκβιάζω ή να το...
0: Εάν δεν είναι αδιάκριτο εκ μέρους μου ή δεν κρύβει κάτι που δεν θα ήθελες να το δημοσιοποιείς, γιατί δεν... Σε κράτησε ο Λεβαδιακός να ανέβει κάτι.
1: Υπόθεση μπορώ να κάνω μόνο.
0: Ναι, υπόθεση. Ναι.
1: Καταρχήν πέρασα 15 μήνες εκεί με μια τρομερή συνεργασία με τον κύριο Κομπότη, μια τεράστια προσωπικότητα,

0: έχω να το λέω.
1: Είναι αυτό που λένε ο Κομπότης.
0: Είναι ένας τρομερά οξυδερκής άνθρωπος.
1: Αυτό.
0: Ναι. Και κύριος. Έχω να το τονίσω. Εμείς 15 μήνες συνεργαστήκαμε με τεράστιο σεβασμό. Μπήκαμε στην Αλφα Εθνική. Μερικές φορές, μπαίνοντας και στη θέση της απέναντις μεριάς, μπορώ να καταλάβω τις αγωνίες που έχει ένας πρόεδρος σε ένας ιδιοκτήτης. Εμείς ξεκινήσαμε τη χρονιά. Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά γιατί λόγω κατασκευής των γηπέδων παίξαμε τα πρώτα 5 παιχνίδια όλα εκτός. Και με Παναθηναϊκό, με Άρη, δύσκολα παιχνίδια. Η ομάδα αγωνιστικά βέβαια είχε ένα πολύ καλό πρόσωπο, ανταγωνιστικό πρόσωπο, απέναντι σε όλους. 2 βαθμούς είχαμε συλλέξει και μπορώ να καταλάβω την αγωνία του εκάστοτε ιδιοκτήτη ή προέδρου,
1: ναι.
0: Προσπαθώντας να δει τι, να κάνει καλύτερο για την ομάδα. Δεν υπάρχει παράπονο, όχι. Δεν υπάρχει παράπονο γιατί έχει να κάνει με το τι αισθάνεται ο καθένας προσωπικά, δηλαδή... Ότι αισθανόμουν πάρα πολύ καλά, αισθανόμουν καλά με την προσπάθεια που είχα κάνει. Μπορούσα να αξιολογήσω αν είχαμε παρουσιάσει πράγματα και αν είχαμε σαν ομάδα δυνατότητες να διεκδικήσουμε την παραμονή, γιατί για παραμονή πάλευε η ομάδα τότε. Και από το γεγονός ότι σε αυτά τα παιχνίδια στη Super League αισθάνθηκα ότι μπορούσα να ανταπεξέλθω σε αυτό το επίπεδο.
1: Είναι δύο ιστορίες οι δυνατές με τον Εργοδέλη. Που της ακροθυγός της κουβεντιάσαμε προηγουμένως.
0: Είναι δύο ιστορίες, ναι. Η μία είναι της Super League που βρίσκομαι στην ομάδα εξ αρχής της χρονιάς ως βοηθός του Χουάν Φεράντο, του Ισπανού που ήταν και στο Βόλο πρόσφατα. Εξαιρετικού προπονητή. Νέου, πολύ νέου. Συνεχίζω σαν συνεργάτης, φεύγει ο Φεράντο, έρχεται ο Παύλος ο Δερμιτζάκης.
1: Δίπλα του.
0: Δίπλα, ναι. Εγώ είχα έρθει εδώ πριν,
1: ναι, ναι.
0: Σαν συνεργάτης. Φεύγει ο Παύλος κάποια στιγμή τον Δεκέμβριο και έρχεται η διοίκηση και μου λέει θα αναλάβεις την ομάδα μέχρι νεοτέρας. Θυμάμαι τότε κάνουμε ένα σερί πάρα πολύ καλό νικών.
1: 6 νίκες νομίζω.
0: Ναι, έρχεται η ομάδα.
1: Και μια ισοπαλία.
0: Ναι, έρχεται η ομάδα πάνω από τη ζώνη. Και τότε μου λέει ο διοίκης ο κύριος Βέρετος που έδωσε τα πράγματα με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και το εκτιμώ αυτό, μου λέει ότι αισθάνομαι ότι αφού η ομάδα βγήκε να φέρουμε έναν πιο έμπειρο προπονητή εδώ πέρα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την παραμονή. Λέω κανένα πρόβλημα προς Θεού, δεν υπάρχει θέμα, μπορώ να κατανοήσω, σέβομαι. Γιατί, όπως είπα πριν, προσπαθώ καμιά φορά να μπω και στη θέση του αλλού για να βλέπω τα πράγματα μόνο από τη μεριά μου. Εγώ μπορεί να έβλεπα ότι εγώ έκανα τη δουλειά καλά, αλλά οι αγωνίες είναι αγωνίες. Οπότε.
1: Και ποιος ήρθε τότε?
0: Ήρθε ο κύριος Γιάννης ο Ματζουράκης. Φεύγω εγώ από την ομάδα και μετά από 3 αγωνιστικές ξαναεπανέρχομαι. Έρχομαι πρώτο παιχνίδι με τη Βέρεια. Πάμε και κερδίζουμε στη Βέρεια έξω να κάνουμε μια μεγάλη νίκη διπλό. Και θυμάμαι εκείνο το βράδυ στο ξενοδοχείο και προς τιμήν του ο κύριος Βρέτζος σηκώνεται και εκεί που είχαμε το δείπνο και λέει στους παίκτες ότι θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόουτς που δεν αξιολόγησα την προσπάθειά του. Που ήταν πολύ τιμητικό αυτό. Ναι. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν κάνουμε ένα σοβαρό, ένα πολύ τεράστιο αγώνα, αλλά δεν τα καταφέραμε στο τέλος. Και αυτή είναι μια χρονιά. Η άλλη. Ήταν μια χρονιά η οποία την απολαύσαμε.
1: Η άλλη είναι υπέρβαση.
0: Και η άλλη είναι υπέρβαση που είναι το 2021.
1: Πανδημία.
0: Πανδημία. Ξεκινάμε
1: το πρωτάθλημα. Αρχίζει το πρωτάθλημα Ιανουάριο.
0: 17 Ιανουάριο, ξέχαστα, και τελειώνει μέσα σε 3,5 μήνες. Ήταν περισσότερο η μεταβατική περίοδος από την αγωνιστική. 8 μήνες καθόμασταν. Αλλά είχαμε και το μεγάλο περιθώριο να ετοιμάσουμε την ομάδα στις συνθήκες που θα έρχονταν. Γιατί ετοιμάσαμε μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι το ίδιο από το 20 μέχρι τώρα. Ίδιες ιδέες, απλά πάντα με την κατεύθυνση να εξελίσσονται. Σε ένα παιχνίδι πολύ υψηλών εντάσεων, ήταν σαν στρατηγική, γιατί τα παιχνίδια θα ήταν Κυριακή-Τετάρτη, και είχαμε προετοιμαστεί σε αυτό το πράγμα, είχαμε εκπαιδευτεί, είχαμε ένα ρόστερ το οποίο ήταν ενεργό όλο. 20 παιδιά, 20 βασικοί, και κάνουμε εκείνη τη χρονιά γεμάτη ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιρικός παράδεισος ο Εργοτέλης τότε, γιατί μια ομάδα η οποία ήμασταν εδώ για να εξελιχθούμε όλοι. Ήταν η φιλοσοφία της ομάδας.
1: Ναι, και από μια ομάδα η οποία από εκεί που είχε στόχο το να σωθεί, βρέθηκε.
0: Ήταν μια ομάδα.
1: Κάτι λεπτά πριν από την άνοδο της Super League.
0: Ναι, ήταν μέχρι το 70 ήμασταν.
1: Μέχρι το 70.
0: Είναι τελευταία αγωνιστική.
1: Να θυμίσω ότι έχει κάνει μια τρομερή νίκη

0: Κοτέρι στην Ξάνθη με τον κόλ του Τσέλιου.
1: Θα σα πω πώ έχουν τα πράγματα.
0: Εσύ να μου το.
1: Μπαίνουμε στα play-off.
0: Ναι.
1: Ως τέταρτη ή πέμπτη. Με 8 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο.
0: Από τον πρώτο.
1: Και κάνουμε. Είναι 5 τα παιχνίδια. Και κάνουμε 4 νίκες. Κερδίζουμε εδώ μέσα το Διαγόρα. Πάμε στο δεύτερο, το πιο κομβικό παιχνίδι. Γιατί θεωρούσα ότι εκείνο ήταν το πιο κομβικό παιχνίδι. Γιατί αν κερδίσουμε το Λεβαδιακό εκεί μέσα, η αυτοπεποίθηση και η πίστη των παιδιών θα εκτοξευθεί. Κερδίζουμε τα Χανιά εδώ, την Ξάνθη εκεί μέσα. Και πάμε τελευταίο παιχνίδι και παίζει Ξάνθη Λεβαδιακός, Ιωνικός
0: Εργοτέλης.
1: Και οι τέσσερις ομάδες μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα εκείνη τη μέρα. Και αλλάζει ο πρωταθλητής κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών.
0: Το 1-0, το 0-1 το δικό σας, το 1-1.
1: Ακριβώς. Μέχρι το 70 είμαστε Super League.
0: Ξέρατε τι συμβαίνει?
1: Όχι, εγώ εκείνη την ώρα όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Γιατί ξέρεις πολλές φορές.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί τα κινητά τα.
1: Εμείς έτσι κι αλλιώς θέλαμε μόνο νίκη για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Οπότε μέχρι το 70.
0: Και είσαστε μέχρι το 72.
1: Ναι.
0: Αποβάλλεται ο Τσέλιος.
1: Αποβάλλεται ο Τσέλιος σε ένα φάουλ.
0: Μένετε με 10.
1: Πω. Μένουμε με 10 και γίνεται η ανατροπή. Ξέρεις, Βασίλη, εκείνη τη μέρα υπήρχαν έτσι, ήταν ένας καταιγισμός συναισθημάτων μετά και ανάμεικτα τα συναισθήματα. Από τη μία σίγουρα χάθηκε ένας τίτλος. Μια ευκαιρία. Ο τίτλος να πας Super League, η αναγνώριση. Από την άλλη, δεν σου κρύβω ότι. Επειδή αγαπάω πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Και αγαπάω και την εξέλιξη. Είμαι φαν της εξέλιξης των ομάδων και των ποδοσφαιριστών. Ο Εργοτέλης θα ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα εκείνη τη χρονιά ότι μπορείς να καταφέρεις πράγματα.
0: Βέβαια,
1: να
0: υλοποιήσεις
1: στόχους μέσα από την εξέλιξη
0: μέσα
1: και το όραμα.
0: Εξέλιξη, σωστό, σωστό.
1: Θα ήταν ένας διαφορετικός δρόμος.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Μιας και το έφερε η κουβέντα, δεν αναφερθήκαμε σε ονόματα. Είτε ως συνεργάτης, ως βοηθός, είτε ως πρώτος προπονητής. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έχεις κουτσάρει? Το μεγαλύτερο ταλέντο που διαχειρίστηκες στην καριέρα σου έως τώρα?
1: Δεν μπαίνω συνήθως σε ξέρεις, όλους τους παίχτες, επειδή αναπτύσσω τέτοια σχέση μαζί τους, γιατί είμαι και υποστηρικτής των προσωπικών σχέσεων στις συνεργασίες, αισθάνομαι σαν ένας πατέρας που δεν μπορεί να ξεχωρίσει το παιδί του.
0: Άρθουρ Μίλλερ, ήταν όλοι τους παιδιά μου.
1: Ναι,
0: το
1: ήταν όλοι παιδιά και μπορεί να υπήρχε προσφορά από κάποιο ταλέντο το οποίο πραγματικά τεχνικοτακτικά να έκανε πράγματα στο γήπεδο, αλλά ήταν εξίσου σημαντική και σπουδαία μια προσφορά κάποιου άλλου ποδοσφαιριστή που έδινε τη δυνατότητα σε αυτόν τον παίχτη να μπορεί να κάνει επιπλέον πράγματα.
0: Είσαι προπονητής που δουλεύει με τα κουτάκια? Γιατί σε κάθε άθλημα οι προπονητές διαχειρίζονται τακτικές, αλλάζουν και τα βουνά αλλάζουν, που λέγει ο συγχωρημένος ο Ιωαννίδης. Κουβέντα γίνεται για το 4-4-2, το 4-3-3, το 3-5-2, τους ρόμβους, τους άξονες, το ένα το άλλο. Είσαι σε κάποιο κουτάκι? Δηλαδή, να το κάνω διαφορετικά την ερώτηση, να τη διατυπώσω. Ο Μπράντοβιτς διάλεγε παίκτες που μπορούσαν να παίξουν pick and roll. Εσύ διαλέγεις παίκτες που να μπορούν να υποστηρίξουν κάτι που έχεις στο μυαλό σου?
1: Για να τα πάρω με τη σειρά. Υπάρχουν οι επιλογές. Ο δρόμος για να φτάσει στην επιτυχία δεν είναι ένας. Κάνει ο καθένας την επιλογή του πώς θα φτάσει εκεί, αρκεί να μπορέσει να τη δομήσει, να τη δουλέψει και το πιο σημαντικό να μπορέσει να τη μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές του και να τους αναλύσει τι κερδίζουμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας και τι χάνουμε. Επιλογή είναι το ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο κυριαρχίας.
0: Κυριαρχίας, αυτό
1: η διάθεση,
0: το έχω τσεκάρει αυτό, ναι.
1: Η διάθεση
0: ότι
1: είναι
0: δεν είσαι της αναμονής και
1: όχι.
0: Να φύγουμε στην κόντρα να βάλουμε τον κόλ.
1: Η διάθεση και η κατεύθυνση είναι της επιθετικότητας. Και όταν λέω επιθετικότητα, όχι μόνο όταν έχουμε την μπάλα, πώς να επιτεθούμε. Γενικά και όταν δεν έχουμε την μπάλα, να είμαστε επιθετικοί για να την ανακτήσουμε. Τις έντασες. Όχι ότι δεν θα σε κάποια παιχνίδια δεν θα χρειαστεί, γιατί υπάρχει ο αντίπαλος που μπορεί να σε αναγκάσει να μπεις σε άλλα μονοπάτια να τα υπηρετήσεις, αλλά η διάθεση και η κατεύθυνση είναι προς τα εκεί. Οπότε όταν υπάρχει δυνατότητα να χτίσεις μια ομάδα, σαφώς και θα αναζητήσω ποδοσφαιριστές που έχουν τα χαρακτηριστικά να υπηρετήσουν αυτές τις ιδέες, που συνήθως πρέπει να είναι πολυσύνθετοι, γιατί στηρίζομαι, οι σκέψεις είναι σε ένα παιχνίδι συμμετοχικό. Όχι θέσεων τόσο πολύ όσο συμμετοχικότητας και αλλαγές θέσεων. Αλλά ακόμα και σε ομάδες που δεν είχα τη δυνατότητα να πάρω ή να αλλάξω ρόστερ ή να βρω.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή το κύριο μέλημά μου είναι να κάνω αυτό που με ευχαριστεί, αυτό που με γεμίζει και μέσα από αυτό να διεκδικήσω την επιτυχία και πιστεύω πολύ στην εξέλιξη του ποδοσφαιριστή. Προσπαθώ, ακόμα και ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην ανταπεξέρχονταν σε τέτοιου είδους παιχνίδι, μέσα από την καθοδήγηση, την προπόνηση, και έχω τουλάχιστον μέχρι τώρα και στην πράξη δει ότι και αυτούς ευχαριστούσε, γιατί αισθανόταν ότι ολοκληρώνονταν περισσότερο με το να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή, ο κοινός παρανομαστής είναι ότι θα καταλήξω στις συγκεκριμένες ιδέες.
0: Δεν θα σου βάλω απέναντί σου πέντε καλούς Έλληνες προπονητές, θα σου βάλω πέντε ξένους και εσύ κατά το δοκούν. Από αυτούς που είναι, που έχουν μεγαλοπιαστεί, που είναι οι κορυφαίοι, ο Κλόπ, ο Γουαρδιόλα, ο ένας, ο άλλος, ο Αντσελότη, ξέρω εγώ. Σε ποιον θα πήγαινες να δουλέψεις, ποιος σου κάνει ότι είναι πιο κοντινός αυτό που...
1: Νομίζω πιο κοντινός αυτές τις ιδέες ήταν ο Γουαρδιόλα.
0: Ήταν ο Γουαρδιόλα.
1: Ναι. Αισθάνομαι ότι πολλές από τις σκέψεις, χωρίς να έχω παρακολουθήσει τόσο περιστατωμένα τις σκέψεις του, να δω τι ακριβώς τις ιδέες του, να δω τι έχει πει σε σεμινάρια, νομίζω ότι αυτές ταιριάζουν περισσότερο και αυτό με ευχαριστούσε και εμένα σαν ποδόσφαιρο από τον Γουαρδιόλα.
0: Από το πέρασμα όσο από τον Όφη πριν από 13, πόσα χρόνια είναι τώρα, ναι.
1: Ναι, το 2013.
0: Τι έχεις κρατήσει?
1: Δεν κάτσαμε πάρα πολύ καιρό, βέβαια.
0: Το τι σου με το...
1: Με τον Παύλο το Δερμιτζάκη.
0: Με τον Παύλο Δερμιτζάκη.
1: Ήταν και δύσκολες εποχές. Αλλά δεν μπορείς να μην κρατήσεις όταν περνάς από αυτήν την ομάδα τη δυναμική που έχει αυτή η ομάδα. Την αγάπη που έχει ο κόσμος σε αυτήν την ομάδα και το έζησα αυτό και σαν αντίπαλος, όχι μόνο την περίοδο που ήμουν στον Όφη και είχα την ενέργεια τη θετική. Θα σου πω να σου περιγράψω ένα παράδειγμα για το πόσο δύναμη έχει ο κόσμος εδώ του Όφη. Είμαστε στο Πανθρακικό και παίζουμε ένα παιχνίδι εδώ, Όφη Πανθρακικός. Προηγούμαστε 0-1. Στο 85 περίπου, αν θυμάμαι καλά, ισοφαρίζει ο Όφη, βάζει ένα γκολ ο Περογαμβράκης. Λέξη τον είχα και ποδοσφαιριστή στο Ρούβα. Από το 85 μέχρι το 90 έχει υπάρξει ένας ξεσηκωμός και αισθάνομαι, η μπάλα δεν έχει φύγει από την περιοχή μας μέσα για 5 λεπτά. Και
0: δηλαδή αισθάνεσαι ότι αν δεν στο βάλει ο Περογαμβράκης, θα στο βάλει κάποιος φύλακρος.
1: Αισθάνομαι ότι την μπάλα τη σπρώχνει ο κόσμος και δεν την αφήνει να φύγει
0: αυτό,
1: από την περιοχή.
0: Το ίδιο πράγμα, το λες εσύ πιο ωραία. Ναι.
1: Οπότε ισόπαλο τελείωσε το παιχνίδι. Δεν δεχτήκαμε δεύτερο. Αλλά ναι, μου μένει αυτό η δυναμική της ομάδος και ο Γκαλέτη. Είχαμε τον Γκαλέτη τότε.
0: Α, ήταν ο Γκαλέτη.
1: Τεράστια προσωπικότητα.
0: Αν είναι γιατί τον είχα φέρει στο στούντιο πάλι στην τηλεόραση Κρέτα τη χρονιά που είχε παίξει τον Γκαλέτη. Σωστά, 2013 βέβαια.
1: Παρακολουθούσε τον Γκαλέτη και έπαιρνε μαθήματα τακτική θέσεω.
0: Έπρεπε να την κάνω λίγο νωρίτερα αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα μου έρχεται πιο βολική. Πλησιάζοντα έτσι κιόλα προ τον επίλογο, λειτουργεί το σύστημα των εθνικών ομάδων πυραμιδικά, δηλαδή μέσα στην πίεση, στο άγχο του Γιωβάνοβιτς να οδηγήσει την ομάδα μετά από 12 χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση. Το δικό σου το ζόρι, ό,τι κάνατε στον πρώτο γύρο, να το κεφαλαιοποιήσετε. Υπάρχει ιδέα να παίζουμε την ίδια μπάλα. Οι άντρες, οι νέοι, οι ελπίδες, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ωραία ερώτηση και μου δίνεις και την ευκαιρία να αναλύσω λίγο και τις δράσεις που γίνονται. Γιατί πραγματικά, 1,5 χρόνο που είμαι κι εγώ και η καινούργια διοίκηση της ΕΠΟ, αυτό που βιώνω, πρώτα ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, με ευχαριστεί και με χαροποιεί. Υπάρχουν πραγματικά πολύ σημαντικές και σπουδαίες δράσεις με στόχο την εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και για να τα πάρουμε τα πράγματα βήμα-βήμα, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα Αναγέννηση.
0: Το Αναγέννηση.
1: Το οποίο είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που αφορά την εκπαίδευση και την εξέλιξη.
0: Έκανα λίγο το πω λαϊκά. Πήρα λίγο μάτι. Τις προάλλες ήταν εδώ
1: Δημήτρης, γιατί
0: ο Γιάννης είχαν... Σαμαράς. Και μου έκανε εντύπωση όλη αυτή η φιλοσοφία και η δόμηση του προγράμματος Αναγέννηση.
1: Ξέρετε, αυτό το πρόγραμμα είναι εξαιρετικό γιατί έχει προεκτάσεις και κοινωνικές. Δηλαδή, εδώ εκπαιδεύονται τα παιδιά όσον αφορά τα τεχνικοτακτικά στοιχεία του ποδοσφαίρου, αλλά και γενικά της νοοτροπίας στο ποδόσφαιρο. Ξέρετε, δεν θα παίξουν όλα ποδόσφαιρα ή δεν θα φτάσουν όλα σε αυτό το επίπεδο. Κάποια από αυτά τα παιδιά μπορεί να γίνουν μεθαύριο προπονητές, αναλυτές, γυμναστές, φύλαθλοι. Και είναι σημαντικό να υπάρχει μια κοινή ιδέα και σκέψη στο ποδόσφαιρο για να γνωρίζουν και οι πάντες τι αξιολογούν στο ποδόσφαιρο. Γιατί πολλοί δεν αξιολογούν τα πράγματα όπως πρέπει. Οπότε ένα σημαντικό πρόγραμμα αυτό σε ατομικό επίπεδο που θα εξελίξει τα παιδιά. Έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ το

0: μας scouting και στο εξωτερικό, πέρα από εδώ, και με τον Αμανατίδη στη Γερμανία, που είναι μεγάλη δεξαμενή. Έχει αποκτηθεί Παιανία, που είναι...
1: Ναι, ναι, σωστό, αυτό, μεγάλη κίνηση, γεγονός.
0: Το σπίτι μας που μπορούμε να δουλεύουμε εκεί απερίσκεπτοι. Και σημαντικό επίσης το ότι μέσα από ένα meeting που έγινε με τον κύριο Βρακά, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, τον τεχνικό διευθυντή, δηλαδή των κάτω εθνικών ομάδων, ότι θα μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία να αποκτήσουμε μια ενιαία ταυτότητα ποδοσφαιρική, η οποία, αν μη τι άλλο, με όλα αυτά που συζητάμε, να ακουμπάει αυτό που παρουσιάζει και η Εθνική Ομάδα Αντρών, που είναι και αυτό ένα ποδόσφαιρο δημιουργίας και όχι αναχέτησης. Και θεωρούμε ότι πλέον μπορεί να το υποστηρίξει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, για αυτό το λόγο που λέγαμε πριν, ότι είναι πλέον εκπαιδευμένος.
1: Σωστό. Ίσως είναι ατυχής η εκφρασή μου να μιλήσω για γροθιά στο μάχη. Αλλά αυτή βρίσκω τώρα μη χρονοτριβώ. Ο αποκλεισμός και το γεγονός ότι αισθανθήκαμε ότι φτάσαμε κοντά στην πρόκριση και έχουν περάσει και 12 χρόνια από την τελευταία πρόκριση της Εθνικής στο Μουντιάλ του 2014.
0: Νομίζω ότι τους πρώτους που στεναχώρησε πάρα πολύ ήταν τον προπονητή μας και τους παίκτες μας.
1: Εννοείται.
0: Και αυτό γιατί νομίζω ότι όλοι είδανε πόσο κοντά ήταν. Και το σπουδαίο από όλη αυτή την διαδικασία που μείναμε τέλος πάντων έξω, αλλά από τη διαδρομή που είχε η εθνική μας αντρών σε αυτά τα παιχνίδια, που είναι πολύ, πολύ σπουδαίο αυτό, αισθάνομαι ότι ο κόσμος έχει αγαπήσει πάρα πολύ πάλι αυτή την ομάδα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που αποκλείστηκε, την πιστεύει πάρα πολύ ότι μπορεί να μας φέρει χαρές, ότι μπορεί να φτάσει σε ψηλές διοργανώσεις και να συμμετέχει. Και όχι άδικα νομίζω, γιατί όλοι μας είδαμε τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο και ποιες ήταν οι στιγμές και οι λεπτομέρειες. Γιατί τα σπουδαία και τα πολύ δύσκολα η Εθνική Αντρών τα έχει υιοθετήσει.
1: Τα έχει υιοθετήσει, ναι. Εντάξει, δεν ζεις πια εδώ, αλλά και στην προηγούμενη ζωή σου που είναι από την Εθνική Ομάδα, όπως συμβαίνει με όλους τους προπονητές όλο τον κόσμο, νιώθεις και βιώνεις το όπου γη και πατρίς. Έχεις όμως εικόνα, γιατί έχεις ζήσει πολλά χρόνια εδώ, έχεις παίξει μπάλα εδώ, έχεις κοουτσάρει εδώ. Σε τι φάση είναι το κριτικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή?
0: Νομίζω ότι και εδώ, ξέρετε, στη ζωή πάντα υπάρχουν τα πάνω, υπάρχουν και τα κάτω, και
1: η
0: φύση τα φέρνει σε μια ισορροπία στο τέλος. Έχω την αίσθηση ότι πλέον τώρα ξαναξεκινάει ο κύκλος άνθησης και εδώ. Αλλά αυτή την αίσθηση την έχω γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευελπιστώ και αισιοδοξώ. Αυτό είναι η αίσθηση που εισπράττω με την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Ότι έρχονται μέρες πολύ καλύτερες για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πολύ καλύτερες για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και πολύ καλύτερες και για τον Έλληνα προπονητή. Όπως έχει αλλάξει σιγά σιγά η νοοτροπία των δημοσιογράφων, του κόσμου.
1: Ολωνών. Ολωνών, τι λες τώρα, βέβαια.
0: Για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, γιατί αυτό ήδη αρχίζει και αλλάζει. Το βλέπω όταν βλέπω και παίζει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός στο Champions League, ή ο Παναθηναϊκός, ή οι ομάδες τώρα και με το μέτρο που πήραμε στο κύπελο να μπαίνουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Βλέπω ότι ο κόσμος πλέον αυτό του μικρού το αποδέχτηκε.
1: Σαν αντίληψη.
0: Έτσι νομίζω θα γίνει και με τον Έλληνα προπονητή, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στον Έλληνα προπονητή.
1: Τελευταία ερώτηση. Μπορεί να είναι και ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Πρωτού σε ευχαριστήσω.
0: Θα είναι πιο δύσκολη δηλαδή.
1: Όχι, τώρα μου ήρθε φλασιά. Λοιπόν, εγώ είμαι και λίγο της λογικής, ξέρεις, ότι αν βρω ευκαιρία να τελειώσω μια συνέντευξη που κάνω στην ατμόσφαιρα που άρχισε αυτή η συνέντευξη. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που έχει μουσικό αυτή, που έχει μουσικά ακούσματα, που παίζει λίρα, που του αρέσει ο χορός, που του αρέσει το γλέντι, η παρέα, η φιλιά που λένε εδώ στην Κρήτη, με τι soundtrack θα υποδεχόταν στο επόμενο μάτς τέλος Μαρτίου την Εθνική που έχει την τιμή να κοουτσάρεις? Αφιέρωσε έτσι ένα τραγούδι.
0: Είδες ότι η τελευταία ερώτηση ήταν και πιο δύσκολη. Πρέπει να σκεφτώ. Ένα τραγούδι το οποίο θα στηρίζεται συναισθηματικά στην πολύ μεγάλη χαρά, γιατί πάντα αντιμονώ για αυτή τη στιγμή που θα βρεθώ με τα παιδιά. Οπότε τώρα, να σου πω την αλήθεια, με βρήκες απροετοίμαστο. Μπορώ να κάτσω να το σκεφτώ και να σου στείλω.
1: Λοιπόν,
0: να το Βασίλη, το βρήκα.
1: Θα το σκεφτεί ο Γιάννης τα ουσιαστικά.
0: Για να ανταποκρίνεται ακριβώς συναισθηματικά σε αυτό που νιώθω κάθε φορά που βρίσκομαι με τα παιδιά.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, ήταν μεγάλη, άξιζε τον κόπο το πιλάτεμα, άξιζε τον κόπο η αναμονή, οι στραβές που φάγαμε. Σε ευχαριστώ, δεν έχω λόγια δηλαδή.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εγώ σε ευχαριστώ, αν και θέλω να, για να είμαι ειλικρινής, αισθάνομαι και λίγο άβολα, γιατί είπαμε πολλά πράγματα και δεν αισθάνομαι ότι έχω καταφέρει τόσα πολλά πράγματα όσα έχουν καταφέρει κάποιοι καλεσμένοι που έχουν έρθει εδώ στη ζωή. Αλλά ήταν μια έτσι ωραία κουβέντα που μου βγάλες και τα στο ψυχά μου.
0: Εγώ λέω ότι το μυστικό σε τέτοιες περιπτώσεις, τώρα αποκαλύπτουμε λίγο και ξεγυμνώνομαι στην πραγματικότητα, είναι να μπορείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με βοήθησες. Που λένε καμιά φορά πιο έχεις κάνει τόσα χρόνια συνέντευξη. Τώρα αισθάνομαι και άσχημα λίγο γιατί. Μπορεί κάποιοι να πιστέψουν, αλλά μου έδωσες πάσα ότι περί αυτό λόγο, ότι είναι μεγάλη υπόθεση να προσπαθείς και να καταφέρεις να ξεκλειδώσεις τις ψυχές των ανθρώπων. Ακόμη και ανθρώπων που τους βλέπεις για πρώτη φορά στη ζωή σου.
1: Αυτό οφείλω να στο αναγνωρίσω. Γι' αυτό ξεκίνησα την κουβέντα μας, ότι αισθάνομαι πολύ οικεία μαζί σου, οπότε ήταν λογική απορία των πραγμάτων.
0: Λοιπόν, εύχομαι την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθούμε να δώσει ο Θεός. Και εδώ, ανάμεσα στα δυο νερά ζαρός...
1: Να υπάρχει ένα τρόπαιο.
0: Ένα τρόπαιο, Γιάννη.
1: Μακάρι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη.
0: Να σε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Γιάννη Σταυσιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά, να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Πακριτίου Σταδίου, εδώ στο Ηράκλειο, που μας άνοιξε τις πύλες του για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Μαζί μας πάντοτε ήταν νερά ζαρός, η τηλεόραση Κρέτα, το Box Out, το 19ο το Box Out. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάθε Πέμπτη είσαστε μαζί μας και βοηθάμε όλοι μαζί να ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων. Καλό βράδυ.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Έλα σοφούλα μου.
9: Παππού, βγήκε.
8: Επιτέλους εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήτανε. Ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
9: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
10: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
14: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
15: Πρέπει να υπάρξει
3: κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
14: Το χώμα πρέπει να το τρως.
15: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
16: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
17: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
14: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
13: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
13: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
14: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
15: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
13: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
17: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
14: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
17: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
14: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
18: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο. Σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω τον Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
5: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
4: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
5: Δεν λέμε ηλικίες.
4: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι με τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
6: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές αφήξεις στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης, που ξεπερνούν τις 13.000 από τις αρχές του τρέχοντος έτους, δοκιμάζοντας συνεχώς τις αντοχές.

0: των δομών φιλοξενίας είναι διαδοχικά τα περιστατικά που καταγράφονται νότια της Γαβδού τις τελευταίες ώρες, ενώ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή είναι σε εξέλιξη για τρίτο 24ωρο οι έρευνες για τον εντοπισμό των περίπου 25 μεταναστών που αγνοούνται από το ναυάγιο με αυτοσχέδια Λέμβο το βράδυ της Κυριακής. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλησπέρα. Έχουμε ήδη μέχρι στιγμής τρία περιστατικά. Ένα στη Γαβδό και δύο στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Το πιο πρόσφατο είναι πριν από περίπου 20 λεπτά, όταν είχαμε το τρίτο περιστατικό σήμερα. 45 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Μιλάμε για 68 μετανάστες οι οποίοι μεταφέρονται αυτή την ώρα στους Καλούς Λιμένες και από εκεί θα μεταφερθούν στο λιμάνι για να γίνει η καταγραφή τους και στη συνέχεια, όπως γίνεται από τα τελευταία χρόνια, να μεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα. Τώρα, όπως είπες και εσύ, οι αφίξεις δεν έχουν τέλος. Φέτος και το Σεπτέμβρη έχουμε αύξηση και στα περιστατικά και στον αριθμό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι είμαστε ακόμα στα μισά.
0: Μία μικρή αποκλιμάκωση υπήρξε τον Ιούλιο, αλλά και ο Αύγουστος ήταν πολύ δύσκολος.
1: Σωτήρη, είναι
0: και ο Σεπτέμβρης με διαδοχικά περιστατικά.
1: Ναι, είμαστε στις 15 του μήνα και κοντεύουμε να περάσουμε τον συνολικό αριθμό που είχαμε πέρυσι. Οι 13.000 ίσως είναι ένας μικρός αριθμός, κοντεύουμε στις 15 περίπου και κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει όλο αυτό. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε ακόμα τη συζήτηση για το πού θα γίνει τελικά η δομή μεταναστών στον νομό Ηρακλείου. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ του Υπουργού, του Δημάρχου, του Αντιπεριφερειάρχη και εκπροσώπων των κατοίκων και των δημοτικών παρατάξεων, των κατοίκων από την περιοχή των Αθανάτων. Το χρονικό περιθώριο που έχει δώσει ο κύριος Πλεύρης είναι μέχρι το πολύ.
0: Εξαντλείται έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν καταφέραμε να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση 3,5 χρόνια τώρα, ότι θα βρεθεί μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Χάρη, τι νεότερα έχουμε από το πεδίο των ερευνών για τον εντοπισμό των περίπου 25 ανθρώπων που αγνοούνται ανοιχτά νότια της Γαβδού μετά το ναυάγιο το βράδυ της Κυριακής. 55 μετανάστες εντοπίστηκαν, διασώθηκαν, ένας νεκρός και σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων.
1: Συνεχίζουμε.
0: Όπως 25 προκύπτει με βάση τις μαρτυρίες των διασωθέντων, ότι είναι 25 περίπου άνθρωποι στη θάλασσα.
1: Συνεχίστηκαν με το πρώτο φως της μέρας οι έρευνες, με σκάφη της Frontex και του λιμενικού, αλλά και αεροσκάφος της Frontex συμμετείχε, όπως και χθες. Δυστυχώς όμως δεν έχουν βρεθεί διασωθέντες, δεν υπάρχουν διασωθέντες. Και αυτό που εκτιμούν η λιμενική είναι ότι μπορεί ο αριθμός που δόθηκε με η πρώτη εκτίμηση που δόθηκε ότι ήταν 75 άτομα πάνω στην βάρκα η οποία πήρε νερά και βούλιαξε να μην είναι και ο πραγματικός αριθμός.
0: Μάλιστα. Εκτός από το επιχειρησιακό σκέλος, το έτερο μέτωπο του μεταναστευτικού αφορά, κυρίες και κύριοι, στη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Στον απόϊχο της συνάντησης της προηγούμενης εβδομάδας στο Υπουργείο Μετανάστευσης, το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρά τη νέα διορία που δόθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό, φαίνεται πως δεν υπάρχουν ρεαλιστικές συνθήκες για την εξέβρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο ΚΕΠΕΝΤΕ της διαδικασίας. Πάμε να παρακολουθήσουμε δηλώσεις και τοποθετήσεις από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2: Έδωσε μια εναλλακτική να βρεθεί ένας χώρος ο οποίος θα φιλοξενήσει τους μετανάστες, τους παράνομους μετανάστες από το λιμάνι για ένα τετράμινο περίπου, αν βρεθεί τέτοιος χώρος, ούτως ώστε το χρόνο αυτό του τετραμήνου να αξιοποιηθεί ο χρόνος αυτός, ούτως ώστε από μηδενική βάση να ψάχνει να ψαχτούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου με την τοπική αυτοδιοίκηση.

0: γίνει όλα με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν.
1: Αποστείλαμε ως παράταξη στον Δήμαρχο Ηρακλείου μία επιστολή, καθώς ο χρόνος εξαντλείται, ζητώντας να μας ενημερώσει αν έχουν γίνει μέχρι σήμερα κάποια συγκεκριμένα βήματα στην κατεύθυνση εξέβρεσης αυτής της εναλλακτικής λύσης και τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος Ηρακλείου αν η λύση αυτή δεν βρεθεί και ο Υπουργός μείνει στην αρχική του απόφαση να γίνει αυτή η δομή στους αθανάτους. Ο κύριος Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι είναι σε κάποιες επαφές, είναι σε κάποιες ενέργειες και ότι η μάχη δεν έχει χαθεί και από νομικής πλευράς, αλλά και γενικότερα ότι τις ημέρες αυτές, οι οποίες μάλιστα μας είπε τελικά είναι λίγο παραπάνω από αυτές που αρχικά μας είχε δώσει ο Υπουργός, θα γίνουν και άλλες προσπάθειες σε συνεννόηση με τους τοπικούς θεσμικούς φορείς, μήπως και βρεθεί κάτι διαφορετικό.
2: Συσπήρωση αυτό που ανέφερε και στη συνάντηση αλλά και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και θα είναι πάντα μαζί με τους κατοίκους. Κάτοικοι οι οποίοι αρνούνται τη δομή, έχουν κινητοποιηθεί. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μέσα στις 10.000 υπογραφές δεν υπάρχουν, δεν είναι όλοι ρατσιστές, δεν είναι όλοι ξενοφοβικοί, αλλά σίγουρα όλοι οι κάτοικοι έχουν αυτή την ένταση και αυτή την έντονη αντίδραση, καθώς δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε ένα κράτος το οποίο εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία η διαχείρισή του μεταναστευτικού καθοδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και αυτό γιατί η οδηγία αυτή σημαίνει εγκλωβισμό και φυλάκιση των μεταναστών μέσα σε δομές, φυλακές, το οποίο έχει δημιουργήσει πολλές και δυσάρεστες καταστάσεις.
3: Αυτό που είπα εγώ σε σχέση με την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και του μεταναστευτικού συνολικά είναι ότι θα πρέπει και η ΠΕΔ αλλά και η περιφέρεια Κρήτης να αντιμετωπιστεί δηλαδή το ζήτημα σε μια στην περιφερειακή του διάσταση και η περιφέρεια Κρήτης να δώσει μια μελέτη, μια αξιοποιώντας τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα, να γίνει μια δομή, μια μελέτη για την αξιοποίηση και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών συνολικά. Και να μην ερχόμαστε κάθε φορά σημειακά να γίνεται μια συζήτηση είτε για το πού θα τοποθετηθεί η δομή, είτε για άλλα ζητήματα που θα προκύψουν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα να είναι οι μεταναστευτικές ροές να σταματήσουν το προσεχές διάστημα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε συνολικά, συλλογικά, σε περιφερειακό επίπεδο και σε εθνικό πρωτίστως επίπεδο, αν όχι και σε ευρωπαϊκό, που θα πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή του διάσταση.
4: Στο ίδιο θέμα, στο ίδιο κλίμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα. Συμπερασματικά, τι κρατάμε από την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Φαντάζομαι ότι είτε η προθεσμία είναι 10 ημέρες, είτε 2 εβδομάδες, είτε 3,5 εβδομάδες, είναι στα όρια της απιθανότητας να βρεθεί μία κοινά αποδεκτή λύση σε αυτό το κοντό χρονικό διάστημα για ένα ζήτημα για το οποίο έχουν προκύψει μόνο διαφωνίες 3,5 χρόνια τώρα.
5: Καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, εάν βρεθεί λύση τώρα, στο διάστημα που απομένει, και μάλιστα μια λύση κοινά αποδεκτή από όλους, θα είναι έκπληξη μεγαλύτερη από το, δεν ξέρω τι να πω, να πάρει η Κηφισιά, ας πούμε, το φετινό πρωτάθλημα στη Super League. Δεν υπάρχει σοβαρές τέτοιες πιθανότητες. Από ό,τι ακούσαμε στις δηλώσεις, ο Δήμαρχος στην ενημέρωση που έκανε προς τους επικεφαλείς, είπε ότι έχει κάποιες λύσεις στο μυαλό του, βρίσκεται σε κάποιες επαφές κτλ. Οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι στην πραγματικότητα είναι απειροελάχιστο το ποσοστό να βρεθεί κάποια εναλλακτική λύση. Και αυτό, Σωτήρη, είναι και το λογικό. Δηλαδή, όπως ακριβώς είπες, συζητάμε για αυτό το πράγμα 3,5 χρόνια.
4: Ναι, ναι. Είναι λογικό εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Δεν θα ήταν λογικό ένα τέτοιου τύπου ναυάγιο πριν από 3,5, πριν από 3, πριν από 2,5 χρόνια. Άλλες οι συνθήκες. Τώρα, ναι, προφανώς δεν μπορεί να γίνει.
5: Και πριν από 6 μήνες, δηλαδή όλα όσα δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, όλα όσα δεν έγιναν μέσα στο 2026 και δεν έγιναν, το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, ευθύνη του Υπουργείου ξεκάθαρα και της κυβέρνησης μεν, αλλά και με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν ήθελε να ψάξει και να υποδείξει χώρους, δεν ήθελε την καυτή πατάτα. Όλα όσα δεν έγιναν στο προηγούμενο διάστημα, λοιπόν, είναι περίπου απίθανο να γίνουν μέσα σε 10-15 μέρες, 20 μέρες, εάν είναι 3 εβδομάδες. Το διάστημα που έχει δώσει ο Υπουργός είναι εκείνο που θα χρειαστεί το Υπουργείο για να ολοκληρώσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

0: και να ξεκινήσει τις εργασίες. Να άρει τις αυθαιρεσίες, να τελειώσει η διαδικασία με την οριοθέτηση του ρέματος, κάποια τέτοια πράγματα. Μόλις τελειώσει αυτά και ξεκινήσει τις εργασίες, τελειώνει και το περιθώριο που έχει δώσει ο κ. Πλεύρης στους τοπικούς φορείς για να προτείνουν κάτι άλλο. Νομίζω και ο κ. Πλεύρης πιο πολύ το έκανε, θα το πω όπως μου έρχεται και ελπίζω να μην με παρεξηγήσουν, για να τους ξεφορτωθεί. Δηλαδή, οι διαδικασίες τρέχουν από την πλευρά του Υπουργείου. Τους λέει αν εντωμεταξύ βρείτε λύση, οκ. Okay. Αλλά νομίζω και ο ίδιος πια δεν πιστεύει ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Νομίζω τα πράγματα είναι δρομολογημένα και αν κρατάω μια μικρή επιφύλαξη είναι για το αν μπορεί δικαστικά, νομικά να προκύψει κάτι άλλο.
1: Ναι, αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση. Ναι. Γι' αυτό και στη συζήτησή μας κάνουμε λόγο για μια κοινά αποδεκτή λύση. Η δικαστική προσφυγή είναι αν υπάρξει, με τι χαρακτηριστικά θα υπάρξει αυτό, θα το δούμε. Είναι εντελώς διαφορετικό θέμα.
0: Εντελώς διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να μην γίνει η δομή στους αθανάτους στις πρώην αποθήκες Κουλούδη είναι κάτι τέτοιο. Όχι να βρεθεί εναλλακτική λύση, θα πρόκειται για τεράστια έκπληξη.
1: Μάλιστα. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στον αέρα βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις για χιλιάδες παραγωγούς στην Κρήτη λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων στη νέα εφαρμογή της ΑΔΕ που τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του Αυγούστου. Μέλη του Συλλόγου Μελετητών Γεωπόνων, εκπροσωπώντας τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων του νησιού, έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου για το πάγωμα της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, ζητώντας την άμεση θεσμοθέτηση μιας μεταβατικής περίοδου και την έβρεση ενός εναλλακτικού ενδιάμεσου τρόπου υποβολής των αιτήσεων. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ στο πλαίσιο της σύσκεψης, Χάρη, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην περιφέρεια Κρήτης.
2: Ναι, ενημέρωσαν τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και τον εντεταλμένο σύμβουλο για τα ζητήματα που υπάρχουν. Ζητήματα που υπάρχουν που δείχνουν όλα ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν οι παραγωγοί τον Οκτώβρη για τις επιδοτήσεις. Θυμίζω, το σύστημα άνοιξε 4 Αυγούστου και μέχρι σήμερα έχουν περάσει ελάχιστες δηλώσεις σε αυτό και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σύστημα έχει σοβαρά προβλήματα. Μέχρι στιγμής, από ό,τι είπαν οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων αλλά και οι γεωπόνοι που ασχολούνται με την καταχώρηση των αιτήσεων στην πλατφόρμα που έχει φτιάξει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχουν γίνει 33 αναβαθμίσεις της πλατφόρμας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει περίπου 15.000 αιτήσεις και αντίστοιχα στον αντίστοιχο χρόνο τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να είχαμε φτάσει και τις 150.000 και υπενθυμίζουμε ότι ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που αναμένεται να υποβληθούν ή μάλλον υπάρχουν οι παραγωγοί που δικαιούνται επιδότηση είναι 600.000. 600.000 παραγωγή.
1: Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα, είναι πολύ κοντός ο χρόνος και είναι και τέτοιες οι τεχνικές δυσκολίες που μάλλον δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Όχι για αυτό καθε αυτό το μοντέλο, αλλά ίσως θα έπρεπε να υπάρξει, ξέρεις, μια μεταβατική περίοδο, γιατί είναι δεδομένες οι παθογένειες του προηγούμενου συστήματος. Τις είδαμε στην πράξη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν δεδομένες οι ανάγκες μετάβασης σε ένα άλλο μοντέλο πληρωμών. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν γίνεται από αυτήν την διαδικασία να την πληρώσουν ή να την πληρώσουν σε εισαγωγικά, να βγουν ζημιωμένοι πραγματικοί αγρότες.
2: Και αυτό φαίνεται γιατί όταν άνοιξε η πλατφόρμα στις 4 Αυγούστου είχε δοθεί χρόνος μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Προφανώς και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν οι αιτήσεις μέχρι τις 14 Οκτωβρίου και το ζητούμενο είναι ότι παρά τις αναβαθμίσεις που έχουν γίνει, παρά τις δεσμεύσεις ότι όλα θα πηγαίνουν καλύτερα, παρά τα όσα έχουν υποθεί, τίποτα δεν έχει αλλάξει και η παραγωγή αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα και όλα δείχνουν ότι οι πληρωμές δεν πρόκειται να γίνουν μέχρι το τέλος Οκτώβρη.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, χαρακτηριστικές δηλώσεις από την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην περιφέρεια Κρήτης.
3: Είναι σήμερα μια σύσκεψη με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Μελετητών, παρουσία του ΓΕΟΤΕ, τον κύριο του νησιού μας, για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε σχέση

0: συνδέσει με την ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, τη MyAgro, και τα τεχνικά και θεσμικά προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει. Και βλέπουμε ότι θα πάνε πίσω οι ενεργοποιήσεις, βλέπουμε ότι θα πάνε πίσω οι πληρωμές, την ώρα που υπάρχουν τεράστια προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, με το κόστος παραγωγής να είναι δυσβάσταχτο, να βλέπουμε τους παραγωγούς μας να έχουν καλλιεργήσει και να μην ξέρουν αν θα πάρουν εισόδημα. Βλέπουμε τις τιμές του ελαιολάδου να είναι σε χαμηλά επίπεδα, τα σταφύλια να είναι αδιάθετα και να δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλο τον πρωτογενή τομέα. Είναι σημαντικό το Υπουργείο πάρα πολύ γρήγορα να δει αυτά τα θεσμικά και τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει, προκειμένου πολύ γρήγορα να τρέξει η διαδικασία του ΟΣΔΕ, να τρέξει η διαδικασία των ενεργοποιήσεων, προκειμένου οι παραγωγοί να μπορέσουν να πληρωθούν, αλλά και όχι μόνο, δεν είναι αφορά μόνο τις άμεσες ενισχύσεις, αφορά και όλα τα επενδυτικά προγράμματα, όλα τα επενδυτικά σχέδια τα οποία τρέχουν.
1: Αυτό που θέτουμε επιτακτικό είναι τι? Λόγω χρόνου, λόγω καθυστέρησης που υπάρχει στην πλατφόρμα, λόγω θέματα με το θεσμικό πλαίσιο, ζητάμε κάποια πράγματα που το θεωρούμε πια αυτονόητα, που είναι να δοθεί ένας εύλογος χρόνος το αργότερο μέχρι τέλος του έτους, εάν λειτουργήσει από σήμερα η πλατφόρμα και λυθεί και το θεσμικό πλαίσιο. Για το θέμα των πληρωμών, για τις προκαταβολές, δεν μιλάμε πια για Οκτώβριο, μιλάμε για τέλος του χρόνου, αλλά αυτό είναι θέμα του Υπουργείου, το πώς θα διαχειριστεί το να κάνει μια προκαταβολή πάνω στις ενεργοποιήσεις. Και θέλουμε άμεση συνάντηση και απάνω, ώστε να λύσουμε τα ζητήματα που αφορά αυτό, για να μην έχουμε όχι μόνο το χάσιμο των επιδοτήσεων, αλλά κινδυνεύουν να έχουμε και τεράστια προβλήματα στους επαγγελματίες αγρότες, που είναι η πληρωμή των σχεδίων βελτίωσης, τα προγράμματα του νέου αγρότη, οι ομάδες παραγωγών, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και ό,τι συνδέεται πάνω στην ενιαία δήλωση.
2: Στην Ευελπίδων, για τις απολογίες τους έχουν οδηγηθεί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μεταξύ άλλων, καλούνται να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο τους, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον τόσο οι ενέργειές τους, όσο και οι χρόνοι που καταγράφονται ηλεκτρονικά από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Από την διαδικασία των απολογιών πια, Κώστα, και να δούμε ποια θα είναι σε πρώτη φάση η απόφαση εισαγγελέα ανακριτή στην Ευελπίδων.
3: Ναι. Πρώτα απ' όλα είχαμε χθες, όπως σου είχαμε πει, την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Σωστά. Και γι' αυτό απολογούνται ξανά σήμερα με νέο κατηγορητήριο, πιο βαρύ. Πλέον η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Γι' αυτό πήγαν ξανά σήμερα στην Ευελπίδων με χειροπέδες οι δύο γιατροί. Το κρίσιμο που καλούνται να απαντήσουν. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Το τι έχουν αναδειχθεί το προηγούμενο διάστημα για την καταλληλότητά του, για την καταλληλότητα του γιατρίου, για τα μηχανήματα, για όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία σχεδόν μονοπολούν τη συζήτηση από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όμως πια το κρίσιμο για αυτή την ιστορία, για αυτή την υπόθεση, είναι το τι συνέβη από τη στιγμή που μπήκε ο άτυχος τραγουδιστής στο ιατρείο τους μέχρι τη στιγμή που κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Υπάρχουν ψηφιακά ίχνη που δείχνουν ότι το πρόβλημα είχε αρχίσει να δημιουργείται από τις 2:30 περίπου το μεσημέρι, ότι από λίγο μετά τις 3 φαίνεται να υπήρξε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε μετά τις 4. Υπάρχει δηλαδή ένα κενό περίπου 50 λεπτών, στο οποίο
2: ίσως και πολύ πολύ κρίσιμο κενό.
3: Πολύ κρίσιμο, ναι. Ουσιαστικά το κατηγορητήριο λέει ότι είχε υποστεί ανακοπή ο τραγουδιστής και καθυστέρησαν δραματικά να κάνουν οτιδήποτε. Ξέρουμε επίσης από το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών ότι μέσα σε αυτό το διάστημα κατέφυγαν μέχρι και σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για να δουν πώς να ανατάξουν ένα ασθενή με ανακοπή. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί σήμερα, αν θα παραμείνουν προφυλακιστέοι, τι ακριβώς θα γίνει. Είναι πολύ σημαντικό ότι το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε, ήταν περίπου και αναμενόμενο. Χθες έγινε και η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, με χιλιάδες ανθρώπους να τον αποχαιρετούν.
2: Κώστα, σε ευχαριστώ. Στην κεντρική πολιτική σκηνή, μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας εξέπεμψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. ξεκαθαρίζοντας ότι ο στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε ένα κοστολογημένο και τεκμηριωμένο σχέδιο, εστιάζοντας στα αμίζωνα θέματα της καθημερινότητας και, όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, στόχος είναι τώρα η διατήρηση της και η ενίσχυση της δυναμικής του κόμματος.
4: Μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο, αυτό που πλέον περιμένουν τα κόμματα είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα αποτυπώσουν τον αντίκτυπο που είχαν στους πολίτες οι εξαγγελίες που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόσο κατά την ομιλία του όσο και στη συνέντευξη τύπου έδεσε ψηλά τον πήχη, τονίζοντας πως ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή.
5: Του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις επιθέσεις που έχει δεχτεί το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις προτάσεις που έχει καταθέσει για σειρά θεμάτων που αφορούν τους πολίτες, δίνοντας ως παράδειγμα και τη σταδιακή χορήγηση του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, τονίζοντας πως οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ υιοθετήθηκαν εν μέρει από την κυβέρνηση με τα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει την επιλογή όχι μόνο κεντρών και κεντροαριστερών, αλλά όλων των πολιτών που αυτή τη στιγμή περνάνε δύσκολα λόγω των πολιτικών της κυβέρνησης.
5: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει δυνατότητα να της αποσπάσει κάποιος ένα κομμάτι του ακροατηρίου της είναι το ΠΑΣΟΚ και από την άλλη το νέο κόμμα Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποσπάσει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας. Διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του πολιτικού κόσμου. Και όχι μόνο του πολιτικού κόσμου, και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα.
4: Από το πρωί της Δευτέρας, κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να απαντήσουν στην κριτική που δέχεται από τα κυβερνητικά στελέχη το κόμμα για τις προτάσεις που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Σε επέλεξε να μιλήσει αμυγός πολιτικά και επέλεξε στην ουσία να βάλει το όραμα, να βάλει τη στρατηγική και το σχέδιο. Νομίζω ότι όποιος είδε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συγκρίνει με τις υπόλοιπες ομιλίες, μιλάω για το περιεχόμενο των ομιλιών, αλλά και όποιος είδε τις απαντήσεις χθες στη συνέντευξη τύπου, είδε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος και γνωρίζει τα θέματα. Νομίζω ότι οι απαντήσεις του και στην εξωτερική πολιτική και στα κοινωνικά ζητήματα και στα θέματα των αγροτών και της ενέργειας δείχνουν έναν άνθρωπο που έχει κάνει και μια πολύ μεγάλη προσωπική δουλειά και γνωρίζει τα ζητήματα αυτά και μπορεί να τα αξιολογήσει. Και βέβαια η ομιλία του, νομίζω, στη ΔΕΘ του Σαββάτου δείχνει και ότι έδωσε έμφαση αντί να μπει σε μια πλειοδοσία μέτρων στο πώς μπορεί η Ελλάδα να αναπτυχθεί μέσα από το πρωτογενή τομέα, μέσα από τη μεταποίηση, μέσα από το όραμα να αυξηθεί η παραγωγικότητα, μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τους Μικρομεσαίους, το Ταμείο Εθνικού Πλούτου, όπου θα αντικαταστήσει το υπερταμείο ή τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις.
4: Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γιάννα Διαμαντοπούλου, που προσπάθησε να απαντήσει στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος με τη σειρά του κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για το πρόγραμμά του, υποστηρίζοντας πως το κόστος ανέρχεται στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
7: Επειδή τον άκουσα και ήταν αρκετά σαφής σε αυτό που είπε, είπε λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες εξαγγελίες, δηλαδή ο 13ος μισθός, η 13η σύνταξη, το θέμα της προκαταβολής, αυτά είναι σε βάθος τετραετίας. Και εξηγήσαμε, παραδείγματος χάρη για το 13ο μισθό, ότι υπάρχει μια δόση που αφορά το 27, ήδη την έχει κάνει η κυβέρνηση.
6: Πόσο, 500 ευρώ?
7: Όχι, εμείς είπαμε για...

0: η πρώτη δόση ήταν 400 ευρώ για, την, για το μισθό.
1: Για τη σύνταξη. Αν εξελίγεται η πρώτη δόση, θα είναι χαμηλότερη από αυτή που δίνει η κυβέρνηση.
0: Όχι, όχι, για τη σύνταξη σας λέω 400 ευρώ. Αλλά η δική μας η πρόταση είναι για την τετραετία και όλες οι προτάσεις λένε τι θα κάνουμε σε πρώτη φάση και τι θα κάνουμε σε τελευταία. Παραδείγματος χάρη για τον μισθό, για τον 13ο μισθό, είναι ένα 200 το συνολικό μέχρι να φτάσει στο τέλος, αλλά η τρίτη δόση είναι 800 εκατομμύρια και είναι ουσιαστικά αφαιρούμε αυτά που θα γυρίσουν πίσω από το ΕΦΚΑ. Λέμε για Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
2: Παραμένουμε κυρίες και κύριοι στα του ΠΑΣΟΚ, στον απόϊχο της διήμερης παρουσίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να δούμε πώς αποτιμά η Χαριλάου Τρικούπη την παρουσία, την ομιλία και την συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη. Θέλω να καλησπερίσω τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλησπέρα σας από την Κρήτη, κύριε Χριστίδη.
3: Καλησπέρα κύριε Μεταξά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Να είστε καλά. Βεβαίως θα συζητήσουμε και για ένα θέμα της επικαιρότητας που έχει να κάνει με το επίδομα ανεργίας και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και της αρμόδιας υπουργού, της κυρίας Κεραμέως. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Συμπερασματικά, τι κρατάτε από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη και αν το πρόσημο είναι θετικό και στις επαφές που προηγήθηκαν στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και από την ομιλία του Σαββάτου και τη συνέντευξη τύπου της Κυριακής.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε, κύριε Μεταξά, ότι είναι ο ίδιος απολύτως έτοιμος, αλλά και ότι το ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως έτοιμο να αλλάξει τη χώρα. Να της δώσει πραγματικά ευρωπαϊκή πορεία, να αντιμετωπίσει τις ανισότητες με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι όριμο, είναι στοιχειοθετημένο, έχει τεκμηρίωση και που αφορά όλους τους Έλληνες, ό,τι και αν ψηφίσουν σε εθνικές εκλογές. Αυτό είναι το κλειδί. Ότι σήμερα έχουμε μια χώρα η οποία δεν μας χωρά όλους. Για κάποιους, να το πω, είναι πιο προνομιούχα χώρα. Και για κάποιους άλλους είναι πιο αδιάφορη η κυβέρνηση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι μας, είτε στην περιοδία την οποία είδαμε ότι κάναμε στην Κρήτη, είτε στη Βόρεια Ελλάδα, ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ μακριά από την καθημερινή ενασχόληση της κυβέρνησης, τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζει και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν πραγματικές λύσεις σαν αυτές που κατάθεσε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ.
2: Είναι ένα ζήτημα προγραμματικών θέσεων, το λέω, με την έννοια ότι διανύουμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία, ακόμη και αν έχουμε κατά πώς φαίνεται μερικούς μήνες μπροστά μας, μέχρι τις εκλογές. Η αναμέτρηση θα έχει, εκτός από πολιτικά χαρακτηριστικά, πάντοτε οι εκλογές είναι μια κορυφαία πολιτική διαδικασία, θα είναι και μια αναμέτρηση προγραμμάτων οικονομικών, κύριε Χριστίδη. Το λέω γιατί σε αυτό το δεκαήμερο αναμετρήθηκαν εκτός των άλλων σε εισαγωγικά και προγράμματα. Το δικό της πρόγραμμα παρουσίασε η κυβέρνηση το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το αυτό έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης το προηγούμενο.
3: Προφανώς θα είναι και αναμέτρηση προγραμματική και πρέπει να είναι κατά την άποψή μου και αναμέτρηση προγραμματική ώστε να ξέρουν οι πολίτες εκ των προτέρων τι θέσεις εκφράζει ο καθένας. Και κατά την άποψή μου, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο η οποία θα στοιχήσει στην οικονομία, ειδικά την πραγματική οικονομία, αυτό ίσως είναι και μια ευκαιρία για να μάθουν όλοι το τι λέει το κάθε κόμμα. Και σε αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να σταθούμε στις κρίσιμες λεπτομέρειες. Τι λέει, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία για τα εργασιακά, τι λέει για τους συνταξιούχους, τι λέει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα τεράστια προβλήματα τα οποία μας μετέφεραν κατά την επίσκεψή μας στην Κρήτη. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ και τι λέει η Νέα Δημοκρατία για την ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν το κτηματολόγιο και τα δασικά τα οποία έχουν προκύψει. Όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να τα βάζει και στη δημόσια σφαίρα, όπως ακριβώς τα παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά να παίρνουμε πρωτοβουλίες και για ζητήματα μέσα στην Βουλή. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει και μια λέξη την οποία δίνουμε όλοι, αλλά και εγώ προσωπικά, πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η λέξη αξιοπιστία. Θέλω να σας πω, κύριε Μεταξά, ότι μετά από περίπου 15 χρόνια οι πολίτες μπορούν να αξιολογήσουν

0: ψηφίσουν όλα τα πολιτικά πρόσωπα και όλα τα πολιτικά κόμματα στο τι έλεγαν και το τι έκαναν μετά από τις εκλογές. Και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο το κόμμα το οποίο σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες είπε την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες και 15 χρόνια μετά μετράει με πολύ σοβαρό τρόπο τι ανάγκες έχουν σήμερα οι πολίτες και δεσμεύεται, δεσμευόμαστε όλοι ότι αυτά τα οποία λέμε πριν από τις εκλογές είναι αυτά τα οποία θα κάνουμε μετά τις εκλογές με την στήριξη και με την ψήφο του ελληνικού λαού.
1: Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ σε ένα από τα βασικά πολιτικά αφηγήματα που θέτει ως δίλημα κάλπης η Νέα Δημοκρατία, ότι επί της ουσίας δεν το ορίζει ως Μητσοτάκης ή Χάος, το ορίζει όμως ότι είναι ο μοναδικός εγγυητής σταθερότητας για την επόμενη ημέρα.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν έχουμε σταθερότητα στη χώρα αυτή τη στιγμή. Με την Ελλάδα να βρίσκεται τελευταία σε αγοραστική δύναμη και τους Έλληνες να καλούνται να επιλέξουν αν με το που πάρουν τον μισθό τους θα πρέπει να πληρώσουν πρώτα το φαρμακείο, το ρεύμα ή το ενοικίο. Αυτό κάθε άλλο παρά σταθερότητα θυμίζει. Και δεύτερον, ο κ. Μητσοτάκης δεν τα έχει πάει πολύ καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και σε μια σειρά ακόμα αποκρίσεις στις δεσμεύσεις τις οποίες έχει και για τα εθνικά μας θέματα. Για παράδειγμα, θυμίζω ότι κάθε άλλο παρά ήρεμα νερά έχουμε την τελευταία περίοδο με την Τουρκία. Κάθε άλλο παρά ηρεμία μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχει στη σχέση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Και αυτό δείχνει το γεγονός ότι ο κύριος Ερντογάν εκφράζει μια στρατηγική που είναι η γαλάζια πατρίδα, εκφράζει μια στρατηγική που αφορά τα θαλάσσια πάρκα και απέναντι σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης δεν δρά όσο αποφασιστικά θα έπρεπε να δράσει για να επιβληθούν κυρώσεις και, αν θέλετε, αντιδράσεις προς τη μεριά του κυρίου Ερντογάν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ο ελληνικός λαός μετά από 8 χρόνια μπορεί να τα αξιολογήσει. Θα σας έλεγα, κύριε Μεταξά, ότι ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του ό,τι είχαν να δώσουν το έδωσαν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόπωση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία προκύπτει από την παρουσία των κεντρικών της τελεχών και στα τηλεοπτικά πάνελ και στη δημόσια σφαίρα. Αυτό άλλωστε, κατά την άποψή μου, κρύβεται και πίσω από τις διαρκείς συγκρούσεις γύρω από ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινή πολιτική της κυβέρνησης. Δεν συνέβη αυτό μόνο με το επίδομα ανεργίας, όπου άλλα λέει η κυρία Κεραμέως, άλλα λέει ο κύριος Μαρινάκης, άλλα λέει ο κύριος Βορύδης, άλλα λέει ο κύριος Πέτσας. Μάλλον έχουν επιλέξει το που είναι υποψήφιος ο καθένας και βγάζουν τους εσωτερικούς διαγωνισμούς τους στην πολιτική ζωή του τόπου. Συνέβη και πριν από λίγο καιρό για τα βιβλία, συνέβη και αρκετό καιρό πριν για άλλα ζητήματα που είχαν να κάνουν τα εθνικά μας θέματα. Είδαμε το άδειασμα του κυρίου Φλωρίδη από τον κύριο Μαρινάκη σε live μετάδοση γύρω από τα εθνικά ζητήματα και τον κύριο Ερντογάν. Λοιπόν, εδώ θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την αποδρομή που βρίσκεται δεν θα δημιουργήσει σοβαρότερα ζητήματα στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική της χώρας μας.
1: Αυτός είναι ο πυρήνας του κεντρικού πολιτικού μηνύματος που καιρό τώρα επικοινωνεί το ΠΑΣΟΚ και μου μοιάζει, θέλω και την απάντησή σας, αν θα είναι και ένα από τα κεντρικά πολιτικά διλήμματα που θα βάλει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κάλπη. Δηλαδή η πολιτική αλλαγή.
0: Προφανώς είναι η πολιτική αλλαγή και ο στόχος αποτυπώθηκε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο στη Θεσσαλονίκη και τον επαναλαμβάνω και σήμερα εδώ από την φιλόξενη εκπομπή σας, ότι είναι η χώρα που μας χωρά όλους. Πολιτικές για τους άντρες και τις γυναίκες. Πολιτικές για τη νέα γενιά η οποία πάει σε σχολεία με αναπληρωτές για ακόμα μια φορά και με τεράστια ζητήματα. Πολιτικές και για τους συνταξιούχους οι οποίοι χρειάζονται ενίσχυση του εισοδήματός τους. Πολιτικές για τους μικρομεσαίους, οι οποίοι χρειάζονται 120 δόσεις, χρειάζονται ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Πολιτική και για τους αγρότες που βλέπουν τον αφελινισμό της αγροτικής γης, που βλέπουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αφήσει πίσω πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις. Αυτή η χώρα είναι μια χώρα η οποία μπορεί να γίνει πράξη. Και αυτό το μήνυμα της ελπίδας είναι το μήνυμα το οποίο θα κερδίσει τον φόβο που θέλει να καλλιεργήσει η Νέα Δημοκρατία στο δίλημα το οποίο είπατε και προηγουμένως και αποτυπώθηκε σε εκείνο το θρηλυκό, τη θρηλυκή ατάκα του κ. Μητσοτάκη και το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ. Δεν έχει πάει πολύ καλά όλο αυτό. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι πρέπει να δει ποιοι από τους συμβούλους του τελικά γίνονται θύματα των hackers και τα εθνικά μυστικά αποκαλύπτονται σε άλλες χώρες. Το βασικό λοιπόν ζήτημα σήμερα είναι να

0: νιώσουν οι πολίτες ότι υπάρχει μια παράταξη, η δικιά μας, ανανεωμένη, ενωμένη, με σχέδιο και όραμα να συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής του καθενός. Εμείς θα κάνουμε πολιτικές για την κάθε Ελληνίδα, για τον κάθε Έλληνα.
1: Ένα τελευταίο, περιγράψτε μου σε βασικούς τίτλους, προφανώς δεν το επιτρέπει ο τηλεοπτικός χρόνος να τα κουβεντιάσουμε αναλυτικότερα, εμβληματικές, οραματικές προτάσεις που κατατέθηκαν και στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και βάζει έτσι ένα αναπτυξιακό πρόσημο, το ΠΑΣΟΚ, στις προγραμματικές του θέσεις για την επόμενη μέρα.
0: Προστασία της πρώτης κατοικίας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον απόλυτο βαθμό και καθορισμός του κατώτατου μισθού από τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο, 13η σύνταξη σε δύο φάσεις, το 2027 και το 2030, προφανώς η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα, απολύτως κοστολογημένα όπως ακριβώς την περιγράψαμε. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι κατά την άποψή μου υπάρχει και κάτι το οποίο ξέρω ότι μοιάζει πάρα πολύ τους ανθρώπους στην Κρήτη. Προστασία της αγροτικής γης, όχι στον αφελημισμό της ελληνικής γης. Συγκεκριμένα κριτήρια στον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται η αγροτική και η κτηνοτροφική περιουσία από το κράτος, ώστε να μην εισβάλλουν κεφάλαια από το εξωτερικό και εξαγοράζουν αντί πινακίου φακής την ελληνική εθνική περιουσία. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία, θα έλεγα, ως έναν γρήγορο πεντάλογο μας απασχολούν και τα οποία θεωρούμε ότι μπορεί να δώσουν μια νέα προοπτική στην πατρίδα μας.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, κύριε Χρυσίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σε διαφορετικό κλίμα θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι. Έντονη ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες το μπαράζ τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη, με νέους ανθρώπους να χάνονται στην άσφαλτο τα τελευταία 24 ώρα. Παράλληλα, πολλά είναι τα τροχαία ατυχήματα και με ανήλικους που φέρουν βαρύτατα τραύματα, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι το τρέχον έτος, αν δεν ανακοπεί αυτή η τάση, αυτή η αρνητική πορεία, θα κλείσει με περισσότερους νεκρούς στην άσφαλτο σε σχέση με το 2025.
2: Έντονο προβληματισμό προκαλεί τις τελευταίες ημέρες η έξαρση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη. Βαρύ είναι το πένθος στα Χανιά μετά το θάνατο της 19χρονης Ρενάτας που έχασε τη ζωή της στη Χαλέπα. Η ατυχή κοπέλα βρήκε τραγικό θάνατο όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε φανάρι στην οδό Μητσοτάκη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το βράδυ του Σαββάτου, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 22 ετών, έμελε να χάσει τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε στο δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοιρές. Όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός Γερμανός εξετράπη της πορείας της έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα και ανετράπη. Άλλη μια τραγωδία εκτυλήχθηκε το Σάββατο στο Ασίμι του Δήμου Γόρτινας, όταν 55χρονος οδηγός, που έκανε όπισθεν με το αγροτικό του όχημα, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της ηλικιωμένης μητέρας του, με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα. Μάχη όμως για τη ζωή του δίνει και ένας 15χρονος από τα αμοιρά του Δήμου Βιάνου, που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο.
3: Όσον αφορά τα γενικότερα τα ατυχήματα που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες, και ειδικά σε ένα περιστατικό ακροτηριασμό που ζήσαμε, θα έλεγα ότι θα πρέπει επιτέλους εμείς οι οδηγοί να είμαστε λίγο πιο συνετοί. Δεν μπορεί να σκέφτεται κάποιος φεύγοντας από το σπίτι του ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει. Η ευθύνη είναι συλλογική αλλά και ατομική. Ο καθένας ξεχωριστά θα πρέπει να έχει το νου του, όπως λαϊκά θα λέγαμε, να αποφύγουμε οτιδήποτε είναι αυτό που να φτάσουμε σε όλη το μεσημέρι στο σπίτι μας.
2: Εκπαιδευτές οδήγησης μάλιστα επισημαίνουν πως όλο ένα και περισσότερα περιστατικά καταγράφονται από την ελληνική αστυνομία, τα οποία αφορούν οδήγηση χωρίς δίπλωμα. Αρκετοί μάλιστα είναι και οι οδηγοί που, ενώ τους έχουν κατασχεθεί τα διπλώματα, εξακολουθούν να κυκλοφορούν στους δρόμους της Κρήτης.
3: Έχουμε καταγεγραμμένο ένα άλλο γεγονός, το οποίο τελευταία με την αλλαγή της νομοθεσίας συμβαίνει. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι οποίες έχουν κατασχεμένα διπλώματα και αυτοί οι οδηγοί δυστυχώς συνεχίζουν να οδηγούν. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί το κράτος επιβάλλει την ποινή στον παραβάτη οδηγό, κάτι το οποίο από ό,τι βλέπουμε από τις καταγραφές καθημερινά δεν συμβαίνει. Και είναι πολλαπλάσιο το πρόβλημα, γιατί όλοι μας γνωρίζουμε ότι αν καταγραφεί ένα ατύχημα στην περίπτωση που έχει κάποιος κατασχημένο δίπλωμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη και δεν ξέρουμε πόσα απρόβλεπτες συνέπειες θα έχουμε σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Στο αστυνομικό δελτίο για την επιχείρηση της τοπικής Ελλάς στην Ιεράπετρα και τη σύλληψη 68χρονου για υπόθεση ναρκωτικών θα μας ενημερώσει ο Μάνος.

0: Στριγώνης. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σωτήρη. Στη σύλληψη ενός 68χρονου άνδρα για ναρκωτικά προχώρησαν στην περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας οι αστυνομικοί. Η σύλληψή του έγινε κατά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας μετά από έρευνα στην οικία του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 δενδρύλια κάναβης, εκ των οποίων τα 3 ήταν αποξηραμένα. Βάζο που περιείχε ελαιόλαδο, αναμεμειγμένο με τμήματα δενδρυλίου κάναβης βάρους 800 γραμμαρίων και μικροποσότητα κάναβης. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Αγίου Νικολάου.
0: Μάνο, σε ευχαριστώ. Νέο παράθυρο στη νυχτερινή διασκέδαση. Φαίνεται πως ανακαλύπτουν οι έφηβοι με τις αρχές να βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με μια νέα ανησυχητική τάση, τη χρήση δηλαδή δανεικών ή παραποιημένων εγγράφων ταυτοποίησης. Σε μία από τις τελευταίες περιπτώσεις συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους 4 ανήλικοι, οι οποίοι είχαν παραποιήσει τα στοιχεία των ταυτοτήτων τους.
2: Μόλις μια ημέρα μετά την υπόθεση με τον 16χρονο που επιχείρησε να μπει σε μπαρ στα Χανιά με πλαστή ταυτότητα, ένα νέο περιστατικό στην Κρήτη έρχεται να δείξει πως όλο ένα και περισσότεροι ανήλικοι αναζητούν κάθε διαθέσιμο τρόπο για να περάσουν την πόρτα των νυχτερινών κέντρων. Τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Ρέθυμνο, ένας 17χρονος δεν χρειάστηκε να κατασκευάσει ή να παραποιήσει κάποιο έγγραφο, αλλά βρήκε μια πιο απλή λύση. Πήρε την ταυτότητα ενός ενήλικα φίλου του και με αυτή επιχείρησε να εμφανιστεί ως μεγαλύτερος και να μπει στο κλαμπ.
3: Νέα νομοθεσία για την παροχή και την κατανάλωση αλκοόλ σε ανηλίκους, η νομοθεσία γίνει πολύ πιο αυστηρή. Υπάρχει και ποινική διαδικασία σύλληψη υπεύθυνου του καταστήματος, αλλά και διοικητικό πρόστιμο. Έχει παρατηρηθεί τελευταία σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στο νομό μας, ότι γίνεται κατανάλωση από πολλούς ανήλικους το οποίοι επιδίδουν άλλες ταυτότητες, άλλα δελτία ταυτοτήτων οικείων προσώπων των φίλους τους ή το κινητό μέσω φωτογραφίας που σημαίνουν να ξεγελάσουν το μαγαζί, είτε δεν γίνεται τόσο εντελεχής έλεγχος από το ίδιο το μαγαζί.
2: Ο ανήλικος εντοπίστηκε μέσα στο νυχτερινό κέντρο από κλιμάκιο αστυνομικών στο πλαίσιο των ελέγχων που έχουν ενταθεί μετά την αύξηση των περιστατικών μέθης ανηλίκων.
3: Η αστυνομία θα κάνει πεσταμένους ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια από τότε που έχει βγει μια νομοθεσία για την παροχή ποτών σε ανηλίκους.
2: Ο 17χρονος συνελήφθη ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον 28χρονο υπεύθυνο του καταστήματος. Παράλληλα συνελήφθηκε η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.
3: Διότι είναι και ένα ευαίσθητο κοινωνικό θέμα όταν κάποιος είναι ανήλικος και είναι σε μια ηλικία από 15 και πάνω, σίγουρα ο ίδιος θα προσπαθήσει να βγει να κάνει κατανάλωση αλκοόλ, πράγμα το οποίο μπορεί να το θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο. Έχουμε δει και στο παρελθόν πολλά περιστατικά όπου ανήλικοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κομματώδης κατάσταση και ακόμα και κάποιοι ανήλικοι ακόμα έχουν χάσει τη ζωή τους από την κατανάλωση, από την ευολική κατανάλωση αλκοόλ.
2: Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά υποθέσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη και έχουν στο επίκεντρο ανήλικους και αλκοόλ.
0: Στο επίκεντρο της φορολογικής διοίκησης μπαίνουν ξανά οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς η ΑΔΕ ετοιμάζει για το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους νέα μεγάλη διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν πέρυσι. Η κίνηση στοχεύει στη συστηματική αποκάλυψη αδήλωτων εσόδων και ανακριβών στοιχείων από ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που αξιοποιούν τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Στο ψηφιακό σκάνερ της ΑΔΕ μπαίνουν τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb που αποκτήθηκαν το 2025 με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να ετοιμάζει νέο κύκλο διασταυρώσεων στο τελευταίο τρίμηνο του έτους για τον εντοπισμό ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων με κρυφά εισοδήματα.
4: Στο επόμενο διάστημα, η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθούν να εντοπίσουν ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί όσον αφορά το κομμάτι της ενοικίασης. Είτε αυτό αφορά το Airbnb, το e-booking, είτε και απλή ενοικίαση. Ο τρόπος που το ψάχνει ποιος είναι, αρχίζοντας με τις αγγελίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί εντός παραθέσεως έξυπνοι που προσπαθούν μέσω αγγελιών να νοικιάσουν τα κινητά τους χωρίς να κόβουν τις αποδείξεις, με αποτέλεσμα αυτά να είναι δύσκολα εντοπισμού.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, το 2025 υποβλήθηκαν περίπου 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10% σε σχέση με το 2024.
4: Οπότε, η Υπουργή Οικονομικών

0: Το Αλφα στάδιο ψάχνει αγγελίες βάσει το AI το ακίνητο. Δεύτερη περίπτωση έχουμε που έχουμε εικονικά αριθμό μητρώου ακινήτων, δημιουργούν δηλαδή αριθμούς μητρώου ακινήτων εικονικούς, καταχωρώντας στο Airbnb, στο Booking και σε άλλες πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να μην αποδίδουν το αντίστοιχο ποσά στην εφορία, να δηλώνουν δηλαδή τα ανήκια για να φορηθούν. Εδώ ερχόταν όπως τα προηγούμενα χρόνια η ΑΔΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, κάνοντας τι, με τον έλεγχο των δεδομένων που τροφοδοτεί είτε το Airbnb είτε το Booking στην ΑΔΕ, κάνει μία διασταύρωση του αφημί με τα δηλωθέντα από το Booking, έτσι ώστε να δούνε είναι δηλωμένα, δεν είναι.
1: Στις διασταυρώσεις που θα τρέξει η ΑΔΕ θα αξιοποιηθούν στοιχεία από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO, τα οποία θα αντιπαραβληθούν με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής που υποβάλλονται στην ΑΔΕ και τις φορολογικές δηλώσεις.
0: Οπότε όσες περιπτώσεις για τη χρήση ειδικά του 2025 δεν έχουν δηλωθεί, θα σταλεί μήνυμα στο κάθε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο να τα δηλώσει εξ αρχής. Εάν αυτό το αμελείς και δεν γίνει, τότε θα κάνει η ΑΔΕ αυτοβούλως την δήλωση των ενοικίων αυτών που έχουν ψεχαστεί και δεν έχουν δηλωθεί, με αποτέλεσμα να φορολογηθούν και σε πολλές περιπτώσεις να είναι υπερβάλλον του κανονικού.
1: Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι διαχειριστές ακινήτων, οι οποίοι θα ελεγχθούν για την ορθή και πλήρη αποτύπωση των στοιχείων στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής.
0: Όμως, περιπτώσεις που θα πιαστούν με ψεύτικα αριθμά μητρώου ακινήτων δηλωμένα, το πρόστιμο αρχίζει από 5.000 και πάνω. Αποτέλεσμα είναι έτσι ώστε σε όσες περιπτώσεις έχουν δηλώσει ή έχουν ξεχαστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην φορολογική δήλωση, καλό είναι οι φορολογούμενοι να μπουν να κάνουν τον έλεγχο, έστω και αυτή τη στιγμή θα έχουν όφελος να δηλώσουν πριν τους επιβάλλει η εφορία, είτε από μόνοι τους είτε από καταποκοπή, να δηλώσουν τα ενίκια που θεωρούν πως έχουν εισπραχθεί.
2: Την πολιτιστική κληρονομιά του Ρεθύμνου φωτίζει το νέο βιβλίο του Χάρη Στρατηδάκη, «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Η παρουσίασή του ανέδειξε την ιστορία και την αισθητική των χαρακτηριστικών αθυρωμάτων της πόλης μέσα από μια καταγραφή που συνδέει την αρχιτεκτονική με τη μνήμη και την ταυτότητα του τόπου.
1: Η πολυμορφία που εμφανίζουν τα θυρώματα του Ρεθύμνου, ιδιαίτερα εκείνα της περίοδου της κρητικής αναγέννησης, συνιστούν ιδιαιτερότητα της μικρής αυτής πόλης που διαθέτει το μεγαλύτερο στην πραγματικότητα ρεπερτόριο αναγεννησιακών θυρωμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος έκδοσης του βιβλίου του Χάρη Στρατηδάκη, «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γραφοτεχνικής σε επιμέλεια της Αγγελικής Βλαχοπούλου.
3: Παρουσιάζουμε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, στην αυλή του μουσείου, το νέο μου βιβλίο με τον τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Είναι μια δουλειά η οποία έρχεται από βαθιά στο χρόνο. Ξεκινάει από ένα βιβλίο μου του 1985, στο οποίο είχα και εξετάσει τα σπουδαιότερα από τα βενετσιάνικα θυρώματα και συγκεκριμένα της αναγέννησης, της περίοδου της αναγέννησης.
4: Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας δεν θα είχε την απαιτούμενη αρτιότητα χωρίς τον επαγγελματισμό όλων όσοι έφεραν εις πέρας τις διάφορες φάσεις της παραγωγής του, με την καθοδήγηση, όπως ξέρετε είμαι σίγουρη, του Βαγγέλη Σφαγιανάκη. Οφείλω όμως και να φανώ ειλικρινής, λέγοντάς σας πως η πραγματικότητα όπως θα τη δείτε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού είναι σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά ωραιοποιημένη.
5: Με το Χάρη μας συνδέει μια κοινή πορεία περίπου 35 χρόνων και ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετά τον πρώτο οδηγό της πόλης το 1985 και 41 χρόνια μετά παραδίδει ένα εμβληματικό έργο για το Ρεθύμνο, τα θυρώματα της πόλης του Ρεθύμνου αλλά και της Υπαίθρου. Δεν είναι ένα φωτογραφικό λεύκωμα, είναι ένα βιβλίο το οποίο τεκμηριώνει με αρχιτεκτονικά σχέδια, όψεις, τομές, το πώς το Ρέθυμνο αφομοίωσε όλα τα αρχιτεκτονικά ρεύματα, ιδιαίτερα από την περίοδο της Ενετοκρατίας μέχρι σήμερα, προσαρμόζοντάς το μάλιστα στα ιδιαίτερα πετρώματα της περιοχής.
6: Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στην απόψινή παρουσίαση της νέας έκδοσης της Γραφοτεχνικής Κρήτης του βιβλίου του Χάρη Στρατηδάκη με τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου».
7: Θερμά συγχαρητήρια γιατί κάθε χρόνο προσπαθείς με την ομάδα, με τον κύριο Στρατηδάκη, να δώσετε πάρα πολλά στο Ρέθυμνο και στους νέους ανθρώπους. Και ξέρετε, είναι παρήγορο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε και

0: στις εποχές όπου οι αξίες φαίνεται ότι χάνονται από τις κοινωνίες, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες.
1: Πρόκειται για μια τετράχρωμη έκδοση 196 σελίδων, το περιεχόμενο της οποίας οργανώνεται σε δύο μέρη.
2: Είναι μαζί μας ακόμα και ο Νίκος Ταμπολίδης, που πρόσφατα τον κάναμε και τυπικά επίτιμο δημότη. Κάναμε κάτι που πραγματικά ήταν μια οφειλόμενη τιμή σε έναν άνθρωπο που προσφέρει και προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει και θα προσφέρει πολλά στον πολιτισμό και στις μεγάλες εθνικές διεκδικήσεις. Και δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Είμαστε εδώ μια αφορμή, μια εξαιρετικά επιμελημένη δουλειά που για άλλη μια φορά ο Χάρης Στρατιδάκης μαζί με την επιμελήτρια μας προσφέρουν ένα θησαυρό, ένα θησαυρό γνώσης, μνήμης και θα έλεγα και διεκδίκησης.
1: Για το βιβλίο μίλησε ο Νίκος Σιφουνάκης, ενώ ακολούθησε σύντομη φωτογραφική ξενάγηση από τον συγγραφέα στα αγαπημένα του θυρώματα. Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση προσφορά της Γκρεκοτέλ.
3: Και αυτό επειδή υποβάλαμε ορισμένες εικόνες σε μια βασανιστική επεξεργασία στο Photoshop, όχι δεν την έκανε η AI, την κάναμε εμείς οι ίδιοι στο Photoshop, με σκοπό να απαλλάξουμε τα θυρώματα του Ρεθύμνου από τα μπέλες κλιματιστικά προβολής, ψωλήνες, καλώδια, τέντες, τραπεζοκαθίσματα, προϊόντα αραγιασμένα στα κατώφλια τους και αναρτημένα στους τοίχους εκατέρωθεν αυτών. Μια ιδέα σας έδωσαν πριν φωτογραφίες του Θωμά. Ομολογώ ότι είχα μπει και εγώ στον πείρασμο να σας δείξω απόψε διάφορες τέτοιες εικόνες. Αντιστάθηκα όμως, γιατί θεωρώ ότι αξίζει περισσότερο να επικεντρωθούμε στην ομορφιά αυτών των αρχιτεκτονημάτων που τα καπρίτσια της ιστορίας κληροδότησαν στο Ρέθυμνο.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες Γιώτης, Φίτρονες, καφέ και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Φαρίν Λακτέ Γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φίτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε Κλασικ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 Baby Lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνοωμένων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου στη θάλασσα της Ιάβας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της χώρας, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 113 διασώθηκαν.
1: Τουλάχιστον 108 άνθρωποι έχουν διασωθεί και 6 σωροί έχουν ανασυρθεί, αφού πλοίο ανετράπη στα ύδατα ανοιχτά της Μασαλεμπό, περίπου 148 χιλιόμετρα από την Μπατζαρμαρσίν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νοτιού Καλιμαντάν. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν σε προσωρινό ιατρικό σταθμό στο λιμάνι Τρισάκτη. Ορισμένοι ανέφεραν ότι οι επιβάτες έτρεξαν στο πάνω κατάστρωμα και έσπευσαν να αρπάξουν σωσίβια καθώς το φέρι άρχισε να παίρνει κλίση. Σύμφωνα με τον κατάλογο επιβενώντων, το φέρι μετέφερε 243 άτομα, 213 επιβάτες και 30 μέλη πληρώματος καθώς και 89 οχήματα. Η κατανομή των επιβατών περιλάμβανε 59 ενήλικες, ένα παιδί και 126 οδηγούς και βοηθούς οχημάτων, καθώς και 27 εργαζόμενους που σχετίζονται με το πλοίο. Το σκάφος έχασε την επαφή γύρω στις 2 το πρωί, τοπική ώρα την

0: Κυριακή, αφού ο καπετάνιος είχε αναφέρει κύματα ύψους έως και 3 μέτρων και έντονη κλίση προς τη δεξιά πλευρά. Ελικόπτερο που περνούσε αργότερα επιβεβαίωσε ότι είχε ανατραπεί. Οι αρχές έλαβαν σήμα κινδύνου περίπου 2 ώρες αφού του χάθηκε η επαφή. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το φέρι δεν ήταν υπερφορτωμένο και μετέφερε λιγότερους από τη μέγιστη χωρητικότητά του, που είναι 500 άτομα, σημειώνοντας πάντως ότι στην Ινδονησία ο πραγματικός αριθμός επιβατών συχνά διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στους καταλόγους.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα κορυφώνεται η προετοιμασία του Όφη για την πρεμιέρα της ομάδας του Χρήστου Κόντι στην League Face του Europa League με αντίπαλο την Hoffenheim. Την προσεχή Πέμπτη την ίδια ώρα είναι πολύ μεγάλη η ζήτηση για ένα μαγικό χαρτάκι στο Παγκρίτιο στάδιο. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έτσι είναι και το λέγαμε και χθες μάλιστα ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση, είναι πολύ αυξημένη. Αυτό λοιπόν ανάγκασε με την καλή έννοια τον Όφη να ανοίξει μία ακόμη θύρα προκειμένου έτσι να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που θέλει να βρεθεί στις εξέδρες. Η θύρα 16 λοιπόν είναι στη διάθεση του κοινού προκειμένου να αγοράσει εισιτήρια ο κόσμος και να μπορέσει να δει την αναμέτρηση. Σημαντική κινητικότητα παρατηρείται και στη θύρα 20, όπου τα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν περιοριστεί αισθητά και το sold out θεωρείται θέμα χρόνου. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια στις θύρες 16 και 19, ενώ όπως είπα και νωρίτερα πολύ λίγα έχουν μείνει στην θύρα 20. Να πούμε και το πολύ σημαντικό Σωτήρι που θεωρώ ότι έχει να γίνει και χρόνια. Από όλη την Κρήτη βλέπουμε κινητικότητα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και από Χανιά και από Ρέθυμνο και από Λασίθη έχουν εκφράσει φίλοι του Όφη την επιθυμία να βρεθούν στο Παγκρίτιο στάδιο και να πάρουν και αυτοί το μαγικό πλέον χαρτάκι, όπως όλα δείχνουν, για να παρακολουθήσουν τον Όφη στην Ευρώπη. Το πρώτο παιχνίδι λοιπόν του Όφη απέναντι στη Hoffenheim, η οποία έβλεπα νωρίτερα πώς θα πάει φέτος. Έχει δώσει 3 παιχνίδια. Από τα 3 στην Bundesliga έχει ιτηθεί στα 2 και έχει κερδίσει ένα. Η μία ήττα μάλιστα ήρθε από τη Dortmund και δεν ήρθε και εύκολα. Δυσκολεύτηκε η Dortmund να κάμψει την αντίσταση της Hoffenheim. Είναι βέβαια μια ομάδα, το έχουμε ξαναπεί, πολύ δυνατή. Και αναμένουμε να δούμε βέβαια και πώς θα παρουσιαστεί ο Όφη απέναντί της Σωτήρη.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Κύριε Σούλα!
4: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
5: Σιγά το πεπρωμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
5: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
5: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
8: Έφταιγε ο Χιώτης.
7: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
8: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
7: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασαν ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
8: Ένα στοιχείο που πρέπει να έχει ο τερματοφύλακα, ποιο είναι?
7: Χαρακτήρα.
8: Χαρακτήρα. Ναι,
7: δυνατό χαρακτήρα.
8: Λογικό, δυνατό.
7: Ναι, ναι.
8: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
7: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρούμε στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
8: ο άλλος.
7: Του λέει, του αρέσει λέει ο μικρός. Για να βγάλει λέει το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
8: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την εστία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
7: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
8: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες?
7: Λύπες.
8: Λύπες είναι.
7: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά για αγαπημένη.
8: Μακριά για αγαπημένη.
7: Μακριά για αγαπημένη.
8: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
7: Βγήκε καμιά φορά.
8: Α, βγήκες.
7: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Να κάνω ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Κάνει το φάουλ, διώχνει τον ματοφύλακα, διώχνει αμυντικός, παίρνει την παραλώση, μένει μόνος στην αλήθεια. Λίχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
8: Έχεις καμιά ανάμνηση από το γεντή κουλέ, ας πούμε?
7: Ανάμνηση από το γεντή κουλέ σαν αντίπαλος.
8: Ναι, σαν αντίπαλος.
7: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλα. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
8: Να σε εμπιστευτούν.

0: να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους πυρσούς στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
1: Μετά κάνε την πρόκληση που τσέκ.
0: Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και...
0: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι το... ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάμε να δούμε και ότι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
11: Αλλά και αυτό.
14: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
11: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
15: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
16: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
17: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
18: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
17: Το χώμα πρέπει να το τρως.
19: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
20: Δεν αλλάζουμε τίποτα σε αυτή τη δουλειά.
21: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
17: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
16: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
20: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
16: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
17: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
19: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
16: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
20: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
21: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
17: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
21: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
20: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
17: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις.

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Άκου τώρα, σου πω με το σοβαρά. Σε περίπου 10 χιλιόμετρα θα στρίψουμε αριστερά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πρόσωπό μου, είμαι με μια μισή ώρα ύπνο, με μποτιλιάρισμα, με τροχαίο. Φτάνουμε Γαλατά να πάρουμε το φέρι για να πάμε Πόρο.

παραλιακά τώρα πάμε. Έχει μια ακτίνα τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων. Ο πορός δεξιά ακριβώς είναι όλα τα κύπλα, τα σκάφη που είναι, πίστεψτε με, υπεραρκετά. Και αριστερά τα μαγαζιά όλων των ειδών, από ψαροταβέρνα, ζελάτο μέχρι και τα γνωστά που έχουν όλα τα νησάκια, γιατί για νησί πρόκειται.

0: Είμαστε στο Ναύτη, είμαστε σε ένα μαγαζί που υφίσταται εδώ από πότε? Από το 1979 και από ό,τι βλέπω στη σχάρα το πάτε τίμια και σωστά. Γιατί χταπόδι έτσι δύσκολο να βρεις πλέον.
1: Ναι, ναι. Είναι ντόπια.
0: Είναι ντόπια, είναι χτυπημένα.
1: Χτυπημένα βεβαίως.
0: Είναι χτυπημένα και τα βάζεις αυτά ολόκληρα.
1: Ολόκληρα θα βραστείς στη σχάρα.
0: Θα ψηθείς στη σχάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Στη σχάρα. Άλλοι το βράζουνε.
1: Όχι,
0: εσείς
1: όχι.
0: Το ψήνετε, σωστά. Σε χαμηλή φωτιά.
1: Σωστά.
0: Έτσι και το χταπόδι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να είναι λιώμα.
1: Όχι, όχι.
0: Το χταπόδι θέλει λεπτές λωρίδες κομμένα, flakes που λέμε, σωστά. Σαν παστούρμας και να τρώγεται σωστά. Στο Βόλο βάζουν και ξύδι.
1: Α.
0: Εδώ πόσο σερβίρουμε?
1: Με ρίγανη.
0: Με ρίγανη. Φάβα παραδοσιακή. Και να φέρει τώρα να γλασάρει.
2: Με καραμελωμένο κρεμμυδάκι.
0: Και σερβίρεται με καραμελωμένο κρεμμύδι.
2: Και κάπαρο.

Για την κρέμα γιαουρτιού θα πάρουμε αυτό εδώ το όμορφο μαχαιράκι που είναι ειδικό για να καθαρίζεις τα σκόρδα σου εύκολα και γρήγορα. Θα βάλεις μέσα στο στραγγιστό γιαούρτι το σκόρδο πολτοποιημένο. Ή και πολύ καλά ψιλοκομμένο σαν κιμά που σας λέω συχνά πυκνά. Με λιθυμαρίσιο, λευκό ρητικό από κόρονα σχανίων σε σκουίζ για να μην έχουμε και απώλειες. Βάζεις, στοπ, κλείνεις, ντουλάπι. Χύμο λεμονιό, salt odyssey, αγνό θαλασσινό αλάτι μεσολογίου. Σιτιακό ελαιόλαδο, Σαββιδάκης Family, τόσο όσο για έξτρα νοστιμιά να κατέβουμε. Έτσι θα βγάλω κουσιά, καράκι. Ανοίγω εδώ το νέο αριστούργημα της Opinel, αυτό τον καταπληκτικό σουγιά, χωρίς δαχτυλίδι, πολυεργαλείο, και πάω να κόψουμε το απάκι. Θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Λίγο πιο χοντρές οι φέτες τώρα, με λίγο λαδάκι. Μια-δυο στροφές, δεν θέλουμε παραπάνω. Έτσι, θα βγάλει και τα μυρωδικά του και το αποσύρω. Για να μην καούνε τα ψωμάκια, γιατί το λαδάκι έχει πάρει, το κατεβάσαμε και τα περνάμε. Ίσα-ίσα, μπριώσιμη. Όπως είναι ζεστά τα ψωμιά, κρυμμένη γραβιέρα, από πάνω σε όλα. Απάκι. Λίγα φιλαρόκας.

μπόλικο χέρι. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ που είναι ακριβώς μπροστά. Τι θα πιούμε όμως, θέλω κάτι με σπεριδοειδία.

0: Βασίλης Μουρτζούκος, ταβέρνα και πάνω apartments. Μείναμε.
1: Η δύναμη του μαγαζιού ποια είναι, το μαγειρευτό?

0: Κωστόπουλο, Κρυθαράκι. Δίπλα, δεν κάνω λάθος, είναι παπουτσάκια, ε.
1: Είναι παπουτσάκι και είμα... καλογεράκι. Το καλογεράκι είναι σπεσιαλιτέ.
0: Το καλογεράκι είναι.
1: Είναι μελιτζάνα με μοσχαράκι.
0: Αλήθεια. Α, πρέπει να το δοκιμάσουμε μετά αυτό.
1: Είναι κεφαλογραφιέρα που πάμε, είπες αμέσως.

Πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την... Τι έγραφε? Κάτι με αγάπη, της αγάπης και του έρωτα και της φωτιάς, εδώ στον Μπόρο. Σκεπάζουν τη θάλασσα τα δέντρα. Φυσικός ίσιος. Εδώ. Οργανωμένη παραλία, μικρή παραλία, βολική παραλία, όμορφη παραλία, σωστές ξαπλώστρες, μπιτσόμπαρο.

0: Είμαστε ακριβώς 5, 3, 2, 1 λεπτό από την προηγούμενη παραλία και του έρωτα και της χαράς και είμαστε στην παραλία Ρώσικος Ναύσταμος. Πίσω μου το εμβληματικό κτίριο και πάμε εδώ μπροστά στα παιδιά που παίζουν τα βλάκι να μας δώσουν info, πληροφορίες χρήσιμες και για το κτίριο και για την παραλία. Πιο private εδώ, πιο privé. Επικοδομητική δουλειά, όχι. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου. Γιατί Ρώσικος Ναύσταθμος?
1: Είναι ο πρώτος Ρώσικος Ναύσταθμος που χτίστηκε στην Ελλάδα το 1770 περίπου, κατά προσέγγιση. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επανάσταση και στην απελευθέρωση της Πελοποννήσου από το 1825 και μετά.
0: Και το κτίριο πίσω ήταν του...
1: Ουσιαστικά ήταν
0: σαν τελωνιό.
1: Όχι, ήταν δηλωμένο φούρνι και κάνανε και καλά ψωμιά και αλεύρια. Και από κάτω υπήρχαν πολεμοφόβοι που δίνανε στα ελληνικά πλοία με ρώσικη σημαία.

Γιαχνί σοκάκι. Εδώ παλιά ήταν όλο ενομαγειρία, μαγαζιά, εστιατόρια, αλλά εμείς ήρθαμε να γλυκαθούμε στο γλύκισμα από αλλού.

0: Είναι ένα μαγαζί με εξειδίκευση σε σιροπιαστά, με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε.
1: Θυμίζει λίγο Τουρκία το.
0: Θυμίζει λίγο βέβαια.
1: Πολύ με σιροπιαστά, έχω... πολύ φιστίκι.
0: Πολύ φιστίκι γίνης, πολύ καρύδι, φρέσκο βούτυρο. Γαλακτομπούρικο.
1: Γαλακτομπούρικο μυρίζει. Το γαλακτομπούρικο ή το.
0: Σήμα κατά τεθέν το γαλακτομπούρικο του μαγαζιού, βεβαίως. Ριζόγαλα. Και γενικότερα είμαστε υπέρ της παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής. Έχουμε βέβαια και τούρτες και πάστες, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Τα πιο μοντέρνα.
0: Τα πιο μοντέρνα, γαλλική ζαχαροπλαστική. Αλλά εξειδικευόμαστε στα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Έχεις και μια ωραία κάβα με κρασιά ανά την Ελλάδα.
0: Ανά την Ελλάδα και τα μέλια, όπως καλά είπες, και τα μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού είναι παραδοσιακά προϊόντα, ντόπια.
1: Και τον κύριο που είδα εκεί.
0: Ο κύριος είναι τιμή Σένεκεν, ναι. Είναι ο παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου δηλαδή.
1: Δεν είχε καμία σχέση με το χώρο.
0: Βοήθηκε τον πατέρα μου στο ξεκίνημα. Βοήθηκε. Αλλά το εγχείρημα είναι του πατέρα μου, καθαρά. Ναι.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
4: Έφταιγε ο Χιώτης.
3: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
4: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
3: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασε ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
4: Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακα, ποιο είναι.
3: Χαρακτήρα.
4: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
3: Δυνατό χαρακτήρα.
4: Λογικό, δυνατό.
3: Ναι, ναι.
4: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
3: Εγώ πάω να σου πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο και στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
4: ο άλλος.
3: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
4: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
3: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
4: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
3: Λύπες.
4: Λύπες είναι.
3: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά και αγαπημένη.
4: Μακριά και αγαπημένη.
3: Μακριά και αγαπημένη.
4: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
3: Βγήκε καμιά φορά.
4: Α, βγήκες.
3: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι, γιατί παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90 φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Για κάνω ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει ο τερματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνο στα δίχτυα. Δίχτυο του φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
4: Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε.
3: Ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, σαν αντίπαλο.
4: Ναι, σαν αντίπαλο.
3: Ναι, που. Εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
4: Να σε εμπιστευτούν.
3: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
4: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
3: Μπράβο.
4: Μετά την πρόκληση επί τσέκ.
3: Κάνε αυτό.
4: Κάνε αυτό και.
3: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία. Δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
4: Ναι, ναι. Γιόμαγε.
3: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο με έκπτωση 50%. Νεσκαφέ κλασικ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood

0: καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Γιαχνί σοκάκι, τώρα Ερμού. Τουριστάντικα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και παγάδικα είναι η μαγειρία. Και φυσικά το γλύκισμα εδώ. Έχει πλακώσει, εδώ έχει τα μάνα. Ωραία σοκάκια, γραφικά. Και μου θυμίζει εμένα και λίγο. Έγινα. Μου θυμίζει. Λοιπόν, πίσω μου είναι η κεντρική αγορά. Βλέπω κρεοπολία, βλέπω ικτιοπολία. Έτσι παραδοσιακά, όπως παλιά. Και πατάνε.

0: αφού δεν μας μιλάει ο Ξαράς, θα πάμε στο κρεοπόλι. Ουσιαστικά μέσα στην αγορά έχει δύο καταστήματα. Yeah. Αυτά που χρειάζονται. Ένα κρεοπολείο, ένα εχθροπολείο. Τα άλλα φύγανε.
1: Ναι, λόγω κρίσης.
0: Και είμαστε σε ένα κρεοπολείο. Τι είναι Ολυμπιακό στο κρεοπολείο? Φεύγω τώρα.
2: Δεν έχει
0: φεύγω τώρα.
3: Ο πατέρα μας έχει βάλει ταμπέλα πριν 60 χρόνια.
0: Αφού είναι για τον παπά, για να δείξε.
1: Το κατάστημα έχει ιδρυθεί το 1897.
0: Ναι.
1: Όχι, 76. Και είμαστε πέμπτη γενιά αυτή τη στιγμή.
0: Πέμπτη γενιά.
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Κρέατα τώρα. Παίρνουμε από Αθήνα ή παίρνουμε από επιλεγμένες περιοχές.
1: Κοτόπουλα Αμβροσιάδη Πίντου Νητσιάκου.
0: Ναι.
1: Το χοιρινό μας είναι από τη Χαλκίδα. Σε μοσχάρι υπάρχει και εισαγωγή, υπάρχει και ντόπιο. Αρνή κατσίκι είναι.
0: Μοσχάρια Βαρσάλων, δεν δουλεύετε εδώ τα λιμουζίν, τα δικά μας τα νόστιμα, τα ωραία. Τα τίμια.
3: Δεν δουλεύουμε.
0: Πρέπει να μιλήσεις.
1: Γιατί όχι, μας κάνεις ένα ταραβέλι.
0: Εννοείται ότι θα κάνουμε. Δεν θα δοκιμάσεις λιμουζίν.
1: Ναι, αμέ.
0: Έφυγα. Φιλιά. Καλή συνέχεια.

0: Παραδοσιακό μανάβικο και παραδοσιακό μανάβικο. Πήγαμε σε κτηνοβολείο, πήγαμε σε κρεβολείο. Καρπούζι αλφα. Πώς καταλαβαίνουμε το καρπούζι, καταρχάς από το κοτσάνι και μετά, και επειδή μετά... εδώ είμαστε κυρίοι, και μετά το σφάζουμε.
1: Το σφάζουμε και κάνει κράκ.
0: Άσπερ μου είναι αυτό.
1: Άσπερ, ναι.
0: Που μύρισε ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Πω.

4 υπέροχα μαχαίρια για το νοικοκυριό σας, για την κουζίνα σας. Από το 12 μέχρι το 15. Δεν θέλετε τίποτα άλλο και ξεκινάτε να μαγειρεύετε.

Μέσα σε αυτό το υπέροχο μειγματάκι με τα αγκούρια, τις ντοματούλες και τα αγκουράκια του ψή, ρίγανη από τη Σιτία, βιολογική, κρέτα βοτάνικα. Αγνό θαλασσινό αλάτι Μεσολογγίου, πάντα salt odyssey. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης Σαββιδάκης Family. Λίγες σταγόνες από αρωματικό ακέρωτο λεμονάκι κριτικό. Επίσης, τόνος σε νερό. Βάζουμε το μείγμα πάνω από το μηγάδι, αυτό το αγαπημένο μου παξιμάδι. Ας πέσει και λίγο έξω, το πάρετε μετά. Αν θέλετε μπορεί και να μουλιάσετε με νερό ή ελαιόλαδο. Μη φοβόσαστε να δοκιμάσετε και να απογειώσετε αυτόν τον τάκο, τον ιδιαίτερο τάκο, με ξυνομιζή θραστιακάκι και να τον πάτε αλλού. Χειμώνα καλοκαίρι.

Στο κέντρο είμαστε, παραλιακά είμαστε. Απέναντί μου έχω τον Ποσειδώνα, το Ποσειδώνα εστιατόριο, το οποίο έχει από τα πιο έτσι ψαχμένα φαγητά στο νησί του Πόρου. Το επισκέπτονται κυρίως celebrities, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επώνυμοι και ανώνυμοι. Όσοι ξέρουν να φάνε και να γευτούν σωστά. Πάμε μέσα. Εκτός από το καλό φαγητό, το τίμιο, το σωστό, το αγνό, το καθαρό, σε ένα μαγαζί, τη διαφορά την κάνουν και οι τουαλέτες. Σωστά. Και εδώ οι τουαλέτες δεν είναι κοινές. Με προκαλούν να πάω μέσα. Και ας μην χρειάζεται.

0: Το συγκεκριμένο κρασί είναι τόσο σπάνιο, καταρχάς είναι από το 2019. Είναι ασυρτικό, έτσι, είναι βυθισμένο, ήταν βυθισμένο, δεν είναι.
1: Ήταν βυθισμένο, ναι, στη Σαντορίνη, για 5 χρόνια.
0: Και είναι για μοιημένους.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Ο Λοζόντανη κολοκτύπα, η οποία μαζί με τον Αστακόνα κουνάει, κουνιέται, κουνιέται.
2: Την ξυπνήσαμε. Γιατί ό,τι έχουμε στο μαγαζί είναι φρέσκο. Κατευθείαν από τη θάλασσα.
1: Σκορπίνες.
0: Σκορπίνες. Πάμε πάνω.
1: Τσιπούρες. Σφυρίδα.
0: Άντε, γεια. Σφυρίδα, κάνουμε καρπάτσιο.
1: Κάνουμε λαβράκι καρπάτσιο.
0: Ταρτάρ. Πάμε λίγο στο αγαπημένο μου ψάρι τη Στήρα.
1: Έτσι να γλυκούλα.
0: Και τα κλείνουμε για να κοιμηθούνε.
1: Σωστά.
0: Καρπάτσιο χταπόδι. Οκ. Okay. Και βάζουμε εσπεριτοειδή από εδώ.
3: Ναι.
0: Όπως. Ξεκινάς με.
3: Λάιμ.
0: Λάιμ. Μπράβο.

0: Το
1: λάδι τι είναι, μαϊντανό ή...
2: Άνοιχτο μαϊντανό.
1: Και χορτροσπασμένο μαύρο πιπέρι. Και αλλού με μαρμελάδα πιπεριάς.

0: Αλλά πάμε πόρο. Εγώ έχω 3 μέρες και δεν μου φτάνει. Πρέπει να έρθω άλλες 13. Αλλά πρέπει να μου πεις, Δήμαρχε, γιατί πρέπει να έρθει. Έχει ιστορία ο πόρος. Δεν είναι ένα νησί απαρατήρητο.
1: Όχι, ο πόρος έχει μεγάλη ιστορία. Να πάμε από την αρχαία ιστορία.
0: Να πάμε όπου θες.
1: Ο πόρος είναι δύο νησιά. Ένα μικρό, η Σφαιρία. Όπως στην αρχαιότητα είχε βασιλιά το Σφαίρο. Και την Καλαβρία, την αρχαία Καλαβρία που την ξέρουν όλοι. Όπου από εδώ έφυγαν οι άπικοι και πήγαν στη Νότια Ιταλία και ίδρυσαν την Καλαβρία που ξέρουμε όλοι. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη Καλή Άβρα. Και εδώ στην Καλαβρία, στο ναό του Ποσειδώνα που είναι πάνω στο νησί, τα Ερήπια, ήταν μία από τις 5 αρχαίες ελληνικές αμφιθιονίες. Μια μεγάλη διοργάνωση αρχαιότητας των Ελλήνων, όπου ήταν εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικού. Και πάμε στο σήμερα. Ο πόρος είναι και ο λόγος που πρέπει να τον επισκεφτούν όλοι, όπως τους περιέγραψε τους λόγους πριν 70 χρόνια περίπου, 60 με 70, ο Σεφέρης. Στη Γαλήνη που έμενε τη φοβερή αυτή βίλα που έχουμε στον πόρο, και έγραψε πολλά έργα του και ποίηματα όπως η Κύχλη, και λέει ότι ο πόρος είναι το κανάλι με την αέναν κίνηση μεταξύ πόρου και Πελοποννήσου, όπου τίποτα δεν γερνάει, τίποτα δεν σταματάει και έχει μια νοχελικότητα και ένα άρωμα από Βενετία. Στον πόρο μπορείς να έρθεις πολύ εύκολα από την Αττική, όπου εκεί είναι το μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας, είναι το μεγάλο αεροδρόμιο. Σε μία ώρα με τα καταμαράν, τα γρήγορα πλοία, και σε 2 ώρες και ένα τέταρτο περίπου με αυτοκίνητο διαμέσου του Ισκορίνθου και της Τριζινίας. Και έτσι μπορείς να έρθεις και για διήμερο, Σαββατοκύριακο, τριήμερο, ή μπορείς να κάτσεις βέβαια και για 15 μέρες, για όσο θέλεις, γιατί και τα καταλήματα έχει, τα ανάλογα και τα κατάλληλα, και τις παραλίες για μπάνιο και χαρές θάλασσες.
0: Οργανωμένες,
1: πολύ καλές παραλίες. Και επίσης και το φαγητό, όπως εμείς το βλέπουμε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα, οι επαγγελματίες το προσέχουν και έτσι είναι ευχαριστημένοι οι επισκέπτες μας και μη παραπονούμενοι για τις τιμές. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
2: Αφή κεραμάρι μάνα, ένα αλεύρι που θα το βάλετε στην κουζίνα σας και δεν θα το ξαναβγάλετε, πιστέψτε με. Είναι για όλες τις χρήσεις. Εμείς θα κάνουμε τηγανίτες με μήλα, αλλά αυτό, πίτσα, ψωμί, ό,τι θέλετε. Ξεκινάμε. Αφήνω το λεύρι κάτω και τι παίρνω, μήλα ζαγορίν. Λεμονάκι εδώ για να μην μας μαυρίσει το μηλαράκι. Αυγό, το γάλα, κανέλα που αγαπάει το μήλο, βανιλέτα. Αντί για ζάχαρη εγώ θα βάλω μέσα λευκορίτικο μέλι κρητικό. Bacon powder. Λαλά. Και εδώ με την παρέα μας θα προσθέσουμε το αλεύρι και θα πάρουμε τη συνοχή που θέλουμε. Εσείς τη συνταγή όπως σας τη δίνω. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι πάντα, θαλασσινό, και ανακατεύουμε και πάμε φωτιά να κάνουμε αυτές τις υπέροχες τηγανίτες μήλου. Λάδι στο τηγάνι, μπορεί να βάλετε και βούτυρο, σας το επιτρέπω.

πάμε να απογειώσουμε και να κάνουμε το τέλειο κριτικό brunch. Με ξυνομιζήθρα, θα ρίξουμε και μέλι και θα σπάσουμε και βουτήματα. Έξτρα κανέλα. Αυτό κι αν θέλει μέλι τώρα. Πάμε. Και έξτρα τραγανότητα με βουτήματα πορτοκαλιού, οικογένεια Τσικνάκη, παραδοσιακά αρτοποιήματα.

σας άρεσε ο πόρος, καλά περάσαμε. Εγώ τουλάχιστον τέλεια. Γεύτηκα αυτά που περίμενα. Είδα αυτά που περίμενα και θέλω να δω κι άλλα, γιατί θα ξανάρθω. Έχει και Γαλατά απέναντι που πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε και Μέθανα. Και πρέπει να ταξιδέψουμε, παιδί μου. Είμαι γεμάτος. Και μόλις έφαγα και στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Μουτζούκο, ένα ωραίο ημάμ. Παίρνουμε το καράβι. Πάμε Αθήνα. Και δεν σας κλαίω που θα συνεχίσουμε όπως πάντα.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Κύριε Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

0: οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασαν ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Ένα στοιχείο που πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
0: Χαρακτήρα.
1: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
0: Δυνατό χαρακτήρα.
1: Λογικό, δυνατό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
0: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει ο άλλος. Του λέει, του αρέσει, λέει, ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
1: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδελφία και μελαγχολούσες.
1: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
0: Λύπες.
1: Λύπες είναι.
0: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά για αγαπημένη.
1: Μακριά για αγαπημένη.
0: Μακριά για αγαπημένη.
1: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
0: Βγήκα μια φορά.
1: Α, βγήκες.
0: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι, γιατί παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Για κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Κάνει το φάουλ, διώχνει τον τερματοφύλακα, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνος στην αρχή. Λίχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
1: Έχεις καμιά ανάμνηση από το γεντί κουλέ, ας πούμε?
0: Αναμνήσεις από το γεντί κουλέ σαν αντίπαλος.
1: Ναι, σαν αντίπαλος.
0: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
1: Να σε εμπιστευτούν.
0: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
1: Μετά την πρόκληση επί τσέκ.
0: Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και...
0: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι το ξέρεις κάτι, να πετάξουν την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, ναι. Γιώμαγε.
0: Και πάμε να δούμε και ότι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
14: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
15: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
14: Το χώμα πρέπει να να το τρως.
16: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
1: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
17: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
14: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
13: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
15: Ζούμε στο βράδυσο πλέον.
13: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
14: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
16: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
13: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
15: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
17: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
14: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
17: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
15: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
14: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
18: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

όρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινώαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές αφίξεις στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης, που ξεπερνούν τις 13.000 από τις αρχές του τρέχοντος έτους, δοκιμάζοντας συνεχώς τις αντοχές των δομών φιλοξενίας. Είναι διαδοχικά τα περιστατικά που καταγράφονται νότια της Γαβδού τις τελευταίες ώρες, ενώ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή είναι σε εξέλιξη για τρίτο 24ωρο οι έρευνες για τον εντοπισμό των περίπου 25 μεταναστών που αγνοούνται από το ναυάγιο με αυτοσχέδια Λέμβο το βράδυ της Κυριακής. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλησπέρα. Έχουμε ήδη μέχρι στιγμής τρία περιστατικά, ένα στη Γάβδο και δύο στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Το πιο πρόσφατο είναι πριν από περίπου 20 λεπτά, όταν είχαμε το τρίτο περιστατικό σήμερα, 45 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Μιλάμε για 68 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται αυτή την ώρα στους Καλούς Λιμένες και από εκεί θα μεταφερθούν στο λιμάνι για να γίνει η καταγραφή τους και στη συνέχεια, όπως γίνεται από τα τελευταία χρόνια, να μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα. Τώρα, όπως είπες και εσύ, οι αφίξεις δεν έχουν τέλος. Φέτος και το Σεπτέμβρη έχουμε αύξηση και στα περιστατικά και στον αριθμό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι είμαστε ακόμα
0: μία μικρή αποκλιμάκωση υπήρξε τον Ιούλιο, αλλά και ο Αύγουστος ήταν πολύ δύσκολος. Και ο Σεπτέμβρης με διαδοχικά περιστατικά.
1: Ναι, είμαστε στις 15 του μήνα και κοντεύουμε να περάσουμε τον συνολικό αριθμό που είχαμε πέρυσι. Οι 13.000 ίσως είναι ένας μικρός αριθμός, κοντεύουμε στις 15 περίπου και κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει όλο αυτό. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε ακόμα τη συζήτηση για το πού θα γίνει τελικά η δομή μεταναστών στον νομό Ηρακλείου. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ του Υπουργού, του Δημάρχου, του Αντιπεριφερειάρχη και εκπροσώπων των κατοίκων και των δημοτικών παρατάξεων, των κατοίκων από την περιοχή των Αθανάτων. Το χρονικό περιθώριο που έχει δώσει ο κύριος Πλεύρης είναι μέχρι το πολύ.
0: Εξαντλείται έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν καταφέραμε να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση 3,5 χρόνια τώρα, ότι θα βρεθεί μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Χάρη, τι νεότερα έχουμε από το πεδίο των ερευνών για τον εντοπισμό των περίπου 25 ανθρώπων που αγνοούνται ανοιχτά νότια της Γαβδού μετά το ναυάγιο το βράδυ της Κυριακής? 55 μετανάστες εντοπίστηκαν, διασώθηκαν, ένας νεκρός, και σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων. Όπως 25 προκύπτει με βάση τις μαρτυρίες των διασωθέντων, ότι είναι 25 περίπου άνθρωποι στη θάλασσα.
1: Συνεχίστηκαν με το πρώτο φως της μέρας οι έρευνες με σκάφη της Frontex και του λιμενικού, αλλά και αεροσκάφος της Frontex συμμετείχε, όπως και χθες. Δυστυχώς όμως δεν έχουν βρεθεί διασωθέντες, δεν υπάρχουν διασωθέντες, και αυτό που εκτιμούν οι λιμενικοί είναι ότι μπορεί ο αριθμός που δόθηκε, με η πρώτη εκτίμηση που δόθηκε ότι ήταν 75 άτομα πάνω στην βάρκα η οποία πήρε νερά και βούλιαξε, να μην είναι και ο πραγματικός αριθμός.
0: Μάλιστα. Εκτός από το επιχειρησιακό σκέλος, το έτερο μέτωπο του μεταναστευτικού αφορά, κυρίες και κύριοι, στη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Στον απόϊχο της συνάντησης της προηγούμενης εβδομάδας στο Υπουργείο Μετανάστευσης, το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρά τη νέα διορία που δόθηκε από

0: τον αρμόδιο υπουργό. Φαίνεται πως δεν υπάρχουν ρεαλιστικές συνθήκες για την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο ΚΕΠΕΝΤΕ της διαδικασίας. Πάμε να παρακολουθήσουμε δηλώσεις και τοποθετήσεις από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Έδωσε μια εναλλακτική να βρεθεί ένας χώρος ο οποίος θα φιλοξενήσει τους μετανάστες, τους παράνομους μετανάστες από το λιμάνι για ένα τετράμινο περίπου, αν βρεθεί τέτοιος χώρος, ούτως ώστε να, το χρόνο αυτό του τετραμήνου να αξιοποιηθεί ο χρόνος αυτός, ούτως ώστε από μηδενική βάση να ψαχτούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου με την τοπική αυτοδιοίκηση, να βρεθεί ένας κατάλληλος χώρος που θα δημιουργηθεί αυτή η δομή. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε και εμείς από την αρχή, ότι δεν έγιναν όλα με σωστό τρόπο, γι' αυτό φτάνουμε σε αυτό το σημείο, να προτείνονται ξαφνικά σε ένα βράδυ κάποιος χώρος και να αντιδρούν οι άνθρωποι, διότι δεν έχουν γίνει όλα με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν.
2: Αποστείλαμε ως παράταξη στον Δήμαρχο Ηρακλείου μία επιστολή, καθώς ο χρόνος εξαντλείται, ζητώντας να μας ενημερώσει αν έχουν γίνει μέχρι σήμερα κάποια συγκεκριμένα βήματα στην κατεύθυνση εξέβρεσης αυτής της εναλλακτικής λύσης και τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος Ηρακλείου αν η λύση αυτή δεν βρεθεί και ο Υπουργός μείνει στην αρχική του απόφαση να γίνει αυτή η δομή στους αθανάτους. Ο κύριος Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι είναι σε κάποιες επαφές, είναι σε κάποιες ενέργειες και ότι η μάχη δεν έχει χαθεί και από νομικής πλευράς, αλλά και γενικότερα ότι τις ημέρες αυτές, οι οποίες μάλιστα μας είπε τελικά είναι λίγο παραπάνω από αυτές που αρχικά μας είχε δώσει ο Υπουργός, θα γίνουν και άλλες προσπάθειες σε συνεννόηση με τους τοπικούς θεσμικούς φορείς, μήπως και βρεθεί κάτι διαφορετικό.
3: Συσπήρωση αυτό που ανέφερε και στη συνάντηση αλλά και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και θα είναι πάντα μαζί με τους κατοίκους. Κάτοικοι οι οποίοι αρνούνται τη δομή, έχουν κινητοποιηθεί. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μέσα στις 10.000 υπογραφές δεν υπάρχουν, δεν είναι όλοι ρατσιστές, δεν είναι όλοι ξενοφοβικοί, αλλά σίγουρα όλοι οι κάτοικοι έχουν αυτή την ένταση και αυτή την έντονη αντίδραση, καθώς δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε ένα κράτος το οποίο εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία η διαχείρισή του μεταναστευτικού καθοδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και αυτό γιατί η οδηγία αυτή σημαίνει εγκλωβισμό και φυλάκιση των μεταναστών μέσα σε δομές, φυλακές, το οποίο έχει δημιουργήσει πολλές και δυσάρεστες καταστάσεις.
4: Αυτό που είπα εγώ σε σχέση με την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και του μεταναστευτικού συνολικά είναι ότι θα πρέπει και η ΠΕΔ αλλά και η περιφέρεια Κρήτης να αντιμετωπιστεί δηλαδή το ζήτημα στην περιφερειακή του διάσταση και η περιφέρεια Κρήτης να δώσει μια μελέτη, αξιοποιώντας τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα, να γίνει μια δομή, μια μελέτη για την αξιοποίηση και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών συνολικά. Και να μην ερχόμαστε κάθε φορά σημειακά να γίνεται μια συζήτηση είτε για το πού θα τοποθετηθεί η δομή, είτε για άλλα ζητήματα που θα προκύψουν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα να είναι οι μεταναστευτικές ροές να σταματήσουν το προσεχές διάστημα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε συνολικά, συλλογικά, σε περιφερειακό επίπεδο και σε εθνικό πρωτίστως επίπεδο, αν όχι και σε ευρωπαϊκό, που θα πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή του διάσταση.
0: Στο ίδιο θέμα, στο ίδιο κλίμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα. Συμπερασματικά, τι κρατάμε από την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Φαντάζομαι ότι είτε η προθεσμία είναι 10 ημέρες, είτε 2 εβδομάδες, είτε 3,5 εβδομάδες, είναι στα όρια της απιθανότητας να βρεθεί μία κοινά αποδεκτή λύση σε αυτό το κοντό χρονικό διάστημα για ένα ζήτημα για το οποίο έχουν προκύψει μόνο διαφωνίες 3,5 χρόνια τώρα.
5: Καλησπέρα στον Δήμαρχο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, εάν βρεθεί λύση τώρα, στο διάστημα που απομένει, και μάλιστα μια λύση κοινά αποδεκτή από όλους, θα είναι έκπληξη μεγαλύτερη από το, δεν ξέρω τι να πω, να πάρει η Κηφισιά, ας πούμε, το φετινό πρωτάθλημα στη Super League. Δεν υπάρχει πολύ σοβαρές τέτοιες πιθανότητες. Από ό,τι ακούσαμε στις δηλώσεις, ο Δήμαρχος προς συνενημέρωση που έκανε προς τους επικεφαλείς, είπε ότι έχει κάποιες λύσεις στο μυαλό του, βρίσκεται σε κάποιες επαφές κτλ. Οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι στην πραγματικότητα είναι απειροελάχιστο το ποσοστό να βρεθεί κάποια εναλλακτική λύση. Και αυτό, Σωτήρη, είναι και το λογικό. Δηλαδή, όπως ακριβώς είπες, συζητάμε για αυτό το πράγμα 3,5 χρόνια.
0: Ναι, ναι. Είναι λογικό εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Δεν θα ήταν λογικό ένα τέτοιου τύπου ναυάγιο πριν από 3,5, πριν από 3, πριν από 2,5 χρόνια. Άλλες οι συνθήκες. Τώρα, ναι, προφανώς δεν μπορεί να γίνει.
5: Και πριν από 6 μήνες, δηλαδή όλα όσα δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, όλα όσα δεν έγιναν μέσα στο 2026 και δεν έγιναν, το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, ευθύνη του Υπουργείου ξεκάθαρα και της κυβέρνησης μεν, αλλά και με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν ήθελε να ψάξει και να υποδείξει χώρους, δεν ήθελε την καυτή πατάτα. Όλα όσα δεν έγιναν το προηγούμενο διάστημα, λοιπόν, είναι περίπου απίθανο να γίνουν μέσα σε 10-15 μέρες, 20 μέρες, εάν είναι 3 εβδομάδες. Το διάστημα που έχει δώσει ο Υπουργός είναι εκείνο που θα χρειαστεί το Υπουργείο για να ολοκληρώσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να ξεκινήσει τις εργασίες. Να άρει τις αυθαιρεσίες, να τελειώσει η διαδικασία με την οριοθέτηση του ρέματος, κάποια τέτοια πράγματα. Μόλις τελειώσει αυτά και ξεκινήσει τις εργασίες, τελειώνει και το περιθώριο που έχει δώσει ο κ. Πλεύρης στους τοπικούς φορείς για να προτείνουν κάτι άλλο. Νομίζω και ο κ. Πλεύρης πιο πολύ το έκανε, θα το πω όπως μου έρχεται και ελπίζω να μην με παρεξηγήσουν, για να τους ξεφορτωθεί. Δηλαδή, οι διαδικασίες τρέχουν από την πλευρά του Υπουργείου. Τους λέει, αν εντωμεταξύ βρείτε λύση, οκ. Okay. Αλλά νομίζω και ο ίδιος πια δεν πιστεύει ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Νομίζω τα πράγματα είναι δρομολογημένα και αν κρατάω μια μικρή επιφύλαξη, είναι για το αν μπορεί δικαστικά, νομικά να προκύψει.
0: Ναι, αυτό
5: κάτι
0: είναι
5: άλλο.
0: Μια εντελώς, εντελώς διαφορετική συζήτηση. Ναι. Γι' αυτό και στη συζήτησή μας κάνουμε λόγο για μια κοινά αποδεκτή λύση. Η δικαστική προσφυγή είναι αν υπάρξει, με τι χαρακτηριστικά θα υπάρξει, αυτό θα το δούμε. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα.
5: Εντελώς διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να μην γίνει η δομή στους αθανάτους στις πρώην αποθήκες Κουλούδη είναι κάτι τέτοιο. Όχι να βρεθεί εναλλακτική λύση, θα πρόκειται για τεράστια έκπληξη.
0: Μάλιστα. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στον αέρα βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις για χιλιάδες παραγωγούς στην Κρήτη λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων στη νέα εφαρμογή της ΑΔΕ που τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του Αυγούστου. Μέλη του Συλλόγου Μελετητών Γεωπόνων, εκπροσωπώντας τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων του νησιού, έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου για το πάγωμα της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, ζητώντας την άμεση θεσμοθέτηση μιας μεταβατικής περίοδου και την έβρεση ενός εναλλακτικού ενδιάμεσου τρόπου υποβολής των αιτήσεων. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ στο πλαίσιο της σύσκεψης, Χάρη, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην περιφέρεια Κρήτης.
6: Ναι, ενημέρωσαν τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και τον εντεταλμένο σύμβουλο για τα ζητήματα που υπάρχουν. Ζητήματα που υπάρχουν που δείχνουν όλα ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν οι παραγωγοί τον Οκτώβρη για τις επιδοτήσεις. Θυμίζω, το σύστημα άνοιξε 4 Αυγούστου και μέχρι σήμερα έχουν περάσει ελάχιστες δηλώσεις σε αυτό και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σύστημα έχει σοβαρά προβλήματα. Μέχρι στιγμής, από ό,τι είπαν οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων αλλά και οι γεωπόνοι που ασχολούνται με την καταχώρηση των αιτήσεων στην πλατφόρμα που έχει φτιάξει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχουν γίνει 33 αναβαθμίσεις της πλατφόρμας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει περίπου 15.000 αιτήσεις και αντίστοιχα στον αντίστοιχο χρόνο, τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να είχαμε φτάσει και τις 150.000. Και υπενθυμίζουμε ότι ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που αναμένεται να υποβληθούν ή μάλλον υπάρχουν οι παραγωγοί που δικαιούνται επιδότηση είναι 600.000. 600.000 παραγωγοί.
0: Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα, είναι πολύ κοντός ο χρόνος και είναι και τέτοιες οι τεχνικές δυσκολίες που μάλλον δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Όχι για αυτό καθεαυτό το μοντέλο, αλλά ίσως θα έπρεπε να υπάρξει, ξέρεις, μια μεταβατική περίοδο, γιατί είναι δεδομένες οι παθογένειες του προηγούμενου συστήματος. Τις είδαμε στην πράξη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν δεδομένες οι ανάγκες μετάβασης σε ένα άλλο μοντέλο πληρωμών. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν γίνεται από αυτήν την διαδικασία να την πληρώσουν ή να την πληρώσουν σε εισαγωγικά, να βγουν ζημιωμένοι πραγματικοί αγρότες.
6: Και αυτό φαίνεται, γιατί όταν άνοιξε η πλατφόρμα στις 4 Αυγούστου είχε δοθεί χρόνος μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Προφανώς και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν οι αιτήσεις μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Και το ζητούμενο είναι ότι παρά τις αναβαθμίσεις που έχουν γίνει, παρά τις δεσμεύσεις ότι όλα θα πηγαίνουν καλύτερα, παρά τα όσα έχουν υποθεί, τίποτα δεν έχει αλλάξει και η παραγωγή αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα και όλα δείχνουν ότι οι πληρωμές δεν πρόκειται να γίνουν μέχρι το τέλος Οκτώβρη.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, χαρακτηριστικές δηλώσεις από την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην περιφέρεια Κρήτης.
7: Είναι σήμερα μια σύσκεψη με τον Παγκρίτιο Σύλλογο Μελετών, παρουσία του ΓΕΟΤΕ, τον κύριο του νησιού μας, για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με την ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, τη MyAgro, και τα τεχνικά και θεσμικά προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει. Και βλέπουμε ότι θα πάνε πίσω οι ενεργοποιήσεις, βλέπουμε ότι θα πάνε πίσω οι πληρωμές, την ώρα που υπάρχουν τεράστια προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, με το κόστος παραγωγής να είναι δυσβάσταχτο, να βλέπουμε τους παραγωγούς μας να έχουν καλλιεργήσει και να μην ξέρουν αν θα πάρουν εισόδημα, βλέπουμε τις τιμές του ελαιολάδου να είναι σε χαμηλά επίπεδα, τα σταφύλια να είναι αδιάθετα και να δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλο τον πρωτογενή τομέα. Είναι σημαντικό το Υπουργείο πάρα πολύ γρήγορα να δει αυτά τα θεσμικά και τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει, προκειμένου πολύ γρήγορα να τρέξει η διαδικασία του ΟΣΔΕ, να τρέξει η διαδικασία των ενεργοποιήσεων, προκειμένου η παραγωγή να μπορέσουν να πληρωθούν, αλλά και όχι μόνο, δεν αφορά μόνο τις άμεσες ενισχύσεις, αφορά και όλα τα επενδυτικά προγράμματα, όλα τα επενδυτικά σχέδια τα οποία τρέχουν.
8: Αυτό που θέτουμε επιτακτικό είναι τι? Λόγω χρόνου, λόγω καθυστέρησης που υπάρχει στην πλατφόρμα, λόγω θέματα με το θεσμικό πλαίσιο, ζητάμε κάποια πράγματα που το θεωρούμε πια αυτονόητα, που είναι να δοθεί ένας εύλογος χρόνος το αργότερο μέχρι τέλος του έτους, εάν λειτουργήσει από σήμερα η πλατφόρμα και λυθεί και το θεσμικό πλαίσιο. Για το θέμα των πληρωμών, για τις προκαταβολές, δεν μιλάμε πια για Οκτώβριο, μιλάμε για τέλος του χρόνου. Αλλά αυτό είναι θέμα του Υπουργείου, το πώς θα διαχειριστεί το να κάνει μια προκαταβολή πάνω στις ενεργοποιήσεις. Και θέλουμε άμεση συνάντηση και απάνω, ώστε να λύσουμε τα ζητήματα που αφοράει αυτό, για να μην έχουμε όχι μόνο το χάσιμο των επιδοτήσεων, αλλά κινδυνεύουν να έχουμε και τεράστια προβλήματα στους επαγγελματίες αγρότες, που είναι η πληρωμή των σχεδίων βελτίωσης, τα προγράμματα του νέου αγρότη, οι ομάδες παραγωγών, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και ό,τι συνδέεται πάνω στην ενιαία δήλωση.
0: Στην Ευελπίδων, για τις απολογίες τους έχουν οδηγηθεί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μεταξύ άλλων, καλούνται να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο τους, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον τόσο οι ενέργειές τους, όσο και οι χρόνοι που καταγράφονται ηλεκτρονικά από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις από την διαδικασία των απολογιών πια, Κώστα, και να δούμε ποια θα είναι σε πρώτη φάση η απόφαση εισαγγελέα ανακριτή στην Ευελπίδων.
5: Ναι. Πρώτα απ' όλα είχαμε χθες, όπως είχαμε πει, την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Σωστά. Και γι' αυτό απολογούνται ξανά σήμερα με νέο κατηγορητήριο, πιο βαρύ. Πλέον η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Γι' αυτό πήγαν ξανά σήμερα στην Ευελπίδων με χειροπέδες οι δύο γιατροί. το κρίσιμο που καλούνται να απαντήσουν. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Το τι έχουν αναδειχθεί το προηγούμενο διάστημα για την καταλληλότητά του, για την καταλληλότητα του ιατρίου, για, για τα μηχανήματα, για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία σχεδόν μονοπολούν τη συζήτηση από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όμως πια το κρίσιμο για αυτή την ιστορία, για αυτή την υπόθεση, είναι το τι συνέβη από τη στιγμή που μπήκε ο άτυχος τραγουδιστής στο ιατρείο τους μέχρι τη στιγμή που κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Υπάρχουν ψηφιακά ίχνη που δείχνουν ότι το πρόβλημα είχε αρχίσει να δημιουργείται από τις 2:30.

0: μισή περίπου το μεσημέρι, ότι από λίγο μετά τις 3 φαίνεται να υπήρξε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε μετά τις 4. Υπάρχει δηλαδή ένα κενό περίπου 50 λεπτών, στο οποίο
1: η ίσως υπόθεση... και πολύ πολύ κρίσιμο κενό.
0: Πολύ κρίσιμο, ναι. Ουσιαστικά το κατηγορητήριο λέει ότι βρισκόταν, είχε υποστεί ανακοπή ο τραγουδιστής και καθυστέρησαν δραματικά να κάνουν οτιδήποτε. Ξέρουμε επίσης από το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών ότι μέσα σε αυτό το διάστημα κατέφυγαν μέχρι και σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για να δουν πώς να ανατάξουν ένα ασθενή με ανακοπή. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί σήμερα, αν θα παραμείνουν προφυλακιστέοι, τι ακριβώς θα γίνει. Είναι πολύ σημαντικό ότι το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε, ήταν περίπου και αναμενόμενο. Χθες έγινε και η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, με χιλιάδες ανθρώπους να τον αποχαιρετούν.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Στην κεντρική πολιτική σκηνή, μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας εξέπεμψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε ένα κοστολογημένο και τεκμηριωμένο σχέδιο, εστιάζοντας στα μείζωνα θέματα της καθημερινότητας και, όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, στόχος είναι τώρα η διατήρηση της και η ενίσχυση της δυναμικής του κόμματος.
2: Μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο, αυτό που πλέον περιμένουν τα κόμματα είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα αποτυπώσουν τον αντίκτυπο που είχαν στους πολίτες οι εξαγγελίες που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόσο κατά την ομιλία του όσο και στη συνέντευξη τύπου έδεσε ψηλά τον πύχη, τονίζοντας πως ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή.
3: Πώς του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις επιθέσεις που έχει δεχτεί το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις προτάσεις που έχει καταθέσει για σειρά θεμάτων που αφορούν τους πολίτες, δίνοντας ως παράδειγμα και τη σταδιακή χορήγηση του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, τονίζοντας πως οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ υιοθετήθηκαν εν μέρη από την κυβέρνηση με τα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει την επιλογή όχι μόνο κεντρών και κεντροαριστερών, αλλά όλων των πολιτών που αυτή τη στιγμή περνάνε δύσκολα λόγω των πολιτικών της κυβέρνησης.
3: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει δυνατότητα να της αποσπάσει κάποιος ένα κομμάτι του ακροατηρίου της είναι το ΠΑΣΟΚ και από την άλλη το νέο κόμμα Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποσπάσει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας. Διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του πολιτικού κόσμου και όχι μόνο του πολιτικού κόσμου και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα.
2: Από το πρωί της Δευτέρας, κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να απαντήσουν στην κριτική που δέχεται από τα κυβερνητικά στελέχη το κόμμα για τις προτάσεις που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Επέλεξε να μιλήσει αμιγώς πολιτικά και επέλεξε στην ουσία να βάλει το όραμα, να βάλει τη στρατηγική και το σχέδιο. Νομίζω ότι όποιος είδε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συγκρίνει με τις υπόλοιπες ομιλίες, μιλάω για το περιεχόμενο των ομιλιών, αλλά και όποιος είδε τις απαντήσεις χθες στη συνέντευξη τύπου, είδε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος και γνωρίζει τα θέματα. Νομίζω ότι οι απαντήσεις

0: και στην εξωτερική πολιτική και στα κοινωνικά ζητήματα και στα θέματα των αγροτών και της ενέργειας. Δείχνουν έναν άνθρωπο που έχει κάνει και μια πολύ μεγάλη προσωπική δουλειά και γνωρίζει τα ζητήματα αυτά και μπορεί να τα αξιολογήσει. Και βέβαια η ομιλία του, νομίζω, στη ΔΕΘ Σαββάτου δείχνει και ότι έδωσε έμφαση, αντί να μπει σε μια πλειοδοσία μέτρων, στο πώς μπορεί η Ελλάδα να αναπτυχθεί μέσα από το πρωτογενή τομέα, μέσα από τη μεταποίηση, μέσα από το όραμα να αυξηθεί η παραγωγικότητα, μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τους Μικρομεσαίους, το Ταμείο Εθνικού Πλούτου, όπου θα αντικαταστήσει το υπερταμείο ή τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις.
1: Στο ίδιο μήκος σχήματος και η Γιάννα Διαμαντοπούλου, που προσπάθησε να απαντήσει στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος με τη σειρά του κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για το πρόγραμμά του, υποστηρίζοντας πως το κόστος ανέρχεται στα 6 δισεκατομμύρια. Ευρώ.
2: Επειδή τον άκουσα και ήταν αρκετά σαφής αυτό που είπε, είπε λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες εξαγγελίες, δηλαδή ο 13ος μισθός, η 13η σύνταξη, το θέμα της προκαταβολής, αυτά είναι σε βάθος τετραετίας. Και εξηγήσαμε, παραδείγματος χάρη για το 13ο μισθό, ότι υπάρχει μια δόση που αφορά το 27, ήδη την έχει κάνει η κυβέρνηση.
3: Πόσο? 500 ευρώ.
2: Όχι, εμείς είπαμε για η πρώτη δόση ήταν 400 ευρώ για, 400. Για το μισθό.
3: Για τη σύνταξη. Δεν είναι χαμηλότερη για από αυτή
2: σύνταξη. Που δίνει. Όχι, για τη σύνταξη σας λέω 400 ευρώ. Αλλά η δική μας η πρόταση είναι για την τετραετία και όλες οι προτάσεις λένε τι θα κάνουμε σε πρώτη φάση και τι θα κάνουμε σε τελευταία. Παραδείγματος χάρη για τον μισθό, για τον 13ο μισθό, είναι ένα 200 το συνολικό μέχρι να φτάσει στο τέλος, αλλά η τρίτη δόση είναι 800 εκατομμύρια και είναι ουσιαστικά αφαιρούμε αυτά που θα γυρίσουν πίσω από το ΕΦΚΑ. Λέμε για Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Να πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
4: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στα του ΠΑΣΟΚ, στον απόϊχο της διήμερης παρουσίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να δούμε πώς αποτιμά η Χαριλάου Τρικούπη την παρουσία, την ομιλία και την συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη. Θέλω να καλησπερίσω τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλησπέρα σας από την Κρήτη, κύριε Χριστίδη.
5: Καλησπέρα, κύριε Μεταξά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
4: Να είστε καλά. Βεβαίως θα συζητήσουμε και για ένα θέμα της επικαιρότητας που έχει να κάνει με το επίδομα ανεργίας και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και της αρμόδιας υπουργού, της κυρίας Κεραμέως. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Συμπερασματικά, τι κρατάτε από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη και αν το πρόσημο είναι θετικό και στις επαφές που προηγήθηκαν στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και από την ομιλία του Σαββάτου και τη συνέντευξη τύπου της Κυριακής.
5: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε, κύριε Μεταξά, ότι είναι ο ίδιος απολύτως έτοιμος, αλλά και ότι το ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως έτοιμο να αλλάξει τη χώρα. Να της δώσει πραγματικά ευρωπαϊκή πορεία, να αντιμετωπίσει τις ανισότητες με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι όριμο, είναι στοιχειοθετημένο, έχει τεκμηρίωση και που αφορά όλους τους Έλληνες, ό,τι και αν ψηφίσουν σε εθνικές εκλογές. Αυτό είναι το κλειδί. Ότι σήμερα έχουμε μια χώρα η οποία δεν μας χωρά όλους. Για κάποιους, να το πω, είναι πιο προνομιούχα χώρα. Και για κάποιους άλλους είναι πιο αδιάφορη η κυβέρνηση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι μας, είτε στην περιοδία την οποία είδαμε ότι κάναμε στην Κρήτη, είτε στη Βόρεια Ελλάδα. Ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ μακριά από την καθημερινή ενασχόληση της κυβέρνησης, τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζει, και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν πραγματικές λύσεις σαν αυτές που κατέθεσε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ.
4: Είναι ένα ζήτημα προγραμματικών θέσεων, το λέω, με την έννοια ότι διανύουμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία, ακόμη και αν έχουμε κατά πώς φαίνεται μερικούς μήνες μπροστά μας, μέχρι τις εκλογές. Η αναμέτρηση θα έχει, εκτός από πολιτικά χαρακτηριστικά, πάντοτε οι εκλογές είναι μια κορυφαία πολιτική διαδικασία, θα είναι και μια αναμέτρηση προγραμμάτων οικονομικών, κύριε Χριστίδη. Το λέω γιατί σε αυτό το δεκαήμερο αναμετρήθηκαν, εκτός των άλλων, σε εισαγωγικά και προγράμματα. Το δικό της πρόγραμμα παρουσίασε η κυβέρνηση το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το αυτό έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης το προηγούμενο.
5: Προφανώς θα είναι και αναμέτρηση προγραμματική και πρέπει να είναι κατά την άποψή μου.

0: και αναμέτρηση προγραμματική, ώστε να ξέρουν οι πολίτες εκ των προτέρων τι θέσεις εκφράζει ο καθένας. Και κατά την άποψή μου, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο, η οποία θα στοιχήσει στην οικονομία, ειδικά την πραγματική οικονομία, αυτό ίσως είναι και μια ευκαιρία για να μάθουν όλοι το τι λέει το κάθε κόμμα. Και σε αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να σταθούμε στις κρίσιμες λεπτομέρειες. Τι λέει, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία για τα εργασιακά, τι λέει για τους συνταξιούχους, τι λέει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα τεράστια προβλήματα τα οποία μας μετέφεραν κατά την επίσκεψή μας στην Κρήτη. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ και τι λέει η Νέα Δημοκρατία για την ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν το κτηματολόγιο και τα δασικά τα οποία έχουν προκύψει. Όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να τα βάζει και στη δημόσια σφαίρα, όπως ακριβώς τα παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά να παίρνουμε πρωτοβουλίες και για ζητήματα μέσα στην Βουλή. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει και μια λέξη την οποία δίνουμε όλοι, αλλά και εγώ προσωπικά, πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η λέξη αξιοπιστία. Θέλω να σας πω, κύριε Μεταξά, ότι μετά από περίπου 15 χρόνια οι πολίτες μπορούν να αξιολογήσουν όλα τα πολιτικά πρόσωπα και όλα τα πολιτικά κόμματα στο τι έλεγαν και το τι έκαναν μετά από τις εκλογές. Και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο το κόμμα το οποίο σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες είπε την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες και 15 χρόνια μετά μετράει με πολύ σοβαρό τρόπο τι ανάγκες έχουν σήμερα οι πολίτες και δεσμευόμαστε όλοι ότι αυτά τα οποία λέμε πριν από τις εκλογές είναι αυτά τα οποία θα κάνουμε μετά τις εκλογές με την στήριξη και με την ψήφο του ελληνικού λαού.
1: Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ σε ένα από τα βασικά πολιτικά αφηγήματα που θέτει ως δίλημα κάλπης η Νέα Δημοκρατία, ότι επί της ουσίας δεν το ορίζει ως Μητσοτάκης ή Χάος, το ορίζει όμως ότι είναι ο μοναδικός εγγυητής σταθερότητας για την επόμενη ημέρα.
0: Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε σταθερότητα στη χώρα αυτή τη στιγμή. Με την Ελλάδα να βρίσκεται τελευταία σε αγοραστική δύναμη και τους Έλληνες να καλούνται να επιλέξουν αν με το που πάρουν τον μισθό τους θα πρέπει να πληρώσουν πρώτα το φαρμακείο, το ρεύμα ή το ενοικίο. Αυτό κάθε άλλο παρά σταθερότητα θυμίζει. Και δεύτερον, ο κ. Μητσοτάκης δεν τα έχει πάει πολύ καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και σε μια σειρά ακόμα αποκρίσεις στις δεσμεύσεις που έχει και για τα εθνικά μας θέματα. Για παράδειγμα, θυμίζω ότι κάθε άλλο παρά ήρεμα νερά έχουμε την τελευταία περίοδο με την Τουρκία. Κάθε άλλο παρά ηρεμία μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχει στη σχέση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Και αυτό δείχνει το γεγονός ότι ο κύριος Ερντογάν εκφράζει μια στρατηγική που είναι η γαλάζια πατρίδα, εκφράζει μια στρατηγική που αφορά τα θαλάσσια πάρκα και απέναντι σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης δεν δρά όσο αποφασιστικά θα έπρεπε να δράσει για να επιβληθούν κυρώσεις και, αν θέλετε, αντιδράσεις προς τη μεριά του κυρίου Ερντογάν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ο ελληνικός λαός μετά από 8 χρόνια μπορεί να τα αξιολογήσει. Θα σας έλεγα, κύριε Μεταξά, ότι ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του ό,τι είχαν να δώσουν το έδωσαν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόπωση στη Νέα Δημοκρατία η οποία προκύπτει από την παρουσία των κεντρικών της τελεχών και στα τηλεοπτικά πάνελ και στη δημόσια σφαίρα. Αυτό άλλωστε κατά την άποψή μου κρύβεται και πίσω από τις διαρκείς συγκρούσεις γύρω από ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινή πολιτική της κυβέρνησης. Δεν συνέβη αυτό μόνο με το επίδομα ανεργίας, όπου άλλα λέει η κυρία Κεραμέως, άλλα λέει ο κύριος Μαρνέξ, άλλα λέει ο κύριος Βορύδης, άλλα λέει ο κύριος Πέτσας. Μάλλον έχουν επιλέξει το που είναι υποψήφιος ο καθένας και βγάζουν τους εσωτερικούς διαγωνισμούς τους στην πολιτική ζωή του τόπου. Συνέβη και πριν από λίγο καιρό για τα βιβλία, συνέβη και αρκετό καιρό πριν για άλλα ζητήματα που είχαν να κάνουν τα εθνικά μας θέματα. Είδαμε το άδειασμα του κυρίου Φλωρίδη από τον κύριο Μαρνάκη σε live μετάδοση γύρω από τα εθνικά ζητήματα και τον κύριο Ερντογάν. Λοιπόν, εδώ θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την αποδρομή που βρίσκεται δεν θα δημιουργήσει σοβαρότερα ζητήματα στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική της χώρας μας.
1: Αυτός είναι ο πυρήνας του κεντρικού πολιτικού μηνύματος που καιρό τώρα επικοινωνεί το ΠΑΣΟΚ και μου μοιάζει, θέλω και την απάντησή σας, αν θα είναι και ένα από τα κεντρικά πολιτικά διλήμματα που θα βάλει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κάλπη, δηλαδή η πολιτική αλλαγή.
0: Προφανώς είναι η πολιτική αλλαγή και ο στόχος αποτυπώθηκε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο στη Θεσσαλονίκη και τον επαναλαμβάνω και σήμερα εδώ από την φιλόξενη εκπομπή σας, ότι είναι η χώρα.

0: χώρα που μας χωρά όλους. Πολιτικές για τους άντρες και τις γυναίκες. Πολιτικές για τη νέα γενιά, η οποία πάει στη σχολεία με αναπληρωτές για ακόμα μία φορά και με τεράστια ζητήματα. Πολιτικές και για τους συνταξιούχους, οι οποίοι χρειάζονται ενίσχυση του εισοδήματός τους. Πολιτικές για τους μικρομεσαίους, οι οποίοι χρειάζονται 120 δόσεις, χρειάζονται ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Πολιτική και για τους αγρότες που βλέπουν τον αφελινισμό της αγροτικής γης, που βλέπουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αφήσει πίσω πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις. Αυτή η χώρα είναι μια χώρα η οποία μπορεί να γίνει πράξη. Και αυτό το μήνυμα της ελπίδας είναι το μήνυμα το οποίο θα κερδίσει τον φόβο που θέλει να καλλιεργήσει η Νέα Δημοκρατία στο δίλημα το οποίο είπατε και προηγουμένως και αποτυπώθηκε σε εκείνο το θρηλυκό, τη θρηλυκή ατάκα του κ. Μητσοτάκη και το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ. Δεν έχει πάει πολύ καλά όλο αυτό. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι πρέπει να δει ποιοι από τους συμβούλους του τελικά γίνονται θύματα των hackers και τα εθνικά μυστικά αποκαλύπτονται σε άλλες χώρες. Το βασικό λοιπόν ζήτημα σήμερα είναι να νιώσουν οι πολίτες ότι υπάρχει μια παράταξη, η δικιά μας, ανανεωμένη, ενωμένη, με σχέδιο και όραμα να συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής του καθενός. Εμείς θα κάνουμε πολιτικές για την κάθε Ελληνίδα, για τον κάθε Έλληνα.
1: Ένα τελευταίο, περιγράψτε μου σε βασικούς τίτλους, προφανώς δεν το επιτρέπει ο τηλεοπτικός χρόνος να τα κουβεντιάσουμε αναλυτικότερα, εμβληματικές, οραματικές προτάσεις που κατατέθηκαν και στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και βάζει έτσι ένα αναπτυξιακό πρόσημο, το ΠΑΣΟΚ, στις προγραμματικές του θέσεις για την επόμενη μέρα.
0: Προστασία της πρώτης κατοικίας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον απόλυτο βαθμό και καθορισμός του κατώτατου μισθού από τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο, 13η σύνταξη σε δύο φάσεις το 2027 και το 2030, προφανώς η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα απολύτως κοστολογημένα όπως ακριβώς την περιγράψαμε. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι κατά την άποψή μου υπάρχει και κάτι το οποίο ξέρω ότι μοιάζει πάρα πολύ τους ανθρώπους στην Κρήτη. Προστασία της αγροτικής γης. Όχι στον αφελινισμό της ελληνικής γης. Συγκεκριμένα κριτήρια στον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται η αγροτική και η κτηνοτροφική περιουσία από το κράτος, ώστε να μην εισβάλλουν κεφάλαια από το εξωτερικό και εξαγοράζουν αντί πινακίου φακής την ελληνική εθνική περιουσία. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα έλεγα ως έναν γρήγορο πεντάλογο μας απασχολούν και τα οποία θεωρούμε ότι μπορεί να δώσουν μια νέα προοπτική στην πατρίδα μας.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, κύριε Χρυσίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σε διαφορετικό κλίμα θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι. Έντονη ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες το μπαράζ τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη, με νέους ανθρώπους να χάνονται στην άσφαλτο τα τελευταία 24 ώρα. Παράλληλα, πολλά είναι τα τροχαία ατυχήματα και με ανήλικους που φέρουν βαρύτατα τραύματα, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι το τρέχον έτος, αν δεν ανακοπεί αυτή η τάση, αυτή η αρνητική πορεία, θα κλείσει με περισσότερους νεκρούς στην άσφαλτο σε σχέση με το 2025.
2: Έντονο προβληματισμό προκαλεί τις τελευταίες ημέρες η έξαρση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη. Βαρύ είναι το πένθος στα Χανιά μετά το θάνατο της 19χρονης Ρενάτας που έχασε τη ζωή της στη Χαλέπα. Η ατυχή κοπέλα βρήκε τραγικό θάνατο όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε φανάρι στην οδό Μητσοτάκη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το βράδυ του Σαββάτου, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 22 ετών, έμελε να χάσει τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε στο δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοίρες. Όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός Γερμανός εξετράπη της πορείας της έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα και ανετράπη. Άλλη μια τραγωδία εκτυλήχθηκε το Σάββατο στο Ασίμι του Δήμου Γόρτινας, όταν 55χρονος οδηγός, που έκανε όπισθεν με το αγροτικό του όχημα, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της ηλικιωμένης μητέρας του, με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα. Μάχη όμως για τη ζωή του δίνει και ένας 15χρονος από τα αμυρά του Δήμου Βιάνου, που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο.
3: Όσον αφορά τα γενικότερα τα ατυχήματα που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες, και ειδικά σε ένα περιστατικό ακροτηριασμού που ζήσαμε, θα έλεγα ότι θα πρέπει επιτέλους εμείς οι οδηγοί να είμαστε λίγο πιο συνετοί. Δεν μπορεί να σκέφτεται κάποιος φεύγοντας από το σπίτι του ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει. Η ευθύνη είναι συλλογική αλλά και ατομική. Ο καθένας ξεχωριστά.

0: θα πρέπει να έχει το νου του, όπως λαϊκά θα λέγαμε, να αποφύγουμε οτιδήποτε είναι αυτό που να φτάσουμε σε όλη το μεσημέρι στο σπίτι μας.
1: Εκπαιδευτές οδηγήσεις μάλιστα επισημαίνουν πως όλο ένα και περισσότερα περιστατικά καταγράφονται από την ελληνική αστυνομία, τα οποία αφορούν οδηγήσεις χωρίς δίπλωμα. Αρκετοί μάλιστα είναι και οι οδηγοί που ενώ τους έχουν κατασχεθεί τα διπλώματα, εξακολουθούν να κυκλοφορούν στους δρόμους της Κρήτης.
0: Έχουμε καταγεγραμμένο ένα άλλο γεγονός, το οποίο τελευταία με την αλλαγή της νομοθεσίας συμβαίνει. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες έχουν κατασχεμένα διπλώματα και αυτοί οι οδηγοί δυστυχώς συνεχίζουν να οδηγούν. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί το κράτος επιβάλλει την ποινή στον παραβάτη οδηγό, κάτι το οποίο από ό,τι βλέπουμε από τις καταγραφές καθημερινά δεν συμβαίνει. Και είναι πολλαπλάσιο το πρόβλημα, γιατί όλοι μας γνωρίζουμε ότι αν καταγραφεί ένα ατύχημα στην περίπτωση που έχει κάποιος κατασχημένο δίπλωμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη και δεν ξέρουμε πόσα απρόβλεπτες συνέπειες θα έχουμε σε μια τέτοια περίπτωση.
2: Στο αστυνομικό δελτίο για την επιχείρηση της τοπικής Ελλάς στην Ιερά Πέτρα και τη σύλληψη 68χρονου για υπόθεση ναρκωτικών θα μας ενημερώσει ο Μάνος Τριγώνης. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σωτήρη. Στη σύλληψη ενός 68χρονου άνδρα για ναρκωτικά προχώρησαν στην περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας οι αστυνομικοί. Η σύλληψή του έγινε κατά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας μετά από έρευνα στην οικία του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 δενδρύλια κάναβης, εκ των οποίων τα 3 ήταν αποξηραμένα. Βάζο που περιείχε ελαιόλαδο, αναμεμειγμένο με τμήματα δενδρυλίου κάναβης, βάρους 800 γραμμαρίων και μικροποσότητα κάναβης. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Αγίου Νικολάου.
2: Μάνο, σε ευχαριστώ. Νέο παράθυρο στη νυχτερινή διασκέδαση. Φαίνεται πως ανακαλύπτουν οι έφηβοι, με τις αρχές να βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με μια νέα ανησυχητική τάση, τη χρήση δηλαδή δανεικών ή παραποιημένων εγγράφων ταυτοποίησης. Σε μία από τις τελευταίες περιπτώσεις συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους 4 ανήλικοι, οι οποίοι είχαν παραποιήσει τα στοιχεία των ταυτοτήτων τους.
3: Μόλις μια ημέρα μετά την υπόθεση με τον 16χρονο που επιχείρησε να μπει σε μπαρ στα Χανιά με πλαστή ταυτότητα, ένα νέο περιστατικό στην Κρήτη έρχεται να δείξει πως όλο ένα και περισσότεροι ανήλικοι αναζητούν κάθε διαθέσιμο τρόπο για να περάσουν την πόρτα των νυχτερινών κέντρων. Τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Ρέθυμνο, ένας 17χρονος δεν χρειάστηκε να κατασκευάσει ή να παραποιήσει κάποιο έγγραφο, αλλά βρήκε μια πιο απλή λύση. Πήρε την ταυτότητα ενός ενήλικα φίλου του και με αυτή επιχείρησε να εμφανιστεί ως μεγαλύτερος και να μπει στο κλαμπ.
4: Νέα νομοθεσία για την παροχή και την κατανάλωση αλκοόλ σε ανηλίκους, η νομοθεσία γίνει πολύ πιο αυστηρή. Υπάρχει και ποινική διαδικασία σύλληψη υπεύθυνη του καταστήματος, αλλά και διοικητικό πρόστιμο. Έχει παρατηρηθεί τελευταία σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στο νομό μας, ότι γίνεται κατανάλωση από πολλούς ανήλικους οι οποίοι επιδίδουν άλλες ταυτότητες, άλλα δελτία ταυτοτήτων οικείων προσώπων των φίλους τους ή το κινητό μέσω φωτογραφίας που σημαίνουν να ξεγελάσουν το μαγαζί, είτε δεν γίνεται τόσο εντελεχής έλεγχος από το ίδιο το μαγαζί.
3: Ο ανήλικος εντοπίστηκε μέσα στο νυχτερινό κέντρο από κλιμάκιο αστυνομικών στο πλαίσιο των ελέγχων που έχουν ενταθεί μετά την αύξηση των περιστατικών μέθης ανηλίκων.
4: Η αστυνομία θα κάνει πεσταμένους ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια από τότε που έχει βγει μια νομοθεσία για την παροχή ποτών σε ανηλίκους.
3: Ο 17χρονος συνελήφθη ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον 28χρονο υπεύθυνο του καταστήματος. Παράλληλα συνελήφθηκε η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.
4: Διότι είναι και ένα ευαίσθητο κοινωνικό θέμα όταν κάποιος είναι ανήλικος και είναι σε μια ηλικία από 15 και πάνω, σίγουρα ο ίδιος θα προσπαθήσει να βγει να κάνει κατανάλωση αλκοόλ, πράγμα το οποίο μπορεί να το θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο. Έχουμε δει και στο παρελθόν πολλά περιστατικά όπου ανήλικοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κομματώδης κατάσταση και ακόμα και κάποιοι ανήλικοι ακόμα έχουν χάσει τη ζωή τους από την κατανάλωση, από την εμβολική κατανάλωση αλκοόλ.
3: Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά υποθέσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη και έχουν στο επίκεντρο ανήλικους και αλκοόλ.
2: Στο επίκεντρο της φορολογικής διοίκησης μπαίνουν ξανά οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς η ΑΔΕ ετοιμάζει για το τελευταίο τριμηνό του τρέχοντος έτους νέα μεγάλη διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν πέρυσι. Η κίνηση στοχεύει στη συστηματική αποκάλυψη αδήλωτων εσόδων και ανακριβών στοιχείων από ιδιοκτήτες.

0: ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που αξιοποιούν τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Στο ψηφιακό σκάνερ της ΑΔΕ μπαίνουν τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb που αποκτήθηκαν το 2025 με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να ετοιμάζει νέο κύκλο διασταυρώσεων στο τελευταίο τρίμηνο του έτους για τον εντοπισμό ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων με κρυφά εισοδήματα.
2: Στο επόμενο διάστημα, η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθούν να εντοπίσουν ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί όσο αφορά το κομμάτι της ενοικίασης. Είτε αυτό αφορά το Airbnb, είτε το e-booking, είτε και απλή ενοικίαση. Ο τρόπος που το ψάχνει ποιος είναι, αρχίζοντας με τις αγγελίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί εντός παραθέσεις έξυπνοι που προσπαθούν μέσω αγγελιών να νοικιάσουν τα κινητά τους χωρίς να κόβουν τις αποδείξεις, με αποτέλεσμα αυτά να είναι δύσκολα εντοπισμού.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, το 2025 υποβλήθηκαν περίπου 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής, με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10% σε σχέση με το 2024.
2: Οπότε, το Υπουργείο Οικονομικών στο αλφα στάδιο ψάχνει αγγελίες βάσει το EI το ακίνητο. Δεύτερη περίπτωση που έχουμε εικονικά αριθμό μητρώου ακινήτων, δημιουργούν δηλαδή αριθμούς μητρώου ακινήτων εικονικούς, καταχωρώντας στο Airbnb, στο Booking και σε άλλες πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να μην αποδίδουν το αντίστοιχο ποσά στην εφορία, να δηλώνουν δηλαδή τα ανήκια για να φορηθούν. Εδώ ερχόταν, όπως τα προηγούμενα χρόνια, η ΑΔΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, κάνοντας τι, με τον έλεγχο των δεδομένων που τροφοδοτεί είτε το Airbnb είτε το Booking στην ΑΔΕ, κάνει μία διασταύρωση του αφημί με τα δηλωθέντα από το Booking, έτσι ώστε να δούνε είναι δηλωμένα, δεν είναι.
1: Στις διασταυρώσεις που θα τρέξει η ΑΔΕ θα αξιοποιηθούν στοιχεία από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO, τα οποία θα αντιπαραβληθούν με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής που υποβάλλονται στην ΑΔΕ και τις φορολογικές δηλώσεις.
2: Οπότε, όσες περιπτώσεις για τη χρήση ειδικά του 2025 δεν έχουν δηλωθεί, θα σταλεί μήνυμα στο κάθε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο να τα δηλώσει εξ αρχής. Εάν αυτό το αμελήσει και δεν γίνει, τότε θα κάνει η ΑΔΕ αυτοβούλο στην δήλωση των ενοικίων αυτών που έχουν ξεχαστεί και δεν έχουν δηλωθεί, με αποτέλεσμα να φορηθούν και σε πολλές περιπτώσεις να είναι υπερβάλλον του κανονικού.
1: Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι διαχειριστές ακινήτων, οι οποίοι θα ελεγχθούν για την ορθή και πλήρη αποτύπωση των στοιχείων στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής.
2: Όμως, περιπτώσεις που θα πιαστούν με ψεύτικα αριθμά μητρώου ακινήτων δηλωμένα, το πρόστιμο αρχίζει από 5.000 και πάνω. Αποτέλεσμα είναι, έτσι ώστε σε όσες περιπτώσεις έχουν δηλώσει ή έχουν ξεχαστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην φορολογική δήλωση, καλό είναι οι φορολογούμενοι να μπουν να κάνουν τον έλεγχο, έστω και αυτή τη στιγμή θα έχουν όφελος να δηλώσουν πριν τους επιβάλλει η εφορία, είτε από μόνοι τους είτε από κατά αποκοπή, να δηλώσουν τα ενοίκια που θεωρούν πως έχουν εισπραχθεί.
0: Την πολιτιστική κληρονομιά του Ρεθύμνου φωτίζει το νέο βιβλίο του Χάρη Στρατηδάκη, «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Η παρουσίασή του ανέδειξε την ιστορία και την αισθητική των χαρακτηριστικών αθυρωμάτων της πόλης μέσα από μια καταγραφή που συνδέει την αρχιτεκτονική με τη μνήμη και την ταυτότητα του τόπου.
1: Η πολυμορφία που εμφανίζουν τα θυρώματα του Ρεθύμνου, ιδιαίτερα εκείνα της περίοδου της κρητικής αναγέννησης, συνιστούν ιδιαιτερότητα της μικρής αυτής πόλης που διαθέτει το μεγαλύτερο στην πραγματικότητα ρεπερτόριο αναγεννησιακών θυρωμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος έκδοσης του βιβλίου του Χάρη Στρατηδάκη, «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γραφοτεχνικής σε επιμέλεια της Αγγελικής Βλαχοπούλου.
3: Παρουσιάζουμε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, στην αυλή του μουσείου, το νέο μου βιβλίο με τον τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Είναι μια δουλειά η οποία έρχεται από βαθιά στο χρόνο. Ξεκινάει από ένα βιβλίο μου του 1985, στο οποίο είχα και εξετάσει τα σπουδαιότερα από τα βενετσιάνικα θυρώματα και συγκεκριμένα της αναγέννησης, της περίοδου της αναγέννησης.
4: Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας δεν θα είχε την απαιτούμενη αρτιότητα χωρίς τον επαγγελματισμό όλων όσοι έφεραν εις πέρα στις διάφορες φάσεις της παραγωγής του, με την καθοδήγηση, όπως ξέρετε είμαι σίγουρη, του Βαγγέλη Σφαγιανάκη. Οφείλω όμως και να φανώ ειλικρινής, λέγοντάς σας πως η πραγματικότητα όπως θα τη δείτε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού είναι σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά ωραίο.

0: ικανοποιημένοι.
1: Με το χάρη μας συνδέει μια κοινή πορεία περίπου 35 χρόνων και ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετά τον πρώτο οδηγό της πόλης το 1985 και 41 χρόνια μετά παραδίδει ένα εμβληματικό έργο για το Ρέθυμνο, τα θυρώματα της πόλης του Ρεθύμνου αλλά και της Υπαίθρου. Δεν είναι ένα φωτογραφικό λεύκομα, είναι ένα βιβλίο το οποίο τεκμηριώνει με αρχιτεκτονικά σχέδια, όψεις, τομές, το πώς το Ρέθυμνο αφομοίωσε όλα τα αρχιτεκτονικά ρεύματα, ιδιαίτερα από την περίοδο της Ενετοκρατίας μέχρι σήμερα, προσαρμόζοντάς το μάλιστα στα ιδιαίτερα πετρώματα της περιοχής.
2: Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στην απόψινή παρουσίαση της νέας έκδοσης της Γραφοτεχνικής Κρήτης του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη με τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου».
3: Θερμά συγχαρητήρια γιατί κάθε χρόνο προσπαθείς με την ομάδα, με τον κύριο Στρατιδάκη, να δώσετε πάρα πολλά στο Ρέθυμνο και στους νέους ανθρώπους. Και ξέρετε, είναι παρήγορο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε και στις εποχές όπου οι αξίες φαίνεται ότι χάνονται από τις κοινωνίες, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες.
4: Πρόκειται για μια τετράχρωμη έκδοση 196 σελίδων, το περιεχόμενο της οποίας οργανώνεται σε δύο μέρη.
5: Είναι μαζί μας ακόμα και ο Νίκος Ταμπολίδης, που πρόσφατα τον κάναμε και τυπικά επίτιμο δημότη. Κάναμε κάτι που πραγματικά ήταν μια οφειλόμενη τιμή σε έναν άνθρωπο που προσφέρει και προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει και θα προσφέρει πολλά στον πολιτισμό και στις μεγάλες εθνικές διεκδικήσεις. Και δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Είμαστε εδώ μια αφορμή, μια εξαιρετικά επιμελημένη δουλειά που για άλλη μια φορά ο Χάρης Στρατιδάκης μαζί με την επιμελήτρια μας προσφέρουν ένα θησαυρό, ένα θησαυρό γνώσης, μνήμης και θα έλεγα και διεκδίκησης.
4: Για το βιβλίο μίλησε ο Νίκος Σιφουνάκης, ενώ ακολούθησε σύντομη φωτογραφική ξενάγηση από τον συγγραφέα στα αγαπημένα του θυρώματα. Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση προσφορά της Γκρεκοτέλ.
0: Και αυτό επειδή υποβάλαμε ορισμένες εικόνες σε μια βασανιστική επεξεργασία στο Photoshop. Όχι, δεν την έκανε η AI, την κάναμε εμείς οι ίδιοι στο Photoshop. Με σκοπό να απαλλάξουμε τα θυρώματα του Ρεθύμνου από ταμπέλες κλιματιστικά προβολής, ψωλήνες, καλώδια, τέντες, τραπεζοκαθίσματα, προϊόντα αραγιασμένα στα κατώφλια τους και αναρτημένα στους τοίχους εκατέρωθεν αυτών. Μια ιδέα σας έδωσαν πριν φωτογραφίες του Θωμά. Ομολογώ ότι είχα μπει και εγώ στον πείρασμο να σας δείξω απόψε διάφορες τέτοιες εικόνες. Αντιστάθηκα όμως γιατί θεωρώ ότι αξίζει περισσότερο να επικεντρωθούμε στην ομορφιά αυτών των αρχιτεκτονημάτων που τα καπρίτσια της ιστορίας κληροδότησαν στο Ρέθυμνο.
6: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
7: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
8: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
9: Τι?
8: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
9: Τι με σκάτε, ε?
8: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
9: Σιγά μην καούμε κιόλας.
10: Τώρα, με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η κυρία Λένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπα Ξεβάνης.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο με έκπτωση 50%. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Gouda 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
13: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

καλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνοωμένων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου στη θάλασσα της Ιάβας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της χώρας, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 113 διασώθηκαν.
1: Τουλάχιστον 108 άνθρωποι έχουν διασωθεί και 6 σωροί έχουν ανασυρθεί, αφού πλοίο ανετράπη στα ύδατα ανοιχτά της Μασαλεμπό, περίπου 148 χιλιόμετρα από την Μπατζαρμαρσίν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νοτιού Καλιμαντάν. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν σε προσωρινό ιατρικό σταθμό στο λιμάνι Τρισάκτη. Ορισμένοι ανέφεραν ότι οι επιβάτες έτρεξαν στο πάνω κατάστρωμα και έσπευσαν να αρπάξουν σωσίβια καθώς το φέρι άρχισε να παίρνει κλίση. Σύμφωνα με τον κατάλογο επιβενώντων, το φέρι μετέφερε 243 άτομα, 213 επιβάτες και 30 μέλη πληρώματος, καθώς και 89 οχήματα. Η κατανομή των επιβατών περιλάμβανε 59 ενήλικες, ένα παιδί και 126 οδηγούς και βοηθούς οχημάτων, καθώς και 27 εργαζόμενους που σχετίζονται με το πλοίο. Το σκάφος έχασε την επαφή γύρω στις 2 το πρωί, τοπική ώρα την Κυριακή, αφού ο καπετάνιος είχε αναφέρει κύματα ύψους έως και 3 μέτρων και έντονη κλίση προς τη δεξιά πλευρά. Ελικόπτερο που περνούσε αργότερα επιβεβαίωσε ότι είχε ανατραπεί. Οι αρχές έλαβαν σήμα κινδύνου περίπου 2 ώρες αφότου χάθηκε η επαφή. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το φέρι δεν ήταν υπερφορτωμένο και μετέφερε λιγότερους από τη μέγιστη χωρητικότητά του, που είναι 500 άτομα, σημειώνοντας πάντως ότι στην Ινδονησία ο πραγματικός αριθμός επιβατών συχνά διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στους καταλόγους.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα κορυφώνεται η προετοιμασία του Όφη για την πρεμιέρα της ομάδας του Χρήστου Κόντι στην League Phase του Europa League με αντίπαλο την Hoffenheim. Την προσεχή Πέμπτη την ίδια ώρα είναι πολύ μεγάλη η ζήτηση για ένα μαγικό χαρτάκι στο Παγκρίτιο στάδιο. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έτσι είναι και το λέγαμε και χθες μάλιστα ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση, είναι πολύ αυξημένη. Αυτό λοιπόν ανάγκασε με την καλή έννοια τον Όφη να ανοίξει μία ακόμη θύρα προκειμένου έτσι να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που θέλει να βρεθεί στις εξέδρες. Η θύρα 16 λοιπόν είναι στη διάθεση του κοινού προκειμένου να αγοράσει εισιτήρια ο κόσμος και να μπορέσει να δει την αναμέτρηση. Σημαντική κινητικότητα παρατηρείται και στη θύρα 20, όπου τα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν περιοριστεί αισθητά και το sold out θεωρείται θέμα χρόνου. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια στις θύρες 16 και 19, ενώ όπως είπα και νωρίτερα πολύ λίγα έχουν μείνει στην θύρα 20. Να πούμε και το πολύ σημαντικό Σωτήρι που θεωρώ ότι έχει να γίνει και χρόνια. Από όλη την Κρήτη βλέπουμε κινητικότητα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και από Χανιά και από Ρέθυμνο και από Λασίθη έχουν εκφράσει φίλοι του Όφη την επιθυμία να βρεθούν στο Παγκρίτιο στάδιο και να πάρουν και αυτοί το μαγικό πλέον χαρτάκι, όπως όλα δείχνουν, για να παρακολουθήσουν τον Όφη στην Ευρώπη. Το πρώτο παιχνίδι λοιπόν του Όφη απέναντι στη Hoffenheim, η οποία έβλεπα νωρίτερα πώς θα πάει φέτος, έχει δώσει 3 παιχνίδια. Από τα 3 στην Bundesliga έχει ιτηθεί στα 2 και έχει κερδίσει ένα. Η μία ήττα μάλιστα ήρθε από την Dortmund και δεν ήρθε και εύκολα, δυσκολεύτηκε η Dortmund να κάμψει την αντίσταση της Hoffenheim. Είναι βέβαια μια ομάδα, το έχουμε ξαναπεί, πολύ δυνατή. Και αναμένουμε να δούμε βέβαια και πώς θα παρουσιαστεί ο Όφη απέναντί της, Σωτήρη.
0: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.

Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Κύριε Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπραμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν

0: Πάμε να το βγάλουμε. Βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στην

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνει με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει δει κυριολεκτικά εκεί που οι περισσότεροι φανταζόμαστε μόνο. Έναν επιστήμονα που κάθε μέρα ακουμπά το όριο ανάμεσα στη ζωή και την απώλειά της, ανάμεσα στην ύλη και αυτό που ονομάζουμε εγώ. Είμαι στην ευχάριστη θέση και αποτελεί τιμή για την εκπομπή απευθείας και για την τηλεόραση Κρέτα. Έχω δίπλα μου τον κύριο Αντώνη Βάκη, τον καθηγητή νευροχειρουργικής, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά. Την καλησπέρα μου, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα επίσης, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, έτσι και την ευκαιρία που μου δίνετε να κουβεντιάσουμε και να πούμε για κάποια πράγματα που θα ενδιαφέρουν τον κόσμο, φαντάζομαι, και εσάς.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη, η επαυξημένη ιατρική αλλά και η βιοειθική, αν μου επιτρέπετε τον όρο, συγκρούονται καθημερινά, βρίσκεστε στις επάλξεις και κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο μιας καταιγίδας.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι τα τελευταία μισό του αιώνα, του 20ου αιώνα, η εξέλιξη της ανθρωπότητας ήταν μεγαλύτερη από όλους τους άλλους αιώνες μαζί, πιθανά. Αυτό σημαίνει ότι ερχόμαστε σε μια πραγματικότητα στην οποία δεν έχουμε ακόμα ίσως έτοιμους ηθικούς κανόνες με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, πάντα υπάρχει το ζήτημα πώς θα χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει το πρόβλημα ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπερτιμηθεί αυτή η τεχνολογία. Ένας κίνδυνος που υπάρχει είναι να μειωθεί πιθανά η αξία του προσωπικού, του ανθρώπινου παράγοντα, έτσι, και της προσωπικής προσέγγισης, σε συγκεκριμένη περίπτωση ιατρική, για την ιατρική μιλάω αυτή τη στιγμή, γιατρού-ασθενός, που είναι μια σχέση η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα και την οποία δεν μπορεί να καταργήσει καμία τεχνολογία. Από την άλλη, βεβαίως, η τεχνολογία υπόσχεται πάρα πολλά, έτσι, και μακάρι να εξελιχθεί κι άλλο. Και έχουμε πολλά να πούμε, αν ενδιαφέρει, σε ποιους τομείς, ας πούμε. Για παράδειγμα, μια τεχνολογία που θα μας επιτρέψει ακριβέστερες διαγνώσεις είναι η επεξεργασία εικόνας, η ανάλυση εικόνας που λέμε, έτσι. Το να μπορεί να δει, ας πούμε, ένας υπολογιστής, μια τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα, όχι απλώς υπολογιστής, μια εικόνα, μια απεικόνηση, μια μαγνητική, μια αξονική, και από εκεί να πέρα ότι το πιθανότερο είναι σε θέση να βγάλει συμπεράσματα ίσως περισσότερα και από το ανθρώπινο μάτι.
0: Μάλιστα, θα βάλουμε σε μια σειρά και προς το τέλος της εκπομπής αναφερθούμε εκτενώς στα της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει κάποιο όριο στην ανθρώπινη νόηση που η νευροχειρουργική γνωρίζει, αλλά η κοινωνία κατά κάποιο τρόπο δεν είναι έτοιμη ακόμα να το δεκτεί?
1: Μάλιστα, όριο στην ανθρώπινη νόηση. Νομίζω ότι το όριο στην ανθρώπινη νόηση μάλλον δεν υπήρχε ποτέ. Ή θα μπορούσε να το θέσει κανένας. Ας σκεφτούμε ότι για το ρομπότ, ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε για ρομπότ, επιλέξει, για μηχανές, και μάλιστα είπε, ανέφερε μηχανές είτε που δρούν κατ' εντολή, είτε που δρούν από μόνες τους, άρα ρομπότ, ήταν ο Αριστοτέλης. Τόσο παλιά. Ο Αριστοτέλης, αισιόδοξος βέβαια και μακριά από αυτήν την τεχνολογία, σε αναφέρει παρακάτω ότι αυτές θα απαλλάξουν τον άνθρωπο από την περιττή, ας πούμε, εργασία. Σήμερα, εντάξει, υπάρχουν λόγοι πολιτικοί, μπορεί να μην γίνει ακριβώς έτσι, μπορεί να χάνονται θέσεις εργασίας, μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικής περισσότερο και χρήσης της τεχνολογίας αυτής. Τώρα, όσον αφορά καθ' αυτή τη νόηση, σίγουρα από πλευράς

0: επιστημόνα, αν θέλετε, υπάρχουν έννοιες αφηγημένες, τις οποίες μπορεί να τις συλλάβει ο νους, αλλά δεν μπορεί να είναι βιωματικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, προσωπική μου άποψη είναι ότι όσον αφορά τις επιστήμες, αυτό που βιωματικά μπορούμε να καταλάβουμε είναι μέχρι την ευκλήδια γεωμετρία και μέχρι την ευτόνια φυσική. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι μαθηματικές κατασκευές. Τις μαθαίνουμε, τις ξέρουμε, αλλά βιωματικά. Πώς θα συλλάβει κανείς, ας πούμε, τι είναι η σχετικότητα του χρόνου. Και πώς, λέμε τώρα για φυσική, έτσι, πώς είναι δυνατόν να συστέλλεται, πώς είναι δυνατόν να διαστέλλεται, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, στο μικρό κόσμο να είναι άλλη νόμη της φυσικής από ότι είναι στο μακρό κόσμο. Αυτό που είναι κάτι που είναι έξω από το ανθρώπινο βίωμα και καλείται έμεσα να το συλλάβει, έτσι.
1: Να εστιάσουμε λίγο στο πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό εκείνων των εγκεφαλικών λειτουργιών που μέχρι και σήμερα χειρουργείται χωρίς ακριβώς όμως να ξέρετε γιατί συμβαίνουν. Και θέλω να σας ρωτήσω και να σας πω ότι ίσως να κρυβόμαστε όλοι πίσω από μια υπερβολική αισιοδοξία για το τι πραγματικά γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Σίγουρα έχουμε προχωρήσει αρκετά από παλιότερες εποχές. Ιδιαίτερα το δεύτερο μισό, ας πούμε, του αιώνα, του 20ου αιώνα και τώρα και τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουμε προχωρήσει και αυτό το οφείλουμε σε διάφορες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούμε να αναφερθούμε πιο εκτεταμένα, άμα χρειαστεί. Στην πραγματικότητα, όμως, εξακολουθούμε να ξέρουμε λίγα πράγματα. Για παράδειγμα, υποθέτουμε, έτσι, το πώς ακριβώς λειτουργεί η μνήμη. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα κέντρο μνήμης που έχει σχέση άμεση με τη μνήμη, αλλά δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν συνολικά ο εγκέφαλος. Δηλαδή φαίνεται ότι η μνήμη αφορά όλο τον εγκέφαλο. Αυτό δεν το ξέρουμε ακριβώς πώς είναι τα κυκλώματα. Πώς λειτουργούν αυτό που λέμε νευρονικό κύκλωμα. Αυτό το νευρονικό κύκλωμα είναι αυτό που προσπαθεί να μιμηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Και καμιά φορά μπορεί η γνώση να έρθει αμφίδρομα. Δηλαδή, όταν δούμε πώς λειτουργεί, ας πούμε, στη μηχανή, πώς μπορεί να λειτουργήσει, μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα πιθανά και για τον ανθρώπινο εγκέφαλο το πώς μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά το βέβαιο επίσης είναι ότι θα χρειαστούμε τη βοήθεια της φιλοσοφίας, βοήθεια και άλλων επιστημών για να ορίσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι είναι προσωπικότητα. Πώς θα το ορίσουμε αυτό. Ξέρουμε έμεσα μέσω της παθολογίας, μαθαίνουμε περισσότερο έχουμε μάθει μέσω παθολογίας για τις ανθρώπινες λειτουργίες. Δηλαδή βλέπουμε ότι αν μια περιοχή καταστρέφεται, τότε χάνεται μια ικανότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, αν καταστραφεί μια περιοχή, μπορεί να γίνει επιθετικός. Αν καταστραφεί μια άλλη περιοχή, θα μπορεί να γίνει άβουλος, να εμφανίζει ένα τέτοιο σύνδρομο. Σε άλλη περιοχή, να χάσει το λόγο. Ο λόγος είναι μια πολύ σύνθετη λειτουργία, σύνθετη διαδικασία, ναι. Και κάποιοι τον θεωρούν ξεχωριστό όργανο, θα έλεγε κανείς, έτσι, στο εγκεφάλου. Μπορεί να είναι ακόμα και εντυπωσιακές κάποιες αλλαγές. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να αναγνωρίζει κάποιο τη φωνή ενός ανθρώπου, να τον ξέρει, να θυμάται, παρόλα αυτά να μπορεί να αναγνωρίσει το πρόσωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τυφλός, ότι δεν βλέπει, το βλέπει το πρόσωπο. Είναι όμως άλλη λειτουργία αυτή που αναγνωρίζει το πρόσωπο. Εντάξει.
1: Και άλλη αυτή που ακούει τη φωνή.
0: Το βλέπει ακριβώς.
1: Υπάρχει όρος εξατομικευμένη ιατρική και θέλω να μου πείτε κατά πόσο επηρεάζει την επιστήμη σας, την νευροχειρουργική. Μιλάμε απλά για μία επανάσταση ή απλώς, αν θέλετε, για ένα έτσι εξελιγμένο μάρκετινγκ.
0: Όχι. Έχει βάση αυτό το πράγμα, εξατομικευμένη ιατρική. Καλά, πολλές φορές μπορεί να επισέρχεται το μάρκετινγκ σε πάρα πράγματα και σε άλλα πράγματα έχει επισέλθει. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει εξατομικευμένη ιατρική. Είναι η παλιά Ιπποκράτη ιδέα, τέλος πάντων, σαν ιδέα μόνο. Εξατομικευμένη ιατρική, τι θα πει τώρα, αυτό είναι πολυεπίπεδο πράγμα. Ξεκινώ, ας πούμε, αν πάρουμε παράδειγμα, ας πούμε, τους όγκους, πάρουμε την ογκολογία. Όχι μόνο τον κεφάλαιο και την άλλη, αλλά εμείς σας μιλήσουμε για τον κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Το να κάνει κανείς μία ακριβή γονιδιακή ανάλυση και να βρει τις συνεδεχόμενες μεταλλάξεις που υπάρχουν, θα μας δώσει και την απάντηση ποιο φάρμακο ή ποιο είδος θεραπείας είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι για έναν άλλον που έχει μια άλλη μετάλλαξη. Αυτό είναι το ένα, ας πούμε, όσον αφορά την ογκολογία. Το άλλο είναι όσον αφορά τις διαιωνητικές λειτουργίες, ανώτερες διαιωνητικές λειτουργίες. Δηλαδή και εκεί, αν έχουμε τρόπο να γνωρίζουμε σε έναν άνθρωπο

0: ακριβώς πώς λειτουργούν τα κυκλώματα τα νευρονικά, μπορεί να σχεδιαστεί επέμβαση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τα θίξει. Εν σπέρματι, αυτό γίνεται και σήμερα με μια απλή απεικόνηση. Μια προηγμένη, ας πούμε, απεικόνηση, όπου μπορεί κανείς να δει αν μια βλάβη παραβλάπτει κάποιες ίνες του κεφάλου ή αν απλώς τις πρόχνει. Οπότε εκεί η απόφαση, ο τρόπος που το χειρουργήσει κανείς θα είναι διαφορετικός. Εντάξει, οπότε μιλάμε για μια εξατομική φύση και σε αυτό το επίπεδο ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή στο επίπεδο διανοητικό καθαρά.
1: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στον όρο τεχνητή νοημοσύνη. Ραγδαία η ανάπτυξη, βέβαια, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μπαίνει στη ζωή μας καθημερινά και στο πρακτικό σκέλος της καθημερινότητας. Θεωρείτε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, κύριε καθηγητά, και στη δημιουργία των λεγόμενων νευροευρυδικών συστημάτων που κατά κάποιο τρόπο θα ενισχύσουν και ή θα υποκαταστήσουν ανθρώπινες λειτουργίες?
0: Ναι. Προσωπική αντίληψη θα πω, βέβαια. Προσωπική γνώμη θα πω. Πιστεύω πως ναι, είμαστε ένα θέμα χρόνου αυτό το πράγμα. Δηλαδή που θα μπορεί το βιολογικό, ας πούμε, να αναπαραχθεί μέσα από το ψηφιακό. Εδώ έχει πει πολλά καλά και η επιστημονική φαντασία, αλλά και οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την πληροφορική από την δεκαετία του 40 ακόμα, Βίνερ και άλλοι, έχουν ασχοληθεί με τον Νόιμαν για τη σύνδεση ανθρώπου και μηχανής, την επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής. Σίγουρα λοιπόν εδώ πέρα μπορεί, με ποια έννοια, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προέκταση. Δεν θα τραβήξει τον τομέα της επιστημονικής φαντασίας πολύ, αλλά σίγουρα ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν αισθητήρα. Εντάξει, και κάποια ηλεκτρόδια που να ρεθίζουν μια περιοχή του κεφάλου και να δώσεις όρεξη σε έναν τυφλό άνθρωπο, αυτό μπορεί να γίνει.
1: Έχουν γίνει κάποιες δοκιμές?
0: Έχουν γίνει δοκιμές, ναι. Έχουν γίνει τέτοιες δοκιμές.
1: Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, κύριε Βάκη, η χειρουργική ακρίβεια κατά κάποιο τρόπο να εξαρτηθεί από αλγορίθμους? Πρέπει να μπει σε αυτή την περίπτωση ένα όριο και ποιος το καθορίζει?
0: Προς το παρόν δεν το καθορίζει κάποιο συγκεκριμένο όργανο. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες επιτροπές ηθικής και δοντολογίας, στο οποίο μέσα βέβαια είναι διεπιστημονικό αυτό. Δηλαδή, εντάξει, η νευροχειρουργική είναι μία από τις νευροεπιστήμες. Άρα ουσιαστικά πρέπει να συνομιλήσει κανείς με πολλούς άλλους νευροεπιστήμονες. Και πρέπει και οπωσδήποτε, είναι και θέμα λίγο και φιλοσοφικό οπωσδήποτε, να ορίσει κανείς που ακριβώς είναι το όριο της παρέμβασης. Πολλές φορές και ήδη από τώρα, χωρίς να πάμε για σε κυκλώματα κτλ., ζητάμε συγκατάθεση στους ασθενούς, δηλαδή αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις έναν όγκο ο οποίος ξέρεις ότι αν δεν τον χειρουργήσεις, ο ασθενής θα καταλήξει άσχημα. Απ' την άλλη μεριά, αν το χειρουργήσεις, θα χάσει κάποια εγκεφαλική λειτουργία. Εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα, το οποίο καλείται κανείς να το λύσει μαζί με τον ασθενή, δηλαδή για το ρίσκο. Τώρα το ρίσκο της υπέρβασης, που, γιατί αυτό μάλλον με ρωτήσατε περισσότερο.
1: Ακριβώς, δηλαδή, είναι η υπέρβαση.
0: Ναι, η υπέρβαση μιας τεχνολογίας που μπορεί να καταλήξει κανείς σε ακραίες μορφές, ας πούμε, και σε ακραίες κοινωνίες πιθανά, σε έναν απόλυτο έλεγχο του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Φοβάμαι ότι και αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Αυτό όμως είναι θέμα κοινωνίας πια. Έτσι, είναι θέμα πολιτικής και κοινωνίας. Το πού θα βάλει το όριο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα πρέπει ένας άνθρωπος που θεωρούμε ότι η συμπεριφορά του δεν είναι αρεστή, δεν αρμόζει με το κοινωνικό σύνολο, να κάνει μια παρέμβαση. Παλιό ερώτημα, δεν είναι καινούργιο. Έχει μπει πολλές φορές. Σίγουρα πρέπει να μπει ένα όριο. Εντάξει, και σίγουρα αυτό το όριο δεν θα μπει ούτε έναν από έναν επιστήμονα το ποδείο. Θα μπει μέσα από μια πολύ μεγάλη συζήτηση κάθε φορά που κύπτει το πρόβλημα.
1: Να μου πείτε λίγο πώς φαντάζεστε τον νευροχειρουργό του 2035, 10 χρόνια από σήμερα, περισσότερος ιατρό ή ως κατά κάποιο τρόπο διαχείριση συστημάτων, πιλότο συστημάτων, μια έκφραση που τη διάβασα τώρα πρόσφατα σε ένα επιστημονικό περιοδικό για την ιατρική.
0: Mm-hmm. Θα μπορούσε να είναι και ένας πιλότος συστημάτων. Εντάξει, όταν θα μπορέσει, ας πούμε, να υποκαταστήσει το μηχάνημα με τόσο ακρίβεια την όραση και την αφή, γιατί και ο νευροχειρουργός δουλεύει πολύ και με την αφή, δεν είναι μόνο η όραση, Οριακά θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Εντάξει, στο μέλλον θα μπορούσε να γίνει.

0: Θα μπορούσε να γίνει προσαρμόζοντας και ένα σωρό αισθητήρες, δηλαδή να παρακολουθεί τις εγκεφαλικές λειτουργίες την ώρα που χειρουργεί. Πιθανά και χωρίς να χρειάζεται να κρατάει ξύπνιο τον ασθενή, όπως κάνουμε εμείς σήμερα μερικές φορές. Έτσι, που να χειρουργούμε τον ασθενή ξύπνιο για να βλέπουμε τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Αυτός και χωρίς εμφύτευση και ακόμα και εξ αποστάσεως θα μπορούσε να έχει τόσους αισθητήρες μπροστά του και να βλέπει σε κάθε βήμα που κάνει ποιες είναι όλες αυτές τις συνέπειες που έχει και να αλλάζει τη στρατηγική του. Τώρα, αν με ρωτάτε αν μπορεί να υποκαταστήσει το ανθρώπινο χέρι, το πιθανότερο είναι ότι σε κάμποσα χρόνια θα μπορεί.
1: Δεσμεύτηκα ότι σήμερα η συζήτησή μας θα είναι κάπως εναλλακτική και κάπως διαφορετική. Εάν θα μπορούσατε να αναβαθμίσετε κατά κάποιο τρόπο τον ανθρώπινο εγκέφαλο όπως αναβαθμίζουμε, όπως αναβαθμίζει ένας πληροφορικάριος ένα λογισμικό, σε ποια λειτουργία θα εστιάζατε?
0: Ένα update, Μάλιστα. Κοιτάξτε, εξαρτάται ποια λειτουργία ενδιαφέρει. Πολύ σημαντικό για την ύπαρξη, τη συνύπαρξη μάλλον των ανθρώπων και την κοινωνία, είναι αυτό που λέμε, έχει ένα βιολογικό αντίκρισμα, υπόβαθρο μάλλον αυτό το πράγμα, είναι οι λεγόμενοι κατεπτρικοί νευρώνες, τους οποίους διαθέτουν μόνο οι άνθρωποι και ορισμένα όταν ανθρωποειδή. Τι είναι αυτά? Είναι αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε τον άλλον. Την ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορώ εγώ να νιώσω αυτή τη στιγμή τη λύπη του άλλου ή τη χαρά του άλλου και να νιώσω το ίδιο πράγμα. Άρα, αν θέλετε, πριν πάω, ας πούμε, να ενισχύσω τις διανοητικές λειτουργίες, να τρέχει πιο γρήγορα το μυαλό έτσι χοντρικά, θα πήγαινα μάλλον να ενισχύσω αυτό το συναίσθημα. Αυτό θα είχε πολύ μεγάλη συνέπεια, δηλαδή για σκεφτείτε ότι ίσως οι άνθρωποι να ήταν λιγότερο πια επιθετικοί, να μην χρειάζονταν να κάνουμε τόσους πολέμους, να κάνουμε τόσες καταστροφές, να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε ίσως κάποια στιγμή η νευροχειρουργική φτάσει στο σημείο να αλλάξει πέρα από παθήσεις αλλά και χαρακτηριστικά, όπως είπατε, δηλαδή συναισθήματα, τη μνήμη, την ταυτότητα. Και αν ναι, φτάσουμε ή μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ποιος θα αποφασίσει στο τέλος τι πρέπει να αλλάξει?
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή μπορεί να καταρχήν το άτομο είναι αυτό που θα πρέπει να αποφασίσει.
1: Θα είναι σε θέση να το αποφασίσει? Και αν δεν είναι, ποιος θα πάρει την τελική απόφαση?
0: Τεράστιο ηθικό δίλημα, γιατί αν μιλάμε για άνθρωπο υγιή, που απλώς θέλει μια αναβάθμιση, θεωρούμε σαν δεδομένο ότι μπορεί να αποφασίσει. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που πάσχει από κάποια ασθένεια, που του έχει στερήσει κάποιες διανοητικές λειτουργίες, εκεί εντάξει, λέμε ότι δεν μπορεί να αποφασίσει, γιατί είναι νόσος. Εδώ, από ό,τι κατάλαβα, περισσότερο μιλάμε για όχι νόσους, αλλά μιλάμε για αναβάθμιση. Εντάξει. Αν με ρωτάτε προσωπικά, ας πούμε, για παράδειγμα, αν εγώ θα ήθελα μια αναβάθμιση σε κάποιες λειτουργίες μου, αν είμαι σίγουρος για την ασφάλεια του συστήματος, θα σου έλεγα ναι. Εγώ όμως. Δεν μπορεί να υποχρεώσω κάποιον άλλο να το κάνει.
1: Υπάρχουν κάποια επιστημονικά ταμπού τα οποία ο καθηγητής Βάκης θέλει να αλλάξει? Αν είχατε, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε μία επέμβαση χωρίς καμία ούτε νομική ούτε ηθική δέσμευση, ποιο είναι αυτό το ταμπού το οποίο θα θέλατε να αλλάξετε στα επόμενα δευτερόλεπτα?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα... μιλάμε για υγιείς ανθρώπους τώρα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για νόσους.
1: Βγάζουμε ηθικές και νομικές δεσμεύσεις.
0: Δεν θα το έκανα χωρίς κανόνες αυτό το πράγμα. Επειδή απλώς έτσι μου αρέσει. Ας πούμε, θα το προτιμούσα εγώ. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να ονειρεύεται ό,τι θέλει. Έτσι, για το αυτό του, για την οικογένειά του, για το περιβάλλον που ζει, για τον κόσμο που ζει. Αυτό όμως δεν θα σήμαινε ότι θα πρέπει να το επιβάλλει και στους άλλους.
1: Ωραία. Εν κατακλείδη, μιλήσαμε για νομικά και ηθικά ζητήματα. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο ηθικό ζήτημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπο η επιστήμη σας στις μέρες μας, ποιο είναι?
0: Είναι η επέμβαση στην προσωπικότητα. Σε αυτό που λέμε προσωπικότητα. Το οποίο σχετίζεται και βέβαια και με τη βούληση. Εντάξει, η συζήτηση για την ελεύθερη βούληση, αν υπάρχει δεν υπάρχει, κρατάει χιλιετίες τώρα, όπως ξέρουμε, δεν έχει λυθεί. Υπάρχουν οι οπαδοί δετερμινισμού, υπάρχουν οι οπαδοί της στοιχειότητας.

0: Υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση, υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση. Αλλά το κυριότερο ζήτημα είναι αυτό τελικά. Υπάρχει ελεύθερη βούληση και αν υπάρχει, με ποιο δικαίωμα, εφόσον αυτός επιλέγει να έχει αυτή την προσωπικότητα, μπορώ να πάω να την αλλάξω.
1: Η νευροχειρουργική, θα αλλάξω λίγο θεματική, είναι μια επιστήμη η οποία κατά κάποιο τρόπο έτσι οξύνει τις ανισότητες. Έχουμε ακούσει για ακριβές θεραπείες. Και αν κατ' επέκταση η επιστήμη και πιο συγκεκριμένα οι επιστήμονες που συμμετέχουν και είναι μέρος της έχουν την ευθύνη προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να μειώσουν αυτές τις ανισότητες.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι απόλυτη υποχρέωση του γιατρού να μειώσει κάθε ανισότητα. Και δυστυχώς με λύπη μου ακούω ότι σε άλλες χώρες, κυρίως σε άλλες χώρες, γίνονται περικοπές σε κάποιες ακριβές θεραπείες. Δεν είναι νευροχειρουργικές, είναι άλλες παθήσεις, αλλά πήραν απόφαση επειδή είναι πολύ σπάνιες και στοιχίζουν 600.000, ας πούμε.
1: Να τις κόψω. Ναι. Στη χώρα μας, κορυφές νευροχειρουργικές θεραπείες είναι προνόμιον λίγο?
0: Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Το ιατρικό σύστημα, παρά τις περιπέτειες που περνάει και παρά τις ανεπάρκειες που έχει και τις ελλείψεις υποδομών, σε επίπεδο ανθρώπου προσωπικού εξακολουθεί να είναι έντονο ανθρωποκεντρικό και ελπίζω να μην το χάσουμε αυτό το πράγμα. Έχω την ευκαιρία, πέρα από την γνώση, ας πούμε, αυτά που διαβάζω, ας πούμε, και που έχω δει νοσοκομεία, ας πούμε, του εξωτερικού, έχω και τις μαρτυρίες, ας πούμε, των ασθενών, γιατί ξέρετε, ζουν πολύ ξένοι στην Κρήτη μόνιμα. Σαν μόνιμοι κάτοικοι, τα χειρότερα έχουν να πούνε για το σύστημα υγείας της χώρας τους, γιατί δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Δηλαδή, έχει επισέλθει πολύ ο οικονομικός παράγοντας. Επομένως, αρχίζει η υγεία να θεωρείται όχι πια αγαθό, αλλά προϊόν. Εντάξει, και να αντιμετωπίζεται σαν προϊόν, έτσι και με όρους οικονομίας. Τι προσφέρει, τι κερδίζω, τι χάνω, είναι μια άλλη λογική. Αυτή τη λογική δεν θα την ήθελα εγώ στην ιατρική. Δηλαδή, μου είναι να την κρατήσω εκτός.
1: Προσωπική άποψη.
0: Προσωπική άποψη, αλλά όχι μόνο. Πιστεύω ότι είναι πολλοί άνθρωποι. Γιατί κατά βάθο όλο ο κόσμο. Περισσότερο κόσμο.
1: Θέλω να καταλήξω τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα εξακολουθεί από πλευρά τουλάχιστον συμπεριφορά να είναι ανθρωποκεντρική. Εντάξει, προσπάθειες για κάποιες περικοπές γίνονται. Είναι όλο και περισσότερες, αλλά δεν αφορούν απευθείας όμως σε διακρίσεις, ακόμα τουλάχιστον. Δηλαδή ότι όποιος έχει να πληρώσει θα μπορεί να υποβληθεί σε μια ακριβή θεραπεία, όποιος δεν έχει δεν θα μπορεί να υποβληθεί. Απλώς αφορούν άλλα πράγματα, ας πούμε, αφορούν ότι μακραίνουν οι χρόνοι αναμονής όσον αφορά το δημόσιο νοσοκομείο, το προσωπικό υπερφορτώνεται. Καταλήγουμε τελικά σε αυτό που λέμε brain drain, δηλαδή ζούμε ένα φαύλο κύκλο, δηλαδή ένα θετικό feedback εδώ. Δηλαδή όσο χειροτερεύει το σύστημα, τόσο περισσότεροι φεύγουν έξω.
1: Άρα και τόσο... δεν γυρίζουν μετά.
0: Και
1: είναι
0: δεν
1: πάρα
0: γυρίζουν.
1: Πολύ δύσκολο στο να γυρίσουν
0: και
1: μετά.
0: Δεν γυρίζουν, είναι πολύ δύσκολο, γιατί σκεφτείτε τώρα όλους τους κοινωνικούς παράγοντες, έτσι. Ακόμα και να θέλει να γυρίσει, όταν έχει φτιάξει μια οικογένεια, όταν έχει κάνει παιδιά, έχουν μεγαλώσει σε μια άλλη χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η μετακίνηση, ας πούμε, για πολλούς. Κάποιοι γυρίζουν, φυσικά και γυρίζουν.
1: Η πιο συχνή φράση στα χείλη ενός νευροχειρουργού είναι «μπορώ να το κάνω ή πρέπει να το κάνω».
0: Λοιπόν, είναι και τα δύο. Το πρώτο είναι το πρέπει. Δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο. Πρέπει να το χειρουργήσεις ή δεν πρέπει να το χειρουργήσεις. Είναι το πρώτο ερώτημα.
1: Τι είναι πιο ξεκάθαρο από τα δύο?
0: Το πρώτο ίσως είναι πιο ξεκάθαρο.
1: Το πρώτο δίνει όθηση στο δεύτερο, θα λέγαμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κατά δηλαδή, κάποιο τρόπο.
0: Το πρέπει, ναι. Εντάξει, αναφέρεται στα βιβλία. Εντάξει, πολλές φορές όμως επισερχόμαστε.
1: Υπάρχει διχογνωμία.
0: Διχογνωμία. Υπάρχουν πολλές φορές, ναι. Υπάρχουν. Από εκεί πέρα εξαρτάται την προσωπική στάση με το χειρουργό. Ας πούμε, ποιο τρόπο θα διαλέξει να χειρουργήσει κάτι ή να μην το χειρουργήσει κάτι. Υπάρχει και μια φράση που τη λέμε συνήθως, ότι η καλύτερη προσπέλαση, όπως λέμε, δηλαδή το τρόπο εγχείρησης, είναι αυτή που ξέρεις καλύτερα.
1: Έχετε μετανιώσει για αποφάσεις σας?
0: Για αποφάσεις χειρουργικές. Κάποιες φορές θα έλεγα ναι. θα έλεγα ναι. Με την έννοια πια ότι ίσως κάποιοι άνθρωποι δεν βοηθήθηκαν τόσο όσο θα περιμέναμε. Το υπάρχουν πολλοί τομείς νευροχειρουργικής, δηλαδή ένας όγκος λες, ναι, πρέπει να χειρουργηθεί, δεν μπορεί να μην χειρουργηθεί. Από εκεί και πέρα θα πάμε στο αν εγώ μπορώ. Αν λύσω το πρέπει, θα το στείλω κάπου αλλού που μπορούν, σε έναν άλλο συνάδελφο, σε ένα άλλο νοσοκομείο, εντάξει, το οποίο μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά το πρέπει, εδώ πρέπει να συμπεριλάβει κανείς απόλυτες και σχετικές, ας πούμε, καταστάσεις. Μια απόλυτη κατάσταση είναι, όπως είπα πριν, μια παθολογία η οποία θα σε αφήσει παράλυτο, θα σε αφήσει με σοβαρό κινητικό έλλειμμα ή θα σε σκοτώσει κιόλας. Εκεί το πρέπει να διαφεσβείται ότι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν και καταστάσεις όμως που μπορεί να κάνεις μια εγχείρηση επειδή ένας άνθρωπος πονάει. Εντάξει. Εκεί τώρα, αν οι βλάβες, ας πούμε, μπορεί να έχει, και μιλάω περισσότερο τώρα για σπονδυλική στήλη, έτσι δεν είναι τόσο πολύ στον εγκέφαλο αυτό. Σπονδυλική στήλη είναι αυτή που δημιουργεί πόνο, ας πούμε, πιο πολύ. Εάν όμως, ας πούμε, δεν έχουμε και ένα κινητικό έλλειμμα σπουδαίο, εάν ο άνθρωπος έχει από μόνος του μια περιορισμένη δραστηριότητα και αν οι αλλοιώσεις που έχει δεν είναι πολύ εκτεταμένες, θα μπορούσε κανείς, συζητώντας το και μαζί του, και να τον συμβουλέψει κιόλας ότι είναι καλύτερα να πάει με μια φαρμακευτική αγωγή.
1: Το πιο δύσκολο κομμάτι στη λήψη μιας ιατρικής απόφασης, όταν ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και δεν υπάρχει περιθώριο λάθους.
0: Αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα.
1: Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, λοιπόν?
0: Ότι η απόφαση που παίρνει κανείς είναι απόφαση την ώρα που είναι μέσα στο χειρουργείο, το πιο πριν έχει καιρό να το σκεφτεί. Μέσα στο χειρουργείο όμως είναι θέμα δευτερολέπτων, πλασμάτων δευτερολέπτων. Αυτό είναι σίγουρα μια δύσκολη στιγμή, η οποία απαιτεί μια πολύ αυξημένη επαγρύπνηση, μια εγρήγορση. Εντάξει, και καλό είναι να είναι και μια καλή ομάδα, ας πούμε, χειρουργών. Και καλή δεν είναι το ίδιο έμπειρον, αλλά. Ας πούμε, τον είναι καλούς βοηθούς, καλούς ειδικευόμενους. Κάτι που δηλαδή ένα μάτι μπορεί να το δει το δεύτερο μάτι, αν εξαιρείται της εμπειρίας.
1: Μπορεί να αλλάξει μια φιλοσοφία ζωής μετά από μια χειρουργική επέμβαση, και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο παράδειγμα το οποίο σας άλλαξε σαν επιστήμονα και σε δεύτερη φάση σας άλλαξε και σαν άνθρωπο.
0: Ναι. Σίγουρα αυτό που αλλάζει, πιστεύω, όλους τους νευροχειρουργούς κανονικά, καλά, κάποιος μπορεί να μην τους αλλάζει.
1: Δεν αναφέρομαι στην τεχνική εμπειρία, αναφέρομαι στη φιλοσοφία της ζωής.
0: Στη φιλοσοφία της ζωής, ναι. Αυτό που πρέπει να σε κάνει η νευροχειρουργική και πιθανά γενικά η χειρουργική και η ιατρική, είναι ότι πρέπει να είναι κανείς ταπεινός. Εντάξει, να αρχίσει η αλαζονία. Γιατί όταν πιστεύεις ότι είσαι Θεός και μπορεί να κάνεις όλα, εκεί σίγουρα θα κάνεις λάθος. Άρα πρέπει να αλλάξεις τη φιλοσοφία της ζωής σου. Εντάξει, και να μπορείς επίσης να δεχτείς ότι κάποια στιγμή ναι, μπορεί να κάνεις και λάθος.
1: Υπάρχει ψυχολογική φθορά μέσα από την επιστήμη σας στο πέρασμα
0: υπάρχει.
1: Των χρόνων και πώς βέβαια τη διαχειρίζεστε?
0: Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Διότι καταρχήν είναι η υπερεγρήγορση που κρατάει κανείς όλα αυτά τα χρόνια, τα κατάστατα ωράρια, ο τρόπος ζωής δηλαδή συνολικά έτσι που ζει, ακόμα και ένας ασθενής που δεν θα πάει έτσι όπως πρέπει, θα φανίσει μια σειρά από επιπλοκές, αυτές που λέμε εμείς μη αναμενόμενες, υπάρχουν και τέτοιες επιπλοκές. Εντάξει, που τις γράφω λέω τα βιβλία, τα διαβάζεις τα βιβλία, πιστεύεις ότι εμένα δεν μου συμβεί ποτέ. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα σου συμβεί και σένα. Εντάξει, αυτό τώρα, ο τρόπος να διαχειριστεί κανείς, θέλει τη βοήθεια, ας πούμε, πια μιας δικής του φιλοσοφίας. Δεν λέω ότι πρέπει να διαβάσεις φιλοσοφία. Πρέπει να σκεφτείς ότι από την άλλη μεριά μπορεί να μην πέτυχα τόσο πολύ αυτό το συγκεκριμένο, αλλά τόσοι άλλοι άνθρωποι σωθήκανε. Εντάξει, να προσπαθήσει κανείς να βρει τα θετικά που έχει κάνει στον εαυτό του. Αν έχει κάνει το, αν έχει κάνει μόνο αρνητικά, τι να πω, καλύτερα να αλλάξει δουλειά. Εντάξει, κάποιος.
1: Η συνείδηση είναι απλώς βιολογία. Και γιατί σας ρωτώ, γιατί ένας νευροχειρουργός και εσείς προσωπικά έρχεστε καθημερινά σε επαφή με το κέντρο, το λέω μετά.

0: αφορικά της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης φύσης. Οπότε η συνείδηση είναι βιολογία μόνο.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ κλασικό και διαχρονικό ερώτημα. Να αρχίσουμε φιλοσοφικές συζητήσεις μάλλον και ιστορικά. Δηλαδή σίγουρα δεν μπορώ να πω προσωπικά πάλι στην άποψή μου ότι υπάρχει ένας διεισμός, δηλαδή ότι άλλο πράγμα η ψυχή και το πνεύμα και άλλο είναι το σώμα. Ούτε να πω την άποψη ότι εντάξει η σκέψη δεν είναι τίποτα άλλο, όπως το σηκώτη παράγει τη χολία και ο εγκέφαλος παράγει τη σκέψη. Αυτή είναι το άλλο άκρο. Εντάξει, αυτό που θα έλεγα είναι το εξής, ότι αν το δει κανείς, ας πούμε, το φιλοσοφικά, γιατί μπαίνουμε σε αυτό το χώρο, ουσιαστικά, αν θέλει να περιγράψει κανείς τον κόσμο των ιδεών και της συνείδησης, υπάρχει ένας τρόπος βιολογικός, έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο αυτό και ένα ιδεατό αντίκτυπο. Δηλαδή, απλώς περιγράφεις τα ίδια πράγματα με άλλη γλώσσα. Ακούγεται λίγο σαν απάντηση επεκφυγής αυτό, εντάξει. Αλλά στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, και σίγουρα σε αλληλεπίδραση. Δηλαδή, ο τρόπος που αντιδρώ εγώ στο περιβάλλον θα έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο. Δεν σημαίνει ότι το βιολογικό αντίκτυπο δημιούργησε τον τρόπο που αντέδρασα μόνο του, αλλά δέχεται feedback με το περιβάλλον. Άρα, αφού δέχεται με το περιβάλλον, αφού δέχεται λοιπόν και την άμεση εμπειρία, αλλά και την έμεση εμπειρία, που έρχεται μέσα από το διάβασμα, ας πούμε, τη γνώση, τη ιστορία, έρχεται μέσα από αυτό που λέμε συλλογικό, ασυνείδητο ή υποσυνείδητο, όπως το προτιμάτε, αυτά που μάθαμε πρακτικά από τη γειτονιά μας, από τους γονείς μας, από όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά διαμορφώνουν τη συνείδηση. Άρα διαμορφώνουν και ένα βιολογικό υπόστρωμα. Σαφώς το βιολογικό υπόστρωμα θα βάλει και κάποιους περιορισμούς στη σκέψη. Εντάξει. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος, ας πούμε, να ξεπεράσει ένα διανοητικό όριο επάπειρο, να το ξεπερνάει, εντάξει, όσο ευφυής και να είναι, εκεί θα μπει. Ή δεν μπορεί να θυμάται πιθανώς παραπάνω από κάποιο συγκεκριμένο αριθμό πληροφορίας από όσο το επιτρέπει το βιολογικό του σύστημα. Από την άλλη, όμως, θα έλεγα ότι είναι σε μία δυναμική αλληλεξάρτηση, δηλαδή περιβάλλον, ιδέες, λόγος, συνήθειες και βιολογικό υπόστρωμα, το ένα καθορίζει το άλλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή απευθείας.

0: κυρία Σούλα!
1: Α.
0: Τι θυμήθηκα τώρα.
1: Τι?
0: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
1: Τι με σκάτε.
0: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
2: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
2: Έφταιγε ο Χιώτης.
1: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
2: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρι, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασε ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
2: Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
1: Χαρακτήρα.

0: χαρακτήρα. Ναι,
1: δυνατό χαρακτήρα.
0: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
1: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
0: ο άλλος.
1: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
0: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
0: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο... είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
1: Βγήκε καμιά φορά.
0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι, γιατί παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Για κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Κάνει το φάουλ, διώχνει ο θεματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την παραλώση, μπαίνει μόνος στην αλήθεια. Νύχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Έχεις καμιά ανάμνηση από το γεντί κουλέ, ας πούμε.
1: Αναμνήσα το γεντή κουλέ σαν αντίπαλο.
0: Ναι, σαν αντίπαλο.
1: Ναι, που. Εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλα. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνει του παίχτε να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να και σε κάτι... σηκώσουν με του περισσού στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
0: Μετά κάνε την πρόκληση του Τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό και.
1: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι. Γιώμαγε.
1: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ.
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά.
2: Όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό Πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι,

0: Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φίτρονες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2,52 λεπτά και φίτρο με έκπτωση 50%. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5,64 λεπτά. Gouda 350 γραμμάρια 2,35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Φιλοξενούμε βέβαια καλεσμένος μας ο κύριος Αντώνης Βάκης, ομότιμος καθηγητής νευροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχω ακόμα 2-3 φιλοσοφικού τύπου ερωτήσεις και μετά θα πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος της επιστήμης σας. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν υπάρχει κάτι που γνωρίζετε σήμερα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και πριν από 10 χρόνια φαινόταν σχεδόν επιστημονική φαντασία. Άγγιζε τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.
1: Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή η εξέλιξη είναι πολύ ραγδαία. Δηλαδή χάρη στις καινούργιες απεικονιστικές τεχνικές έχουμε μάθει πολλά για τα κυκλώματα που κλείνουν με τα οποία δουλεύει ο εγκέφαλος πρακτικά. Δηλαδή πώς μεταβιβάζεται η πληροφορία έτσι μέσα στο δίκτυο. Για τα συμπαθητικούς νευρώνες που σας έλεγα πριν,

ας πούμε, που φάνηκε, και αυτό είναι το θέμα τώρα, δεν ξέρω αν είναι λίγο παραπάνω από δεκαετία, είναι καινούριο. Δηλαδή έχουμε συνέχεια καινούργια πράγματα τα οποία τα μαθαίνουμε. Έχουμε μάθει επίσης πολλά και για τη λεγόμενη πλαστικότητα του κεφάλου. Τα σχετικά τελευταία χρόνια η πλαστικότητα του κεφάλου

0: όμω στην πραγματικότητα, διότι μπορεί να εκπαιδευτεί ένα άλλο μέρο του κεφάλου να αναλάβει αυτή τη λειτουργία. Και όσο πιο νέο είναι ο άνθρωπο, αν είναι παιδάκι, α πούμε, αυτή η δυνατότητα είναι απείρω μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη. Έτσι. Άρα μπορεί να βλέπει κανεί ανατομικά μεγάλε βλάβε και να βλέπει και παρόλα αυτά, ας πούμε, να μην έχει σπουδαία επίπτωση, ας πούμε, στον άνθρωπο. Αλλά και οι γνώσεις γενικά που έχουμε προχωρήσει, δηλαδή για τα πώς λειτουργούν τα νευρονικά κυκλώματα, έτσι από ό,τι μπορεί να επηρεαστούν από φαρμακολογία ακόμα, έτσι, άμα θέλουμε, και από χειρουργική επέμβαση, από χειρουργικές τεχνικές, σαφώς να έχουμε προχωρήσει πολύ, δηλαδή από τα τελευταία 20-30 χρόνια, θα έλεγα.
1: Υπάρχει κάποια αλήθεια για τον ανθρώπινο εγκέφαλο που αν τη γνώριζε ο μέσος πολίτης ίσως άλλαζε την γενικότερη φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει για τον εαυτό του?
0: Μάλιστα. Εννοούμε τώρα για την υγεία του κεφάλου, προφανώς. Ακριβώς. Όχι για τη σκέψη.
1: Έτσι, για την σκέψη. Υγεία του εγκεφάλου.
0: Για την υγεία του
1: για
0: εγκεφάλου.
1: Για μια αλήθεια που σχετίζεται με την υγεία του εγκεφάλου, που αν τη γνώριζε, αν είχε τη δυνατότητα να τη γνωρίζει ο μέσος έτσι, πολίτης, ο μέσος άνθρωπος, θα άλλαζε λίγο τον τρόπο με τον οποίο βλέπει στον καθρέφτη τον εαυτό του.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Κοιτάξτε. Θα γίνω λίγο κοινότοπος, ας πούμε, τώρα. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής σίγουρα προφυλάσσει τον εγκέφαλο, έτσι, από πολλές παθήσεις. Επίσης, η αποφυγή ακραίων καταστάσεων, συχνά χτυπήματα στο κεφάλι που μπορεί να προκύψουν μέσα από κάποια σπορ, κάποια αθλήματα κτλ. Σίγουρα μακροπρόθεσμα δημιουργούν βλάβες στον εγκέφαλο και έχει αποδειχθεί αυτό, ας πούμε. Και με απεικονίσεις, αλλά και με ανατομίες.
1: Δηλαδή, ας πούμε, έχετε διαχειριστεί αθλητές πολεμικών τεχνών όπου μακροπρόθεσμα αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα?
0: Ναι.
1: Στο μέτωπο της νευρολογίας.
0: Ναι, βέβαια, εξαρτάται η φιλοσοφία η οποία διέπει την πολεμική τέχνη. Δηλαδή, αν κάνει κανείς μια πολεμική τέχνη, αλλά διατηρεί και τη φιλοσοφία που συνοδεύουν κατά κανόνα τις πολεμικές τέχνες και δεν χτυπάει βία, ας πούμε, αλλά κάνει, το χρησιμοποιεί περισσότερο σαν γυμναστική αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει κάποιο μέτρο, ναι, κάποιο όριο.
0: Υπάρχει κάποιο μέτρο. Δηλαδή, ναι. Ακριβώς, ναι, και εφόσον γίνονται όλες οι ασκήσεις και όλες οι κινήσεις, αυτές είναι πολύ χρήσιμες. Είναι μια πολύ χρήσιμη άσκηση στον οργανισμό. Το χτύπημα όμως, εντάξει, που τρώνε, ας πούμε, στα αθλήματα πάνω, αυτό μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι και τόσο καλό. Και άλλοι παράγοντες, δηλαδή, ας πούμε, άλλοι παράγοντες υγείας, όπως είναι η υπέρταση. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να διαφορούν για την υπέρταση. Θα τον βλάψει τον εγκέφαλο. Εντάξει.
1: Ένας απλός πονοκέφαλος μπορεί να αποδειχθεί και να εξελιχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος και αν ναι, ποιες οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο πονοκέφαλος είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο νόσημα, να το πω. Όχι νόσημα, ένα σύμπτωμα, ας πούμε, και εμφανίζεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Και έχει και σύνθετες προεκτάσεις όμως.
0: Έχει και σύνθετες προεκτάσεις,
1: θεωρώ.
0: Βεβαίως. Σύνθετες προεκτάσεις και όσον αφορά τις συνέπειες στην κοινωνική ζωή ενός ανθρώπου, στην ικανότητά του, στον χρόνο του, σε όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα τώρα. Το σίγουρο είναι ότι στο 90% σαφή αιτία και παραπάνω, 95% δεν θα βρούμε. Θα κάνεις μια μαγνητική και θα δεις τίποτα για αυτό το πονοκέφαλο. Τώρα το ερώτημα είναι τι γίνεται με το υπόλοιπο 5%. Τώρα, ένας πονοκέφαλος ο οποίος στάχθη μια φορά και κάτω από την επίδραση γνωστών παραγόντων, δηλαδή κουράστηκα πολύ, ήπια ίσως λίγο παραπάνω το προηγούμενο βράδυ, είμαι κρυωμένος, μπορεί κανείς να μην δώσει σημασία. Εκεί που πρέπει σίγουρα να δώσει σημασία είναι σε ένα πονοκέφαλο που επιμένει. Ή σε ένα πρωτοεμφανιζόμενο πονοκέφαλο ή σε ένα πολύ δυνατό ξαφνικό πονοκέφαλο. Είναι μια αιτία, ένας δυνατός ξαφνικός πονοκέφαλος και κυρίως στην πίσω περιοχή του κεφαλιού, ας πούμε, στον αυχένα, να το πω έτσι. Ναι, αυτό θέλει να πάει κανείς μια άμεση εξέτηση.
1: Αναβλητικότητα δεν χωρά λοιπόν σε αυτές τις
0: περιπτώσεις. Όχι, σε αυτή την περίπτωση που την είπα. Το ξεκαθαρίζω. Όχι οποιοδήποτε πονοκέφαλος ή ήπιος που πιάνει σιγά σιγά, περνάει με ένα παυσίπιο. Είναι αυτός που έχει σαν χτύπημα, έτσι περιγράφεται, ας πούμε. Σαν ένα χτύπημα και πιάνει ξαφνικός πονοκέφαλος.
1: Και μου βιάζει ποιο είναι το αίσθημα το οποίο μπορεί να
0: έχει. Αυτό μπορεί να πέσει και σε κόμμα κάποιο. Από αυτό το πράγμα μπορεί να είναι μια αιμορραγία κεφαλική. Εντάξει. Τη λέμε υπαραχνοειδή εμείς, από ανέβρισμα.
1: Όσο πιο γρήγορα ενεργήσει όμως ο γιατρός.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι μια απόλυτη ένδειξη. Αν νιώσει τέτοιο πονοκέφαλο, τρέχα κατευθείαν στο νοσοκομείο.
1: Οι λεγόμενες ημικρανίες.
0: Όχι.

0: Οι μηχανίες
1: είναι κάτι απλό.
0: Όχι. Βέβαια, συνήθως όταν έρχεται ένας άνθρωπος στον νευροχειρουργό, κάτι έχει αλλάξει στον πονοκέφαλό του. Άλλοτε δεν θα πήγαινε. Θα έπαιρνε τα παυσίπονά του, κάποια στιγμή μπορεί να είχε πάει σε κάποιο γιατρό, άλλο γιατρό, άλλη συνδικότητα, να πήρε κάποια παυσίπονα, είσαι νευρολόγο που συχνά απευθύνει τον κόσμο και σωστά για να δώσει κάποια φαρμακευτική αγωγή. Άλλες φορές εκφράζεται με μια αλλαγή στο χαρακτήρα, το οποίο δεν το αντιλαμβάνει ο ίδιος άνθρωπος, αλλά μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον. Εντάξει. Τώρα, εάν εγώ έθεστε να με επισκεφθεί ένας άνθρωπος παραπονούμενος για έναν πονοκέφαλο, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει χωρίς απεικόνηση. Έστω για αυτό το 5%.
1: Είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσετε σε αυτό.
0: Θα προχωρήσουμε σε μια απεικόνηση.
1: Οπότε συμπερασματικά τι προκύπτει.
0: Όχι για... να μου πει προχτές είχα πονοκέφαλο και πήγαν τυπών και πέρασε, δεν μιλάω γι' αυτό. Ένας άνθρωπος που έρχεται και μου έχουν γίνει ενοχλητικοί οι πονοκέφαλοι.
1: Η πρόληψη, ποιος ο ρόλος της πρόληψης στην επιστήμη της νευροχειρουργικής. Θέλω λίγο την προτροπή, τη συμβουλή σας στους τηλεθεατές μας, προκειμένου να προστατεύσουν ιατρικά, όχι υπαρξιακά. Δεν ξαναγυρίζω πάλι στις φιλοσοφικές συζητήσεις, αλλά ιατρικά τον εγκέφαλό τους.
0: Ναι. Αν πω ότι ειδικά σε όσους έχουν κάποιο κληρονομικό ιστορικό παθήσεων του κεφάλου, ότι πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή τους να κάνουν μια απεικόνηση, φοβάμαι θα με κυνηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών ή και Υγείας. Παρ' όλα αυτά, ναι, πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται μια απεικόνηση σε κάποια φάση ζωής μας. Ειδικά αν έχουμε κάποια ενοχλήματα. Εντάξει, αυτό που συνήθως υποτιμάται δεν είναι ο πονοκέφαλος, είναι η αλλαγή του χαρακτήρα. Εντάξει. Το οποίο μπερδεύεται.
1: Να μας δώσετε ένα παράδειγμα, γιατί είναι λίγο θολό.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο αναφέρατε.
0: Βεβαίως. Ήταν μια κυρία, η οποία ήταν μια πολύ καλή νοικοκυρά, δραστήρια, μαγείρευε. Πάνω από 70 ήταν κάπου, λίγο πάνω από 70, αν θυμάμαι καλά. Και κάποια στιγμή άρχισε να καίει το φαγητό, άρχισε να θέλει να κοιμάται, άρχισε να κάθεται στο κρεβάτι και στην πολυθρόνα. Καθυστέρησε, θα έλεγα, η διάγνωση. Δεν δόθηκαν κάποια ψυχιατρική
1: αγωγή. Ίσως θεωρήθηκε όταν ψυχιατρική, ψυχολογική λόγη.
0: Ναι, ψυχιατρική αγωγή. Όταν ήρθε στον νευροχειρουργό πια και έγινε η απεικόνηση, είχε ένα τεράστιο όγκο. Τεράστιο. Ο οποίος ευτυχώς όμως ήταν καλοήθης και ευτυχώς μετά την αφαίρεση επανήλθε η γυναίκα. Δεν ήταν μόνο μία, ήταν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Στα παιδάκια ειδικά. Στα παιδάκια ξεφεύγει. Εντάξει, τα παιδάκια πρέπει τουλάχιστον να επισκέπτονται τον νευρολόγο ή και τον παιδίατρο τους καταρχήν, αλλά και νευρολόγο. Είναι κάποια συμπτώματα, δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο. Εντάξει, αλλά αν μιλάμε για μικρά παιδάκια και δούμε συνεχείς πονοκεφάλους, δούμε συνεχείς εμέτους, δούμε κυρίως αστάθεια στη βάδιση, δηλαδή το παιδί παραπατάει, δεν πάει καλά. Εντάξει, αυτό μπορεί να κρύβει κάτι. Εντάξει, ακόμα και πτώσεις στη σχολική επίδοση να δούμε, όχι στους εφήβους που μπορεί να οφείλεται σε 100 ετίες η πτώση στη σχολική επίδοση, μιλάμε για παιδιά του δημοτικού, ας πούμε, τέτοιες ηλικίες.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο προσωπικό σκέλος. Αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι στο μέτωπο της προσωπικής σας σταδιοδρομίας, ερευνητικής σας σταδιοδρομίας? Ίσως μένατε στο εξωτερικό, ίσως αλλάζατε τις προτεραιότητές σας, συνυπολογίζοντας βέβαια και την συγκυρία που υπήρχε εκείνη την εποχή.
0: Είμαι βέβαιος πως δεν θα τις άλλαζα.
1: Θα ακολουθούσατε τα ίδια βήματα?
0: Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα, ναι. Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα. Πήγα στο εξωτερικό. Έμεινα όσο χρειαζόταν να μείνω και έφυγα.
1: Ένας νέος ο οποίος βγαίνει στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: στις μέρες μας, μένει για λίγο χρονικό διάστημα και επιστρέφει?
0: Όχι, όχι. Δυστυχώς έχουμε το φαινόμενο τώρα της
1: φυγής. Φεύγει και παραμένει έξω.
0: Έτσι, ναι. Εισάγουμε εργατικό δυναμικό, εξάγουμε βιονοτικό δυναμικό. Αυτή η δουλειά γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορώ να πω, είναι η προσωπική επιλογή του καθενός και εμένα προσωπική επιλογή ήταν, εγώ ήθελα να γυρίσω εδώ στην Ελλάδα. Έκατσα αρκετά έξω, πήγα για μετεκπαιδεύσεις αρκετές φορές, έτσι για σύντομα χρονικά διαστήματα, Αλλά αφού μιλάμε πια τόσο προσωπικά, πολύ προσωπικά, εντάξει,

0: ένιωσα ότι κάτι χρωστάω σε αυτή τη χώρα. Με σπούδασα. Εντάξει, το κράτος πληρώνει όσο έξοδα για να, για να σπουδάσει κάποιο παιδί. Εντάξει, δεν το
1: αλλά πρέπει να σε βοηθήσει.
0: Το θέμα είναι, μετά δεν σε βοηθάει.
1: Και στα πρώτα σου βήματα ακριβώς, το κράτος δηλαδή, κάνει το οποίο δεν συμβαίνει.
0: Ακριβώς, δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν βρίσκει δουλειά μετά ας πούμε, στην Ελλάδα, τελειώνει την ειδικότητά του, τελειώνει, το παίρνει το πτυχίο, το παίρνει την ειδικότητά του και δεν βρίσκει, δεν έχει άλλη επιλογή, θα πάρει στο εξωτερικό. Τι θα κάνει, δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση. Μιλάω αν έχει την επιλογή. Εντάξει, να μείνει, να φύγει. Και πάλι μιλάω πάλι προσωπικά. Δηλαδή η προσωπική μου επιλογή ήταν ότι μένω εδώ.
1: Η συμβουλή σας, η προτροπή σας στους νέους επιστήμονες και συγκεκριμένα σε επιστήμονες, σε γιατρούς που θέλουν να υπηρετήσουν την επιστήμη σας, την ευρωχειρουργική.
0: Την
1: ποια
0: ευρωχειρουργική.
1: Είναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό θα είναι να ακολουθώντας τη συμβουλή πιθανώς κάποιου μεγαλύτερου ή πιο έμπειρου ας πούμε νευροχειρουργού, να μπορέσουν να πάνε σε κάποιο διάστημα, σε εξειδικευμένα κέντρα, να μάθουν καλά ορισμένα πράγματα παραπάνω. Και από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα να έρθουν να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, αλλά αυτά τα κέντρα τους κρατούν τις περισσότερες φορές και το δέλεαρ είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Αν τους κρατήσουν, εντάξει, πάλι θέμα προσωπικής επιλογής. Εγώ λέω τι θα έλεγα. Από εκεί πέρα, φυσικά, ούτε θα κατακρίνω κάποιον που θα πάει και θα μείνει.
1: Τελευταία ερώτηση, έχετε διαχειριστεί χιλιάδες περιστατικά.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν αυτό το οποίο σας συγκλώνησε? Ίσως φτάσατε σε ένα σημείο να λυγίσετε, άνθρωπος είστε, αλλά σταθήκατε στα πόδια σας, ολοκληρώσατε την επέμβαση και μετά, και ποιο είναι αυτό το περιστατικό?
0: Ποιο είναι αυτό το περιστατικό? Η αλήθεια είναι ότι περιστατικά τα οποία ζωήθηκα, όπως θα το λέγαμε έτσι, στην κοινή ήταν αρκετά. Δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο που πρέπει να πάρεις μια πάρα πολύ κρίσιμη απόφαση.
1: Ζοριστήκατε όχι για πρακτικούς στο πώς θα βγει η επέμβαση, αλλά κυρίως για συναισθηματικούς λόγους.
0: Όχι πρακτικούς, πρακτικούς.
1: Για πρακτικούς λόγους.
0: Για πρακτικούς λόγους, ναι. Ναι, αλλά έμπαινε μέσα και το συναισθηματικό, γιατί καμιά φορά κανείς το εξής μεγάλο δίλημα. Ας πούμε ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο όγκο και να φέρει σιγά-σιγά-σιγά. Μπαίνει ένα δίλημα που εκεί δεν πρέπει, ας πούμε, να κυριαρχήσει ο εγωισμός. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ένα τελευταίο κομμάτι, μικρό. Για το οποίο όμως ακουμπάει σε μια κρίσιμη δομή. Θα μπει στο πειρασμό να τα αφαιρέσεις, πάζοντας κινδύνους. Ας πούμε, παραπανείς τον άνθρωπο ή θα πει σταματάω εδώ και στέλνω να κάνει μετά μια εξειδικευμένη εκνοβολία και να τελειώσει.
1: Ο καθηγητής Βάκης τι έκανε?
0: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές την έκανα από κοτιά, ευτυχώς και το προχώρησα στην εκρίζωση. Ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα. Ευτυχώς. Άλλες φορές βέβαια μπορεί να συμβεί σε πράγματα που δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις. Δηλαδή, ενώ χειρουργείς, θυμάμαι ένα περιστατικό τώρα που το είπατε, και σκαλίζω και εγώ τη μνήμη μου, ένα περιστατικό, πάλι ήταν ένας όγκος, ήταν στο μπροστινό μέρος της κεφαλής, του κεφάλου. Εντάξει, βγήκε ο όγκος, δεν συνέβη τίποτα στο χειρουργείο, όμως δεν ξυπνούσε ο άνθρωπος μετά. Και η απεικόνηση έδειξε μια ισχυμία στην οπίστη κυκλοφορία, όχι εκεί που χειρουργούσαμε, κάπου αλλού. Συνέβη αυτό το πράγμα όμως.
1: Στο ευχαριστώ που δέχεστε από τους, που δεχτήκατε από τους χιλιάδες ασθενείς σας, υπήρξαν στιγμές όπου ο καθηγητής Βάκης έτσι λύγησε, δάκρυσε?
0: Θα έλεγα και τέσσερις φορές. Αλλά δηλαδή αυτό είναι και η καλύτερη ανταμοιβή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ ευχαριστώ που τα είπαμε, που συζητήσαμε. Ελπίζω κάτι να προσέφερα.
1: Είναι το μόνο σίγουρο και εύχομαι και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε στο μέλλον.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
1: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών. Θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
0: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
1: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση τη σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση τη τουριστική σεζόν.
0: Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
0: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού».

0: Εγγέλαδος 2.
1: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και, και οι Αντιδήμαρχοι. Είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
0: Ο κ. Λέκας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
1: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση. Και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ο κ. Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
1: Έχουμε συζητήσει με τον κ. Δήμαρχο και με τον κ. Σποδαλάκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τη Σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ, μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα 4 μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Άλλη μια μέρα στη δουλειά, τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους. Πλέον, κάθε μέρα, αποκτώ αυτό που μου έλειπε. Εργασιακή εμπειρία. Ελάτε. Η Βάσο, η κοπέλα μου.
3: Γεια, είμαι σε πόλη.
2: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Έμαθε πολλά καινούργια πράγματα που τη βοήθησαν να εξελιχθεί στη δουλειά της. Hans! Hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε,
4: αλλά πολλά έξοδα.
2: Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Τέλειο! Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
5: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη! Πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
6: Ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Έλα, σοφούλα μου.
10: Παππού, βγήκε.
9: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
10: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
11: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάνη.
12: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
13: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
14: Τι θα έλεγα?
15: Όλα θα πάνε καλά.
13: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
15: Να είσαι ο εαυτός σου.
16: Η ζωή είναι ωραία.
17: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
15: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
16: Θα τα καταφέρεις.
13: Αρκεί να το πιστέψεις.
15: Πίστεψέ το.
13: Με το διακρότημα μπορείς.
12: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
18: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
19: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, Αν γυρίσω, ένα παράδειγμα βλέπω εδώ, το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
4: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
14: Έφταιγε ο Χιώτης.
4: Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό.
14: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
4: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασε ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
14: Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
4: Χαρακτήρα.
14: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
4: Δυνατό χαρακτήρα.
14: Λογικό, δυνατό.
4: Ναι, ναι.
14: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
4: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
14: ο άλλος.
4: Του λέει, του αρέσει, λέει ο μικρός. Για να βγάλει το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
14: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
4: Είναι ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
14: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες?
4: Λύπες.
14: Λύπες είναι.
4: Λύπες. Είναι το περισσότερο. Είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά και αγαπημένη.
14: Μακριά και αγαπημένη.
4: Μακριά και αγαπημένη.
14: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
4: Βγήκε καμιά φορά.
14: Α, βγήκες.
4: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι, γιατί παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει ο τερματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνος στην αλήθεια. Λίχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
14: Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντή Κουλέ, ας πούμε?
4: Ανάμνηση από το Γεντή Κουλέ σαν αντίπαλος.
14: Ναι, σαν αντίπαλος.
4: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
14: Να σε εμπιστευτούν.
4: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
14: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
4: Μπράβο.
14: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
4: Κάνε αυτό.
14: Κάνε αυτό και...
4: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
14: Ναι, ναι. Γιώμα,
4: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood.

0: τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις. Και με Bed Builder. Και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Η στρατηγική τους εν ώψη των εθνικών εκλογών ξεδιπλώνουν τα κόμματα. Περιοδίες ξεκινούν οι πολιτικοί αρχηγοί μετά τη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης η οικονομία και η καθημερινότητα των πολιτών. Καμπανάκι κινδύνου χτυπούν θεσμικοί φορείς για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Πολλαπλά τα τεχνικά προβλήματα στην εφαρμογή της ΑΔΕ. Κλειστά αύριο τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Μεταβατική περίοδο ζητούν παραγωγή και φορείς. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. Δοκιμάζονται οι αντοχές των λιμενικών αλλά και των δομών φιλοξενίας. Τι μελιγενέστε με τη δομή στο Ηράκλειο. Σε ακατάλληλες συνθήκες για πέμπτη χρονιά μαθητές και εκπαιδευτικοί στην πρώην Ακαδημία. Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία γονέων. Τι υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή. Βομβαρδισμένο τοπίο η οδός Δελιμάρκου στο Ηράκλειο. Μπάζα απορρίμματα και κακοτεχνίες. Τι καταγγέλουν και τι ζητούν οι κάτοικοι και ο πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής.
0: Με το βλέμμα στις εκλογές κινούνται, κυρίες και κύριοι, τα κόμματα μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και με τα οικονομικά προγράμματα να βρίσκονται πλέον πάνω στο τραπέζι, προκαλώντας φοδρή σύγκρουση για τις προβλέψεις τους αλλά και την κοστολόγησή τους. Οι πολιτικοί αρχηγοί, αναμένοντας και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, ξεκινούν περιοδίες, ενώ φωτιές έχει ανάψει το πολιτικό σκηνικό η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Για κρυφή ατζέντα κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Εξέφρασε προσωπική άποψη, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Να αποσαφηνίσει τη θέση της σχετικά με το επίδομα ανεργίας καλεί την κυβέρνηση ο βουλευτής νοτίου τομέα Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην ερώτησή του, ο κύριος Χριστίδης επισημαίνει ότι στη Νέα Δημοκρατία επικρατεί βαβέλα αντικρουόμενων δηλώσεων σχετικά με το επίδομα ανεργίας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υποστηρίζει ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 μήνες και την Υπουργό Εργασίας να χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη δήλωση προσωπική άποψη και να υπενθυμίζει ότι το επίδομα αποτελεί ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα. Για την ερώτηση που κατέθεσε, αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ο κύριος Χριστίδης.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του, ό,τι είχαν να δώσουν, το έδωσαν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόπωση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία προκύπτει από την παρουσία των κεντρικών της τελεχών και στα τηλεοπτικά πάνελ και στη δημόσια σφαίρα. Αυτό, άλλωστε, κατά την άποψή μου, κρύβεται και πίσω από τις διαρκείς συγκρούσεις γύρω από ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινή πολιτική της κυβέρνησης. Δεν συνέβη αυτό μόνο με το επίδομα ανεργίας, όπου άλλα λέει η κυρία Κεραμέως, άλλα λέει ο κύριος Μαρινάκης, άλλα λέει ο κύριος Βορύδης, άλλα λέει ο κύριος Πέτσας. Μάλλον έχουν επιλέξει το που είναι υποψήφιος ο καθένας και βγάζουν τους εσωτερικούς διαγωνισμούς τους στην πολιτική ζωή του τόπου. Συνέβη και πριν από λίγο καιρό για τα δύο.
2: Πάντως, το συγκεκριμένο ζήτημα συνεχίζει να αποτελεί σημείο σύγκρουσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά τις δηλώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και από τον βουλευτή και πρώην υπουργό Μάκη Βορύδη. Ο Παύλος Μαρινάκης πάντως για μία ακόμα φορά υποστήριξε πως τα όσα δήλωσε αποτελούν προσωπική του θέση και όχι θέση της κυβέρνησης.
4: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα αποφασιστεί και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό. Αλλά συγγνώμη, όταν ένας άνθρωπος βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο, έχει και μια ύπαρξη και προσωπικότητα και οντότητα. Και τελευταίο, αυτό που είπατε, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του το 2018 έχει μια ανάλογη πρόταση.
2: Ο Διευθυντής Ψηφιακής Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού πάντως υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ είχε στο πρόγραμμά του ανάλογη πρόταση με την πρόταση που κατέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για να πάρει την απάντηση από τον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκο Παρασύρη.
5: Site ΠΑΣΟΚ,
6: παρακάτω τώρα.
5: Λοιπόν, επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων. Παρένθεση. Αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα
6: άλλο
5: να καλύπτει τις ασφορές.
6: Αυτό είναι
5: μέσα στο site ΠΑΣΟΚ. Είστε υποκριτές. Στην ίδια
6: κατεύθυνση. Αυτό κάνετε μόνοι μας.
2: Και τα υπόλοιπα κόμματα πάντως της αντιπολίτευσης επιτέθηκα στην κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις των κυρίων Μαρινάκη και Βορύδη για το επίδομα ανεργίας.
7: Όπως μάθαμε από τον κυβερνητικό σας εκπρόσωπο, να τον χαίρεστε, αυτές τις εισφορές, όπως και τις αντίστοιχες εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων, σχεδιάζεται να τις δώσετε και πεσκέσεις στην εργοδοσία. Λες και είναι κληρονομιά από τον παππού σας.
8: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας!
0: Στο στούντιο δίπλα μου ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ, για το σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Κώστα, καλησπέρα. Λοιπόν, η αντιπαράθεση είναι στο κόκκινο, τα λέμε αυτές τις ημέρες. Θα παραμείνει, προφανώς κάποια στιγμή θα έχουμε μια ανάπαυλα, αλλά αυτή εκτιμώ ότι θα είναι μικρή. Τώρα έχουμε ένα νέο πεδίο σύγκρουσης, με αφορμή και τα όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας, αλλά και πολλά άλλα, η αλήθεια είναι.
9: Κοίταξε, στις εκλογές θα δούμε και έχουμε δει και πολλά έργα. Είναι βέβαιο ότι σε αυτή την πολύμηνη έτσι κι αλλιώς διαδικασία, την πορεία προς τις κάλπες, θα δούμε άλλους πολιτικούς να απαξιώνονται, άλλους να επιβραβεύονται, άλλοι να το πηγαίνουν καλύτερα. Όμως πρέπει να σου πω ότι αυτό που συνέβη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, να θυμίσω στους τηλεθεατές μας, είναι μια θέση, είναι μια ηλεκτρική καρέκλα. Λίγο πολύ, γιατί σηκώνει το βάρος της καθημερινής ενημέρωσης προς τον κόσμο, τα μέσα είναι φορείς, έτσι, ενδιάμεση, μιας ολόκληρης κυβερνητικής πολιτικής που κάθε μέρα έχει διάφορα ζητήματα. Ειδικά μετά τη ΔΕΘ έπρεπε να πει πάρα πολλά ο κύριος Μαρινάκης. Εξ όσων θυμάμαι, είναι η πρώτη φορά που ακούω κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει «εξέφρασα μια προσωπική γνώμη». Mm-hmm. Ξέρεις, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι πολλές φορές διαψεύδονται, λένε μισές αλήθειες. Κάποιοι παλιότερα είχαν πιαστεί να λένε και ψεματάκια, τα είχαν ονομάσει αθώα. Έχουν περάσει καλοί και κακοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι, με την έννοια ότι άλλοι ήταν πιστικοί, άλλοι δεν ήταν. Ο κύριος Μαρινάκης είχε περάσει μέχρι τώρα το προφίλ του πολύ σοβαρού, του πολύ συγκροτημένου, του πολύ μετρημένου. Αυτό το φάουλ, και μάλιστα για μένα η δεύτερη δήλωση είναι χειρότερη και από την πρώτη σώτια, δηλαδή το να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να λέει «εξέφρασα προσωπική γνώμη». Προσωπική. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι επειδή εκπροσωπεί.
0: Είναι μια θέση που δεν το σηκώνει εύκολα. Ναι, ναι, αυτό.
9: Θα σου πω. Θα σου πω.
0: Άποψη προσωπική.
9: Όταν ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το λέω, το ξέρουμε, αλλά το λέω έτσι για να το συνειδητοποιούμε, είναι σαν να ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν μπορεί να μιλάει κάθε μέρα. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να συναντάει τους δημοσιογράφους, δεν μπορεί να σηκώνει το τηλέφωνο. Άρα, εξ ονόματος του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, μιλάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γι' αυτό είναι και πολύ προβεβλημένα πρόσωπα, το ξέρουμε. Και είναι φαντάσου να ακούσεις τον κύριο Μητσοτάκη να πει: «Καλά, παιδιά, μην το παίρνετε και πολύ τις μετρητήσεις. Μια προσωπική γνώμη εξέφρασα». Αυτό είναι αδιανόητο, έτσι. Το λέω γιατί έχουμε ζήσει δεκάδες κυβερνητικούς εκπροσώπους όλα αυτά τα χρόνια. Ο κύριος Μαρινάκης, πραγματικά το λέω, ήθελε να χτίσει ένα προφίλ σοβαρού και συγκροτημένου. Νομίζω ότι τα πολιτευτικά.

0: τη κιόλας, έτσι, στην Αττική. Και τώρα είπε κάτι το οποίο δικαίως ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών. Mm-hmm. Δεν θα μπω στη λογική του ορθού, του σωστού, του σχεδιασμένου του μη, αλλά ήταν κάτι που ξέφευγε από αυτά τα όρια που είχαμε συνηθίσει. Νομίζω θα δούμε πολλά τέτοια επεισόδια.
1: Είναι η πίεση εν ώψη των εκλογών, των δημοσκοπήσεων, των ποσοστών, αν θα γράψει 3 μπροστά ή όχι, που οδηγεί σε τέτοια λάθη. Κελεκτικά προφανώς, αλλά και ίσως και κάτι περισσότερο.
0: 100% είναι η πίεση της εποχής, όμως είναι και κάτι άλλο, νομίζω, έτσι, ότι οι πολιτικοί βγαίνουν στο φακό και θέλουν να πούνε κάτι εφάνταστο, κάτι που θα μείνει ως ατάκα. Ξέρεις, και η τηλεόραση λειτουργεί ως ατάκα, δηλαδή αν και εμένα ή εγώ εσένα σε βάλουν να πεις κάτι για 5 δεύτερα, οπωσδήποτε θα πρέπει να βρεις μια ατάκα για να παίξει. Αυτό είναι τώρα που δυστυχώς έχουμε συνηθίσει στη γρήγορη, στην ταχύτατη ενημέρωση που καταντάει μία ενημέρωση. Αυτό κάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό κάνουν πάρα πολλοί πολιτικοί. Μάλιστα. Ήθελε να πει κάτι το οποίο του γύρισε μπούμερα. Mm-hmm.
1: Πάμε να συνεχίσουμε και θα επανέλθουμε, Κώστα. Όριμο και τεκμηριωμένο χαρακτήρισε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη από τον Νίκο Ανδρουλάκη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Χριστίδης. Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο, όπως είπε, την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων.
2: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, αναφέρθηκε στις πολιτικές προτεραιότητες του κόμματος, την προγραμματική αντιπαράθεση και τις δεσμεύσεις του απέναντι στους πολίτες. Για την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ο κ. Χριστίδης τόνισε ότι το κόμμα διαθέτει ένα όριμο και τεκμηριωμένο πρόγραμμα με στόχο την αντιμετώπιση των ανισοτήτων.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε, κύριε Μεταξά, ότι είναι ο ίδιος απολύτως έτοιμος, αλλά και ότι το ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως έτοιμο να αλλάξει τη χώρα. Να της δώσει πραγματικά ευρωπαϊκή πορεία, να αντιμετωπίσει τις ανισότητες με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι όριμο, είναι στοιχειοθετημένο, έχει τεκμηρίωση και που αφορά όλους τους Έλληνες, ό,τι και αν ψηφίσουν σε εθνικές εκλογές. Αυτό είναι το κλειδί. Ότι σήμερα έχουμε μια χώρα η οποία δεν μας χωρά όλους. Για κάποιους, να το πω, είναι πιο προνομιούχα χώρα. Και για κάποιους άλλους είναι πιο αδιάφορη η κυβέρνηση.
2: Για την προεκλογική αντιπαράθεση ο κύριος Χριστίδης υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να είναι προγραμματική, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις θέσεις κάθε κόμματος, ιδιαίτερα για εργασιακά συνταξιούχους, αγρότες και κτηνοτρόφους.
3: Προφανώς θα είναι και αναμέτρηση προγραμματική και πρέπει να είναι κατά την άποψή μου και αναμέτρηση προγραμματική, ώστε να ξέρουν οι πολίτες εκ των προτέρων τι θέσεις εκφράζει ο καθένας. Και κατά την άποψή μου, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο, η οποία θα στοιχήσει στην οικονομία, ειδικά την πραγματική οικονομία, αυτό ίσως είναι και μια ευκαιρία για να μάθουν όλοι το τι λέει το κάθε κόμμα. Και σε αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να σταθούμε στις κρίσιμες λεπτομέρειες. Τι λέει, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία για τα εργασιακά, τι λέει για τους συνταξιούχους, τι λέει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα τεράστια προβλήματα τα οποία μας μετέφεραν κατά την επίσκεψή μας στην Κρήτη.
2: Για την αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χριστίδης σημείωσε ότι οι πολίτες μετά από 15 χρόνια μπορούν να συγκρίνουν όσα έλεγαν τα κόμματα πριν τις εκλογές με όσα τελικά έπραξαν.
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να τα βάζει και στη δημόσια σφαίρα, όπως ακριβώς τα παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά να παίρνουμε πρωτοβουλίες και για ζητήματα μέσα στην Βουλή. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει και μια λέξη την οποία δίνουμε όλοι, αλλά και εγώ προσωπικά, πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η λέξη αξιοπιστία. Θέλω να σας πω, κύριε Μεταξά, ότι μετά από περίπου 15 χρόνια οι πολίτες μπορούν να αξιολογήσουν όλα τα πολιτικά πρόσωπα και όλα τα πολιτικά κόμματα. Στο τι έλεγαν και το τι έκαναν μετά από τις εκλογές.
2: Επίσης υποστήριξε ότι το κόμμα δεσμεύεται να υλοποιήσει μετά τις εκλογές όσα εξαγγέλει προεκλογικά, επισημένοντας ότι πρόκειται για θέσεις που βασίζονται στις σημερινές ανάγκες των πολιτών.
3: Και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο το κόμμα το οποίο σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες είπε την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες και 15 χρόνια μετά μετράει με πολύ σοβαρό τρόπο τι ανάγκες έχουν σήμερα οι πολίτες και δεσμευόμαστε όλοι ότι αυτά τα οποία λέμε πριν από τις εκλογές είναι αυτά τα οποία θα κάνουμε μετά τις εκλογές με την στήριξη και με την ψήφο του ελληνικού λαού.
2: Όσον αφορά τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος

0: Στήρης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προστασία πρώτης κατοικίας, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και της 13ης σύνταξης, αλλά και στην προστασία της αγροτικής γης από την εξαγορά της από ξένα κεφάλαια.
1: Προστασία της πρώτης κατοικίας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον απόλυτο βαθμό και καθορισμός του κατώτατου μισθού από τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο, 13η σύνταξη σε δύο φάσεις το 2027 και το 2030. Προφανώς η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα απολύτως κοστολογημένα όπως ακριβώς την περιγράψαμε. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι κατά την άποψή μου υπάρχει και κάτι το οποίο ξέρω ότι μοιάζει πάρα πολύ τους ανθρώπους στην Κρήτη. Προστασία της αγροτικής γης, όχι στον αφελημισμό της ελληνικής γης.
2: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ, οντολογείς, λέει έχω πρόγραμμα κοστολογημένο, μετρήσιμο, υλοποιήσιμο, ρεαλιστικό. Έχω στελέχη να το υλοποιήσουν και είμαι έτοιμο να κυβερνήσω.
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες στο ΠΑΣΟΚ γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μετά ας τις πούμε εβδομάδα, γιατί εβδομάδα είναι, δεν θα πω εποχή, και πιστεύουν να μετρηθεί όλο αυτό, όπως σωστά είπες. Το ΠΑΣΟΚ είναι εκ των πραγμάτων ένα κόμμα που έχει δείξει ότι ακόμα και σε δύσκολες εποχές έχει στο νου του την κυβερνησιμότητα. Ακόμη και όταν ήταν, σου θυμίζω, και στα πιο χαμηλά του, προσπαθούσε να έχει πρόγραμμα, να μην συμπεριφέρεται. Κάποιοι το είχαν κατηγορήσει για μικρομεγαλισμό, να μην συμπεριφέρεται ως ένα μικρό κόμμα που δεν ενδιαφέρεται για την εξουσία, αλλά ένα κόμμα που ήταν στην εξουσία και έχει σκοπό να επιστρέψει. Και αυτό νομίζω το κάνει πράξη τώρα, διότι όντως το πρόγραμμα, πέρα από την κριτική που μπορεί να κάνει ο καθένας και τα όσα ακούσαμε από την κυβέρνηση, έχει άξονες, έχει μια προοπτική που είναι και πέρα από το 27. Και να σου πω κάτι, δεν έχει άδικο ότι έχει στελέχη, έχει τη δυναμική αυτή που μπορεί τουλάχιστον να ξεπεράσει τα εμπόδια και τα οποία θα το ξαναφέρουν σε μια φάση δυναμική που το 27 θα επιβραβευτεί από τον ελληνικό λαό. Διότι, εντάξει, καλές είπαμε είναι οι δημοσκοπήσεις, καλά να δείχνουν, αλλά και σωστά τα είπε ο κ. Χριστίδης, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι απτό. Συζητούσα με ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σήμερα και μου έλεγε ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, θεωρούμε ότι όλο αυτό θα μετρηθεί, αρκεί να παίζουμε επίσης όρις, γιατί είναι αλήθεια τώρα, δεν θέλω να μπω σε κάτι σκηνές που είδαμε σήμερα στην τηλεόραση, οι οποίες είναι απίστευτες, έτσι.
2: Ναι.
3: Από ανθρώπους που τουλάχιστον κοινοβουλευτικά δεν εκπροσωπούν τίποτα και είδες πόση ώρα αφιερώθηκε. Λοιπόν, χρειάζεται ένα μέτρο. Το ΠΑΣΟΚ ελπίζει ότι αυτό όλο που έχει σχεδιάσει, που έχει προγραμματίσει για το εξάμηνο αλλά και την επόμενη πενταετία θα κεφαλαιοποιηθεί.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στον αέρα βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις για χιλιάδες παραγωγούς στην Κρήτη λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων στη νέα εφαρμογή της ΑΔΕ που τέθηκε σε λειτουργία στις 4 Αυγούστου. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων αύριο Τετάρτη θα παραμείνουν κλειστά, ενώ οι εκπρόσωποι τους ζητούν την άμεση θεσμοθέτηση μιας μεταβατικής περίοδου και την έβρεση ενός εναλλακτικού ενδιάμεσου τρόπου υποβολής των αιτήσεων.
0: Σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει με τις καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κρήτης μετά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων της Κρήτης να ενημερώσουν τους βουλευτές και την περιφέρεια Κρήτης για τα προβλήματα αυτά.
4: Είναι σήμερα μια σύσκεψη με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Μελετών, παρουσία του ΓΕΟΤΕ, τον κύριο του νησιού μας, για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με την ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, τη MyAgro, και τα τεχνικά και θεσμικά προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει και βλέπουμε ότι θα πάνε πίσω οι ενεργοποιήσεις, βλέπουμε ότι θα πάνε πίσω οι πληρωμές την ώρα που υπάρχουν τεράστια προβλήματα στον πρωτογενή τομέα με το κόστος παραγωγής να είναι δυσβάσταχτο, να βλέπουμε τους παραγωγούς μας να έχουν καλλιεργήσει και να μην ξέρουν αν θα πάρουν εισόδημα.
5: Αυτό που θέτουμε επιτακτικό είναι τι? Λόγω χρόνου, λόγω καθυστέρησης που υπάρχει στην πλατφόρμα, λόγω θέματα με το θεσμικό πλαίσιο, ζητάμε κάποια πράγματα που το θεωρούμε πιο αυτονόητα, που είναι να δοθεί ένας εύλογος χρόνος το αργότερο μέχρι τέλος του έτους, εάν λειτουργήσει από σήμερα η πλατφόρμα και λυθεί και το θεσμικό πλαίσιο, Για το θέμα των πληρωμών, για τις προκαταβολές, δεν μιλάμε πια για Οκτώβριο, μιλάμε για τέλος του χρόνου. Αλλά αυτό είναι θέμα του Υπουργείου, το πώς

0: θα διαχειριστεί το να κάνει μια προκαταβολή πάνω στις ενεργοποιήσεις.
1: Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκαν οι μεγάλες καθυστερήσεις που οφείλονται στα θεσμικά και τεχνικά προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα MyAgro. Όπως τονίστηκε, είναι κρίσιμη σημασία να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία και να τρέξουν οι δηλώσεις προκειμένου οι παραγωγοί να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους και να λάβουν τις επιδοτήσεις τους.
2: Βλέπουμε τις τιμές του ελαιολάδου να είναι σε χαμηλά επίπεδα, τα σταφύλια να είναι αδιάθετα και να δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλο τον πρωτεΐνη τομέα. Είναι σημαντικό το Υπουργείο πάρα πολύ γρήγορα να δει αυτά τα θεσμικά και τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει, προκειμένου πολύ γρήγορα να τρέξει η διαδικασία του ΟΣΔΕ, να τρέξει η διαδικασία των ενεργοποιήσεων, προκειμένου η παραγωγή να μπορέσουν να πληρωθεί, να πληρωθούν, αλλά και όχι μόνο, δεν αφορά μόνο τις άμεσες ενισχύσεις, αφορά και όλα τα επενδυτικά προγράμματα, όλα τα επενδυτικά σχέδια τα οποία τρέχουν.
0: Θέλουμε άμεση συνάντηση και απάνω ώστε να λύσουμε τα ζητήματα που αφορά αυτό για να μην έχουμε όχι μόνο το χάσιμο των επιδοτήσεων αλλά κινδυνεύουν να έχουμε και τεράστια προβλήματα στους επαγγελματίες αγρότες που είναι η πληρωμή των σχεδίων βελτίωσης, τα προγράμματα του νέου αγρότη, οι ομάδες παραγωγών, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και ό,τι συνδέεται πάνω στην ενιαία δήλωση.
1: Παράλληλα, διαπιστώθηκε στη διάρκεια της σύσκεψης ότι οι καθυστερήσεις επηρεάζουν άμεσα και τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα όπως τα σχέδια βελτίωσης, το πρόγραμμα νέων αγροτών και τις ομάδες παραγωγών. Τα προγράμματα αυτά παρουσιάζουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, καθώς δεν μπορούν να συνεχίσουν τις διαδικασίες τους αν δεν υπάρξει ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ.
2: Υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμών και όσον αφορά τις ομάδες παραγωγών που κάνουν αμάν να φτιάξουν μια ομάδα παραγωγών και δεν μπορούν να καθυστερούν τις πληρωμές. Υπάρχουν καθυστερήσεις στα σχέδια βελτίωσης στους νέους αγρότες. Υπάρχει η δημοσίευση του νέου προγράμματος στο σχέδιο βελτιώσεων. Πώς θα μπούμε σε ένα νέο σχέδιο βελτίωσης όταν βλέπουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν από τα παλιά σχέδια βελτίωσης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις τους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια για αυτά τα επενδυτικά σχέδια και με την καθυστέρηση των πληρωμών έχουν πανωτόκια, έχουν να πληρώνουν τα οποία δεν έχουν. Και βλέπουμε ένα εισόδημα στον αέρα και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, τονίστηκε η ανάγκη η πολιτεία να διορθώσει άμεσα τα όποια σφάλματα υπάρχουν και να επιταχύνει τις διαδικασίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια Κρήτης, ανταποκρινόμενη στο αίτημα των φορέων, θα επιδιώξει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Είναι ο Σωτήρης Μεταξάς δίπλα μου στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, για να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε μία διαδικασία που τρέχει. Τρέχει τώρα με αυτές τις λειτουργίες της πλατφόρμας, δεν τρέχει κατ' ουσίαν. Έχουμε όμως και μια προθεσμία αυτή της 16 Οκτωβρίου, Σωτήρη, που η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά με βάση τα όσα λένε θεσμικοί φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των ΚΙΔΕ.
4: Ναι, σωστά. Αλλά ξέρεις, το ζητούμενο σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει να κάνει τόσο με την προθεσμία ή με μία ανάγκη παράτασης αυτής της διαδικασίας, έχει να κάνει περισσότερο με τις δυσλειτουργίες. Mm-hmm. Τι εννοώ? Αυτό το μοντέλο που υπάρχει σήμερα, με τα προβλήματα που παρουσιάζονται και με τις δυσλειτουργίες, είτε ολοκληρωθεί η προθεσμία 16 του Οκτώβρη, mm-hmm. είτε στο τέλος του Οκτώβρη, είτε στα μέσα του Νοέμβρη, θα φτάσουμε τις τελευταίες ημέρες και θα συζητάμε για αυτά τα προβλήματα που προέκυψαν με το καλημέρα όταν άνοιξε αυτή η νέα πλατφόρμα αρχές του Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, 4 του Αυγούστου και ανέδειξε τρομακτικά προβλήματα.
3: Το ερώτημα είναι, σε διακόπτω, το ερώτημα είναι από πολύ νωρίς, δηλαδή σήμερα έχουμε πια 15 Σεπτεμβρίου, από πολύ νωρίς έχουν επισημανθεί αυτές οι δυσλειτουργίες, αυτές για να διορθωθούν ή για να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Και γιατί το λέω την προθεσμία, την αναφέρω, γιατί αυτή θεωρητικά η προθεσμία είναι αυτή που θα φέρει και τις προκαταβολές των ενισχύσεων, Σωτήρη, έτσι. Αν πάει όλο πίσω, δεν θα δούνε και προκαταβολές η παραγωγή.
4: Σωστό. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα σημείο κλειδί, αν δεις, στις δηλώσεις που προέκυψαν μετά τη σημερινή σύσκεψη στην περιφέρεια, η ανάγκη δηλαδή να υπάρξει μία μεταβατική περίοδος που δεν θα έχει να κάνει τόσο με τον χρόνο όσο περισσότερο με το μοντέλο, όσο περισσότερο με τη διαδικασία. Στο ερώτημα λοιπόν, ήταν ορθό το προηγούμενο μοντέλο? Ρητορικό είναι. Προφανώς όχι, και

το είδαμε την έκταση έτσι του προβλήματος με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι σωστό αυτό το μοντέλο της μετάβασης? Όχι. Και αποδεικνύεται στην πράξη. Και δεν είναι δυνατόν να διορθώσεις ένα λάθος με ένα δεύτερο. Ξέρεις, δύο λάθη μαζί δεν κάνουν μία σωστή πράξη.

0: προβλήματα, δυσλειτουργίες, mm-hmm. αλλά φαίνεται ότι σε αυτήν την φάση, και επειδή συζητάμε για την οικονομική επιβίωση δεκάδων χιλιάδων αγροτικών οικογενειών που έχουν την αγωνία της προκαταβολής, της ενιαίας ενίσχυσης, έχουν την αγωνία με το τσεκ των Χριστουγέννων όπως παραδοσιακά δίδονται οι επιδοτήσεις, να λυθούν τώρα αυτά τα προβλήματα που δεν περιορίζονται μόνο στις άμεσες ενισχύσεις, αλλά στο σύνολο των επενδυτικών σχημάτων. Τα σχέδια βελτίωσης, τις ομάδες παραγωγών και τους νέους αγρότες. Γι' αυτό και θα γίνει ένα αίτημα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να υπάρξει μια συνάντηση προκειμένου να τεθούν επιτάπητο σε αυτά τα προβλήματα και να δοθεί μια λύση, όχι τόσο διόρθωσης τώρα αυτών των παθογενειών, αλλά σε ένα ευέλικτο μοντέλο μιας μεταβατικής περίοδου τουλάχιστον για τις επιδοτήσεις που είναι να πληρωθούν στο υπόλοιπο του χρόνου.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Μεταξά. Τα πειρά της αντιπολίτευσης δέχτηκε, κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Αρχή στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου με φόντο τις πολλές αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο η τουρκική αποστολή συμμετείχε στο τρίτο Διεθνές Φεστιβάλ Χορών στο Ηράκλειο. Το θέμα έφερε ενώπιον του σώματος η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, με τον επικεφαλής της, Μιχάλη Καραμαλάκη, να χαρακτηρίζει ατόπιμα από πλευράς του Δήμου τα όσα έγιναν στο κέντρο της πόλης.
2: Το θέμα που προέκυψε με την τουρκική αποστολή που συμμετείχε στο τρίτο Διεθνές Φεστιβάλ Χορών, με εκατοντάδες χορευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις στο Ηράκλειο και στα Χανιά, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Η συζήτηση έγινε μετά από αίτημα που κατέθεσε η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Μιχάλη Καραμαλάκη, που χαρακτήρισε ατόπιμα από πλευράς του Δήμου τα όσα συνέβησαν στο κέντρο της πόλης.
3: Δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου να αποποιείται των ευθυνών του. Δεν γίνεται. Η οργάνωση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Δήμου. Δεν είναι σε κάποιο site, σε κάποια εφημερίδα. Αν διαβάσουμε το πρόγραμμα του Δήμου, το λέει ξεκάθαρα. Αναφέρεται ξεκάθαρα στη συγκεκριμένη πομπή, όπου αναφέρει ότι θα γίνει με σημαίες και λάβαρα. Άρα το γνωρίζανε. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα πρόγραμμα να το αναφέρεις μέσα και να επικαλείς ότι δεν το γνώριζες.
2: Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, Μαρία Καναβάκη, που επέκρινε τη Δημοτική Αρχή για τα όσα συνέβησαν με την παρέλαση των χορευτών στο κέντρο του Ηρακλείου και τις δεκάδες τουρκικές σημαίες.
4: Ήταν τουλάχιστον άστοχο και κυρίως γιατί έλαβε χώρα σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, σε μία εμβληματική οδό για την οποία υπάρχουν μνήμες, υπάρχει ιστορία και όλοι οφείλουμε να δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό.
2: Τόσο ο κύριος Καραμαλάκης όσο και η κυρία Καναβάκη υποστήριξαν πως η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από τους Ηρακλειώτες και όχι να κρυφτεί πίσω από τις δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης που συμμετείχε στη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης που είχε συμπεριληφθεί στο Φεστιβάλ των Τείχων του Δήμου Ηρακλείου.
3: Να ζητήσει ο Δήμαρχος ένα συγγνώμη από τον κόσμο του Ηρακλείου και όχι μόνο για αυτό που έγινε. Προφανώς όταν ασκείς διοίκηση θα γίνουν και λάθη, πρέπει όμως να τα αναγνωρίζεις και όχι να δημιουργείς ένα άλλο κλίμα που ότι δεν ξέρω ποιος φταίει, φταίνει οι ιδιώτες, φταίει ο διοργανωτής, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Βγαίνει ο κύριος Βλατάκης, ζήτησε συγγνώμη, κατά τη δική του άποψη το πήρε πάνω του, τον τιμά αυτό, αλλά δεν υποκαθιστά το Δήμο.
4: Ο Μιχάλης ο Βλατάκης σήκωσε το βάρος της ανάληψης, αν θέλετε, της ευθύνης και να βγει μπροστά να το πάρει πάνω του. Αυτό όμως είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί η ευθύνη είναι πολιτική. Όταν κάτι γίνεται στον τόπο μας, γίνεται στο πλαίσιο του Δήμου, η ευθύνη είναι πολιτική και η ευθύνη είναι υπό τη σκέπη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Μάλιστα, ο κύριος Καραμαλάκης υποστήριξε πως στα Χανιά η αντίστοιχη παρέλαση έγινε με κάθε αποστολή να κρατά μία σημαία της χώρας της και όχι όπως έγινε στο Ηράκλειο.
3: Η επόμενη μέρα έγινε στα Χανιά, η ίδια ακριβώς εκδήλωση, με τους ίδιους διοργανωτές. Μία σημαία κρατούσε κάθε αποστολή και όλα έγιναν μια χαρά. Διερωτώ με, δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει και στο Ηράκλειο? Απλά θα μπορούσε. Σαφέστατα μπορούσε να γίνει, να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.

0: πρόβλημα και σήμερα να συζητάμε μόνο για την επιτυχία των εκδηλώσεων και όχι για αυτή την εικόνα που παρουσιάσει στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου την ημέρα εκείνη.
1: Πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να ληφθεί υπόψη ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τόσο τουλάχιστον άστοχο, θα επαναλάβω εγώ, στο μέλλον και να μην δίνουμε την αφορμή και την ευκαιρία τέτοιου τύπου συμβάντα να δίνουν μια γενικότερη άσχημη εικόνα για τα πολιτιστικά δρόμενα που δεν τους αξίζει και δεν τους αρμόζει.
2: Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές αφίξεις στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης που ξεπερνούν τις 14.000 από τις αρχές του έτους, δοκιμάζοντας συνεχώς τις αντοχές των δομών φιλοξενίας. Διαδοχικά περιστατικά καταγράφονται νότια της Γάβδου, ενώ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή είναι σε εξέλιξη για τρίτο 24ωρο οι έρευνες για τον εντοπισμό των περίπου 25 μεταναστών που αγνοούνται από το ναυάγιο που έγινε το βράδυ της Κυριακής. Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου για να πούμε τα περισσότερα. Σωτήρη.
3: Ναι, υπάρχει μια ανησυχητική κλιμάκωση των μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24ωρα στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τις τελευταίες 24 ώρες ο αριθμός των αφίξεων ξεπερνάει τους 300. Είχαμε μέσα σε αυτό το 24ωρο διαδοχικά περιστατικά σε Καλούς Λιμένες, Γάβδο, Ιεράπετρα, Ψαρή Φοράδα. Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη διπλή επιχείρηση μετά τον εντοπισμό δύο λεμβών στους Καλούς Λιμένες που έχουν κινητοποιήσει λιμενικό και Frontex. Και βεβαίως συνεχίζονται οι έρευνες. Καταλαβαίνεις ότι τώρα έπεσε η νύχτα, έχουν ήδη περάσει δύο και πλέον 24 ώρα. Κάθε λεπτό που περνάει η κατάσταση είναι όλο και πιο δύσκολη και περιορίζονται οι ελπίδες για τον εντοπισμό περίπου 25 μεταναστών. Είναι αγνοούμενοι από το βράδυ της Κυριακής μετά από ένα ναυάγιο με λέμβο ανοιχτά στη θάλασσα νότια της Γάβδου. Βεβαίως είναι σε τέτοιο βαθμό οι έρευνες τα τελευταία από το πρωί της Δευτέρας μέχρι και αυτήν την ώρα που έχουν οδηγήσει στους λιμενικούς το συμπέρασμα ότι δεν αποκλείεται τελικά αυτός ο αριθμός ενδεχομένως να είναι και πλασματικός. Το λέω γιατί οι αγνοούμενοι προέκυψαν μέσα από τις μαρτυρίες των διασωθέντων ότι ήταν και άλλοι μαζί μας που δεν τους βλέπουμε στους διασωθέντες. Ο χρόνος θα δείξει την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια συνθήκη πολύ δύσκολη τις τελευταίες ημέρες. Οδήγησε μάλιστα το σύλλογο των λιμενικών το σωματείο των λιμενικών της Δυτικής Κρήτης σε μια ανακοίνωση που μεταξύ άλλων κάνει λόγο για καπέλωμα ενός νομού των Χανίων και αυτό διότι είναι τόσες πολλές οι αφίξεις με αποτέλεσμα μετανάστες που εντοπίζονται στα νότια ανατολικά τμήματα της Κρήτης να μεταφέρονται όχι στο ψυγείο αλλά στην Αγιά.
2: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ Σωτήρη. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο δημοτικό ρεπορτάζ. Μάθημα σε ακατάλληλες συνθήκες καλούνται να κάνουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά μαθητές και εκπαιδευτικοί στο σχολικό συγκρότημα της Παλιάς Ακαδημίας, καθώς τα έργα που αφορούν στη στατική ενίσχυση των κτηρίων δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2027. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει παρακολουθήσει και το θέμα από την αρχή έως τώρα. Καλώς τον, καλησπέρα. Θυμάμαι την τελευταία φορά που συζητήσαμε για αυτό το θέμα είχε δοθεί μία ακόμα παράταση, Κώστα, και τότε μου είχες πει είναι βέβαιο ότι θα δοθεί μία ακόμη.
4: Κοιτάξτε, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Γηδεμόνων του 54ου Δημοτικού Σχολείου, δύο είναι τα δημοτικά, του 54ου και του 55ου που συστεγάζονται σε αυτό το ιστορικό σχολικό συγκρότημα, ο Πρόεδρος λοιπόν και ο συναδελφός μας κ. Διονέλης έθεσε μια σειρά ζητημάτων. Και μεταξύ άλλων ρώτησε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη, τι προβλέπετε για την αποπεράτωση των εργασιών. Ο κύριος Γιονέλης, μάλιστα, είπε ότι σε κατηδίαν συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Σπυριδάκη πριν από περίπου 4-5 μήνες, τους είχε πει ότι θα ολοκληρωθούν στα τέλη του 26. Mm-hmm. Χθες ο κύριος Σπυριδάκης είπε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στα τέλη του 27. Mm-hmm. Και θα μου επιτρέψει να σου πω ότι με τον τρόπο που ανέλησε το θέμα, δηλαδή θα γίνει μια εργολαβία για να κλείσουν τώρα οι εκκρεμείς εργασίες και μια δεύτερη εργολαβία για να γίνουν όλα τα υπόλοιπα που αφορούν κάποιες ηλεκτρολογικές εργασίες, αίθουσα από τα μπλοκ δίσκων κλπ. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ούτε το 27 να έχει τελειώσει το έργο. Θα μπούμε σίγουρα στο 28 και βλέπουμε. Η συζήτηση χθες ήταν ως συνήθως με το ένα πόδι στο παρελθόν και με το άλλο πόδι στο μέλλον, λιγότερο στο μέλλον. Δηλαδή δεν δόθηκαν ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι μέλλει γενέστε. Αναλωθήκαμε στο ότι προφανώς όπως πάντα αυτή είναι η προηγούμενη, η μελέτη δεν ήταν καλή κλπ. Και επειδή η μελέτη δεν ήταν καλή, λέει η σημερινή δημοτική αρχή, έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα προβλήματα. Εγώ απλώς να θυμίσω ότι ήταν μια μελέτη για την στατική επάρκεια του κτηρίου που επήγε. Τότε υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.
2: Ήταν επίγον το θέμα, σωστά το λες, σωστά το υπενθυμίζεις.
4: Δεν ήταν μια μελέτη για την ανέγερση ενός νέου σχολείου.
2: Σωστά.
4: Έτσι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είχε γίνει μια μελέτη που δημοπρατήθηκε για την στατική επάρκεια του σχολείου. Πάνω σε αυτήν έχουν φορτωθεί πάρα πολλές εργασίες που δεν έβγαιναν. Το οικονομικό αντικείμενο δεν μπορούσε να τις σηκώσει και έχουμε οδηγηθεί τώρα σε μια κατάσταση που οριακά μοιάζει με αδιέξοδο. Εγώ άκουσα χθες τη συζήτηση και οφείλω να πω ότι θεωρώ πραγματικά ότι παιδιά που μπήκαν στο δημοτικό, στην πρώτη δημοτικού, όταν ξεκίνησαν οι εργασίες, θα αποφοιτήσουν και το σχολείο θα είναι ακόμα για ποιή και εργοτάξη.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα και Φαλογιάννη. Μένουμε στα της πόλης του Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι, σε εργοτάξιο που έχει μείνει στη μέση. Έχει μετατραπεί η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο με την ανάπλαση να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και την εικόνα σε αρκετά σημεία να είναι τουλάχιστον προβληματική. Σπασμένη η ανύπαρκτική βόλυφη, λακκούβες, αδρανή υλικά μπάζα, αλλά και πρόχειρες καλύψεις επικίνδυνων ανοιγμάτων έχουν σαν αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να μην μπορούν καν να μπουν στα σπίτια τους την ίδια ώρα που τίθενται φυσικά και σοβαρά θέματα ασφαλείας.
5: Δρόμος εργοτάξιο η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο. Η ανάπλαση παραμένει σε εξέλιξη όμως η εικόνα σε αρκετά σημεία προκαλεί προβληματισμό. Μισοτελειωμένα πλακόστρωτα, κυβόληθοι που θυμίζουν παζλ, ανοιχτές τρύπες και ανισοσταθμίες συνθέτουν ένα σκηνικό που δυσκολεύει την καθημερινότητα των πεζών και των κατοίκων της περιοχής. Κάτοικοι και επιχειρηματίες, εδώ και δύο χρόνια όπως λένε, περιμένουν να ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης.
6: Έχουμε τη Δελημάρκου που αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο το οποίο ήταν σε εξέλιξη και έχει σταματήσει εδώ και δύο μήνες. Οι εργασίες γίνονται σημειωτών. Από την αρχή του έργου ήταν ένα συνεργείο μόνο. Ο εργολάβος τέλος πάντων δουλεύει με το δικό του τρόπο. Οι υπηρεσίες προφανώς δεν μπορούν να επιβληθούν στους εργολάβους. Είναι και τέτοιο το ισχύον σύστημα που δεν τις βοηθάει. Όπως και να έχει όμως, αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας βιώνουν ένα μαρτύριο. Δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, φοβούνται τις πλημμύρες που θα γίνουν τις επόμενες μέρες με τις βροχές. Δεν μπορούν να βάλουν τα μάξια στις πιλωτές τους. Εδώ είναι σχεδόν δύο χρόνια αυτή η ιστορία. Δηλαδή ένα έργο τραβάει δύο χρόνια με διάφορες δικαιολογίες του εργολάβου. Έχουν πάρει παρατάσεις, έχουν εξαντληθεί όλες τις παρατάσεις, έχει εξαντληθεί η υπομονή του κόσμου.
7: Δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούν να έρθουν προμηθευτές να ξεφορτώσουν προϊόντα, δεν μπορούν να έρθουν πελάτες. Δύο χρόνια έχουμε καταστραφεί σαν επιχείρηση. Και όχι μόνο εγώ και όλη η περιοχή, διότι ο δρόμος εδώ, ειδικά
8: η
7: Δεντιδάκηδων, είναι ο μόνος πεζόδρομος στον κόσμο που είναι κλειστός. Και από τις δύο μεριές. Είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ. Εδώ κάποιοι ηλικιωμένοι μένουν, έχουν πάθει κρίση πανικού. Θέλουν να βγουν έξω και δεν μπορούν να βγουν έξω. Το αυτοκίνητό τους είναι κλειδωμένο στο γκαράζ. Και είναι το μόνος πεζόδρομος στην Ελλάδα ή και στον κόσμο ακόμα που είναι κλειστός και από τις δύο μεριές.
5: Σε μεγάλο τμήμα του δρόμου το έδαφος, όπως κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, παραμένει σκαμμένο, ενώ υλικά του έργου περιορίζουν την πρόσβαση. Οι κάτοικοι μάλιστα έχουν αναγκαστεί να αυτοσχεδιάσουν, τοποθετώντας πρόχειρες, ράμπες και σκαλοπάτια για να μπορούν να φτάσουν στις εισόδους των σπιτιών τους. Την εικόνα συμπληρώνουν ογκώδια αντικείμενα και σκουπίδια ακόμα και γύρω από την ιστορική κρίνη και στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένων κτηρίων. Η ανάπλαση όμως έχει δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί.
9: Πότε επιτέλους θα γίνει αυτή η ανάπλαση στο εσωτερικό της Αγίας Τριάδος?
8: Οπότε μόνο οι ίδιοι οι κάτοικοι προσπαθούν να κάνουν κάτι. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Ας δούμε και τη δελειά.

0: Μάρκου, που μέχρι ένα σημείο, εντάξει, από εκεί κάτω πρέπει να το λύσουμε. Ας δούμε λίγο και τη Μαστραχά, που είναι στο έλεος του Θεού. Και είναι αμαρτία.
1: Από τα έργα αυτός που τα σχεδίασε ήταν άσχετος. Δηλαδή εδώ. Η Δελμάρκο είναι όλος ο δρόμος να πάμε μέχρι τη θάλασσα. Εδώ δεν μπορεί να περάσει αμάξι. Και πιο κάτω πάλι πρέπει να πας δεξιά.
2: Ωραία, και όσον αφορά τις εργολαβίες, έχουν σταματήσει οι εργολαβίες εδώ?
1: Μας κοροϊδεύουν. Έρχονται 3 άτομα, 4 δουλεύουν μια μέρα, φεύγουν και έρχονται πάλι μετά από 2 μέρες.
3: Παρκάρω πολλές φορές εδώ το πάρκινγκ και είχα δει ότι υπήρχε μεγάλο διάστημα που υπήρχαν έργα και δεν υπήρχε πρόσβαση. Θεωρώ ότι έχει υπερβεί το όριο.
4: Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, η έρευνα των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με τα ψηφιακά ευρήματα και αποτυπώματα από τα μηχανήματα της κλινικής όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής, αλλά και τα κινητά των ιδιοκτητών και των εργαζομένων, να δίνουν πληροφορίες στις αρχές για το τι έγινε από τη στιγμή που ο δημοφιλής τραγουδιστής μπήκε στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης να δούμε όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Χάρη. Καταρχάς να πούμε, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι συνεχίζεται περίπου από τη μία η ώρα το μεσημέρι η απολογία των 2 γιατρών, σωστά?
5: Έτσι ακριβώς. Πριν από 7 ώρες ξεκίνησε η διαδικασία. Μια διαδικασία που θα έχει 2 στάδια, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 2 γιατροί κατέθεσαν υπομνήματα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά από τον ανακριτή και στη συνέχεια να τους καλέσει για να απαντήσουν σε απορίες που προκύπτουν, αλλά και σε ερωτήματα τα οποία θέλει ο ίδιος ο ανακριτής, ανεξάρτητα από τα υπομνήματα, να θέσει. Οι 2 γιατροί που εμένουν στις αρχικές τους καταθέσεις, δηλαδή ότι η ανακοπή η μεν γιατρός να ισχυρίζεται ότι η ανακοπή ήρθε λίγα λεπτά πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, ο δε γιατρός να ισχυρίζεται ότι δεν ήταν παρόν όταν υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Είναι πάρα πολλά τα οποία έχουν προκύψει από τις έρευνες των αρχών. Είναι προφανές ότι θα ζητηθεί και θα γίνει στο πλαίσιο της κυρίας ανάκρισης που έχει ξεκινήσει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς τηλεφωνήματα έγιναν το επίμαχο διάστημα, δηλαδή το διάστημα από το πρώτο, από τον πρώτο συναγερμό που έδωσε, από το πρώτο αλάρμ που έδωσε το μηχάνημα της πλασμασφαίρεσης μέχρι την ειδοποίηση να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Είναι ένα στοιχείο το οποίο αναζητούν οι αρχές και γι' αυτό έχουν ζητήσει και την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Είναι πού έστειλε τη φωτογραφία του, την πρώτη φωτογραφία που τράβηξε. Τράβηξε 2 φωτογραφίες και ένα πολύ μικρό βίντεο, 10 περίπου δευτερολέπτων. Πού έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός, η οποία είναι κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ερωτήματα τα οποία θα τα δούμε να απαντώνται στην πορεία της έρευνας πλέον και της κύριας ανάκρισης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η διαδικασία μέχρι την έκδοση της απόφασης για την προφυλάκηση μη των 2 γιατρών θα τραβήξει για αρκετή ώρα ακόμα.
4: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Περίπου 550 κενά εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και περισσότερα από 520 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφονται στο νομό Ηρακλείου, σύμφωνα με την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Όπως τονίστηκε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, οι ανάγκες είναι γνωστές και πρέπει να καλύπτονται έγκαιρα με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρόβλημα της σχολικής στέγης.
6: Στα ζητήματα που απασχολούν τους γονείς μαθητών του Δήμου Ηρακλείου, αναφέρθηκαν μέλη της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, λίγες ημέρες μετά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Όπως τόνισαν σε δηλώσεις τους, άλλη μία χρονιά, τα όνειρα και οι προσδοκίες που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους κοντάφτουν καθημερινά στην πραγματικότητα.
7: Για άλλη μία σχολική χρονιά, η χαρά και οι προσδοκίες των παιδιών και των οικογενειών τους σκοντάφτουν πάνω στην ίδια πραγματικότητα. Στα μεγάλα κενά εκπαιδευτικών, στα παλιά και κακοσυντηρημένα σχολικά κτίρια, στις αίθουσες κοντέινερ, στα υπερπληθή τμήματα και στις σοβαρές ελλείψεις στην ειδική αγωγή και στο απαραίτητο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Δεν πρόκειται για κάποιες προσωρινές αριθμίες των πρώτων ημερών. Μόνο στην περιφερειακή ενότητα του Δήμου Ηρακλείου, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, καταγράφονται περίπου 550 κενά εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και περισσότερα από 520 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν παιδιά χωρίς το δάσκαλο ή τον καθηγητή τους.
6: Τα υπερόγκα κόστη για σχολική τσάντα, τα κενά εκπαιδευτικών αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολικά κτίρια τέθηκαν στο επίκεντρο με τους γονείς να ζητούν λύσεις από τους τοπικούς φορείς και την πολιτεία.
8: Το θέμα με τα νηπιαγωγεία είναι ακόμα ένα πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχει στο Δήμο Ηρακλείου, γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η κατάσταση είναι τραγική. Νηπιαγωγεία. Τα περισσότερα σχεδόν από αυτά που λειτουργούν στην πόλη του Ηρακλείου, στο Δήμο του Ηρακλείου, βρίσκονται σε χώρους ενοικιασμένους, παντελώς ακατάλληλους για να φιλοξενήσουν παιδιά, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Παρόλα αυτά, αυτή η κατάσταση επικρατεί πάρα πολλά χρόνια και τώρα έχουμε το νέο φρούτο σε όλη αυτή την περίπτωση που είναι οι εξώσεις. Ήδη έχουμε αρκετές, δύο ή τρεις νομίζω από τα προηγούμενα χρόνια. Προσφάτως προέκυψαν άλλες. Πέντε εξώσεις που έρχονται, που έχει πλέον εκδικαστεί η έξωση, οπότε είμαστε στην αναμονή των εξώσεων και για αυτά τα σχολεία.
9: Θα σας πω δύο λόγια για τα Ωνάσια. Είπαν βέβαια και οι προηγούμενοι ότι το θέμα το κτηριακό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ σοβαρό. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο Ηράκλειο. Ήδη, ας πούμε, νοικιάζονται κτίρια για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν ένα σχολείο. Και έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο το Ίδρυμα Ωνάση, που θα μπορούσε άνετα, ας πούμε, να κτίσει δύο νέα κτίρια που τα έχουμε ανάγκη, να παίρνει δημόσια κτίρια. Φυσικά δεν παίρνει όλα τα παιδιά, δίνουν εξετάσεις τα παιδιά για να μπουν μέσα. Και δεν είναι μόνο το ότι δίνουν εξετάσεις τα παιδιά για να μπουν μέσα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο άλλος θα πρέπει να έχει χρήματα για να κάνει φροντιστήρια και να μπει μέσα στο Ωνάσιο σχολείο, αλλά είναι και το πώς θα βγει από το Ωνάσιο σχολείο.
6: Ταυτόχρονα, όπως είπαν, οι ελλείψεις χώρων στέγασης νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων εντός και εκτός της πόλης του Ηρακλείου δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
4: Στο επίκεντρο της φορολογικής πολιτικής μπαίνουν ξανά οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς η ΑΔΕ ετοιμάζει για το τελευταίο τρίμηνο του 2026 νέα μεγάλη διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2025. Η κίνηση στοχεύει στη συστηματική αποκάλυψη αδήλωτων εσόδων και ανακριβών στοιχείων από ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που αξιοποιούν τις ψηφιακές πλατφόρμες.
10: Στο ψηφιακό σκάνερ της ΑΔΕ μπαίνουν τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb που αποκτήθηκαν το 2025 με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να ετοιμάζει νέο κύκλο διασταυρώσεων στο τελευταίο τρίμηνο του έτους για τον εντοπισμό ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων με κρυφά εισοδήματα.
11: Στο επόμενο διάστημα, η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθούν να εντοπίσουν ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί όσον αφορά το κομμάτι της ενοικίασης. Είτε αυτό αφορά το Airbnb, το e-booking, είτε και απλή ενοικίαση. Ο τρόπος που το ψάχνει ποιος είναι, αρχίζοντας με τις αγγελίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί εντός παραθέσεως έξυπνοι που προσπαθούν μέσω αγγελιών να νοικιάσουν τα κινητά τους χωρίς να κόβουν τις αποδείξεις, με αποτέλεσμα αυτά να είναι δύσκολα εντοπισμού.
10: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, το 2025 υποβλήθηκαν περίπου 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10% σε σχέση με το 2024.
11: Οπότε, ο Υπουργείο Οικονομικών στο Α στάδιο ψάχνει αγγελίες βάσει το EI το ακίνητο. Δεύτερη περίπτωση έχουμε εικονικά αριθμό μητρώου ακινήτων, δημιουργούν δηλαδή αριθμούς μητρώου ακινήτων εικονικούς, καταχώρηνας στο Airbnb, στο Booking και σε άλλες πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να μην αποδίδουν το αντίστοιχο ποσά στην εφορία, να δηλώνουν δηλαδή τα ανήκια για να φορολογηθούν. Εδώ ερχόταν, όπως τα προηγούμενα χρόνια, η ΑΔΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, κάνοντας τι, με τον έλεγχο των δεδομένων που τροφοδοτεί είτε το Airbnb είτε το Booking στην ΑΔΕ, κάνει μια διασταύρωση του αφημί με τα δηλωθέντα από το Booking, έτσι ώστε να δούνε είναι δηλωμένα, δεν είναι.
10: Στις διασταυρώσεις που θα τρέξει η ΑΔΕ θα αξιοποιηθούν στοιχεία από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO, τα οποία θα αντιπαραβληθούν με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής που υποβάλλονται στην ΑΔΕ και τις φορολογικές δηλώσεις.
11: Οπότε, όσες περιπτώσεις για τη χρήση ειδικά του 2025 δεν έχουν δηλωθεί, θα σταλεί μήνυμα στο κάθε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο να τα δηλώσει εξ αρχής. Εάν αυτό το αμελήσει και δεν γίνει, τότε θα κάνει η ΑΔΕ αυτοβούλο στη δήλωση των ενοικίων αυτών που έχουν ξεχαστεί και δεν έχουν δηλωθεί.

0: αποτέλεσμα να φορολογηθούν και σε πολλές περιπτώσεις να είναι υπερβάλλον του κανονικού.
1: Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι διαχειριστές ακινήτων, οι οποίοι θα ελεγχθούν για την ορθή και πλήρη αποτύπωση των στοιχείων στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.
0: Όμως, περιπτώσεις που θα πιαστούν με ψεύτικα αριθμά Μητρώου Ακινήτων δηλωμένα, το πρόστιμο αρχίζει από 5.000 και πάνω. Αποτέλεσμα είναι έτσι ώστε σε όσες περιπτώσεις έχουν δηλώσει ή έχουν ξεχαστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην φορολογική δήλωση, καλό είναι οι φορολογούμενοι να μπουν να κάνουν τον έλεγχο, έστω και αυτή τη στιγμή θα έχουν όφελος να δηλώσουν πριν τους επιβάλλει η εφορία, είτε από μόνοι τους είτε από κατά αποκοπή, να δηλώσουν τα ενίκια που θεωρούν πως έχουν εισπραχθεί.
2: Έντονη ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες το μπαράζ τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη, με νέους ανθρώπους να χάνονται στην άσφαλτο τα τελευταία 24 ώρα. Παράλληλα, πολλά είναι τα τροχαία ατυχήματα και με ανήλικους που φέρουν βαρύτατα τραύματα, με τους ειδικούς να κρούν καμπανάκι κινδύνου ότι το 2026, αν δεν ανακοπεί η αρνητική αυτή πορεία, θα κλείσει με περισσότερους νεκρούς στην άσφαλτο σε σύγκριση με το 2025.
3: Έντονο προβληματισμό προκαλεί τις τελευταίες ημέρες η έξαρση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη. Βαρύ είναι το πένθος στα Χανιά μετά το θάνατο της 19χρονης Ρενάτας που έχασε τη ζωή της στη Χαλέπα. Η ατυχή κοπέλα βρήκε τραγικό θάνατο όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε φανάρι στην οδό Μητσοτάκη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το βράδυ του Σαββάτου, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 22 ετών, έμελε να χάσει τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε στο δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοίρες. Όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός Γερμανός εξετράπη της πορείας της έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα και ανετράπη. Άλλη μια τραγωδία εκτυλήχθηκε το Σάββατο στο Ασίμι του Δήμου Γόρτινας, όταν 55χρονος οδηγός, που έκανε όπισθεν με το αγροτικό του όχημα, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της ηλικιωμένης μητέρας του, με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα. Μάχη όμως για τη ζωή του δίνει και ένας 15χρονος από τα αμοιρά του Δήμου Βιάνου, που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο.
4: Όσον αφορά τα γενικότερα τα ατυχήματα που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες, και ειδικά σε ένα περιστατικό ακροτηριασμού που ζήσαμε, θα έλεγα ότι θα πρέπει επιτέλους εμείς οι οδηγοί να είμαστε λίγο πιο συνετοί. Δεν μπορεί να σκέφτεται κάποιος φεύγοντας από το σπίτι του ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει. Η ευθύνη είναι συλλογική αλλά και ατομική. Ο καθένας ξεχωριστά θα πρέπει να έχει το νου του, όπως λαϊκά θα λέγαμε, να αποφύγουμε οτιδήποτε είναι αυτό που να φτάσουμε σε όλη το μεσημέρι στο σπίτι μας.
3: Εκπαιδευτές οδηγήσεις μάλιστα επισημαίνουν πως όλο ένα και περισσότερα περιστατικά καταγράφονται από την ελληνική αστυνομία, τα οποία αφορούν οδηγήσεις χωρίς δίπλωμα. Αρκετοί μάλιστα είναι και οι οδηγοί που, ενώ τους έχουν κατασχεθεί τα διπλώματα, εξακολουθούν να κυκλοφορούν στους δρόμους της Κρήτης.
4: Έχουμε καταγεγραμμένο ένα άλλο γεγονός, το οποίο τελευταία με την αλλαγή της νομοθεσίας συμβαίνει. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι οποίες έχουν κατασχεμένα διπλώματα και αυτοί οι οδηγοί δυστυχώς συνεχίζουν να οδηγούν. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί το κράτος επιβάλλει την ποινή στον παραβάτη οδηγό, κάτι το οποίο από ό,τι βλέπουμε από τις καταγραφές καθημερινά δεν συμβαίνει. Και είναι πολλαπλάσιο το πρόβλημα, γιατί όλοι μας γνωρίζουμε ότι αν καταγραφεί ένα ατύχημα στην περίπτωση που έχει κάποιος κατασχημένο δίπλωμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη και δεν ξέρουμε πόσο απρόβλεπτες συνέπειες θα έχουμε σε μια τέτοια περίπτωση.
2: Την πολιτιστική κληρονομιά του Ρεθύμνου φωτίζει το νέο βιβλίο του Χάρη Στρατιδάκη, «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Η παρουσίασή του ανέδειξε την ιστορία και την αισθητική των χαρακτηριστικών θυρωμάτων της πόλης μέσα από μια καταγραφή που συνδέει την αρχιτεκτονική με τη μνήμη και την ταυτότητα του τόπου.
1: Η πολυμορφία που εμφανίζουν τα θυρώματα του Ρεθύμνου, ιδιαίτερα εκείνα της περίοδου της κρητικής αναγέννησης, συνιστούν ιδιαιτερότητα της μικρής αυτής πόλης που διαθέτει το μεγαλύτερο στην πραγματικότητα ρεπερτόριο αναγεννησιακών θυρωμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος έκδοσης του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γραφοτεχνική σε επιμέλεια της Αγγελικής Βλαχοπούλου.
5: Παρουσιάζουμε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, στην αυλή του μουσείου, το νέο μου βιβλίο με τον τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Είναι μια δουλειά η οποία έρχεται από βαθιά στο χρόνο. Ξεκινάει από ένα βιβλίο μου του 1985, στο οποίο είχα και εξετάσει τα σπουδαιότερα από τα βενετσιάνικα θυρώματα και συγκεκριμένα της αναγέννησης, της περίοδου της αναγέννησης.
6: Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας δεν θα είχε την απαιτούμενη αρτιότητα χωρίς τον

0: επαγγελματισμό όλων όσοι έφεραν εις πέρα στις διάφορες φάσεις της παραγωγής του, με την καθοδήγηση, όπως ξέρετε, είμαι σίγουρη, του Βαγγέλη Σφακιανάκη. Οφείλω όμως και να φανώ ειλικρινής, λέγοντάς σας πως η πραγματικότητα, όπως θα τη δείτε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού, είναι σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά ωραιοποιημένη.
1: Με το χάρι μας συνδέει μια κοινή πορεία περίπου 35 χρόνων και ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετά τον πρώτο οδηγό της πόλης το 1985 και 41 χρόνια μετά παραδίδει ένα εμβληματικό έργο για το Ρέθυμνο, τα θυρώματα της πόλης του Ρεθύμνου αλλά και της Υπαίθρου. Δεν είναι ένα φωτογραφικό λεύκομα, είναι ένα βιβλίο το οποίο τεκμηριώνει με αρχιτεκτονικά σχέδια, όψεις, τομές, το πώς το Ρέθυμνο αφομοίωσε όλα τα αρχιτεκτονικά ρεύματα, ιδιαίτερα από την περίοδο της Ενετοκρατίας μέχρι σήμερα, προσαρμόζοντάς το μάλιστα στα ιδιαίτερα πετρώματα της περιοχής.
2: Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στην απόψινή παρουσίαση της νέας έκδοσης της Γραφοτεχνικής Κρήτης του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη με τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου».
3: Θερμά συγχαρητήρια γιατί κάθε χρόνο προσπαθείς με την ομάδα, με τον κύριο Στρατιδάκη, να δώσετε πάρα πολλά στο Ρέθυμνο και στους νέους ανθρώπους. Και ξέρετε, είναι παρήγορο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε και στις εποχές όπου οι αξίες φαίνεται ότι χάνονται από τις κοινωνίες, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες.
4: Πρόκειται για μια τετράχρωμη έκδοση 196 σελίδων, το περιεχόμενο της οποίας οργανώνεται σε δύο μέρη.
5: Είναι μαζί μας ακόμα και ο Νίκος Ταμπολίδης, που πρόσφατα τον κάναμε και τυπικά επίτιμο δημότη. Κάναμε κάτι που πραγματικά ήταν μια οφειλόμενη τιμή σε έναν άνθρωπο που προσφέρει και προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει και θα προσφέρει πολλά στον πολιτισμό και στις μεγάλες εθνικές διεκδικήσεις. Και δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Είμαστε εδώ μια αφορμή, μια εξαιρετικά επιμελημένη δουλειά που για άλλη μια φορά ο Χάρης Στρατιδάκης μαζί με την επιμελήτρια μας προσφέρουν ένα θησαυρό, ένα θησαυρό γνώσης, μνήμης και θα έλεγα και διεκδίκησης.
4: Για το βιβλίο μίλησε ο Νίκος Σιφουνάκης, ενώ ακολούθησε σύντομη φωτογραφική ξενάγηση από τον συγγραφέα στα αγαπημένα του θυρώματα. Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση προσφορά της Γκρεκοτέλ.
0: Και αυτό επειδή υποβάλαμε ορισμένες εικόνες σε μια βασανιστική επεξεργασία στο Photoshop. Όχι, δεν την έκανε η AI, την κάναμε εμείς οι ίδιοι στο Photoshop. Με σκοπό να απαλλάξουμε τα θυρώματα του Ρεθύμνου από ταμπέλες κλιματιστικά προβολής, ψωλήνες, καλώδια, τέντες, τραπεζοκαθίσματα, προϊόντα αραγιασμένα στα κατώφλια τους και αναρτημένα στους τοίχους εκατέρωθεν αυτών. Μια ιδέα σας έδωσαν πριν φωτογραφίες του Θωμά. Ομολογώ ότι είχα μπει και εγώ στον πειρασμό να σας δείξω απόψε διάφορες τέτοιες εικόνες. Αντιστάθηκα όμως γιατί θεωρώ ότι αξίζει περισσότερο να επικεντρωθούμε στην ομορφιά αυτών των αρχιτεκτονημάτων που τα καπρίτσια της ιστορίας κληροδότησαν στο Ρέθυμνο.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες Γιώτης, Φίτρονες, καφέ και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν Λακτέ Γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φίτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε Classic 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 Baby Lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σα ενημέρωση, Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε όχημα στη Λωρίδα τη Γάζα είχαν σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 Παλαιστίνοι, ανάμεσα του ένα παιδί, και να τραυματιστούν άλλοι 7. Ο Ισραηλινό στρατό ανακοίνωσε ότι έπληξε έναν μαχητή στην περιοχή, χωρί να δώσει πάντω περισσότερε λεπτομέρειε.
1: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε Ισραηλινέ επιθέσει σε όλη τη Γάζα, σύμφωνα με νοσοκομιακέ και υγειονομικέ πηγέ. Στον καταβλισμό Αμπού Χάντρα πλάνα δείχνουν σκηνές που έχουν υποστεί ζημιές, κοιλίδες αίματος και υπάρχοντα σκορπισμένα στο έδαφος. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε 4 πλήγματα με στόχο μαχητές. Ο υπεύθυνος του καταβλισμού δήλωσε ότι 4 σκηνές καταστράφηκαν ολοσχερός και ότι οι άνθρωποι είχαν στοχοποιηθεί σε διάδρομο ανάμεσα στα καταλύματα. Αξιωματούχοι της υγείας ανέφεραν επίσης πλήγματα στη Ζουαΐντα, στην κεντρική Γάζα και στη Χαν Σιούινς, στο νότιο τμήμα. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι 1.372 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και 4.659 έχουν τραυματιστεί από Ισραηλινά πυρά. Από τότε που ξεκίνησε η εκεχηρία τον Οκτώβριο του 2025, ο ΙΕ θεωρεί τα στοιχεία αξιόπιστα, αλλά αυτά δεν διακρίνουν μεταξύ αμάχων και μαχητών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με αυξημένη ζήτηση συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για το Όφι Χόφενχάιμ, με τη θύρα 15 να έχει γίνει sold out, η θύρα 16 να ανοίγει για το κοινό και ελάχιστες θέσεις να απομένουν στη θύρα 20. Η γερμανική ομάδα μετρά 1 νίκη και 2 ήττες στην Bundesliga, έχοντας πετύχει και δεχθεί από 6 γκολ, δείχνοντας επιθετική αποτελεσματικότητα αλλά και αμυντικές αδυναμίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί η Όφι.
3: Με εντυπωσιακό ρυθμό συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση του Όφι με τη Χόφενχάιμ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Europa League. Η ζήτηση για το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι εξέδρες του Παγκριτίου Σταδίου γεμίζουν σταδιακά. Μετά το sold out στη θύρα 15, η ΠΑΕ Όφι προχώρησε στο άνοιγμα και της θύρας 16, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που θέλει να βρεθεί στις εξέδρες. Παράλληλα, σημαντική κινητικότητα παρατηρείται και στη θύρα 20, όπου τα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν περιοριστεί αισθητά και το sold out θεωρείται πλέον θέμα χρόνου. Έτσι, για το παιχνίδι της 5ης, οι φίλαθλοι μπορούν αυτή τη στιγμή να προμηθευτούν εισιτήρια από τις θύρες 16 και 19, ενώ ελάχιστες θέσεις έχουν απομείνει στη θύρα 20. Ωστόσο, μετρώντας αντίστροφα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρεμιέρα, η Χόφενχάιμ έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από τις απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Bundesliga. Η γερμανική ομάδα έχει δώσει μέχρι στιγμής 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχοντας απολογισμό 1 νίκη και 2 ήττες. Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι ιδανικά, ωστόσο η εικόνα της Χόφενχάιμ στα 3 αυτά παιχνίδια δείχνει μια ομάδα που έχει επιθετικές δυνατότητες, βρίσκει με συνέπεια το δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά παράλληλα παρουσιάζει αμυντικά κενά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς εν ώψη της αναμέτρησης με τον Όφι. Στα 3 πρώτα παιχνίδια της Bundesliga, η Hoffenheim έχει πετύχει 6 γκολ και έχει δεχθεί 6, έχοντας απολογισμό 1 νίκη και 2 ήττες. Τα αποτελέσματα: Κολονία Hoffenheim 3-2, Hoffenheim Dortmund 2-3, Hoffenheim Stuttgart 2-1. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι πως και τα 3 παιχνίδια της κρίθηκαν στο 1 γκολ. Η Hoffenheim δεν έχει γνώρισει βαριά ήττα, ενώ σε κάθε αναμέτρηση έχει καταφέρει να βρει τουλάχιστον 2 φορές δίχτυα. Την ίδια στιγμή όμως έχει δεχτεί 2 ή περισσότερα γκολ στα 2 από τα 3 παιχνίδια της. Αυτό δημιουργεί την εικόνα μιας ομάδας που δεν φοβάται να επιτεθεί, αλλά αφήνει χώρους και δίνει δικαιώματα στους αντιπάλους της. Για τον Όφι, επομένως, το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημεία στα οποία θα επιχειρήσει να χτυπήσει την 5η. Η Hoffenheim πάντως έρχεται στο Ηράκλειο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τη League Phase του Europa League.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,25% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.695,21 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 337,03 εκατομμύρια ευρώ, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 61 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
0: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Κύριε Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
10: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
11: Τι θα έλεγα?
12: Όλα θα πάνε καλά.
10: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
12: Να είσαι ο εαυτός σου.
13: Η ζωή είναι ωραία.
14: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
12: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
13: Θα τα καταφέρεις.
10: Αρκεί να το πιστέψεις.
12: Πίστεψέ το.
10: Με το διακρότημα μπορείς.
9: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
15: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
16: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
17: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
18: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
17: Αυτό.
19: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
17: Αλλά και αυτό.
20: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
17: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
21: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
22: Έφταιγε ο Χιώτης.
21: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
22: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
21: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω, και χάσαμε στα πέναλτι. που έπιασε ένα πέναλτι, έφυγε ο Χιώτης.
1: Ένα στοιχείο που πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
21: Χαρακτήρα.
1: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
21: Δυνατό χαρακτήρα.
1: Λογικό, δυνατό.
21: Ναι, ναι.
1: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
21: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο και το στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
1: ο άλλος.
21: Του λέει, του αρέσει, λέει ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
1: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την εστία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
21: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
1: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες?
21: Λύπες.
1: Λύπες είναι.
21: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
21: Μακριά και αγαπημένη.
1: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
21: Βγήκε καμιά φορά.
1: Α, βγήκες.
21: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90 φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Για κάνω ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούζα και εγώ. Κάνει το φάουλ, διώχνει τον ματοφύλακα, διώχνει αμυντικός, παίρνει την παραλώση, μένει μόνο στην αλήθεια. Λίχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
1: Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντή Κουλέ, ας πούμε?
21: Ανάμνηση από το Γεντή Κουλέ, σαν αντίπαλος.
1: Ναι, σαν αντίπαλος.
21: Ναι, που, εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
1: Να σε εμπιστευτούν.
21: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
21: Μπράβο.
1: Μετά κάνε την πρόκληση του ΤΣΕΚ.
21: Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και...
21: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, ναι. Γιώμα
21: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
11: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
22: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
23: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
22: Το χώμα πρέπει να το τρως.
24: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
25: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
26: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
22: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
11: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
25: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
11: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
22: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
24: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
11: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
25: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
24: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
22: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
24: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
25: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
22: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
27: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Άλλη μια μέρα στη δουλειά, τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
4: Γεια, είμαι σε call.
5: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing.
3: Hans! Hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε.
5: Αλλά πολλά έξοδα.
3: Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς. Γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
6: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Είχα προαναγγείλει ένα πολύ ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, θέμα, μια ιστορική αναφορά, η οποία είναι χρέος για όλους μας, καθώς σήμερα, το ξέρετε, την 14η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί και επίσημα με απόφαση της Εθνικής Βουλής ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ουσιαστικά ταυτίζουμε αυτή την ημερομηνία φυσικά με το νέο ημερολόγιο, με την καταστροφή της Μύρνης και τον ξεριζωμό του ελληνισμού. Ένας ελληνισμός που διαβίωσε εκεί πολλές χιλιάδες χρόνια. Έχω τη χαρά να είναι μαζί μας ο

0: προσοχή ο Νίκος Κουλάς, συνεργάτης μας σε αυτά τα ενδιαφέροντα ιστορικά μονοπάτια που προσπαθούμε να πατήσουμε. Καλώς ορίσατε, κύριε Σκουλά. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ημέρα δύσκολης μνήμης σημερινή, 14 Σεπτεμβρίου, για την απώλεια του ελληνισμού της Ανατολής. Μια πολύ οδυνηρή, ίσως η οδυνηρότερη εμπειρία του ελληνισμού στην τρισχιλιετή ιστορία του, για τον λόγο ότι μετά από αυτά τα χιλιάδες χρόνια έντονης

0: η ελληνική γλώσσα σε αυτή τη γόνιμη και ευλογημένη γη της Μικράς Ασίας.
1: Ναι. Αυτό βέβαια πρέπει να πω, όλοι πολλές φορές στεκόμαστε στην καταστροφή της Μύρινης και στον Ξεριζωμό, τα οποία έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Ήταν απότοκο μιας διαδρομής, έτσι, ιστορικής, η οποία νομίζω ότι ξεκινάει από κάποια στιγμή στον 19ο αιώνα, όπου γεννιέται ξανά, γεννιέται, όχι το ξανά, είναι λάθος, η μεγάλη ιδέα, έτσι, μπαίνει στο δημόσιο διάλογο και στις αναφορές, περνάμε διάφορες φάσεις του ελληνικού κράτους, ειδικά μέχρι το Μαύρο 97, και μετά νομίζω ότι είναι το κομβικό σημείο που αρχίζει πλέον μια μετάλλαξη, μια δυναμική της χώρας που με αποκορύφωμα, πείτε μου αν κάνω λάθος, τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που η Ελλάδα δυναμώνει την ισχύ της και θέτει θέμα Ιωνίας. Πώς φτάνουμε εκεί δηλαδή, βέβαια, είναι το θέμα.
0: Πολύ συνοπτικά, αγαπητοί ακροατές, κύριε Μπογδανίδη, θα πούμε ότι ο ελληνισμός με τον πρώτο απικισμό από το 1000 περίπου π.Χ. απεκεί την δυτική ακτή της Μικράς Ασίας, Σμύρνη, Κηδονίες, Κλεζομενές, Μίλητος, Έφεσος, Φώκια, και στο δεύτερο ξεχύνεται σε όλη την Ανατολική, στην Μεσόγειο και τον Εύξηνο Πόντο, Σινόπια, Μάσια, Βυζάντιο, Τραπεζούντα, είναι αμισός, είναι ονόματα τα οποία παραπέμπουν σε αιώνες δράσεις του ελληνισμού στη Μικρασιατική Χερσόνησο και στην περιοχή της Προπονδίδας και της Μαύρης Θάλασσας, όπου η ελληνιστική περίοδος, η περίοδος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετά την υπαρξιακή κρίση που πέρασε αυτός ο ελληνισμός εκεί με την Ιωνική Επανάσταση πριν τους Περσικούς πολέμους, είχαμε δηλαδή πάλι μια χερσαία δύναμη η οποία τους είχε υποτελείς, και ήταν και ο πρόξενος των Μηδικών πολέμων για αυτή η Ιωνική Επανάσταση και η συνδρομή που έλαβαν από την Αθήνα και την Ερέτρια. Έχουμε την ενδυνάμωση του ελληνισμού κατά τα χρόνια των επιγόνων, τον εκχριστιανισμό μεταξύ δια της ελληνικής γλώσσας και την συγκρότηση εθνικής συνείδησης κατά τα ύστερα βυζαντινά χρόνια, ιδίως με το κράτος της Νίκαιας, την αυτοκρατορία της Νίκαιας. Έχουμε τη μακρά σκοτεινή περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, όπου η εθνική ταυτότητα, η πολιτισμική, ο πολιτιστικός προσανατολισμός των ανθρώπων αυτών προσωποποιούνταν στα δρόμενα της ωραίας πύλης, καθότι δεν υπήρχε άλλη εθνική συγκρότηση, άλλη θεσμική οργάνωση για τον υπόδουλο ελληνισμό συνολικά. Και μετά τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, του νεότερου ελληνικού κράτους στον νότο της Βαλκανικής, έχουμε μία ανάταξη, έχουμε ένα κρατήδιο το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει δομική απειλή για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουμε όμως ταυτόχρονα όλο το 19ο αιώνα
1: το δομική κράτος.
0: Βέβαια. Δεν μπορεί, είναι αδύναμο, περιορισμένο σε πόρους και σε δυνατότητες, εξαρτώμενο, και δεν αποτελεί δομική απειλή. Έχουμε ωστόσο έναν ακμάζοντα ελληνισμό σε όλη την Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο, την Νότια Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο, ακτές Προποντίδας και Ανατολικού Αιγαίου, ο οποίος ακμάζει διαμεσολαβώντας στο εμπόριο μιας ενερχόμενης Δύσης με την διομολογούμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτός ο δημογραφικά, οικονομικά, ναυτιλιακά καλπάζων ελληνισμός, ο οποίος αποτελεί την πιο προοδευτική εθνότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Όπου εκείνο το διάστημα το οποίο περιγράφεται, ο ελληνισμός
0: αριθμεί εκτός περίπου, περίπου 2 εκατομμύρια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή,
1: ναι, αν βάλουμε
0: Πόντος, Κωνσταντινούπολη, Προποντίδα και Δυτική Μικρά Ασία, Καπαδοκία, αριθμεί με στατιστικές τόσο του Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όσο και του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε περίπου 2 εκατομμύρια τη στιγμή που το ελληνικό κράτος δεν είχε αυτόν τον πληθυσμό.
1: Ναι, και αν βάλουμε και άλλες περιοχές, ήταν πολύ περισσότερο ο Ελληνικός.
0: Βέβαια. Δηλαδή, όταν μετά τους Βαλκανικούς πολέμους έχουν περίπου 4 εκατομμύρια στην Ελλάδα και άλλα 2 εκατομμύρια σε αυτές τις περιοχές που περιγράψαμε. Το ελληνικό κράτος με τη μεγάλη ιδέα, η οποία διατυπώθηκε από το 1844 και με τις θεωρίες του πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, που

0: ανατρεφόταν περί αιώνες και προετοίμαζε τον εαυτό του ως κληρονόμο ιστορικών αξιώσεων.
1: Καταλογίζουν στον Γκολέτη, νομίζω, ναι, είναι, ναι, λίγο, ναι, παλιότερο.
0: Αυτό το διατύπωσε στην Βουλή του 1844, ναι, σε μια συζήτηση περί αυτοχθόνων και ετεροχθόνων Ελλήνων,
1: ναι,
0: για τη συγκρότηση των υπηρεσιών του ελληνικού κράτους. Οπότε σε εκείνη τη φάση διατύπωσε σχηματικά κάτι το οποίο ήταν στη συνείδηση του κόσμου.
1: Είχε στην πραγματικότητα, βέβαια, περάσει το DNA.
0: Παντού, δηλαδή, ναι, η Επανάσταση του 21 σήμανε σφαγές στο Αϊβαλί, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, όπου υπήρχε ελληνισμός.
1: Ναι. Άρα, για να επανέλθουμε, το κομβικό σημείο ανάταξης του ελληνικού κράτους μπορούμε να πούμε ότι είναι η Βαλκανική πόλεμη.
0: Βέβαια,
1: μαζί με
0: το νέο ελληνικό κράτος περιοριζόταν σε κάποιες προσδοκίες μέχρι τις πρώτες δεκαετίες της ζωής του για την ενσωμάτωση της Ηπείρου και της Θεσσαλίας με τις οποίες γυτνίαζε. Το μεγάλο άλμα έγινε με τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Βενιζέλο, ο οποίος ήταν ενσαρκωτής της μεγάλης ιδέας, και έχουμε μετά την επαύριο των Βαλκανικών πολέμων ένα μεγάλο ζήτημα με το τι γίνεται με την Ιωνία. Πιο πριν δεν μπορούσε να τεθεί θέμα Ιωνίας, διότι η άμεση προτεραιότητα ήταν η ελληνική πληθυσμή της Βαλκανικής και το ελληνικό κράτος δεν είχε ούτε την υποδομή, ούτε τη γυτνίαση, ούτε τη δυνατότητα να έχει τέτοιες αξιώσεις και δυνατότητες.
1: Ναι, όταν όμως φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννα και έτσι,
0: βλέπαμε, και Καβάλα,
1: βλέπαμε απέναντι πια.
0: Θα σας πω τι βλέπαμε. Όπως η ελληνική αστική επανάσταση του Ουδί έφερε το Βενιζέλο στην Ελλάδα το 1909, την αντίστοιχη περίοδο έχουμε την επανάσταση των Νεοτούρκων, οι οποίοι στο διεθνές περιβάλλον, στις ιδεολογικές εξελίξεις, σχηματίζουν το κίνημα των Νεοτούρκων και το πιο δυναμικό του τμήμα, η Ένωση και Πρόοδος, στην οποία ανήκει και ο Κεμάλ. Θέτει στόχο ήδη από το 1908 τη δημιουργία ενός εθνικού τουρκικού κράτους, το οποίο θα έπρεπε να εκαθαριστεί από τις χριστιανικές μειονότητες, οι οποίες αποτέλεσαν και λόγο απώλειας εδαφών μετά την εμπειρία ιδίως των Βαλκανικών πολέμων 5 χρόνια αργότερα. Σημειώνουμε ότι έχουμε ήδη τον αποκεφαλισμό της αρμένικης ηγεσίας με τις σφαγές του 1894-95, και αυτό το σχέδιο που αφορούσε ένα 20% του πληθυσμού της εναπομείνασας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τους Βαλκανικούς πολέμους αντιμετωπίζεται από το 1908 και μετά ως εν δυνάμει απειλή για την ασφάλεια και την συγκρότηση του εθνικού Οθωμανικού τουρκικού κράτους.
1: Ναι.
0: Έχουμε δηλαδή...
1: Για μας ήταν, θα έλεγα, το κίνημα των Νεοτούρκων ευχή και κατάρα λίγο. Δηλαδή αποδομούσε στην πραγματικότητα την έτσι κι αλλιώς ασθμένουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, που είχε τελειωμένη, θα την έλεγα, αλλά ταυτόχρονα ενδυνάμωνε ένα άλλο κομμάτι, έτσι.
0: Επιχειρούσε να ανακαινήσει με όρους εκδυτικισμού την Οθωμανική Αυτοκρατορία τη στιγμή που, παρά τις εξαγγελίες περί ισονομίας κοινοβουλίου εκπροσώπησης και τα λοιπά των λοιπών εθνοτήτων, μεθόδευε από τα ίδια στελέχη, και αυτές οι αποφάσεις αποκαλύπτουν από τότε, από το 1908 μέχρι σήμερα, όλα τα δράματα που ακολούθησαν παντού,
1: ναι,
0: στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει, βέβαια, τι θα γινόταν ο Κεμάλ, αλλά δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε, όμως τον βρήκαμε μπροστά μας, έτσι κι αλλιώς.
0: Τι τίθεται λοιπόν μετά, ιδίως στην έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την επαύριο των Βαλκανικών Πολέμων, έχουμε την έναρξη διώξεων στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Διότι έχουμε 400 περίπου χιλιάδες μουσουλμάνους πρόσφυγες από τα Βαλκάνια και από τον Κάφκασο, λόγω ρωσικής επέκτασης εκεί, οι οποίοι κάπου πρέπει να εγκατασταθούν. Η μυστική οργάνωση του Κομιτάτου Ένωσης και Πρόοδος, η Τεσκιλάτ Ισμασχούσα, αποτελούμενη από στρατιωτικό βραχίωνα, παρακρατικό φορέα, κάνει επιθέσεις σε χριστιανικά ελληνικά χωριά, κατατρομοκρατεί, φωνεύει, βιάζει, ληστεύει κόσμο. Φεύγουν απεγνωσμένα οι χριστιανοί την επαύριο των Βαλκανικών πολέμων, είναι από το Μάρτιο του 2013, ιδίως και το 14 με

0: αυτά. Και στη συνέχεια μοιράζουν τις περιουσίες τους σε μουσουλμάνους πρόσφυγες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, θα σας πω μια πολύ σημαντική ιστορική λεπτομέρεια. Εν όψη της προετοιμασίας για ελληνοτουρκικό πόλεμο την επαύριο των Βαλκανικών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία αφοδιάζεται με θορυκτά και αυτό τον πόλεμο τον αποφεύγει, προσπαθεί να τον αποφύγει ο Βενιζέλος, αποδέχεται με τα αμοιβαία ανταλλαγή πληθυσμών ανάμεσα στους αγροτικούς πληθυσμούς της Μικρασίας και τους μουσουλμάνους του νεοελληνικού κράτους.
1: Από τότε, λέτε.
0: Από τότε, από το καλοκαίρι του 14. Προς μεγάλο εξοργισμό του τότε Χρυσοστόμου Σμύρνης. Φυσικά αυτά τα προλαβαίνει ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δείχνεται.
1: Άρα, συγγνώμη τώρα, γιατί μου μπαίνει τώρα η ιδέα. Πιστεύετε ότι είχε καρφωθεί στο μυαλό του Βενιζέλου από
0: το
1: τότε.
0: Το είχε αποδεχθεί.
1: Όχι για την ανταλλαγή. Λέω ότι μήπως κάποια στιγμή.
0: Διέβλεπε
1: το
0: ελληνικό κράτος. Διέβλεπε τον ελληνικό κράτος τη συστηματική εξόντωση του ελληνισμού της Ιωνίας. Το διέβλεπε. Mm-hmm. Είχε την ίδια εμπειρία από το βουλγάρικο κράτος με τον ελληνισμό της Ανατολικής Ρωμιλίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1906 καταστρέφεται η Αγχή ολός βουλγαρικό έδαφος επειδή είναι ελληνική πόλη. Όλος ο ελληνισμός της Ανατολικής Ρωμιλίας και της κατακτημένης δυτικής Τράκης υφίσταται τα ίδια και ξέρει ποιο είναι το μέλλον. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα επιλογών, είναι θέμα επιβίωσης. Και μιλάμε για το καλύτερο κομμάτι, το πιο προοδευμένο κομμάτι του ελληνισμού.
1: Άρα, μας προλαβαίνει λοιπόν ο πρώτος
0: παγκόσμιος
1: πόλεμος, ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα, επίσης δημιουργεί.
0: Ακολουθεί η γενοκτονία των Αρμενίων,
1: τεράστια ιστορικά ζητήματα και με τον εμφύλιο το διχασμό ενώ το δικό
0: βέβαια,
1: μας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Αλλά στο τέλος της ημέρας, παρότι εμείς πολύ τραυματισμένοι ενώ εσωτερικά, στο διεθνές περιβάλλον βγαίνουμε κερδισμένοι.
0: Βέβαια. Βέβαια, διότι με την κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας το 17 και τη συμμετοχή στο μακεδονικό μέτωπο, ο Βενιζέλος βρίσκεται στην πλευρά των ηγητών, η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη συνθήκη του Μούδρου διαλυμένη και έχουμε πια τη δυνατότητα, επειδή ευρίσκεται ο ελληνικός στρατός ήδη στον Εύρο και με τη συνθήκη του Νεηγή έχει τη Δυτική Θράκη το 19, παραχωρείται με τη συνθήκη των Σευρών η Ανατολική Θράκη και η διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης.
1: Τομή αυτή η συνθήκη των Σευρών,
0: έτσι. Τεράστια επιτυχία, τεράστια επιτυχία και ήδη ο ελληνικός στρατός προς εξυπηρέτηση της τάξης και διαμεσολαβώντας τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και ιδίως στην επέκταση της Ιταλίας από τη ζώνη της Ατάλειας για να μην πάει στη Σμύρνη, ζητείται από την Ελλάδα να αποβιβάσει στρατό στη Σμύρνη 2 Μαΐου του 19.
1: Στοπ τώρα. Stop. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα ιστορικό για το οποίο έχουν γίνει άπειρες αναλύσεις. Εάν ο Βενιζέλος, κακός ή καλός, ή τέλος πάντων την Ελλάδα να πω, αποφασίσαμε λαθασμένα να πάμε εκεί. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν και δυνάμεις στην Ελλάδα, το χαρακτήρισαν ακόμη και υπεριαλιστικό πόλεμο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Με τη γνώση του σήμερα, γιατί θα πούμε και την ανάλυση παρακάτω. Ποια είναι η δική σας εκδοχή?
0: Αμέσως.
1: Ήταν λάθος?
0: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ήταν ανάγκη. Είμαστε πρώτου διλήμματος της επιβίωσης του ελληνισμού της Ιωνίας. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία μετά την εμπειρία της γενοκτονίας των Αρμενίων και τις διώξεις των ελληνικών πληθυσμών το 14-18. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε 500.000 πρόσφυγες στα νησιά και στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, ξεριζωμένους από τις αιστείες τους από το 14 μέχρι το 18. Mm-hmm. Πρόσφυγες στα νησιά από διώξεις, φώκια, επαρχία κτλ. Και ενήλικο πληθυσμό μετατοπισμένο στα αμελέτα μπουρού, στα τάγματα, στα αντιφόρα τάγματα εργασίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. Ο ελληνισμός δηλαδή της Μικράς Ασίας αντιμετώπιζε υπαρξιακό ζήτημα σε εκείνη την περίοδο.
1: Θα μας πει όμως κάποιος και τι κάναμε για να σώσουμε τους 500, ξεριζώσαμε άλλο 1,5-2 εκατομμύρια.
0: Θα σας πω, αυτά είναι εκ του αποτελέσματος. Ο Βενιζέλος όταν πήγαινε στη Σμύρνη το 19, το Μάιο του 19, δεν πήγαινε με υπογεγραμμένη τη συνθήκη των Σευρών. Υπήρχε μια τοπική πληθυσμιακή υπεροχή στην περιοχή της Σμύρνης. Προφανώς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας είχε συντριπτικό μουσουλμανικό πληθυσμό. Συγκεντρώνονταν όμως μια δυναμική πλειοψηφία στην περιοχή της Σμύρνης.

0: στο Αϊβαλί, στη Φώκια, στην Έφεσο και στην ενδοχώρα τους, η οποία μπορούσε να αποτελέσει ένα προγεφύρωμα προστασίας του διωκόμενου ελληνισμού στα όρια της εξαφάνισης, όπως είχε συμβεί 3-4 χρόνια πριν με τους Αρμένιους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σας μιλάω για 1,5 εκατομμύριο θύματα. Δεν ήταν δηλαδή μια θεωρητική απειλή, ήταν μια πρακτική απόδειξη, η οποία αποδείχθηκε και στη συνέχεια με τον ελληνισμό της πόλης, της Σύμβρου, της Ενέδου, της Βόρειας Κύπρου, της κατεχόμενης Κύπρου.
1: Και να το πούμε και ξεκάθαρα. Ο Βενιζέλος,
0: ήταν υπαρξιακό το ζήτημα.
1: Ο Βενιζέλος δεν αποφάσισε ποτέ να πάει να καταλάβει τη μισή Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Προφανώς.
1: Ήθελε να πάει σε συγκεκριμένο σημείο για συγκεκριμένες πολιτικές.
0: Η Ελλάς δεν πηγαίνει εκεί όπου της λείπει η εθνολογική βάση. Και δεν απέκλειε ο Ελευθέριος Βενιζέλος την αμοιβαία ανταλλαγή πληθυσμών, ούτως ώστε όποια επόμενα οριστικά επιδικαστέντα τμήματα της Μικράς Ασίας αποδίδονταν στην Ελλάδα ή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ή στη διάδοχό του στην Τουρκία. Απλά πήγαινε ως διαμεσολαβητής ανάμεσα και εντεταλμένος των μεγάλων δυνάμεων, πήγαινε υπό τους όρους συνένεσης των νικητών της επαύριου του Παγκοσμίου Πολέμου, δεν πήγαινε μόνος, πήγαινε ως εντολοδόχος για να υπερασπίσει και να ενισχύσει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα σε ένα πληθυσο οποίος τελούσε υπό εξαφάνιση.
1: Και αυτό όμως έχει ακουστεί, μήπως ήταν παγίδα στην πραγματικότητα των Εγγλέζων, για παράδειγμα, που μας την αίσθησαν.
0: Όχι.
1: Κυρίως για να
0: εξυπηρετούσαν τα δικά τους συμφέροντα.
1: Ναι.
0: Εξυπηρετούσαν τα δικά τους συμφέροντα, αποθούσαν τα ιταλικά συμφέροντα, υπήρχε η εθνολογική βάση του ελληνισμού και οι Γάλλοι το ίδιο. Και ήταν θέμα χειρισμού των ελληνικών κινήσεων, της σοφροσύνης, της στρατιωτικής δυνατότητας, της πολιτικής οξυδιαρκίας, και στο τέλος της ημέρας, αυτό το οποίο ως ελάχιστο θα μπορούσε να διασφαλιστεί είναι η επιβίωση των ελληνικών εκεί πληθυσμών, με όρους προσάρτησης, με όρους αυτονομίας, με όρους στρατιωτικής διασφάλισης. Αυτό ήταν ανοιχτό και στις δυνατότητες του ελληνικού κράτους και του διεθνούς παράγοντα.
1: Επειδή έχω διάφορα μηνύματα, όπως μια φίλη που μας λέει ότι ακριβώς αυτό, ότι με τη συνθήκη του Σευρών η μεγάλη ιδέα είναι αυτή η πραγματικότητα, ένας φίλος που λέει ότι αυτό που σας λέω το επιχείρημα, ότι κακώς πήγαμε. Βέβαια, επιμένω, κύριε Σκουλάτη, ο Βενιζέλος είχε δώσει αυστηρές εντολές σε σχέση και με τη Σμύρνη, και φάνηκε αυτό, αποδείχθηκε νομίζω σε σχέση με τον Στεργιάδη, ο οποίος πλήρωσε το μάρμαρο εμπολής της αυστηρότητας αυτή. Του κατηγορήσαν τον Στεργιάδη πάρα πολύ, ενώ είναι βέβαιο ότι σε μεγάλο βαθμό ενεργούσε με εντολές Βενιζέλου.
0: Ο ελληνισμός, και θέλω να γίνει ξεκάθαρο αυτό, διότι πολλές φορές αυτό τραυματιζόμαστε. Ο ελληνισμός πήγε εκεί ως φορέας αποκατάστασης της τάξης, ίδρυσης πανεπιστημίου, ισονομίας, διότι όπως και στην Κρητική Βουλή ο Βενιζέλος υπήρξε συνήγορος της ισονομίας των τουρκοκρητικών και υπερασπίστηκε αρκετές υποθέσεις τους, έτσι και στην Μικρά Ασία ήθελε να δώσει ένα παράδειγμα προοδευτικής ισονόμου τάξης. Αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι ο ελληνισμός, ο ελληνικός στρατός διέπραξε κάποια αντίπεινα όποτε υπήρξαν παρενοχλήσεις του εκστρατευτικού σώματος ή εις βάρος των ελληνικών πληθυσμών σφαγές. Δεν είχε όμως ποτέ καμία γενοκτόνο ή εκαθαριστική πολιτική στη Μικρά Ασία. Το αντίθετο δηλαδή με τις αποφάσεις των νεοτούρκων και τις πρακτικές των προηγουμένων και επομένων ετών, ο ελληνισμός στη Μικρά Ασία είχε μία εντολή ισονομίας, εξέλιξης, ναι, και διασφάλισης.
1: Και αυτό υπηρετούσε, επιμένω, ο Στεργιάδης, ο οποίος κατακρίθηκε πολύ, δεν μίλησε γι' αυτό τελικά. Αλλά
0: δεν είναι το θέμα σου,
1: ναι,
0: Στεργιάδης.
1: Όχι, το λέω, δεν είναι, γιατί όμως είναι μια απόφαση που αφορούσε και το Βενιζέλο.
0: Πολύ ουσιαστικό, κύριε
1: Μπογδανίδη.
0: Ο Στεργιάδης, εν γνώση της κατάρρευσης της μετόπου, δεν ειδοποίησε τον κόσμο όπως ο Χατζιανέστης να
1: είναι,
0: είχαν γλιτώσει δεκάδες
1: χιλιάδες
0: ανθρώπων.
1: Μπορούμε να το συζητήσουμε
0: ανθρώποι
1: άλλη στιγμή. Εγώ δηλαδή, αναφέραμε στις εντολές που είχε από το Βενιζέλο.
0: Ναι, είχε αυστηρές εντολές ισονομίας,
1: ναι,
0: και εξισορρόπησης.
1: Ναι, λοιπόν, πήγαμε όμως τελικά.
0: Πήγαμε.
1: Λάθος, σωστό, όπως μπορεί να το κρίνει ο καθένας.
0: Πήγαμε,
1: νομίζω,
0: διασφαλίσαμε την αποκατάσταση των προσφύγων, διασφαλίσαμε την ηρεμία στη ζώνη της Σμύρνης. Και επειδή δεν είχε επιδικαστεί, θα γινόταν αυτό με δημοψήφισμα σύμφωνα με την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών την επόμενη πενταετία. Ο Βενιζέλος ήδη την ημέρα της υπογραφής της συνθήκης των Σευρών, με εντολή των συμμάχων, με άδεια σιωπηρή συνένεση των συμμάχων, είχε επεκταθεί μέχρι τα Μουδανιά και το Ουσάκ, μέχρι τη Φιλαδέλφια και το Σαλιχλί, σε μια ζώνη η οποία υπερεύαινε την επιδικαστήσα με τη συνθήκη των Σευρών. Ωστόσο, και αυτός και η επόμενη διαδοχή του μετά τις εκλογές του 20 είχαν ένα σημαντικό θέμα. Την εξουδετέρωση της τουρκικής αντίστασης.
1: Τώρα είπατε το άλλο κρίσιμο. Οι εκλογές του 20 είναι κομβικό.
0: Κομβικό.
1: Για τα όσα συνέβησαν. Ο Βενιζέλος εν μέσω ενός πολέμου ή μιας εκστρατείας που είναι έξω από τη χώρα αποφασίζει να διενεργήσει εκλογές.
0: Είναι δημοκράτης.
1: Πολλοί,
0: και ναι, πιστεύει ότι θα τις κερδίσει.
1: Πολλοί λένε ότι και αυτό ήταν λάθος του. Δεν έπρεπε μέσα σε αυτό.
0: Πίστευε ακράδαντα ότι θα τις κερδίσει με βάση τα αποτελέσματα τα οποία είχε επιφέρει στο ελληνικό κράτος σε μια δεκαετία διακυβέρνησης. Ο μόνος ο οποίος του είπε ότι θα τις χάσει ήταν ο Καφαντάρης. Και αυτό συνέβη εν πολλής λόγω κακοδιοίκησης στην περίπτωση μετά τον εθνικό διχασμό από εντεταλμένους κατά τη διάρκεια της απουσίας του στο Παρίσι, από την εθνολογική συγκρότηση του κράτους στην επαύριο των βαλκανικών πληθυσμών. Θυμίζουμε ότι όλοι οι βουλευτές των μουσουλμανικών μειονοτήτων εξελέγησαν με το αντιβενιζελικό κόμμα. Το ίδιο συνέβη με τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, το ίδιο συμβαίνει με τους Σλαβόφρονες της Μακεδονίας, διότι δεν συμμερίζονταν το όραμα του Βενιζέλου.
1: Ναι. Άρα,
0: θέλουμε να πούμε δηλαδή,
1: εκ των πραγμάτων,
0: έχουμε πολλές παραμέτρους. Ο Βενιζέλος έκανε εκλογές διότι πίστευε ότι θα ανταμοιβόταν για τους εθνικούς τρίαμβους που είχε επιτύχει. Είχε τελειώσει ο πόλεμος με τη συνθήκη των Σευρών. Δεν μπορούσε άλλο η Βουλή των Λαζάρων να είναι νομιμοποιημένη έχοντας υπογραφεί συνθήκη ειρήνης και με τη Βουλγαρία του Νεηγή και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία των Σευρών. Δεν υπήρχε άλλο επιχείρημα. Και υπήρχε και η βεβαιότητα της νίκης με βάση τα αποτελέσματα. Και ήρθε το αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Ναι, το οποίο ήταν καταστροφικό όμως.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Ήταν καταστροφικό, γιατί το περιγράψατε. Πρώτον, δεν πιστεύανε σε αυτές τις κινήσεις του Βενιζέλου. Δεν υποστήριξαν από την αρχή.
0: Δεν υπήρχαν οι επάρκειες. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε ο πατριωτισμός, αλλά δεν υπήρχαν οι επάρκειες και οι διεθνείς δυνατότητες. Δεν υπήρχαν οι διεθνείς δυνατότητες του αντιβενιζελικού πολιτικού προσωπικού για να παίξουν στο διεθνές επίπεδο τους ρόλους τους οποίους διεκπαιρέωσε και διεκπαιρέωνε με επιτυχία ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Κρατάμε, και από εκεί θα συνεχίσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα, κρατάμε το ότι όχι μόνο όμως δεν κρατάνε μία γραμμή, αλλά προχωράνε με έναν τρόπο ο οποίος θα έλεγα και σήμερα κρίνεται εξωφρενικός.
0: Επειδή ακριβώς, σας λέω τις βίες της περίοδου, επειδή ακριβώς έχουν χάσει την υποστήριξη του διεθνούς παράγοντα, επαναφέρουν τον Κωνσταντίνο, ο οποίος δεν παρετείται υπέρ κάποιου από τους γιους του για να μην είναι εθνικά επιβλαβής. Έχουν λοιπόν όλο το διεθνές σύστημα σε επιφύλαξη και απέναντί τους την επόμενη των εκλογών με τις επιλογές τους και οφείλουν στη συνέχεια να αποδείξουν ότι αυτό το οποίο χάνουν σε διεθνή υποστήριξη μπορούν να το επιτύχουν σε στρατιωτικό πεδίο. Τα υπόλοιπα
1: αυτό είναι απονεννοημένο πάντως.
0: Απονεννοημένο, απελπισμένο και καταστροφικό εν τέλει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι όλο.
1: Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε προς το τελευταίο μέρος. Συζητούμε με τον κύριο Νίκο Σκουλά κατά της μικρασιατικής καταστροφής. Τα πριν και τα μετά. Είχαμε μείνει ότι μετά τις εκλογές του 20 έρχεται ο Γούναρης με την κυβέρνησή του. Αλλάζουν τα πάντα, αλλάζουν τα κόζια. Και εκείνοι αντί να κρατήσουν μια γραμμή που θα περίμενε κανείς με βάση τα πιστεύω τους, στα μετόπισθεν προχωρήσανε και φτάσανε σε σημείο που νομίζω ότι δεν, ούτε ανεφοδιασμό μπορούσαμε να έχουμε, ούτε υποστήριξη, γιατί δεν μπορούσε και εύκολα να σε υποστήριξει κάποιος από το διεθνή παράγοντα.
0: Θα πούμε ότι η Ελλάδα έμεινε με την ουδετεροφιλία της Βρετανίας και την επιλογή της Γαλλίας και της Ιταλίας και της νεαρής τότε Σοβιετικής Ένωσης να ενισχύουν τον Κεμάλ σε στρατιωτικό υλικό και σε οικονομικά μέσα. Θα πούμε ότι είχαν την ενδυνάμωση του αντιστασιακού κινήματος των Τούρκων υπό τον Κεμάλ και ήδη από τα Χριστούγεννα του 20 είχαμε κάποιες αψιμαχίες στην περιοχή του Ινωνού, του χωριού Ινωνού, όπου οι ελληνικές δυνάμεις

0: φάνηκαν να πιέζονται. Ήταν αδύρυτη ανάγκη η εκμυδένιση της οθωμανικής, της νεοτουρκικής, της κεμαλικής αντίστασης και αυτό οδηγούσε στην όλο και μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή χωρίς την υποστήριξη του διεθνούς παράγοντα με αυτόνομο τρόπο και στρατιωτικά ανεπιτυχή. Υπό την έννοια ότι ο αντικειμενικός στρατιωτικός στόχος ήταν ο εγκλωβισμός και η εξουδετέρωση του συνόλου του τουρκικού αντιστασιακού στρατού του Κεμάλ, το οποίο δεν επιτεύχθηκε ούτε με την πρώτη επιχείρηση προς Εσκίσεχήρ Κιουτάχη Αφιόν Καραχισάρ τον Ιούλιο του 1921. Αμέσως μετά, με το Μεγάλο Πολεμικό Συμβούλιο στην Κιουτάχη, με την παρουσία του βασιλιά, αποφασίστηκε η προέλαση μέχρι την Άγκυρα, όπου έφτασε στα όρια του το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα, με πολύ αιματηρές μάχες και με στρατιωτικά λάθη, παρά το ότι επέδειξε επάρκειο ο ελληνικός στρατός, πλήρωσε πολύ ακριβό κόστος στο Καλέ Γκρότο, όπου και έφτασε 60 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα, στα όρια της αντοχής του.
1: Και μόνο το σκεφτεί όμως κανένας. Αντιλαμβάνεται ότι
0: το
1: ήταν λίγο...
0: Το θέμα, κύριε Μπογδανίδη, ήταν ότι δεν επετεύχθη ο εγκλωβισμός και η εξουδετέρωση του Κεμάλ. Ο Κεμάλ αποσύρονταν, οχυρώνοντας το ατέρμονο βάθος της Μικράς Ασίας. Φτάσαμε στα πρόθυρα της Άγκυρας.
1: Έχει
0: με πολύ κόπο.
1: Έχει το πλεονέκτημα όμως τότε. Στην
0: είχε το πλεονέκτημα της υποχώρησης και της αναμονής. Άρα λοιπόν την επομένη της μάχης του Σαγκαρίου και της σύμπτυξης στην γραμμή Εσκίσεχήρ Κιουτάχη Αφιόν Καραχισάρ, η νέα πραγματικότητα του δυσμενούς διεθνούς παράγοντα και της ενδυνάμωσης της τουρκικής αντίστασης, η οποία είχε την πολυτέλεια να περιμένει, βρίσκεται η διάδοχη αντιβενιζελική παράταξη στο θέμα, στο μεγάλο ερώτημα. Προφανώς δεν μπορεί και να ενσωματώσει το ελληνικό κράτος τις κατακτημένες περιοχές, δεν προβλέπεται από τις συνθήκες και προσπαθεί να επιβάλλει, που δεν τα κατάφερε με στρατιωτικά μέσα, την εκμυδένιση του Κεμάλ και παραμένει αδρανής από το καλοκαίρι του 1921 έως το καλοκαίρι του 1922 σε αυτή 400 χιλιόμετρα μακριά από την Άγκυρα με 700 περίπου χιλιόμετρα περιμετρικής διασποράς δυνάμεων,
1: τεράστιες αποστάσεις,
0: με ευάλωτες τις γραμμές επικοινωνίας και ανεφοδιασμού και με τον Χατζιανέστη να μην περιμένει αντεπίθεση. Να μην έχει οχυρωθεί δεύτερη γραμμή άμυνας και να μην έχει ληφθεί και η γενναία απόφαση, στρατιωτική απόφαση, οχυρώνουμε μία γραμμή, το οποίο το είχε πει και ο Βενιζέλος και ο Μεταξάς. Αντί να περιμένουμε τους Τούρκους σε μία αντεπίθεση στην εξέχουσα του Αφιών, που ήταν και το πιο αδύναμο στρατιωτικό σημείο, να οχυρώσουμε μία γραμμή πάνω στην οποία θα έσπαγαν τα μούτρα τους ο Κεμάλ και οι Τούρκοι.
1: Όλα αυτά δεν γίνανε.
0: Δεν έγιναν
1: και
0: λοιπόν,
1: ήρθε η κατάρρευση.
0: Δεν έγιναν όλα αυτά. Τον Αύγουστο του 2013 εκδηλώνεται η αντεπίθεση στο πιο αδύναμο σημείο, που ήταν η εξέχουσα του Αφιών Καραχισάρ. Το νότιο συγκρότημα, δύο μεραρχίες έναντι 12, που είχε συγκεντρώσει ο Κεμάλ στο Αξεράι. Και έχουμε τη σύντομη κατάρρευση του μετόπου λόγω υπεροπλίεσης στο συγκεκριμένο σημείο, στο κρίσιμο συγκεκριμένο σημείο. Και μη συντονισμένη αντίδραση, μη υπάρχουσα δεύτερη γραμμή άμυνα.
1: Κατέληξε όπως κατέληξε.
0: Η οποία κατέληξε στην προσφυγοποίηση όλου του πληθυσμού της Μικράς Ασίας, στην κατάρρευση όλου του νότιου συγκροτήματος. Θα σας πω στην σύγχυση των ημερών ότι συλλαμβάνεται εχμάλωτος ο Νικόλαος Τρικούπης, ο οποίος εκείνες τις μέρες διορίζεται ως διάδοχος του Χατζιανέστη και είναι ήδη εχμάλωτος. Και ευτυχώς ο πλαστήρας με το 542 σώζει από την πλήρη περικύκλωση όλο το νότιο συγκρότημα, δίνοντας επική μάχη στο Σαλιχλί, το οποίο αποτρέπει την περικύκλωση του συνόλου του νότιου συγκροτήματος, και όσο μάχεται ο πλαστήρας στο Σαλιχλί, σειραίουν πρόσφυγες και διαλυμένες μονάδες προς τη Σμύρνη.
1: Αυτό έσωσε πολύ κόσμο, πρέπει να πούμε.
0: Έσωσε όλο το νότιο συγκρότημα ο πλαστήρας με το 542 στο Σαλιχλί.
1: Και ταυτόχρονα λοιπόν έρχεται η κατάρρευση.
0: Η πλήρης κατάρρευση.
1: Ωραία, με αυτό που περιγράψατε. Έρχεται η κατάρρευση.

0: δώσει και στο μέτωπο και στη Σμύρνη.
1: Και υλοποιείται, τη υλοποιείται.
0: Και έρχεται και η κατάρρευση στην Αθήνα, έτσι.
1: Υλοποιείται το αυτό το οποίο είχε αποφασιστεί από το 1908. Εκαθάριση του χριστιανικού πληθυσμού από τη Μικρασία.
0: Ναι. Άρα.
1: Πριν τη συνθήκη της Λοζάνης, ο χριστιανικός πληθυσμός της Μικρασίας από 20% το 2013 είχε φτάσει στο 2,5%. Πριν τη Λοζάνη.
0: Ναι, το 1913. Αλλά,
1: πριν τη Λοζάνη.
0: Ναι, ναι. Το λέω γιατί το επόμενο βέλος κριτικό
1: πρέπει
0: προς
1: να
0: το
1: δείξουμε
0: Βενιζέλο
1: ποια
0: ήταν
1: τα διακυβεύματα.
0: Ήταν ότι έγιναν ό,τι έγιναν. Παρόλα αυτά, ενώ ο Βενιζέλος δεν είναι στην αρχή και καταραίει και η κυβέρνηση, καλείται να βοηθήσει τη Λοζάνη.
1: Η νέα επαναστατική έτσι κυβέρνηση, ναι, από το Γονατάκι και τον Πλαστήρα τον διορίζει πληρεξούσιο στη Λοζάνη.
0: Και ευτυχώς.
1: Υπογράφεται η ανακοχή του Μούδρου με την οποία εκχωρείται από τους συμμάχους η Ανατολική Θράκη, όπου δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον στρατιωτική δυνατότητα κατάληψή τη από το Γεμάλ. Και έχουμε τη συνθήκη της Λοζάνης στη συνέχεια. Θέλω να σταθώ πάρα πολύ σε αυτό το οποίο σας είπα. Δεν ήταν αναπόφευκτη η καταστροφή και η ήττα. Μια δεύτερη γραμμή άμυνας στην περιοχή της Σμύρνης μετά το καλοκαίρι του 21 θα μπορούσε να επιβάλλει τη συγκροτημένη αποχώρηση του ελληνικού στρατού ή και του ελληνικού πληθυσμού της ενδοχώρας. Ο Βενιζέλος, ακόμα κι αν η Μικρασία μπορούμε να πούμε για τον πιο καχύποπτο ότι ήταν ένα μη κερδισμένο παιχνίδι, δεν θα είχαμε την καταστροφή του 22. Οφείλαμε με γνώση του διεθνούς παράγοντα, με ορθολογισμό και μη αδράνεια, με ενεργητικότητα και όραμα να προασπίσουμε τον ελληνισμό της Μικρασίας από την πλήρη καταστροφή η οποία επήλθε τον Αύγουστο του 22 και το Σεπτέμβριο.
0: Επιμένω λοιπόν ότι μετά από όλα αυτά το κριτικό βέλος προς τον Βενιζέλο από τους αντιπάλους του ήταν ότι αποδέχτηκε την ανταλλαγή των πληθυσμών στη Λοζάνη. Και λέω ότι είμαστε σίγουροι πια, γιατί βλέπουμε και τα όσα γίνανε στο μέλλον, ότι αν δεν υπήρχε η ανταλλαγή των πληθυσμών, απλώς θα είχε τελειώσει αυτός ο πληθυσμός.
1: Θα είχε τελειώσει αυτός ο πληθυσμός.
0: Όπως τέλειωσε στην Κωνσταντινούπολη, όπως τέλειωσε.
1: Με άλλους τρόπους. Θα είχε παραμείνει 500,000 μουσουλμανικού πληθυσμού στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Ήπειρο, Θράκη κτλ.
0: Και εμείς δεν θα είχαμε τίποτα.
1: Αυτό
0: θα γινόταν.
1: Υπέγραψε την ανταλλαγή των πληθυσμών το Γενάρη του 23 πριν τη συνθήκη της Λοζάνης για να σώσει 400,000 ανθρώπους οι οποίοι κρυβόταν ακόμα και διώκονταν στη Μικρασιατική Χερσόνησο.
0: Άρα, τι καταφέραμε στη Λοζάνη ενώ ήμασταν ηττημένοι? Γιατί θεωρώ ότι είναι κατόρθωμα αυτό που έγινε στη Λοζάνη.
1: Αυτό που κατάφερε ο Βενιζέλος στη Λοζάνη ήταν να κρατήσει το Ανατολικό Αιγαίο. Να κρατήσει το Ανατολικό Αιγαίο και τη Δυτική Θράκη, η οποία έχει παραχωρηθεί από τη Βουλγαρία με τη συνθήκη του Νιγή το 19, να επιτύχει την ανταλλαγή των πληθυσμών και να ισορροπήσει σε ένα μεγάλο σχέδιο, το οποίο το έβλεπε και πριν την απόβαση στη Σμύρνη και σαν καλός γνώστης της ιστορίας και της γεωγραφίας γνώριζε πάντα. Υπάρχει ο απαρέγκλητος εξής γεωγραφικός πολιτικός κανόνας. Όποιος ελέγχει και τις δύο όχθες του Αιγαίου ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο και μπορεί να δημιουργήσει ένα κράτος αξιώσεων με κλειδόλιθο την Κωνσταντινούπολη. Τι έκανε η Λοζάνη? Έδωσε τα στενά και τη Μικρασία στους Τούρκους και κράτησε το Αιγαίο για την Ελλάδα. Υπό αυτή την έννοια, κύριε Μπογδανίδη, κανείς από τους δύο τοπικούς γεωπολιτικούς ανταγωνιστές δεν μπορεί να έχει αξιώσεις ούτε η Τουρκία στη θάλασσα, ούτε η Ελλάδα στη ξηρά. Υπό αυτή την έννοια, έχοντας η Ελλάδα το Αιγαίο και η Τουρκία τα στενά και τη Μικρασία, είναι αναπόφευκτη η ισορροπία των δυνάμεων στην περιοχή. Δείτε επίσης ότι με τη συνθήκη της Λοζάνης κρατείται η Κύπρος από τη Βρετανία και τον Ατλαντισμό γενικά ως ένα σημείο εξισορρόπησης των δύο γεωπολιτικών ανταγωνιστών στην περιοχή. Όποιος απομακρύνεται από την Δύση χάνει έδαφος στην Κύπρο. Αυτό το σύστημα το οποίο σας προπεριέγραψα, το Αιγαίο στην Ελλάδα και τα στενά και η Μικρασία στην Τουρκία και η Κύπρος στο διεθνή παράγοντα μέχρι το 60 και έκτοτε σημείο ελέγχου και των δύο κρατών, και της Ελλάδας και της Τουρκίας, είναι ο ορισμός της αδυναμίας της Τουρκίας να είναι τοπική θαλάσσια δύναμη και της αδυναμίας της Ελλάδος να είναι μια περιφερειακή δύναμη. Διότι ο Βενιζέλος, πηγαίνοντας στην Μικρασία, διείδε αυτό ακριβώς το οποίο έβλεπε και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος όταν ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη και όλοι οι αυτοκρατορικοί του διάδοχοι. Πατώντας τις δύο όχθες του Αιγαίου, μιλάμε για μια Ελλάδα περιφερειακή δύναμη, η οποία εντός μιας γενιάς, με τον έλεγχο της Δυτικής Μικρασίας και στη Τζατάλτζα, τα ελληνικά σύνορα στην Ανατολική Θράκη, θα μπορούσε να αξιώσει την Κωνσταντινούπολη και να...
0: Αυτό είναι άλλο ερώτημα, θα σας το θέσω.
1: Πάει σε άλλο επίπεδο τον ελληνισμό.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, ένα-ένα.
1: Αυτό λοιπόν, είπατε, δείτε τώρα το
0: είπατε εξής. Για την ξηρά και το νερό, τις πολιτικές που έζονται πολύ σωστά. Κάποια πράγματα τα έχουμε λύσει. Ενώ τα έχει λύσει και η ζωή.
1: Τα έχει λύσει και η γεωγραφία και η ιστορία και η πληθυσμιακή αποπομπή του εναπομείνοντος ελληνισμού.
0: Έχω όμως ερωτήματα τα οποία πραγματικά θέλω τη δική σας εκδοχή. Για μένα ένα μεγάλο ερώτημα, άλυτο, είναι πώς η Τουρκία, ούσα νικήτρια, γιατί μας έριξε όπως λένε αυτή στη θάλασσα, γιατί κέρδισε, γιατί πολλά, πάει στη Λοζάνη και πέφτει σε μια τέτοια παγίδα, την οποία σχεδόν αμέσως την αμφισβητεί από τότε, αλλά πώς υπογράφει τη Λοζάνη, πώς, αν θέλετε, υποχρεώνεται να υπογράψει μια τέτοια συνθήκη, που αν τη δει κανένας θα νομίζει ότι...
1: Υποχρεώνεται να την υπογράψει με την ενεργητικότητα η οποία δεν εδείχθη από το καλοκαίρι του 21 μέχρι τον Αύγουστο του 22. Τι έγινε από τον Δεκέμβριο του 22 μέχρι τον Απρίλιο του 23? Υπάρχει μια αξιόμαχη στρατιά στον Εύρο υπό τον Πάγκαλο.
0: Σωστό αυτό.
1: Η οποία απειλεί με εισβολή και κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, της Ανατολικής Τράκης. Αυτή η δυνατότητα...
0: Δεν ξέρω αν είχαμε τη δυνατότητα, αλλά απειλούσαμε πάντως.
1: Υπήρχε στρατιωτική δυνατότητα, υπήρχε. Με διαλυμένο τον στρατό του Κεμάλ την επόμενη του Σεπτεμβρίου του 22. Αυτή λοιπόν η πολιτική πίεση και ο διεθνής παράγων υποχρέωσαν την Τουρκία να αποδεχτεί την απώλεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και του Μισού Αιγαίου, δηλαδή.
0: Εγώ ξέρετε, το οποίο... το λέω, δεν πρέπει να υπάρχει άλλο ιστορικό προηγούμενο, μια χώρα νικήτρια και μια χώρα ετοιμένη, να υπογράφουν τέτοιες συνθήκες. Πείτε μου
1: Μα κύριε Μπογδανίδη, δεν ήταν κατηλημένα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
0: Μα δεν έχει σχέση αυτό.
1: Πώς δεν έχει σχέση.
0: Είναι το πώς υπογράφει μια συνθήκη την οποία ξέρει ότι την επαύριο και όλες θα αμφισβητήσει.
1: Δεν μπορούσε να το ξέρει τότε. Ήταν θέμα εξέλιξης και οι δύο, και ο Βενιζέλος και ο Βενιζέλος, όταν υπέγραφε το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο το 30, έλεγε ότι αυτό θα κρατήσει μία γενιά. Διότι ήξερε ότι όποιος επανέλθει ως ισχυρότερος θα πιέζει είτε όπως ο Βενιζέλος το 19, είτε όπως οι Τούρκοι μετά το 74. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Όλο το θέμα των γκρίζων ζωνών, της γαλάζιας πατρίδας, είναι ακριβώς αυτό το οποίο σας περιγράφω. Έχουμε μια πολύ σημαντική μετατόπιση της ελληνικής πολιτικής μετά την Μικρασιατική καταστροφή και τη Λοζάνη. Ενώ για ένα αιώνα, από το 1821 μέχρι το 1923, ο ελληνισμός παίζει με όρους επέκτασης μέσα στην αδυναμία του, την κρατική, με όρους προσδοκίας, με όρους αναθεώρησης κτλ. Από το 1923 μέχρι σήμερα παίζει με όρους συντηρητικής δύναμης του status quo. Η μόνη επέκταση του ελληνισμού έγινε μετά το 19 του 47 και η απόπειρα του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου από τον Βρετανικό Αποικιακό Ζυγό μετά το 55. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κράτος το οποίο στις βασικές του επιλογές είναι υπέρ της συντήρησης του status quo και ανάποδα η Τουρκία, όταν μισό αιώνα μετά τη Λοζάνη έχει ενδυναμώσει γεωγραφικά, πληθυσμιακά και οικονομικά, θέτει θέμα αναστροφής της πορείας του 23. Το οποίο το έθεσε και πολύ ξεκάθαρο ο Ερντογάν στην προτελευταία του επίσκεψη πριν τη διακήρυξη των Αθηνών.
0: Το ίδιο πράγμα. Στην Λοζάνη, ενώ η Τουρκία κάθεται στο τραπέζι ως νικήτρια, πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, ιτάται διπλωματικά. Δηλαδή, μπορούσε να έχει διεκδικήσει πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Διεκδικούσε και τη Δυτική Θράκη διεκδικούσε.

0: διεκδικούσε και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου διεκδικούσε, όμως δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
1: Η άλλη ερώτηση είναι γιατί ενώ, γιατί ξεκινήσαμε από τη μεγάλη ιδέα, φτάσαμε, πήγαμε στη Σμύρνη και έτσι, γιατί δεν βάλαμε στόχο την Κωνσταντινούπολη που αντανακλούσε κάπως και αυτό το κλίμα της μεγάλης ιδέας?
0: Κοιτάξτε, δεν ήταν ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος είχε επίγνωση του διεθνούς παράγοντα και των δυνατοτήτων και των προσδοκιών που μπορούσε να έχει από αυτόν. Ήταν ένας ρεαλιστής πολιτικός. Όπως πήγε στη Θεσσαλονίκη αντί για το μοναστήρι, επιβάλλοντάς το στο διάδοχο Κωνσταντίνου, με τον ίδιο τρόπο διέβλεπε το εφικτό. Η Κωνσταντινούπολη ήταν ανέφικτη με βάση τα βρετανικά και τα διεθνή συμφέροντα για τον ελληνισμό στην περίοδο εκείνη. Ωστόσο έβλεπε πολύ ξεκάθαρο ότι αυτό το οποίο ήταν εφικτό, η Σμύρνη δηλαδή και η ενδοχώρα της Δυτικής Μικρασίας, έδινε τη δυνατότητα στον ελληνισμό, ευρισκόμενο σε 45 χιλιόμετρα από το κέντρο της Κωνσταντινούπολης στην Τζατάλτζα, στην Ανατολική Θράκη, και στα Μουδανιά ή στη Σμύρνη ή στο Αϊβαλί για την επόμενη γενιά, να κάνει εφικτό αυτό το στόχο, διασφαλίζοντας την παρουσία του ελληνικού αστικού πληθυσμού της πόλης.
1: Ναι.
0: Ήταν θέμα ρεαλισμού, δεν ήταν θέμα ιδεαλισμού. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κινούνταν με ρεαλισμό. Διάλεξε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε σχέση με τη Βόρειο Ήπειρο, διότι...
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό τον χαρακτήριζε σχεδόν πάντα, με εξαίρεση...
0: Ένας οραματικός ρεαλισμός.
1: Με εξαίρεση, όπως είπαμε και το 20, που εκεί έκανε λάθος εκτίμηση.
0: Λάθος εκτίμηση ήταν, ναι, βέβαια.
1: Έτσι, μπορεί να λέμε ότι σχέφτηκε δημοκρατικά και έτσι, αλλά εάν πίστευε ότι θα είχαν τις εκλογές, θα ήταν διαφορετικά. Επειδή... Τελειώνουμε. Η μικρασιατική καταστροφή είναι κομβικό ιστορικό.
0: Βέβαια. Για καθορίζει μας την εξέλιξη του ελληνισμού τα επόμενα 100 χρόνια. Άλλαξε, σήμερα και για τα επόμενα 100.
1: Ναι, ναι. Άλλαξε τα πράγματα. Ουσιαστικά ήταν ο λόγος για τον οποίο αφανίστηκε αυτός ο ελληνισμός που περιγράψαμε, που ήταν εκτός
0: ενόρων. Ο πνεύμονας του, ο πιο δυνατός πνεύμονας του ελληνισμού, βέβαια.
1: Όμως, για να μην λέμε τα αρνητικά, δημιούργησε μια ομοιογένεια στο ελληνικό κράτος και με την ανταλλαγή των πληθυσμών, που δεν θα την είχαμε σήμερα. Αυτό το μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Δεν υπάρχει αν σε αυτό. Γιατί το βλέπουμε στην Ανατολική Θράκη, έτσι.
0: Στη
1: Δυτική Θράκη, συγγνώμη. Ναι. Το βλέπουμε στη Θράκη, να το πω έτσι, όπου τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν και με ευθύνες δικές μας πολλές φορές όπως θα θέλαμε. Γιατί παίζονται παιχνίδια ακόμα από την Τουρκία. Φανταζόμαστε τι θα γινόταν στη Μακεδονία ή στην Κρήτη.
0: Θα σας πω κάτι επιλογικά. Το 1922 χάθηκε η μάχη της Ξηράς. Η δική μας γενιά, με βάση τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, δίνει τη μάχη της θάλασσας. Ο μόνος τρόπος επιβίωσης του ελληνισμού στην ελληνική Μεσόγειο είναι ο έλεγχος των θαλασσών που περιβάλλουν την ελληνική επικράτεια με τους όρους του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι η σημερινή μακροϊστορική μάχη του ελληνισμού. Και το λέμε αυτό στη μνήμη της μικρασιατικής απώλειας και του καλύτερου πνεύμονα του ελληνισμού.
1: Η οποία, να πούμε ότι δεν είναι εύκολη μάχη.
0: Καθόλου αυτή, εύκολη.
1: Έτσι, γιατί το διεθνές περιβάλλον, ο κόσμος έχει μεταλλαχθεί.
0: Η ισχύς.
1: Ναι, η ισχύς.
0: Είναι θέμα ισχύως, όχι μόνο θέμα δικαίου.
1: Ακούστε, νομίζω ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρότερη σε αυτή την περίοδο χώρα. Με την έννοια ότι δεν είμαστε ούτε το 1974, με τα λάθη που κάναμε εμείς.
0: Ακριβώς, κύριε Μπογδανίδη, λάθη διεθνούς μη προπαρασκευής ζήσαμε και με την κρίση που περάσαμε. Ήταν ακριβώς θέμα μη εσωτερικής αντίληψης και μη διεθνούς επάρκειας. Αυτά τα σφάλματα...
1: Ελπίζω να διδαξκόμαστε.
0: Η ισχύς καταρχήν κτάται με την εσωτερική οργάνωση, με την ενίσχυση του λαού, με την ορθολογική παραγωγική βάση, με την σωστή περιφερειακή πολιτική. Η εσωτερική ισχύς αντανακλά τη διεθνή δυνατότητα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σκουλά για την κουβέντα. Είπαμε όσο πιο συνοπτικά μπορούσαμε για αυτή την περίοδο. Θα μπορούσε από μόνο το κάθε κομμάτι να είναι μια εκπομπή, βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ και τον κύριο Σκουλά, ευχαριστώ και τους συνεργάτες μου, ευχαριστώ και όλους εσάς που μας ακούσατε.

0: απευθείας από Ηράκλειο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυρία Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπραμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Έλα, σοφούλα μου.
10: Παππού, βγήκε.
9: Τέλος, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγαν, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
10: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
11: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
2: Έφταιγε ο Χιώτης.
1: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
2: Είναι ημέρα τερματοφύλακα.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω, και χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασε ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
2: Ένα στοιχείο που πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
1: Χαρακτήρα.
2: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
2: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
2: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
1: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει ο άλλος. Του λέει, του αρέσει, λέει, ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
2: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την εστία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδελφία και μελαγχολούσες.
2: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες?
1: Λύπες.
2: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο... είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά για αγαπημένη.
2: Μακριά για αγαπημένη.
1: Μακριά για αγαπημένη.
2: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
1: Βγήκα μια φορά.
2: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι, παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλας.

0: κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90 φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα, ανέβα. Για κάνω, ανέβω. Ναι, ναι, μου λένε ανέβα, ανέβω, ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα, ανέβα. Πάω κούτσα, κούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει ο ματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνο στα δίχτυα. Δίχτυα του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
1: Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντή Κουλέ, ας πούμε.
0: Ανάμνηση από το Γεντή Κουλέ, σαν αντίπαλο.
1: Ναι, σαν αντίπαλο.
0: Ναι, που. Εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή, πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
2: Να σε εμπιστευτούν.
0: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
1: Μετά την πρόκληση επί
0: τσέκ. Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και.
0: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι το. Ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, ναι. Γιώμα,
0: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι. Βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο με έκπτωση 50%. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Gouda 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Θέλουνε. Λίγο ακόμα.
4: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
5: Έλα, Χρήστο, όχι.
6: Σε ποιον αρέσει να σου.
4: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 31ο εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 31ο της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Cosmos Sport που εκπροημίου ενδείκνυται και προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουνίου του 2026. Στις 4 Ιουνίου του 1917, κοντά έναν αιώνα πίσω, παρακάτι, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια τα περίφημα βραβεία Πούλιτζερ, και εμείς σήμερα θα συναντήσουμε εδώ και θα υποδεχθούμε κάποιον που δικαιούται το δικό του βραβείο υψηλής περιοπής, και μάλιστα με ιταλική σφραγίδα και κυρίως με ιταλική φινέτσα. Buonasera, come stai, tutto a posto, περίμενε τώρα. Λοιπόν, δεν κάνατε λάθος, δεν τον αφήνω, τον πιάνω από το ρημό. Δεν κάνετε λάθος, δεν πιάσατε ράι, δεν φύγατε από τη συχνότητα τη τηλεόραση Κρέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία Κουτσουπιά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Μίλε, γκράτσε. Ήξερε τα δικά που του είπα. Να μιλήσετε. Ένα καντσόνε.
1: Γιατί νόμιζα ότι θα ξέρετε καμιά λέξη παραπάνω.
0: Ξέρω, ναι, έλα.
1: Μπονασέρα, εντάξει, καλά τα πήγατε. Όχι, δεν ήξερα ιταλικά. Εντάξει, ήμουν μικρός 16 χρονών, οπότε βοήθησε. Γιατί νομίζω όσο πιο μικρός είσαι και αναγκάζεσαι να μιλήσεις τη γλώσσα, τη μαθαίνεις σχετικά εύκολα και γρήγορα.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς θα λένε, κομπλιμέντι, φελιστασιόνι και όλα αυτά. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια γιατί η ομάδα στην οποία έπαιξες με σένα πρωταγωνιστή Φροζινόνε επιστρέφει, πόσο, 4-5 χρόνια ήταν εκτός.
1: Ήταν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια ήταν πάλι. Πριν δύο χρόνια.
0: Και είναι η τρίτη συμμετοχή του, νομίζω.
1: Η τέταρτη, αυτή είναι η τέταρτη.
0: Μπράβο, είχε τρεις.
1: Θα είναι η τέταρτη.
0: Και θα είναι η τέταρτη. Καναρίνια.
1: Είναι, ναι, καναρίνια. Λεόνι λέγονται. Είναι λιοντάρια, λένε. Λιοντάρια. Έχει το σήμα πάνω στη φανέλα. Κίτρινο, οπότε εντάξει, καναρίνια ή λεόνι, πάνω κάτω στα ίδια είμαστε.
0: Οπότε είτε βρυχήθηκαν καλά τα λιοντάρια, είτε τιτίβησαν καλά τα καναρίνια. Δεύτερη.
1: Δεύτερη πίσω από τη Βενέτσια, ναι.
0: Πίσω από τη Βενέτσια. Θρίλερ στο τέλος. Τη Φροζινόνε η άνοδο.
1: Θρίλερ όλη τη χρονιά.
0: Όλη
1: γιατί ήταν τέσσερις ομάδες που κυνηγούσαμε την άνοδο.
0: Η τέταρτη ποια ήταν, η Μόντζα είναι η.
1: Μόντζα είναι η τρίτη και η τέταρτη ήταν η Παλέρμο που μέχρι τέσσερις αγωνιστικές πριν ήμασταν και οι τέσσερις στους δύο βαθμούς διαφορά. Οπότε θρίλερ, ειδικά τις τελευταίες δύο-τρεις αγωνιστικές. Και εντάξει, ήταν και ένα πρωτάθλημα πολύ, πολύ ιδιαίτερο γιατί είναι η πρώτη φορά ή από τις πρώτες φορές που μέχρι τελευταία αγωνιστική υπήρχε όλο αυτό να μην ξέρουμε ποια θα ανέβει, ποια θα βγει πρώτη. Και συν τις άλλες, εμείς κάναμε το ρεκόρ βαθμών στην ιστορία της Φροζινόνε και παρόλα αυτά δεν βγήκαμε πρώτοι. Αλλά εντάξει, σημαντικό είναι η άνοδος.
0: Κρατούσατε την τύχη στα χέρια σας ή χρειάστηκε και κάποιο άλλο αποτέλεσμα να σας βοηθήσει?
1: Εμείς ήμασταν σχεδόν όλη τη χρονιά πρώτοι ή δεύτεροι. Και για πολύ μεγάλο διάστημα ήμασταν πρώτοι μέχρι το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, Φλεβάρι ή Μάρτιο. Μετά στα τελευταία παιχνίδια η Μόντζα ήταν από πάνω μας και εμείς ήμασταν τρίτοι και για δύο ή τρεις αγωνιστικές ήμασταν σε ισοβαθμία. Στην ιστοβαθμία όμως η Μόντζα ήταν από πάνω γιατί είχε κερδίσει ένα παιχνίδι και είχαν πέσει παλιά στο άλλο. Και στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι χάνουν
0: από
1: τη Μάντοβα και κερδίζουμε εμείς ένα παιχνίδι που άμα το παίζαμε άλλες 10 φορές πιστεύω δεν θα κερδίζαμε καμία. Δηλαδή είχαν δοκάρια.
0: Εναντίον
1: της Γιούβε Στάμπια σε πλαστικό γήπεδο, δύσκολη έδρα. Και κερδίζουμε 0-1 και μετά είχαμε το τελευταίο παιχνίδι την τύχη στα χέρια μας εμείς.
0: Και έγινε ό,τι έγινε.
1: Όταν
0: άρχισε η σεζόν, όταν ήταν η πρώτη σου εκεί.
1: Ήταν πέρυσι το Γενάρη, πήγα εγώ.
0: Μπράβο, πέρυσι το Γενάρη. Λοιπόν, και αρχίζει η σεζόν και αρχίζει η προετοιμασία. Είναι στο μυαλό σου αυτό, δηλαδή είναι η ομάδα που μπαίνει από την αρχή και θα ξεκινήσει να παίζει στη σεζόν με στόχο το πρωτάθλημα και την άνοδο, ή προέκυψε στην πορεία?
1: Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρεις ανόδους, αυτή είναι η τέταρτη. Οπότε γενικά είχε σαν στόχο κάποια στιγμή να ξανανεύει. Και σαν προγραμματισμό και είναι μια ομάδα σοβαρή η διοίκηση. Οπότε ήταν αυτό. Δηλαδή, εγώ το Γενάρη πέρυσι που πήγαινε, ήξερα ότι πάω σε μια ομάδα που έχει στόχο να πρωταγωνιστεί. Παρόλο που πέρυσι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και σωθήκαμε τελευταία στιγμή. Αλλά φέτος, όταν ξεκινήσαμε με σκοπό να κάνουμε μια πολύ καλύτερη σεζόν σε σχέση με την περσινή. Σίγουρα να σωθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να κυνηγήσουμε τα playoff, αλλά όχι να κυνηγήσουμε την άνοδο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο στόχος μας σε καμία περίπτωση στην αρχή.
0: Έδωσες μια ωραία απάντηση, νομίζω μια πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ επίκαιρη συνέντευξη που απάντησες και άσε το κρασί κάτω.
1: Ναι, είναι πώς ελβίνω λένε στα ιταλικά, ότι πώς λέμε εμείς εδώ θα υπέγραφα άμα μου το λέγανε.

0: Ναι.
1: Αυτό είπα. Ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρυσι το καλοκαίρι, άμα μου λέγανε ότι θα είχα αυτούς τους αριθμούς και θα ανέβαινε η ομάδα κατηγορία, εννοείται πως θα έλεγα υπογράφω τώρα.
0: Υπογράφω τώρα, ναι.
1: 100%. Από την άλλη, είπα για κάτι άλλο που ισχύει, ότι ναι, μεν υπογράφω, αλλά.

0: Υπάρχει κάποιο αυτό που λέμε turning point, δηλαδή ένα σημείο κλειδί μέσα στη σεζόν που καταλαβαίνεις και καταλαβαίνει και ο προπονητής και καταλαβαίνει και η ομάδα και όλος ο οργανισμός ότι εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε.
1: Εμείς μέχρι το Φλεβάρι που παίξαμε με τη Βενέτσια είχαμε τρεις ήττες φέτος. Εκείνη ήταν η τρίτη ήττα με τη Βενέτσια που ήταν δεύτερη και εμείς ήμασταν πρώτοι. Ή πρώτοι για ένα βαθμό αυτή και εμείς δεύτερη.
0: Ναι, το ρεκόρ είναι καλό. Είναι 23 νίκες, 12 ισοπαλίες και 3 ήττες.
1: Δύο από τη Βενέτσια και μία από τη Μόντζα, δηλαδή από τις δύο πρώτες. Την πρώτη και την τρίτη. Εμείς εκείνο το παιχνίδι χάσαμε και παρόλα αυτά ήμασταν ίσως η μοναδική ομάδα που με τη Βενέτσια πραγματικά τα πρώτα 60-65 λεπτά άξιζαμε να είμαστε 3-0 να κερδίζαμε εμείς. Χάσαμε 2-1, αλλά εκείνο ήταν το παιχνίδι που μπήκαμε στα ποδητήρια και ταχθήκαμε και είπαμε ότι αφού μπορούμε και μια τέτοια ομάδα. Εξακολουθούμε το Φλεβάρι και όχι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να παίζουμε τόσο καλά και να αξίζουμε να κερδίσουμε. Ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε να κερδίσουμε γιατί είμαστε καλύτεροι από τις άλλες.
0: Ο προπονητής ήρθε φέτος, έτσι.
1: Πέρυσι. Το ότι λοιπόν φέτος καταφέραμε και βγήκαμε δεύτεροι σημαίνει ότι υπάρχει μια δουλειά από πίσω της διοίκησης, του προπονητή, του staff. Οπότε ναι, και σε μένα βοήθησε πάρα πολύ στο να. Και τα στοιχεία μου να δείξω περισσότερο και στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε.
0: Πώς έχει αλλάξει και εσύ που το ζεις τώρα, γιατί δεν είσαι χθεσινός εκεί. Πραγματικά, δηλαδή το συνειδητοποιώ, προφανώς εσύ το έχεις συνειδητοποιήσει νωρίτερα. Πήγες εκεί, παιδάκι ακόμα. Δηλαδή, άμα σε δει κάποιος, θα πει ότι ο Κουτσουπιάς ο Ηλίας είναι 19, βαριά 20. Και λέω ότι έχεις εικόνα και προφανώς έχεις όλη αυτή την εμπειρία και την περπατησιά που έχεις κάνει εκεί 10 χρόνια, ακριβώς 10 χρόνια από τότε που το πήγες. Ότι πάρα πολύ μεγάλωσαν. Έχοντας την εικόνα του αμυντικογενούς παιχνιδιού των Ιταλών, του Κατενάτσιο, του Χελένιο Χερέρα παλιά, ότι οι Ιταλοί στείνουν τείχος, το λεωφορείο της Σίντερ του Μουρίνιο. Πολλοί κόσμοι και πολλές γενιές μεγάλωσαν με αυτή την εικόνα του ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Έτσι είναι ακόμα.
1: Εντάξει, το ποδόσφαιρο νομίζω εξελίσσεται γενικότερα. Δηλαδή και η Ιταλία αρχίζει και παίρνει κάποια πρότυπα ευρωπαϊκά. Και άμα δείτε και στην Ευρώπη, στο Champions League, επειδή μου αρέσει κιόλας να παρακολουθώ, να αναλύω παιχνίδια, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπάρχει και το ένας εναντίον ενός πάρα πολύ. Είδαμε το Bayern Paris Saint-Germain, το τι γινότανε. Οπότε και στην Ιταλία αναγκαστικά, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει το αμυντικογενές και το τακτικό, και πρώτα να μην φάω γκολ και μετά να το βάλω, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και εξελίσσονται τα πράγματα. Και οι προπονητές υπάρχουν πολλοί τύπου Γκασπερίνη, τύπου Παλαντίνο, ακόμα και ο δικός μας, που. Τους αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, το να πάνε στις μονομαχίες, το ένας με έναν. Οπότε σίγουρα υπάρχει ακόμα. Και καλώς υπάρχει, γιατί θεωρώ ότι κάθε χώρα πρέπει να έχει τη δική της ταυτότητα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να έχει το δικό της σήμα κατά τεθέν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τι πουλάει ο καθένας. Βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Και ίσα-ίσα που η Ιταλία και στο Μουντιάλ και αυτά η συμμετοχή τους, ίσως κάποιοι κατηγορούν αυτό, ότι έχει αρχίσει και δεν υπάρχει ταυτότητα που υπήρχε παλιά.
0: Από το στόμα μου το πήρες, μου δίνεις μια ωραία πάσα, έδωσες και κάμποσες στη σεζόν. Ήταν σοκαριστικός ο αποκλεισμός των Μπαράζ με τη Βοσνία.
1: Ήταν σοκαριστικός την εβδομάδα των Μπαράζ. Υπήρχε ένα φόβος.
0: Δηλαδή, κάποτε έλεγε στην Κρήμα ότι η Ιταλία είναι η Ιταλία, θα είναι εκεί.
1: Ναι, ναι. Την εβδομάδα των Μπαράζ φοβόντουσαν ακόμα και να μιλήσουν. Υπάρχει μια προκατάληψη να μην μπουν κάποια πράγματα γιατί φοβούνται το πώς θα έρθουν τα αποτελέσματα. Στην Ιταλία λοιπόν ήταν όλοι φοβισμένοι ότι αν γίνει τρίτη φορά, τι θα κάνουμε, ας πούμε. Και θεωρώ ότι μπορεί να πέρασε λίγο και στους παίχτες μετά και γι' αυτό να μην καταφέραν να περάσουν. Γιατί σαν ομάδα, σαν παίχτες, ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα.
0: Τον Κατούζο τον έχεις προλάβει εδώ.
1: Ήμουν παιδάκι.
0: Είσαι ένα παιδάκι.
1: Ήμουν στα ακαδημίες του ΟΦΕ μας. Αλλά μιλήσαμε. Έχουμε μιλήσει γιατί ο μάνατζερ μου ήξερε για τον ΟΦΕ, για το Ηράκλειο, για τον Κατούζο και μου τον είχε δώσει να μιλήσει μια φορά.
0: Τι απολαμβάνει ο Ηλίας Κουτσουπιάς που είναι 10 χρόνια στην Ιταλία, που άρχισε την καριέρα του εδώ στο Ηράκλειο από τον ΟΦΕ, πήγε για λίγο στον Πλατανιά και αποφάσισε. Σε πολύ νεαρή, σε πολύ μικρή ηλικία να ξενιτευτεί και δικαιώνεται. Τι απολαμβάνει παίζοντας στην Ιταλία. Και δεν λέω, είναι what if. Στο what if δεν έχει απάντηση και δεν βγάζει νόημα. Δεν ξέρω τι θα σου συνέβαινε αν είχες μείνει εδώ. Αλλά επειδή έχουμε μια πραγματικότητα, απ' τι, την ακουμπάμε, την αγγίζουμε. Τι σου αρέσει, δηλαδή, τι δεν θα άλλαζες με τίποτα από αυτό που έχεις ζήσει 10 χρόνια εδώ.
1: Ναι, αυτό το what if καμιά φορά το σκέφτομαι κι εγώ, αλλά γυρνώντας πίσω δεν θα άλλαζε απολύτως τίποτα γιατί θεωρώ ότι. Το ότι έφυγα μικρός με έχει οριμάσει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και ποδοσφαιρικά. Και αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι ότι. Που ενδεχομένως και στην Ελλάδα, ας πούμε, μπορεί να ήταν το ίδιο πράγμα. Εμένα μου αρέσει γενικά. Δηλαδή πηγαίνω στο γήπεδο και το ευχαριστιέμαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε Απλά απολαμβάνω την καθημερινότητα. Και ποδοσφαιρικά είναι μια κουλτούρα που ταιριάζει πολύ.

0: πολύ, πάρα πολύ σε εμάς. Οπότε όλο αυτό ο στόχος, η άνοδος φέτος, το να πηγαίνω στο γήπεδο, να υπάρχει πολλής κόσμος, αυτό είναι που απολαμβάνω στην Ιταλία.
1: Έκανες κάτι διαφορετικό στη διαχείριση του εαυτού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί αυτή είναι η σεζόν καριέρας. Δηλαδή είναι εξώφυλλο. Η φάτσα σου είναι εξώφυλλο στην επιτυχία της ομάδας.
0: Έκανα, ναι. Φέτος άλλαξα αρκετά πράγματα. Εντάξει, και στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά όχι, γιατί πάντα δούλευα. Μπορεί να άλλαξα κάποια πράγματα στη διατροφή μου και εντάξει, αυτό έτσι και έως εξελίσσεται. Κάθε φορά που μπορείς να βελτιώσεις κάτι, το κάνεις. Αυτό που άλλαξα φέτος ήταν η συνοτροπία μου, ότι κάθε χρόνο έλεγα ότι φέτος πρέπει να είναι τελευταία χρονιά σε Serie B. Οπότε πρέπει να είναι η χρονιά που θα πάω σε Serie A, τελείωσε. Και αυτό μου έβαζε μια πίεση παραπάνω και δεν μου έβγαινε. Είτε με κάποιο τραυματισμό και. Οπότε φέτος το πήρα πιο χαλαρά. Είπα ότι θα παίξω, θα το ευχαριστηθώ. Και ό,τι γίνει, έγινε. Και παιχνίδι με παιχνίδι, μέρα με τη μέρα, έβλεπα ότι μου βγαίνει με το σκεπτικό αυτό.
1: 8 γκολ.
0: 8 γκολ.
1: Και ένας πανηγυρισμός που έγινε viral.
0: Ο τελευταίος. Ναι.
1: Τι βγάζεις εκείνη τη στιγμή, τι βγάζεις?
0: Εκείνη τη στιγμή βγάζω.
1: Είναι στο ματς με.
0: Το τελευταίο με τη Μάντο.
1: Με τη Μάντο.
0: Που ήταν το τελευταίο γκολ και μετά κερδίσαμε. Και πήγαμε στη Σέρια. Αυτός ο πανηγυρισμός είναι λίγο λύτρωση για όλα τα χρόνια, κυρίως τα τελευταία δύο.
1: Εκείνη περνάει φιλμάκι μπροστά, έτσι.
0: Εκεί περνάει φιλμάκι.
1: Ασπρόμαυρο, έγχρωμο, τι να είναι.
0: Ναι, υπάρχει η οικογένειά μου στο γήπεδο,
1: ναι,
0: που ξέρω πόσο το θέλανε και εκείνοι και πόσο με έχουν στηρίξει όλοι τους. Οπότε υπάρχει φιλμάκι από την αρχή όταν έφυγα, από 16 χρονών, και κυρίως από τα τελευταία δύο χρόνια με τους τραυματισμούς και κάποιες δυσκολίες.
1: Το αισθάνεσαι αυτό? Ότι είσαι και λίγο ή πολύ, εσύ θα μου το πεις, εσύ θα το προσδιορίσεις λίγο survivor, ότι χρειάστηκε πολλές αντικσότητες, πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια να τα ξεπεράσεις και σε ένα ξένο περιβάλλον κιόλας. Που δεν είχες σκάβατς, δηλαδή εδώ στο Ηράκλειο, μπαμπά, έλα, μαμά, το ένα το άλλο, Φώτης, δηλαδή θέλω να πω, ναι. Εκεί είσαι μόνος.
0: Όταν γινόντουσαν το σκεφτόμουν,
1: ναι.
0: Αλλά ξαναλέω, δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα, γιατί και η νίκη και η άνοδος και η χρονιά αυτή που. Εντάξει, τέλος, πέρασε. Δηλαδή, πάλι κοιτάω το αύριο και θέλω να πάω ακόμα καλύτερα. Αλλά η κάθε επιτυχία είναι πιο ωραία όταν περνάς από κάποιες δυσκολίες. Παρά να τα βρεις εντός εισαγωγικών έτοιμα. Εννοείται πως άμα μου λέγανε ότι θα γινόταν αυτό πριν 5 χρόνια χωρίς τραυματισμούς, θα το έκανα χωρίς να το σκεφτώ. Αλλά τελικά μετά από αυτές τις δυσκολίες είναι πιο ωραίο να πετυχαίνεις ένα στόχο.
1: Και άνοδος και σεζόν καριέρας. Ο κόσμος εκεί στο περιβάλλον, πώς. Πώς σε δέχονται, πώς σε αγκαλιάζουν, πώς.
0: Αυτό είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο λόγος που ξεκινάμε, νομίζω, όλοι είναι αυτό. Όχι ακριβώς η ανταπόκριση του κόσμου, αλλά το. Δηλαδή, εγώ αυτό το να πανηγυρίζω σε γεμάτο γήπεδο είναι το όνειρο που είχα πάντα και είναι αυτό που με γεμίζει. Πέρα από το οικονομικό, το να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς, ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτή η ανταπόκριση του κόσμου εκτός γηπέδου, αυτό το ευχαριστώ, αυτό είναι που σε γεμίζει στο τέλος. Οπότε, ναι, νομίζω είναι το πιο ωραίο και το πιο σημαντικό από όλα.
1: Είσαι ο τύπος που πανηγυρίζει. Δεν υπάρχουν ακρότες που πανηγυρίζει ακραία, που θα πας στα κάγκελα, ας πούμε, να καβαλήσεις και να πανηγυρίζεις με τον κόσμο, ή είσαι πιο.
0: Εντάξει, είμαι γενικά. Θα βγάλω πάθος
1: στον
0: πανηγυρισμό μου και στο γήπεδο με τέτοιος παίχτης. Ναι, εντάξει, είμαι, όχι αυτός που θα ανέβει στα κάγκελα, που θα φιλήσει το σήμα, δηλαδή δεν πάω στο άλλο άκρο. Αλλά ναι, βγάζω πάθος στον πανηγυρισμό μου γενικά.
1: Ήρθε, γιατί πρώτο ο Θεός, σε λίγο καιρό θα σου συμβεί ένα πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε κερασάκι στην τούρα, το παιδί. Δηλαδή και άνοδος και ό,τι έκανες και το ένα και το άλλο και ένα υπέροχο παιδάκι που έρχεται.
0: Αυτό ίσως είναι, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Οπότε πρέπει ακόμα να το συνειδητοποιήσω, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα αρχίζω και το συνειδητοποιώ και το περιμένω πώς και πώς. Αλλά ναι, η φετινή χρονιά ήταν όλη εξαιρετική, δηλαδή μαγική από όλες τις απόψεις, και το ότι τελείωσε έτσι και περιμένουμε πρώτα Θεός το παιδάκι, είναι νομίζω ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί.
1: Τι έγινε, δεν το κατάλαβα καλά, αλλά επίτηδες δεν το ψάξα και πολύ για να το πεις εσύ, να το διηγηθείς εσύ στο μάτς με την Έμπολη, με την μπάλα.
0: Απλά έβαλα, εγώ είπα ότι είχα βάλει στο παιχνίδι με τη Μόντενα, δηλαδή ήταν νομίζω τον Οκτώβρη που είχαμε μάθει ότι μετά το παιχνίδι ότι η Εμμανουέλα είναι έγκυος, και ήταν το πρώτο τρίμηνο που το κρύβαμε. Και δεν το λέγαμε. Εγώ εκείνο το τρίμηνο ήταν η περίοδος που είχα βάλει τα περισσότερα γκολ. Νομίζω 4 γκολ σε 7 παιχνίδια, 3 σε κάτι τέτοιο. Και στο μυαλό μου είχα ότι θέλω να πανηγυρίσω για το παιδί, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω ακόμα γιατί το ακριβά. Αλλά η μανά μου γεμίζει.
1: Ναι,
0: παλιά,
1: ποιο το κάνει, το Ρονάλντο, ποιο το κάνει.
0: Ναι, που κάνουν το. Και μετά που είπαμε, και θα το πω, το Γενάρη δεν είχα βάλει γκολ. Τρία παιχνίδια, κάτι τέτοιο. Και έλεγα να βάλω γκολ, δεν βάλω γκολ. Και όταν έβαλα, ήταν περίμενα πώ και πώ θα κάνω τον πανηγυρισμό.
1: Εγώ θα μείνω σε αυτό που έλεγε προηγουμένω, δεν το πέρασα ξόφαλτσα για ακροθυγό. Και από τη δική μου εμπειρία, εγώ δεν υπήρξα αθλητή, αλλά δημοσιογραφικά κρίνοντά του τα. Τις εικόνες και τα συναισθήματα που γεννά ο αθλητισμός. Και ήταν πολύ συναισθηματική αυτή η ανάρτηση που έκανες, που λες πίσω από αυτή τη στιγμή, τον πανηγυρισμό, κρύβονται δάκρυα, δουλειά, σιωπή, θυσίες και μια τεράστια επιθυμία να ξανασηκωθώ κάθε φορά. Η σιωπή, πού κολλάει.
0: Σιωπή...
1: Αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα.
0: Ναι,
1: σιωπή. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα, η σιωπή που γράφει.
0: Σιωπή, γιατί ειδικά στο ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος που πρέπει να κρατάς πράγματα μέσα σου. Είναι αυτό που μου είπατε και πριν, ότι δεν έχεις πάντα τη στήριξη, δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις, δεν έχεις κάποιον να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Οπότε στις δυσκολίες πολλά πράγματα τα κρατάς μέσα σου και η σιωπή είναι πάνω σε αυτό, ότι είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Οπότε αυτό εννοώ με τη σιωπή.
1: Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στην πορεία του χρόνου. Που υπήρξαν και καλές και κακές στιγμές. Θα σε ρωτήσω ποια είναι η πιο καλή στιγμή. Και... Γιατί μπορεί να μην γίνει το πρωτάθλημα για σένα ή άνοδος. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Υπήρξε ποτέ στιγμή, παραδείγματος χάρη, πριν από δύο χρόνια, όταν έπαθε στη ρήξη χιάς του, που να γύρισες ένα βράδυ σπίτι ή να σηκώθηκες ένα πρωί και να πεις τι κάνω εδώ.
0: Όχι, το τι κάνω εδώ δεν το είπα ποτέ. Δηλαδή, ποτέ μου δεν είπα ούτε θα τα παρατήσω, ούτε γιατί σε μένα, ούτε. Εντάξει, σε πιάνουν στιγμές. Εμένα αυτό που με είχε διαλύσει είναι ότι ήταν σε μια πολύ καλή περίοδο πάλι ποδοσφαιρικά που ήμουν στην Πάρη, πήγαινα πολύ καλά, είχα βάλει γκολ σε μια μεγάλη ομάδα. Οπότε το τι έγινε εκείνη την περίοδο, μάλιστα το έχω πει, έγινε το Δεκέμβρη και είχε ήδη υπάρξει ενδιαφέρον το Γενάρη από ομάδα στη Σέρια. Οπότε μαθαίνω αυτό και μετά από μια εβδομάδα μου συμβαίνει αυτό στο γόνατο. Οπότε με πιάνει το γιατί, για ποιο λόγο, ναι, αυτό σε πιάνει. Αλλά παρόλο που θυμάμαι τον εαυτό μου να καταραίει εντός εισαγωγικών, να με πιάνει αυτό, ποτέ μέσα μου δεν μου πέρασε το δεν θα τα καταφέρω ή δεν θα το παλέψω. Ή... Δηλαδή αυτό πραγματικά που δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να λέει ότι εντάξει, το αφήνω. Αυτό ποτέ.
1: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχει ζήσει, που δεν πρέπει σώνει και καλά να είναι αυτό που έγινε πριν από μερικές μέρες με την άνοδο.
0: Όχι, το είπα και πρόσφατα. Η πιο δυνατή στιγμή είναι ότι τελειώνει το παιχνίδι με τη Μάντοβα και έχω δει τον πατέρα μου ότι είναι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο και όλοι είναι στο γήπεδο να πανηγυρίσουν. Εγώ μου βγαίνει ασυναίσθητα και πάω και τον αγκαλιάζω στο τέλος του παιχνιδιού.
1: Α, δεν το έχουμε πει. Ο πατέρας των Γιώργος Κουτσουπιάς που μας έχει τιμήσει εδώ με την παρουσία του, αλλά αυτό την υπόθεση θα την ανοίξουμε σε λίγο.
0: Ναι, και τελειώνει το παιχνίδι και τόσο θα τον βλέπω μπροστά σε όλο τον κόσμο να προσπαθεί να έρθει στο μέρος μου και αυτά. Και αγκαλιαζόμαστε και είχε συγκινηθεί. Και ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που είναι, ναι, ναι, αλλά δεν δείχνει ποτέ τα συναισθήματά του.
1: Ναι, εντάξει, έτσι.
0: Οπότε το ότι εμένα μου έδειξε, δηλαδή συγκινήθηκε και μου είπε ότι τα κατάφερες, μου λέει. Τα κατάφερες και εντάξει, εμένα λέει. Και τώρα το λέω και με πιάνει λίγο το αυτό ότι αυτή είναι ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Και έχετε βάλει και μια φωτογραφία με το κύπελλο.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά η στιγμή με την αγκαλιά. Δηλαδή, ψάχνω να τη βρω, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Θα σε αγκαλιάσει κι άλλη φορά.
0: Ναι, αυτό θα το κάνουμε.
1: Τι θα κάνεις. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. θα κάνεις παραγγελία, αγκαλιά Ηλία Κουτσουπιά με Γιώργο Κουτσουπιά και θα σε ρωτήσει, σας αρέσει αυτή να βάλω και κάτι άλλο.
0: Πρέπει να βρω τρόπο. Ναι. Αλλιώς την επόμενη φορά που θα. Σε μια επιτυχία.
1: Εντάξει, είναι νωρίς, ακόμη είναι πολύ νοπά τα συναισθήματα. Περνάει από το μυαλό σου. Τι θα κάνεις από εδώ και πέρα.
0: Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο στην ομάδα που είναι, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω καλό για μένα. Οπότε μόλις τελειώσαμε δεν το σκέφτομαι και πολύ. Ό,τι είναι για καλό θα γίνει. Με έχω πει κι άλλες φορές ότι εγώ είμαι καλά εκεί εννοείται. Αλλά δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το τι θα γίνει, αν θα ανανεώσω, αν θα με πουλήσουν, αν θα μείνω με ένα χρόνο συμβόλαιο. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Απλά το απολαμβάνω τη στιγμή και προετοιμάζομαι κατά λέει του χρόνου.
1: Αν υπομονείς να παίξεις στη Σέρια.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις παίξει ποτέ.
0: Όχι, δεν έχω παίξει. Είχα προλάβει μόνο στην Πολώνια όταν ήμουν μικρός.
1: Ναι, μπράβο, τότε στην Πολώνια.
0: Που ήμουνα δύο χρόνια, ενάμιση, γιατί ήταν ο κορονοϊός τότε. Και είχα ζήσει λίγο το. Είχα προλάβει να το. Ίσα να δω λίγο τη Σέρια, το τι συμβαίνει. Αλλά ναι, ανυπομονώ. Ανυπομονώ να παίξω σαν Σύρο, στο Ολύμπικο, στο Μαραντόνα.

0: Έχεις αγαπημένο γήπεδο?
1: Νομίζω το Σανσίρο.
0: Γιατί μετά από 10 χρόνια δηλαδή, εσύ πρέπει να ξέρεις και τα βοηθητικά των ομάδων, ας πούμε.
1: Νομίζω το Σανσίρο. Το γιατί Σανσίρο, είναι Σκάλα del Calcio που λένε ότι είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο γήπεδο στην Ιταλία.
0: Αγαπημένη ομάδα έχεις? Αγαπημένη. Δηλαδή κάποια ομάδα που να σου άρεσε, να σου είχε καρφωθεί από μικρός βλέποντας πρωτού φύγεις, που να δέθηκες. Που να την παρακολουθείς και να έχεις πάντα λίγο παραπάνω ενδιαφέρον από ό,τι για τις υπόλοιπες στην Ιταλία.
1: Νομίζω ότι αυτό λίγο. Εντάξει, μικρός είχα μια συμπάθεια στη Μίλαν λόγω του Ροναλντίνιο. Όταν ήμουν μικρός. Είχε φέρει ο μπάς μια φανέλα και έτσι μου άρεσε. Αλλά εντάξει, μετά νομίζω ότι όσο είσαι στο χώρο, αυτό σου περνάει. Δεν μπορεί να είσαι. Δεν μπορεί να είσαι ούτε οπαδό, ούτε απλά βλέπει αγώνες ποδοσφαίρου.
0: Δεν ξέρω πόσο κουφή είναι η ερώτηση αν θα γυρίζει στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, το έχω ξαναπεί ότι δεν θα απέκλεια τίποτα, δηλαδή εξαρτάται. Δεν είναι προτεραιότητά μου, αλλά δεν σημαίνει κιόλας ότι δεν θα γύριζα. Εξαρτάται.
0: Γιατί παιδιά, και ισχύει και στο ποδόσφαιρο, ισχύει και στο μπάσκετ, ο Νίκος ο Ζής, ας πούμε, είναι 13 χρόνια έξω. Γιατί παιδιά που είτε φεύγουν νωρίς, είτε φεύγουν πιο αργά από το να είναι. Εσύ δεν ήσουν καν έφηβος, ήσουν μικρότερος έφηβος, ήσουν παιδάκι όταν έφυγες. Κάποια στιγμή είναι πολύ επιφυλακτική στο να γυρίσουν. Ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον εκεί και δεν είναι μόνο από οικονομικής πλευράς. Ναι. Δηλαδή, βλέπουν αλλιώς το ποδόσφαιρο στην Ιταλία.
1: Εντάξει, εξαρτάται γιατί η Ελλάδα, ειδικά οι 4 μεγάλες ομάδες, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και από θέμα, εντάξει, και ευρωπαϊκά το βλέπουμε και εγκαταστάσεις και οργάνωση και σε όλα. Ο μόνος λόγος που τόσα χρόνια δεν ήταν προτεραιότητά μου ήταν ότι από τη στιγμή που έφυγα μικρός ήθελα πρώτα να εκπληρώσω τον όνειρό μου και να πω ότι θα φτάσω στη Σεριά και θα παίξω στο ανώτερο επίπεδο και μετά ενδεχομένως να γυρίσω στην Ελλάδα. Αυτό όμως ξαναλέω δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αρχίσει και εξελίσσεται ποδοσφαιρικά. Όταν έφυγα εγώ δεν ήταν έτσι.
0: Επειδή πήγε σε μια ηλικία που ο χαρακτήρας ήταν ακόμη εύπλαστος, ποια στοιχεία της ιταλικής κουλτούρας και της ιταλικής ζωής απορρόφησες εύκολα?
1: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός.
0: Ισχύει όμως. Αυτό έχω πολλούς φίλους Ιταλούς και λένε ότι το ούνα φάτσα, ούνα άραζα. Δεν είναι και απολύτως ακριβώς.
1: Νότια το λένε αυτό. Ναι. Με τους νότιους ταιριάζουμε.
0: Με τους νότιους ταιριάζουμε.
1: Με τους νότιους.
0: Και η περιβόητη Μεγάλη Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Με τους Σιρακούσες και.
1: Ναι, στην Καλάμπρια ειδικά που έχει ακόμα. Κάποιοι σε κάποια χωριουδάκια μιλάνε και ελληνικά.
0: Ναι, μιλάνε ελληνικά, βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός. Οπότε και εγώ δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ γιατί πραγματικά δεν είδα πολύ μεγάλες διαφορές. Σίγουρα άλλαξε ο χαρακτήρας μου αυτό. Λόγω του ότι έφυγα νωρίς, αναγκάστηκα να πάω σε μια ξένη χώρα, τη γλώσσα, να προσαρμοστώ σε πράγματα, σε καινούργια, σε νέα για μένα πράγματα. Αυτό. Αλλά σαν νοοτροπία ταιριάζουμε πάρα πολύ.
0: Είσαι ο τύπος που θα φας και μετά θα πάρεις ένα εσπρέσο όπως το κάνουν οι Ιταλοί?
1: Πλέον το κάνω. Ναι.
0: Το κάνεις.
1: Πάντα, μόνιμα.
0: Και το βράδυ.
1: Το βράδυ ντεκαφέ, ναι. Αναγκαστικά, ναι. Ναι, αυτό το κάνω, εντάξει. Αυτό θα μου μείνει πάντα.
0: Έτρωγε και του μακαρονάδες εδώ που του φύγει στο Ηράκλειο. Δηλαδή, ώστε να.
1: Ναι, εντάξει, ναι, είναι η μέρα με
0: την νύχτα. Με τα
1: σπαγκέτι. Ναι. Είναι η μέρα με την νύχτα.
0: Μαγειρεύεις?
1: Αναγκαστικά το τελευταίο διάστημα μαγειρεύω. Κάνω και μια διατροφή λίγο πιο ιδιαίτερη. Οπότε.
0: Ναι.
1: Κυρίως μαγειρεύει η κοπέλα μου. Οπότε δεν έχω. Σε αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά ναι, έμαθα και να μαγειρεύω.
0: Τι σου λείπει στην Ιταλία από την Κρήτη, πέρα από την οικογένεια? Η προφανής απάντηση είναι η οικογένεια. Τελεία, παύλα, παράδειγμα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Τι μου λείπει? Μου
0: αλλά λείπει. Δεν είσαι και στην Ινδία, ας πούμε, ή στην άλλη άκρη του κόσμου.
1: Όχι, έρχονται. Δεν μπορώ
0: Ρώμη
1: να
0: ναι, και μετά 40 λεπτά.
1: Τώρα που είμαι στη Ρώμη είναι εύκολο. Όταν ήμουν στην Κατανζάρο, σε ομάδες στην Πενεβέντο, σε τέτοιες ομάδες ήταν πολύ πιο δύσκολο να έρθουν και να πάω κι εγώ. Τώρα είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, οι γονείς μου πάντα ερχόντουσαν. Δηλαδή, με την πρώτη ευκαιρία, ειδικά ο πατέρας μου έρχεται. Μου λείπει το. Όχι το φρεντεσπρέσο, το σαν φρεντεσπρέσο. Μου λείπει το να σηκωθώ το πρωί και να πω σε ένα ζευγάρι που πάμε πιούμε καφέ, να κάτσουμε μια-δυο ώρες. Γιατί εκεί πα να πιει καφέ, πίνει το σπερσάκι, θα πει
0: το κουβέντε.
1: Αυτό το όρθιο, ναι, εντάξει, εμεί προσπαθούμε λίγο. Του έχω πάει εγώ λίγο στο ελληνικό το να πούμε για κουβέντε παραπάνω. Αλλά ναι, αυτό το να πάμε να πιούμε ένα καφέ, αυτό μου λείπει.
0: Τώρα πια και στι ελληνικέ ομάδε πάμε πάρα πολύ ξένοι. Τι κουλτούρε ανταλαβερίζει? Τι ξένοι σας παίκτες από πού είναι?
1: Έχει αρκετούς, έχει 3-4 Γάλλους στην ομάδα, έχει ένα Γεωργιανό, αλλά έτσι τα γκρουπάκια που είναι Γάλλοι που μιλάνε μεταξύ τους και γαλλικά. Οπότε ναι, σε αυτό ισχύει ότι στις ομάδες πλέον υπάρχουν πολλές διαφορετικές κουλτούρες. Οπότε.
0: Λοιπόν, γεννιέσαι 10 Μαΐου.
1: 10 Μαΐου.
0: Του 2001.
1: Του 2001.
0: Θα ήταν ηλίθιο εκ μέρους μου να σας ρωτήσω πώς έμπλεξε με το ποδόσφαιρο, γιατί όταν ο πατέρας είναι σου και του Φώτη. Ο Φώτης είναι γεννημένος.
1: Το 2006.
0: Όταν ο πατέρας είναι ο Γιώργος ο Κουτσουπιάς, που έπαιξε μπάλα, έκανε, έδειξε μόνο ότι δεν είχε σχέση με την Κρήτη, αγάπησε την Κρήτη, το Ηράκλειο.

0: έμεινε. Από που είναι, από τα Αγρίνια, δεν είναι.
1: Από τα Αγρίνια. Ναι.
0: Μπράβο, ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Από την αρχή έβαλες παροπίδες όταν παίξει μπάλα.
1: Ναι, από μικρός. Δηλαδή από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Πριν είδα μάλιστα με το που μπήκα μέσα.
0: Ναι.
1: Είδα τη φωτογραφία του Ντρούλιτς.
0: Α, μπράβο, μου το είπες και λέω να το ρωτήσω. Μπράβο.
1: Είδα τη φωτογραφία του Ντρούλιτς και... με το που μπήκα μέσα και
0: ναι.
1: Θυμάμαι.
0: Εδώ στο κόσμο σπορ, ναι.
1: Ναι. Και θυμάμαι τον εαυτό μου με τον πατέρα μου να είναι ακόμα στον Όφη και εγώ να είμαι θαυμαστή. Δηλαδή ο Ντρούλιτς ήταν πραγματικά νούμερο 10, τεχνίτης, ήταν ο παίκτης που μ' άρεσε γιατί τον ρωτούσα συνέχεια. Οπότε θυμάμαι τον. Εγώ πρέπει να ήμουν τότε το 2004, δηλαδή από 4 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου, 3-4 χρονών.
0: Τον πρόλαβε τον πατέρα να παίζει.
1: Τον πρόλαβα ναι. πολύ λίγο. Τον πρόλαβα την τελευταία φορά που ήρθε στον Όφη.
0: Όταν γύρισε, ναι.
1: Ναι, που με έπαιρνα στο γήπεδο, πηγαίναμε μαζί παρέα στο Βαρνογιάννιο. Αυτά δεν τον θυμάμαι να παίζει γιατί ήταν.
0: Σωστά. Πώς πάτησε ο πατέρας, επειδή πέρασε αρκετά ο πατέρας.
1: Ναι.
0: Και δεν εννοώ μόνο στον Παναθηναϊκό. Με την ιστορία εκείνων των περιβόητων ομάδων που έχει βάλει τον γκολ που εξωστρακίζει τον Παναθηναϊκό από την Ευρώπη. Αλλά και σε άλλες ομάδες δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, όταν μου διηγήθηκε την ιστορία της Καλυβαίας και τα δικαστήρια, τον άκουγα σαν χάνος. Προσπάθησε ο Γιώργος να σε αποτρέψει καθόλου από το να παίξεις μπάλα?
1: Όχι, νομίζω πιο πολύ η μαμά μου δεν ήθελε. Παρόλο που δεν μου το έδειξε ποτέ. Δηλαδή, το καταλάβαινε, αλλά δεν ήθελε ποτέ να μου πει μην παίξεις, γιατί ζήσανε μαζί ό,τι ζήσανε. Ποτέ ίσα που πάντα με στήριζε, πάντα με βοηθούσε και πάντα μου έλεγε να κάνω αυτό που με κάνει ευτυχισμένο ο πατέρας μου. Και τώρα εντάξει, τις δυσκολίες που πέρασε, σίγουρα είμαι και πολύ περήφανος. Και όχι για τις δυσκολίες, για το ότι ποτέ δεν μου έδειξε τίποτα. Δηλαδή, ο πατέρας μου δεν είναι ποτέ από τους ανθρώπους που θα κλαφτούν για αυτά που συνέβησαν, ναι, για το οτιδήποτε. Είναι περήφανος. Οπότε, μέχρι και να μεγαλώσω, δεν ήξερα καν. Ρωτούσα και μου έλεγε τίποτα. Δηλαδή, δεν ήθελε καν να μου λέει για πράγματα. Και όσον αφορά την Κρήτη, ότι ο πατέρας μου δεν είναι από εδώ επειδή το είπατε κιόλας, εγώ δεν έχω μεγαλώσει, δηλαδή από μωράκι εδώ είμαι. Και όταν με ρωτάνε από πού είσαι, εγώ λέω από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Γιατί και ο πατέρας μου μας έκανε να αγαπήσουμε πάρα πολύ
0: Σωστό.
1: Το Ηράκλειο. Και εγώ πραγματικά
0: με ρωτήσουν... τον αγάπησαν και εδώ και είναι ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, είναι της άλλης ο Γιώργος, οπότε. Ναι,
1: και εγώ
0: είναι.
1: Αυτό όταν με ρωτάνε λέω ότι είμαι κριτικός και το λέω και περήφανα παρόλο που δεν είναι από εδώ η καταγωγή μου.
0: Από την ίδια θέση άρχισες να παίζεις?
1: Όχι, όχι. Ήμουν πάντα πιο μπροστά. Πάντα ήμουν ναι, δεκάρι, έβαζα γκολ αρκετά. Πάντα από μικρός που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ήμουνα... Ποτέ δεν μπήκα αμυντικός, ποτέ δεν μ' άρεσε.
0: Τώρα πώς συστήνεις τον εαυτό? Δηλαδή, αν πρέπει να βάλεις ετικέτα από κάτω, θα γράψεις.
1: Box to box.
0: Box to box.
1: Box to box, ναι.
0: Αυτό Φτά. Περνάει πια.
1: Ναι, ναι, νομίζω.
0: Δηλαδή, βλέπεις ότι και όταν οι ομάδες ψάχνουν τις μεταγραφές, λένε. Μια από τις πρώτες προτεραιότητες, αν όχι πρώτη, είναι να βρούμε ένα box to box παίκτη.
1: Νομίζω ότι είναι μια θέση που δεν είναι πολλοί παίκτες να έχουν χαρακτηριστικά που να μπορούν να βοηθάνε αμυντικά και επιθετικά στο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό με εμένα στο παιχνίδι είναι αυτό.
0: Είχες ίνδαλμα, μικρός.
1: Το Ροναλντίνιο. Γιατί αυτό μου είχε φέρει ο μπαμπάς μου
0: την φανέλα
1: του Ροναλντίνιο και από μωρό ήμουνα Ροναλντίνιο συνέχεια.
0: Τώρα επειδή γυρίζουμε την εκπομπή σε μια εποχή που είχαμε. Τελικό Europa League, τελικό Conference. Είναι Πέμπτη, μια Πέμπτη νωρίτερα από όσο βλέπετε την εκπομπή. Μπροστά μας είναι ο τελικός Champions League. Ποιος λες ότι είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα?
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κβαρατσχέλια. Γιατί είναι αυτοσύγχρονος παίχτης. Στο ένας με ένας εναντίον ενός εξαιρετικός. Στατιστικά τρομερά που δεν τα είχε πέρυσι, κυρίως στην Ευρώπη στο Champions League. Και είναι ένας παίχτης που και αυτός θα κάνει και το αμυντικό κομμάτι, θα τρέξει πίσω. Είναι πολύ σύγχρονος παίχτης. Και το παιχνίδι του Λουίς Ενρίκε που αυτό ζητάει. Δηλαδή, βλέπεις τον Κβαρατσχέλια και παίρνει την μπάλα χαμηλά, ξαναπάει επιθετικά, κινήσει στο χώρο, παίρνει την μπάλα στα πόδια, βάζει γκολ, ξαναμαρκάρει. Θεωρώ ότι είναι ίσως, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους παίχτες στον κόσμο.
0: Βλέπεις μπάλα. Παίζεις μπάλα, βλέπεις, δηλαδή είσαι ο τύπος που θα κάτσει το βράδυ. Εμμανουέλα,
1: Εμμανουέλα.
0: Ναι. Και μπορεί η Εμμανουέλα τώρα επειδή είναι στη φάση που περιμένει και οτιδήποτε άλλο που θα καθίσεις το βράδυ ή που θα δεις ένα μάτς αναλύοντας το.
1: Εγώ το κακό που έχω είναι ότι άμα δω ένα παιχνίδι πλέον δεν το απολαμβάνω γιατί με πιάνω τον εαυτό μου να κάνει να αναλύει παιχνίδια, να αναλύει, να βλέπει τι να κάνει ο καθένας. Δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: αυτό δεν μου αρέσει. Δεν νομίζω. Αυτό δεν μου αρέσει γιατί είναι δύσκολο. Πρέπει να διαχειριστείς πάρα πολλά πράγματα. Τώρα λέω αυτό, τώρα σε 10 χρόνια, 15 θα δούμε. Οπότε, όχι, η Μανουέλα, το μόνο που κάνει, τη λέω δεν θα δω παιχνίδι σήμερα γιατί θέλω να ξεκουραστώ. Ανοίγω την τηλεόραση, βάζω ένα παιχνίδι, ξεχνιέμαι, παρακολουθώ, μου λέει καλά, εντάξει, κατάλαβα και πάει μέσα, βλέπει τη σειρά τη. Αυτό. Αλλά στις διακοπές μου τώρα όχι. Δηλαδή,
0: θα
1: τελικό του Champions League
0: θα τον δω.
1: Αλλά μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
0: Εσύ το ζήτησε από τον μπαμπά, από τον Γιώργο. Να σε πάει στο γήπεδο ή σε πήγε μόνος του? Το καταλάβαινε ότι γούσταρες και σε πήγε.

0: Νομίζω όταν ήμασταν πολύ μικροί, γιατί έχω και κάποιες φωτογραφίες, με έπαιρνε μαζί του στην προπόνηση. Οπότε σιγά σιγά θεωρώ ότι έγινε από μόνο του. Εδώ να πω ότι και η μαμά μου έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες, γιατί θα γκρινιάξει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Αλλά όχι, και τις αξίζουν και εκείνη, δηλαδή την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και εκείνη, ειδικά στις αρχές που ο μπαμπάς μου ασχολιόταν μετά με το μαγαζί που το άνοιγε, εκείνη μετέρχε στα γήπεδα, καμιά φορά με τα πόδια, δηλαδή έχει κάνει και εκείνη πάρα πολλές θυσίες.
1: Ποια εικόνα σου μένει από εκείνη την πρώτη ποδοσφαιρική νιώτη?
0: Από όταν ήμουν πολύ μικρός.
1: Ναι.
0: Τον εαυτό μου στο Βαρδινογιάννη, αυτό έχω στο μυαλό μου. Τα τελευταία χρόνια του μπαμπά μου να τελειώνει η προπόνηση και να παίζουμε μέσα στο γήπεδο.
1: Πόσα χρόνια ήσουν στις Ακαδημίες Όφη?
0: Είχα φύγει για 1,5 χρόνο, είχα πάει στην Βρετανιά. Οπότε
1: ναι.
0: Ήμουνα από 4 χρονών μέχρι τα 14 μισό.
1: Ναι.
0: Ήμουνα μια δεκαετία γεμάτη.
1: Ωραία. Και πώς παίρνετε, γιατί δεν την πήρες προφανώς μόνο σου την απόφαση το 2017, που είσαι 16 χρονών, μωρό, να ξενιτευτείς και να πας στην Ιταλία? Πώς προέκυψε?
0: Εγώ πάω στην Βρετανιά τη χρονιά που ο Όφη πέφτει σιγά με εθνική, για να παίζω στα Κάπα. Και παίζω 1,5 χρόνο εκεί, γυρίζω το τελευταίο εξάμηνο στον Όφη 94 και έκανα κάποιες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα τότε, αλλά δεν είχα βγάλει δελτίο, οπότε είμαι ελεύθερος το καλοκαίρι. Και με αφορμή αυτό υπήρχε η επιλογή να πάω στις 4 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα που με θέλανε. Είχαμε πει ότι θα προσπαθήσω να πάω στο εξωτερικό. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, γιατί εντάξει, ειδικά τότε ήταν πιο δύσκολο να παίξεις στις μεγάλες ομάδες, δηλαδή να βγεις από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και να παίξεις. Ήταν πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με τώρα που το έχουν εφαρμόσει πολύ περισσότερο. Οπότε όταν μου παρουσιάστηκε το να πάω να κάνω δοκιμαστικά στην Εντέλα τότε που ήταν στη Serie B, δεν το σκέφτηκα καθόλου και πήγα. Συν τις άλλες, εγώ εδώ πέρα, το μόνο που με επηρεάζει μικρός είναι ότι πάντα ό,τι έκανα λέγανε ότι είναι λόγω του πατέρα μου. Αυτό το
1: πρέπει να αποδεικνύσω ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Ναι, και εντάξει, αυτό εγώ είναι ίσως το μόνο που δεν μ' άρεσε, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ήμουν και πιο μικρός. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία που μου είπαν πήγαινε στο εξωτερικό να χάρεξει τη δική σου πορεία.
1: Σωστό.
0: Το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Στο Κιάβαρι είναι η Εντέλα.
0: Στο Κιάβαρι.
1: Λοιπόν, και σε παίρνει ο Κουτσουπιάς ο μπαμπάς και σε πάει και σε αφήνει εκεί.
0: Πάμε πρώτα, κάνουμε δοκιμαστικά.
1: Ναι.
0: Τρεις ή τέσσερις μέρες μου λένε κατευθείαν ότι ναι, σε θέλουμε. Πάει ο μπαμπάς μετά, κάνει τις διαδικασίες, τα χαρτιά και αυτά. Και όταν λοιπόν είναι να φύγω, παίρνουμε το αεροπλάνο εγώ με τον πατέρα μου μαζί. Ο Φώτης και η μαμά με χαιρετάνε στο αεροδρόμιο. Εντάξει, κλάματα εννοείται. Δηλαδή, εγώ έλεγα που πάω, τι γίνεται.
1: Το φοβόσαστε καθόλου? Δηλαδή, είχε την ανησυχία?
0: Μέχρι να φύγω καθόλου.
1: Περίμενε. Εσύ ήσουν 16 χρονών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις και οι γονείς, αλλά μπορεί να το κρύβουν οι γονείς. Δηλαδή, το θέμα είναι εσύ πώς το νιώθεις. Είχε σιγουριά?
0: Η μαμά το έδειχνε πολύ. Ο μπαμπάς το κρύβε, ναι, δεν ήθελε δηλαδή, πραγματικά τίποτα. Πολύ ήρεμος. Εγώ μέχρι να φύγω, έλεγα ντε να φύγω. Όταν έφτανε η εβδομάδα να φύγω, θυμάμαι ότι έλεγα τι πάω να κάνω. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου και να φοβάται και συζητήσεις με τους γονείς μου. Και το είμαι σίγουρο για αυτό που πάω να κάνω. Και όταν πάμε εκεί, έμεινε τις πρώτες 10 μέρες. Μάλιστα, υπάρχει ένα περιστατικό με τον πατέρα μου που είχαμε τσακωθεί άσχημα και είχα φύγει εγώ και είχα με τα πόδια μόνος μου και με είχε αφήσει και έφυγε. Γιατί με είχε πιάσει με ένα γκρίνια η αντίδραση, ο φόβος.
1: Ναι.
0: Και το έκανε επίτηδες και καλά να βγάλω μια αντίδραση. Ότι έλα, ξύπνα, ξέρω εγώ. Εντάξει, τελείωσε. Αυτό ήταν.
1: Σωστό.
0: Που με βοήθησε. Και εντάξει, μετά θυμάμαι ότι φεύγω να πάω προπόνηση και μπαίνω στο λεωφορείο της ομάδας, γνωρίζοντας ο πατέρας μου θα φύγει για Ελλάδα. Και εκεί με πιάνει το πρώτο σόκο. Τη λέω, ωραία, τώρα 16 χρονών, μόνος μου στην Ιταλία.
1: Εγώ και όλοι σας.
0: Τι κάνουμε? Εκεί ήταν λίγο ζόρικα.
1: Έχω συζητήσει σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι και πιο μακρινή πρόσωπη. Δηλαδή ήταν εδώ πέρυσι η Ιωάννα Κρυμίλη, η οποία μου έλεγε, μπασκετμπολίστρια, παίζει στην εθνική ομάδα, τώρα είναι στον Παναθηναϊκό, ήταν 6 χρόνια σε κολέγιο στην Αμερική. Ότι την πρώτη εβδομάδα έπαιρνε κάθε βράδυ τη μάνα και τον πατέρα της και έκλαιγε.
0: Εγώ...
1: Σου είχε δύο πράγματα?
0: Όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό. Γιατί και εγώ. Είμαι εγωιστής, περήφανος άνθρωπος, δεν το έκανα ποτέ. Εγώ θυμάμαι ότι επειδή έπρεπε να τελειώσω το σχολείο τότε.
1: Και το σχολείο το τέλειωσε εκεί?
0: Το σχολείο το τέλειωσα τα τελευταία δύο χρόνια online εδώ και ερχόμουν και την εξετάσεις του τέλος χρόνιας. Αλλά έγραφα εκθέσεις τότε, όταν ήμουν μικρός. Και έλεγα κάποια πράγματα, δηλαδή έλεγα τα συναισθήματά μου, έλεγα ότι. Και θυμάμαι ότι υπάρχει γραμμένο ότι ναι, έγραφα κάποια περιστατικά, ζορίζομαι το ένα το άλλο. Αλλά δεν πρέπει να τα παρατήσω, γιατί δεν θέλω να γυρίσω σαν αποτυχημένος.
1: Σωστό.
0: Και αυτό το έχει κρατήσει, το έχουν κρατήσει οι γονείς μου. Και μια μέρα έχει το πατέρα μου στο δωμάτιο και το παίρνει και το διαβάζει αυτό.
1: Εδώ ή
0: στην Ιταλία, όταν κάναμε μετακόμιση. Και μου λέγανε γιατί δεν μας έπαιρνε σαν τηλέφωνο κάτι να τα συζητήσουμε, γιατί άλλα δεν είναι.

0: ήθελα, δεν το έκανα, όχι. Μπράβο. Δεν έπαιρνα.
1: Γιατί κάπου είπε, κάπου έγραψε ο Γιώργος, έμενε σε ένα μοναστηριακό δωμάτιο.
0: Ήταν εντάξει. ήταν η εγκαταστάσεις τότε της ομάδας. Στο δεύτερο όροφο είχε ψυχιατρία, τρελοκομείο ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Και στον τρίτο όροφο ήμασταν εμείς. Ήταν ένα παλιό κτίριο στη μέση του πουθενά. Αλλά εντάξει, ήταν η ομάδα δηλαδή, εκείνη με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Και μπορεί οι εγκαταστάσεις να μην ήταν οι καλύτερες, γιατί ήταν μια μικρή ομάδα. Αλλά με είχαν βοηθήσει, δηλαδή πραγματικά ήταν σαν οικογένεια για μένα.
2: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
2: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
2: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρι, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασε ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακα, ποιο είναι.
2: Χαρακτήρα.
1: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
2: Δυνατό χαρακτήρα.
1: Λογικό, δυνατό.
2: Ναι, ναι.
1: Και τρέλα. Το πάω αυτό, έτσι.
2: Εγώ πάω να σου πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο και στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
1: ο άλλος.
2: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
1: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
2: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
1: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
2: Λύπες.
1: Λύπες είναι.
2: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
2: Μακριά και αγαπημένη.
1: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
2: Βγήκα μια φορά.
1: Α, βγήκες.
2: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε ένα-ένα κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90 φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Για κάνω ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει τερματοφύλακας, διώχνει αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνο στα δίχτυα. Δίχτυο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
1: Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντή Κουλέ, ας πούμε.
2: Ανάμνηση από το Γεντή Κουλέ, σαν αντίπαλο.
1: Ναι, σαν αντίπαλο.
2: Ναι, που. Εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
1: Να σε εμπιστευτούν.
2: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
2: Μπράβο.
1: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
2: Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και.
2: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία. Δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, ναι. Γιώμα,
2: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
5: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
6: Τι?
5: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
6: Τι με σκάτε,

0: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το λογαμό. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
2: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή, να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και Ni 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από

0: από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο τον χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
14: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Φοβερή ιστορία του Ηλία Κουτσουπιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στο Box Out. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Sport, στο μεγάλο γήπεδο της Τηλεόρασης Κρέτα και στα μεγάλα γήπεδα της Ιταλίας, που πόσο μεγαλώνουν τις φιλοδοξίες και τους πόθους ενός παιδιού. Δηλαδή, οκ, προσαρμόζεσαι εκεί στην Εντέλα. Μετά πηγαίνεις στην Πολόνια.
1: Ναι.
0: Που είναι βήμα, σημαντικό, είναι η Πολόνια. Ναι. Μεγάλη πόλη.
1: Ναι. Εκεί ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα,
0: ναι,
1: που...
0: αυτό λέω.
1: Που έκανα, γιατί ουσιαστικά η Εντέλα είναι μικρή ομάδα.
0: Σε διακόπτω, αλλά δεν θα χάσει τον ήρμο τη σκέψη. Έκανες βήμα ποτέ από αυτά που έκανες στα 10 χρόνια που να το μετάνιωσες, που αν ξαναγύριζες θα το απέσυρες,
1: ναι,
0: θα το έκανες delete.
1: Στην Benevento, όταν πήγα στην Benevento εκείνη τη χρονιά. Αλλά ήταν μια ομάδα που, το λέω τώρα εννοείται, δηλαδή τότε δεν μπορούσα να το...

0: να το φανταστώ. Με αγόρασε, έδωσε αρκετά χρήματα να με αγοράσει. Ήταν μια ομάδα που την προηγούμενη χρονιά ήταν στη Σεριά, οπότε είχε σκοπό πάλι να ξανανεύει. Είδα ότι κάποια πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά που ήλπιζα, αλλά απ' την άλλη έκανα γνωριμίες όπως με τον Καναβάρο που ξακολουθώ και έχω επαφές και με έχει βοηθήσει και εκείνος πάρα πολύ, που αν δεν είχα πάει δεν θα τον είχα γνωρίσει. Και άλλες, όχι μόνο εκείνον, ένα φυσικοθεραπευτή, ένα γυμναστή που ακόμα δουλεύω μαζί τους και με έχουν βοηθήσει. Οπότε καμιά φορά λέω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο στο τέλος.
1: Ο Καναβάρο ήταν τότε
0: προπονητής, ναι. Ήταν προπονητής. Ήταν η πρώτη του εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Γιατί πριν ήταν στην Κίνα.
1: Ήταν στην Κίνα, μπράβο.
0: Και είχε έρθει πρώτη φορά τότε.
1: Αρχηγός Εθνικής Ιταλίας του Μουντιάλ του 2006.
0: Ναι, και εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Τι ξεχωριστό πολύ διαφορετικό έχουν οι Ιταλοί στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την μπάλα.
0: Είναι ίδιοι με εμάς.
1: Είναι.
0: Θεωρώ ότι είναι ίδιοι με εμάς πραγματικά. Και στο γήπεδο και στο. Νότια είναι ίδιοι με εμάς. Βόρεια είναι λίγο πιο πολιτισμένοι. Είναι λίγο πιο Ευρωπαίοι. Αλλά νότια είναι ακριβώς ίδιοι με εμάς. Η μόνη διαφορά που πραγματικά είναι τεράστια, είναι, λες και υπάρχουν δύο διαφορετικές χώρες, είναι από τη Ρώμη και πάνω, από τη Ρώμη και κάτω.
1: Ναι, από τη Ρώμη και πάνω. Μπράβο. Με αυτό το λένε. Η Βόρεια Ιταλία και η Ιταλία του Νότου.
0: Έχει τεράστια διαφορά. Και στο πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις, και στο γήπεδο και ποδοσφαιρικά και σε όλα.
1: Αν σου έλεγε κάποιος, να πουλήσει τον εαυτό σου, δεν έχει ανάγκη γιατί υπάρχει ο καθρέφτης του γηπέδου. Ποιο είναι το καλό σου στοιχείο, δηλαδή, ποιο είναι το πλεονέκτημα, τι πουλάς περισσότερο.
0: Ποδοσφαιρικά στο γήπεδο. Ναι. Θεωρώ ότι είμαι ένας παίκτης που κάνει τους γύρω του να φαίνονται καλύτεροι, να είναι καλύτεροι, γιατί κάνω. Πέρα από το κομμάτι των box-to-box, το να βοηθάω αμυντικά και επιθετικά, είμαι ένας παίκτης που θα θυσιαστώ για την ομάδα, θα κάνω το τρέξιμο παραπάνω, την κίνηση την παραπάνω, ακόμα κι αν ξέρω ότι δεν θα πάρω την μπάλα. Οπότε, αν πρέπει να πω ένα χαρακτηριστικό, είναι αυτό.
1: Υπάρχει μειονέκτημα που προσπαθείς και έχεις καταφέρει να το καμουφλάρεις?
0: Ειδικά πιο μικρός, κατέβαινα πολύ λιγότερο να πάρω την μπάλα, να κάνω τον build-up από πίσω. Γιατί ήμουν πάντα ένας παίκτης λίγο πιο. Στο τρέξιμο αμυντικά, επιθετικά, να βοηθάει στο transition. Αλλά μου άρεσε πολύ περισσότερο να είμαι στα τελευταία μέτρα, να κυνηγήσω τον goal, να κάνω την τελευταία πάσα και δεν κατέβαινα πολύ χαμηλά να δημιουργήσω παιχνίδι. Και υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, χαμηλά, στο build-up πρέπει να είσαι πιο γρήγορο στη σκέψη σου σε κάποια πράγματα, γιατί το λάθος πληρώνεται.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να γνωρίζεις τακτικά το που βρίσκεται ο συμπαίκτης, που βρίσκεται ο αντίπαλος. Και αυτό με τα χρόνια το έχω βελτιώσει πολύ.
1: Επειδή προηγουμένως ανέφερες για τα ονόματα Ιταλών προπονητών που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι μου έκανες και ένα spoiler. Εξακολουθούν οι Ιταλοί προπονητές, ισχύει και σε άλλα αθλήματα, να είναι τακτικά σε πολύ υψηλό επίπεδο και να δίνουν και πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική?
0: Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική. Θεωρώ και με άλλους παίχτες που έχω μιλήσει και έχουν και άλλους προπονητές που δεν είχα εγώ, ότι αυτό που σας είπα ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχουν αρχίσει και βλέπουν λίγο το πώς λειτουργούν και άλλες ομάδες. Και το τελευταίο διάστημα έχει πάει λίγο στο πώς είναι η Bundesliga, η Premier σε κάποια πράγματα. Δηλαδή στο ένας εναντίον ενός, πολύ physical, πολύ τρέξιμο, έχει πάει και το ποδόσφαιρο. Και οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται σε αυτό, αλλά δεν αφήνουν καθόλου. Δηλαδή είναι απίθανο να δεις Ιταλό προπονητή να μην ασχολείται πολύ τακτικά.
1: Το Έλληνας Μαρκίζιο πού προέκυψε?
0: Όταν ήμουν μικρός, είχαν βγάλει ένα άρθρο στην Ιταλία, νομίζω στην Πολώνια όταν ήμουν. Στο Βιαρέτζο είχαμε κερδίσει ένα τουρνουά σημαντικό για τις ακαδημίες. Και τότε είχα πάει πολύ καλά. Ήταν όταν είχα πρωτοαρχίσει να εμφανίζομαι, ας πούμε, στα ιταλικά, μέσα στο ιταλικό κοινό, να με γνωρίζουν λίγο παραπάνω. Και τότε είχε γραφτεί ένα άρθρο και είχαν αυτό το Έλληνας Μαρκίζιο.
1: Που κίνησε τον Διόρη. Εντάξει, Μαρκίζιο ήταν ένας τεράστιος για την εποχή για την Γιουβέντους.
0: Ναι, τεράστιος
1: παίκτης. Και γενικότερα για το ιταλικό.
0: Είναι τεράστιος παίκτης. Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο να σε παρομοιάζουν με τέτοιους παίχτες.
1: Προλαβαίνεις να βλέπεις καθόλου το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Λίγο. Πολύ λίγο, να πω την αλήθεια. Τον Όφη βλέπω πιο πολύ και παρακολουθώ όταν υπάρχουν έτσι ωραία σημαντικά παιχνίδια. Τα βλέπω που κρίνουν το πρωτάθλημα, ας πούμε.
1: Το τελικό στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ τον είδες?
0: Αυτό δεν τον είδα γιατί δεν μπορούσα εκείνη την ώρα. Δεν θυμάμαι τι είχα να κάνω, αλλά δεν ήμουν στο σπίτι. Παρακολουθούσα εννοείται το αποτέλεσμα και τι γινόταν και μιλούσα για τον αδερφό μου που ήταν στο γήπεδο.
1: Τι σου βγάζει ο Όφη?
0: Επειδή
1: έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα, έχει παίξει αμέσως δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup, θα ξαναπαίξει ένα τελικό Super Cup, επιστρέφει στην Ευρώπη.
0: Ναι, εντάξει, το ότι επιστρέφει στην Ευρώπη νομίζω είναι το πιο σημαντικό και ωραίο που θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι είναι και αυτή η δουλειά που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια και με τους ανθρώπους που υπήρχαν πριν στον Όφη και φύγανε τα τελευταία χρόνια. Έχει χτιστεί κάτι που δεν υπήρχε όταν έφυγα εγώ και διοικητικά υπάρχει μια άλλη οργάνωση στον Όφη. Έχουν κάποια πράγματα καθαρά στο τι πρέπει να γίνει και το προς τα που πρέπει να κινηθούν. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα των όσων έχουν κάνει.
1: Μιλώντας ποδοσφαιρικά, αν θες να μου βάλεις και τη διάσταση του χαρακτήρα, την αγοράζω με χίλια. Τι έχεις πάρει τον πατέρα σου?
0: Τον εγωισμό, νομίζω.
1: Τον εγωισμό. Ο Φώτης τι πήρε από σένα, επειδή έχετε και μια διαφορά 5
0: χρόνια. Ο Φώτης, ο Φώτης δεν είναι εγωιστής.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Είναι άτυχος ο Φώτης και αυτός όμως.
0: Ναι. Ο Φώτης έχει πάρει το... Συγγνώμη, το άτυχος και πάλι δεν θέλω να μπει και στάμπα το...
1: Όχι.
0: Καταλάβατε, όχι, γιατί όταν λέω δυσκολίες, εγώ δεν θέλω να μιλάω το ήμουν άτυχος και...
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, απλά είναι ότι...
1: Ξαναλέω ότι... Μπορεί να συμβεί ένα γεγονός που να σε πάει πίσω.
0: Ναι, αλλά είναι αυτό που είπατε. Δεν το βλέπω έτσι.
1: Και σερά, whatever.
0: Δηλαδή, ίσα-ίσα που με έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Και το Φώτη το ίδιο. Δηλαδή, από όταν του έχουν συμβεί 2-3 πράγματα, έχει οριμάσει και θα του βγει σε καλό στο τέλος, είμαι σίγουρος. Ο Φώτης έχει πάρει τη δουλειά από μένα. Ο Φώτης, δηλαδή, αυτό το, την οτροπία το να δουλεύει και το έχει πάρα πολύ. Είναι 100% επαγγελματίας.
1: Σε έχει φανελάκι από μέσα?
0: Ο Φώτης έχει, όταν ήταν μικρός και έφυγε στην Ιταλία, έχει βάλει ένα γκολ.
1: Το Φώτης είχε έρθει στην Ιταλία.
0: Είχε έρθει 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
0: Όταν πρωτοέφυγα, είχε βάλει ένα γκολ στους μικρούς και με είχε κάνει φανελάκι και είχε δείξει ότι γι' αυτό είναι για σένα, για τον αδερφό μου. Τώρα που το είπατε, τυχαία.
1: Εντάξει, τώρα εσύ λείπεις και χρόνια. Ο Φώτης πότε περιμένει να γυρίσει,
0: από...
1: να παίξει.
0: Είναι... Του συνέβη νομίζω τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη. Είναι η δεύτερη φορά, οπότε θεωρώ ότι χρειάζεται τουλάχιστον να περάσει ένας χρόνος
1: να περάσει
0: για να
1: ακόμα,
0: ξαναπαίξει. Ναι. Αλλά υπολογίζει την επόμενη χρονιά να είναι
1: εντάξει,
0: καλά.
1: Έχει μέλλον ακόμα. Δεν είναι,
0: είναι μικρό, εντάξει.
1: Μικρός. Υπήρχε ανταγωνισμό μεταξύ σας?
0: Ποτέ.
1: Όχι.
0: Μαλώναμε πολύ όταν ήμασταν μικροί, αλλά ποδοσφαιρικά ποτέ. Ίσα-ίσα εκείνος πάντα με είχε πρότυπο και εγώ πάντα ήλπιζα πραγματικά να φτάσει.
1: Μπράβο, λειτουργήσε υποστηρικτικά με τις πτερούγες σου και έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν εξαρτάται από σένα, okay. Προφανώς δεν εξαρτάται από σένα, εξαρτάται από τον Γιωβάνοβιτς. Πόσο μέσα στο μυαλό σου είναι η ελληνική ομάδα? Έχεις παίξει στις μικρές?
0: Ναι, μέχρι την Ελπίδα, μέχρι το 21. Είπα ότι πλέον είναι στόχος μου και όχι.
1: Το διάβασα και μου άρεσε αυτή η δήλωση ότι δεν είναι όνειρο, είναι στόχος.
0: Ναι, πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο.
1: Τι μια δήλωση, πολύ τιμία, μπράβο. Και μου λέει, έχω σημειωμένη, υπογραμμισμένη εδώ.
0: Είπα ότι πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο, τώρα έχει γίνει στόχος. Οπότε χαίρομαι που έχω πλησιάσει πιο πολύ σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν θα κληθώ ή όχι, εξαρτάται από τον κύριο Γιωβάνοβιτς και το ελπίζω. Ελπίζω να συμβεί σύντομα και εννοείται ότι είναι τεράστια τιμή και κάτι αυτό θα ήταν πάλι ένα όνειρο που πραγματοποιείται που το είχα πει.
1: Εγώ δεν λέω αν έχει προσλαμβάνουσα ή αν έχει πάρει. Αν έχεις λάβει κάποιο τηλεφώνημα, αλλά είναι προφανές ότι οι μετοχές. Πρώτα απ' όλα, μολονότι, αλλά τώρα με την άνοδο αυτό αλλάζει. Είσαι πολλά χρόνια έξω, δεν έχεις παίξει εδώ για να σε ξέρει κάποιος και να πει «Α, ο Ηλίας, ο Κουτσουπιάς, άρα όσοι σε παρακολουθούν να την πορεία στην Ιταλία». Αλλά φαίνεται ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω και σε αφορά.
0: Ναι, εγώ ελπίζω ότι αυτό τη φετινή μου πορεία την έχουν δει, την έχουν αναλύσει, ότι με έχουν στα σκεπτικά τους. Τώρα από εκεί και πέρα το πότε και αν θα συμβεί είναι στη δική τους κρίση και ελπίζω και εύχομαι η Εθνική να εξελιχθεί πάρα πολύ, είτε με μένα είτε χωρίς εμένα. Τώρα θα μου άρεσε πολύ να μπορέσω να βοηθήσω σε αυτό.
1: Ποια είναι η ωραία στιγμή που έχεις βιώσει το ποδοσφαιρό?
0: Μια ωραία
1: το στιγμή. Goal, το γκολ, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι γκολ, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ακροατικώς έχουμε πει 2-3 πράγματα μέχρι τώρα.
0: Ναι. Ήταν όταν είχα βάλει 2 γκολ στο παιχνίδι με την Πάρη. Ήταν ένα γήπεδο σχεδόν γεμάτο, 40.000 κόσμο στο γήπεδο. Και είχα βάλει 2 γκολ. Είχαν πάει βέβαια 2-2, αλλά ήταν μια πανέμορφη στιγμή. Γιατί εντάξει, ήταν η πρώτη, ήταν από τα πρώτα μου παιχνίδια να βάλω 2 γκολ με τόσο πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ωραία.
1: Προφανώς είχε αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι άλλο άθλημα, λένε πολύ. Όντως.
0: Ναι, είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι εξελίσσεται και ότι πάει πάρα πολύ στο physical, στην ταχύτητα, στο τρέξιμο, στο σωματικά να είναι όλοι πολύ γυμνασμένοι. Οπότε έχει αλλάξει, ναι.
1: Χρειάζεται, ξέρω, την προπόνηση και τη διδασκαλία, μιας και είπαμε ότι τακτικά οι Ιταλοί πάντοτε έχουν έναν προσανατολισμό, να κάνεις και πράγματα μόνος σου για τον εαυτό σου, προφανώς.
0: 100%. Αυτό πλέον είναι. Και το έχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, ενώ πριν κάποια χρόνια, ακόμα και στην αρχή, όποια σου πήγαινε στο γυμναστήριο και έκανε κάτι έξτρα, λέγανε να δε τι κάνει. Πλέον, αν δεν το κάνει, σχολιάζεται αρνητικά.
1: Ναι.
0: Οπότε εγώ, ας πούμε, έχω γυμναστήριο στο σπίτι μου και δουλεύω έξτρα, κάνω με την ομάδα μου, τα απογεύματα έχω γυμναστεί, έχω ανθρώπους που μου

0: μου δίνουν ένα πρόγραμμα με βάση αυτό που έχω κάνει στην ομάδα και δουλεύω έξτρα σχεδόν καθημερινά. Συν την αποκατάσταση που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα, θεωρώ.
1: Δεν λέω ότι αυτός είναι ο στόχος ή αυτός πρέπει να είναι ο στόχος σου, αλλά πώς διαχειρίζεσαι και τη δημοσιότητα και τη δημοφιλία και την επιτυχία εδώ έχει στο Φροζινό, ναι.
0: Καταρχάς αυτό, εγώ στην Ελλάδα ας πούμε, δεν το έχω ζήσει αυτό, γιατί είμαι τόσα χρόνια έξω. Οπότε έρχομαι εδώ και είναι άλλο κόσμο.
1: Φωνάζω, είναι κουτσουπιά.
0: Εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό. Ναι, εκεί
1: δώσε
0: είναι...
1: πόνο, έχει, δώσε πόνο.
0: Εκεί είναι, ναι, έχει ας πούμε και κάποια. Βάζω στην κερκίδα ελληνικές σημαίες ή γράφουν κάποια πράγματα. Είχαν γράψει πρόσφατα ο ήρωας του Κάντια, γιατί μάλλον το βάλανε, το είχαν μεταφράσει λάθος.
1: Το Κάντια.
0: Εννοούσαν το Ηράκλειο.
1: Ναι, το Ηράκλειο.
0: Και το είχαν μεταφράσει λάθος και το είχαν κρατήσει πολλές αγωνιστικές εκεί. Μέχρι που έπιασα κάποια στιγμή έναν της ομάδας και του λέω: πες να το αλλάξει, έχει κάνει λάθος αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Και θα μ' άρεσε να το αυτό, αν θα γύριζα στην Ελλάδα και αυτά. Εννοείται ότι θα μ' άρεσε να το ζήσω στη χώρα μου κάποια στιγμή.
1: Υπάρχει μάθημα που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις. Για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί βλέπε μπάρι δύο γκολ και αποθέωσε από 40.000 δωματίους, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελε να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να το κερδίσεις.
0: Δεν θα πω ότι το φετινό με τη Βενέτσια που χάσαμε, γιατί εν τέλει μας βγήκε σε καλό. Όχι, δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό μου. Ίσως τα πρώτα χρόνια, την πρώτη χρονιά με την Εντέλα, που ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το αν θα σωθούμε ή όχι, ήταν η πρώτη μου χρονιά. Και είχαμε χάσει και πέσαμε κατηγορία, οπότε ίσως αυτό ήταν που μου στήχησε πιο πολύ.
1: Αν σου ζητούσα να κλείσεις τα μάτια και να ονειρευτείς κάτι, φτάνοντας σιγά σιγά στον επίλογο, τι θα ήθελες να δεις?
0: Τον εαυτό μου να παίζει σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική.
1: Αυτό είναι δηλαδή το...
0: Αυτό, να παίζει σε μια μεγάλη
1: διοργάνωση. Καλά, δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Όχι, αλλά αυτό. Δηλαδή, άμα μου πείτε, να παίξω σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική και εννοείται να έχουμε μια καλή πορεία.
1: Και αν μας βλέπουν μικρά παιδιά, κάνε λίγο mentoring στα μικρά παιδιά. Επειδή εσύ πήρες μια μεγάλη απόφαση, εγώ υποκλίνομαι, σκύβω και προσκυνάω που με την υπερβολή με χαρακτηρίζει. Δηλαδή, δεν πάει εύκολο ένα παιδί ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, το αφήνει ο πατέρας στο κιάβαρι και κάνε το μόνο σου και βγάλε τα πέρα μόνο σου. Τι θα έλεγε στα καινούργια παιδιά? Πολλές φορές είτε είναι πολύ επιφυλακτικά, είτε πολύ διστακτικά, είτε είναι καλομαθημένα.
0: Θα έλεγα αυτό που λέω και στον αδερφό μου τώρα, να κάνουν κάτι που αγαπάνε και να το κάνουν μέχρι τέλους. Μέχρι όπου τους βγάλει, με όλους τον εαυτό. Γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τους βγει σε καλό.
1: Και επειδή άρχισα εγώ με τα ιταλικά, αυτά που σκαμπάζω, εσύ που τα σκαμπάζεις και τα μιλάς πολύ καλύτερα, γράψε έναν ιταλικό επιλόγο.
0: Μεγάλο ή μικρό, να πω.
1: Ό,τι θες.
0: Grazie mille dell'invito. Stato un onore, un piacere essere qui con voi. Potrei stare qui ancora per tanto tempo a parlare, a chiacchierare con voi.
1: Λοιπόν, ευχαριστεί πολύ. Του άρεσε πολύ που ήταν εδώ. Ευχαριστεί για την πρόσκληση και θα μπορούσε να μείνει πολλή ώρα για να μιλάμε.
0: Άρα και μιλάτε ιταλικά.
1: Πώς δεν μιλάω.
0: Αν το ξέρω. Νομίζω ότι εντάξει. Μπράβο, τέλεια.
1: Λοιπόν, επιφυλάσσομαι. Πώς και να δεις, θα παίζεις με την τύχη σου, γιατί θα σε ξαναγαλέσω.
0: Εννοείται. Ναι,
1: Ηλία, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.
1: Αυτό ήταν ο Ηλίας Κουτσουπιάς. Αυτό ήταν το 31ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του ευχόμαστε το όνειρο που είδε να το δει όχι μόνο στην πραγματικότητα και να το βλέπει να παίρνει σαράκα και αλλά να δει να υλοποιούνται όλα τα όνειρα που έχει βάλει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που κάθε Πέμπτη είστε κοντά μας εδώ στο Box Out.

0: οτιδήποτε γινόταν έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα τερματοφύλακας.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με

0: χαρακτήρα. Ναι,
1: δυνατό χαρακτήρα.
0: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
1: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο και στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
0: ο άλλος.
1: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
0: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
0: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο... είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
1: Βγήκε καμιά φορά.
0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90 φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Για κάνω ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούζα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει ο ματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την παραλώση, μένει μόνο στην αλήθεια. Λίχτο του φώναχα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Έχεις καμιά ανάμνηση από το γεντή κουλέ, ας πούμε.
1: Αναμνήσεις από το γεντή κουλέ σαν αντίπαλος.
0: Ναι, σαν αντίπαλος.
1: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
0: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό και...
1: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το... ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι. Γιώμα
1: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυρία Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπραμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό

0: Λάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες Γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ Γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Η στρατηγική τους εν ώψη των εθνικών εκλογών ξεδιπλώνουν τα κόμματα. Περιοδίες ξεκινούν οι πολιτικοί αρχηγοί μετά τη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης η οικονομία και η καθημερινότητα των πολιτών. Καμπανάκι κινδύνου χτυπούν θεσμικοί φορείς για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Πολλαπλά τα τεχνικά προβλήματα στην εφαρμογή της ΑΔΕ. Κλειστά αύριο τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Μεταβατική περίοδο ζητούν παραγωγοί και φορείς. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. Δοκιμάζονται οι αντοχές των λιμενικών αλλά και των δομών φιλοξενίας. Τι μελιγενέστε με τη δομή στο Ηράκλειο. Σε ακατάλληλες συνθήκες για πέμπτη χρονιά μαθητές και εκπαιδευτικοί στην πρώην Ακαδημία. Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία γονέων. Τι υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή. Βομβαρδισμένο τοπίο η οδός Δελιμάρκου στο Ηράκλειο. Μπάζα απορρίμματα και κακοτεχνίες. Τι καταγγέλουν και τι ζητούν οι κάτοικοι και ο πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής. Με το βλέμμα στις εκλογές κινούνται, κυρίες και κύριοι, τα κόμματα μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης και με τα οικονομικά προγράμματα να βρίσκονται πλέον πάνω στο τραπέζι, προκαλώντας φοδρή σύγκρουση για τις προβλέψεις τους αλλά και την κοστολόγησή τους. Οι πολιτικοί αρχηγοί, αναμένοντας και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, ξεκινούν περιοδίες, ενώ φωτιά

0: Έχει ανάψει το πολιτικό σκηνικό η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Για κρυφή ατζέντα κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Εξέφρασε απροσωπική άποψη, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Να αποσαφηνίσει τη θέση της σχετικά με το επίδομα ανεργίας καλεί την κυβέρνηση ο βουλευτής νοτίου τομέα Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην ερώτησή του, ο κύριος Χριστίδης επισημαίνει ότι στη Νέα Δημοκρατία επικρατεί βαβέλα αντικρουόμενων δηλώσεων σχετικά με το επίδομα ανεργίας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υποστηρίζει ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 μήνες και την Υπουργό Εργασίας να χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη δήλωση προσωπική άποψη και να υπενθυμίζει ότι το επίδομα αποτελεί ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα. Για την ερώτηση που κατέθεσε, αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ο κύριος Χριστίδης.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του, ό,τι είχαν να δώσουν, το έδωσαν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόπωση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία προκύπτει από την παρουσία των κεντρικών της τελεχών και στα τηλεοπτικά πάνελ και στη δημόσια σφαίρα. Αυτό άλλωστε κατά την άποψή μου κρύβεται και πίσω από τις διαρκείς συγκρούσεις γύρω από ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινή πολιτική της κυβέρνησης. Δεν συνέβη αυτό μόνο με το επίδομα ανεργίας, όπου άλλα λέει η κυρία Κεραμέως, άλλα λέει ο κύριος Μαρινάκης, άλλα λέει ο κύριος Βορύδης, άλλα λέει ο κύριος Πέτσας. Μάλλον έχουν επιλέξει το που είναι υποψήφιος ο καθένας και βγάζουν τους εσωτερικούς διαγωνισμούς τους στην πολιτική ζωή του τόπου. Συνέβη και πριν από λίγο καιρό για τα δύο.
1: Πάντως το συγκεκριμένο ζήτημα συνεχίζει να αποτελεί σημείο σύγκρουσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά τις δηλώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και από τον βουλευτή και πρώην υπουργό Μάκη Βορύδη. Ο Παύλος Μαρινάκης πάντως για μία ακόμα φορά υποστήριξε πως τα όσα δήλωσε αποτελούν προσωπική του θέση και όχι θέση της κυβέρνησης.
3: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα αποφασιστεί και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό. Αλλά συγγνώμη, όταν ένας άνθρωπος βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο, έχει και μια ύπαρξη και προσωπικότητα και οντότητα. Και τελευταίο, αυτό που είπατε, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του το 2018 έχει μια ανάλογη πρόταση.
1: Ο Διευθυντής Ψηφιακής Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού πάντως υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ είχε στο πρόγραμμά του ανάλογη πρόταση με την πρόταση που κατέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για να πάρει την απάντηση από τον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκο Παρασύρη.
4: Site ΠΑΣΟΚ,
5: παρακάτω τώρα. Λοιπόν,
4: επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων λοιπόν, για νέες προσλήψεις ανέργων. Παρένθεση. Αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα
5: άλλο
4: να καλύπτει τις ασφορές.
5: Αυτό είναι
4: μέσα στο site ΠΑΣΟΚ. Είστε υποκριτές. Στην ίδια
5: κατεύθυνση. Αυτό κάνετε μόνοι μας.
1: Και τα υπόλοιπα κόμματα πάντως της αντιπολίτευσης. Πολίτευσης επιτέθηκα στην κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις των κυρίων Μαρινάκη και Βορύδη για το επίδομα ανεργίας.
6: Όπως μάθαμε από τον κυβερνητικό σας εκπρόσωπο, να τον χαίρεστε, αυτές τις εισφορές, όπως και τις αντίστοιχες εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων, σχεδιάζεται να τις δώσετε και πεσκέσεις στην εργοδοσία. Λες και είναι κληρονομιά από τον παππού σας.
7: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας!
0: Στο στούντιο δίπλα μου ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ, για το σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Κώστα, καλησπέρα.
8: Εσπέρα.
0: Λοιπόν, η αντιπαράθεση είναι στο κόκκινο, τα λέμε αυτές τις ημέρες. Θα παραμείνει, προφανώς κάποια στιγμή θα έχουμε μια ανάπαυλα, αλλά αυτή εκτιμώ ότι θα είναι μικρή. Τώρα έχουμε ένα νέο πεδίο σύγκρουσης, με αφορμή και τα όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας, αλλά και πολλά άλλα, η αλήθεια είναι.
8: Κοίταξε, στις εκλογές θα δούμε και έχουμε δει και πολλά έργα. Είναι βέβαιο ότι σε αυτή την πολύμηνη έτσι κι αλλιώς διαδικασία, την πορεία προς τις κάλπες, θα δούμε άλλους πολιτικούς να απαξιώνονται, άλλους να επιβραβεύονται, άλλοι να το πηγαίνουν καλύτερα. Όμως πρέπει να σου πω ότι αυτό που συνέβη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, να θυμίσω στους τηλεθεατές μας, είναι μια θέση, είναι μια ηλεκτρική καρέκλα. Λίγο πολύ, γιατί σηκώνει το βάρος της καθημερινής ενημέρωσης προς τον κόσμο, τα μέσα είναι φορείς, έτσι ενδιάμεση, μιας ολόκληρης κυβερνητικής πολιτικής που κάθε μέρα έχει διάφορα ζητήματα. Ειδικά μετά τη ΔΕΘ έπρεπε να πει πάρα πολλά ο κύριος Μαρινάκης. Εξ όσων θυμάμαι, είναι η πρώτη φορά που ακούω κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει «εξέφρασα μια προσωπική γνώμη». Mm-hmm.

0: Ξέρεις, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι πολλές φορές διαψεύδονται, λένε μισές αλήθειες. Κάποιοι παλιότερα είχαν πιαστεί να λένε και ψεματάκια. Τα είχαν ονομάσει αθώα. Έχουν περάσει καλοί και κακοί οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι με την έννοια ότι άλλοι ήταν πιστικοί, άλλοι δεν ήταν. Ο κύριος Μαρινάκης είχε περάσει μέχρι τώρα το προφίλ του πολύ σοβαρού, του πολύ συγκροτημένου, του πολύ μετρημένου. Αυτό το φάουλ, και μάλιστα για μένα η δεύτερη δήλωση είναι χειρότερη και από την πρώτη σώτια, δηλαδή το να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να λέει εξέφρασα προσωπική γνώμη. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή είναι, επειδή εκπροσωπεί.
1: Είναι μια θέση που δεν το σηκώνει εύκολα, εννοείς
0: ναι,
1: αυτό.
0: Θα σου πω.
1: Άποψη προσωπική.
0: Όταν ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το λέω, το ξέρουμε, αλλά το λέω έτσι για να το συνειδητοποιούμε, είναι σαν να ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν μπορεί να μιλάει κάθε μέρα, έτσι δεν είναι, δεν μπορεί να συναντάει τους δημοσιογράφους, δεν μπορεί να σηκώνει το τηλέφωνο. Άρα, εξ ονόματος του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, μιλάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γι' αυτό είναι και πολύ προβεβλημένα πρόσωπα, το ξέρουμε. Και είναι φαντάσου να ακούσεις τον κύριο Μητσοτάκη να πει: καλά, παιδιά, μην το παίρνετε και πολύ τις μετρητήσεις, μια προσωπική γνώμη εξέφρασα. Αυτό είναι αδιανόητο, έτσι. Mm-hmm. Το λέω γιατί έχουμε ζήσει δεκάδες κυβερνητικούς εκπροσώπους όλα αυτά τα χρόνια. Ο κύριος Μαρινάκης, πραγματικά το λέω, ήθελε να χτίσει ένα προφίλ σοβαρού και συγκροτημένου. Νομίζω ότι θα πολιτευτεί κιόλας έτσι στην Αττική. Και τώρα είπε κάτι το οποίο δικαίως ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών. Mm-hmm. Δεν θα μπω στη λογική του ορθού, του σωστού, του σχεδιασμένου, του μη, αλλά ήταν κάτι που ξέφευγε από αυτά τα όρια που είχαμε συνηθίσει. Νομίζω θα δούμε πολλά τέτοια επεισόδια.
1: Είναι η πίεση εν ώψη των εκλογών, των δημοσκοπήσεων, των ποσοστών, αν θα γράψει 3 μπροστά ή όχι, που οδηγεί σε τέτοια λάθη. Κελεκτικά προφανώς, αλλά και ίσως και κάτι περισσότερο.
0: 100% είναι η πίεση της εποχής, όμως είναι και κάτι άλλο, νομίζω, έτσι, ότι οι πολιτικοί βγαίνουν στο φακό και θέλουν να πούνε κάτι εφάνταστο, κάτι που θα μείνει ως ατάκα. Ξέρεις, και η τηλεόραση λειτουργεί ως ατάκα, δηλαδή αν και εμένα ή εγώ εσένα σε βάλω να πεις κάτι για 5 δεύτερα, οπωσδήποτε θα πρέπει να βρεις μια ατάκα για να παίξει. Αυτό είναι τώρα που δυστυχώς έχουμε συνηθίσει στη γρήγορη, στην ταχύτατη ενημέρωση που καταντάει μια ενημέρωση. Αυτό κάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό κάνουν πάρα πολλοί πολιτικοί.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελε να πει κάτι το οποίο του γύρισε μπούμερα.
1: Mm-hmm. Πάμε να συνεχίσουμε και θα επανέλθουμε, Κώστα. Ώριμο και τεκμηριωμένο χαρακτήρισε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης. Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο, όπως είπε, την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων.
2: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, αναφέρθηκε στις πολιτικές προτεραιότητες του κόμματος, την προγραμματική αντιπαράθεση και τις δεσμεύσεις του απέναντι στους πολίτες. Για την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ο κ. Χριστίδης τόνισε ότι το κόμμα διαθέτει ένα όριμο και τεκμηριωμένο πρόγραμμα με στόχο την αντιμετώπιση των ανισοτήτων.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε, κύριε Μεταξά, ότι είναι ο ίδιος απολύτως έτοιμος, αλλά και ότι το ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως έτοιμο να αλλάξει τη χώρα. Να της δώσει πραγματικά ευρωπαϊκή πορεία, να αντιμετωπίσει τις ανισότητες με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι όριμο, είναι στοιχειοθετημένο, έχει τεκμηρίωση και που αφορά όλους τους Έλληνες, ό,τι και αν ψηφίσουν σε εθνικές εκλογές. Αυτό είναι το κλειδί. Ότι σήμερα έχουμε μια χώρα η οποία δεν μας χωρά όλους. Για κάποιους, να το πω, είναι πιο προνομιούχα χώρα. Και για κάποιους άλλους είναι πιο αδιάφορη η κυβέρνηση.
2: Για την προεκλογική αντιπαράθεση, ο κύριος Χριστίδης υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να είναι προγραμματική, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις θέσεις κάθε κόμματος, ιδιαίτερα για εργασιακά, συνταξιούχους, αγρότες και κτηνοτρόφους.
3: Προφανώς θα είναι και αναμέτρηση προγραμματική και πρέπει να είναι, κατά την άποψή μου, και αναμέτρηση προγραμματική, ώστε να ξέρουν οι πολίτες εκ των προτέρων τι θέσεις εκφράζει ο καθένας. Και κατά την άποψή μου, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο, η οποία θα στοιχίσει στην οικονομία, ειδικά την πραγματική οικονομία, αυτό ίσως είναι και μια ευκαιρία για να μάθουν όλοι το τι λέει το κάθε κόμμα. Και σε αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να σταθούμε στις κρίσιμες λεπτομέρειες. Τι λέει, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία για τα εργασιακά, τι λέει για τους συνταξιούχους, τι λέει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα τεράστια προβλήματα τα οποία μας μετέφεραν κατά την επίσκεψή μας στην Κρήτη.
2: Για την αξιοπιστία του Πασόκ, ο κύριος Χριστίδης σημείωσε ότι οι πολίτες μετά από 15 χρόνια μπορούν να συγκρίνουν όσα έλεγαν τα κόμματα πριν τις εκλογές με όσα τελικά έπραξαν.
3: Το Πασόκ έχει επιλέξει να τα βάζει και στη δημόσια σφαίρα, όπως ακριβώς θα παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά να παίρνουμε πρωτοβουλίες και για ζητήματα μέσα στην Βουλή. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει και μια λέξη την οποία δίνουμε όλοι, αλλά και εγώ προσωπικά, πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η λέξη αξιοπιστία. Θέλω να σας πω, κύριε Μεταξά, ότι μετά από περίπου 15 χρόνια οι πολίτες μπορούν να αξιολογήσουν όλα τα πολιτικά πρόσωπα και όλα τα πολιτικά κόμματα στο τι έλεγαν και το τι έκαναν μετά από τις εκλογές.
2: Επίσης υποστήριξε ότι το κόμμα δεσμεύεται να υλοποιήσει μετά τις εκλογές όσα εξαγγέλει προεκλογικά, επισημένοντας ότι πρόκειται για θέσεις που βασίζονται στις σημερινές ανάγκες των πολιτών.
3: Και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο το κόμμα το οποίο σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες είπε την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες και 15 χρόνια μετά μετράει με πολύ σοβαρό τρόπο τι ανάγκες έχουν σήμερα οι πολίτες και δεσμευόμαστε όλοι ότι αυτά τα οποία λέμε πριν από τις εκλογές είναι αυτά τα οποία θα κάνουμε μετά τις εκλογές με την στήριξη και με την ψήφο του ελληνικού λαού.
2: Όσον αφορά τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χριστίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προστασία πρώτης κατοικίας, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και της 13ης σύνταξης, αλλά και στην προστασία της αγροτικής γης από την εξαγορά της από ξένα κεφάλαια.
3: Προστασία της πρώτης κατοικίας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον απόλυτο βαθμό και καθορισμός του κατώτατου μισθού από τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο, 13η σύνταξη σε δύο φάσεις, το 2027 και το 2030. Προφανώς η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα, απολύτως κοστολογημένα, όπως ακριβώς την περιγράψαμε. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι κατά την άποψή μου υπάρχει και κάτι το οποίο ξέρω ότι μοιάζει πάρα πολύ τους ανθρώπους στην Κρήτη. Προστασία της αγροτικής γης, όχι στον αφελινισμό της ελληνικής γης.
1: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ, οντολογείς, λέει έχω πρόγραμμα κοστολογημένο, μετρήσιμο, υλοποιήσιμο, ρεαλιστικό. Έχω στελέχη να το υλοποιήσουν και είμαι έτοιμο να κυβερνήσω.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες στο ΠΑΣΟΚ γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μετά ΔΕΘ, ας τις πούμε εβδομάδα, γιατί εβδομάδα είναι, δεν θα πω εποχή, και πιστεύουν να μετρηθεί όλο αυτό, όπως σωστά είπες. Το ΠΑΣΟΚ είναι εκ των πραγμάτων ένα κόμμα που έχει δείξει ότι ακόμα και σε δύσκολες εποχές έχει στο νου του την κυβερνησιμότητα. Ακόμη και όταν ήταν, σου θυμίζω, και στα πιο χαμηλά του, προσπαθούσε να έχει πρόγραμμα, να μην συμπεριφέρεται. Κάποιοι το είχαν κατηγορήσει για μικρομεγαλισμό, να μην συμπεριφέρεται ως ένα μικρό κόμμα που δεν ενδιαφέρεται για την εξουσία, αλλά ένα κόμμα που ήταν στην εξουσία και έχει σκοπό να επιστρέψει. Και αυτό νομίζω το κάνει πράξη τώρα, διότι όντως το πρόγραμμα, πέρα από την κριτική που μπορεί να κάνει ο καθένας και τα όσα ακούσαμε από την κυβέρνηση, έχει άξονες, έχει μια προοπτική που είναι και πέρα από το 27. Και να σου πω κάτι, δεν έχει άδικο ότι έχει στελέχη, έχει τη δυναμική αυτή που μπορεί τουλάχιστον να ξεπεράσει τα εμπόδια και τα οποία θα το ξαναφέρουν σε μια φάση δυναμική που το 27 θα επιβραβευτεί από τον ελληνικό λαό. Διότι, εντάξει, καλές είπαμε είναι οι δημοσκοπήσεις, καλά να δείχνουν, αλλά και σωστά τα είπε ο κ. Χριστίδης, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι απτό. Συζητούσα με ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σήμερα και μου έλεγε ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, θεωρούμε ότι όλο αυτό θα μετρηθεί, αρκεί να παίζουμε επίσης όρις, γιατί είναι αλήθεια, τώρα δεν θέλω να μπω σε κάτι σκηνές που είδαμε σήμερα στην τηλεόραση, οι οποίες είναι απίστευτες, έτσι. Από ανθρώπους που τουλάχιστον κοινοβουλευτικά δεν εκπροσωπούν τίποτα και είδες πόση ώρα αφιερώθηκε. Λοιπόν, χρειάζεται ένα μέτρο. Το ΠΑΣΟΚ ελπίζει ότι αυτό όλο που έχει σχεδιάσει, που έχει προγραμματίσει, για το εξάμηνο αλλά και την επόμενη πενταετία θα κεφαλαιοποιηθεί.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στον αέρα βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις για χιλιάδες παραγωγούς στην Κρήτη λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων στη νέα εφαρμογή της ΑΔΕ που τέθηκε σε λειτουργία στις 4 Αυγούστου. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων αύριο Τετάρτη θα παραμείνουν κλειστά, ενώ οι εκπρόσωποι τους ζητούν την άμεση θεσμοθέτηση μιας μεταβατικής περίοδου και την έβρεση ενός εναλλακτικού ενδιάμεσου τρόπου υποβολής των αιτήσεων.
2: Σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει με τις καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κρήτη.

0: της μετά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων της Κρήτης να ενημερώσουν τους βουλευτές και την Περιφέρεια Κρήτης για τα προβλήματα αυτά.
1: Είναι σήμερα μια σύσκεψη με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Μελετών, παρουσία του ΓΕΟΤΕ, τον κύριο του νησιού μας, για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με την ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, τη MyAgro, και τα τεχνικά και θεσμικά προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει. Και βλέπουμε ότι θα πάνε πίσω οι ενεργοποιήσεις, βλέπουμε ότι θα πάνε πίσω οι πληρωμές, την ώρα που υπάρχουν τεράστια προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, με το κόστος παραγωγής να είναι δυσβάσταχτο, να βλέπουμε τους παραγωγούς μας να έχουν καλλιεργήσει και να μην ξέρουν αν θα πάρουν εισόδημα.
2: Αυτό που θέτουμε επιτακτικό είναι τι? Λόγω χρόνου, λόγω καθυστέρησης που υπάρχει στην πλατφόρμα, λόγω θέματα με το θεσμικό πλαίσιο, ζητάμε κάποια πράγματα που το θεωρούμε πια αυτονόητα, που είναι να δοθεί ένας εύλογος χρόνος το αργότερο μέχρι τέλος του έτους, εάν λειτουργήσει από σήμερα η πλατφόρμα και λυθεί και το θεσμικό πλαίσιο. Για το θέμα των πληρωμών, για τις προκαταβολές, δεν μιλάμε πια για Οκτώβριο, μιλάμε για τέλος του χρόνου, αλλά αυτό είναι θέμα του Υπουργείου, το πώς θα διαχειριστεί το να κάνει μια προκαταβολή πάνω στις ενεργοποιήσεις.
0: Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκαν οι μεγάλες καθυστερήσεις που οφείλονται στα θεσμικά και τεχνικά προβλήματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα MyAgro. Όπως τονίστηκε, είναι κρίσιμης σημασίας να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία και να τρέξουν οι δηλώσεις, προκειμένου οι παραγωγοί να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους και να λάβουν τις επιδοτήσεις τους.
1: Βλέπουμε τις τιμές του ελαιολάδου να είναι σε χαμηλά επίπεδα, τα σταφύλια να είναι αδιάθετα και να δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλο τον πρωτεΐνη τομέα. Είναι σημαντικό το Υπουργείο πάρα πολύ γρήγορα να δει αυτά τα θεσμικά και τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει, προκειμένου πολύ γρήγορα να τρέξει η διαδικασία του ΟΣΔΕ, να τρέξει η διαδικασία των ενεργοποιήσεων, προκειμένου η παραγωγή να μπορέσουν να πληρωθούν, αλλά και όχι μόνο, δεν αφορά μόνο τις άμεσες ενισχύσεις, αφορά και όλα τα επενδυτικά προγράμματα, όλα τα επενδυτικά σχέδια τα οποία τρέχουν.
2: Θέλουμε άμεση συνάντηση και απάνω, ώστε να λύσουμε τα ζητήματα που αφορά αυτό, για να μην έχουμε όχι μόνο το χάσιμο των επιδοτήσεων, αλλά κινδυνεύουν να έχουμε και τεράστια προβλήματα στους επαγγελματίες αγρότες, που είναι η πληρωμή των σχεδίων βελτίωσης, τα προγράμματα του νέου αγρότη, οι ομάδες παραγωγών, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και ό,τι συνδέεται πάνω στην ενιαία δήλωση.
0: Παράλληλα, διαπιστώθηκε στη διάρκεια της σύσκεψης ότι οι καθυστερήσεις επηρεάζουν άμεσα και τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, όπως τα σχέδια βελτίωσης, το πρόγραμμα νέων αγροτών και τις ομάδες παραγωγών. Τα προγράμματα αυτά παρουσιάζουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, καθώς δεν μπορούν να συνεχίσουν τις διαδικασίες τους αν δεν υπάρξει ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ.
1: Υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμών και όσον αφορά τις ομάδες παραγωγών, που κάνουν αμάν να φτιάξουν μια ομάδα παραγωγών και δεν μπορούν να καθυστερούν τις πληρωμές. Υπάρχουν καθυστερήσεις στα σχέδια βελτίωσης στους νέους αγρότες. Υπάρχει η δημοσίευση του νέου προγράμματος στο σχέδιο βελτιώσεων. Πώς θα μπούμε σε ένα νέο σχέδιο βελτίωσης όταν βλέπουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν από τα παλιά σχέδια βελτίωσης? Άνθρωποι οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις τους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια για αυτά τα επενδυτικά σχέδια και με την καθυστέρηση των πληρωμών έχουν πανωτόκια, έχουν να πληρώνουν, τα οποία δεν έχουν. Και βλέπουμε ένα εισόδημα στον αέρα και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
0: Για την αντιμετώπιση της κατάστασης τονίστηκε η ανάγκη η πολιτεία να διορθώσει άμεσα τα όποια σφάλματα υπάρχουν και να επιταχύνει τις διαδικασίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια Κρήτης, ανταποκρινόμενη στο αίτημα των φορέων, θα επιδιώξει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Είναι ο Σωτήρης Μεταξάς δίπλα μου στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, για να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε μια διαδικασία που τρέχει. Τρέχει τώρα με αυτές τις λειτουργίες της πλατφόρμας, δεν τρέχει κατ' ουσίαν. Έχουμε όμως και μια προθεσμία αυτή της 16ης Οκτωβρίου, Σωτήρη, που η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά με βάση τα όσα λένε θεσμικοί φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των ΚΙΔΕ.
4: Ναι, σωστά. Αλλά ξέρεις, το ζητούμενο σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει να κάνει τόσο με την προθεσμία ή με μία ανάγκη παράτασης αυτής της διαδικασίας, έχει να κάνει περισσότερο με τις δυσλειτουργίες. Mm-hmm. Τι εννοώ? Αυτό το μοντέλο που υπάρχει σήμερα, με τα προβλήματα που παρουσιάζονται και με τις δυσλειτουργίες, είτε ολοκληρωθεί η προθεσμία 16 του Οκτώβρη, mm-hmm. είτε στο τέλος του Οκτώβρη,

0: Οκτώβρη, είτε στα μέσα του Νοέμβρη, θα φτάσουμε τις τελευταίες ημέρες και θα συζητάμε για αυτά τα προβλήματα που προέκυψαν με το καλημέρα όταν άνοιξε αυτή η νέα πλατφόρμα αρχές του Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, 4 του Αυγούστου και ανέδειξε τρομακτικά προβλήματα.
1: Το ερώτημα είναι, σε διακόπτω, το ερώτημα είναι από πολύ νωρίς, δηλαδή σήμερα έχουμε πια 15 Σεπτεμβρίου, από πολύ νωρίς έχουν επισημανθεί αυτές οι δυσλειτουργίες, αυτές για να διορθωθούν ή για να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Και γιατί το λέω την προθεσμία, την αναφέρω, γιατί αυτή θεωρητικά η προθεσμία είναι αυτή που θα φέρει και τις προκαταβολές των ενισχύσεων, Σωτήρη, έτσι. Αν πάει όλο πίσω, δεν θα δούνε και προκαταβολές η παραγωγή.
0: Σωστό. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα σημείο κλειδί, αν δεις, στις δηλώσεις που προέκυψαν μετά τη σημερινή σύσκεψη στην περιφέρεια, η ανάγκη δηλαδή να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος που δεν θα έχει να κάνει τόσο με τον χρόνο, όσο περισσότερο με το μοντέλο, όσο περισσότερο με τη διαδικασία. Στο ερώτημα λοιπόν, ήταν ορθό το προηγούμενο μοντέλο? Ρητορικό είναι, προφανώς όχι, και το είδαμε την έκταση έτσι του προβλήματος με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι σωστό αυτό το μοντέλο της μετάβασης? Όχι. Και αποδεικνύεται στην πράξη. Και δεν είναι δυνατόν να διορθώσεις ένα λάθος με ένα δεύτερο. Ξέρεις, δύο λάθη μαζί δεν κάνουν μία σωστή πράξη. Έτσι. Κάνουν ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Και έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα σε κάθε μοντέλο μετάβασης τον πρώτο καιρό να παρουσιάζονται προβλήματα, δυσλειτουργίες. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι σε αυτήν την φάση, και επειδή συζητάμε για την οικονομική επιβίωση δεκάδων χιλιάδων αγροτικών οικογενειών που έχουν την αγωνία της προκαταβολής, της ενιαίας ενίσχυσης, έχουν την αγωνία με το τσεκ των Χριστουγέννων όπως παραδοσιακά δίδονται οι επιδοτήσεις, να λυθούν τώρα αυτά τα προβλήματα που δεν περιορίζονται μόνο στις άμεσες ενισχύσεις, αλλά στο σύνολο των επενδυτικών σχημάτων. Τα σχέδια βελτίωσης, τις ομάδες παραγωγών και τους νέους αγρότες. Γι' αυτό και θα γίνει ένα αίτημα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να υπάρξει μια συνάντηση προκειμένου να τεθούν επιτάπητο σε αυτά τα προβλήματα και να δοθεί μια λύση, όχι τόσο διόρθωσης τώρα αυτών των παθογενειών, αλλά σε ένα ευέλικτο μοντέλο μιας μεταβατικής περίοδου τουλάχιστον για τις επιδοτήσεις που είναι να πληρωθούν στο υπόλοιπο του χρόνου.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Μέταξα. Τα πυρά της αντιπολίτευσης δέχτηκε, κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Αρχή στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, με φόντο τις πολλές αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο η τουρκική αποστολή συμμετείχε στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορών στο Ηράκλειο. Το θέμα έφερε ενώπιον του σώματος η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, με τον επικεφαλής της, Μιχάλη Καραμαλάκη, να χαρακτηρίζει ατόπιμα από πλευράς του Δήμου τα όσα έγιναν στο κέντρο της πόλης.
2: Το θέμα που προέκυψε με την τουρκική αποστολή που συμμετείχε στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορών, με εκατοντάδες χορευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις στο Ηράκλειο και στα Χανιά, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Η συζήτηση έγινε μετά από αίτημα που κατέθεσε η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Μιχάλη Καραμαλάκη, που χαρακτήρισε ατόπιμα από πλευράς του Δήμου τα όσα συνέβησαν στο κέντρο της πόλης.
3: Δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου να αποποιείται των ευθυνών του. Δεν γίνεται. Η οργάνωση είναι περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Δήμου. Δεν είναι σε κάποιο site, σε κάποια εφημερίδα. Αν διαβάσουμε το πρόγραμμα του Δήμου, το λέει ξεκάθαρα. Αναφέρεται ξεκάθαρα στη συγκεκριμένη πομπή, όπου αναφέρει ότι θα γίνει με σημαίες και λάβαρα. Άρα το γνωρίζανε. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα πρόγραμμα να το αναφέρεις μέσα και να επικαλείς ότι δεν το γνώριζες.
2: Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, Μαρία Καναβάκη, που επέκρινε τη Δημοτική Αρχή για τα όσα συνέβησαν με την παρέλαση των χορευτών στο κέντρο του Ηρακλείου και τις δεκάδες τουρκικές σημαίες.
4: Ήταν τουλάχιστον άστοχο. Και κυρίως γιατί έλαβε χώρα σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, σε μία εμβληματική οδό, για την οποία υπάρχουν μνήμες.

0: υπάρχει ιστορία και όλοι οφείλουμε να δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό.
1: Τόσο ο κύριος Καραμαλάκης όσο και η κυρία Καναβάκη υποστήριξαν πως η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από τους Ηρακλειώτες και όχι να κρυφτεί πίσω από τις δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης που συμμετείχε στη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης που είχε συμπεριληφθεί στο Φεστιβάλ των Τείχων του Δήμου Ηρακλείου.
2: Να ζητήσει ο Δήμαρχος ένα συγγνώμη από τον κόσμο του Ηρακλείου και όχι μόνο για αυτό που έγινε. Προφανώς όταν ασκείς διοίκηση θα γίνουν και λάθη, πρέπει όμως να τα αναγνωρίζεις και όχι να δημιουργείς ένα άλλο κλίμα που ότι δεν ξέρω ποιος φταίει, φταίνει οι ιδιώτες, φταίει ο διοργανωτής, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Βγαίνει ο κύριος Βλατάκης, ζήτησε συγγνώμη, κατά τη δική του άποψη το πήρε πάνω του, τον τιμά αυτό, αλλά δεν υποκαθιστά το Δήμο.
0: Ο Μιχάλης ο Βλατάκης σήκωσε το βάρος της ανάληψης, αν θέλετε, της ευθύνης και να βγει μπροστά να το πάρει πάνω του. Αυτό όμως είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί η ευθύνη είναι πολιτική. Όταν κάτι γίνεται στον τόπο μας, γίνεται στο πλαίσιο του Δήμου, η ευθύνη είναι πολιτική και η ευθύνη είναι υπό τη σκέπη του Δήμου Ηρακλείου.
1: Μάλιστα, ο κύριος Καραμαλάκης υποστήριξε πως στα Χανιά η αντίστοιχη παρέλαση έγινε με κάθε αποστολή να κρατά μία σημαία της χώρας της και όχι όπως έγινε στο Ηράκλειο.
2: Την επόμενη μέρα έγινε στα Χανιά η ίδια ακριβώς εκδήλωση με τους ίδιους διοργανωτές. Μία σημαία κρατούσε κάθε αποστολή και όλα έγιναν μια χαρά. Διερωτώ με, δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει και στο Ηράκλειο? Απλά θα μπορούσε. Σαφέστατα μπορούσε να γίνει, να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και σήμερα να συζητάμε μόνο για την επιτυχία των εκδηλώσεων και όχι για αυτή την εικόνα που παρουσιάστηκε στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου την ημέρα εκείνη.
0: Πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να ληφθεί υπόψη ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τόσο τουλάχιστον άστοχο, θα επαναλάβω εγώ, στο μέλλον και να μην δίνουμε την αφορμή και την ευκαιρία τέτοιου τύπου συμβάντα να δίνουν μια γενικότερη άσχημη εικόνα για τα πολιτιστικά δρόμενα που δεν τους αξίζει και δεν τους αρμόζει.
3: Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές αφίξεις στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης που ξεπερνούν τις 14.000 από τις αρχές του έτους, δοκιμάζοντας συνεχώς τις αντοχές των δομών φιλοξενίας. Διαδοχικά περιστατικά καταγράφονται νότια της Γάβδου, ενώ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή είναι σε εξέλιξη για τρίτο 24ωρο οι έρευνες για τον εντοπισμό των περίπου 25 μεταναστών που αγνοούνται από το ναυάγιο που έγινε το βράδυ της Κυριακής. Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου για να πούμε τα περισσότερα. Σωτήρη.
4: Ναι, υπάρχει μια ανησυχητική κλιμάκωση των μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24ωρα στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τις τελευταίες 24 ώρες ο αριθμός των αφίξεων ξεπερνάει τους 300. Είχαμε μέσα σε αυτό το 24ωρο διαδοχικά περιστατικά σε Καλούς Λιμένες, Γάβδο, Ιεράπετρα, Ψαρή Φοράδα. Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη διπλή επιχείρηση μετά τον εντοπισμό δύο λεμβών στους Καλούς Λιμένες που έχουν κινητοποιήσει λιμενικό και Frontex. Και βεβαίως συνεχίζονται οι έρευνες. Καταλαβαίνεις ότι τώρα έπεσε η νύχτα. Έχουν ήδη περάσει δύο και πλέον 24 ώρα. Κάθε λεπτό που περνάει η κατάσταση είναι όλο και πιο δύσκολη και περιορίζονται οι ελπίδες για τον εντοπισμό περίπου 25 μεταναστών. Είναι αγνοούμενοι από το βράδυ της Κυριακής μετά από ένα ναυάγιο με λέμβο ανοιχτά στη θάλασσα νότια της Γάβδου. Βεβαίως είναι σε τέτοιο βαθμό οι έρευνες τα τελευταία από το πρωί της Δευτέρας μέχρι και αυτήν την ώρα που έχουν οδηγήσει στους λιμενικούς το συμπέρασμα ότι δεν αποκλείεται τελικά αυτός ο αριθμός ενδεχομένως να είναι και πλασματικός. Το λέω γιατί οι αγνοούμενοι προέκυψαν μέσα από τις μαρτυρίες των διασωθέντων, έτσι, ότι ήταν και άλλοι μαζί μας που δεν τους βλέπουμε στους διασωθέντες. Ο χρόνος θα δείξει την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια συνθήκη πολύ δύσκολη τις τελευταίες ημέρες. Οδήγησε μάλιστα το σύλλογο των λιμενικών το σωματείο των λιμενικών της Δυτικής Κρήτης σε μια ανακοίνωση που μεταξύ άλλων κάνει λόγο για καπέλωμα ενός νομού των Χανίων, και αυτό διότι είναι τόσες πολλές οι αφίξεις, με αποτέλεσμα μετανάστες που εντοπίζονται στα νότια ανατολικά τμήματα της Κρήτης να μεταφέρονται όχι στο ψυγείο αλλά στην Αγία.
3: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο δημοτικό ρεπορτάζ. Μάθημα σε ακατάλληλες συνθήκες καλούνται να κάνουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά μαθητές και εκπαιδευτικοί στο σχολικό συγκρότημα της παλιάς Ακαδημίας, καθώς τα έργα που αφορούν στη στατική ενίσχυση των κτηρίων δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2027. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει παρακολουθήσει και το θέμα από την αρχή έως τώρα. Καλώς τον, καλησπέρα. Θυμάμαι την τελευταία φορά που συζητήσαμε για αυτό το θέμα, είχε δοθεί μία ακόμα παράταση, Κώστα, και τότε μου είχες πει είναι βέβαιο ότι θα δοθεί μία ακόμη.
5: Κοιτάξτε, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Γηδεμόνων του 54ου Δημοτικού Σχολείου, δύο είναι τα δημοτικά, του 54ου και του 55ου που συστεγάζονται σε αυτό το ιστορικό σχολικό συγκρότημα. Ο Πρόεδρος λοιπόν και ο συναδελφός μας κ. Διονέλης έθεσε μια σειρά ζητημάτων. Και μεταξύ άλλων ρώτησε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη, τι προβλέπετε για την αποπεράτωση των εργασιών. Ο κύριος Γιονέλης μάλιστα είπε ότι σε κατηδίαν συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Σπυριδάκη πριν από περίπου 4-5 μήνες, τους είχε πει ότι θα ολοκληρωθούν στα τέλη του 26. Χθες ο κύριος Σπυριδάκης είπε ότι καλώς εφόσον των πραγμάτων θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στα τέλη του 27. Και θα μου επιτρέψει να σου πω ότι με τον τρόπο που ανέλησε το θέμα, δηλαδή θα γίνει μια εργολαβία για να κλείσουν τώρα οι εκκρεμείς εργασίες και μια δεύτερη εργολαβία για να γίνουν όλα τα υπόλοιπα που αφορούν κάποιες ηλεκτρολογικές εργασίες, αίθουσα απολαμπλών χρήσεων κτλ. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ούτε το 27 να έχει τελειώσει το έργο. Θα μπούμε σίγουρα στο 28 και βλέπουμε. Η συζήτηση χθες ήταν ως συνήθως με το ένα πόδι στο παρελθόν και με το άλλο πόδι στο μέλλον, λιγότερο στο μέλλον. Δηλαδή δεν δόθηκαν ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι μέλλον γενέστε. Αναλωθήκαμε στο τι, προφανώς όπως πάντα αυτή είναι η προηγούμενη, η μελέτη δεν ήταν καλή κλπ. Και επειδή η μελέτη δεν ήταν καλή, λέει η σημερινή δημοτική αρχή, έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα προβλήματα. Εγώ απλώς να θυμίσω ότι ήταν μια μελέτη για την στατική επάρκεια του κτηρίου που επήγε. Τότε υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.
3: Ήταν επίγον το θέμα, σωστά το λες, σωστά το υπενθυμίζεις.
5: Δεν ήταν μια μελέτη για την ανέγερση ενός νέου σχολείου.
3: Σωστά.
5: Έτσι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είχε γίνει μια μελέτη που δημοπρατήθηκε για την στατική επάρκεια του σχολείου. Πάνω σε αυτήν έχουν φορτωθεί πάρα πολλές εργασίες που δεν έβγαιναν. Το οικονομικό αντικείμενο δεν μπορούσε να τις σηκώσει και έχουμε οδηγηθεί τώρα σε μια κατάσταση που οριακά μοιάζει με αδιέξοδο. Εγώ άκουσα χθες τη συζήτηση και οφείλω να πω ότι θεωρώ πραγματικά ότι παιδιά που μπήκαν στο δημοτικό, στην πρώτη δημοτικού, όταν ξεκίνησαν οι εργασίες, θα αποφοιτήσουν και το σχολείο θα είναι ακόμα για ποιή και εργοτάξιο.
3: Έτσι, έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Μένουμε στα της πόλης του Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι, σε εργοτάξιο που έχει μείνει στη μέση. Έχει μετατραπεί η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο, με την ανάπλαση να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και την εικόνα σε αρκετά σημεία να είναι τουλάχιστον προβληματική. Σπασμένη η ανυπαρκτική βόλυφη, λακκούβες, αδρανή υλικά μπάζα, αλλά και πρόχειρες καλύψεις επικίνδυνων ανοιγμάτων έχουν σαν αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να μην μπορούν καν να μπουν στα σπίτια τους την ίδια ώρα που τίθενται φυσικά και σοβαρά θέματα ασφαλείας.
6: Δρόμος εργοτάξιο η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο. Η ανάπλαση παραμένει σε εξέλιξη, όμως η εικόνα σε αρκετά σημεία προκαλεί προβληματισμό. Μισοτελειωμένα πλακόστρωτα, κυβόληθοι που θυμίζουν παζλ, ανοιχτές τρύπες και ανισοσταθμίες συνθέτουν ένα σκηνικό που δυσκολεύει την καθημερινότητα των πεζών και των κατοίκων της περιοχής. Κάτοικοι και επιχειρηματίες, εδώ και δύο χρόνια όπως λένε, περιμένουν να ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης.
7: Έχουμε τη Δελημάρκου που αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο το οποίο ήταν σε εξέλιξη και έχει σταματήσει εδώ και 2 μήνες. Οι εργασίες γίνονται σημειωτών. Από την αρχή του έργου ήταν ένα συνεργείο μόνο. Ο εργολάβος

0: Τέλος πάντων δουλεύει με το δικό του τρόπο. Οι υπηρεσίες προφανώς δεν μπορούν να επιβληθούν στους εργολάβους. Είναι και τέτοιο το ισχύον σύστημα που δεν τις βοηθάει. Όπως και να έχει όμως, αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας βιώνουν ένα μαρτύριο. Δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, φοβούνται τις πλημμύρες που θα γίνουν τις επόμενες μέρες με τις βροχές. Δεν μπορούν να βάλουν τα μάξια στις πιλωτές τους. Εδώ είναι σχεδόν 2 χρόνια αυτή η ιστορία. Δηλαδή ένα έργο τραβάει 2 χρόνια με διάφορες δικαιολογίες του εργολάβου. Έχουν πάρει παρατάσεις, έχουν εξαντληθεί όλες τις παρατάσεις, εξαντληθεί η υπομονή του κόσμου.
1: Δεν μπορούν να δουλέψουμε, δεν μπορούν να έρθουν οι προμηθευτές να ξεφορτώσουν προϊόντα, δεν μπορούν να έρθουν οι πελάτες. 2 χρόνια έχουμε καταστραφεί σαν επιχείρηση. Και όχι μόνο εγώ, και όλη η περιοχή, διότι ο δρόμος εδώ, ειδικά η Δεντιδάκηδον, είναι ο μόνος πεζόδρομος στον κόσμο που είναι κλειστός. Και από τις 2 μεριές. Είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ. Εδώ κάποιοι ηλικιωμένοι έχουν πάθει κρίση πανικού. Θέλουν να βγουν έξω και δεν μπορούν να βγουν έξω. Το αυτοκίνητό τους είναι κλειδωμένο στον καράζ. Και είναι το μόνος πεζόδρομος στην Ελλάδα ή και στον κόσμο ακόμα που είναι κλειστός και από τις 2 μεριές.
2: Σε μεγάλο τμήμα του δρόμου το έδαφος, όπως κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, παραμένει σκαμμένο, ενώ υλικά του έργου περιορίζουν την πρόσβαση. Οι κάτοικοι μάλιστα έχουν αναγκαστεί να αυτοσχεδιάσουν, τοποθετώντας πρόχειρες, ράμπες και σκαλοπάτια για να μπορούν να φτάσουν στις εισόδους των σπιτιών τους. Την εικόνα συμπληρώνουν ογκώδια αντικείμενα και σκουπίδια ακόμα και γύρω από την ιστορική κρίνη και στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένων κτηρίων. Η αναπλασία όμως έχει δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί.
3: Πότε επιτέλους θα γίνει αυτή η ανάπλαση στο εσωτερικό της Αγίας Τριάδος? Ωραία. Πότε? Μόνο οι ίδιοι οι κάτοικοι προσπαθούν να κάνουν κάτι, αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Ωραία. Ας δούμε και τη Δελιμάρκου, που μέχρι ένα σημείο, εντάξει, από εκεί κάτω πρέπει να το λύσουμε. Ας δούμε λίγο και τη Μαστραχά, που είναι στο έλεος του Θεού. Και είναι αμαρτία.
4: Αυτά τα έργα αυτός που τα σχεδίασε ήταν άσχετος. Δηλαδή εδώ η Δελιμάρκου είναι όλος ο δρόμος να πάμε μέχρι τη θάλασσα. Εδώ δεν μπορεί να περάσει αμάξι και πιο κάτω πάλι πρέπει να πας δεξιά.
2: Ωραία, και όσον αφορά τις εργολαβίες, έχουν σταματήσει οι εργολαβίες εδώ?
4: Μας κοροϊδεύουν. Έρχονται 3 άτομα, 4, δουλεύουν μια μέρα, φεύγουν και έρχονται πάλι μετά από 2 μέρες.
5: Παρκάρω πολλές φορές εδώ το πάρκινγκ και είχα δει ότι υπήρχε μεγάλο διάστημα που υπήρχαν έργα και δεν υπήρχε πρόσβαση. Θεωρώ ότι έχει υπερβεί το όριο.
6: Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, η έρευνα των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με τα ψηφιακά ευρήματα και αποτυπώματα από τα μηχανήματα της κλινικής όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής, αλλά και τα κινητά των ιδιοκτητών και των εργαζομένων, να δίνουν πληροφορίες στις αρχές για το τι έγινε από τη στιγμή που ο δημοφιλής τραγουδιστής μπήκε στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης να δούμε όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Χάρη. Καταρχάς να πούμε, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι συνεχίζεται περίπου από τη 1 η ώρα το μεσημέρι η απολογία των 2 γιατρών, σωστά?
7: Έτσι ακριβώς. Πριν από 7 ώρες ξεκίνησε η διαδικασία. Μια διαδικασία που θα έχει 2 στάδια, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 2 γιατροί κατέθεσαν υπομνήματα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά από τον ανακριτή και στη συνέχεια να τους καλέσει για να απαντήσουν σε απορίες που προκύπτουν, αλλά και σε ερωτήματα τα οποία θέλει ο ίδιος ο ανακριτής, ανεξάρτητα από τα υπομνήματα, να θέσει. Οι 2 γιατροί που εμένουν στις αρχικές τους καταθέσεις, δηλαδή ότι η ανακοπή η μεν γιατρός να ισχυρίζεται ότι η ανακοπή ήρθε λίγα λεπτά πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, ο δε γιατρός να ισχυρίζεται ότι δεν ήταν παρόν όταν υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Είναι πάρα πολλά τα οποία έχουν προκύψει από τις έρευνες των αρχών. Είναι προφανές ότι θα ζητηθεί και θα γίνει στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης που έχει ξεκινήσει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς τηλεφωνήματα έγιναν το επίμαχο διάστημα, δηλαδή το διάστημα από το πρώτο, από τον πρώτο συναγερμό που έδωσε, από το πρώτο αλάρμ που έδωσε το μηχάνημα της πλασμασφαίρεσης, μέχρι την ειδοποίηση να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. είναι ένα στοιχείο το οποίο αναζητούν οι αρχές και γι' αυτό

0: έχουν ζητήσει και την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου είναι πού έστειλε τη φωτογραφία του, την πρώτη φωτογραφία που τράβηξε. Τράβηξε δύο φωτογραφίες, είχε ένα πολύ μικρό βίντεο, 10 περίπου δευτερολέπτων. Πού έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός, η οποία είναι κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ερωτήματα τα οποία θα τα δούμε να απαντώνται στην πορεία της έρευνας πλέον και της κύριας ανάκρισης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η διαδικασία μέχρι την έκδοση της απόφασης για την προφυλάκηση μη των δύο γιατρών θα τραβήξει για αρκετή ώρα ακόμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Περίπου 550 κενά εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και περισσότερα από 520 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφονται στο νομό Ηρακλείου, σύμφωνα με την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Όπως τονίστηκε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, οι ανάγκες είναι γνωστές και πρέπει να καλύπτονται έγκαιρα με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρόβλημα της σχολικής στέγης.
2: Στα ζητήματα που απασχολούν τους γονείς μαθητών του Δήμου Ηρακλείου, αναφέρθηκαν μέλη της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, λίγες ημέρες μετά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Όπως τόνισαν σε δηλώσεις τους, άλλη μία χρονιά, τα όνειρα και οι προσδοκίες που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους κοντάφτουν καθημερινά στην πραγματικότητα.
3: Για άλλη μία σχολική χρονιά, η χαρά και οι προσδοκίες των παιδιών και των οικογενειών τους σκοντάφτουν πάνω στην ίδια πραγματικότητα. Στα μεγάλα κενά εκπαιδευτικών, στα παλιά και κακοσυντηρημένα σχολικά κτίρια, στις αίθουσες κοντέινερ, στα υπερπληθή τμήματα και στις σοβαρές ελλείψεις στην ειδική αγωγή και στο απαραίτητο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Δεν πρόκειται για κάποιες προσωρινές αριθμίες των πρώτων ημερών. Μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα του Δήμου Ηρακλείου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, καταγράφονται περίπου 550 κενά εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και περισσότερα από 520 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν παιδιά χωρίς το δάσκαλο ή τον καθηγητή τους.
2: Τα υπερόγκα κόστη για σχολική τσάντα, τα κενά εκπαιδευτικών αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολικά κτίρια τέθηκαν στο επίκεντρο με τους γονείς να ζητούν λύσεις από τους τοπικούς φορείς και την πολιτεία.
4: Το θέμα με τα νηπιαγωγεία είναι ακόμα ένα πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχει στο Δήμο Ηρακλείου, γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η κατάσταση είναι τραγική. Νηπιαγωγεία. Τα περισσότερα σχεδόν από αυτά που λειτουργούν στην πόλη του Ηρακλείου, στο Δήμο του Ηρακλείου, βρίσκονται σε χώρους ενοικιασμένους, παντελώς ακατάλληλους για να φιλοξενήσουν παιδιά, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Παρ' όλα αυτά, αυτή η κατάσταση επικρατεί πάρα πολλά χρόνια και τώρα έχουμε το νέο φρούτο σε όλη αυτή την περίπτωση που είναι οι εξώσεις. Ήδη έχουμε αρκετές, δύο ή τρεις νομίζω από τα προηγούμενα χρόνια. Προσφάτως προέκυψαν άλλες. Πέντε εξώσεις που έρχονται, που έχει πλέον εκδικαστεί η έξωση, οπότε είμαστε στην αναμονή των εξώσεων και για αυτά τα σχολεία.
5: Θα σας πω δύο λόγια για τα ονάσια. Είπαν βέβαια και οι προηγούμενοι ότι το θέμα το κτηριακό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ σοβαρό. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο Ηράκλειο. Ήδη, ας πούμε, νοικιάζονται κτίρια για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν ένα σχολείο. Και έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο το Ίδρυμα Ονάση, που θα μπορούσε άνετα, ας πούμε, να κτίσει δύο νέα κτίρια που τα έχουμε ανάγκη, να παίρνει δημόσια κτίρια. Φυσικά δεν παίρνει όλα τα παιδιά, δίνουν εξετάσεις τα παιδιά για να μπουν μέσα. Και δεν είναι μόνο το ότι δίνουν εξετάσεις τα παιδιά για να μπουν μέσα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλος θα πρέπει να έχει χρήματα για να κάνει φροντιστήρια και να μπει μέσα στο Ωνάσιο σχολείο, αλλά είναι και το πώς θα βγει από το Ωνάσιο σχολείο.
2: Ταυτόχρονα, όπως είπαν, οι ελλείψεις χώρων στέγασης νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων εντός και εκτός της πόλης του Ηρακλείου δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Στο επίκεντρο της φορολογικής πολιτικής μπαίνουν ξανά οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς η ΑΔΕ ετοιμάζει για το τελευταίο τρίμηνο του 2026 νέα μεγάλη διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2025. Η κίνηση στοχεύει στη συστηματική αποκάλυψη αδήλωτων εσόδων και ανακριβών στοιχείων από ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που αξιοποιούν τις ψηφιακές πλατφόρμες.
6: Στο ψηφιακό σκάνερ της ΑΔΕ μπαίνουν τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb που αποκτήθηκαν το 2025, με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να ετοιμάζει νέο κύκλο διασταυρώσεων στο τελευταίο τρίμηνο του έτους για τον εντοπισμό ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων με κρυφά εισοδήματα.
7: Στο επόμενο διάστημα, η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθούν να εντοπίσουν ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί όσον αφορά το κομμάτι της ενοικίασης. Είτε αυτό αφορά το Airbnb, είτε το e-booking, είτε και απλή ενοικίαση. Ο τρόπος που το ψάχνει ποιος είναι, αρχίζοντας με τις αγγελίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί εντός παραθέσεως έξυπνοι που προσπαθούν μέσω αγγελιών να νοικιάσουν τα κινητά τους χωρίς να κόβουν τις αποδείξεις, με αποτέλεσμα αυτά να είναι δύσκολα εντοπισμού.
6: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, το 2025 υποβλήθηκαν περίπου 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10% σε σχέση με το 2024.
7: Οπότε ο Υπουργός Οικονομικών στο Α στάδιο ψάχνει αγγελίες βάσει το EI το ακίνητο. Δεύτερη περίπτωση που έχουμε εικονικά αριθμό μητρώου ακινήτων, δημιουργούν δηλαδή αριθμούς μητρώου ακινήτων εικονικούς, καταχωρώντας στο Airbnb, στο Booking και σε άλλες πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να μην αποδίδουν το αντίστοιχο ποσά στην εφορία, να δηλώνουν δηλαδή τα ανήκια για να φορηθούν. Εδώ ερχόταν, όπως τα προηγούμενα χρόνια, η ΑΔΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, κάνοντας τι, με τον έλεγχο των δεδομένων που τροφοδοτεί είτε το Airbnb είτε το Booking στην ΑΔΕ, κάνει μία διασάβρωση του αφημί με τα δηλωθέντα από το Booking, έτσι ώστε να δούνε είναι δηλωμένα, δεν είναι.
6: Στις διασταυρώσεις που θα τρέξει η ΑΔΕ θα αξιοποιηθούν στοιχεία από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO, τα οποία θα αντιπαραβληθούν με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής που υποβάλλονται στην ΑΔΕ και τις φορολογικές δηλώσεις.
7: Οπότε, όσες περιπτώσεις για τη χρήση ειδικά του 2025 δεν έχουν δηλωθεί, θα σταλεί μήνυμα στο κάθε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο να τα δηλώσει εξ αρχής. Εάν αυτό το αμελήσει και δεν γίνει, τότε θα κάνει η ΑΔΕ αυτοβούλως την δήλωση των ενοικίων αυτών που έχουν ξεχαστεί και δεν έχουν δηλωθεί, με αποτέλεσμα να φορολογηθούν και σε πολλές περιπτώσεις να είναι υπερβάλλον του κανονικού.
6: Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι διαχειριστές ακινήτων, οι οποίοι θα ελεγχθούν για την ορθή και πλήρη αποτύπωση των στοιχείων στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής.
7: Όμως, περιπτώσεις που θα πιαστούν με ψεύτικα αριθμά μητρώου ακινήτων δηλωμένα, το πρόστιμο αρχίζει από 5.000 και πάνω. Αποτέλεσμα είναι, έτσι ώστε σε όσες περιπτώσεις έχουν δηλώσει ή έχουν ξεχαστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην φορολογική δήλωση, καλό είναι οι φορολογούμενοι να μπουν να κάνουν τον έλεγχο, έστω και αυτή τη στιγμή θα έχουν όφελος να δηλώσουν πριν τους επιβάλλει η εφορία, είτε από μόνοι τους είτε από κατά αποκοπή, να δηλώσουν τα ενοίκια που θεωρούν πως έχουν εισπραχθεί.
1: Έντονη ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες το μπαράζ τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη, με νέους ανθρώπους να χάνονται στην άσφαλτο τα τελευταία 24 ώρα. Παράλληλα, πολλά είναι τα τροχαία ατυχήματα και με ανήλικους που φέρουν βαρύτατα τραύματα, με τους ειδικούς να κρούν καμπανάκι κινδύνου ότι το 2026, αν δεν ανακοπεί η αρνητική αυτή πορεία, θα κλείσει με περισσότερους νεκρούς στην άσφαλτο σε σύγκριση με το 2025.
8: Έντονο προβληματισμό προκαλεί τις τελευταίες ημέρες η έξαρση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη. Βαρύ είναι το πένθος στα Χανιά μετά το θάνατο της 19χρονης Ρενάτας που έχασε τη ζωή της στη Χαλέπα. Η ατυχή κοπέλα βρήκε τραγικό θάνατο όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε φανάρι στην οδό Μητσοτάκη κάτω από αδιευκρινίστες συνθήκες. Το βράδυ του Σαββάτου, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 22 ετών, έμελε να χάσει τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε στο δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοίρες. Όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός Γερμανός εξετράπη της πορείας της έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα και ανετράπη. Άλλη μια τραγωδία εκτυλήχθηκε το Σάββατο στο Ασίμι του Δήμου Γόρτινας, όταν 55χρονος οδηγός, που έκανε όπισθεν με το αγροτικό του όχημα, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της ηλικιωμένης μητέρας του, με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα. Μάχη όμως για τη ζωή του δίνει και ένας 15χρονος από τα αμοιρά του Δήμου Βιάνου, που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο.
9: Όσον αφορά τα γενικότερα τα ατυχήματα που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες, και ειδικά σε ένα περιστατικό ακροτηριασμού που ζήσαμε, θα έλεγα ότι θα πρέπει επιτέλους εμείς οι οδηγοί να είμαστε λίγο πιο συνετοί. Δεν μπορεί να σκέφτεται κάποιος φεύγοντας από το σπίτι του ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει. Η ευθύνη είναι συλλογική αλλά και ατομική. Ο καθένας ξεχωριστά θα πρέπει να έχει το νου του, όπως λαϊκά θα λέγαμε, να αποφύγουμε οτιδήποτε είναι αυτό που να φτάσουμε σε όλη το μεσημέρι στο σπίτι μας.
8: Εκπαιδευτές οδηγήσεις μάλιστα επισημαίνουν πως όλο ένα και περισσότερα περιστατικά καταγράφονται από την ελληνική αστυνομία, τα οποία αφορούν οδηγήσεις χωρίς δίπλωμα.
10: Αρκετοί μάλιστα είναι και οι οδηγοί που ενώ τους έχουν κατασχεθεί τα διπλώματα εξακολουθούν να κυκλοφορούν στους δρόμους της Κρήτης.
9: Έχουμε καταγεγραμμένο ένα άλλο γεγονός το οποίο τελευταία με την αλλαγή της νομοθεσίας συμβαίνει. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες έχουν κατασχεμένα διπλώματα και αυτοί οι οδηγοί δυστυχώς συνεχίζουν να οδηγούν. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί το κράτος επιβάλλει την ποινή.

0: ατύχημα. Στην περίπτωση που έχει κάποιος κατασχημένο δίπλωμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη και δεν ξέρουμε πόσα απρόβλεπτες συνέπειες θα έχουμε σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Την πολιτιστική κληρονομιά του Ρεθύμνου φωτίζει το νέο βιβλίο του Χάρη Στρατηδάκη, «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Η παρουσίαση του ανέδειξε την ιστορία και την αισθητική των χαρακτηριστικών θυρωμάτων της πόλης μέσα από μια καταγραφή που συνδέει την αρχιτεκτονική με τη μνήμη και την ταυτότητα του τόπου.
2: Η πολυμορφία που εμφανίζουν τα θυρώματα του Ρεθύμνου, ιδιαίτερα εκείνα της περίοδου της κρητικής αναγέννησης, συνιστούν ιδιαιτερότητα της μικρής αυτής πόλης που διαθέτει το μεγαλύτερο στην πραγματικότητα ρεπερτόριο αναγεννησιακών θυρωμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος έκδοσης του βιβλίου του Χάρη Στρατηδάκη «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γραφοτεχνικής σε επιμέλεια της Αγγελικής Βλαχοπούλου.
3: Παρουσιάζουμε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, στην αυλή του μουσείου, το νέο μου βιβλίο με τον τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Είναι μια δουλειά η οποία έρχεται από βαθιά στο χρόνο. Ξεκινάει από ένα βιβλίο μου του 1985, στο οποίο είχα και εξετάσει τα σπουδαιότερα από τα βενετσιάνικα θυρώματα και συγκεκριμένα της αναγέννησης, της περίοδου της αναγέννησης.
4: Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας δεν θα είχε την απαιτούμενη αρτιότητα χωρίς τον επαγγελματισμό όλων όσοι έφεραν εις πέρα στις διάφορες φάσεις της παραγωγής του, με την καθοδήγηση, όπως ξέρετε είμαι σίγουρη, του Βαγγέλη Σφαγιανάκη. Οφείλω όμως και να φανώ ειλικρινής, λέγοντάς σας πως η πραγματικότητα όπως θα τη δείτε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού είναι σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά ωραιοποιημένη.
5: Με το Χάρη μας συνδέει μια κοινή πορεία περίπου 35 χρόνων και ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετά τον πρώτο οδηγό της πόλης το 1985 και 41 χρόνια μετά παραδίδει ένα εμβληματικό έργο για το Ρεθύμνο, τα θυρώματα της πόλης του Ρεθύμνου αλλά και της Υπαίθρου. Δεν είναι ένα φωτογραφικό λεύκομα, είναι ένα βιβλίο το οποίο τεκμηριώνει με αρχιτεκτονικά σχέδια, όψεις, τομές, το πώς το Ρέθυμνο αφομοίωσε όλα τα αρχιτεκτονικά ρεύματα, ιδιαίτερα από την περίοδο της Ενετοκρατίας μέχρι σήμερα, προσαρμόζοντάς το μάλιστα στα ιδιαίτερα πετρώματα της περιοχής.
6: Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στην απόψινή παρουσίαση της νέας έκδοσης της Γραφοτεχνικής Κρήτης του βιβλίου του Χάρη Στρατηδάκη με τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου».
7: Θερμά συγχαρητήρια γιατί κάθε χρόνο προσπαθείς με την ομάδα, με τον κύριο Στρατηδάκη, να δώσετε πάρα πολλά στο Ρέθυμνο και στους νέους ανθρώπους. Και ξέρετε, είναι παρήγορο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε και στις εποχές όπου οι αξίες φαίνεται ότι χάνονται από τις κοινωνίες, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες.
2: Πρόκειται για μια τετράχρωμη έκδοση 196 σελίδων, το περιεχόμενο της οποίας οργανώνεται σε δύο μέρη.
8: Είναι μαζί μας ακόμα και ο Νίκος Ταμπολίδης, που πρόσφατα τον κάναμε και τυπικά επίτιμο δημότη. Κάναμε κάτι που πραγματικά ήταν μια οφειλόμενη τιμή σε έναν άνθρωπο που προσφέρει και προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει και θα προσφέρει πολλά στον πολιτισμό και στις μεγάλες εθνικές διεκδικήσεις. Και δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Είμαστε εδώ μια αφορμή, μια εξαιρετικά επιμελημένη δουλειά που για άλλη μια φορά ο Χάρης Στρατηδάκης μαζί με την επιμελήτρια μας προσφέρουν ένα θησαυρό, ένα θησαυρό γνώσης, μνήμης και θα έλεγα και διεκδίκησης.
2: Για το βιβλίο μίλησε ο Νίκος Σιφουνάκης, ενώ ακολούθησε σύντομη φωτογραφική ξενάγηση από τον συγγραφέα στα αγαπημένα του θυρώματα. Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση προσφορά της Γκρεκοτέλ.
4: Και αυτό επειδή υποβάλαμε ορισμένες εικόνες σε μια βασανιστική επεξεργασία στο Photoshop. Όχι, δεν την έκανε η AI, την κάναμε εμείς οι ίδιοι στο Photoshop, με σκοπό να απαλλάξουμε τα θυρώματα του Ρεθύμνου από ταμπέλες κλιματιστικά προβολής, ψωλήνες, καλώδια, τέντες, τραπεζοκαθίσματα, προϊόντα αραγιασμένα στα κατώφλια τους και αναρτημένα στους τοίχους εκατέρωθεν αυτών. Μια ιδέα σας έδωσαν πριν φωτογραφίες του Θωμά. Ομολογώ ότι είχα μπει και εγώ στον πείρασμο να σας δείξω απόψε διάφορες τέτοιες εικόνες. Αντιστάθηκα όμως γιατί θεωρώ ότι αξίζει περισσότερο να επικεντρωθούμε στην ομορφιά αυτών των αρχιτεκτονικών που τα καπρίτσια της ιστορίας κληροδότησαν στο Ρέθυμνο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
2: Έφταιγε ο Χιώτης.
1: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
2: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρι, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασε ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
2: Ένα στοιχείο που πρέπει να έχει ο τερματοφύλακα, ποιο είναι?
1: Χαρακτήρα.
2: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
2: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
2: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
1: Εγώ πάω να σου πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιο. Του λέει
2: ο άλλος.
1: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
2: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
2: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες?
1: Λύπες.
2: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο... είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά για αγαπημένη.
2: Μακριά για αγαπημένη.
1: Μακριά για αγαπημένη.
2: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
1: Βγήκε καμιά φορά.
2: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει τον ματοφύλακα, διώχνει αμυντικός, παίρνει την παραλώση, μπαίνει μόνος στην αλήθεια. Λίχτο του φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
2: Έχεις καμιά ανάμνηση από το γεντή κουλέ, ας πούμε?
1: Αναμνήσεις από το γεντή κουλέ σαν αντίπαλος.
2: Ναι, σαν αντίπαλος.
1: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
2: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
2: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
2: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
2: Κάνε αυτό και...
1: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι το ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
2: Ναι, ναι. Γιώμα,
1: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας.

0: Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνιμα γαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelo έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ, σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.

0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε όχημα στη Λωρίδα της Γάζας είχαν σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους ένα παιδί, και να τραυματιστούν άλλοι 7. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε έναν μαχητή στην περιοχή, χωρίς να δώσει πάντως περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα, σύμφωνα με νοσοκομιακές και υγειονομικές πηγές. Στον καταβλισμό Αμπού Χάντρα πλάνα δείχνουν σκηνές που έχουν υποστεί ζημιές, κοιλίδες αίματος και υπάρχοντα σκορπισμένα στο έδαφος. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε 4 πλήγματα με στόχο μαχητές. Ο υπεύθυνος του καταβλισμού δήλωσε ότι 4 σκηνές καταστράφηκαν ολοσχερώς και ότι οι άνθρωποι είχαν στοχοποιηθεί σε διάδρομο ανάμεσα στα καταλύματα. Αξιωματούχοι της υγείας ανέφεραν επίσης πλήγματα στη Ζουαΐντα, στην κεντρική Γάζα και στη Χαν Σιούινς, στο νότιο τμήμα. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι 1.372 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και 4.659 έχουν τραυματιστεί από Ισραηλινά πυρά από τότε που ξεκίνησε η εκεχηρία τον Οκτώβριο του 2025. Ο ΙΕ θεωρεί τα στοιχεία αξιόπιστα, αλλά αυτά δεν διακρίνουν μεταξύ αμάχων και μαχητών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με αυξημένη ζήτηση συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για το Όφι Χόφενχάιμ, με τη θύρα 15 να έχει γίνει sold out, τη θύρα 16 να ανοίγει για το κοινό και ελάχιστες θέσεις να απομένουν στη θύρα 20. Η γερμανική ομάδα μετρά 1 νίκη και 2 ήττες στην Bundesliga, έχοντας πετύχει και δεχθεί από 6 γκολ, δείχνοντας επιθετική αποτελεσματικότητα αλλά και αμυντικές αδυναμίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί η Όφι.
3: Με εντυπωσιακό ρυθμό συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση του Όφι με τη Χόφενχάιμ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Face του Europa League. Η ζήτηση για το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι εξέδρες του Παγκριτίου Σταδίου γεμίζουν σταδιακά. Μετά το sold out στη θύρα 15, η ΠΑΕ Όφι προχώρησε στο άνοιγμα και της θύρας 16, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που θέλει να βρεθεί στις εξέδρες. Παράλληλα, σημαντική κινητικότητα παρατηρείται και στη θύρα 20, όπου τα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν περιοριστεί αισθητά και το sold out θεωρείται πλέον θέμα χρόνου. Έτσι, για το παιχνίδι της Πέμπτης, οι φίλαθλοι μπορούν αυτή τη στιγμή να προμηθευτούν εισιτήρια από τις θύρες 16 και 19, ενώ ελάχιστες θέσεις έχουν απομείνει στη θύρα 20. Ωστόσο, μετρώντας αντίστροφα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρεμιέρα, η Χόφενχάιμ έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από τις απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Bundesliga. Η γερμανική ομάδα έχει δώσει μέχρι στιγμής 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχοντας απολογισμό 1 νίκη και 2 ήττες. Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι ιδανικά, ωστόσο η εικόνα της Χόφενχάιμ στα 3 αυτά παιχνίδια δείχνει μια ομάδα που έχει επιθετικές δυνατότητες, βρίσκει με συνέπεια το δρόμο.

0: μου προς τα δίχτυα, αλλά παράλληλα παρουσιάζει αμυντικά κενά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς εν ώψη της αναμέτρησης με τον Όφη. Στα 3 πρώτα παιχνίδια της Bundesliga, η Hoffenheim έχει πετύχει 6 γκολ και έχει δεχθεί 6, έχοντας απολογισμό μία νίκη και 2 ήττες. Τα αποτελέσματα: Κολονία Hoffenheim 3-2, Hoffenheim Dortmund 2-3, Hoffenheim Stuttgart 2-1. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι πως και τα 3 παιχνίδια της κρίθηκαν στο 1 γκολ. Η Hoffenheim δεν έχει γνώρισει βαριά ήττα, ενώ σε κάθε αναμέτρηση έχει καταφέρει να βρει τουλάχιστον 2 φορές δίχτυα. Την ίδια στιγμή όμως έχει δεχτεί 2 ή περισσότερα γκολ στα 2 από τα 3 παιχνίδια της. Αυτό δημιουργεί την εικόνα μιας ομάδας που δεν φοβάται να επιτεθεί, αλλά αφήνει χώρους και δίνει δικαιώματα στους αντιπάλους της. Για τον Όφη, επομένως, το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημεία στα οποία θα επιχειρήσει να χτυπήσει την Πέμπτη. Η Hoffenheim πάντως έρχεται στο Ηράκλειο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τη League Phase του Europa League.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με άνοδο 0,25% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.695,21 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 337,03 εκατομμύρια ευρώ, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 61 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Ένα στέμα αλλάζει τα δεδομένα. Το Extra Crown Greek Roulette έφτασε αποκλειστικά στη Στοίχημαν. Νέο live τραπέζι διαθέσιμο όλο το 24ωρο με κορυφαία έπαθλα. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
2: Κυρία Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
2: Έφταιγε ο Χιώτης.
1: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
2: Είναι ημέρα τερματοφύλακα.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασαν ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
2: Ένα στοιχείο που πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
1: Χαρακτήρα.
2: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
2: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
2: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
1: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρούμε στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
2: ο άλλος.
1: Του λέει, του αρέσει, λέει, ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
2: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδελφία και μελαγχολούσες.
2: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες?
1: Λύπες.
2: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο... Είναι κακές στιγμές, δηλαδή έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά για αγαπημένη.
2: Μακριά για αγαπημένη.
1: Μακριά για αγαπημένη.
2: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
1: Βγήκα μια φορά.
2: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι, δηλαδή, παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός, είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Κάνει το φάουλ, διώχνει ο τερματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνος στην αλήθεια. Λίχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
2: Έχεις καμιά ανάμνηση από το γεντή κουλέ, ας πούμε?
1: Αναμνήσεις από το γεντή κουλέ σαν αντίπαλος.
2: Ναι, σαν αντίπαλος.
1: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
2: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
2: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
2: Μετά την πρόκληση επί τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
2: Κάνε αυτό και...
1: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το... ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
2: Ναι, ναι. Γιώμα
1: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2,52 λεπτά και φύτρο με έκπτωση 50%. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5,64 λεπτά. Gouda 350 γραμμάρια 2,35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου κι αν βρίσκεσαι.

0: να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιανιτών απέναντι στην ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάνου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το Ολοκαύτωμα της Βιάνου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάνου εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάνου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάνου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάνου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Γιάννος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάννο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.

0: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
1: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση της εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
0: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
1: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
0: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
1: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισιτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
0: Πάντως, στον επισιτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
1: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν στη σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο, όσο περνά τα χρόνια, μεγαλώνει. Βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί η ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
2: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
3: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής και είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος.

0: τους αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
1: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
0: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση τη σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση τη τουριστική σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
1: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
2: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι, είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
1: Ο κ. Λέγας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
2: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ο κ. Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
2: Έχουμε συζητήσει με τον κ. Δήμαρχο και με τον κ. Σφονδωράκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τα σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα 4 μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.
1: Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
3: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της Κίνης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
4: Μέσα στη τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
3: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα. Και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι. Και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
4: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω μία.
1: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
5: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Και το σκέπτομαι. Να πάω στο κοριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρικα σύνταξη.
6: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμό σου.
1: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
3: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
1: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε?
3: Ούτε από τη ΔΕΘ, εχθές που περιμέναμε, ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα, που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
7: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε. Αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που, λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι οι διακοπές. Θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερο από το Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
7: Από πλευρά διαμονών, αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμέρισμα με τα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα, διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος. Το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτέρευση, αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του

0: κατευθείαν 150 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
0: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία. Βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό. Άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
2: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
2: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Η στρατηγική τους εν ώψη των εθνικών εκλογών ξεδιπλώνουν τα κόμματα. Περιοδίες ξεκινούν οι πολιτικοί αρχηγοί μετά τη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης η οικονομία και η καθημερινότητα των πολιτών. Καμπανάκι κινδύνου χτυπούν θεσμικοί φορείς για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Πολλαπλά τα τεχνικά προβλήματα στην εφαρμογή της ΑΔΕ. Κλειστά αύριο τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Μεταβατική περίοδο ζητούν παραγωγή και φορείς. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. Δοκιμάζονται οι αντοχές των λιμενικών αλλά και των δομών φιλοξενίας. Τι μελιγενέστε με τη δομή στο Ηράκλειο. Σε ακατάλληλες συνθήκες για πέμπτη χρονιά μαθητές και εκπαιδευτικοί στην πρώην Ακαδημία. Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία γονέων. Τι υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή. Βομβαρδισμένο τοπίο η οδός Δελιμάρκου στο Ηράκλειο. Μπάζα απορρίμματα και κακοτεχνίες. Τι καταγγέλουν και τι ζητούν οι κάτοικοι και ο πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής.
0: Με το βλέμμα στις εκλογές κινούνται, κυρίες και κύριοι, τα κόμματα μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και με τα οικονομικά προγράμματα να βρίσκονται πλέον πάνω στο τραπέζι, προκαλώντας φοδρή σύγκρουση για τις προβλέψεις τους αλλά και την κοστολόγησή τους. Οι πολιτικοί αρχηγοί, αναμένοντας και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, ξεκινούν περιοδίες, ενώ φωτιές έχει ανάψει το πολιτικό σκηνικό. Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Για κρυφή ατζέντα κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Εξέφρασε προσωπική άποψη, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Να αποσαφηνίσει τη θέση της σχετικά με το επίδομα ανεργίας καλεί την κυβέρνηση ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην ερώτησή του, ο κύριος Χριστίδης επισημαίνει ότι στη Νέα Δημοκρατία επικρατεί βαβέλα αντικρουόμενων δηλώσεων σχετικά με το επίδομα ανεργίας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υποστηρίζει ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 μήνες και την Υπουργό Εργασίας να χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη δήλωση προσωπική άποψη και να υπενθυμίζει ότι το επίδομα αποτελεί ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα. Για την ερώτηση που κατέθεσε, αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ο κύριος Χριστίδης.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του, ό,τι είχαν να δώσουν, το έδωσαν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόπωση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία προκύπτει από την παρουσία των κεντρικών της τελεχών και στα τηλεοπτικά πάνελ και στη δημόσια σφαίρα. Αυτό άλλωστε κατά την άποψή μου κρύβεται και πίσω από τις διαρκείς συγκρούσεις γύρω από ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινή πολιτική της κυβέρνησης. Δεν συνέβη αυτό μόνο με το επίδομα ανεργίας, όπου άλλα λέει η κυρία Κεραμέως, άλλα λέει ο κύριος Μαρινάκης, άλλα λέει ο κύριος Βορύδης, άλλα λέει ο κύριος Πέτσας. Μάλλον έχουν επιλέξει το που είναι υποψήφιος ο καθένας και βγάζουν τους εσωτερικούς διαγωνισμούς τους στην πολιτική ζωή του τόπου. Συνέβη και πριν από λίγο καιρό για τα βιβλία.
2: Πάντως, το συγκεκριμένο ζήτημα συνεχίζει να αποτελεί σημείο σύγκρουσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά τις δηλώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και από τον βουλευτή και πρώην υπουργό Μάκη Βορύδη. Ο Παύλος Μαρινάκης πάντως για μία ακόμα φορά υποστήριξε πως τα όσα δήλωσε αποτελούν προσωπική του θέση και όχι θέση της κυβέρνησης.
4: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα αποφασιστεί και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό. Αλλά συγγνώμη, όταν ένας άνθρωπος βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο, έχει και μια ύπαρξη
5: πρέπει να κλείσω,
4: και προσωπικότητα και οντότητα. Και τελευταίο, αυτό που είπατε, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του το 2018 έχει μια ανάλογη πρόταση.
2: Ο Διευθυντής Ψηφιακής Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού πάντως υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ είχε στο πρόγραμμά του ανάλογη πρόταση με την πρόταση που κατέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για να πάρει την απάντηση από τον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκο Παρασύρη.
6: Site ΠΑΣΟΚ,
7: παρακάτω τώρα. Λοιπόν,
6: επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων. Παρένθεση. Αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα
7: άλλο
6: να καλύπτει τις αστορές.
7: Αυτό είναι
6: μέσα στο site ΠΑΣΟΚ. Είστε υποκριτές.
2: Και τα υπόλοιπα κόμματα πάντως της αντιπολίτευσης επιτέθηκαν στην κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις των κυρίων Μαρινάκη και Βορύδη για το επίδομα ανεργίας.
8: Όπως μάθαμε από τον κυβερνητικό σας εκπρόσωπο,
5: να τον χαίρεστε, αυτές τις εισφορές

0: όπως και τις αντίστοιχες εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων, σχεδιάζεται να τις δώσετε και πεσκέσει στην εργοδοσία. Λες και είναι κληρονομιά από τον παππού σας.
1: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας.
2: Στο στούντιο δίπλα μου ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ, για το σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Κώστα, καλησπέρα. Λοιπόν, η αντιπαράθεση είναι στο κόκκινο, τα λέμε αυτές τις ημέρες. Θα παραμείνει, προφανώς κάποια στιγμή θα έχουμε μια ανάπαυλα, αλλά αυτή εκτιμώ ότι θα είναι μικρή. Τώρα έχουμε ένα νέο πεδίο σύγκρουσης, με αφορμή και τα όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας, αλλά και πολλά άλλα, η αλήθεια είναι.
3: Κοίταξε, στις εκλογές θα δούμε και έχουμε δει και πολλά έργα. Είναι βέβαιο ότι σε αυτή την πολύμηνη έτσι κι αλλιώς διαδικασία, την πορεία προς τις κάλπες, θα δούμε άλλους πολιτικούς να απαξιώνονται, άλλους να επιβραβεύονται, άλλοι να το πηγαίνουν καλύτερα. Όμως πρέπει να σου πω ότι αυτό που συνέβη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, να θυμίσω τους τηλεθεατές μας, είναι μια θέση, είναι μια ηλεκτρική καρέκλα. Λίγο πολύ, γιατί σηκώνει το βάρος της καθημερινής ενημέρωσης προς τον κόσμο, τα μέσα είναι φορείς, έτσι, η ενδιάμεση, μιας ολόκληρης κυβερνητικής πολιτικής που κάθε μέρα έχει διάφορα ζητήματα. Ειδικά μετά τη ΔΕΘ έπρεπε να πει πάρα πολλά ο κύριος Μαρινάκης. Εξ όσων θυμάμαι, είναι η πρώτη φορά που ακούω κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει «εξέφρασα μια προσωπική γνώμη». Mm-hmm. Ξέρεις, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι πολλές φορές διαψεύδονται, λένε μισές αλήθειες. Κάποιοι παλιότερα είχαν πιαστεί να λένε και ψεματάκια, τα είχαν ονομάσει αθώα. Έχουν περάσει καλοί και κακοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι, με την έννοια ότι άλλοι ήταν πιστικοί, άλλοι δεν ήταν. Ο κύριος Μαρινάκης είχε περάσει μέχρι τώρα το προφίλ του πολύ σοβαρού, του πολύ συγκροτημένου, του πολύ μετρημένου. Αυτό το φάουλ, και μάλιστα για μένα η δεύτερη δήλωση είναι χειρότερη και από την πρώτη σώτια, δηλαδή το να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να λέει «εξέφρασα προσωπική γνώμη». Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι επειδή εκπροσωπεί.
2: Είναι μια θέση που δεν το σηκώνει εύκολα. Ναι, ναι, αυτό.
3: Θα σου πω. Θα σου πω.
2: Άποψη προσωπική.
3: Όταν ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το λέω, το ξέρουμε, αλλά το λέω έτσι για να το συνειδητοποιούμε, είναι σαν να ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν μπορεί να μιλάει κάθε μέρα. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να συναντάει τους δημοσιογράφους, δεν μπορεί να σηκώνει το τηλέφωνο. Άρα, εξ ονόματος του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, μιλάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γι' αυτό είναι και πολύ προβεβλημένα πρόσωπα, το ξέρουμε. Και είναι φαντάσου να ακούσεις τον κύριο Μητσοτάκη να πει: «Καλά, παιδιά, μην το παίρνετε και πολύ τις συνεντεύξεις. Μια προσωπική γνώμη εξέφρασα». Αυτό είναι αδιανόητο, έτσι. Το λέω γιατί έχουμε ζήσει δεκάδες κυβερνητικούς εκπροσώπους όλα αυτά τα χρόνια. Ο κύριος Μαρινάκης, πραγματικά το λέω, ήθελε να χτίσει ένα προφίλ σοβαρού και συγκροτημένου. Νομίζω ότι θα πολιτευτεί κιόλας, έτσι, στην Αττική. Και τώρα είπε κάτι το οποίο δικαίως ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών. Mm-hmm. Δεν θα μπω στη λογική του ορθού, του σωστού, του σχεδιασμένου, του μη, αλλά ήταν κάτι που ξέφευγε από αυτά τα όρια που είχαμε συνηθίσει. Νομίζω θα δούμε πολλά τέτοια επεισόδια.
2: Είναι η πίεση εν όψη των εκλογών, των δημοσκοπήσεων, των ποσοστών, αν θα γράψει 3 μπροστά ή όχι, που οδηγεί σε τέτοια λάθη. Και λεκτικά προφανώς, αλλά και ίσως και κάτι περισσότερο.
3: 100% είναι η πίεση της εποχής, όμως είναι και κάτι άλλο, νομίζω, έτσι, ότι οι πολιτικοί βγαίνουν στο φακό και θέλουν να πούνε κάτι εφάνταστο, κάτι που θα μείνει ως ατάκα. Ξέρεις, και η τηλεόραση λειτουργεί ως ατάκα, δηλαδή αν και εμένα ή εγώ εσένα σε βάλω να πεις κάτι για 5 δεύτερα, οπωσδήποτε θα πρέπει να βρεις μια ατάκα για να παίξει. Αυτό είναι τώρα που δυστυχώς έχουμε συνηθίσει στη γρήγορη, στην ταχύτατη ενημέρωση που καταντάει μια ενημέρωση. Αυτό κάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό κάνουν πάρα πολλοί πολιτικοί. Μάλιστα. Ήθελε να πει κάτι το οποίο του γύρισε μπούμερα. Mm-hmm.
2: Πάμε να συνεχίσουμε και θα επανέλθουμε, Κώστα. Όριμο και τεκμηριωμένο χαρακτήρισε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη από τον Νίκο Ανδρουλάκη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης. Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο, όπως είπε, την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων.
4: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, αναφέρθηκε στις πολιτικές προτεραιότητες του κόμματος, την προγραμματική αντιπαράθεση και τις δεσμεύσεις του απέναντι στους πολίτες. Για την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ο κύριος Χριστίδης τόνισε ότι το κόμμα

0: διαθέτει ένα όριμο και τεκμηριωμένο πρόγραμμα με στόχο την αντιμετώπιση των ανισοτήτων.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε, κύριε Μεταξά, ότι είναι ο ίδιος απολύτως έτοιμος, αλλά και ότι το Πασόκ είναι απολύτως έτοιμο να αλλάξει τη χώρα. Να της δώσει πραγματικά ευρωπαϊκή πορεία, να αντιμετωπίσει τις ανισότητες με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι όριμο, είναι στοιχειοθετημένο, έχει τεκμηρίωση και που αφορά όλους τους Έλληνες, ό,τι και αν ψηφίσουν σε εθνικές εκλογές. Αυτό είναι το κλειδί. Ότι σήμερα έχουμε μια χώρα η οποία δεν μας χωρά όλους. Για κάποιους, να το πω, είναι πιο προνομιούχα χώρα. Και για κάποιους άλλους είναι πιο αδιάφορη η κυβέρνηση.
0: Για την προεκλογική αντιπαράθεση ο κύριος Χριστίδης υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να είναι προγραμματική, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις θέσεις κάθε κόμματος, ιδιαίτερα για εργασιακά, συνταξιούχους, αγρότες και κτηνοτρόφους.
1: Προφανώς θα είναι και αναμέτρηση προγραμματική και πρέπει να είναι κατά την άποψή μου και αναμέτρηση προγραμματική, ώστε να ξέρουν οι πολίτες εκ των προτέρων τι θέσεις εκφράζει ο καθένας. Και κατά την άποψή μου, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο, η οποία θα στοιχήσει στην οικονομία, ειδικά την πραγματική οικονομία, αυτό ίσως είναι και μια ευκαιρία για να μάθουν όλοι το τι λέει το κάθε κόμμα. Και σε αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να σταθούμε στις κρίσιμες λεπτομέρειες. Τι λέει, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία για τα εργασιακά, τι λέει για τους συνταξιούχους, τι λέει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα τεράστια προβλήματα τα οποία μας μετέφεραν κατά την επίσκεψή μας στην Κρήτη.
0: Για την αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χριστίδης σημείωσε ότι οι πολίτες μετά από 15 χρόνια μπορούν να συγκρίνουν όσα έλεγαν τα κόμματα πριν τις εκλογές με όσα τελικά έπραξαν.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να τα βάζει και στη δημόσια σφαίρα, όπως ακριβώς θα παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά να παίρνουμε πρωτοβουλίες και για ζητήματα μέσα στην Βουλή. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει και μια λέξη την οποία δίνουμε όλοι, αλλά και εγώ προσωπικά, πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η λέξη αξιοπιστία. Θέλω να σας πω, κύριε Μεταξά, ότι μετά από περίπου 15 χρόνια οι πολίτες μπορούν να αξιολογήσουν όλα τα πολιτικά πρόσωπα και όλα τα πολιτικά κόμματα. Στο τι έλεγαν και το τι έκαναν μετά από τις εκλογές.
0: Επίσης υποστήριξε ότι το κόμμα δεσμεύεται να υλοποιήσει μετά τις εκλογές όσα εξαγγέλει προεκλογικά, επισημένοντας ότι πρόκειται για θέσεις που βασίζονται στις σημερινές ανάγκες των πολιτών.
1: Και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο το κόμμα το οποίο σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες είπε την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες και 15 χρόνια μετά μετράει με πολύ σοβαρό τρόπο τι ανάγκες έχουν σήμερα οι πολίτες και δεσμευόμαστε όλοι ότι αυτά τα οποία λέμε πριν από τις εκλογές είναι αυτά τα οποία θα κάνουμε μετά τις εκλογές με την στήριξη και με την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Όσον αφορά τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χριστίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προστασία πρώτης κατοικίας, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και της 13ης σύνταξης, αλλά και στην προστασία της αγροτικής γης από την εξαγορά της από ξένα κεφάλαια.
1: Προστασία της πρώτης κατοικίας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον απόλυτο βαθμό και καθορισμός του κατώτατου μισθού από τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο, 13η σύνταξη σε δύο φάσεις, το 2027 και το 2030. Προφανώς η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα απολύτως κοστολογημένα, όπως ακριβώς την περιγράψαμε. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι κατά την άποψή μου υπάρχει και κάτι το οποίο ξέρω ότι μοιάζει πάρα πολύ τους ανθρώπους στην Κρήτη. Προστασία της αγροτικής γης, όχι στον αφελινισμό της ελληνικής γης.
2: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ, κοντολογείς, λέει έχω πρόγραμμα κοστολογημένο, μετρήσιμο, υλοποιήσιμο, ρεαλιστικό. Έχω στελέχη να το υλοποιήσουν και είμαι έτοιμο να κυβερνήσω.
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες στο ΠΑΣΟΚ γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μετά ας τις πούμε εβδομάδα, γιατί εβδομάδα είναι, δεν θα πω εποχή, και πιστεύουν να μετρηθεί όλο αυτό, όπως σωστά είπες. Το ΠΑΣΟΚ είναι εκ των πραγμάτων ένα κόμμα που έχει δείξει ότι ακόμα και σε δύσκολες εποχές έχει στο νου του την κυβερνησιμότητα. Ακόμη και όταν ήταν, σου θυμίζω, και στα πιο χαμηλά του, προσπαθούσε να έχει πρόγραμμα, να μην συμπεριφέρεται. Κάποιοι το είχαν κατηγορήσει για μικρομεγαλισμό, να μην συμπεριφέρεται ως ένα μικρό κόμμα που δεν ενδιαφέρεται για την εξουσία, αλλά ένα κόμμα που ήταν στην εξουσία και έχει σκοπό να επιστρέψει. Και αυτό νομίζω το κάνει πράξη τώρα, διότι όντως το πρόγραμμα, πέρα από την κριτική που μπορεί να κάνει ο καθένας και τα όσα ακούσαμε από την κυβέρνηση, έχει άξονες, έχει μια προοπτική που είναι και πέρα από το 27. Και να σου πω κάτι, δεν έχει άδικο ότι έχει στελέχη, έχει τη δυναμική αυτή που μπορεί τουλάχιστον να ξεπεράσει τα εμπόδια και τα οποία θα το ξαναφέρουν σε μια φάση δυναμική που το 27 θα επιβραβευτεί από τον ελληνικό λαό. Διότι, εντάξει, καλές είπαμε είναι οι δημοσκοπήσεις, καλά να δείχνουν και σωστά τα είπε και ο Χριστίδης, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι απτό. Συζητούσαμε ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σήμερα και μου έλεγε ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, θεωρούμε ότι όλο αυτό θα μετρηθεί, αρκεί να παίζουμε ποιήσεις όρης, γιατί είναι αλήθεια τώρα, δεν θέλω να μπω σε κάτι σκηνές που είδαμε σήμερα στην τηλεόραση, οι οποίες είναι απίστευτες, έτσι. Από ανθρώπους που τουλάχιστον κοινοβουλευτικά δεν εκπροσωπούν τίποτα και είδες πόση ώρα αφιερώθηκε. Λοιπόν, χρειάζεται ένα μέτρο. Το ΠΑΣΟΚ ελπίζει ότι αυτό όλο που έχει σχεδιάσει, που έχει προγραμματίσει για το εξάμηνο αλλά και την επόμενη πενταετία θα κεφαλαιοποιηθεί.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στον αέρα βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις για χιλιάδες παραγωγούς στην Κρήτη λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων στη νέα εφαρμογή της ΑΔΕ που τέθηκε σε λειτουργία στις 4 Αυγούστου. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων αύριο Τετάρτη θα παραμείνουν κλειστά, ενώ οι εκπρόσωποι τους ζητούν την άμεση θεσμοθέτηση μιας μεταβατικής περίοδου και την έβρεση ενός εναλλακτικού ενδιάμεσου τρόπου υποβολής των αιτήσεων.
0: Σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει με τις καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κρήτης μετά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων της Κρήτης να ενημερώσουν τους βουλευτές και την περιφέρεια Κρήτης για τα προβλήματα αυτά.
4: Είναι σήμερα μια σύσκεψη με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Μελετών, παρουσία του ΓΕΟΤΕ, τον κύριο του νησιού μας, για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με την ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, τη MyAgro, και τα τεχνικά και θεσμικά προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει και βλέπουμε ότι θα πάνε πίσω οι ενεργοποιήσεις, βλέπουμε ότι θα πάνε πίσω οι πληρωμές την ώρα που υπάρχουν τεράστια προβλήματα στον πρωτογενή τομέα με το κόστος παραγωγής να είναι δυσβάσταχτο, να βλέπουμε τους παραγωγούς μας να έχουν καλλιεργήσει και να μην ξέρουν αν θα πάρουν εισόδημα.
5: Αυτό που θέτουμε επιτακτικό είναι τι? Λόγω χρόνου, λόγω καθυστέρησης που υπάρχει στην πλατφόρμα, λόγω θέματα με το θεσμικό πλαίσιο, ζητάμε κάποια πράγματα που το θεωρούμε πιο αυτονόητα, που είναι να δοθεί ένας εύλογος χρόνος το αργότερο μέχρι τέλος του έτους, εάν λειτουργήσει από σήμερα η πλατφόρμα και λυθεί και το θεσμικό πλαίσιο. Για το θέμα των πληρωμών, για τις προκαταβολές, δεν μιλάμε πια για Οκτώβριο, μιλάμε για τέλος του χρόνου. Αλλά αυτό είναι θέμα του Υπουργείου, το πώς θα διαχειριστεί το να κάνει μια προκαταβολή πάνω στις ενεργοποιήσεις.
0: Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκαν οι μεγάλες καθυστερήσεις που οφείλονται στα θεσμικά και τεχνικά προβλήματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα MyAgro. Όπως τονίστηκε, είναι κρίσιμη σημασία να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία και να τρέξουν οι δηλώσεις προκειμένου η παραγωγή να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους και να λάβουν τις επιδοτήσεις τους.
4: Βλέπουμε τις τιμές του ελαιολάδου να είναι σε χαμηλά επίπεδα, τα σταφύλια να είναι αδιάθετα και να δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλο τον πρωτεΐνη τομέα. Είναι σημαντικό το Υπουργείο πάρα πολύ γρήγορα να δει αυτά τα θεσμικά και τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει, προκειμένου πολύ γρήγορα να τρέξει η διαδικασία του ΟΣΔΕ, να τρέξει η διαδικασία των ενεργοποιήσεων, προκειμένου οι παραγωγοί να μπορέσουν να πληρωθούν, αλλά και όχι μόνο, δεν αφορά μόνο τις άμεσες ενισχύσεις, αφορά και όλα τα επενδυτικά προγράμματα, όλα τα επενδυτικά σχέδια τα οποία τρέχουν.
5: Θέλουμε άμεση συνάντηση και απάνω, ώστε να λύσουμε τα ζητήματα που αφορά αυτό, για να μην έχουμε όχι μόνο το χάσιμο των επιδοτήσεων, αλλά κινδυνεύουν να έχουμε και τεράστια προβλήματα στους επαγγελματίες αγρότες, που είναι η πληρωμή των σχεδίων βελτίωσης, τα προγράμματα του νέου αγρότη, οι ομάδες παραγωγών, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και ό,τι συνδέεται πάνω στην ενιαία δήλωση.
0: Παράλληλα, διαπιστώθηκε στη διάρκεια της σύσκεψης ότι οι καθυστερήσεις επηρεάζουν άμεσα και τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, όπως τα σχέδια βελτίωσης, το πρόγραμμα νέων αγροτών και τις ομάδες παραγωγών. Τα προγράμματα αυτά παρουσιάζουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, καθώς δεν μπορούν να συνεχίσουν τις διαδικασίες τους αν δεν υπάρξει ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ.
4: Υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμών και όσον αφορά τις ομάδες παραγωγών που κάνουν αμάν να φτιάξουν μια ομάδα παραγωγών και δεν μπορούν να καθυστερούν τις πληρωμές. Υπάρχουν καθυστερήσεις στα σχέδια βελτίωσης στους νέους αγρότες.

0: Υπάρχει η δημοσίευση του νέου προγράμματος του σχεδίου βελτιώσεων. Πώς θα μπούμε σε ένα νέο σχέδιο βελτίωσης όταν βλέπουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν από τα παλιά σχέδια βελτίωσης? Άνθρωποι οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις τους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια για αυτά τα επενδυτικά σχέδια και με την καθυστέρηση των πληρωμών έχουν πανωτόκια, έχουν να πληρώνουν, τα οποία δεν έχουν. Και βλέπουμε ένα εισόδημα στον αέρα και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, τονίστηκε η ανάγκη η πολιτεία να διορθώσει άμεσα τα όποια σφάλματα υπάρχουν και να επιταχύνει τις διαδικασίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια Κρήτης, ανταποκρινόμενη στο αίτημα των φορέων, θα επιδιώξει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Είναι ο Σωτήρης Μεταξάς δίπλα μου στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, για να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε μία διαδικασία που τρέχει. Τρέχει τώρα με αυτές τις λειτουργίες της πλατφόρμας, δεν τρέχει κατ' ουσίαν. Έχουμε όμως και μια προθεσμία αυτή της 16 Οκτωβρίου, Σωτήρη, που η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά με βάση τα όσα λένε θεσμικοί φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των ΚΙΔΕ.
3: Ναι, σωστά. Αλλά ξέρεις, το ζητούμενο σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει να κάνει τόσο με την προθεσμία ή με μία ανάγκη παράτασης αυτής της διαδικασίας, έχει να κάνει περισσότερο με τις δυσλειτουργίες. Τι εννοώ? Αυτό το μοντέλο που υπάρχει σήμερα, με τα προβλήματα που παρουσιάζονται και με τις δυσλειτουργίες, είτε ολοκληρωθεί η προθεσμία 16 του Οκτώβρη, είτε στο τέλος του Οκτώβρη, είτε στα μέσα του Νοέμβρη, θα φτάσουμε τις τελευταίες ημέρες και θα συζητάμε για αυτά τα προβλήματα που προέκυψαν με το καλημέρα, όταν άνοιξε αυτή η νέα πλατφόρμα αρχές του Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, 4 του Αυγούστου, και ανέδειξε τρομακτικά προβλήματα.
2: Το ερώτημα είναι, σε διακόπτω, το ερώτημα είναι, από πολύ νωρίς, δηλαδή σήμερα έχουμε πια 15 Σεπτέμβρη, από πολύ νωρίς έχουν επισημανθεί αυτές οι δυσλειτουργίες, αυτές για να διορθωθούν ή για να βρεθεί ένας άλλος τρόπος? Και γιατί το λέω την προθεσμία, την αναφέρω, γιατί αυτή θεωρητικά η προθεσμία είναι αυτή που θα φέρει και τις προκαταβολές των ενισχύσεων, Σωτήρη, έτσι. Αν πάει όλο πίσω, δεν θα δούνε και προκαταβολές η παραγωγή.
3: Σωστό. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα σημείο κλειδί, αν δεις, στις δηλώσεις που προέκυψαν μετά τη σημερινή σύσκεψη στην περιφέρεια, η ανάγκη δηλαδή να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος που δεν θα έχει να κάνει τόσο με τον χρόνο, όσο περισσότερο με το μοντέλο, όσο περισσότερο με τη διαδικασία. Στο ερώτημα λοιπόν, ήταν ορθό το προηγούμενο μοντέλο? Ρητορικό είναι. Προφανώς όχι, και το είδαμε την έκταση του προβλήματος με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι σωστό αυτό το μοντέλο της μετάβασης? Όχι. Και αποδεικνύεται στην πράξη. Και δεν είναι δυνατόν να διορθώσεις ένα λάθος με ένα δεύτερο. Ξέρεις, δύο λάθη μαζί δεν κάνουν μία σωστή πράξη. Έτσι. Κάνουν ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Και έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, σε κάθε μοντέλο μετάβασης, τον πρώτο καιρό να παρουσιάζονται προβλήματα, δυσλειτουργίες. Αλλά φαίνεται ότι σε αυτήν την φάση, και επειδή συζητάμε για την οικονομική επιβίωση δεκάδων χιλιάδων αγροτικών οικογενειών που έχουν την αγωνία της προκαταβολής, της ενιαίας ενίσχυσης, έχουν την αγωνία με το τσεκ των Χριστουγέννων, όπως παραδοσιακά δίδονται οι επιδοτήσεις, να λυθούν τώρα αυτά τα προβλήματα που δεν περιορίζονται μόνο στις άμεσες ενισχύσεις, αλλά στο σύνολο των επενδυτικών σχημάτων. Τα σχέδια βελτίωσης, τις ομάδες παραγωγών και τους νέους αγρότες. Γι' αυτό και θα γίνει ένα αίτημα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να υπάρξει μια συνάντηση, προκειμένου να τεθούν επιτάπητος αυτά τα προβλήματα και να δοθεί μια λύση, όχι τόσο διόρθωσης τώρα αυτών των παθογενειών, αλλά σε ένα ευέλικτο μοντέλο μιας μεταβατικής περίοδου, τουλάχιστον για τις επιδοτήσεις που είναι να πληρωθούν στο υπόλοιπο του χρόνου.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Μεταξά. Τα πυρά της αντιπολίτευσης δέχτηκε, κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Αρχή στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, με φόντο τις πολλές αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο η τουρκική αποστολή συμμετείχε στο

0: Τρίτο Διεθνές Φεστιβάλ Χώρων στο Ηράκλειο. Το θέμα έφερε ενώπιον του σώματος η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης με τον επικεφαλής της, Μιχάλη Καραμαλάκη, να χαρακτηρίζει ατόπιμα από πλευράς του Δήμου τα όσα έγιναν στο κέντρο της πόλης.
1: Το θέμα που προέκυψε με την τουρκική αποστολή που συμμετείχε στο Τρίτο Διεθνές Φεστιβάλ Χωρών, με εκατοντάδες χορευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις στο Ηράκλειο και στα Χανιά, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Η συζήτηση έγινε μετά από αίτημα που κατέθεσε η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Μιχάλη Καραμαλάκη, που χαρακτήρισε ατόπιμα από πλευράς του Δήμου τα όσα συνέβησαν στο κέντρο της πόλης.
2: Δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου να αποποιείται των ευθυνών του. Δεν γίνεται. Η οργάνωση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Δήμου. Δεν είναι σε κάποιο site, σε κάποια εφημερίδα. Αν διαβάσουμε το πρόγραμμα του Δήμου, το λέει ξεκάθαρα. Αναφέρεται ξεκάθαρα στη συγκεκριμένη πομπή, όπου αναφέρει ότι θα γίνει με σημαίες και λάβαρα. Άρα το γνωρίζανε. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα πρόγραμμα να το αναφέρεις μέσα και να επικαλείς ότι δεν το γνώριζες.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, Μαρία Καναβάκη, που επέκρινε τη Δημοτική Αρχή για τα όσα συνέβησαν με την παρέλαση των χορευτών στο κέντρο του Ηρακλείου και τις δεκάδες τουρκικές σημαίες.
3: Ήταν τουλάχιστον άστοχο και κυρίως γιατί έλαβε χώρα σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, σε μια εμβληματική οδό για την οποία υπάρχουν μνήμες, υπάρχει ιστορία και όλοι οφείλουμε να δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό.
1: Τόσο ο κύριος Καραμαλάκης όσο και η κυρία Καναβάκη υποστήριξαν πως η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από τους Ηρακλειώτες και όχι να κρυφτεί πίσω από τις δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, που συμμετείχε στη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης που είχε συμπεριληφθεί στο Φεστιβάλ των Τείχων του Δήμου Ηρακλείου.
2: Να ζητήσει ο Δήμαρχος ένα συγγνώμη από τον κόσμο του Ηρακλείου και όχι μόνο για αυτό που έγινε. Προφανώς όταν ασκείς διοίκηση θα γίνουν και λάθη, πρέπει όμως να τα αναγνωρίζεις. Και όχι να δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα που ότι δεν ξέρω ποιος φταίει, φταίνει οι ιδιώτες, φταίει ο διοργανωτής, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Βγαίνει ο κύριος Βλατάκης, ζήτησε συγγνώμη, κατά τη δική του άποψη το πήρε πάνω του. Τον τιμά αυτό, αλλά δεν υποκαθιστά το Δήμο.
3: Ο Μιχάλης ο Βλατάκης σήκωσε το βάρος της ανάληψης, αν θέλετε, της ευθύνης και να βγει μπροστά να το πάρει πάνω του. Αυτό όμως είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί η ευθύνη είναι πολιτική. Όταν κάτι γίνεται στον τόπο μας, γίνεται στο πλαίσιο του Δήμου, η ευθύνη είναι πολιτική και η ευθύνη είναι υπό τη σκέπη του Δήμου Ηρακλείου.
1: Μάλιστα, ο κύριος Καραμαλάκης υποστήριξε πως στα Χανιά η αντίστοιχη παρέλαση έγινε με κάθε αποστολή να κρατά μία σημαία της χώρας της και όχι όπως έγινε στο Ηράκλειο.
2: Την επόμενη μέρα έγινε στα Χανιά η ίδια ακριβώς εκδήλωση με τους ίδιους διοργανωτές. Μία σημαία κρατούσε κάθε αποστολή και όλα έγιναν μια χαρά. Διερωτώ με, δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει και στο Ηράκλειο? Απλά θα μπορούσε. Σαφέστατα μπορούσε να γίνει, να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και σήμερα να συζητάμε μόνο για την επιτυχία των εκδηλώσεων και όχι για αυτή την εικόνα που παρουσιάστηκε στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου την ημέρα εκείνη.
3: Πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να ληφθεί υπόψη, ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τόσο τουλάχιστον άστοχο, θα επαναλάβω εγώ, στο μέλλον, και να μην δίνουμε την αφορμή και την ευκαιρία τέτοιου τύπου συμβάντα να δίνουν μια γενικότερη άσχημη εικόνα για τα πολιτιστικά δρόμενα που δεν τους αξίζει και δεν τους αρμόζει.
0: Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές αφίξεις στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης, που ξεπερνούν τις 14.000 από τις αρχές του έτους, δοκιμάζοντας συνεχώς τις αντοχές των δομών φιλοξενίας. Διαδοχικά περιστατικά καταγράφονται νότια της Γάβδου, ενώ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή είναι σε εξέλιξη για τρίτο 24ωρο οι έρευνες για τον εντοπισμό των περίπου 25 μεταναστών που αγνοούνται από το ναυάγιο που έγινε το βράδυ της Κυριακής. Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου για να πούμε τα περισσότερα. Σωτήρη.
4: Ναι, υπάρχει μια ανησυχητική κλιμάκωση των μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τις τελευταίες 24 ώρες ο αριθμός των αφήξεων ξεπερνάει τους 300. Είχαμε μέσα σε αυτό το 24ωρο διαδοχικά περιστατικά σε Καλούς Λιμένες, Γάβδο, Ιεράπετρα, Ψαρή Φοράδα. Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη διπλή επιχείρηση μετά τον εντοπισμό δύο λεμβών στους Καλούς Λιμένες που έχουν κινητοποιήσει λιμενικό και Frontex. Και βεβαίως συνεχίζονται οι έρευνες. Καταλαβαίνεις ότι τώρα έπεσε η νύχτα. Έχουν ήδη περάσει δύο και πλέον 24 ώρα. Κάθε λεπτό που περνάει η κατάσταση είναι όλο και πιο δύσκολη και περιορίζονται οι ελπίδες. Για τον εντοπισμό περίπου 25 μεταναστών είναι αγνοούμενοι από το βράδυ της Κυριακής μετά από ένα ναυάγιο με λέμβο ανοιχτά στη θάλασσα νότια της Γάβδου. Βεβαίως είναι σε τέτοιο βαθμό οι έρευνες τα τελευταία από το πρωί της Δευτέρας μέχρι και αυτήν την ώρα που έχουν οδηγήσει στους λιμενικούς το συμπέρασμα ότι δεν αποκλείεται τελικά αυτός ο αριθμός ενδεχομένως να είναι και πλασματικός. Το λέω γιατί οι αγνοούμενοι προέκυψαν μέσα από τις μαρτυρίες των διασωθέντων ότι ήταν και άλλοι μαζί μας που δεν τους βλέπουμε στους διασωθέντες. Ο χρόνος θα δείξει την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια συνθήκη πολύ δύσκολη τις τελευταίες ημέρες. Οδήγησε μάλιστα το σύλλογο των λιμενικών το σωματείο των λιμενικών της Δυτικής Κρήτης σε μια ανακοίνωση που μεταξύ άλλων κάνει λόγο για καπέλωμα ενός νομού των Χανίων και αυτό διότι είναι τόσες πολλές οι αφίξεις με αποτέλεσμα μετανάστες που εντοπίζονται στα νότια ανατολικά τμήματα της Κρήτης να μεταφέρονται όχι Αγιά. Στο ψυγείο αλλά στην Αγιά.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ Σωτήρη. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο δημοτικό ρεπορτάζ. Μάθημα σε ακατάλληλες συνθήκες καλούνται να κάνουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά μαθητές και εκπαιδευτικοί στο σχολικό συγκρότημα της παλιάς Ακαδημίας, καθώς τα έργα που αφορούν στη στατική ενίσχυση των κτηρίων δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2027. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει παρακολουθήσει και το θέμα από την αρχή έως τώρα. Καλώς τον, καλησπέρα. Θυμάμαι την τελευταία φορά που συζητήσαμε για αυτό το θέμα είχε δοθεί μία ακόμα παράταση, Κώστα, και τότε μου είχες πει είναι βέβαιο ότι θα δοθεί μία ακόμη.
5: Κοιτάξτε, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Γηδεμόνων του 54ου Δημοτικού Σχολείου, δύο είναι τα δημοτικά, του 54ου και του 55ου που συστεγάζονται σε αυτό το ιστορικό σχολικό συγκρότημα. Ο Πρόεδρος λοιπόν και ο συναδελφός μας κ. Διονέλης έθεσε μια σειρά ζητημάτων. Και μεταξύ άλλων ρώτησε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη, τι προβλέπετε για την αποπεράτωση των εργασιών. Ο κύριος Γιονέλης μάλιστα είπε ότι σε κατηδίαν συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Σπυριδάκη πριν από περίπου 4-5 μήνες, τους είχε πει ότι θα ολοκληρωθούν στα τέλη του 2026. Χθες ο κύριος Σπυριδάκης είπε ότι καλώς εφόσον των πραγμάτων θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στα τέλη του 2027. Και θα μου επιτρέψει να σου πω ότι με τον τρόπο που ανέλησε το θέμα, δηλαδή θα γίνει μια εργολαβία για να κλείσουν τώρα οι εκκρεμείς εργασίες και μια δεύτερη εργολαβία για να γίνουν όλα τα υπόλοιπα που αφορούν κάποιες ηλεκτρολογικές εργασίες, αίθουσα απολαμπλών χρήσεων κτλ. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ούτε το 27 να έχει τελειώσει το έργο. Θα μπούμε σίγουρα στο 28 και βλέπουμε. Η συζήτηση χθες ήταν ως συνήθως με το ένα πόδι στο παρελθόν και με το άλλο πόδι στο μέλλον, λιγότερο στο μέλλον. Δηλαδή δεν δόθηκαν ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι μέλλον γενέστε. Αναλωθήκαμε στο τι προφανώς όπως πάντα αυτή είναι η προηγούμενη. Η μελέτη δεν ήταν καλή κλπ. Και επειδή η μελέτη δεν ήταν καλή, λέει η σημερινή δημοτική αρχή, έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα προβλήματα. Εγώ απλώς να θυμίσω ότι ήταν μια μελέτη για την στατική επάρκεια του κτηρίου που επήγε Τότε υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.
0: Ήταν επίγον το θέμα. Σωστά το λες. Σωστά το υπενθυμίζεις.
5: Δεν ήταν μια μελέτη για την ανέγερση ενός νέου σχολείου.
0: Σωστά.
5: Έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είχε γίνει μια μελέτη που δημοπρατήθηκε για την εστιατική επάρκεια του σχολείου. Πάνω σε αυτήν έχουν φορτωθεί πάρα πολλές εργασίες.

0: που δεν έβγαιναν, το οικονομικό αντικείμενο δεν μπορούσε να τις σηκώσει και έχουμε οδηγηθεί τώρα σε μια κατάσταση που οριακά μοιάζει με αδίέξοδο. Εγώ άκουσα χθες τη συζήτηση και οφείλω να πω ότι θεωρώ πραγματικά ότι παιδιά που μπήκαν στο δημοτικό, στην πρώτη δημοτικού, όταν ξεκίνησαν οι εργασίες, θα αποφοιτήσουν και το σχολείο θα είναι ακόμα για ποιή και εργοτάξιο.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα και Φαλογιάννη. Μένουμε στα της πόλης του Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι, σε εργοτάξιο που έχει μείνει στη μέση. Έχει μετατραπεί η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο με την ανάπλαση να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και την εικόνα σε αρκετά σημεία να είναι τουλάχιστον προβληματική. Σπασμένη η ανυπαρκτική βόλθη, λακκούβες, αδρανή υλικά μπάζα, αλλά και πρόχειρες καλύψεις επικίνδυνων ανοιγμάτων έχουν σαν αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να μην μπορούν καν να μπουν στα σπίτια τους την ίδια ώρα που τίθενται φυσικά και σοβαρά θέματα ασφαλείας.
2: Δρόμος εργοτάξιο η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο. Η ανάπλαση παραμένει σε εξέλιξη, όμως η εικόνα σε αρκετά σημεία προκαλεί προβληματισμό. Μισοτελειωμένα πλακόστρωτα, κυβόληθοι που θυμίζουν παζλ, ανοιχτές τρύπες και ανισοσταθμίες συνθέτουν ένα σκηνικό που δυσκολεύει την καθημερινότητα των πεζών και των κατοίκων της περιοχής. Κάτοικοι και επιχειρηματίες, εδώ και δύο χρόνια όπως λένε, περιμένουν να ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης.
3: Έχουμε τη Δελημάρκου που αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο το οποίο ήταν σε εξέλιξη και έχει σταματήσει εδώ και δύο μήνες. Οι εργασίες γίνονται σημειωτών. Από την αρχή του έργου ήταν ένα συνεργείο μόνο. Ο εργολάβος τέλος πάντων δουλεύει με το δικό του τρόπο. Οι υπηρεσίες προφανώς δεν μπορούν να επιβληθούν στους εργολάβους. Είναι και τέτοιο το ισχύον σύστημα που δεν τις βοηθάει. Όπως και να έχει όμως, αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας βιώνουν ένα μαρτύριο. Δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, φοβούνται τις πλημμύρες που θα γίνουν τις επόμενες μέρες με τις βροχές. Δεν μπορούν να βάλουν τα μάξια στις πιλωτές τους. Εδώ είναι σχεδόν δύο χρόνια αυτή η ιστορία. Δηλαδή ένα έργο τραβάει δύο χρόνια με διάφορες δικαιολογίες του εργολάβου. Έχουν πάρει παρατάσεις, έχουν εξαντληθεί όλες τις παρατάσεις, έχει εξαντληθεί η υπομονή του κόσμου.
4: Δεν μπορούν να δουλέψουμε, δεν μπορούν να έρθουν προμηθευτές να ξεφορτώσουν προϊόντα, δεν μπορούν να έρθουν πελάτες. Δύο χρόνια έχουμε καταστραφεί σαν επιχείρηση. Και όχι μόνο εγώ και όλη η περιοχή, διότι ο δρόμος εδώ, ειδικά η Δεντιδάκηδον, είναι ο μόνος πεζόδρομος στον κόσμο που είναι κλειστός. Και από τις δύο μεριές. Είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ. Εδώ κάποιοι ηλικιωμένοι έχουν πάθει κρίση πανικού. Θέλουν να βγουν έξω και δεν μπορούν να βγουν έξω. Το αυτοκίνητό τους είναι κλειδωμένο στον γκαράζ. Και είναι το μόνος πεζόδρομος στην Ελλάδα ή και στον κόσμο ακόμα που είναι κλειστός και από τις δύο μεριές.
2: Σε μεγάλο τμήμα του δρόμου το έδαφος, όπως κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, παραμένει σκαμμένο, ενώ υλικά του έργου περιορίζουν την πρόσβαση. Οι κάτοικοι μάλιστα έχουν αναγκαστεί να αυτοσχεδιάσουν, τοποθετώντας πρόχειρες, ράμπες και σκαλοπάτια για να μπορούν να φτάσουν στις εισόδους των σπιτιών τους. Την εικόνα συμπληρώνουν ογκώδια αντικείμενα και σκουπίδια ακόμα και γύρω από την ιστορική κρίνη και στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένων κτηρίων. Η ανάπλαση όμως έχει δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί.
5: Πότε επιτέλους θα γίνει αυτή η ανάπλαση στο εσωτερικό της Αγίας Τριάδος? Ωραία. Πότε? Μόνο οι ίδιοι οι κάτοικοι προσπαθούν να κάνουν κάτι. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Ωραία. Ας δούμε και τη Δελημάρκου που μέχρι ένα σημείο, εντάξει, από εκεί κάτω πρέπει να το λύσουμε. Ας δούμε λίγο και τη Μαστραχά που είναι στο έλεος του Θεού. Και είναι αμαρτία.
6: Αυτά τα έργα αυτός που τα σχεδίασε ήταν άσχετος. Δηλαδή εδώ η Δελημάρκου είναι όλος ο δρόμος να πάμε μέχρι τη θάλασσα. Εδώ δεν μπορεί να περάσει αμάξι και πιο κάτω πάλι πρέπει να πας δεξιά.
7: Ωραία, και όσον αφορά τις εργολαβίες, έχουν σταματήσει οι εργολαβίες εδώ?
6: Μας κοροϊδεύουν. Έρχονται τρία άτομα, τέσσερα, δουλεύουν μια μέρα, φεύγουν και έρχονται πάλι μετά από δύο μέρες.
8: Παρκάρω πολλές φορές εδώ το πάρκινγκ και είχα δει ότι υπήρχε μεγάλο διάστημα που υπήρχαν έργα και δεν υπήρχε πρόσβαση. Θεωρώ ότι έχει υπερβεί το όριο.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, η έρευνα των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με τα ψηφιακά ευρήματα και αποτυπώματα από τα μηχανήματα της κλινικής όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής, αλλά και τα κινητά των ιδιοκτητών και των εργαζομένων, να δίνουν πληροφορίες στις αρχές για το τι έγινε από τη στιγμή που ο δημοφιλής τραγουδιστής μπήκε στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης να δούμε όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Χάρη. Καταρχάς να πούμε, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι συνεχίζεται περίπου από τη μία η ώρα το μεσημέρι.

0: μεσημέρι, έτσι, η ακριβώς. Απολογία των δύο γιατρών, σωστά.
1: Έτσι ακριβώς. Πριν από 7 ώρες ξεκίνησε η διαδικασία. Mm-hmm. Μια διαδικασία που θα έχει δύο στάδια, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γιατροί κατέθεσαν υπομνήματα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά από τον ανακριτή και στη συνέχεια να τους καλέσει για να απαντήσουν σε απορίες που προκύπτουν, αλλά και σε ερωτήματα τα οποία θέλει ο ίδιος ο ανακριτής, ανεξάρτητα από τα υπομνήματα, να θέσει. Mm-hmm. Οι δύο γιατροί που εμένουν στις αρχικές τους καταθέσεις, δηλαδή ότι η ανακοπή η μεν γιατρός να ισχυρίζεται ότι η ανακοπή ήρθε λίγα λεπτά πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, ο δε γιατρός να ισχυρίζεται ότι δεν ήταν παρόν όταν υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, είναι πάρα πολλά τα οποία έχουν προκύψει από τις έρευνες των αρχών. Είναι προφανές ότι θα ζητηθεί και θα γίνει στο πλαίσιο της κυρίας ανάκρισης που έχει ξεκινήσει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς τηλεφωνήματα έγιναν το επίμαχο διάστημα, δηλαδή το διάστημα από το πρώτο, από τον πρώτο συναγερμό που έδωσε, από το πρώτο αλάρμ που έδωσε το μηχάνημα της πλασμασφαίρεσης, mm-hmm. μέχρι την ειδοποίηση να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Είναι ένα στοιχείο το οποίο αναζητούν οι αρχές και γι' αυτό έχουν ζητήσει και την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Mm-hmm. Είναι πού έστειλε τη φωτογραφία του, την πρώτη φωτογραφία που τράβηξε. Τράβηξε δύο φωτογραφίες και ένα πολύ μικρό βίντεο, 10 περίπου δευτερολέπτων. Πού έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός, η οποία είναι κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ερωτήματα τα οποία θα τα δούμε να απαντώνται στην πορεία της έρευνας πλέον και της κύριας ανάκρισης. Mm-hmm. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η διαδικασία μέχρι την έκδοση της απόφασης για την προφυλάκηση μη των δύο γιατρών θα τραβήξει για αρκετή ώρα ακόμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Στρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Περίπου 550 κενά εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και περισσότερα από 520 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφονται στο νομό Ηρακλείου, σύμφωνα με την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Όπως τονίστηκε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, οι ανάγκες είναι γνωστές και πρέπει να καλύπτονται έγκαιρα με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρόβλημα της σχολικής στέγης.
2: Στα ζητήματα που απασχολούν τους γονείς μαθητών του Δήμου Ηρακλείου, αναφέρθηκαν μέλη της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, λίγες ημέρες μετά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Όπως τόνισαν σε δηλώσεις τους, άλλη μία χρονιά, τα όνειρα και οι προσδοκίες που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους κοντάφτουν καθημερινά στην πραγματικότητα.
3: Για άλλη μία σχολική χρονιά, η χαρά και οι προσδοκίες των παιδιών και των οικογενειών τους σκοντάφτουν πάνω στην ίδια πραγματικότητα. Στα μεγάλα κενά εκπαιδευτικών, στα παλιά και κακοσυντηρημένα σχολικά κτίρια, στις αίθουσες κοντέινερ, στα υπερπληθή τμήματα και στις σοβαρές ελλείψεις στην ειδική αγωγή και στο απαραίτητο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Δεν πρόκειται για κάποιες προσωρινές αριθμίες των πρώτων ημερών. Μόνο στην περιφερειακή ενότητα του Δήμου Ηρακλείου, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, καταγράφονται περίπου 550 κενά εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και περισσότερα από 520 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν παιδιά χωρίς το δάσκαλο ή τον καθηγητή τους.
2: Τα υπερόγκα κόστη για σχολική τσάντα, τα κενά εκπαιδευτικών αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολικά κτίρια τέθηκαν στο επίκεντρο με τους γονείς να ζητούν λύσεις από τους τοπικούς φορείς και την πολιτεία.
4: Το θέμα με τα νηπιαγωγεία είναι ακόμα ένα πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχει στο Δήμο Ηρακλείου, γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η κατάσταση είναι τραγική. Νηπιαγωγεία. Τα περισσότερα σχεδόν από αυτά που λειτουργούν στην πόλη του Ηρακλείου, στο Δήμο του Ηρακλείου, βρίσκονται σε χώρους ενοικιασμένους, παντελώς ακατάλληλους για να φιλοξενήσουν παιδιά, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Παρ' όλα αυτά, αυτή η κατάσταση επικρατεί πάρα πολλά χρόνια και τώρα έχουμε το νέο φρούτο σε όλη αυτή την περίπτωση, που είναι οι εξώσεις. Ήδη έχουμε αρκετές, δύο ή τρεις, νομίζω, από τα προηγούμενα χρόνια. Προσφάτως προέκυψαν άλλες. Πέντε εξώσεις που έρχονται, που έχει πλέον εκδικαστεί η έξωση, οπότε είμαστε στην αναμονή των εξώσεων και για αυτά τα σχολεία.
5: Θα σας πω δύο λόγια για τα ονάσια. Είπαν βέβαια και οι προηγούμενοι ότι το θέμα το κτηριακό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο Ηράκλειο.

0: Ήδη, ας πούμε, νοικιάζονται κτίρια για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν ένα σχολείο. Και έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο το Ίδρυμα Ωνάση, που θα μπορούσε άνετα, ας πούμε, να κτίσει δύο νέα κτίρια που τα έχουμε ανάγκη, να παίρνει δημόσια κτίρια. Και φυσικά δεν παίρνει όλα τα παιδιά, δίνουν εξετάσεις τα παιδιά για να μπουν μέσα. Και δεν είναι μόνο το ότι δίνουν εξετάσεις τα παιδιά για να μπουν μέσα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλος θα πρέπει να έχει χρήματα για να κάνει φροντιστήρια και να μπει μέσα στο Ωνάσιο σχολείο, αλλά είναι και το πώς θα βγει από το Ωνάσιο σχολείο.
1: Ταυτόχρονα, όπως είπαν, οι ελλείψεις χώρων στέγασης νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων εντός και εκτός της πόλης του Ηρακλείου δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
2: Στο επίκεντρο της φορολογικής πολιτικής μπαίνουν ξανά οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς η ΑΔΕ ετοιμάζει για το τελευταίο τρίμηνο του 2026 νέα μεγάλη διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2025. Η κίνηση στοχεύει στη συστηματική αποκάλυψη αδήλωτων εσόδων και ανακριβών στοιχείων από ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που αξιοποιούν τις ψηφιακές πλατφόρμες.
3: Στο ψηφιακό σκάνερ της ΑΔΕ μπαίνουν τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb που αποκτήθηκαν το 2025, με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να ετοιμάζει νέο κύκλο διασταυρώσεων στο τελευταίο τρίμηνο του έτους για τον εντοπισμό ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων με κρυφά εισοδήματα.
4: Στο επόμενο διάστημα, η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθούν να εντοπίσουν ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί όσον αφορά το κομμάτι της ενοικίασης. Είτε αυτό αφορά το Airbnb, είτε το e-booking, είτε και απλή ενοικίαση. Ο τρόπος που το ψάχνει ποιος είναι, αρχίζοντας με τις αγγελίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί εντός παραθέσεως έξυπνοι που προσπαθούν μέσω αγγελιών να νοικιάσουν τα κινητά τους χωρίς να κόβουν τις αποδείξεις, με αποτέλεσμα αυτά να είναι δύσκολα εντοπισμού.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, το 2025 υποβλήθηκαν περίπου 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής, με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10% σε σχέση με το 2024.
4: Οπότε, ο Υπουργείο Οικονομικών στο Α στάδιο ψάχνει αγγελίες βάσει το EI το ακίνητο. Δεύτερη περίπτωση που έχουμε εικονικά αριθμού μητρώου ακινήτων, δημιουργούν δηλαδή αριθμούς μητρώου ακινήτων εικονικούς, καταχωρώντας στο Airbnb, στο Booking και σε άλλες πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να μην αποδίδουν το αντίστοιχο ποσά στην εφορία, να δηλώνουν δηλαδή τα ανήκια για να φορολογηθούν. Εδώ ερχόταν, όπως τα προηγούμενα χρόνια, η ΑΔΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, κάνοντας τι, με τον έλεγχο των δεδομένων που τροφοδοτεί είτε το Airbnb είτε το Booking στην ΑΔΕ, κάνει μια διασταύρωση του αφημί με τα δηλωθέντα από το Booking, έτσι ώστε να δουν είναι δηλωμένα, δεν είναι.
3: Στις διασταυρώσεις που θα τρέξει η ΑΔΕ θα αξιοποιηθούν στοιχεία από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO, τα οποία θα αντιπαραβληθούν με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής που υποβάλλονται στην ΑΔΕ και τις φορολογικές δηλώσεις.
4: Οπότε, όσες περιπτώσεις για τη χρήση ειδικά του 2025 δεν έχουν δηλωθεί, θα σταλεί μήνυμα στο κάθε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο να τα δηλώσει εξ αρχής. Εάν αυτό το αμελήσει και δεν γίνει, τότε θα κάνει η ΑΔΕ αυτοβούλο στην δήλωση των ενοικίων αυτών που έχουν ξεχαστεί και δεν έχουν δηλωθεί, με αποτέλεσμα να φορολογηθούν και σε πολλές περιπτώσεις να είναι υπερβάλλον του κανονικού.
3: Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι διαχειριστές ακινήτων, οι οποίοι θα ελεγχθούν για την ορθή και πλήρη αποτύπωση των στοιχείων στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής.
4: Όμως, περιπτώσεις που θα πιαστούν με ψεύτικα αριθμά μητρώου ακινήτων δηλωμένα, το πρόστιμο αρχίζει από 5.000 και πάνω. Αποτέλεσμα είναι, έτσι ώστε σε όσες περιπτώσεις έχουν δηλώσει ή έχουν ξεχαστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην φορολογική δήλωση, καλό είναι οι φορολογούμενοι να μπουν να κάνουν τον έλεγχο, έστω και αυτή τη στιγμή θα έχουν όφελο να τα δηλώσουν πριν τους επιβάλλει η εφορία, είτε από μόνοι τους είτε από κατ' αποκοπή, να δηλώσουν τα ενοίκια που θεωρούν πως έχουν εισπραχθεί.
2: Έντονη ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες το μπαράζ τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη, με νέους ανθρώπους να χάνονται στην άσφαλτο τα τελευταία 24 ώρα. Παράλληλα, πολλά είναι τα τροχαία ατυχήματα και με ανήλικους που φέρουν βαρύτατα τραύματα, με τους ειδικούς να κρούν καμπανάκι κινδύνου ότι το 2026, αν δεν ανακοπεί η αρνητική αυτή πορεία, θα κλείσει με περισσότερους νεκρούς στην άσφαλτο σε σύγκριση με το 2025.

0: Έντονο προβληματισμό προκαλεί τις τελευταίες ημέρες η έξαρση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη. Βαρύ είναι το πένθος στα Χανιά μετά το θάνατο της 19χρονης Ρενάτας που έχασε τη ζωή της στη Χαλέπα. Η ατυχή κοπέλα βρήκε τραγικό θάνατο όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε φανάρι στην οδό Μητσοτάκη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το βράδυ του Σαββάτου, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 22 ετών, έμελε να χάσει τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε στο δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοίρες. Όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός Γερμανός εξετράπη της πορείας της έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα και ανετράπη. Άλλη μια τραγωδία εκτυλήχθηκε το Σάββατο στο Ασίμι του Δήμου Γόρτινας, όταν 55χρονος οδηγός, που έκανε όπισθεν με το αγροτικό του όχημα, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της ηλικιωμένης μητέρας του με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα. Μάχη όμως για τη ζωή του δίνει και ένας 15χρονος από τα αμοιρά του Δήμου Βιάνου που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο.
1: Όσον αφορά τα γενικότερα τα ατυχήματα που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες και ειδικά σε ένα περιστατικό ακροτηριασμού που ζήσαμε, θα έλεγα ότι θα πρέπει επιτέλους εμείς οι οδηγοί να είμαστε λίγο πιο συνετοί. Δεν μπορεί να σκέφτεται κάποιος φεύγοντας από το σπίτι του ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει. Η ευθύνη είναι συλλογική αλλά και ατομική. Ο καθένας ξεχωριστά θα πρέπει να έχει το νου του, όπως λαϊκά θα λέγαμε, να αποφύγουμε οτιδήποτε είναι αυτό που να φτάσουμε σε όλη το μεσημέρι στο σπίτι μας.
0: Εκπαιδευτές οδηγήσεις μάλιστα επισημαίνουν πως όλο ένα και περισσότερα περιστατικά καταγράφονται από την ελληνική αστυνομία, τα οποία αφορούν οδηγήσεις χωρίς δίπλωμα. Αρκετοί μάλιστα είναι και οι οδηγοί που ενώ τους έχουν κατασχεθεί τα διπλώματα, εξακολουθούν να κυκλοφορούν στους δρόμους της Κρήτης.
1: Έχουμε καταγεγραμμένο ένα άλλο γεγονός, το οποίο τελευταία με την αλλαγή της νομοθεσίας συμβαίνει. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες έχουν κατασχεμένα διπλώματα και αυτοί οι οδηγοί δυστυχώς συνεχίζουν να οδηγούν. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί το κράτος επιβάλλει την ποινή στον παραβάτη οδηγό, κάτι το οποίο από ό,τι βλέπουμε από τις καταγραφές καθημερινά δεν συμβαίνει. Και είναι πολλαπλάσιο το πρόβλημα, γιατί όλοι μας γνωρίζουμε ότι αν καταγραφεί ένα ατύχημα στην περίπτωση που έχει κάποιος κατασχημένο δίπλωμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη και δεν ξέρουμε πόσα απρόβλεπτες συνέπειες θα έχουμε σε μια τέτοια περίπτωση.
2: Την πολιτιστική κληρονομιά του Ρεθύμνου φωτίζει το νέο βιβλίο του Χάρη Στρατιδάκη, «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Η παρουσίαση του ανέδειξε την ιστορία και την αισθητική των χαρακτηριστικών θυρωμάτων της πόλης μέσα από μια καταγραφή που συνδέει την αρχιτεκτονική με τη μνήμη και την ταυτότητα του τόπου.
3: Η πολυμορφία που εμφανίζουν τα θυρώματα του Ρεθύμνου, ιδιαίτερα εκείνα της περίοδου της κρητικής αναγέννησης, συνιστούν ιδιαιτερότητα της μικρής αυτής πόλης που διαθέτει το μεγαλύτερο στην πραγματικότητα ρεπερτόριο αναγεννησιακών θυρωμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος έκδοσης του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γραφοτεχνικής σε επιμέλεια της Αγγελικής Βλαχοπούλου.
4: Παρουσιάζουμε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, στην αυλή του μουσείου, το νέο μου βιβλίο με τον τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Είναι μια δουλειά η οποία έρχεται από βαθιά στο χρόνο. Ξεκινάει από ένα βιβλίο μου του 1985, στο οποίο είχα και εξετάσει τα σπουδαιότερα από τα βενετσιάνικα θυρώματα και συγκεκριμένα της αναγέννησης, της περίοδου της αναγέννησης.
5: Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας δεν θα είχε την απαιτούμενη αρτιότητα χωρίς τον επαγγελματισμό όλων όσοι έφεραν εις πέρα στις διάφορες φάσεις της παραγωγής του, με την καθοδήγηση, όπως ξέρετε είμαι σίγουρη, του Βαγγέλη Σφαγιανάκη. Οφείλω όμως και να φανώ ειλικρινής, λέγοντάς σας πως η πραγματικότητα όπως θα τη δείτε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού είναι σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά ωραιοποιημένη.
6: Με το Χάρη μας συνδέει μια κοινή πορεία περίπου 35 χρόνων και ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετά τον πρώτο οδηγό της πόλης το 1985 και 41 χρόνια μετά παραδίδει ένα εμβληματικό έργο για το Ρεθύμνο, τα θυρώματα της πόλης του Ρεθύμνου αλλά και της Υπαίθρου. Δεν είναι ένα φωτογραφικό λεύκωμα, είναι ένα βιβλίο το οποίο τεκμηριώνει με αρχιτεκτονικά σχέδια, όψεις, τομές, το πώς το Ρέθυμνο αφομοίωσε όλα τα αρχιτεκτονικά ρεύματα, ιδιαίτερα από την περίοδο της Ενετοκρατίας μέχρι σήμερα, προσαρμόζοντάς το μάλιστα στα ιδιαίτερα πετρώματα της περιοχής.
7: Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στην απόψινή παρουσίαση της νέας έκδοσης της Γραφοτεχνικής Κρήτης του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη με τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου».
8: Θερμά συγχαρητήρια γιατί κάθε χρόνο προσπαθείς με την ομάδα, με τον κύριο Στρατιδάκη, να δώσετε πάρα πολλά στο Ρέθυμνο και στους νέους ανθρώπους. Και ξέρετε, είναι παρήγορο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε και στις εποχές όπου οι αξίες φαίνεται ότι χάνονται από τις κοινωνίες, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες.
3: Πρόκειται για μια τετράχρωμη έκδοση 196 σελίδων, το περιεχόμενο της οποίας οργανώνεται σε δύο μέρη.
9: Είναι μαζί μας ακόμα και ο Νίκος Ταμπολίδης, που πρόσφατα τον κάναμε και τυπικά επίτιμο δημότη. Κάναμε κάτι που πραγματικά ήταν μια οφειλόμενη τιμή σε έναν άνθρωπο που προσφέρει και προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει και θα προσφέρει πολλά στον πολιτισμό και στις μεγάλες εθνικές διεκδικήσεις. Και δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Είμαστε εδώ μια αφορμή, μια εξαιρετικά επιμελημένη δουλειά που για άλλη μια φορά ο Χάρης Στρατιδάκης μαζί με την επιμελήτρια μας προσφέρουν ένα θησαυρό, ένα θησαυρό γνώσης, μνήμης και θα έλεγα και διεκδίκησης.
3: Για το βιβλίο μίλησε ο Νίκος Σιφουνάκης, ενώ ακολούθησε σύντομη φωτογραφική ξενάγηση από τον συγγραφέα στα αγαπημένα του θυρώματα. Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση προσφορά της Γκρεκοτέλ.
5: Και αυτό επειδή υποβάλαμε ορισμένες εικόνες σε μια βασανιστική επεξεργασία στο Photoshop. Όχι, δεν την έκανε η AI, την κάναμε εμείς ήδη στο Photoshop. Με σκοπό να απαλλάξουμε τα θυρώματα του Ρεθύμνου από τα μπέλες κλιματιστικά προβολής, ψωλήνες, καλώδια, τέντες, τραπεζοκαθίσματα, προϊόντα αραγιασμένα στα κατώφλια τους και αναρτημένα στους τοίχους εκατέρωθεν αυτών. Μια ιδέα σας έδωσαν πριν φωτογραφίες του Θωμά. Ομολογώ ότι είχα μπει και εγώ στον πείρασμο να σας δείξω απόψε διάφορες τέτοιες εικόνες. Αντιστάθηκα όμως, γιατί θεωρώ ότι αξίζει περισσότερο να επικεντρωθούμε στην ομορφιά αυτών των αρχιτεκτονημάτων, που τα καπρίτσια της ιστορίας κληροδότησαν στο Ρέθυμνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: στη διεθνή σας ενημέρωση, Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε όχημα στη Λωρίδα της Γάζας είχαν σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους ένα παιδί, και να τραυματιστούν άλλοι 7. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε έναν μαχητή στην περιοχή, χωρίς να δώσει πάντως περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα, σύμφωνα με νοσοκομιακές και υγειονομικές πηγές. Στον καταβλισμό Αμπού Χάντρα πλάνα δείχνουν σκηνές που έχουν υποστεί ζημιές, κοιλίδες αίματος και υπάρχοντα σκορπισμένα στο έδαφος. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε 4 πλήγματα με στόχο μαχητές. Ο υπεύθυνος του καταβλισμού δήλωσε ότι 4 σκηνές καταστράφηκαν ολοσχερώς και ότι οι άνθρωποι είχαν στοχοποιηθεί σε διάδρομο ανάμεσα στα καταλύματα. Αξιωματούχοι της υγείας ανέφεραν επίσης πλήγματα στη Ζουαΐντα, στην κεντρική Γάζα και στη Χαν Σιούινς, στο νότιο τμήμα. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι 1.372 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και 4.659 έχουν τραυματιστεί από Ισραηλινά πυρά. Από τότε που ξεκίνησε η εκεχηρία τον Οκτώβριο του 2025, ο ΙΕ θεωρεί τα στοιχεία αξιόπιστα, αλλά αυτά δεν διακρίνουν μεταξύ αμάχων και μαχητών.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε

0: θέσεις να απομένουν στη θύρα 20. Η γερμανική ομάδα μετρά μία νίκη και δύο ήττες στην Bundesliga, έχοντας πετύχει και δεχθεί από 6 γκολ, δείχνοντας επιθετική αποτελεσματικότητα αλλά και αμυντικές αδυναμίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Όφη.
1: Με εντυπωσιακό ρυθμό συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση του Όφη με τη Hoffenheim, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Europa League. Η ζήτηση για το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι εξέδρες του Παγκριτίου Σταδίου γεμίζουν σταδιακά. Μετά το sold out στη θύρα 15, η ΠΑΕ Όφη προχώρησε στο άνοιγμα και της θύρας 16, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που θέλει να βρεθεί στις εξέδρες. Παράλληλα, σημαντική κινητικότητα παρατηρείται και στη θύρα 20, όπου τα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν περιοριστεί αισθητά και το sold out θεωρείται πλέον θέμα χρόνου. Έτσι, για το παιχνίδι της Πέμπτης, οι φιλάθλοι μπορούν αυτή τη στιγμή να προμηθευτούν εισιτήρια από τις θύρες 16 και 19, ενώ ελάχιστες θέσεις έχουν απομείνει στη θύρα 20. Ωστόσο, μετρώντας αντίστροφα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρεμιέρα, η Hoffenheim έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από τις απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Bundesliga. Η γερμανική ομάδα έχει δώσει μέχρι στιγμής 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχοντας απολογισμό μία νίκη και δύο ήττες. Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι ιδανικά, ωστόσο η εικόνα της Hoffenheim στα 3 αυτά παιχνίδια δείχνει μια ομάδα που έχει επιθετικές δυνατότητες, βρίσκει με συνέπεια το δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά παράλληλα παρουσιάζει αμυντικά κενά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς εν ώψη της αναμέτρησης με τον Όφη. Στα 3 πρώτα παιχνίδια της Bundesliga, η Hoffenheim έχει πετύχει 6 γκολ και έχει δεχθεί 6, έχοντας απολογισμό μία νίκη και δύο ήττες. Τα αποτελέσματα: Κολονία Hoffenheim 3-2, Hoffenheim Dortmund 2-3, Hoffenheim Stuttgart 2-1. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι πως και τα 3 παιχνίδια της κρίθηκαν στο 1 γκολ. Η Hoffenheim δεν έχει γνώρισει βαριά ήττα, ενώ σε κάθε αναμέτρηση έχει καταφέρει να βρει τουλάχιστον 2 φορές δίχτυα. Την ίδια στιγμή όμως έχει δεχτεί 2 ή περισσότερα γκολ στα 2 από τα 3 παιχνίδια της. Αυτό δημιουργεί την εικόνα μιας ομάδας που δεν φοβάται να επιτεθεί, αλλά αφήνει χώρους και δίνει δικαιώματα στους αντιπάλους της. Για τον Όφη, επομένως, το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημεία στα οποία θα επιχειρήσει να χτυπήσει την Πέμπτη. Η Hoffenheim πάντως έρχεται στο Ηράκλειο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τη League Phase του Europa League.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με άνοδο 0,25% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.695,21 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 337,03 εκατομμύρια ευρώ, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 61 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεορίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεόρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Και κάτι παραπάνω.
0: Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Κνωσό. Είναι δύσκολη η αρχιτεκτονική ισορροπία το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση, μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασκώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.
0: Το λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
1: Ναι.
0: Νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται, προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
0: Υπάρχει μια άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα τα βγάζεις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία. Και υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες, θα ήταν, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Που είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση.
1: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος, ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι λανθάνουμε, είμαστε εμείς ήδη μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι από τους μηχανικούς.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
0: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά, ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της εκεί αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα και έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά. Το 1990-92 άνοιξε το Αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαντική

0: Η στιγμή, όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο, άρα κρατάμε το πολιτική, και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτώνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουμε πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα, αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα, που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Σε συνάδελφος στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζομαι τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην Οδό Λένορμα στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
1: λοιπόν
0: μας ακούμπησε και εμάς και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογία, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή να τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφτώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις στα ενετικά νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάληψης. Και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
0: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν λίγο σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους

0: τείχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά, που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους, μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερειπίων και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε... Ήμασταν πολύ νέοι τότε, σχεδιάζαμε ακόμα την Πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά. Και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεωρίων, εκεί κάτω από τη Μαρμάρινη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα... αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού. Δηλαδή πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα να... Δεν γνώρισα σε βάθος, ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτηρίου, αλλά τέλος πάντων, παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε 2 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για συζήτηση, θεωρήθηκαν...
1: Δεν πήγαν καν. Δεν είναι καν. Ότι πήγαν και απορρίφθηκαν, δεν πήγαν καν.
0: Για 2 λόγους. Ότι δεν είχε γίνει παραχώρηση σε εκείνη την περίοδο στο Δήμο. Ότι δεν είχε σχεδιαστεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που να είχε εγκριθεί για να πάμε μετά σε μια μελέτη. Και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή οι υπηρεσίες ήταν το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
1: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική σας μελετητική ομάδα?
0: Ακριβώς αμέσως, εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν, είπαν τόσο καλά τα νεόρια των Χανίων, να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι... Και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια... ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
1: Πλέον, επειδή, να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης, δεν είναι μια θεωρία Υπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, ναι, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας είμαστε, ναι, ένα βήμα, είναι η ευθεία, η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε ακούσει ξανά, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε αυτή τη φορά θα γίνει το παραμικρό. Είμαστε σε μια

0: εντελώς διαφορετική φάση αυτή τη στιγμή ως προς την ανάπλαση των νεωρίων.
1: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή της, για τα έργα της Περιφέρειας Κρήτης ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεώρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεώρια, αλλάζει το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
1: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείτε μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την, ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο των Ζανών το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει
0: αυτή ήταν η αρχική,
1: το έργο που προχωράμε
0: τώρα. Η ιδέα.
1: Η μαγιά ήταν
0: η μαγιά,
1: αυτή,
0: η μαγιά. Πάμε να δούμε
1: και
0: λοιπόν.
1: Και αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις στόλους. Ενώ τώρα η δουλειά που μας
0: αναπτύχθηκε. Η μελέτη είναι συνολική.
1: Περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών πώς ήταν τότε.
0: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεώρια ενετικό λιμάνι Φρουριοκούλε.
1: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τη διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή ή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα να μπορεί εύκολα γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
0: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
1: Αυτά είναι τα δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχα γίνει το 10 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεωρίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα, πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
0: Ακριβώς.
1: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, που θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
0: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης, τι περιλαμβάνουν ακριβώς, τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεόρια.
1: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της πλατείτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών, όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης, και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεόρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεόρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεόρια. Και έτσι τα νεόρια, λίγο πιο πέρα, δούμε πάλι την κάτωψη, θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου-17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
0: Και βέβαια, ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεορίων τα ενετικά χρόνια.
1: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεόριο διαμορφώνομαι και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο. Περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας της αποθήκης Άλατος και της δεξαμενής Ζάνε, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μεγάλο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστιακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεολαία.

0: τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν τρεις λωρίδες, δηλαδή δύο κατάβαση και μία ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει και καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη. Κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υαλοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή, προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση των χώρων, να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο, θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πλήρωμα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεορίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεόρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό. Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη το 1993-1994, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγελματός και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του στρωματογραφικού μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη. Δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Κνωσό.
0: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO?
1: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να μπεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι μόνο πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη, είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση, όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος, και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτη.

0: Γιατί κατασκευάσα μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Villa Evans και φυλάσσεται, ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
1: Και να μην μείνει μακέτα.
0: Και να, δεν θα μείνει ούτε
1: θα μείνει, αυτό
0: γιατί...
1: αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει.
0: Κοιτάξτε, και στις... Και στις δύο περιπτώσεις η συγκυρία είναι εξαιρετική.
1: Βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο
0: ακριβώς,
1: της ένταξης ακριβώς, της γνωσούς στην UNESCO.
0: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ, που σήμερα αυτό γίνεται από ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μια λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, μας πέρασαν λίγο... Από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε, ναι, θα σας το εμπιστευτούμε. Και έτσι, αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο, γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο πεζοδρόμιο.
1: Η κεντρική φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
0: Είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις. Ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πράγματά σου, να δεις, να πιεις, να πας άνετα να μπεις μέσα. Και βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια... καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
1: Που μπορεί θεωρητικά να μοιάζει αυτονόητο στη θεωρία. Δεν ήταν όμως και
0: δεν είναι ούτε σήμερα.
1: Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες
0: από τη μελέτη.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα.
1: Μπορεί να τη δούμε αργότερα,
0: αμέσως,
1: ναι.
0: Μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επιμήκη τριγωνική πλατεία. Δεξιά από τα δέντρα, σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα τρία κτίρια, τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδο σε αυτή τη μεγάλη τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα δύο μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
1: Και να δούμε
0: μια
1: και
0: μικρή
1: την
0: διαφορά
1: μας,
0: επίπεδου. Ναι. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στη Κνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
1: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό τον δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού. Στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των